0: Για σύνταξη.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος το συντηρούν τα παιδιά του για να καταλάβεις. Δηλαδή, εντάξει, θα πάρει το εφάβος του, θα πάρει και θα πάρει. Πότε θα τα πάρει κανείς δεν ξέρει όμως.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και είναι μεγάλο στην ηλικία και δεν ξέρω και εγώ τι να κάνω απέναντι. Τον κοροϊδεύουν τόσους μήνες τώρα ότι θα πληρωθεί, πότε δεν πληρωθεί μέχρι τώρα.
0: Δεν παίρνει ούτε καν το έναντι που δίνουν, ναι.
1: Τίποτα δεν έχει πάρει.
0: Δεν γίνεται αυτό. Εγώ ξέρω όμως, όλοι...
1: Μαζεμένα λέει θα δώσουν μαζεμένα χρήματα από ότι λέει ο λογιστής του. Από εκεί πέρα ο άνθρωπος, φαντάζομαι πως οι άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ προλάβα και την πήρα. Από εκεί πέρα θέλω να σου μιλήσω λίγο για τα πατίνια.
0: Ναι, για
1: εδώ λοιπόν στο Ρεθινό, εδώ τώρα έχουν αρχίσει σιγά σιγά και φοράνε κράνη.
0: Ναι.
1: Εγώ προχθές περπατούσαμε με το αγωνάκι στην πόλη και οδηγούσε η γυναίκα μου και είχα το γιο μου στο πισωκάθισμα και πετύχεται μια κοπέλα από το πουθενά, ρε παιδιά, από το πουθενά πετύχεται μια κοπέλα να οδηγάει με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι να βαστάει το τηλέφωνο και παραλίγο να συγκρουστούμε και παρόλα αυτά μας την είπε και από πάνω. Τώρα δεν ξέρω τι. Όμως εδώ σε Ρεθινό νοικιάζουν πατίνια από το Δήμο, έτσι όχι, τα οποία ούτε κράνη δίνουν, μέσω του κινητού ξεμπλοκάρουν το πατίνι, το παίρνουν, το έχουν έρθει στο αριστερούνα, δεν φοράνε κράνη. Κατά τα άλλα, αν σε πιάσει ένας αστυνομικός με τη μηχανή σου και δεν φοράς κράνος, σε διάλυσε. Τα πατίνια όμως ναι, έχουν σηκωθεί άτομα. Έχουν σηκωθεί, δηλαδή
0: πολλά, πάρα πολλά.
1: Τι πρέπει να γίνει, τα ανήλικα παιδιά πρέπει να απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Να πηγαίνεις με 60 χιλιόμετρα στον δρόμο και να πέσεις για κάποιο λόγο. Σκοτώθηκες, σβολώθηκες που λέμε εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Έστω, εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε καλή φάση γιατί άκουγα από καιρού ειδήσεις και για τα πατίνια βγάλανε καινούριους κανόνες και νόμους.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ευελπιστώ να πάνε καλά. Λοιπόν, ας πούμε και λίγο για το καζίνο τώρα που λέτε και σας άκουγα τόση ώρα. Ρε παιδιά, να κάνω μια απλή ερώτηση. Να κάνω. Δηλαδή, άμα πάω στο καζίνο και παίζω τζόγο, δεν επηρεάζει κανείς. Αν είμαι στο καφενείο της γειτονιάς μου και παίζω πρέφα ή Θανάση ή Κουγκάν, με πάνε μέσα.
0: Ναι, έτσι γίνεται.
1: Έτσι, ωραία πράγματα λέμε. Πάλι καλά που είμαστε Ευρωπαίοι. Να μην μπορούμε να πάμε στο καφενείο να παίξουμε ένα τάβλι, όχι επειδή έχει
0: ζάχαρη. Τάβλι δεν σου λέει κανείς τίποτα.
1: Ναι.
0: Άμα το τάβλι το κάνεις μπαρμπούτι είναι άλλο.
1: Ναι, μισό λεπτό να πω κάτι άλλο εδώ.
0: Ναι, παρακαλώ. Ξέρεις,
1: σε καφενεία ότι υπάρχει πάντα ή ένα ή δύο ή τρία τραπέζια που είναι αποστόχα. Αποστόχα. Το πράσινο
0: δεν
1: χρώμα
0: το ξέρω.
1: Που
0: είναι. Δεν πάω
1: είναι αποστόχα. Ναι, είναι πράσινο χρώμα γιατί δεν κουράζει και τα μάτια το πράσινο χρώμα.
0: Ναι, οκ, okay, λοιπόν.
1: Λοιπόν, και μπαίνει μέσα, δεν ξέρω, ένας αστυνομικός ή δύο ή τρεις. Και πάνω που παίζουν τέσσερις ανθρώποι ή πέντε, Κουγκάν, Θανάση, αυτά τα παιχνίδια που παίζουν όλοι. Εγώ δεν παίζω βέβαια.
0: Καλά.
1: Δεν έχω τέτοια τάση. Δεν έχω τέτοια τάση γιατί ο πατέρας μου που είναι τώρα γύρω στα 89 ήταν κουμαριτζής εκείνα τα χρόνια. Και επειδή αυτός ήταν κουμαριτζής, εγώ ποτέ δεν έχω δοκιμάσει, έχω παίξει, αλλά δεν μου άρεσε το σπορ, δεν το ήθελα.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω, πάει αυτό.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να σου πω. Για το φίλο μου τη σύνταξη θέλω να σου πω στα Χανιά. Για τα πατίνια που τι θα γίνει, έλεος πλέον με τα πατίνια. Αλλά εδώ στο Ρεθινό, ο ίδιος ο Δήμος νοικιάζει πατίνια.
0: Μα το είπες πριν από λίγο αυτό.
1: Ναι, αλλά πάει ο πιστηρικάς πριν 15 χρονών με το κινητό του, ξεμπλοκάρει το πατίνι, το καβαλάει και έχει γίνει σύμφωνας.
0: Ναι.
1: Και μην πέσει πάνω μας, θα πούμε τον πελά μας θα βρούμε κατευθείαν. Αυτά, αυτά.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου.
1: Καλό, καλό υπόλοιπο, ναι, να σε καλά. Γεια.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Κατερίνα από την Αθήνα, γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Τσιλιουμίδη.
0: Καλώς.
1: Μας λείψατε έστω και μια μέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μας κάνετε συντροφιά τις νύχτες.
0: Να είσαι καλά, καλή μου.
1: Αχ, θέλω κάτι να συζητήσω μαζί σας.
0: Παρακαλώ, περιμένω.
1: Είμαι απελπισμένη, μωρέ. Η σωστή έκφραση είμαι σε απόγνωση.
0: Τι συμβαίνει?
1: Τι συμβαίνει? Αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
0: Ναι.
1: Σαν μέτρο είναι σωστό, αλλά δεν ξέρω, συλλήφθη, καθαρίστε τα οικόπαιδά σας. Εγώ είμαι μεγάλη σε ηλικία. Έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου 2 αγροτεμάχια, τα οποία επειδή είναι εντός οικισμού, τα έχω δηλώσει στην εφορία ως οικόπαιδα. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπο να μου τα καθαρίσει. Βρίσκονται σε ένα οικισμό που το χειμώνα είναι 10 άτομα, το καλοκαίρι έχει περισσότερους, αλλά εγώ έχω να πάω χρόνια και δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να μου τα καθαρίσει. Θα έπρεπε λοιπόν σε αυτό το νόμο που κατά βάση είναι σωστός, έχω τις αντιρρήσεις μου γι' αυτό, να υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις ή να δίνεται από το κράτος μία διέξοδος. Σε ανθρώπους που οι ιδιοκτησίες ανήκουν σε ανθρώπους πάνω από 75, ξέρω εγώ, 80 ετών.
0: Ναι.
1: Ή αν είναι σε πολύ μικρούς οικισμούς, σε μέρη που δεν έχουν κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο να τα καθαρίσεις, πρέπει να τα πάρεις κιόλας.
0: Ναι.
1: Άρα χρειάζεται και ένα φορτηγάκι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν χρειάζεται μόνο ο μάστορας ή ξέρω εγώ ποιος είναι. Ή αν ήμουν εγώ νέα, να έπαιρνα να τα καθαρίσω ή να πω στον άντρα μου ή δεν ξέρω τι. Τι θα κάνω, μπήκα στο ίντερνετ και έχει μέχρι 50.000 πρόστιμο, λέει, αν δεν τα καθαρίσεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια εξαίρεση ή όσοι θέλουν να τηλεφωνήσουν στο Δήμο, να δώσουν τα στοιχεία, το οικόπεδο, να πάει ο Δήμος να τα καθαρίσει και όσο κάνει να πληρώσουμε.
0: Ναι. Είναι πρόβλημα. Πρώτη φορά βέβαια μου ετέθη ως πρόβλημα. Δεν το είχα σκεφτεί ότι...
1: Και όμως υπάρχουν άνθρωποι...
0: Όχι,
1: που...
0: σίγουρα υπάρχουν. Δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Δεν είναι άρημα. Η πλειονότητα βέβαια, άλλο να είσαι ένα οικόπεδο μέσα σε μία πόλη, σε ένα χωριό. Εμένα είναι σε ένα οικισμό. Αλλά δεν έχει σημασία, είναι ότι εγώ δεν μπορώ, θέλω να το καθαρίσω, αλλά δεν μπορώ. Αν και αυτό αν το δείτε, έτσι, αν μπορεί να επισέλθει κανείς πιο βαθιά, έχεις δηλαδή ένα αγροτεμάχιο εντός οικισμού όχι μεγάλης αξίας και σε υποχρώνει το κράτος να πληρώνεις κάθε χρόνο δεν ξέρω τι, να το καθαρίσεις. Δηλαδή προσπαθούν στους πολίτες να ρίξουν μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω.
0: Ουσιαστικά είναι δική τους δουλειά, αυτό εννοείται.
1: Αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει το Δήμο, έχει τα κάρα του, έχει τα μηχανήματα, τις τζουγκράνες, τι βάζουν τέλος πάντων, τους υπαλλήλους, τους εργάτες, πώς ας πούμε κόβουν τα δέντρα στην Αθήνα που είναι ο Δήμος.
0: Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα εδώ, ξέρετε. Ζούμε σε μια χώρα που έτσι και ρίξει ας πούμε λίγο χιόνι, αντί να πάρει ο καθένας ένα φτιάρι, να... και δεν λέω για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να κουνηθούν καθόλου, μιλάω για αυτούς που μπορούν,
1: ναι,
0: να πάρει ένα φτιάρι να καθαρίσει το πεζοδρόμιο του, περιμένει πότε θα πάει ο Δήμος να το καθαρίσει. Δηλαδή ναι, του Δήμου η μάνα κάθονταν αντίκρι στο ποτάμι.
1: Ναι, ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι εξαιρετική, γιατί αυτός που δεν καθαρίζει το, όπως είπατε, το χιόνι από την εξωπορτά του, λούζει το ίδιος ότι δεν μπορεί εύκολα να περάσει. Σαν περιμένει το Δήμο να το καθαρίσει να περάσει.
0: Μα έτσι κάνουν, ψέματα είναι. Έτσι κάνουν, κυρία μου.
1: Τώρα το θέμα των οικοπαίδων. Που λύγει και η προθεσμία 15 Ιουνίου. Εγώ τι θα κάνω? Ούτε θα τα δηλώσω. Άμα τα δηλώσεις ψευδός λέει, έχει πρόστιμο, φυλάκιση έως 3 χρόνια.
0: Μην το κάνεις αυτό.
1: Πώς θα το κάνω,
0: δηλαδή, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, πώς θα τσιτσούλεις τώρα σε ένα χωριουδάκι τις εταιρείες, το βουνό εν πάνω. Ο Δήμος.
0: Εντάξει, ο Δήμος δεν θα το κάνει. Αλλά...
1: Ποιος θα το κάνει.
0: Οι εταιρείες. Έχετε δοκιμάσει αντί να λέτε ότι, ξέρω εγώ...
1: Όχι, δεν υπάρχουν εταιρείες. Δεν
0: πώς
1: υπάρχουν.
0: Το ξέρετε.
1: Θα το έχω ακούσει αυτό το πράγμα.
0: Μα για, ακούστε με. Γράψτε στο ίντερνετ, αφού είπατε τώρα ότι το χειρίζεστε, πηγαίνετε στο Google και γράψτε εταιρείες που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Είμαι βέβαιος. Ναι, και
1: δεν υπάρχει εκεί που είναι, δεν υπάρχει.
0: Πού είστε, μπορείτε να μου πείτε πού είστε?
1: Στη Μάνη.
0: Και γιατί δεν υπάρχει στη Μάνη?
1: Όχι, στο μέρος εκεί δεν υπάρχουν εταιρείες τέτοιες.
0: Μα δεν είναι απαραίτητο, ακούστε με όλο το σεβασμό, για να σας... Έτσι, λοιπόν, εγώ...
1: Μα και εγώ το συζητώ και με το λογιστή μου το συζήτησα τι να κάνω. Μου λέει πάρε το Δήμο και παρακάλεσε να σου φέρει ένα μάστορα. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί τώρα, είμαι στην Αθήνα. Έχω κάποια ειδική και όχι ένα πρόβλημα υγείας. Σας το είπα την άλλη φορά, το είχα πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι λίγο καλύτερα, αλλά έχω και πρόβλημα υγείας. Αλλά τυχαίνει να μην έχω κάποιον να με βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει, άμα σ' ακούει κάποιος από την κυβέρνηση, δεν ξέρω τι, να δώσει μια διέξοδο, να δώσει μια εντολή στους Δήμους να πάνε.
0: Μπορώ να σας πω κάτι. Λέει εδώ.
1: Ακούω με μεγάλη προσοχή.
0: Για τον καθαρισμό οικοπαίδων και αποψηλώσεις στη Μάνη, τόσο στη Λακωνική όσο και στη Μεσσηνιακή, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα συνεργεία πρασίνου, χωματουργικές επιχειρήσεις ή εταιρείες γενικών καθαρισμών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Και από κάτω έχει έναν ολόκληρο κατάλογο με εταιρείες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι στο χωριό σας η εταιρεία. Μπορεί να είναι
1: στην
0: Κομμόπολη. Λοιπόν, θα πληρώσετε αυτό που πρέπει να πληρώσετε και θα γίνει η δουλειά σας. Εδώ βλέπω ένα κάρο βρήκα εγώ. Δηλαδή...
1: Κύριε Τσιγκλιμπίνδη, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, το έχω δοκιμάσει, το έχω ρωτήσει. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα για μια... Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω μεγάλη οικονομική ευκαιρία. Το να κάνω κάθε χρόνο αυτή τη δουλειά, γιατί αυτό δεν είναι για φέτος, θα είναι και για τον χρόνο.
0: Ναι, αλλά
1: δεν ξέρω εγώ να φύγω.
0: Άμα αρπάξει καμία φωτιά. Άμα αρπάξει καμία φωτιά.
1: Δηλαδή δίνει ο πολίτης να πληρώσει πάνω από 2.000 ευρώ αυτή την ιστορία, 3.
0: Όχι, δεν είναι τώρα αυτό. Πώς είναι δυνατόν? Γιατί τι έκταση είναι, 8 φορές της πλατείας Συντάγματος?
1: Όχι, δεν είναι, αλλά για να έρθει στο χωριό.
0: Πώς το ξέρετε, κυρία Κατερίνα?
1: Επειδή έχω το χώρο μπροστά στα μάτια μου, τον τόπο.
0: Ναι, το κόστος δεν ξέρω πώς, από πού προκύπτει ότι χρειάζεστε 3.000 ευρώ που λέτε. Ναι, από πού προκύπτει. Αν δεν πάρετε μία από τις εταιρείες αυτές να ρωτήσετε πόσο...
1: Πώς το βρήκατε, κύριε Τσιλμίνδη?
0: Σας είπα, εταιρείες που αναλαμβάνουν καθαρισμό οικοπαίδων στη Μάνη.
1: Εταιρείες, έτσι να το χτυπήσω στο
0: έτσι,
1: Google.
0: Εγώ έτσι το χτύπησα, έτσι το βρήκα.
1: Εταιρείες που λαμβάνουν...
0: Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν καθαρισμό οικοπαίδων στη Μάνη.
1: Α, ωραία.
0: Το κόστος ξεκινάει από 20 λεπτά μέχρι μισό ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
1: Μακάρι.
0: Όχι μακάρι, το βλέπω στο ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να θέλεις για να λύσεις το πρόβλημά σου.
1: Όχι,
0: αλλιώς θα το πληρώσεις.
1: Όχι, φυσικά και θέλω. Γι' αυτό και σας πήρα.
0: Και λέει επίσης ότι η ελάχιστη χρέωση, ανεξαρτήτως μεγέθους, δεν υπερβαίνει, κυμαίνεται από 150 μέχρι 200 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ούτε 2.000 ούτε 3.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Όχι, διαστρέμματα όλη αυτή η ιστορία.
0: Εντάξει τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι τίποτα. Απλά να ξέρεις ότι θα πρέπει να πας εσύ εκεί κάτω, να είσαι στον τόπο όταν γίνει δουλειά.
1: Αυτό δεν έχω κανένα.
0: Ναι.
1: Τον άλλο πρόβλημα.
0: Αυτό δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό.
1: Αυτό δεν το λύσουμε ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να πάρετε ένα λεωφορείο και να πάτε στο χωριό. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα, γιατί όταν έρθει το πρόστιμο, τώρα τα πρόστιμα περνάνε στην εφορία. Οπότε ναι, δεν το γλιτώνετε, το Θεό μπάρμπα να έχετε.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: το
0: αυτό.
1: Ξέρω. Θα μας καταπηδίξουμε από καταμπαλικό.
0: Εντάξει, άντε. Με το καλό. Εννοώ με το καλό να λύσεις το πρόβλημα, όχι να πηδίξεις.
1: Ναι, θα πω.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Θέλετε να μιλήσω για την, για καθόλου για το θέμα που
0: είναι? Ναι, παρακαλώ, βεβαίως.
1: Είπα ότι το θέμα είναι η
0: αυτοπεποίθηση.
1: Αυτοπεποίθηση. Ναι. Λοιπόν, η αυτοπεποίθηση πράγματι ήταν ένα αίσθημα πάρα πολύ όμορφο, όσο το έχω. Αλλά όπως είπε και ένας άλλος κύριος, για να έχεις αυτό το πράγμα πρέπει να έχει κλείσει μερικά προβλήματα από τη ζωή σου, ή λέγονται οικονομικά, ή λέγονται μόρφωσης, ή ώστε αυτά τα ωφέλη που προκύπτουν από τα προσόντα σου να σου δημιουργούν την αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Έτσι το μη ζωή.
0: Okay.
1: Γιατί όταν δεν τα έχει κλείσει, η αυτοπεποίθηση είναι ανύπαρκτη. Αυτά γι' αυτό. Μίλησα και οι υπόλοιποι ακροατές. Και για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά που κάνετε.
0: Να είστε καλά, κύριε Κατερίνα. Αλλά να κάντε γρήγορα αυτό, γιατί οι προθεσμίες τελειώνουν. Καταλαβαίνεις αυτό, κάντε γρήγορα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ωραία.
0: Χαιρετώ σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ, καλή μου.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Επίσης.

0: Μια θερμή καλημέρα στον Status FM στη Θεσσαλονίκη 107,7 που φροντίζει για την αναμετάδοση της εκπομπής στο βορρά της πατρίδας και στον Max FM της Πάτρας, από όπου μας ακούει ο κύριος Γιάννης που είναι στη γραμμή. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλησπέρα σου κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Ακούστε εδώ. Εγώ είμαι 82 και μισό.
0: Τέλεια.
1: Αλλά μοιάζω για 65.
0: Μπράβο.
1: Γιατί κάνω καλή ζωή. Είμαι έμπορας από μικρό παιδάκι. Θα σου πω τι έχει γίνει. Εσήκωσα ένα βάρος μια μοκέτα και έσπασε το αριστερό μου μάτι, το αγγείο, και με μούλανε. Πόσα λεφτά μου πήρε ένας απατέωνας εδώ πέρα καθηγητής γιατρός? 40.000. Και με στράβωσε με το λέιζερ στο ένα μάτι, στο ένα μάτι. Μην να πάω στη Βουλιαγμένη, στο άλλο θα μου το στράβουνε και το... Ο καλύτερος γιατρός, ο φθαλμίατρος είναι ο Ραλάτος. Ο Ραλάτος, εκεί έχω στείλει 30 άτομα και πάνω. Αυτός είναι γιατρός, ακούς?
0: Ναι, σε ακούω. Εγώ λοιπόν, έχω το δικό μου γιατρό που τον εμπιστεύομαι πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, okay.
1: Αυτός έχει 60 άτομα προσωπικό.
0: Σύμφωνοι, δεν έχω εντάξει.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό. Το άλλο που θα σου πω, θα τρελαθείς. Είδες που μου πες, που πήγες αριστερά και σε γράψανε.
0: Ναι.
1: Εκεί που πήγανε να σε γράψουνε.
0: Ναι.
1: Στο Αιγείο εγώ επήγαινα όπως το πες, έπρεπε να πάω κάτω από τη γέφυρα για να πάρω απάνω να πάω στην Πάτρα. Κοιτάω τότε ήθε και δεν έρχεται κανένας που λες. Πουθένα, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Περνάω και πάω αριστερά.
0: Ναι.
1: Πίσω ερχότανε ο διοικητής με 3 αστυνομικούς. Καλοκαίρι, 1:30 το μεσημέρι. Τη σφυρίχτρα. Καθίστε εκεί απέναντι, κύριε. Τι σκέφτηκα, τι μηχανή του σκέφτηκα, γιατί εγώ έχω κάνει 13 δουλειές από 5 χρονών, δουλεύω. Λοιπόν, τι του έκανα. Πάω, αφήνω το αυτοκίνητο, πάω 15-20 μέτρα που ήταν το εστατό εκεί πέρα και κάθομαι, προσοχή. Προσοχή, ξέρω σου. Ορίστε κύριε διοικητά, του λέω, τι θέλετε? Μου λέει, κύριε, γιατί πάτε από εδώ? Από εδώ δεν πάει, για την Πάτρα, του λέω. Εγώ το ήξερα 40 χρόνια από εκεί πέρα. Λοιπόν, όχι κύριε, του λέω, κύριε διοικητά, δεν το ξανακάνω, με συγχωρείτε, δεν το ήξερα, του λέω. Δεν το ήξερα. Για τον εψένο που λες και μ' άφησε που λες. Ξέρεις πόσο ήταν το πρόστιμο? 700. Και πήγα να πουλήσω σε Αντώνια, εγώ να βγάλω 700. Άλλη μεριά, τα καλά πήγα πάνω. Πήγαινα χρόνια εγώ. Έβαλαν ένα σήμα ότι απαγορεύεται κάτω από κάτι, σε κάτι σκύντα πάνω. Σε κάτι σκύντα, δεν φανόταν, και πάω και έρχεται ένας.
0: Μην κάνεις το ρυβό με το τηλέφωνο.
1: Όχι, ποτέ, δεν μιλάω, είναι το τηλέφωνο τέτοιο.
0: Ωραία, μην κάνεις το ρυβό όμως. Ναι, για πες μου.
1: Φυσικά. Γιατί
0: σύμφωνοι, αλλά με το θόρυβο μην κάνεις, λέω, καμία σχέση.
1: Το τηλέφωνο.
0: Οκ, okay, πάρε άλλο, για λέγε.
1: Λοιπόν, μετά πάω στο τηλέφωνο, πάει αυτός και μου παίρνει τα γραφιά, με κοιτάει όλα και μου λέει τράβα στο τμήμα, αμέ και περίμενε. Προφερθέω τα χαρτιά του, λέω, πάω στο τμήμα, έρχεται και τι μου λέει, με κάτι μπότες κυκλερί και μου λέει κύριε Παντελή, 80 ευρώ πρόστιμο, 17 πόντους και το δίπλωμα δεν ξέρω πόσο καιρό μου έκαναμε, ένα μήνα. Λοιπόν, του λέω να σου πω, ο Βιντέλας είσαι εσύ ο δικτάκτορας, του λέω εγώ, γιατί έχω θάρρος εγώ. Και με την αστυνομία και με τα γράμματα, δεν ξέρω, αλλά δεν με πιάνει στο στόμα πουθενά. Λοιπόν, μη με απειλείς, μου λέει, δεν σ' απειλώ, του λέω. Μη με απειλείς, μου λέει, για θα σε κλείσω φυλακή. Είσαι άντρας, κλείσε με μέσα, γιατί εγώ κάνω 4 ουνσουλίνες την ημέρα. 40-30 χρόνια τώρα. Από το ζάχαρο. Λοιπόν, πάω μέσα στην Πάτρα, θα τον πήγαινα, θα τον εξήλωνα.
0: Έλα να σου πω. Πέστε μου συνοπτικά αυτά. Είναι λεπτομέρειες που δεν με αφορούν.
1: Ναι. Βρήκα ένα φίλο που ήταν στην αυτή. Και μου λέει, μην του κάνεις τίποτα Γιάννη, σε μένα έρχονται τα χαρτιά. Να μου ήταν στην τροχέα αυτό, σε μένα έρχονται τα χαρτιά.
0: Εντάξει,
1: και πήρε το διοικητή, πήρε το διοικητή απάνω σου, πες του μην του κάνει τίποτα, είναι να μου δώσει, του λέει, να
0: καλά. Γιάννη μου.
1: Πήγανε, επίρρωσα 40 ευρώ και τελείωσα.
0: Να σε καλά, εντάξει, Γιάννη, αλλά δεν με νοιάζουν τώρα ιστορίες αυτές.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει και εντάξει.

0: 2-11-10-80-880. Κυρία Αμυγδαλιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα μάνο μας.
0: Γεια σου Αμυγδαλιά.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά και εγώ, να δεν μπορώ να κοιμηθώ και σας ακούω, τι να κάνω άλλο.
0: Έλατε μες τη νύχτα.
1: Άντε, και είμαι και μόνη και δεν μου έρχεται και να πάω να δουλέψω και...
0: Τι δουλειά να κάνεις τώρα?
1: Δουλειές έχω εγώ να κάνω, αλλά δεν τρομάζω μέσα στη νύχτα να δουλεύω μόνη έτσι, δεν ξέρω.
0: Πώς λέει, εκτός σπιτιού?
1: Όχι καλέ.
0: Μέσα στο σπίτι.
1: Έχω και ντάω, ράβω.
0: Ωραία, πού είναι το τρομακτικό?
1: Δεν ξέρω, κάτι με κάνει. Δεν μπορώ μέσα στη νύχτα να κάθομαι να ράβω και να κεντάω.
0: Κατάλαβα, okay.
1: Δεν, κάτι με ενοχλεί. Θέλω να κοιμηθώ, αλλά δεν μπορώ. Κάθομαι πάνω στο κρεβάτι και γυρνάω γύρω-γύρω και ακούγεστε.
0: Υπάρχουν κάτι πολύ ελαφριά φαρμακάκια για αυτή τη δουλειά?
1: Δεν μου δίνει ο γιατρός, έχω πρόβλημα με την καρδιά και... Αυτά. Λοιπόν, πήρα να πω για την κυρία που είναι ομοιοπαθής και αυτή με τα χόρτα εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και άμα τώρα οι συνταξιούχοι που παίρνουν 400 ευρώ είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Έχει όμως στα χωριά, στο κάθε χωριό, έχει άτομα που κόβουν χόρτα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να κάνει ξυχέρωμα ολόκληρο με μπολτόζ και τέτοια.
0: Όχι,
1: γιατί είπε για 2.000 και 3. Τι θα γκρεμίσει το βουνό όλο, θα...
0: Μα εκείνη το είπε από μόνη της, δεν είχε ιδέα.
1: Γιατί... Αν είναι να κόψει χόρτα, έχει άνθρωπο
0: 50 λεπτά,
1: ώρα.
0: 50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο είναι, 50 λεπτά.
1: Ποιος το λέει, πού το...
0: Το διάβασα στο ίντερνετ. Μισό ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
1: Καλά. Άμα πας εκεί να δεις τι γίνεται. 30 δραχμές, 30 με 40... 40, να μην σου πω και παραπάνω, την ώρα παίρνω.
0: Ναι, αλλά την ώρα, την ώρα κάνουν πολλή δουλειά την ώρα. Έτσι, κάνουν πολλή δουλειά. Μία ώρα είναι μία ώρα, δεν είναι 5 λεπτά.
1: Ναι, σας λέω πώς το είναι. Μία ώρα, νομίζω είναι 40, τώρα αν δεν το ακρίβαιναν φέτος, μπορεί να είναι και 50, δεν ξέρω.
0: Okay, εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι. Πάντως θέλει, αναλόγως πόσα τετραγωνιακά έχει, θέλει
0: κάποτε. Εννοείται, τα αυτά εξυπακούν.
1: 200-250, θα τα θέλει σίγουρα. Αλλά ότι υπάρχουν στο κάθε χωριό ο κόσμος για να κόψει, όριξε να έχεις, λεφτά να έχεις να δίνει. Αλλά είναι δύσκολα, όμως εσέναν που είναι με μικρό εισόδημα.
0: Καλά, δίκιο έχεις, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει,
0: θα κόψεις από κάπου αλλού
1: και, εγώ
0: και θα κάνεις αυτό.
1: Έχω. Καλά κάνετε εσείς και δεν θέλετε χωριό και δεν θέλετε
0: Ακούστε, εγώ είπα δεν έχω χωριό. Εγώ έχω γεννηθεί στην Οδό Πατησίων.
1: Καλύτερα.
0: Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων. Η μάνα μου και ο πατέρας μου είναι από την Κρήτη, αλλά ούτε και εκεί έχω τίποτα, οπότε... Και καλύτερα που δεν έχω, γιατί θα γινόμουν ξενοδόχος τα καλοκαίρια. Θα έπρεπε να φιλοξενώ, όλο το σόι μου.
1: Δεν είναι και το ότι θα φιλοξενήσει. Ανοίγεις υποχρεώσεις. Να τώρα εγώ θέλω, θα πάω στο χωριό, εκεί πρέπει να βάλω να καθαρίσω το κτήμα. Να βάλω να καθαρίσω αυλές, να βάλω να κάνω, γιατί και εγώ δεν μπορώ να τα κάνω μόνη μου τώρα. Παλιά και τα έκανα όλα μόνη μου. Έπαιρνε ο άντρας μου την άδεια και πήγαιναμε στο χωριό μέχρι να συμμαζέψουμε το σπίτι, να το κάνουμε, να το καθαρίσουμε, να το ξεχυρσώσουμε τα χορτάρια τα αυτά. Σηκωνόμασταν, φεύγαμε. Τι κερδίζαμε, τι κούραση μονάχα. Τουλάχιστον άμα δεν έχεις, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πολλές φορές καλύτερα και που δεν έχουν τίποτα. Τέλος πάντων, εγώ είμαι ομοιοπαθής και τα ίδια προβλήματα έχω και τώρα το σκέφτομαι που θα πάω και θα πρέπει να κάνω ένα σωρό τέτοιο πράγμα.
0: Θα τσάλαβα με γαλιά μου.
1: Αυτά, θα χαμπάρια.
0: Και το χωριό πού είναι?
1: Το χωριό, είπαμε, είναι στο νότιο πύλιο απέναντι στη Σκιά.
0: Μπράβο, απέναντι από τη Σκιά. Okay.
1: Ναι. βλέπουμε τη Σκιάθο πέρσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Χάρηκα πολύ που το είπαμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ μάλλον.
1: Χαίρομαι.
0: Εύχομαι να σε πάρει ο ύπνος. Α,
1: σιγά κατά τις 6 το πρωί.
0: Ναι. Άντε γεια.
1: Ναι, να είσαι καλά. Καλή.

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στη Μάνδρα Αττικής που είναι η κυρία Μαρία. Γεια σου Μαρία.
1: Γεια σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε παλικάρι?
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
1: Καλά
0: σας.
1: Είστε?
0: Ευχαριστώ πολύ, καλά.
1: Πώς τα περάσατε αυτές τις μέρες?
0: Ξεκούραστα.
1: Μπράβο, ευχάριστα να είναι πάντα. Έτσι απλώς σας πάντα. Έτσι απλώς σας πούμε, επειδή δεν μπορώ και να καλυπτηθώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Περιμένω.

0: διέστη να μιλήσω λίγο μαζί, δηλαδή με ευχαριστεί ας πούμε και η εκπομπή σας, αλλά και η ομιλία σας πιο πολύ ας πούμε, που έχετε δώσει τέτοια ζωντάνια που ούτε οι δικοί μου δεν μου την είχαν δώσει τέτοια ζωντάνια. Να είσαι καλά παλικάρι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Ό,τι επιθυμείς, η Παναγία, η Αγία Παρασκευή και όλοι οι Άγιοι να είναι μαζί σου παλικάρι μου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και αν νομίζετε ότι ενοχλώ, ας πούμε, εγώ σας είπα.
1: Κυρία Μαρία, άκου να σου πω.
0: Ορίστε.
1: Το έχουμε ξανακουβεντιάσει ίσαμε 30
0: ναι,
1: φορές αυτό.
0: Ξέρω, έχετε, ναι, έχετε,
1: θα προτιμούσα να μην μου το ξαναρωτήσετε ποτέ. Α, ποτέ όμως. Έτσι, όταν λέμε ποτέ, εννοούμε ποτέ των ποτών.
0: Ωραία. Να είστε καλά παλικάρι μου, ηλιόχρονο να είστε, γιατί και εγώ όπως ξέρετε είμαι μόνη μου ας πούμε και λέω κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο εκεί πέρα.
1: Εντάξει. Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ να είσαι καλά παλικάρι μου. Η παραλία να σου δίνει φώτιση και υγεία, τίποτε άλλο.
1: Και σε σένα.

Σήμερα έβλεπα το δελτίο ειδήσεων. Καλά, κάθε μέρα το βλέπω, δεν υπάρχει θέμα. Έδειχνε το ρεπορτάζ από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Αυτός που 41 ετών ο δράστης έσφαξε την 39χρονη σύζυγό του και μετά έβαλε το μαχαίρι στα χέρια της για να μπερδέψει τις αρχές, υποτίθεται. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Και στα site τα διάφορα που είδα και στην τηλεόραση είχαν τη φωτογραφία της γυναίκας κανονικά, με τα χαρακτηριστικά, όλα. Λοιπόν, του δράστη η μουράκλα ήταν θολωμένη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για ποιο λόγο. Επειδή φέρεται να είναι ο δράστης, αφού τον βρήκανε λουσμένο μες στα αίματα. Και το παραδέχτηκε ότι έκανε αυτό που έκανε. Ένα άλλο πράγμα επίσης που δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτό που λένε πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Τι προθεσμία και αηδίες πράσινες. Πήρε προθεσμία για να του πει ο δικηγόρος τι ψέματα θα σερβίρει στο δικαστήριο. Αυτό είναι. Λοιπόν, το τραγουδάκι μας πάει στην κορυφή και ερχόμαστε με τη Μάγδα και τη Μαρία.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε μίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέξις άνθρωπος.
3: 2-11-10-80-8-8-0, πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4 και 2 πρώτα λεπτά. Ο Νικόλος Πισμπίκης είναι στα μηχανήματα των ήχων. Στην διεύθυνση επικοινωνίας η φίλη μου η Θησαυρούλα και ο άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Γεια σου Μάγδα από την Αθήνα.
6: Πόσο καιρό. Μάλλον για να το συνδέσω και με το προχτεσινό σου θέμα, ναι. Ο πίνων μεθά και ο παίζων χάνει.
3: Σωστό. Νόμως. Κάνε μου πήγαινε λίγο πιο μακριά το ακουστικό να μην χτυπάνε, ναι, τα χιλεόφωνα. Μ' ακούς?
6: Τώρα με ακούς καλύτερα?
3: Ναι, γιατί τι ήταν αυτό πριν?
6: Μπράβο. Γιατί τώρα έβαλα ένα ματιλάκι μπροστά.
3: Μπράβο, καλά συνήθειες.
6: Λοιπόν, όπως ας πούμε και το άλλο, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Πόσο σοφά λόγια έχουν πει στη χουργή μας.
3: Να.
6: Πολύ. Και αυτά, παρόλο που αυτοί έχουν φύγει από τη ζωή, έχουν αφήσει εμάς τα μπάρα καταθήκητα, έχουν αφήσει για να τα ανανεώνουμε και να μην ξεχνιούνται.
3: Mm.
6: Πολύ ωραία, μ' αρέσουν όλα αυτά και τα δικά σου και αυτονών και άλλα.
3: Για λέγε, άλλα.
6: Ναι, άλλα. Άλλα τι να πω, μπερδεύτηκε το ζήτημα. Να σου πω ας πούμε για την αισιοδοξία, είπες πώς το είπε, αυτοπεποίθηση.
3: Ναι.
6: Να, μία αυτοπεποίθηση που έχω πολύ πρόσφατη στο νου μου είναι προσφάτως η Eurovision μας. Πήγε ένα νέο παλικάρι με τρομερή αυτοπεποίθηση και ξεχάσαμε
3: και ένα γελίο τραγούδι.
6: Περίμενε να καταλήξει. Και ξεχάσαμε ό,τι ξέραμε. Έκλεισε η πόρτα της Eurovision που ξέραμε.
3: Άνοιξε
6: μία άλλη πόρτα. Mm. Από εδώ και πέρα ας το πάρουμε απόφαση. Δεν θα ξαναδούμε τη θάλασσα και τα αγόρι μου. Λίγο κρασί. Λοιπόν, πάνε αυτά, τελειώσανε, μπήκε τελεία και παύλα.
3: Καλύτερα. Ένας γελίος θεσμός είναι η Eurovision.
6: Εντάξει, εγώ επειδή είμαι και σε κάποια ηλικία δεν την παρακολουθώ.
3: Ούτε εγώ, αλλά το τραγούδι αυτό το φέρτο,
6: ναι,
3: ήταν για τα πανηγύρια, δεν ήταν.
6: Απλώς εγώ είδα, δεν παρακολουθώ όπως σου είπα, αλλά είδα σε κάτι έτσι σε βγαλέα, σε μια συνέντευξη, ένα παλικάρι αισιόδοξο ας πούμε.
3: Και λοιπόν ξέρω εγώ 300.000 αισιόδοξους ανθρώπους.
6: Αυτή,
3: δεν τους στέλνεις στη Eurovision να σου φέρουν το φέρτο.
6: Μπράβο. Αυτή είναι η εποχή μας. Όποιος το καταλάβει το κατάλαβε.
3: Mm.
6: Ξεκινάει μια νέα εποχή. Όπως έλεγε και ο Γαϊτάνος, λάθος εποχή είναι αυτή που ζούμε. Το έλεγε πριν 20 χρόνια. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει και είχε δει ας πούμε την κατάσταση. Εγώ δεν παίρνω θέση, απλώς μιλάω για την αισιοδοξία του θέματος.
3: Μάλιστα.
6: Ήθελα να σου πω ένα άλλο θέμα. Έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω κι εσύ αν το έχεις σκεφτεί και αν έχει περάσει από το νου σου,
3: ότι
6: πολύ γνωστά ονόματα που έχουν προσφέρει στην κοινωνία μας, δηλαδή μας έχουν ψυχαγωγήσει, μας έχουν δώσει χαρά, έχουν φύγει όλες στα 60 τους χρόνια. Λες και είχαν ραντεβού υπογράψει όλες.
3: Όχι, δεν το είχα παρατηρήσει.
6: Η Μουλιουκλάκη, η Λάσκαρη, η Καρέζη, η Ναθαναή, η Μαλβίνα η Κάραλη, η Μποσκολού. Μπορώ να σου πω ένα σωρό. Τα 60 τους χρόνια όλες. Λες και είχαν πληρώσει το σκοπό τους, ήρθαν γι' αυτό, μας ψυχαγωγήσανε, μας αφήσανε και παρακαταθήκη, τώρα δεν σας χρειαζόμαστε, άντε για. Αλλά για την αισιοδοξία να σου πω, μ' άρεσε της Μελίνας Μερκούρη που λέει φεύγω, λέει, από το αεροπλάνο, αλλά θα ξαναγυρίσω. Μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε τον Κίτσο το Λεβέντη. Η ζωή γράφει σενάρια, μάνο μου, που δεν τα ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι. Αυτά, σας αγαπώ, γεια.
3: Γεια σου, στο καλό.

0: Καλημέρα Μαρία, είναι στο 211-10-88-80. Γεια σου Μαρία.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Άντε με το καλό.
1: Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα μου έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο για την υγεία μου. Θα σας το πω, στο τέλος θα σας το πω. Λοιπόν, μετά το Clint Eastwood,
0: ναι,
1: και μια νιώπαντρη 76 ετών.
0: Okay.
1: Λοιπόν, η μάνα μου, η οποία δεν έλεγε και πολλές καλές κουβέντες για μένα, είχε πει ότι έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση από όσο θα έπρεπε. Ναι.
0: Είχε δίκιο.
1: Ναι, είχε δίκιο.
0: Μάλιστα.
1: Στην εκπομπή αυτή που είχαμε κάνει κανένα δυο φορές για την αναβλητικότητα, εγώ είχα πει ότι εγώ λατρεύω το χρόνο φίδου. Γενικά στη ζωή μου δεν συνηθίζω να αρπάζω γενικώς οι ευκαιρίες ή οτιδήποτε. Το μόνο το οποίο πάντοτε αρπάζω είναι οι ιδέες μου, πράγματα τα οποία γεννάει το μυαλό μου. Όταν κάνω μία σκέψη και οποιαδήποτε η οποία μπαίνει αυτομάτως σε έναν έλεγχο, είναι λογικό αυτό το οποίο σκέφτηκα, είναι καλό. Εάν πάρω την απάντηση ναι, μετά από μισό λεπτό, χραπ, την αρπάζω αυτή τη σκέψη και την κάνω πράξη. Δεν υπάρχει αναβλητικότητα για μένα. Δεν υπάρχει αναβλητικότητα. Λοιπόν, θυμάμαι όταν ήμουν πριν από 30 χρόνια περίπου στην προκατοικία, γενικώς είμαι σε μία κατάσταση, ας πούμε, δύναμης, ας το πούμε έτσι. Είναι όμως ορισμένες στιγμές που τα βάζω κάτω και με πιάνει μελαγχολία και ξέρω εγώ, το ξεπερνάω. Ναι. Πριν από 30 χρόνια μου είχε τύχει μια τέτοια στιγμή, ήμουν σε πολύ κακή διάθεση και είχα καθίσει πάνω στον καναπέ και έλεγα θέλω να πεθάνω. Και ήταν αναμένη τηλεόραση. Και εκεί πέρα που ήταν αναμένη τηλεόραση βλέπω μία τούρτα σοκολάτα με φράουλες. Ανοίγω τα μάτια μου πελώρια και λέω βρε βλάκα, υπάρχουν στη ζωή τούρτες σοκολάτα με φράουλες και εσύ θέλεις να πεθάνεις? Και σηκώνω το χέρι μου, το δεξί, πελώρια τα δάχτυλά μου ανοιχτά και δίνω μία μούτζα στο εαυτό μου και λέω να βλάκα, λέω, που θέλεις να πεθάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: είπες τώρα, ότι σου έκανε δώρο το Άγιο Πνεύμα.
1: Να σας πω το δώρο το Άγιο Πνεύμα. Πάντα μου λέγανε το γιατροί μου μπράβο για τη διατηρή στα δόντια. Μου άρεσε πάντα να βουτσίζω το δόντιο μου πολλές φορές την ημέρα με οδοντόκρεμα.
0: Ναι.
1: Πριν από
0: το πολλές
1: παιδιά,
0: φορές την ημέρα δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 3. Κανονικά είναι 2.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: εγώ το πήγαινα 5-6.
0: Λάθος το πήγαινες.
1: Ναι. Τώρα μου λέγανε λοιπόν, εντάξει, μπράβο, καλά τα διατηρείς τα δόντια. Περίπου λίγο καιρό ένα δόντι κουνιώθηκε. Μου λέει ο δοντογιατρός, πρέπει να το βγάλουμε, μου λέει αυτό, γιατί κουνιέται. Εγώ το ανέβαλα, έλεγα, όχι δεν θα πονέσω, που θα πονέσω, που θα... Τέλος πάντων μου λέει ο γιατρός, επειδή ήμουν συνεχώς σε μια κατάσταση αδιαθεσίας, Και μου λέει ο Θεοδοσίου τον εκατογιατρό, μου λέει και να σε ρωτήσει. Ένας από τους λόγους που έχεις αυτή την αδιαθεσία είναι και αυτό το δόντι. Άμα το βγάλεις, να αντασφάλεις. Και πραγματικά παίρνω την απόφαση. Εχθές και φωνάζουν το γιατρό και μου κάνει εξαγωγή.
0: Στο σπίτι?
1: Στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και αισθάνθηκα μάνο μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσταση και ευεξία.
0: Τέλεια.
1: Που έφυγε αυτό από πάνω. Και κάνω λοιπόν μια σκέψη, ήταν του Αγίου Πνεύματος. Και κάνω μια σκέψη. Και λέω, έχω μέσα, έχω 2-3 δόντια σπασμένα από χρόνια. Μήπως εάν τα βγάλω αυτά τα δόντια μου δημιουργούν αυτή την κατάσταση με τα πόδια μου που έχουν εξασθενήσει.
0: Ο γιατρός μόνο
1: τα...
0: ο γιατρός μόνο μπορεί να πει για αυτά.
1: Τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, μάνο μου, τον παίρνω λοιπόν τηλέφωνο και του λέω πάνω έτσι και έτσι, του λέω μήπως, του λέω.
0: Και τι απάντησε, επειδή το είπες πριν?
1: Και βεβαίως μου λέει, και βεβαιότατα μου λέει, και βεβαιότατα μου λέει, ευθύνονται αυτά τα σπασμένα παλιά δόντια για την κατάσταση που έχεις τα πόδια.
0: Άρα δεν είναι σε άξιογη κατάσταση, επειδή έλεγες πριν ότι σου δίνανε συγχαρητήρια οι γιατροί για τα δόντια. Δεν είναι σε...
1: Θα τελειώσω και γι' αυτό.
0: Ναι, απλώς πέστε μου λίγο πιο σύντομα.
1: Απλώς ήθελα να πω το εξής, ότι 4 χρόνια είμαι τώρα σε μια κατάσταση στο κρεβάτι, ψάχνουμε και δεν μου έχει πει ένας γιατρός, μου λέει παιδί μου μήπως έχεις κάποιο δόντι το οποίο να σου δηλητηριάζει τον οργανισμό και να σου εξασθενείς τα πόδια. Τίποτα!
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα! Λοιπόν, και έχω αυτή την ξαφνική ανακάλυψη. Οπότε είπαμε με τον άντρα μου, είπαμε το εξής. Θα πετάξουμε αμέσως αυτά τα δόντια τα οποία είναι παλιά και σπασμένα για να αναισθάνουμε. Να γίνω καλά επιτέλους, να σηκωθώ από το κρεβάτι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έφτασα στο σημείο και είπα, λέω, κοίταξε, όλοι οι γιατροί που δεν είχαν πει κουβέντα τόσα χρόνια και μου λέγανε μπράβο, τι ωραία δόντια έχει και τέτοια.
0: Πάμε τώρα προς το φινάλι.
1: Λέω μπράβο, ο Χριστός και εγώ. Τίποτα άλλο. Κανείς άλλο.
0: Να είσαι καλά,
1: Μαρία. Σε κανέναν εμπιστοσύνη.
0: Το καλό.

πιάσει κάποιον γόη του σινεμά. Πόσο όμορφα, όμορφα βλέπεις τα κορίτσια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επόμενη γραμμή, όπου είναι ο Τριαντάφυλλος από τη Βέρεια.
1: Γεια σου Μάνο, τελείω.
0: Γεια σου Τριαντάφυλλε.
1: Λοιπόν, καταρχάς εμείς στο σταθμό, εδώ να σας βρούμε στη Βέρεια, δεν ψάχνουμε καθόλου, είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο πρώτος σταθμός είναι το Στάτους.
0: Το Στάτους, 107,7.
1: Ναι, είναι ο πρώτος από δεξιά προς τα αριστερά, ναι, δηλαδή από το 108. Κρακ, σε δευτερολεπτάκι σε βρίσκω.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, ωραίο το θέμα. Απόψε εγώ πιστεύω ότι είναι δίκοπο μαχαίρι. Θα εξηγηθώ τώρα πως το βλέπω. Ας πούμε, μίλησε ένα παιδί στην αρχή για τις ειδικές δυνάμεις και για το θράσος και το θάρσος. Έχει τρεις λέξεις. Το θαρσίν που λέμε, έτσι. Το θράσος έχει τρεις λέξεις. Θάρρος, θράσος και θάρσος. Το θαρσίν που λένε οι ειδικές δυνάμεις. Ας πούμε, αυτό επιβεβαιωμένο επιστημονικά, έτσι. Στον πόλεμο όταν πέφτει κάποιος πίσω από τις εχθρικές γραμμές, με αεροπλάνο ή κάπως παγιδεύεται, εάν βάλει στο μυαλό του και πει τελείωσε όταν με πιάσουν, 10% έχει πιθανότητες να γλιτώσει, να επιστρέψει στο δικό του στρατόπεδο, έτσι. Αν βάλει στο μυαλό του, όχι, εγώ θα γλιτώσω, έστω και αν είναι δύσκολες οι πιθανότητες, ανεβαίνουν δραματικά οι πιθανότητες του 40%, έτσι. Δηλαδή πραγματικά να το βρει.
0: Σε όλα τα πράγματα στη ζωή συμβαίνει αυτό. Όχι μόνο στον πόλεμο.
1: Ναι. Αρκεί να πει ότι θα προσπαθήσω, άμα το πάρει έτσι χαλαρά, εντάξει. Μου λέει ένας για τους νατοϊκούς. Θα προσπαθήσω να δώσω το θέμα. Μου λέει, όταν κάνουν άσκηση νατοϊκή, μου λέει, είναι δύο αξιωματικοί, ας πούμε, και με 10 το άριστα βαθμολογούνται στο 7, ας πούμε, έτσι, στην επιχείρηση. Και φέρνουν τα ίδια αποτελέσματα, πήγαν και οι δύο by the book. Ο ένας σαν να έδειξε λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση και σαν να τον βοήθησε η τύχη και να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με τον άλλον, έτσι, σε μια άσκηση. Την επόμενη επιχείρηση μου λέει ποιον θα διαλέξουν. Λέει αυτόν που πήγε εντελώς by the book ή τον άλλον που έδειξε λίγο αυτοπεποίθηση και τον βοήθησε η τύχη. Εσύ ποιον λες μάλλον.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ. Μάλλον αυτόν που...
1: Πήγε by the book.
0: Ναι.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Και μου λέει όχι, μου λέει θα διαλέξουν αυτόν που έδειξε λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση και στάνα τον βοήθησε και η τύχη. Είναι, το παίρνω ανάποδα, αλλά έχει δείξει ότι αυτοί αποδίδουν καλύτερα μετά στο τέλος. Όχι τρέλη αυτοπεποίθηση. Να πει θα πάμε μια λεύωση και θα πάρουμε την Τουρκία. Κατάλαβες, με δύο αεροπλάνα θα τα κάνουμε. Αλλά αυτός που έδειξε λίγο αυτοπεποίθηση παραπάνω. Και εγώ νόμιζα ότι θα πάρουν τον by the book. Όχι μου λέει, διαλέγουν σε μια επιχείρηση πραγματική αυτό που έδειξε κάπως παραπάνω αυτοπεποίθηση ότι πιστεύει. Λοιπόν, τώρα πάμε, όπως είπε ένας κύριος Δημήτρης, νομίζω ότι το ταλέντο λέει δεν έχει σχέση με την αυτοπεποίθηση όπως την εννοούμε εμείς. Μ' άρεσε έτσι η προσέγγιση του, δηλαδή. Ξέρω πολλά άτομα που έχουν ταλέντο πολύ στη ζωγραφική, ένας γράφει και καλά ποίηματα, στίχους, άλλος και στη γλυπτική, κάνει κατασκευές πολύ ωραίες. Δεν έχουν και τόσο αυτοπεποίθηση, έχουν αυτοπεποίθηση πάνω σε αυτό που κάνουν μόνο. Δηλαδή και πραγματικά εκείνο να το καλλιεργήσει το ταλέντο. Αλλά σαν άτομα βλέπω έναν που δεν έχει και τόσο ταλέντο μπορεί να έχει πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Γενικά στη ζωή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μ' άρεσε η προσέγγιση, λέει μην παιδεύετε το ταλέντο με την αυτοπεποίθηση. Είναι καλό το ταλέντο. Και εγώ μπορώ να έχω ένα ταλέντο σε κάτι, αλλά αυτοπεποίθηση δεν έχω. Και όπως λέμε, αναφέρει και το παράδειγμα του γιατρού και του αγρότη. Ο γιατρός πριν γίνει γιατρός, αγρότης ήταν, έτσι. Όχι αγρότη, δηλαδή ένας από
0: τους κατάλαβα.
1: Όπως εγώ. Γιατί αυτό θα αναφερθώ στον Πλάτωνα και μετά θα σε πω σε Καστανέντα. Γι' αυτό λέω δίκοπο μαχαίρι αυτό το θέμα. Γιατί λέει και ο Πλάτωνας ότι ποια είναι, λέει, η επιστήμη που θα σε κάνει πραγματικά σοφό, έτσι. Πραγματικά σοφό, να αποδώσει τη ζωή, όχι να νομίζεις ότι είσαι σοφός. Και δεν θυμάμαι και καλά το διάλογο. Και αναφέρει και για τους γιατρούς και λέει ότι οι γιατροί γνωρίζουν τα του σώματος, όχι τα της ψυχής. Εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα. Δεν είναι η ολιστική ιατρική που λέμε, όπως λέμε, Ασκληπιός, γιατρός ψυχών, τέ και σωμάτων. Γνωρίζουν μόνο, λέει, τα του σώματος, όχι τα της ψυχής τόσο πολύ, λέει. Και να ξέρεις αυτά που... Η πραγματική ανάπτυξη, είχε βγει ένας κύριος στα Ευγενή Μέταλλα στο τρίτο πρόγραμμα, ακαδημαϊκός, και λέει η πραγματική ανάπτυξη, λέει, στον άνθρωπο, η αυτοπεποίθηση έρχεται, αυτό που είπαμε την άλλη φορά που για τον Πόλοκ που ανέφερε τα φράκταλ, θυμάσαι την τελευταία φορά.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και σε μια φάση, λέει, άρεσε πάρα πολύ, λέει, η πραγματική ανάπτυξη ξεκινάει όταν ο νους αρχίζει και τροφοδοτάει τον εαυτό του, τον εγκέφαλο, με αυτά που πραγματικά ξέρει, όχι με αυτά που νομίζει ότι ξέρει. Τότε δεν ξεκινάει η πραγματική ανάπτυξη. Όταν πραγματικά ο νους αρχίσει και θα σε τροφοδοτάει τον εγκεφαλό σου με αυτά που ξέρεις πραγματικά. Γιατί το πρώτο σπήλαιο είναι στον Πλάτωνα ότι νομίζεις ότι ξέρεις, είναι το πρώτο σπήλαιο, αλλά το δεύτερο σπήλαιο, και τα αναφέρει και η Αλτάνη που ήταν καλή αναλύτρια του Πλάτωνα, λέει το δεύτερο σπήλαιο είναι ότι δεν γνωρίζεις αυτά που ξέρεις μετά στο δεύτερο σπήλαιο. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, καλά το πιάνουν οι ακροατές, αλλά πιάνουν ψηφίδες. Δηλαδή είναι, πώς είπε η προηγούμενη ακροάτρια, φέρτο, ζούμε την άνοδο της ασημαντότητας τώρα. Τι να μου κάνει τώρα γι' αυτό.
0: Καλά, δεν είναι τώρα.
1: Από το, το έχει πει ο Καστοριάδης εδώ και χρόνια.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέω, δεν είναι τώρα.
1: Πράγμα, ναι, το συμφωνώ. Συμφωνώ ναι. Και το έχει προβλέψει. Δηλαδή δεν μου λέει τίποτα για αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχει κάποιος. Και εγώ μπορεί να μην ξέρω να τραγουδώ και να με στείλετε. Να με στείλει, ξέρω εγώ, για εκπρόσωπο. Δεν έχει σημασία να έχω αυτοπεποίθηση. Πρέπει να μετρήσει τον άλλο τι δυνατότητες έχει. Ο Καστανέτα, στο πρώτο του βιβλίο, άμα το θυμάσαι, πρώτο που συναντήθηκα με τον Δον Χουάν, γιατί εγώ από εκεί ξεκίνησα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που λέει τους 5 κινδύνους του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Διάβασε το αυτό καμιά μέρα και ανέφερε το. Πρώτος κίνδυνος λέει είναι ο φόβος. Η αμφιβολία. Και άμα θυμάσαι ο Καστανέτα στο πρώτο βιβλίο που τυχαίνει και λέει απότυχα από το φόβο. Τον έβαλε σε μια δοκιμασία εκεί και λέει φοβήθηκα. Λέει. Ο πρώτος κίνδυνος είναι ο φόβος. Αφού ή η αμφιβολία πες το, ας το πούμε. Αφού ξεπεράσει το φόβο και την αμφιβολία, μετά έρχεται η δύναμη. Κάποιο είδους δύναμη, ας πούμε, έτσι. Όταν μάθεις κάτι αποκτάς και μια δύναμη, υποτίθεται, νομίζεις. Αλλά η δύναμη θέλει έλεγχο. Δύναμη χωρίς έλεγχο είναι καταστροφική, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είσαι ένας μαθηματικός και να αρχίσεις μετά να λες, κάντε αυτό. Αυτό το οικονομικό μέτρο θα εφαρμόσετε. Όπως λέγει ο Γιώργος Νίκος, είχαν πολλοί κοπογεννήτες οικονομολόγοι. Αλλά είχαν τη δύναμη να τα περάσουν αυτά στον κόσμο, έτσι. Που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι. Γι' αυτό είπε ένας οικονομολόγος, λέει, αυτό το σύστημα το οικονομικό που ζήσαμε μετά το 20-30 ήταν, λέει, ξέραμε ότι κάποτε θα καταρρεύσει, αλλά μπήκαμε στον Τιτανικό, σας πείσαμε, εφαρμόσαμε αυτά τα CDS και όλα αυτά τα οικονομικά συστήματα. Τώρα βλέπουμε το παγόβουνο έρχεται και τελείωσε η διασκέδαση στον Τιτανικό. Τώρα που να είναι θα θεί και το παγόβουνο. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι αναταράξεις τώρα, κατά κάποιο τρόπο.
0: Mm.
1: Δηλαδή, και ήξεραν λέει ότι θα αποτύχει, απλώς εκείνη τη στιγμή φάνηκε ότι δούλεψε. Αλλά είχαν την αυτοπεποίθηση να το κάνουν, να το εφαρμόσουν. Αλλά τώρα λέει, σαν να έχετε το παγόβουνο, τέρμα διασκέδαση, να δούμε τι θα γίνει. Και τρίτος κίνδυνος, θα αναφέρει, τα άλλα δύο δεν τα θυμάμαι, γι' αυτό σου λέω να το κοιτάξει, είναι το clarity, η διάβγεια δηλαδή. Αφού ξεπεράσεις το φόβο, αφού ξεπεράσεις και το, και τη δύναμη σου, μπορείς να την ελέγξεις, να μην είσαι υπερόπτης, μετά έχει τη διάβγεια. Μεγάλος κίνδυνος και αυτό, γιατί νομίζει μετά ότι βλέπεις τα πράγματα όπως έχουν σωστά και τότε μπορείς να οδηγηθείς σε κάποιο λάθος, δηλαδή και αυτό λένε είναι δίκο που μαχαίρι. Και να πω και σε ένα διάλογο που συζητάνε οι αρχαίοι Έλληνες που λένε εάν είχες λέει τη δυνατότητα να ξαναζήσεις, λέει, πώς θα ζούσες, λέει, πιο χρήσιμα για την ψυχή σου. Και αρχίζει ο διάλογος τώρα και δεν θυμάμαι και ποιος είναι, λέει. Σαν ένας μεγάλος στρατηγός, παίρνεις ευθύνες, μπορεί να κάνεις καλό και κακό. Σαν ένας μεγάλος ποιητής, λέει, δεν ξέρεις πώς θα παρέσεις τον κόσμο. Γιατί ακόμη και ο Πλάτων στο νούμερο δεν το άρεσε πολύ αυτά που λέγανε. Δηλαδή, ξέρεις, υπήρχε κόντρα.
0: Mm-hmm.
1: Σαν ένας μεγάλος δικαστής, πάλι μπορεί να κάνεις λάθος. Τι λέει στο τέλος, λέει, το πιο σωστό, λέει, αν ήξερες να διαλέξεις την εγώ, θα ήταν να ζήσεις σαν ένας απλός άνθρωπος. Σε επαφή με τη γη, και όσο πιο απλά μπορείς να μην ταλαιπωρήσει την ψυχή σου. Το λέω κι όμως έτσι εκεί καταλήγει ο διάλογος. Δηλαδή να έχεις την αυτοπεποίθηση και να είσαι και απλός άνθρωπος και να μπορέσεις να είσαι όσο χρήσιμο μπορείς. Ένα που θα βγάλεις αυτό να είναι χρήσιμο, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει όλος. Γιατί μετά όταν μπαίνει το clarity μέσα, δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη υπερβολική διάρκεια, είμαστε κάπως σαν έναν κόσμο του Huxley που λένε ότι είναι τόσο μεγάλη υπερπληροφόρηση αυτή τη στιγμή που μπορεί να αποκτήσεις αυτοπεποίθηση εκεί που δεν πρέπει να έχεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τριαντάφυλλε.
1: Και να πω κάτι για τις γυναίκες.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Σήμερα δείξαν τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ήταν τα πιο πολλά τηλέφωνα. Μπράβο. Λοιπόν, έρχεται.
0: Άντε, γεια.

Και τώρα που πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε, να συνοψίσουμε με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή Γιάννη Ξινταρά, μέσα από ένα κείμενο δημοσιευμένο στη σελίδα oclown.com που έχει τίτλο «Πίστεψε στον εαυτό σου. Σκέψου ότι όλοι είμαστε μοναδικοί». Αυτοεκτίμηση είναι αυτό που λέει από μόνη της η λέξη. Είναι η εκτίμηση που έχουμε για τον εαυτό μας. Είναι η αυτοπεποίθηση που δείχνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Κατά πόσο δηλαδή πιστεύουμε στις δυνατότητες και τις ικανότητές μας. Είναι η δυνατότητά μας να εκφράζουμε αυτό που θέλουμε και να πράττουμε αυτό που αισθανόμαστε, χωρίς να φοβόμαστε ότι κάποιος θα μας κρίνει. Με λίγα λόγια, είναι η εμπιστοσύνη που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό και η σκέψη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Δεν νιώθουμε ανασφάλεια για τις δυνατότητές μας και δεν φοβόμαστε την απόρριψη του έξω κόσμου. Ακολουθούν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Πρώτος τρόπος, πίστη στον εαυτό μας. Το ότι κάποιος έχει διαφορετική άποψη από τη δική μας δεν σημαίνει ούτε ότι η δική μας οπτική γωνία για ένα θέμα είναι λανθασμένη, αλλά ούτε και η οπτική γωνία του συνομιλητή μας. Και οι δύο έχουμε κάτι να πούμε και το στηρίζουμε με επιχειρήματα επειδή πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δεύτερον, αγάπη στον εαυτό μας και με τα ελαττώματά του. Δεν έχει καμιά σημασία αν είμαστε όμορφοι, άσχημοι, αδύνατοι, παχουλοί, ευκατάστατοι ή φτωχοί. Όλοι είμαστε ίσοι, όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Πίστεψε στον εαυτό σου. Τρόπος τρίτος. Το να μη μας νοιάζει το τι θα πει ο κόσμος και αν συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί μας, έτσι χάνεται η ουσία της ζωής. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και σίγουρα έχει τη δική του οπτική γωνία σε πολλά ζητήματα της ζωής. Να μην συμφωνούμε με κάποιον δεν σημαίνει ότι δεν τον συμπαθούμε, απλά έχουμε διαφορετική γνώμη πάνω στο θέμα που συζητάμε. Τρόπος τέταρτος. Να ζούμε την κάθε στιγμή της ζωής μας και να σκεφτόμαστε ότι κανείς δεν θα ζήσει αιώνια. Η έλλειψη λοιπόν της αιωνιότητας θα πρέπει να είναι κίνητρό μας για να κάνουμε πράγματα στη ζωή και να μην φοβόμαστε ότι δεν θα αρέσουν στους άλλους. Ας ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας και ας πράξουμε αυτά που νιώθουμε χωρίς να φοβόμαστε την απόρριψη. Γιάννης Ξιντάρας, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Ένα δρομολόγιο σταματάει κάπου εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα ωραία που άκουσα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης, ο οποίος θα παραμείνει βέβαια και την επόμενη ώρα στα μηχανήματα των ήχων, και η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, η υπεύθυνη επικοινωνίας, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Σε λίγο, μετά το τραγούδι, θα έρθει η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Πολλά και ενδιαφέροντα συμβαίνουν στον κόσμο. Ελπίζω να είναι τρυφερός μαζί μας ο Ιούνιος, να μην πάθουμε τον ταράκουλο που πάθαν οι Ευρωπαίοι το μισό το καλοκαίρι από αυτή την άποψη. Δηλαδή, άμα δεν είσαι μέσα σε μια θάλασσα μέχρι το κεφάλι όλη την ώρα, δεν λέει, όλη την ώρα, νούφαρο δηλαδή. Σας δίνω μια φορά ακόμα το τηλεφωνικό αριθμό, έτσι κι αλλιώς θα επικοινωνήσετε με τη φίλη μας την Έρη. 211 10 80 880, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη γνωστή ώρα που πάντα είναι μεσάνυχτα και κάτι ψηλά. Εύχομαι το καλύτερο, να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1.
1: Γεννώ, εσύ ο λόγος που ζω.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έρυπα να άκουσα το μικρόφωνο απέναντί μου. Έχω τον κύριο Νίκο Βυσμπίκη. Καλημέρα σας κύριε Νίκο, τι κάνετε? 2, 11, 10, 80, 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ο Βασίλης ο Γκριμπάς φρόντισε να ξεκινήσουμε με Νικηφόρο, γιατί σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος. Πρεβεζάνος ο Νικηφόρος. Να τα λέμε κι αυτά. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτζιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και πάμε.

Λοιπόν, με ένα φεγγάρι, να με το συμπάθειο. Τη θολούρα αυτή τη βλέπεις στο φεγγάρι. Τι σημαίνει, ξέρεις? Η θολούρα σημαίνει ότι θα βγάλει σήμερα ζέστη και υγρασία.

Μου λείψατε. Η αλήθεια να λέγεται. Η αλήθεια είναι ότι ξεκουραστήκαμε, έτσι, τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος χθες, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Παντού σε όλη την Ελλάδα πανηγύρια, γιορτές, χαμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε. Α, να τα λέμε κι αυτά. Ήδη οι πρώτες σας καλημέρες έχουν έρθει. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Α, στα είπα, λέει ο Γιώργος Σοβρέτας. Και στο σταθμό και σε όλους τους πρωινούς φίλους. Να περάσατε καλά, ελπίζω. Την αγάπη μου πάντα και τη δικιά μου, αγαπημένη Γιώργο, και τη δικιά μου. Ο Νίκος ο Χαλκίδης θέλει μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Αγαπημένη φωτογραφία, τραβηγμένη καλοκαίρι το 88 στη Σαλαμίνα, Ανατολή του Ηλίου. Εσύ είσαι στη φωτογραφία. Αλήθεια τώρα. Α. Μιλάμε για πέδαρος. Το 88, καλοκαίρι στη Σαλαμίκονο. Εξαιρετικά. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Να, καλό μήνα, υπέροχο καλοκαίρι να έχουμε. Ευχές για μια καλή εβδομάδα. Και λέει ο φίλος μας ο Βάιος, καλή τριτούλα. Να το, τι θέλεις να τα ακούσεις.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Έλενα. Στην Έλενα από την υπέροχη Λευκάδα. Καταγωγή από Λευκάδα. Που γιόρταζε χθες η υπέροχη Λευκάδα. Η Αγία Φανερωμένη, και στέλνει φυσικά και φωτογραφία από την Αγία Φανερωμένη και φωτογραφίες από την Κωνσταντινούπολη που επισκέφθηκε μαζί με τον αγαπημένο της. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, πάντα να κάνετε όμορφα ταξίδια ζωής. Φυσικά στο φίλο μου τον Παύλο, τον Αρτοπίο από τη Νέα Σμύρνη, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, κοίτα εδώ τι φτιάχνει ο Παυλάρας, ο γίγαντας. Τι είναι αυτό, για κάτσε να δούμε. Καλημέρα Έρη, καλό μήνα σε όλους. Με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση ετοιμάζουμε ψωμάκια με γκούντα και μπέικον. Πω

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Δημήτρη, ο οποίος έχει βγει για περπάτημα κλασικά. Δημήτρη, έχω μια ερώτηση. Το σκεφτόμουν το τρίμερο. Αυτές τώρα το Σαββατοκύριακο βγαίνεις πάλι για περπάτημα 5 ώρα το πρωί. Χθες που ήταν αργία βγήκες πάλι για περπάτημα, όχι. Πρέπει να μας πεις το πρόγραμμά σου. Να ξέρουμε αν είναι 7 στα 7. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Αγγελική. Γεια σου Αγγελική με το όμορφο όνομα. Καλημέρα Έρη, καλό μήνα. Καλημέρα γλυκιά μου Αγγελική, ό,τι καλύτερο. Και στη φίλη μου την Αλεξάνδρα, που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Καλό μήνα να έχουμε, λέει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Έτσι, δυναμικά να ξεκινάμε, να μπαίνουμε στο καλοκαίρι με όμορφη διάθεση. Έρχεται γλυκό καλοκαιράκι. Ελληνικό καλοκαιράκι. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει σε μία ώρα ακριβώς από τώρα, 6 και 2 πρώτα λεπτά, και θα δύσει στις 8 και 43, 9 παρατέτατο. Μιλάμε. Μαγεία. Σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος και σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ. Ναι, μάλιστα. Και θα σας πω γιατί. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, σαν σήμερα 2 Ιουνίου. Είναι φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση. Όλα χρειάζονται. Και αυτό το επάγγελμα. Και για να υπάρχει από αρχαιότατο χρόνο, για κάποιο λόγο υπάρχει. Λοιπόν, τι κάνετε, πως είστε, θέλω να μου στείλετε μηνύματα, να μου πείτε πως περάσετε το όμορφο τρίμερο. Αν βρεθήκατε με φίλους, αν ξεκουραστήκατε, τι κάνατε, αν βγήκατε και γενικά σε τι διάθεση. Ο Πέδαρος λέει είναι εξάδερφος. Εγώ έκανα τη λήψια. Ωραίος ο ξάδερφος τότε. Ομορφός εγώ. Ωραίος ο ξάδερφος. Α, να τα λέμε αυτά. Το 88. Τώρα πώς είναι ο ξάδερφος, καλά. έχω περιέργειες, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω με μια ευχάριστη είδηση. Ξέρετε ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή η αρχισυνταξία της εκπομπής δεν πηγαίνει με βάση της επικαιρότητας, πηγαίνει με βάση της πιο χαρούμενης είδησης. Πολλές φορές βέβαια η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα μας παίρνει μπάλα και δεν μπορούμε να παρακάμψουμε, αλλά όταν μπορούμε πάντα θα παρακάμπτουμε και πάντα παρακάμπτουμε. Λοιπόν, τις τελευταίες 2 μέρες λοιπόν έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου μία νέα θεραπεία η οποία συρρυκνώνει τους καρκινικούς όγκους. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε ακούσει για φάρμακα, για εμβόλια που καταγράφουν έτσι κάποια καλά αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους επιθετικούς καρκίνους. Τώρα σε αυτή την περίπτωση όμως φαίνεται ότι υπάρχει φως και υπάρχει φως πολύ δυνατό. Αρχίζουν δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία να μιλά για το συγκεκριμένο αυτό φάρμακο, τα αποτελέσματα κτλ. Το πώς δρά σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, αλλά σε πολλές μορφές καρκίνου. Έτσι και το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής, τραχύλου ή δε βελτίωση και το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Έτσι, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια επανάσταση στην ιατρική. Μάλιστα οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι έχει περάσει τα πρώτα τεστ, να το πω απλά, έτσι κατανοητά. Πάνε για τη δεύτερη δηλαδή διαδικασία. Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ένεση 5 με 10 λεπτά σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Δεν είναι εμβόλιο, έτσι, είναι φάρμακο. Είναι μια πρωτοποριακή θεραπεία η οποία επιτυγχάνει τη συρρήκνωση και σε αρκετές περιπτώσεις την πλήρη εξαφάνιση. Σύμφωνα, αυτό παρουσιάστηκε στο Διεθνές Ογκολογικό Συνέδριο. Μιλάμε τώρα για μια θεραπεία αμιβαντάμπι, έτσι λέγεται, προηγμένο ειδικό μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι στους πολύ δύσκολους επιθετικούς καρκίνους. Αυτή είναι μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, όπως καταλαβαίνετε, και τις επόμενες ημέρες οι επιστήμονες θα μιλήσουν περισσότερο για ένα πανίσχυρο όπλο στη φαρέτρα της ογκολογίας.
Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι πολύ εξειδικευμένο, στοχεύει σε βασικούς μηχανισμούς της καρκινογένεσης και το πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων, δρά πάνω σε πρωτεΐνες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των όγκων και επειδή τα κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους, το φάρμακο παρεμβαίνει σε αυτές τις διαδικασίες και βοηθά να ανασταλεί η εξέλιξη των όγκων. Εδώ τώρα στην Ελλάδα. Η αμοιβαντάμπη, έτσι λέγεται η ουσία αυτή, έχει ήδη λάβει εγκρίσεις από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τον μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, αν και δεν κυκλοφορεί ακόμη ευρέως στη χώρα μας. Παράλληλα όμως αναμένεται μια δεύτερη έγκριση, μέσω ταχείας αξιολόγησης, μέσω fast track δηλαδή, ειδικά για τον καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, με τις πρώτες ενδείξεις να τοποθετούνται να έρχεται στην Ευρώπη δηλαδή μέσα στο 27. Στην ελληνική πραγματικότητα συνήθως αυτές οι θεραπείες χρειάζονται 6 με 18 μήνες μέχρι να καθοριστεί και το ποσό, η τιμή αποζημίωσης δηλαδή, και να ενταχθούν σε μια θετική λίστα. Λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια ελπιδοφόρα είδηση η οποία μας γεννάει αισιοδοξία. Όλοι μας δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη μάχη, τα κατάφεραν, κάποιοι στην πορεία τα βρήκαν δύσκολα, αλλά πάντα αυτή η σκέψη κυκλοειαρχεί στο μυαλό μας. Γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα? Είμαστε το 2026. Γιατί 50-70 χρόνια, ας πούμε, αυτή η ασθένεια είναι μια ασθένεια η οποία μας πονά, έτσι. Γιατί δεν έχει βρεθεί το φάρμακο? Πάντα δεν το σκεφτόμαστε? Πάντα δεν το κάνουμε συζήτηση στους φίλους μας, στην οικογένειά μας κτλ? Λοιπόν, και πάντα δεν λέμε, μα πώς γίνεται τόσα χρόνια τέτοιοι επιστήμονες να μην έχουν καταφέρει να βρούνε το φάρμακο? Να λοιπόν, που γεννιέται μια ελπίδα. Γεννιέται μια ελπίδα με ένα φάρμακο που έρχεται από την Αμερική, παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο και άρα έτσι μας δίνει ελπίδες για κάτι καλύτερο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα μηνύματά σας. Μόνο Κυριακή, λέει ο Δημήτρης, δεν βγήκα για περπάτημα. Στις 5 λέει βγήκα με το ποδήλατο. Α, δεν βγήκα. Βγήκα, λέει, με το ποδήλατο στις 7.30. Και χθες λέει βγήκα κανονικά. Α, εντάξει. Δημήτρη, αλήθεια τώρα. Στείλε μας μια φωτογραφία. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή τριτούλα με υγεία, λέει ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κώστα, τον φίλο τον ακροατή από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, στον Status FM 107,7, που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας στην εκπομπή μας και φροντίζει να φτάσει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά και όλους τους σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή και μας ακούτε σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και σε εσάς που αναμεταδίδετε εμάς και φτάνει η φωνή μας ακόμη και στη μακρινή Αυστραλία, παρακαλώ. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι αίθριος. Όπως σας είπα, με βάση το φεγγάρι, διότι άμα ξέρεις να διαβάζεις το φεγγάρι, παιδί, καταλαβαίνεις τώρα. Όρθιο το φεγγάρι, ξάπλα ο καπετάνιος, τα ξέρεις αυτά? Όρθιο το φεγγάρι, ξάπλα ο καπετάνιος. Ξάπλα ο καπετάνιος, όρθιο το φεγγάρι. Όχι, ναι, καλά τα είπα. Όχι, λάθος το είπα. Ξανά πάλι από την αρχή. Όρθιο το φεγγάρι, ξάπλα ο καπετάνιος. Ξάπλα το φεγγάρι, όρθιος ο καπετάνιος. Τι σημαίνει, ξέρεις? Για εξήγησέ το. Μίλα τη δυνατά να σε ακούμε, κύριε Χολύπτα. Όχι, ντρέπεσαι. Πες, θα μεταφράζω εγώ, κάνε. Λοιπόν, όταν είναι όρθιο το φεγγάρι, ο καπετάνιος είναι ξάπλα γιατί μπορεί να κοιμηθεί, που σημαίνει ότι ο καιρός είναι καλός. Όταν είναι ξάπλα το φεγγάρι που είναι όρθιος ο καπετάνιος, σημαίνει ότι ο καπετάνιος είναι πατμόν. Άρα ο καιρός είναι δύσκολος. Έτσι. Άμα μιλάμε, είσαι θαλασσόλικος. Τόσα χρόνια στα πέλαγα. Λοιπόν, ναι, και η θολούρα αυτή που έχει είναι υγρασία και ζέστη. Λοιπόν, έθριος ο καιρός λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία σε αρκετά, στη Θεσσαλία ας πούμε, θα φτάσει στους 34 βαθμούς σήμερα. Μας βλέπω να βάζουμε air condition. Λοιπόν, στην Αττική, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και τους 31 βαθμούς σήμερα.
Στη Θεσσαλονίκη έθριωσε επίσης ο καιρός. Οι άνεμοι θα πλένουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία και εκεί έως τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσικό-διαφημιστική ανάσα. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ, έτσι να διαβάσουμε μηνύματα, όμορφες ειδήσεις, να δούμε λίγο την επικαιρότητα και γενικότερα να κάνουμε παρεούλα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Ο φίλος ο Δημήτρης έστειλε και φωτογραφία, μάλιστα. Θάλασσα, μονοδέντρη, πριν τα βραχνέικα. Καθώς ξημερώνει, φαίνεται και το φεγγαράκι. Ωραίος είσαι, Δημήτρη μου. Μπράβο. Πάντα να κάνεις αυτές τις όμορφες διαδρομές και να ακούς φυσικά παραπολιτικά. Πες, όταν βγήκες για περπάτημα χθες προχθές, δεν σου λείψαμε? Α, να τα λέμε κι αυτά. Μη μου στέλνεις μόνο σας ακούμε και τα λοιπά όταν βγαίνουμε με περπάτημα που κάνετε παρέα. Γράψε και ότι σου λείψαμε και τέτοια. Έτσι. Αφουσίωση. Θέλουμε να μας δείξεις την αφοσίωσή σου.

Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Νικόλα που φτιάχνει το καφεδάκι του και ετοιμάζεται και αυτός να πάει σιγά σιγά στη δουλειά. Ταλαιπωρήθηκε, λέει, λίγο χθες κατά την επιστροφή. Νομίζω ότι ήταν αρκετά καλή έξοδος, δηλαδή έφυγε αρκετός κόσμος, γιατί το συνδύασε και με το πρώτο μπανάκι. Λογικό. Ενώ εμείς, άμα δεν πάει 40, δεν βράσει το νερό, δεν μπαίνουμε μέσα. Μπράβο σας, εσάς που βγαίνετε, κάνετε τα μπάνια σας, νωρίς. Παίρνετε και ωραίο χρωματάκι, δεν είστε γαλακτεροί σαν εμάς. Ωραία είναι η θάλασσα. Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο γιατρικό. Καταρχάς νομίζω ότι η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο γιατρικό, πέρα από τα σωματικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος, νομίζω ότι είναι γιατρικό της ψυχής. Δηλαδή αυτός ο οποίος ζει, εσείς που ζείτε κοντά σε περιοχές με θάλασσα, τα παίρνεις και τα πετάς όλα μέσα. Ό,τι σκέψη έχεις, την παίρνεις και την πετάς στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι μεγάλο γιατρικό για την ψυχή του ανθρώπου. Και όχι μόνο το μπάνιο και αυτά, είναι όλη η διαδικασία. Είναι σαν να κάνεις εξαγνισμό, σαν να εξαγνίζεσαι. Ακόμα και να τη βλέπεις. Είναι μια μαγεία, δηλαδή όλα τα πράγματα, ό,τι σκέφτεσαι, πάρτε τα και πετάχτε τα στη θάλασσα. Να δείτε τι ωραία θα αισθάνεστε. Σας τα λέει ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στη θάλασσα και έχω την αίσθηση ότι οι πόλεις, καλά τώρα αυτό μπορεί να είναι και λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, λίγο ιδιωτελές, δηλαδή μπορεί να μην είμαι αντικειμενική τώρα σε αυτό, να είμαι λίγο υποκειμενική, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι περιοχές που έχουν θάλασσα είναι ομορφότερες. Δηλαδή κατεβαίνεις, βλέπεις τη θαλασσούλα, αυτό φεύγει το μάτι σου, ναι, τα ξεχνάς όλα, δε. Λοιπόν, εσείς που είστε κοντά λοιπόν στη θάλασσα, εκμεταλλευτείτε το γεγονός, κάντε τα μπάνια σας εκεί όσο μπορείτε, διότι η αλήθεια είναι ότι οι προβληματισμοί είναι πάρα πολλοί. Όταν υπάρχουν έτσι αυτές οι διακοπές και τα λοιπά και τα τριήμερα, έρχεσαι σε επαφή με κόσμο, βλέπεις πολύ μεγάλο προβληματισμό. Το βλέπω και εγώ, το εισπράττω και από τα μηνύματα και τα λοιπά. Βλέπουμε αρκετό προβληματισμό στον κόσμο. Είναι λίγο μια περίεργη κατάσταση. Αλλά δεν χρειάζεται τόσο προβληματισμός. Μου λείψατε, λέει η Ελληνίτσα από την Οικουμενίτσα, και εμένα, Ελένη μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλή εβδομαδούλα, καλή τριτούλα, όμορφο καλοκαιράκι. Όλα τα υποκοριστικά μαζί.

Λοιπόν, εσείς τα αγόρια τώρα της παρέας που μας ακούτε, με το Μουντιάλ τι έχετε να μας πείτε? Για δώστε μας μερικές έτσι παρατηρήσεις, διότι εγώ διάβασα ότι οι κρατήσεις των ξενοδοχείων για το Μουντιάλ είναι χαμηλότερα από τις προβλέψεις. Και ενώ, ας πούμε, αυτό το Μουντιάλ θα κρατήσει μέχρι και τις 19 Ιουλίου και συνδιοργανώνεται επί της ουσίας από τρεις χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, είναι η πρώτη φορά έτσι που στην ιστορία μοιράζεται σε τρία διαφορετικά κράτη και διεξάγεται σε 16 διαφορετικές πόλεις και σε τρεις χώρες. Έτσι, παρόλα αυτά, οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία δεν είναι πολύ καλές, είναι πολύ χαμηλές. Οι ξενοδόχοι δεν προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που λένε είναι ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια. Και αυτό αποτέλεσε και την αιτία να μην υπάρχουν πάρα πολλές μετακινήσεις Ευρωπαίων έτσι προς τις χώρες αυτές. Και έτσι λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα και σε εισιτήρια και σε όλα τα στοιχεία της διοργάνωσης αυτής. Βεβαίως εμείς εδώ στην Ελλάδα τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν συμμετέχουμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι, δεν ξέρω, εσείς τα αγόρια που είστε πιο πολύ έτσι, με το Μουντιάλ κτλ., δεν υπάρχει τόσο ενδιαφέρον όσο άλλες χρονιές. Δεν ξέρω, πάντως δεν υπάρχει αυτή η τρέλα που υπήρχε κάποτε. Σαν να έχει κάτσει λίγο το θέμα. Θέλετε να μου το εξηγήσετε εσείς που είστε έτσι ποδοσφαιρόφιλοι, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον? Και δεν μιλάω μόνο για τις κρατήσεις κτλ., αλλά μιλάω γενικά. Ο κόσμος παλιά έπεσε Μουντιάλ, ας πούμε, είχε Μουντιάλ και υπήρχαν γιγαντοοθόνες μέχρι και στην Κεραμαρία στο Ψιλικατζίδικο, ας πούμε. Τώρα είναι ένα γεγονός το οποίο έχει ξεκινήσει και δεν έχει πολύ μεγάλη έγκλη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Θέλετε να μας το εξηγήσετε εσείς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο?

0: άλλο πράγμα που μας έκανε εντύπωση το τρίμερο αυτό είναι ότι πραγματικά υπάρχει θέμα με τον τουρισμό, με τους υπαλλήλους στον τουρισμό, διότι είναι δυσέβρετοι πλέον οι άνθρωποι που θα εργαστούν στον τουρισμό, όχι μόνο στα νησιά αλλά και εδώ στην Αθήνα, αφού και η Αθήνα πια δεν είναι σταθμός μετεπιβίβασης, είναι προορισμός, έτσι. Παρόλα αυτά, στον τουρισμό εργάζονται αρκετά λίγοι. Μου έλεγαν επιχειρηματίες, επαγγελματίες του κλάδου ότι πολύ δύσκολα βρίσκουν εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος πάντων, οι νέοι αποφεύγουν πια να ασχοληθούν με τον τουρισμό, κάτι που παλαιότερα ήταν έτσι το νούμερο ένα. Τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Α.
1: Πιο παλιά υπήρχαν πάρα πολλά βιογραφικά, παιδιά που ψάχναν να βρουν δουλειά και αναγκαστικά από τα 50 βιογραφικά έπρεπε να πάρουμε τα 5. Τώρα από τα 5 βιογραφικά παίρνουμε και τα 5.
2: Έρχονται για ένα μήνα, φεύγουν μετά, πάνε αλλού, το ίδιο γίνεται και αλλού, συνέχεια αυτό.
3: Σε ένα μήνα μπορεί να μην έρθει και κανένας, μπορώ να σας πω. Υπάρχουν περίοδοι που μπορεί να έρθουν το μέγιστο δύο άτομα. Είτε θα κλείσουμε ραντεβού και δεν θα εμφανιστούν ποτέ, που είναι πολύ σύνηθες φαινόμενο αυτό. Προσπαθούμε να είμαστε πολύ σωστοί και τυπικοί και στα ωράρια των παιδιών, να μην δουλεύουν υπερορίες. Είμαστε πολύ πιο πάνω από το βασικό μισθό σαν μαγαζί και πολλοί εργοδότες δεν είναι σωστοί. Και όταν έχεις πάει σε μαγαζιά που εργοδότες δεν ήταν σωστοί, μετά θες να αλλάξεις και κλάδο.
4: Το θέμα του εργοδότη είναι η πληρωμή. Δεν πληρώνει όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και πολλοί νέοι αποφασίζουν να μην δουλέψουν.
5: Οι νέοι πλέον ζητάνε τα δικαιώματά τους, τα διεκδικούν.
1: Θα περιμένουμε σερβιτόρες να μας έρθουν και παιδιά που πάνε σχολείο 17-18 χρονών, 19, που θέλουν να βγάλουν ένα μεροκάματο κοντά στο σπίτι τους. Φεύγουν εύκολα, παρετούνται εύκολα. Αυτό δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Δηλαδή εκεί που ακριβώς του έχεις ανάγκη, το παιδί θα φύγει, θα παρετηθεί.
0: Και όχι μόνο αυτό, έτσι, ενώ υπάρχουν αυτή η πραγματικότητα, όπως αποτυπώθηκε στο ρεπορτάζ, υπάρχει και η ακρίβεια η οποία καλά κρατεί, και αυτό τι δείχνει, ότι μειώνεται ο τζίρος. Δεν είναι ότι δεν θα βγει ο άλλος, αλλά μπορεί να βγει, αλλά να καταναλώσει πολύ λιγότερο. Δηλαδή εκεί που θα καθόταν σε ένα τραπέζι και θα παίρνει τον καφέ του και στη συνέχεια μια μπύρα, οτιδήποτε κτλ. Μπορεί να παραμείνει με τον καφέ για 2 ώρες. Μόνο και μόνο για να μπορεί να απολαύσει το μέρος, ας πούμε. Αυτό δείχνει, αυτό όταν δεν υπάρχει κατανάλωση, είναι ό,τι χειρότερο για τα μαγαζιά αυτά της εστίασης.
6: Δεν το συζητάμε το φαγητό έξω. Αφήστε. Είναι κάτι απογορευτικό που λέμε. Να βγεις σε 3 άτομα να φας, θέλεις ένα 50 με 60 στάνταρ.
7: Πράγματι η εστίαση αντιμετωπίζει αυτή την δυσκολία για το πρώτο τρίμηνο. Σε συνέχεια της περσινής μείωσης στην εστίαση, άρα αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρέπει να αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
8: Και στο φαγητό και στους καφέδες και στα ποτά η ακρίβεια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Να στείλουμε και μετά πολύ ωραίες καλημέρες. Έχουμε πολλά τηλέφωνα. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. radio@parapolitika.gr. Σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Να βάλουμε σε σειρά τα μηνύματα, τις καλημέρες. Για μια γλυκιά και όμορφη τριτούλα, παιδιά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τώρα θέλω να συνδεθούμε με τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι οδηγός τρόλεϊ. Καλημέρα Γιάννη.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Πολύ καλά.
0: Μου επιτρέψεις τον Ενικό?
1: Βεβαίως.
0: Είναι και η ώρα τέτοια, 5 και 36 πρώτα λεπτά. Τι να τους κάνουμε τους πληθυντικούς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πού βρίσκεσαι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι στην πύλη του Ανδριανού μπροστά.
0: Στην πύλη του Ανδριανού. Έχει κίνηση?
1: Πολύ ελάχιστη.
0: Ωραία. Γιάννη, χθες δούλευες?
1: Όχι, χθες όχι.
0: Και ξεκουράστηκες, πού πήγες χθες?
1: Πενά έκανα δουλειές στο σπίτι.
0: Α, ωραία. Σιγά.
1: Όταν έχουμε ρεύμα, κουραζόμαστε περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Να πάω για δουλειά να ξεκάτσω στην καρέκλα, να ξεκουραστώ. Πώς ήταν το τρίμερο, δηλαδή όλο το τρίμερο έκατσες?
1: Όχι, Κυριακή Δευτέρα είχα ρεπό. Αλλά δεν πήγαμε πουθενά γιατί με τη γυναίκα μου φτιάχαμε τη βεράντα μας για να μπορούμε να αράζουμε.
0: Έτσι, αυτά είναι. Αυτά είναι. Έτσι. Μπράβο, έτσι. Να σου πω, ακούς συχνά την εκπομπή?
1: Όποτε είμαι πρωινός, εννοείται.
0: Στη φτιάχνουμε τη διάθεση ή στη χαλάμε?
1: Πάντα, πάντα τη φτιάχνουμε τη διάθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Καλημέρα.
1: Με υγεία προπαντός.
0: Έτσι.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά Γιάννη μου. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θέλω να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου στην κυρία Δανάη από το Νέο Κόσμο, στην Ασημίνα από το κέντρο της Αθήνας, στον παππού το Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο από τη Δράμα και στην αγαπημένη Αγγελική από την Ηλιούπολη. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος, ο Αρτοποιός, ο φίλος μου από το Αίγιο, έχει στείλει μια υπεύθυνη δήλωση. Τι υπεύθυνη δήλωση είναι αυτή, μισό λεπτό, γιατί είναι και μεγάλη. Λοιπόν, όνομα Νίκος. Όνομα, λέει, όνομα, πατρός, ζυμωτός. Επώνυμο, αρτοποιός, όνομα μητρός, προζυμένια. Ημερομηνία γέννησης, κάποτε στο παρελθόν, εμπιστευτικό. Τόπος γέννησης, Αίγιο. Επάγγελμα, ονειροπόλος. Τόπος κατοικίας, Αίγιο. Οδός, Αβύσσου. Αριθμός, 0. Με την παρούσα, λέει, δηλώνω υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του ραδιοφωνικού νόμου ότι δηλώνω την απέραντη και αμέτρητη αγάπη μου προς την απόλυτη συμπαθία μου προς την Έρη Πανάγου και όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες. Κάθε πρωί, λέει, μας διασκεδάζει με το απέραντο και πηγαίο ταλέντο της. Καλά, είσαι φανταστικός, δεν υπάρχει. Εγώ τώρα είδα την υπεύθυνη δήλωση, αλλά πού να σκεφτώ τώρα τι, ναι, πω. Κανδόπιν τούτου σου της δίνουμε την επίσημη υπόσχεση ότι θα παραμείνουμε πιστοί στη συχνότητα και θα την ακούμε καθημερινά για όσο καιρό μας το επιτρέπει ο ύψιστος Θεός, αλλά και η κυρά γυναίκα μας, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο στον έλεγχο του ραδιοφώνου. Αυτά είναι. Κομμάτω κάνουν οι γυναίκες. Ημερομηνία 2 Ιουνίου, γνήσιο υπογραφής ΚΕΠ Ακροατών, Αίγιο. Ο Νίκος Αρτοποιός από το όμορφο και ηλιόλουστο Αίγιο. Νίκο, δεν έστειλες όμως καλημέρα στην Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Και θέλω να μου πεις, όταν στέλνει, απαντάει η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα τη δική σου καλημέρα, την ακούς εσύ? Ή κάνεις ότι δεν την ακούς? Ή είναι κλειστό το ραδιόφωνο? Τι έχει γίνει? Για εξήγησέ μας. Και επειδή έδωσα την εκπομπή, αγαπάμε τους αρτοποιούς. Ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο, επίσης από το Αίγιο, επίσης αρτοποιός. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και ελπίδα για όμορφο καλοκαίρι. Όσον αφορά, λέει, στο Μουντιάλ, κοίτα, λέει, μία τις ώρες της μετάδοσης. Σημαντικό. Στην Ευρώπη, λέει, να δεις τι ώρα μεταδίδονται τα παιχνίδια και θα καταλάβεις. Όλα τα παιχνίδια, λέει, είναι τα μεσάνυχτα και νωρίς το πρωί. Α, γι' αυτό. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι κατά την ώρα που έπαιζε το τραγούδι και έφερε τις καλημέρες η Σταυρούλα, εδώ ο Νίκος μου κάνει μια ανάλυση η οποία έχει βάση. Δηλαδή, πρώτον, ας πούμε, μου είπε ο Νίκος ότι παλιότερα ο κόσμος δεν είχε αυτές τις πολύ μεγάλες τηλεοράσεις στο σπίτι και τα λοιπά. Όλοι διέθεταν έτσι πιο μικρές και τα λοιπά, πιο 14, 21 εντσών και τα λοιπά. Τώρα όλοι στο σπίτι έχουν την 55άρα. Δεν θα βγουν στο καφενείο. Επίσης και στο καφενείο, για να συμπληρώσω τώρα τη σκέψη σου, στο καφενείο θέλει και, πώς το λένε, θέλει και κατανάλωση και τα λοιπά. Ο κόσμος μπορεί να δυσκολεύεται. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Παλιά μόνο το καφενείο είχε τη μεγάλη τηλεόραση και συγκέντρωνε τον κόσμο. Τώρα οι περισσότεροι στα σπίτια έχουν μια μεγάλη τηλεόραση. Μετά είναι αυτό με το ωράριο που είπε και ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Και κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό, είπε ο Νίκος ότι οι παίκτες είναι στραγγιγμένοι. Δηλαδή πότε τελείωσε, τι μου είπες ότι τελείωσε? Το Σάββατο τι τελείωσε? Ήταν το τελικό του Champions League. Ναι, τώρα οι παίκτες καλούνται, ξέρω εγώ, άμεσα να παίξουν στο Μουντιάλ. Επίσης, ας πούμε, είναι πάρα πολλές ομάδες, μεγάλες ομάδες, οι οποίες έχουν αποκλειστεί από το Μουντιάλ, όπως η Ιταλία, παραδείγματος χάρη. Γενικά δεν έχει κάποια σχέση. Παλιότερα, ας πούμε, όταν έβλεπες τους παίκτες να παίζουν Μουντιάλ, υπήρχε μια ανάπαυλα, ρε παιδί μου, ετοιμαζόταν για το Μουντιάλ. Τώρα πάνε από τη μία διοργάνωση στην άλλη διοργάνωση. Εν τω μεταξύ, έχουν δημιουργηθεί και κάτι άλλες μικρές διοργανώσεις. Που λες τώρα τι είναι αυτό τώρα? Είναι τις ομάδες που δεν πέρασαν, που συναγωνίζονται με κάποιες άλλες. Όλα αυτά λοιπόν έτσι χάνουν λίγο την ένταση. Καλημέρα Έρικε στην παρέα. Εμείς την Κυριακή πήγαμε βόλτα στη Λευκάδα, λέει ο φίλος ο Ηλίας, για προσκύνημα στη Φανερωμένη. Μπράβο, βοήθειά σας. Τη Δευτέρα λέει Τζουμέρκα με τη μηχανή. Όλα αυτά και φυσικά μετά τη δουλειά δεν έχουμε ρεπό, λέει, όπως είπαμε. Καλή εβδομάδα. Ο Ηλίας ο φίλος μας από την όμορφη Αμφιλοχία.

Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα, λέει, καλό μήνα. Χθες μείναμε ορφανίλοι χωρίς εσένα. Σε χάσαμε. Ελπίζω όλα καλά, λέει, να σας πάνε. Ναι, και σε σένα, φίλε Πέτρο. Ό,τι καλύτερο.

Ο φίλος ο Βαγγέλης αναφέρεται στην ακρίβεια που λέγαμε νωρίτερα. Λέει γιατί το κράτος δεν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ας πούμε παράδειγμα, λέει, να κάνει σούπερ μάρκετ δικά του, ούτως ώστε να προστατεύσει τους πολίτες από την ακρίβεια. Και αυτό μια λύση είναι. Υπάρχει μια άλλη, πολύ πιο απλή. Να μειώσει το ΦΠΑ. Γιατί. Γιατί να έχουμε τόσο ΦΠΑ. Γιατί τη βενζίνη να την παίρνουν οι Κύπροι από εμάς. Στην Κύπρο η βενζίνη έχει ένα 57. Εντάξει, και τη βενζίνη την προμηθεύονται από εμάς. Δεν έχουν όμως τόσους φόρους και τόσα τέτοιο καπέλο πάνω στις τιμές. Υπάρχουν λύσεις, Βαγγέλη, υπάρχουν. Και αυτό που είπες εσύ και πολλά άλλα. Και αυτό είναι επειδή το συζητούσαμε με παρέα και τα λοιπά, για την κατήφια που υπάρχει, έτσι, και την... Και όλο αυτό το προβληματισμό που υπάρχει έτσι στα σπίτια, όλος αυτός ο προβληματισμός γιατί είναι. Γιατί ο καλός μισθός θεωρείται το τα 1000 ευρώ και το ενίκιο κάνει 700. Γιατί πολύ απλά συμβαίνει αυτό. Γιατί αν υπήρχε ένας εξορθολογισμός, δηλαδή αναλόγως των εισοδημάτων να είναι και όλα αυτά που καταναλώνουμε, αγοράζουμε, όλα αυτά που πληρώνουμε κτλ, θα ήταν πιο καλά και η ψυχολογία του κόσμου. Ο κόσμος όταν μπορεί και όταν δεν μπορεί να βγει, να διασκεδάσει, να ταξιδέψει, δεν μπορεί να ξεφύγει από το κουτί αυτό το οποίο τον έχουν περιβάλει. Υπάρχει ένα κουτάκι στο οποίο είσαι μέσα, ένα γρανάζι μιας μηχανής. Και όταν δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, μοιραία, σου δημιουργούνται διάφορα έτσι δυσάρεστα αισθήματα. Τίποτα παιδιά, δεν χάνουμε το κέφι μας, την αισιοδοξία μας, είπαμε. Α, καλά, εντάξει, ο Νίκος από το Αίγυπτο έχει εξελίξει. Διευκρινιστική εγκύκλιο, έβγαλε και εγκύκλιο, διευκρινιστική. Προς την αξιότιμη ραδιοφωνική παραγωγό, αποσαφήνιση σχέσεων, αφιερώσεων και γεωγραφικών συντεταγμένων σχετικά με την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Λοιπόν, σχετικά με το πρόσφατο ερώτημά σας, περί του αν ακούω την εν λόγω ακροάτρια, αγαπητή ερικατόπιν τετήματό σας και προσωποφυγή υπαρεξηγήσεων ραδιοφωνικών αταραχών και οικογενειακών επεισοδίων, εκδίδεται η παρούσα επίσημη εγκύκλιος προς αποκατάσταση της αλήθειας. Περί της γνωριμίας σας δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν γνωρίζω την εν λόγω κυρία προσωπικά. Η κίνηση, λέει, αυτή γίνεται για καθαρά για λόγους ραδιοφωνικής εφωνίας, καθότι το σχήμα λόγου Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα διαθέτει εξαιρετικό ρυθμό ομοιοκαταληξία. Περί της ακρόασης των απαντήσεων, μέχρι και τη στιγμή της έκδοσης της παρούσης, δεν έχει τύχει να ακούσω κάποια από τη δική της απάντηση. Άσε μας, ρε Νίκο, τώρα που δεν έχει τύχει να ακούσει τώρα απάντηση της Ελενίτσας. Μάλιστα. Αυτά κάνετε εσείς που βγάζετε τις εγκυκλίους, γι' αυτό και γίνονται αυτά που γίνονται. Πάρτα τώρα. Περί του ιδιορύθμου, λέει, του DNA και της καταγωγής μου, προσωποφυγή γεωγραφικών συγχύσεων, ξεκαθαρίζω ότι η Οικουμενίτσα αποτελεί ακριβώς το μισό τόπο της καταγωγής μου. Α, γι' αυτό! Ο έτερος μισός εντοπίζεται στην Κέρκυρα. Ενώ έχω και καταγωγή, λέει, και από την ιστορική ναύπακτο. Και πώς βρέθηκε στο Αίγιο, ρε Συνίκο, αλήθεια τώρα. Στείλε άλλη εγκύκλου γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική, να βγάλουμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Σας βλέπω όμως, είστε ανεβασμένοι όλοι. Έχετε σήμερα, σας βλέπω πολύ. Είναι το Άγιο Πνεύμα του. Είναι το Άγιο Πνεύμα, μας φώτισε όλους. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα, γλυκοχαράζει. 5:45, ε. Το φεγγαράκι όμως είναι ψηλά ακόμα. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr, 211-10-80-880. Τηλεφωνάκι, καλημερούλα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και μουσική και επανερχόμεθα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλό ξημέρωμα, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να σας πω και μερικές ειδήσεις από το εξωτερικό. Είχαμε ένα σεισμό πριν από λίγες ώρες, 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία. Έγινε αισθητός και στα νησιά του Ιωνίου. Ο σεισμός αυτός εντοπίστηκε, έγινε λοιπόν σύμφωνα με το, με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο 1 και 12 ώρα Ελλάδος. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή της Καλαβρίας, 148 χιλιόμετρα βόρεια της Μεσίνης και 13 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Πάολα. Η δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στο Ιόνιο σε αρκετά νησιά. 25 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, λίγο δηλαδή, μικρό το εστιακό βάθος, άρα έγινε πολύ αισθητός, σε μεγάλη ακτίνα δηλαδή. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν ζημιάς ή τραυματισμούς, αλλά μιλάμε για ένα ισχυρό σεισμό. Αρχικά είχαν πει για 6,5, μετά με νέα μέτρηση έγινε 6,2.

Εξελίξεις φαίνεται να έχουμε και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και πάλι μια παρέμβαση πριν από λίγες ώρες. Λοιπόν, ανακοίνωσε μέσω των social media ότι γίνονται προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης στο Λίβανο, ανακοινώνοντας ότι και το Ισραήλ αλλά και η Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν εκατέρωθεν πειρά. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έπεισε τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και είπε ότι υπάρχουν και επαφές με εκπροσώπους της Χεζμπολά. Έρχεται αυτή η εξέλιξη λίγες ώρες μετά από όσα είχαν ακουστεί για μια έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ισραηλινό, τον Νετανιάχου, σχετικά με το αν και κατά πόσο θα κλιμακωθούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο ίδιος πριν από λίγο στο Truth Social, εκεί όπου συνήθως αναρτά τις δικές του θέσεις, υποστήριξε ότι είχε λοιπόν μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, του ζήτησε να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό και ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία το Ισραήλ με τη Χεζμπολά, έτσι ώστε να σταματήσουν τα πειρά. Μακάρι λοιπόν να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος ταλαιπωρεί τους λαούς. Πάντα ένας πόλεμος είναι καταστροφικός, ειδικά για τους ανθρώπους, τους πολίτες, τους άμαχους και όλους αυτούς που κανένας από αυτούς δεν θέλει τον πόλεμο. Τον πόλεμο τον θέλουν οι ηγέτες, δεν τον θέλουν οι κάτοικοι, δεν τον θέλουν οι πολίτες. Και φυσικά όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε μετά από τον πόλεμο αυτό που ξεκίνησε εδώ και 3 μήνες και δεν λέει να σταματήσει, και αυτό φέρνει, έχει πολλές επιπτώσεις φυσικά ακόμα και εδώ στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη ζωή από την Κοκκινιά και στη Ρίτα την αγαπημένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Και βεβαίως να σας πω ότι παρότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, έτσι, της τροχέας και τα λοιπά, για αφαίρεση, για όλες αυτές τις παραβιάσεις που συμβαίνουν. Καλά, αυτή η ιστορία με τις κάμερες βέβαια είναι άλλη ιστορία, έτσι, που περιεργεί. Διότι κάθε φορά που ανακηρύσσεται ένας διαγωνισμός βγαίνει άγωνος. 8 είναι οι κάμερες που, αυτές οι ψηφιακές κάμερες, που μέσα σε πολύ λίγους μήνες λειτουργίας έχουν εντοπίσει πάρα πολλούς να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τώρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν την τροχιά η οποία κάνει ελέγχους και μάλιστα έτσι και για αλκοτές και τα λοιπά, προχωρά σε αφαιρέσεις διπλωμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως, παρά την αυστηροποίηση των ποινών, πάρα πολλοί είναι αυτοί που τους αφαιρείται το δίπλωμα και συνεχίζουν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Τι γίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή κάποιος του αφαιρείται το δίπλωμα και αυτός εξακολουθεί να οδηγεί. Οι ίδιοι λένε, οι ίδιοι τώρα οι παραβάτες, λένε ότι δεν μπορούν να μείνουν χωρίς αυτοκίνητο 2 μήνες. Και οδηγούν παράνομα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το δουν εκεί στην αστυνομία, διότι πραγματικά πώς γίνεται να μην υπάρχει ψηφιακή σύνδεση? Την ώρα που υπάρχουν όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, πώς γίνεται να μην υπάρχει αυτή η ψηφιακή σύνδεση του αν κάποιος του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα? Πώς γίνεται να κυκλοφορεί δηλαδή και να μην μπλοκάρεται με κάποιο τρόπο η δυνατότητα οδήγησης? Για πάμε να ακούσουμε τι λένε οι οδηγοί και στο ρεπορτάζ.
1: Είχα πιει στην παραλιακή πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος και με σταματήσαν σαν αλκοτές και μου πήραν για ένα χρόνο το δίπλωμα. Είχα περιπεί λίγο το όριο.
2: Δεν είχες το φόβο κάθε μέρα που οδηγούσες
1: ένα σπίτι? Ναι, αφού μετά είναι κρατητήριο, αυτό φορτί είναι, αν δεν έχεις δίπλωμα. Με σταματάγανε έστω και για ένα τυπικό έλεγχο και βλέπανε ότι μου έχουν πάρει το δίπλωμα για παράνομο οδήγηση. Καλά κάνουν. Εντάξει, δεν πάω, πηγαίνουμε να κάνουμε τι θέλουμε.
3: Μου το έχουν πάρει, το έχω ξαναπάρει.
2: Και τι έκανες, πώς δούλευες?
3: Χωρίς. Όπως και τώρα δουλεύω χωρίς.
2: Τώρα δεν έχει?
3: Όχι, μου το έχουν πάρει.
2: Για ποιο λόγο το πήρα?
3: Για παράβαση, είχα περάσει με κόκκινο.
2: Αγχώθηκες όλο αυτό το διάστημα?
3: Λίγο, ναι.
2: Αλλά δεν σε σταμάτησε?
3: Όχι.
1: Μου κόμμα το μεροκάματο. Τι να κάνω?
2: Ρίσκαρες.
1: Όλα για όλα. Να μην έχω να φάω. Έχουμε και σπίτι, έχουμε νίκια. Δεν βγαίνουμε.
2: Δεν το έχουν πάρει ποτέ εσάς?
3: Ναι.
2: Για τι παράβαση?
3: Κόκκινο.
2: Πόσο καιρό?
3: 2 μήνες.
4: Αν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, δεν τον καλύπτει η ασφαλιστική εταιρεία. Δεύτερον, έχουμε πάρα πολλές εγκαταλείψεις σε τροχέα επειδή ο υπαίτιος δεν έχει δίπλωμα και φοβούμενος τις συνέπειες φεύγει από το ατύχημα. Και τρίτον, αν δεν έχει καθόλου δίπλωμα, του αφαιρείται η δυνατότητα για 1 χρόνο να βγάλει δίπλωμα.
5: Θα πάω να δώσω. Έχουν γίνει πολύ αυστηρά τα πράγματα. Τουλάχιστον...
2: Πόσα χρόνια οδηγεί?
5: Μηχανάκι, 20.
6: Είναι αρκετά αυστηρός. Σίγουρα μέσα στις άλλες δυσκολίες που περνάει ο κόσμος αυτή την εποχή, είναι και αυτή μια πρόσθετη ανησυχία.
7: Τη δουλειά τους κάνουν. Πολύ καλά κάνουν.
2: Καλά κάνουν.
7: Εννοείται.
2: Τώρα εσένα θα μπορούσα να στο πάρουν που δεν φοράς?
7: Ναι, σίγουρα. Απλά το ξέχασα τώρα.
8: Αυστηρό είναι, αλλά και κανονικά πρέπει να τα φοράμε κιόλας. Τόσο απλό δεν είναι να το φοράμε και να είναι όλα κομπλέ και νόμιμα.
0: Πολύ αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του Αλφα. Έτσι, τώρα ακούσατε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει παράβαση, έχουν προχωρήσει σε παραβάσεις και μάλιστα σοβαρές παραβάσεις. Λένε καλά κάνουν οι αστυνομικοί, αλλά την ίδια ώρα έτσι συνεχίζουν ακάθεκτοι να οδηγούν. Και ακούσατε τι είπε ο ειδικός, ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εγκαταλείψεις ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχει προηγηθεί άλλη παράβαση και δεν υπάρχει δίπλωμα. Και τότε η ποινή είναι πολύ πιο αυστηρή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε στην αλλαγή της ώρας και πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε πολύ λίγο, ακούγοντας πολύ ωραία μουσική.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Ανδρέα, το φίλο τον οδηγό φορτηγού, που ξεκινάει και αυτό στα δρομολόγια του σιγά σιγά. Έχει μάλλον ξεκινήσει ήδη. Ξημέρωσε για τα καλά. Γλυκιά και όμορφη τριτούλα, παιδιά. Μετά από τριήμερο, τα κεφάλια μέσα, έτσι, αλλά έχει καλή θερμοκρασία. Ανεβασμένη μάλλον, όχι καλή. Εξαιρετικά ανεβασμένη. 30-31 σήμερα εδώ στην Αθήνα. Στη Θεσσαλία 33-34 βαθμούς. Ξεκινάμε δυναμικά για ένα θερμό καλοκαιράκι. Ήδη πάρα πολλοί χθες ξεχύθηκαν στις παραλίες, έβγαλαν τις κορμάρες έξω. Βγήκα και η θάλασσα μετά έξω, ξέρεις, παλήρια και τα λοιπά. Τα γνωστά αυτά. Πού συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Τίποτα, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, χαρούμενοι και να προσπαθούμε έτσι να ξεκινάμε τη μέρα μας με αισιοδοξία. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο. Να δούμε τώρα την επικαιρότητα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φυλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν στο παρελθόν. Μουσική 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Opinion poll, δημοσκόπηση, τρίτη Καριστιανού, κοντά σε μονοψήφιο ποσοστό ο τέταρτος Ανδρουλάκης. Και ο Δούκας πρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, προτείνει συνεργασία. Έξαλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, αιχμηρή απάντηση από Διαμαντοπούλου.

0: Αυτή η δήλωση του Χάρη Δούκα άναψε φωτιές. Μίλησε για συνεργασία κτλ. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε ο κύριος Δούκας.
1: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%. Να μην μπαίνει το πόνους. Mm-hmm. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
2: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
1: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
2: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
1: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλήτης.
2: Αρχηγό ποιον.
1: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χάρης Δούκας, άναψε φωτιές εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι έγιναν έξαλλοι μαζί του. Ενώ από την πλευρά της η κυρία Καριστιανού είπε ότι θέλει αυτοδυναμία και δεν θα συνεργαστεί με κανένα από τα συστημικά κόμματα.
3: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα, του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας τιμήσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.
0: Άλλο θέμα από την εφημερίδα Απογευματινή. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση ομογενής. Η τουριστική επένδυση, ο τραυματισμός του Έλληνα και η φόβη για τις περιουσίες της μειονότητας. Εκεί τώρα έχει συμβεί το εξής. Υπάρχει μια τουριστική περιοχή στην Αδριατική, με ένα νησί μάλιστα, που είναι ένα νησί φιλέτο θεωρείται. Εκεί φτιάχνονται κάποια τουριστικά θέρετρα, τουριστικές μονάδες, συμφερόντων της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, της Ιβάνκα και του συζύγου της. Εκεί λοιπόν έγιναν πολλές διαδηλώσεις, έγιναν από τους κατοίκους εκεί της περιοχής, αλλά τραυματίστηκε και ένας Έλληνας ομογενής. Για να ακούσουμε λοιπόν τι ακριβώς λέει.
4: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα ένα περιστατικό, πολύ σοβαρό περιστατικό εκεί στην περιοχή που σίγουρα θα έχει προεκτάσεις και σίγουρα θα έχει και εξελίξεις εκεί, διότι μιλάμε για μια τουριστική επένδυση η οποία έχει γίνει με τις ευλογίες του Έντι Ράμα φυσικά και στη μέση βρίσκονται ομογενείς, άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους εκεί. Πώς ακριβώς έχει γίνει τώρα αυτή η επένδυση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκεί των κατοίκων, των ανθρώπων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων, διότι είναι και μια περιοχή προστατευόμενη. Θα το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το θέμα, είναι αρκετά σημαντικό, αφορά και τους Έλληνες ομογενείς εκεί. Πάμε λοιπόν σε άλλο θέμα από την εφημερίδα Απογευματινή. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτηματαγορά και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ενώ το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, ελπίδα από νέα τριπλής δράσης, θεραπεία κατά του καρκίνου. Εφημερίδα Τα Νέα. Κέντρο Αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Στο παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πρόσφαχη κύκλωση Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με μια διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά, υπό τη σκιά της Ελλάς. 10 σως βήματα. Βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρήθηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα εύκα.gov.gr. Μετά τον Ιούνιο, η Τουρκία μεταθέτει το νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Turkegean. Ρεύμα σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο. Δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Ο Ντόναλντ Τραμπ: είμαι καλύτερος και από τον Έλβις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Πρίσλι. Αντίο ζωή. Ελληνικά αεροδρόμια: πόσο θρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας? Και έρευνα: 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος: νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ο κύριος Φιλόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, μιλά στον Ελεύθερο Τύπο. Πάνω από 3.000 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι, προσλήψεις στο δημόσιο. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία, η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στη Σβέρνιτσα, στην Αυλώνα, τα βία επεισόδια εις βάρος ομογενών, η στάση του Ράμα και η αντίδραση της Αθήνας.

Οι προϋποθέσεις και οι επιλέξιμες δαπάνες στα 10 σως για επιδοτήσεις έως 55% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λέει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και σοκ από τη γυναικοκτονία 39χρονη στην Καλαμάτα. Εκμετάλλευση φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό, ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο διχάζει νέα τάση.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έσχυρα άμα κατά Ελλήνων, αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βόρειων πυρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι servicers δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η εφημερίδα Κόντρα, απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες, έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ανακατατάξεις δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση.

Στην εφημερίδα Κόντρα επίσης έρχεται νέο ανακοινήσιο για τις κλειστές κατοικίες. Ξεκινά εντός του Ιουνίου. Η εφημερίδα των συντακτών, Βόμβες Ντίλιαν, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτους δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των νοσοκομματικών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα των καταναλωτών. Ολοταχώς για αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα σε όλους, λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Φάρο Τυφλών, της Καλλιθέας. Καλημέρα Γιώργο μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να κερδίσεις δώρα επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους που ακούτε παραπολιτικά μέσω του ραδιοφώνου σας, είτε βρίσκεσαι στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς τη δουλειά, είτε επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη βάρδια. Εδώ είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211 10 88 80. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. Στέλνει την καλημέρα της, ήδη μου ενημερώνει για τον κύριο Λάμπρο που πήρε τηλέφωνο από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Καλημέρα κύριε Λάμπρο, τι κάνετε, πώς είστε? Την αγάπη μου, την καλημέρα μου για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τα όμορφα τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας, στην πρωινή αφετηρία που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Λοιπόν, οι αγρότες βρίσκονται σε τροχιά κινητοποίησεων. Οι αγρότες λοιπόν, σας θυμίζω ότι τον περασμένο χρόνο, Δεκέμβρη-Γενάρη, ήμασταν σε κινητοποίησεις. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι σε διάφορες περιοχές της χώρας αντιδρούσαν και για όλα αυτά που συνέβαιναν έτσι με την ευλογιά, αλλά και για το θέμα των προϊόντων τους, που ξεκινούν από το χωράφι σε πολύ χαμηλή τιμή και φτάνουν να πωλούνται σε εξωφρενικές τιμές σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν συνέβαινε πριν από 6 μήνες, αλλά φαίνεται ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξεκινούν και πάλι δυναμικές κινητοποίησεις. Ήδη την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση έξω από το δικαστήριο εκεί στην Καρδίτσα από αγροκτηνοτρόφους της περιοχής. Είχαν πάρει απόφαση ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις και ότι δεν θα κάνουν καθόλου πίσω στον αγώνα για την επιβίωσή τους, όπως λένε οι ίδιοι. Δεν δέχονται όλα αυτά που συμβαίνουν και με τον ΟΠΚΕΠΕ. Όλα αυτά έχουν πολλές επιπτώσεις και στη δική τους την δουλειά και στις επιδοτήσεις που είναι να λάβουν και όλα αυτά που συμβαίνουν με τις τιμές των προϊόντων τους κτλ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο πρόβλημα.

0: Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής θα συνδεθούμε εκεί με την Λάρισα, να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να κάνουν, ποιες ακριβώς είναι οι κινητοποίησεις τους, διότι αυτοί, από ό,τι λένε οι βιοπαλαστές, αγρότες, κτηνοτρόφοι, θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει πραγματικά ποτέ, και άρα και αυτοί από την πλευρά τους δηλώνουν ότι είναι ανήμποροι να τα καταφέρουν. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα. Τώρα πάμε να ασχοληθούμε με μια άλλη πραγματικότητα, αυτή που βιώνετε και βιώνουμε όλοι στα μέσα σταθερής τροχιάς, κυρίως εκεί που μετακινείται ο μεγαλύτερος όγκος των εργαζομένων που πηγαίνει προς τις δουλειές του κτλ, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες κτλ. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, ξεκίνησε και το καλοκαίρι. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς, εκεί όπου καθημερινά κόσμος περιμένει στους σειρμούς, στις αποβάθρες. Τι γίνεται με τα δρομολόγια, ποιες είναι οι συνθήκες, έχει αλλάξει κάτι? Το αρμόδιο Υπουργείο το τελευταίο διάστημα, και εδώ με δηλώσεις του κ. Κυρανάκης, έχει πει πάρα πολλές φορές ότι επιχειρείται μια συνολική αναδιάρθρωση των μέσων μεταφοράς και ότι θα έρθουν και πάρα πολλά λεωφορεία τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ την πραγματικότητα. Τώρα όσον αφορά το θέμα της γραμμής μετρό 1-2-3, πάμε να δούμε τι γίνεται. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τον κύριο Σπύρο Ρεβίθη, είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας του Μετρό της Αθήνας και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑΣΥ. Γεια σας κύριε Ρεβίθη, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είναι η πραγματικότητα λοιπόν, τι έχει αλλάξει, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση, είμαστε στην ίδια κατάσταση αυτή που γνωρίζουμε πάντα με τον κόσμο ασφυκτικά γεμάτο μέσα στα βαγόνια? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και δεν θα αλλάξει τουλάχιστον για το 2026. Εάν μιλάμε τώρα για τους επιβάτες που στριμώχνονται μέσα στους σειρμούς, αν μιλάμε για τον κλιματισμό που δεν υπάρχει σε όλα τα τρένα, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Στη γραμμή 1 τώρα του μετρό, Πειραιάς Κηφισιά, σε αυτή που νομίζω ότι μετακινείται και πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, είναι και η πιο παλιά γραμμή και εξυπηρετεί από το λιμάνι μέχρι τα βόρεια της Αττικής. Σε αυτή λοιπόν τη γραμμή, που είναι πολύπαθη γραμμή και με πολύ παλιούς σειρμούς, για δώστε μας τώρα μια εικόνα. Διάβασα ότι σε κάποιο σειρμό έγινε ολικό lifting.
1: Θα γίνει σε 14 σειρμούς ολικό lifting, σε 14 σειρμούς του 1982. Μέχρι τώρα μας έχει έρθει μόνο ένας, αλλά ακόμα δεν έχει πει στην κυκλοφορία, ακόμα δοκιμάζεται. Θέλει ένα χρονικό διάστημα για να δοκιμαστεί ως άδειος.
0: Άρα δηλαδή ούτε αυτός έχει μπει κανονικά στη γραμμή.
1: Ακόμα όχι.
0: Πώς είναι οι σειρμοί που έχουν δρομολογηθεί για αυτή τη γραμμή?
1: Είναι 14 σειρμοί, ναι, που υποτίθεται μέχρι τέλος του 27 πρέπει να έχουν μπει στο δίκτυο της γραμμής 1.
0: Κάθε πόσα λεπτά είναι τα δρομολόγια, κύριε Ρεβίθη?
1: Τώρα στη γραμμή 1 μπορεί να είναι και 7, 8 και 9 ανάλογα την περίπτωση και τη διαθεσιμότητα.
0: 9 λεπτά ακόμα και τις ώρες αιχμής το πρωί?
1: 7 ανάλογα, τις ώρες αιχμής μπορεί να είναι και 7. Ανάλογα την ημέρα και ανάλογα το πόσοι σειρμοί δεν έχουν βγάλει βλάβη από τους παλιούς.
0: Με τον κλιματισμό τι γίνεται?
1: Όπως σας είπα και από την αρχή, δεν έχει αλλάξει τίποτα όπως ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Παρά τα ότι ακούμε στις τηλεοράσεις και τα λοιπά, ναι, δεν έχει αλλάξει ακόμα τίποτα.
0: Δηλαδή από αυτούς τους 14 σειρμούς υπάρχουν σε κάποιους...
1: Όταν μπουν αυτοί μέσα στο δίκτυο, θα υπάρχει κλιματισμός κανονικά. Για την ώρα δεν έχουν μπει ακόμα. Όπως σας είπα, θα τελειώσει και το 26 και μάλλον το 27. Το καλοκαίρι του 27 θα έχει αποκατασταθεί.
0: Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς τώρα που είστε εργαζόμενοι εκεί? Τι ακούτε από τον κόσμο?
1: Ακούμε πάρα πολλά. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και λογικό είναι, έτσι. Ναι. Σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και ο κόσμος, λόγω της ακριβής βενζίνης, λόγω των ακριβών μετακινήσεων, θέλει τα μέσα μαζικής μεταφοράς και πρέπει να τα θέλει, έχουμε πρόβλημα. Ακούμε εμείς τη δυσαρέσκεια του κόσμου και δυστυχώς δεν φταίμε εμείς. Φωνάζουμε πολλά χρόνια για έλλειψη ανταλλακτικών, για σειρμούς, για έλλειψη προσωπικού, φωνάζουμε πολλά χρόνια. Δυστυχώς άργησαν να μας ακούσουν.
0: Για εσάς τώρα τους εργαζόμενους, πώς είναι οι συνθήκες? Εννοώ δηλαδή ότι δουλεύετε τώρα με σειρμούς οι οποίοι είναι του 1980, της δεκαετίας του 80. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς να είστε σήμερα?
1: Πολλές βλάβες. Συνέχεια δηλαδή πρέπει ο κόσμος να είναι stand-by και να δίνει τον καλύτερο του αυτό, προκειμένου να διορθωθούν οι σειρμοί. Και κάθε μέρα ζούμε με την έννοια πώς θα μπορέσουμε την επόμενη μέρα να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες.
0: Άκουσα να λέει ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κυρανάκης, ότι είναι προσωπικό στοίχημα, ειδικά η γραμμή 1.
1: Εντάξει, προσωπικό στοίχημα μπορεί να είναι, αλλά αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως σας είπα, οι συμβάσεις και οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τις επισκευές και τις αναπαλαιώσεις των σειρμών δεν ήταν συνεπείς στους χρόνους τους και έχουν μείνει πίσω. Αυτό το έργο, να φανταστείτε, έχει ξεκινήσει από τη διοίκηση του 2019. Δεν έχει ξεκινήσει από τις διοικήσεις της σημερινές, έχει ξεκινήσει από τις διοικήσεις του 2019.
0: Και 7 χρόνια τώρα.
1: Ναι, μέχρι να βγουν οι διαγωνισμοί στον αέρα, μέχρι να ενσυνδικήσουν, μέχρι να γίνουν οι ενστάσεις, μέχρι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι, αλλά αυτή τώρα είναι μια πραγματικότητα όμως που βιώνουν εκατομμύρια πολίτες που μετακινούνται έτσι. Μιλάμε τώρα για μια πρωτεύουσα χώρας.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, όντως έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως σας είπα και πριν, το σωματείο μας έχει κινητοποιηθεί κιόλας πολλές φορές. Έχουμε κατηγορηθεί για αυτό το πράγμα, γιατί κάναμε κινητοποιήσεις για όλα αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε ακουστεί. Τώρα σας λέω, τώρα ακούσανε, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν γίνονται μέσα σε ένα χρόνο και δύο. Θέλουν χρόνια.
0: Εσείς έχετε προτείνει κάποιες λύσεις?
1: Βεβαίως, έχουμε προτείνει να αγοράσουμε τρένα και το έχουμε προτείνει εδώ και 5-7 χρόνια. Και στη γραμμή 2 και 3 το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι, και εκεί είναι και εκεί
1: παρά. Να αγοράσουμε τρένα. Πόσα χρόνια λένε ότι θα βγάλουν διαγωνισμούς, θέλουμε 7 για το αεροδρόμιο και άλλα 7-8 για τη γραμμή 2 και 3. Στοιχειοδός να πατήσει τα πόδια του. Ακόμα και σήμερα να τα παραγγείλουν, θέλουν μια πενταετία για να έρθουν. Τι θα κάνουμε μας?
0: Θα έπρεπε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, εννοείται.
1: Ναι, μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ήταν η διαδικασία της Αττικό Μετρό, που λέγεται πλέον Ελληνικό Μετρό, και του Υπουργείου Μεταφορών. Τώρα πια, με νόμο που περάσανε το 2025, το 26, 33 του 26, ΣΠΕΚ και νόμος 5290, θα μπορεί πλέον να αγοράζει η σταθμή τρένα.
0: Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Μπήκε η πρώτη κάμερα στον Περισσό για την εισιτήριο διαφυγή.
1: Μάλιστα.
0: Καταρχάς, γιατί μπήκε στον Περισσό και δεν μπήκε στο Μοναστηράκι, ας πούμε, που έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα?
1: Αυτά είναι πράγματα που τα κρίνουν οι μεγαλύτεροι από εμάς. Δεν έχουμε εμείς λόγο σε αυτό το θέμα. Αυτό που εμείς μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι αστεία όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί θα σας πω ένα πείραμα, έτσι, αν μου δώσετε ένα λεπτό, θα σας πω ένα πείραμα που κάναμε μόνοι μας οι εργαζόμενοι.
0: Φυσικά.
1: Και υπήρξε άλλη εικόνα όσον αφορά την εισιτηριοδιαφυγή. Κάθαμε τρεις εργαζόμενοι πριν από τα κυρωτικά μηχανήματα και βάλαμε αυτά τα πορτοκαλί, τα high-buy, τα γυλαίκα που φοράγαμε στο μετρό, αν θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Κάθαμε έτσι μεταξύ μας και πιάσαμε κουβέντα μπροστά από τα κυρωτικά μηχανήματα χωρίς να μιλάμε σε κανένα. Τις πύλες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μέσα σε μία ώρα, μία μισή, είχαν ξεπουλήσει όλα τα εισιτήρια στα αυτόματα μηχανήματα πώληση. Απλά είχαμε σταθεί πριν τις πύλες, δεν μιλάγαμε στους επιβάτες, απλά κάθαμε εκεί και μιλάγαμε κατά τη δικά μας. Έτσι, για πείραμα.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και πουλήσαν τα εισιτήρια. Άρα η πρόληψη, κατά τη δικιά μας γνώμη, είναι πολύ καλύτερη από την επιβολή. Την όποια επιβολή.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος που περνούσε προφανώς φοβόταν ότι μπορεί και να είστε έλεγχος, να τους κάνετε έλεγχο εισιτήριων. Και υπό το φόβο του ελέγχου.
1: Πριν τις πύλες, πριν τα πρόσημα, πριν το διαπληκτισμό, πριν οτιδήποτε. Και να σας πω και κάτι άλλο, στον ίδιο νόμο που σας είπα πριν, στο 5290-26, που αυξήσαν το πρόστιμο και το κάνανε 100 ευρώ, πέρασε μέσα και μια διάταξη που λέει θα μπορεί να δίνετε και σε εργολάβη. Πού πάει το μυαλό σας? Ακριβό πρόστιμο, εργολάβη μέσα, θα γίνει μια βιομηχανία προστήμων κάποια στιγμή. Άρα κατά τη γνώμη των εργαζομένων η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την επιβολή προστήμων.
0: Σωστά. Πάμε και σε κάτι άλλο λίγο πιο ευχάριστο για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Κάνει τον γύρο του διαδικτύου ότι τοποθετήθηκε ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος, όπου μπορεί ο καθένας να πάει να παίξει πιάνο. Έχει κάνει λοιπόν το γύρο του διαδικτύου η σκηνή που είναι ένας διανομέας, ένα παιδί που δουλεύει στο delivery, που πάει και παίζει πιάνο. Εσείς αυτή την εικόνα την έχετε δει που δουλεύετε?
1: Όχι, δεν την έχω.
0: Την έχετε ακούσει, σας την έχουν μεταφέρει?
1: Μου έχουν μεταφέρει ότι υπάρχει ένα πιάνο εκεί, δεν ξέρω, αυτό με το delivery δεν το πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει χαμός σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα αγόρι, ένα διανομέα, ο οποίος άφησε το μηχανάκι απ' έξω εκεί στην πλατεία, κατέβηκε, έπαιξε πιάνο και μάλιστα έπαιξε και καταπληκτικά δηλαδή. Και είναι μια εικόνα, ας πούμε, που πραγματικά μας κάνει εντύπωση. Βέβαια έπαιξαν κι άλλοι, και ο κύριος Φαραντούρης έπαιξε.
1: Ωραίες είναι αυτές οι εικόνες, καλό είναι να γίνονται κοινωνικές και πολιτικές δράσεις, αλλά να φτιάξουμε και τα τρένα πρώτα, έτσι.
0: Οι τουρίστες, θέλω να μου πείτε πώς αντιδρούν. Εντάξει, για τους Έλληνες λίγο πολύ όλοι μετακινούμαστε με τα μέσα μεταφοράς.
1: Δεν είναι καλή εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό. Mm-hmm. Όταν μπαίνει ο τουρίστας στο αεροδρόμιο και με το που μπαίνει στο αεροδρόμιο είναι ήδη πλακαρισμένα τα τρένα, γιατί δεν έχουμε τρένα παραπάνω να βάλουμε. 7 έρμα έχουμε από το 2004.
0: Και προσπαθούν να μπουν με τις βαλίτσες και δεν χωρούν.
1: Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Οι οδηγοί κατεβαίνουν να βοηθήσουν. Ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει που είναι στη λειτουργία, οι σταθμάρχες μας, οι ελεγκτές μας, όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Αλλά όταν είναι στιβαγμένος ο κόσμος, πόσο ευχάριστο μπορεί να είναι.
0: Εγώ έχω ακούσει πολλούς, τους έχω δει δηλαδή και τους βλέπω και τους ακούω. Ακούω κυρίως εκεί στην Ακρόπολη, στο Θησίο, ας πούμε. Πολλά παράπονα. Ιδιαίτερα όταν τους θερινούς μήνες έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Και αυτό που λέτε, δηλαδή, βλέπεις μια δυσφορία.
1: Ότι ξεκινήσαμε με ένα μετρό που ήταν στολίδι για την Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Και φτάσαμε μετά από μια εικοσαετία και συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν έχουν ρίξει εδώ και πολλά χρόνια χρήματα, με τα χρόνια τα μνημόνια και με αυτά. Τους παρακαλάγαμε να φτιάξουν τρένα, να προσλάβουν κόσμο και δεν το κάνανε. Μας λέγανε έχει άλλες προτεραιότητες η χώρα. Εκεί έφτασε όλη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι σημερινό το ζήτημα δηλαδή. Δεν φταίμε σήμερα. Δεν φταίει σήμερα η κατάσταση. Φταίει από το 2012 και μετά, 11 και μετά, που δεν έπεσαν χρήματα καθόλου στα σπίτια συγκοινωνία.
0: Ακριβώς όπως το λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρεβίθη, για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ας έμπαιναν όλοι αυτοί στο μετρό για μια εβδομάδα. Αυτή είναι η απάντηση. Πολύ γρήγορα μετά θα υπογράφονταν οι συμβάσεις που θέλουν 6 χρόνια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τις κινητοποίησεις που έχουν ήδη ξεκινήσει οι αγρότες. Ήδη από την Παρασκευή στην Καρδίτσα συγκεντρώθηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτυρόμενοι για θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους. Και σήμερα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους, μάλλον. Ο κύριος Γιάννης Κουκούτσης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού στον Πλατίκα από της Λάρισσας. Καλημέρα σας, κύριε Κουκούτση, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πανάγο. Καλημέρα στους αγρότες σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 2 μήνες ήσασταν στο δρόμο και από ό,τι φαίνεται κάποια αιτήματά σας δεν έχουν ικανοποιηθεί. Τι σας οδηγεί και πάλι στο να βγείτε και πάλι στους δρόμους?
1: 55 μέρες αγώνα είχαμε το προηγούμενο χειμώνα, όλοι το θυμούνται, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι ο κλάδος μας, οι αγρότες, εμείς που αγωνιούμε να κρατήσουμε την Ήπειρο ζωντανή και την Ελλάδα σε αυτάρκεια από αγροτικά προϊόντα, μιλάμε άλλη γλώσσα με αυτούς που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο συνεννόησης, δίνονται χρονοδιαγράμματα πληρωνομών από την κυβέρνηση τα οποία δεν τηρούνται, γίνονται εξαγγελίες για λοιπάσματα χαρυπίνων ότι θα μειωθεί η τιμή τους εν ώψη του πολέμου, το οποίο δεν γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα μας οδηγούν έναν στην αποχώρηση από το επάγγελμα. Όλοι αυτή τη στιγμή οι αγρότες, το 90% είναι, οφείλουν χρήματα λόγω κακών πληρωμών που έχουν γίνει. Και γενικότερα όλο αυτό το κλίμα και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει τα τελευταία διάστημα, τα τελευταία χρόνια βγει στην επιφάνεια, πληρώνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι αγρότες. Γιατί δεν έχει εναρμονιστεί όσο φαίνεται ακόμη η ΑΔΕ ως φορέας να πιστοποιηθεί και να κάνει τις πληρωμές τις κοινοτικές και να υπάρχει μια ομαλή ροή στη χρηματοδότηση. Αυτό φέρνει χώρια από τις χαμηλές τιμές που ούτως ή άλλως πουλάμε τα προϊόντα μας εδώ και χρόνια, φέρνει και μια ασυχτία λόγω ρευστότητας, γιατί δεν δίνονται και τα χρήματα των επιδοτήσεων στην ώρα τους και έτσι όπως πρέπει να δίνονται. Αλλά αυτό μας αναγκάζει βέβαια δυστυχώς να ξανακατεβούμε ακόμα για μια φορά στους δρόμους και να διαμαρτυρηθούμε με αυτόν τον τρόπο που ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάτι.
0: Πού θα βρεθείτε σήμερα, πού θα γίνετε κινητοποίησεις?
1: Στην περιοχή τη δική μας, στον γόμο του Πλατικάμπου, υπάρχει κινητοποίηση στον Τύρναβο, στην περιοχή του Τυρνάβου, όπως γίνεται και στα Φάρσαλα.
0: Έχετε στα Φάρσαλα, έχει συλλαλητήριο το πρωί στις 10.30 στο κέντρο της πόλης?
1: Ναι, θα υπάρχει ένα 24ωρο τουλάχιστον και οι κινήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι συμβολικού χαρακτήρα, θα έλεγα περισσότερο. Αλλά αν δεν δούμε κάτι άμεσα, δεν αποκλείω να δούμε μπλόκα κανονικά και μέσα στο καλοκαίρι. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αγροτικές καλλιέργειες δεν... Είναι αυτή την εποχή που γίνονται. Παρ' όλα αυτά, όταν απειλείται τόσο σοβαρά το επάγγελμα, όταν ο άλλος έχει να κάνει με το δίλημα ότι ή κατεβαίνει σε έναν αγώνα για να διαμαρτυρηθεί και να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει για να συνεχίσει τη δουλειά του ή φεύγει από το επάγγελμα, καταλαβαίνετε ότι θα διαλέξει να μην φύγει από το επάγγελμα. Θα διαλέξει να θυσιάσει ό,τι γίνεται για να κατεβεί να διαμαρτυρηθεί.
0: Υπάρχει πιθανότητα να δούμε και πάλι εικόνες στην Εθνική Οδό, ας πούμε? Με κλειστή την Εθνική Οδό με τρακτέρ?
1: Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, κυρία Πανάου. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά όταν δηλαδή κάποιος παραγωγός που είναι παραγωγός στο Σπρίο, ας πούμε, περιμένει να πάρει κάποια χρήματα τα οποία δικαιούται από επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω κάποιων συστημάτων monitoring, ας πούμε. Δεν τα βλέπει αυτά τα χρήματα και αυτό δεν είναι δικιά του ευθύνη. Υπάρχει ένα σύστημα monitoring το οποίο αποτυπώνει τις εκτάσεις της καλλιεργήσιμες. Αυτό το σύστημα δεν δουλεύει σωστά και αφήνει πάρα πολύ κόσμο απ' έξω εκτός πληρωμών. Τους θεωρεί μη δικαιούχους. Ναι, πολύ πιθανό να δούμε λοιπόν και τέτοιου είδους καταστάσεις αν δεν διορθωθούν αυτά τα οποία πρέπει να διορθωθούν.
0: Εσείς είχατε πάρει κάποιες υποσχέσεις για να σταματήσετε τα μπλόκα και να ξαναγυρίσετε στα χωράφια σας. Είχατε πάρει κάποιες υποσχέσεις. Υπάρχουν υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν? Υπάρχουν υποσχέσεις που έμειναν απλά στα λόγια? Υπάρχουν άνθρωποι αρκετοί, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, που τους οφείλονται πολλά χρήματα και ασφιχτιούν οικονομικά?
1: Ναι, ακριβώς αυτό γίνεται. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να περιγράψω τόση ώρα, ότι όλα όσα πήραμε ήταν κενό γράμμα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή μπει σε εφαρμογή, εκτός από το πετρέλαιο που με τον τρόπο που προσπαθούν να το βγάλουν και πάλι 100% δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Εμείς διαμαρτυρόμασταν τότε για θέματα τα οποία ήταν πάρα πολύ βασικά, όχι μόνο για εμάς τους αγρότες, αλλά και για όλο τον καταναλωτικό κόσμο της Ελλάδας. Διαμαρτυρόμασταν για τη Μερκοσούρ, Φερρυππίν. Δεν έχουμε δει να γίνεται τίποτα για αυτό το πράγμα. Συνεχίζουν να γίνονται αθρώες εισαγωγές και θα γίνουν ακόμη περισσότερες από τις χώρες της Νότιας Αμερικής. Και ας έχουν πιαστεί φορτία με σαλμονέλες, ας έχουν πιαστεί αμφιβόλου ποιότητος τρόφιμα, τα οποία έρχονται από εκεί και από τρίτες χώρες. Υπάρχει το πρόβλημα, όπως σας είπα και πριν, της ομαλής ροής των πληρωμών εκ μέρους της, της ΑΔΕ. Όλα αυτά τα πράγματα...
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουκούτση, ότι εσείς εκεί στη Λάρισα είστε αυτοί που δίνετε τον παλμό των κινητοποιήσεων. Είστε αυτό που λέμε το πιο δυναμικό μπλόκο των αγροτών. Έχετε έρθει σε επικοινωνία και με άλλες περιοχές? Δηλαδή, προτίθεστε αυτό να γίνει πιο μαζικά?
1: Αυτό το οποίο θεωρώ ότι έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια ως αγροτικό κίνημα είναι ο πανελλαδικός συντονισμός του αγροτικού κινήματος. Είμαστε όλοι και αποτελούμε όλοι μαζί την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα, από το Βορρά μέχρι το Νότο και την Ανατολή ως τη Δύση. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων βρέθηκε στη Μητυλήνη της προάλλες, βρίσκεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου ναι, υπάρχει πανελλαδικός συντονισμός, ώστε να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα καλύτερο, ώστε να υπάρχει μια πιο σφαιρική θεώρηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πάμε τώρα να συνοψίσουμε. Σήμερα λοιπόν, πού θα γίνουν κινητοποίησεις ακριβώς για να γνωρίζει και ο κόσμος? Συμβολικές βέβαια κινητοποίησεις, αλλά σημασία έχει ότι εσείς ετοιμάζεστε να κλιμακώσετε. Στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας, στις 5.30 το απόγευμα. Mm-hmm. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον κόμβο Πλατικάμπου, στην παλιά Εθνική Λάρισας Βόλου, και στα Φάρσαλα θα συγκεντρωθείτε στο κέντρο της πόλης και θα παραμείνετε εκεί με τα τρακτέρ σας για ένα 24ωρο.
1: Ναι, σωστά. Εκεί είναι προς το παρόν οι κινητοποιήσεις που γίνονται και ειλικρινά σου το λέω, ελπίζω να δοθεί λύση, να καταλάβουν επιτέλους. Θα μου πείτε, δεν καταλάβαν 55 μέρες, θα καταλάβουν με 5 ώρες. Και να σας πω, εμείς πάντως αυτό ευχόμαστε, ότι πρέπει να καταλάβουν, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και να μην δούμε παρά εικόνες που έχουμε δει στο προηγούμενο διάστημα. Να μην χρειάζεται να βγούμε πολύ περισσότερο στον δρόμο. Δεν το κάνουμε επειδή δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι κυβερνώντες. Θεωρώ ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Κανένας δεν αφήνει έτσι τη δουλειά του. Κανένας δεν βγαίνει είτε με το κρύο είτε με τη ζέστη έξω για να διαμαρτύρεται, αν όλα ήταν ομαλά.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει την τελευταία στιγμή, έως την ίσα τη στιγμή, να σώσουν τη μαρτύρα, να δώσουν αυτά που πρέπει, ώστε να γυρίσουμε και εμείς στα χωράφια μας, η Ελλάδα μας να έχει καλά προϊόντα να παίρνουν, να τρώνε οι πολίτες μας. Και όλο να πάνε ομαλά, όχι να ξεπληρωνόμαστε ένας από τον άλλον.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουκούτση, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε καθώς φαίνονται τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα και έχω πολύ όμορφα νέα για σας. Για όλους σας που βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι σας και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς πια οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Νικολέτα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο νεαρός που παίζει πιάνο είναι αυτοδίδακτος. Παίζει σε συγκεκριμένα ζαχαροπλαστεία που έχουν πιάνο. Έχει TikTok και του δίνουμε παραγγελίες και μας παίζει τα τραγούδια που ζητάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολέτα μου. Ο συγκεκριμένος νεαρός μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι πολύ χρήσιμη αυτή η πληροφορία που μου δίνεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Καλό καλοκαίρι, λέει σε όλους. Έτσι. Γι' αυτό σας βάλαμε και το καλοκαίρι. Ο Κρυμπάς έβαλε το καλοκαίρι.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει: θέλω να αναφέρω ένα θέμα, λέει, στην Εγνατία εδώ, πριν φτάσουμε στην Οικουμενίτσα. Έχουν κόνους ότι γίνονται εργασίες. Έχουν μονοδρομήσει, λέει, την Εθνική Οδό, χωρίς όμως να γίνονται εργασίες. Μπορείτε να το δείτε, να το ψάξετε, λέει, ενώ εμείς την ίδια ώρα πληρώνουμε, λέει, τα διόδια κανονικά. Το έχω ξανακούσει αυτό το θέμα, φίλε Γιώργο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα σε κάποια σημεία, από ό,τι είχα δει, υπάρχουν και καθυζήσεις στο οδόστρωμα και είναι επικίνδυνα εκεί, σε κάποια σημεία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σήμερα στο μάθημα των μαθηματικών και συγκεκριμένα στην άλγεβρα. Είναι το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και από την ερχόμενη Πέμπτη μέχρι και τις 16 του μήνα θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας.

όμως σήμερα σε ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν και τα γυμνάσια. Τα γυμνάσια, γιατί έχουμε τις προαγωγικές αλλά και τις απολυτήριες εξετάσεις. Οι εξετάσεις ξεκινάνε σήμερα, θα ολοκληρωθούν στις 15 του μήνα. Και βεβαίως οι προαγωγικές από την πρώτη, για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου συνεχίζονται ως τις 12 του μήνα. Ενώ αύριο συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των γενικών επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα λατινικά όσοι είναι για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στη χημεία όσοι είναι στις θετικές σπουδές και στην πληροφορική όσοι είναι στην οικονομία και την πληροφορική. Γενικώς τα παιδιά αυτές τις μέρες πιέζονται πάρα πολύ, είτε προαγωγικές είτε πανελλαδικές, πιέζονται πάρα πολύ και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Γιατί είναι μια κατάσταση που βιώνουν όλοι μέσα στα σπίτια, είναι στρεσογόνα διαδικασία, η οποία φέρνει πολλές φορές έτσι μεγάλο προβληματισμό στα παιδιά. Ας ελπίσουμε με ψυχραιμία όλα τα παιδιά να πάνε στις εξετάσεις. Τα έχουμε πει, θα τα λέμε και πάντα. Οι εξετάσεις αυτές υπάρχουν, δεν είναι οι πρώτες, δεν είναι οι τελευταίες και δεν είναι αυτές που κρίνουν το μέλλον ενός παιδιού. Κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τον κύριο Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτές τις πολύ ωραίες καλοκαιρινές μουσικές, την κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου που ήταν στο 211-10-80-880 και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα μου και τον Παναγιώτη, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο, ευχές για μια πολύ πολύ γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα λέμε το μεσημέρι στις 2 και αύριο το πρωί στις 5 ντάν.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για παράταση κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού την επόμενη εβδομάδα, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερα από μια στρατιωτική νίκη. Προβάδισμα 15 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση τη Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει 30,5%, το κόμμα Τσίπρα 15,5% και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού 12,6%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 10,5%, ΚΚΕ με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για το 55% των ερωτηθέντων. Πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση θα καταθέσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δρομολογώντας τις διαδικασίες για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για το άρθρο 16, την υποχρέωση του κράτους τους να μεριμνά για την προστή στέγη, αλλαγές στο άρθρο 86 και το άρθρο 90 και την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα σε τρεις βασικούς άξονες θα κινηθεί η κυβερνητική στρατηγική. Ο πρώτος αφορά την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, ο δεύτερος την πολιτική σταθερότητα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να συσπυρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αλλά και τους κεντρώους πολίτες. Τρίτος άξονας είναι η αλλαγή ατζέντας και η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει το ενδιαφέρον στο αφέγγιμα της αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκλογικής νίκης του 23. Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Καθοριστική η τρέχουσα εβδομάδα για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή. Πληροφορίες ότι είναι πιθανό να υπάρξει πρόταση μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελου και παραίτησή του αν αποδοκιμαστεί η εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή. Προς διάλυση η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, εκτός απρόπτου σήμερα αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Λιόπουλος, Στενακόπουλος και Χασάν Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο φαίνεται πως βρίσκονται Φωτίου και Μπούφη. Ο ιδρυτής και γραμματέας του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης, ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα, προαναγγέλλοντας παράλληλα την αποχώρησή του από το πολιτικό σχήμα που ίδρυσε τον περασμένο Ιούλιο. Την είδηση γνωστοποίησε ο συμπρόεδρος του κόμματος Νίκος Ράπτης μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου μέσα στο σπίτι του. Αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στον Ευρωπαίο ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από συνολικά 17. Στη διεθνή ενημέρωση, υπό προσωρινή κράτη στέθηκε ένας 20χρονος στην Ιταλία με την κατηγορία διεθνούς τρομοκρατίας. Στα αθλητικά, πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό Χάφου Νάι Λόπεθ, βρίσκεται ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν ο Μαντής Σισοκό. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Να τα πούμε όλα όπως πρέπει. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Όχι, καλά κρασιά δεν θα πω. Ο καθένας έτσι κι αλλιώς επιλέγει ό,τι γεύεται καλύτερο. Ελπίζω να περάσετε καλά το τριήμερο, όπου κι αν ήσασταν, όπως κι αν ήσασταν. Εμείς λείψαμε χθες για να πάρουμε το πνεύμα που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε. Ωραία διακοπή, διακοπή ανάσας με το πρώτο καλοκαιρινό, πραγματικά καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Δεν είχε σε γενικές γραμμές ούτε βροχές, ούτε πολλές συννεφιές. Είχε ζέστη, θα έχει κι άλλη ζέστη μπροστά, έρχεται κι άλλη ζέστη. Έτσι είναι το καλοκαίρι και επίσημα μας καλωσόρισε, το καλωσορίσαμε κι εμείς. Ελπίζουμε να είναι ήρεμο το καλοκαίρι, χωρίς πολλές εντάσεις. Φτάνει, από εντάσεις έχουμε χορτάσει γενικά γύρω-γύρω, δεν θέλουμε άλλα. Θέλουμε ηρεμία, πώς το λέγανε παλιά, ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Σήμερα είναι Τρίτη λοιπόν, ο Ιούνιος, ο έκτος μήνας που μόλις μπήκε, διανύει την δεύτερη μέρα του, το έτος είναι 2026 και αυτό διανύει τον έκτο μήνα του. Κοίτα να δεις πως περνάει ο καιρός, φτάσαμε ήδη στον έκτο μήνα και αυτού του έτους. Θα έχει ζέστες πια, αρκετές από εδώ και πέρα, δηλαδή περιμένουμε σήμερα να φτάσει το θερμόμετρο και 33 και 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι στον ήλιο θα έχει ακόμα περισσότερο ζέστη, χωρίς εξαιρετικά έντονους ανέμους, 3 άντε έως και 5 μποφόρ τοπικά. Άρα το νου σας εκεί έξω θα ξεκινήσει ζέστη. Χθες ήταν η πρώτη πραγματικά έτσι ζεστή μέρα στην Αθήνα που ένιωσα το απόγευμα, όχι μέσα σε όλη την ημέρα, που ο ήλιος έπεφτε αλλά η ζέστη δεν έπεφτε με τίποτα. Και κουνούπια βεβαίως ήρθαν, μας επισκέφθηκαν, είναι εδώ μαζί μας. Θυμάστε την έρευνα που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα κουνούπια έχουν εκπαιδευτεί, τα έχουν εκπαιδεύσει δηλαδή, και με τα εντομοποθητικά δεν φεύγουν, έρχονται. Δηλαδή μυρίζουν το εντομοποθητικό και λένε εδώ υπάρχει μεζές κάπου. Αυτό είναι η μυρωδιά μεζέ. Πώς είναι όταν ανάβεις, ξέρω εγώ, τα κάρβουνα για να ψήσεις και λες α, κάπου εδώ ψήνουνε. Έτσι και τα κουνούπια νιώθουν ότι το εντομοαποθητικό λέει εδώ είναι ο μεζές. Θέλει, λέει οι επιστήμονες, ότι πρέπει σιγά σιγά να αλλάζουμε τα εντομοαποθητικά. Εν τω μεταξύ, όσο το συζητάω, ξύνω ένα κουνούπι που έχω στο χέρι, γιατί είναι όλα σαν τα σκυλιά του Παυλόφ, δηλαδή αρχίζουν τώρα και νιώθω ότι έχεις τα κουνούπια πάνω σου. Και στο χέρι και στα πόδια σιγά σιγά μας επισκέπτονται κανονικά τα κουνούπια. Καλό καλοκαίρι αδέρφια, καλό καλοκαίρι. Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις στα ΕΠΑΛ, δίνουν μαθηματικά τα παιδιά. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Έλα, πώς το λένε, το φάγανε το γάιδαρο, έχει μείνει η ουρά πια. Να μου πεις, η ουρά είναι και το σημαντικότερο, το να φτάσεις, εξετάσεις και να ξαναγράφεις. Οκ, αλλά άμα σκέφτεσαι πίσω σου, τελείωσε όλο αυτό το, αυτός ο ανήφορος που έχεις για να διαβάζεις. Και ας το πούμε άλλη μια φορά, ας κάτσουμε όταν τελειώσουν οι πανελλαδικές σοβαρά να συζητήσουμε για το σύστημα, όχι μόνο των εξετάσεων, γενικότερα το σύστημα που οδηγεί και στις εξετάσεις. Γιατί το να συζητάμε μόνο πώς θα είναι οι εξετάσεις είναι σαν να κοροϊδευόμαστε, διότι όλο το υπόλοιπο μένει ως ήχη. Πρέπει να συζητήσουμε το σύστημα συνολικά. Η μεγάλη Παρή που σήκωσε το δεύτερο κατσαρολάκι της το Σάββατο και ετοιμάζεται για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς με στόχο τι άλλο, να κάνει το τρέπλ, δηλαδή να καταφέρει να σηκώσει και το τρίτο κατσαρολάκι του Champions League μέσα σε 3 χρόνια. Και το Παρίσι που μετράει τις πληγές του μετά από τις διαδηλώσεις, για ακόμη μια φορά φάνηκε ότι σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες, αλλά στο Παρίσι λίγο παραπάνω, υπάρχει μια ένταση εκεί κάτω στην κοινωνία που με κάθε αφορμή αυτή η ένταση ξεσπάει και γίνεται βία επεισόδια που ξεπερνά προφανώς την εικόνα των πανηγυρισμών και μετατρέπεται σε εικόνα αντίδρασης και επεισοδίων, κάτι που θα πρέπει να το δει
και η γαλλική κυβέρνηση και η γαλλική προεδρία και ο Μακρόν, να μου πεις τώρα ποιος Μακρόν, ο Μακρόν που θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να μας έχει κουνήσει λευκό μαντίλι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά τι θα αφήσει πίσω του, να μου πεις, θα αφήσει πίσω του μια χώρα που μπορεί να παραδοθεί η γαλλική δημοκρατία, να παραδοθεί στα χέρια των ακροδεξιών ή μιας κατάστασης που κανείς δεν μπορεί να ξέρει που θα καταλήξει, δηλαδή μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και αναταράξεις που προφανώς θα φέρουν αλλαγές και σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό μάλλον αποτέλεσμα πολιτικών που έχει ασκήσει και ο Εμμανουέλ Μακρόν τα προηγούμενα χρόνια. Διότι ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει όχι πάντα προς το καλό. Διάβαζα στον Ελεύθερο Τύπο, στην πρώτη σελίδα, ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο, εκμετάλλευση της φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό. Μαζεύονται πλούσιοι τουρίστες από όλο τον κόσμο και τους πηγαίνουν στις φαβέλες, εκεί που η φτώχεια είναι απίθανη, που δεν έχουν να περάσουν ούτε μια ημέρα και αναζητούν το φαΐ. Πηγαίνουν για να δουν πώς είναι το να ζει κανείς φτωχός. Έχουν στήσει και διάφορα μέρη, γιατί δεν μπορείς να μπεις και μέσα, είναι επικίνδυνα. Έχουν στήσει διάφορα μέρη για να βγάλεις την απαραίτητη Instagramική φωτογραφία, προκειμένου να πας να δεις πώς είναι να ζεις ως φτωχός. Βίντεο στο TikTok και το Instagram που έκαναν το γύρο του διαδικτύου, με τουρίστες να χορεύουν σε ταράτσες της Χασίνια με θέα ολόκληρο το Ρίο. Έχουν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές και η πύλη του ουρανού μετατράπηκε μέσα σε λίγους μήνες σε νέο τουριστικό κέντρο, προσελκύοντας influencer, καλλιτέχνες και ταξιδιώτες από όλες τις χώρες του κόσμου. Οι φτωχογειτονιές που γίνονται ένα προϊόν για να το δουν οι πλούσιοι τουρίστες πώς ζουν οι φτωχοί στις φαβέλες. Και ξέρεις, συνήθως αυτό δεν είναι μια αιτία για να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων που ζουν στις φαβέλες. Όχι. Παραμένει ίσως ένα ωραίο τουριστικό προϊόν που σου λέει, να, γιατί να τα αλλάξουμε. Έρχονται και τουρίστες, μας αφήνουν και τα λεφτά τους. Έτσι. Ας παραμένουν αυτοί οι φτωχοί και ας έρχονται οι τουρίστες να βλέπουν πώς ζουν οι φτωχοί. Τα πρακτικά της ημέρας, σήμερα και αύριο θα υπάρξει προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού λόγω εργασιών. Η διακοπή θα αφορά το ρεύμα προς λεωφόρο Ποσειδώνος από τις 7 το πρωί, δηλαδή έχει ξεκινήσει ήδη, έως και τις 5 το απόγευμα, και το ρεύμα προς την οδό Φρατζή από τις 10 έως τις 5. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια των εργασιών. Λίγο το νου σας να έχετε και να ξέρετε ότι μπορεί και σε ώρες αιχμής να υπάρξει λίγη κίνηση. Επαναλαμβάνω, η αριστερή λωρίδα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος κατά τις ώρες 7 το πρωί έως 5 το απόγευμα, σήμερα και αύριο, και στο ρεύμα προς την οδό Φρατζή, από Ποσειδώνος προς Φρατζή, κατά τις ώρες 10 έως 5 το απόγευμα.

αυτά, για να ξέρετε τι γίνεται έξω στους δρόμους, που κίνηση ακόμα σημαντική δεν έχουμε, έτσι λίγο στην άνοδο του Κηφισού και λίγο στην έξοδο της Αθηνών. Κατά τα λοιπά, προς ώρα στα πράγματα είναι εύκολα. Μπήκαμε φόρα και δεν συστηθήκαμε. Εδώ είναι το πρώτο πρωινό στα Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα. Στο 211-1080-880 η κυρία Σταύρου Λαγιανούτσου σας περιμένει στο τηλέφωνο για σχόλια, παρατηρήσεις και σχόλια, να αν θέλετε, και χαιρετάει ως συνήθως πριγκυπικά. Μόνο η ίδια ξέρει τον τρόπο αυτό. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στον υπολογιστή στο στούντιο, τα μεταφέρουμε ως έχουν, παίρνουμε ιδέες ή παίρνουμε τα παραπονά σας και προσπαθούμε να δούμε τι συμβαίνει. Κυρία Κατένα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς, και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και βέβαια στον ήχο κ. Θανάση Θανασόπουλος φροντίζει όλοι να ακούτε όπως πρέπει κρυστάλλινα, δηλαδή το σήμα του σταθμού. Μπροστά από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Κατά τα λοιπά, συνεχίζονται αυτά τα μπρος-πίσω στο θέμα της εκχυρίας ή της λύσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου δήλωσε την πεποίθησή του ότι θα υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ημέρες, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι αλήθεια ότι, παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει αυτά τα γνωστά, τα εκλιπαρούν από το Ιράν για να κάνουν συμφωνία και διάφορα τέτοια υπέροχα που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ όταν μιλάει για τις εξελίξεις, είναι αλήθεια ότι δείχνει ότι ο ίδιος έχει πάρα πολύ ανάγκη αυτή την συμφωνία, να λήξει δηλαδή αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει τραβήξει πολύ περισσότερο από ό,τι του είχαν πει οι επιτελείς του, και πλέον είναι μόνο πρόβλημα για τον ίδιο. Ναι μεν μπορεί από το πετρέλαιο να κερδίζουν οι φίλοι του, μπορεί ο ίδιος να κάνει διάφορες business, αλλά ο πληθωρισμός τρέχει πλέον με απίθανες ταχύτητες στις ΗΠΑ. Το ίδιο και τα καύσιμα στις ΗΠΑ, το ίδιο και τα καύσιμα στην Ευρώπη, αλλά ποσός τον ενδιαφέρει. Του λέει η Ελλάδα να πάρετε αμερικανικό πετρέλαιο, να κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με αυτό το μπρος-πίσω οι τιμές δεν ξέρουν τι να κάνουν. Είχαν πέσει στα 92 δολάρια το βαρέλι, τώρα είναι στα 94,23, κόντεψαν να φτάσουν και πάλι πάνω από τα 96 εξαιτίας της είδησης ότι έσπασε το περιβάλλον συνομιλιών εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ, τη συνέχισης των επιθέσεων του Ισραήλ προς τον Λίβανο. Ήταν πολύ έντονη η αντίδραση του Τραμπ, έστω και αν ο ίδιος είπε ότι υπήρχε μια, πώς το λέει, μια παραγωγική συζήτηση με τον Νετανιάχου σε σχέση με τις εξελίξεις. Το Προεκτορείο Άξιος μεταφέρει μερικές από τις κουβέντες του Ντόναλντ Τραμπ στον φίλο του, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, όπου στο τηλέφωνο του είπε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άξιος, «Είσαι τρελός, θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, όλοι σε μισούν, όλοι μισούν το Ισραήλ, πρέπει να σταματήσεις αυτό που κάνεις». Και αυτό σήμαινε κάτι πρωτοφανές, δηλαδή να υπάρξει συζήτηση με τον Λίβανο προκειμένου, και την Χεζμπολάχ, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες από το Ισραήλ προς τον Λίβανο και από την Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ το οποίο συνεχίζει το έργο του κανονικά, δηλαδή να ερημώνει μια απίθανα μεγάλη έκταση στον Λίβανο με πρόσχημα την τρομοκρατία της Χεζμπολάχ, αλλά εκτοπίζει εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους από τα σπίτια τους, τους στέλνει στο πουθενά χωρίς προοπτική να επιστρέψουν πίσω, διότι αυτό το Ισραήλ θέλει να το κρατήσει ως μια τεράστια νεκρή ζώνη και εκεί, όπως και στην Παλαιστίνη.
Μακάρι η συμφωνία των δύο να σταματήσουν τα πειρά, να κρατήσει και να βοηθήσει στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Μπας και ανοίξουν κανονικά τα στενά του Ορμούς, μπας και πέσουν οι τιμές των πετρελαίων. Μήπως και η ενέργεια επιστρέψει στην κανονικότητά της. Έρχονται συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επιτοκιακή πολιτική. Όπου εκεί μοιάζει σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει ακριβότερο χρήμα. Αυτό σημαίνει ακριβότερο χρήμα για όλους, και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες και για όλους. Άρα σημαίνει και ακρίβεια, σημαίνει και πληθωρισμό. Μάλλον όχι, δεν σημαίνει πληθωρισμό. Σημαίνει προσπάθεια να μειωθεί ο πληθωρισμός, αλλά η πρακτική λέει ότι δεν είναι τόσο εύκολο με μια αύξηση των επιτοκίων να καταπολεμηθεί το πρόβλημα του πληθωρισμού. Στην υπόθεση με τα κλειστά στενά του Ορμούς είχαμε παρέμβαση και του κυρίου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, από τα Ποσειδόνια. Η ελληνόκτη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Διεκδικούμε για το Ορμούς την επιστροφή στο προηγούμενο status quo, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν ελεύθερος διάδρομος, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια των Ποσειδονίων, και δηλώνει και έτοιμη η χώρα να μετέχει σε ένα σχέδιο για την προστασία διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, ή τέλος πάντων για μια συζήτηση για την επόμενη μέρα εκεί στα στενά.

0: τι είναι αυτό που είναι πίσω από όλες αυτές τις συζητήσεις, συνήθως είναι business, δηλαδή αυτό που είχε προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει στην Παλαιστίνη, δηλαδή να το κάνει μια ωραία ριβιέρα για τους πλούσιους, να φύγουν οι Παλαιστίνοι που του πατούν εκεί το έδαφος και του δημιουργούν πρόβλημα, και να κάνει ωραίες ξενοδοχειακές μονάδες με τα λεφτά των άλλων κατά κύριο λόγο. Αυτός μόνο τα κέρδη θα έπαιρνε, γιατί έτσι είναι τα πράγματα συνήθως. Προς ώρας, λέει, δεν έχουν γεμίσει αυτά τα ταμεία του φαντ που θα έφτιαχνε, αλλά αν έρθει η ώρα θα βρεθούν τα χρήματα, φαντάζομαι. Ο γαμπρός του που θα έκανε τις business στην Παλαιστίνη, μάλλον θέλει να κάνει business και στην Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και το πρόβλημα που δημιουργεί εκεί στην τουριστική επένδυση, μάλλον με την τουριστική επένδυση στις περιουσίες των ομογενών, Ελλήνων ομογενών και όχι μόνο, και των Αλβανών, προφανώς και δημιουργεί φόβους και για τις περιουσίες τους αλλά και για την επόμενη μέρα. Κλασικό το φαινόμενο, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Μια κυβέρνηση αποφασίζει μια έκταση η οποία στην πραγματικότητα της ανήκει, δεν της ανήκει, να την πάρει και να την κάνει ωραιότατα τουριστικά θέρετρα, διότι εκεί, σύμφωνα με όσους ξέρουν, όσοι έχουν πάει στην περιοχή, είναι μια πανέμορφη περιοχή που, γιατί να την έχουν οικόπεδα οι άνθρωποι εκεί, γιατί να μην την κάνουμε ωραία ξενοδοχεία για να πάνε οι πλούσιοι και να κάνουν την δουλίτσα τους. Αυτό είναι που σκέφτονται κατά κύριο λόγο εκεί στην Αλβανία. Αυτό προφανώς και προκάλεσε ένταση με τους ανθρώπους που πήγαν και διεκδίκησαν το αυτονόητο. Να μην χάσουν τις περιουσίες τους, περιουσίες που τις διεκδικούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ως συνήθως η απάντηση από την άλλη πλευρά ήταν αστυνομία, ξύλο, δακρυγόνα. Είδαμε σκηνές βίας εναντίον διαδηλωτών. Ευτυχώς μοιάζει να κάνει λίγο πίσω, τουλάχιστον στο επίπεδο της βίας, ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα κάνει πίσω στα σχέδια. Πολλοί λένε ότι η Ιβάνκα Τραμπ και ο γαμπρός του Τραμπ είναι απλά το σκιάχτρο για τους υπόλοιπους, ότι απλά αλβανικές εταιρείες που έχουν σχέση με το Ράμα προσπαθούν να το κάνουν όλο αυτό. Το αποτέλεσμα είναι όμως ίδιο, δηλαδή δεν αλλάζει αν το κάνει ο γαμπρός Τραμπ ή αν το κάνει απλά η αλβανική κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ακόμα και ένα προφορικό διάβημα για την βιαιότητα, για τα επεισόδια. Η τουριστική επένδυση έχει προκαλέσει ένταση. Μακάρι να λειτουργήσει αλλιώς το πράγμα και για την ασφάλεια των ανθρώπων και για τις περιουσίες των ανθρώπων, αλλά και για το δίκαιο στην περιοχή. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε τις δημοσκοπήσεις εδώ στην χώρα που δείχνουν αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα, ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, στο οποίο θα μάλλον με βάση αυτού θα διηγηθούμε σε εκλογές. Τώρα, εάν η διαφορά που εμφανίζεται τώρα ή αν τα ποσοστά που εμφανίζονται τώρα θα είναι αυτά που θα καταγράψει και η κάλπη, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά πάντως έχει ενδιαφέρον ότι η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, στο 15,5% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στην δεύτερη θέση, στο 12,6% η Μαρία Καριστιανού στην τρίτη θέση, και όλα αυτά συμπιέζουν το Πασόκ στην τέταρτη θέση με 10,5%. Σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν σημαντικό ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα διαχειριστεί τις κρίσεις. Το 56,6% των πολιτών θα ψηφίσει για πολιτική σταθερότητα, ενώ 33,5% για διαμαρτυρία, σύμφωνα με κάποια από τα στοιχεία της δημοσκόπησης. Το ζήτημα είναι ότι αλλάζει εντελώς το πολιτικό σκηνικό. Αυτή είναι η εικόνα βέβαια του σήμερα. με δύο νέα κόμματα να έχουν λανσαριστεί και προφανώς να έχουν μαγνητήσει και τα βλέμματα. Να δούμε αν αυτό θα κρατήσει και μετά το καλοκαίρι, αν δηλαδή αυτή η σειρά των κομμάτων και αυτή η δυναμική των κομμάτων θα αποτυπώνεται και μετά το καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν ανακατατάξεις, περιμένουμε εξελίξεις και αποχωρήσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, και στη Νέα Αριστερά περιμένουμε μάλλον την αποχώρηση 7 βουλευτών από το κόμμα. Αντίστοιχες κινήσεις υπάρχουν και στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν τους χαροποιούν ιδιαίτερα και υπάρχει μια αναταραχή. Ήρθε και ο Δούκας, ο Δήμαρχος Αθήνας, από το πουθενά ξαφνικά να επαναφέρει τη συζήτηση για μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Τσίπρα. Την Παρασκευή έχει πολιτικό συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ, διεργασίες έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο που μας έρχονται. Νομίζω ότι θα είναι πολύ έντονες οι εξελίξεις, όπως και να το έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Αυτά προς ώρα, στο ρολόι γράφει 7 και 29, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να αρχίσουμε στην συνέχεια να ξεδιπλώνουμε και με τους καλεσμένους την επικαιρότητα. Πριν από αυτά, να σας πω ότι να πω σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου, εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στην διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν...
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
11: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
12: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Μαμπαλιντή και Λεωνάρδος Γκανέλη μας ταξιδεύουν σε ακρογιαλιές και δειλινά, διότι μπήκε ο Ιούνιος και αυτά σκεφτόμαστε όλοι. Τώρα πες μου αλήθεια, δεν σκέφτεσαι πότε θα έρθει η άδεια για να κάτσεις λίγο να πάρεις τις ανάσες σου, ό,τι και όπως και αν είναι αυτή η άδεια? Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αλέξανδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9. Καλημέρα στον φίλο Ιωάννη, τον πιστό ακροατή της εκπομπής, τον οδηγό τρόλεϊ. Σήμερα στη γραμμή 15, Πετρέλαιο, δικαστήρια Ευελπίδων, Πολύγωνο. Καλά δρομολόγια, φίλε Ιωάννη. Ο Νίκος από την Πάτρα με αφορμή αυτό την τραγική ιστορία με τον πατέρα και τον γιο, το τραγικό δυστύχημα, μας λέει για αυτή την καταραμένη γέφυρα στην αρχή της περιμετρικής που έχει καταντήσει το γεφύρι της Άρτας. Πάνω από 15 χρόνια γίνονται έργα και κλείνουν το μισό δρόμο. Και το αποτέλεσμα με τους αχρίους έχασαν τη ζωή τους, πατέρας και γιος. Περνάω, όπως μας γράφει, συνέχεια από αυτό το σημείο. Λίγο να χάσεις τον έλεγχο, έπεσε στο κυκλίδωμα και αντεγιά. Τι θα πούν στην άμερη μητέρα οι γελοί, τι να πούν και τι να πούμε κι εμείς όταν υπάρχουν τέτοια δυστυχήματα, δυστυχώς. Κοινική ομολογία, λέει ο φίλος Δημήτρης από την Ρόδο, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Δημήτρη, ναι, okay, θα συμφωνήσω ότι πάρα πολλές φορές μπορεί να υπάρχει προσπάθεια χειραγώγησης ή όχι της κοινή γνώμης, αλλά να ξέρεις ότι αυτό που κάποιοι βγαίνουν και λένε το αποτέλεσμα ή δείγματα της δημοσκόπησης πριν βγουν τα επίσημα αποτελέσματα, επειδή οι δημοσκόπησεις κρατούν κάποιες μέρες, υπάρχουν κατακύματα πληροφόρησης αυτών που έχει παραγγείλει την δημοσκόπηση, οπότε έχει μια εικόνα του τι έρχεται. Δεν είναι πάντα ότι προσπαθεί να κατευθύνει την κοινή γνώμη. Ότι υπάρχει από κάποιους προσπάθεια χειραγώγησης ή κατεύθυνσης, προφανώς εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν υπάρχει. Απλά λέω ότι τεχνικά υπάρχει μια ενημέρωση μέχρι να βγει στον αέρα η δημοσκόπηση. Επειδή συζητάμε για όλα τα γύρω-γύρω και το κυρίως πιάτο μένει ασχολίαστο, και ποιο είναι το κυρίως πιάτο, η οικονομία, η καθημερινότητά μας, το τι γίνεται στην ζωή μας και κυρίως τι μοντέλο οικονομίας θέλουμε να έχει αυτή η χώρα, που πολλές φορές όλα τα συζητάμε, αλλά δεν καταλήγουμε ποτέ στο προκείμενο, δηλαδή στην αλλαγή αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου, που νιώσιμουν και γέρας από το που το συζητάμε. Διαβάζοντας την έκθεση από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, ότι η Ελλάδα βρίσκεται 50 μεταξύ 69 οικονομιών, με γραφειοκρατία, πολυπλοκότητα, με ανάγκη βαθύτερων μεταρρυθμίσεων στα κρίσιμα ζητούμενα για την Ελλάδα, και κυρίως ένα βασικό ερώτημα: αν κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να γίνουμε ανταγωνιστικοί ως οικονομία, ζήτησα από τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα, τον πρόεδρο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, να συζητήσουμε για αυτό το αυτή την μελέτη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Κλώστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι αλήθεια ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια συζητάμε για τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα, για το πώς αξιοποιεί ή δεν αξιοποιεί τα κοινοτικά κονδύλια, για το πώς μπορεί να γίνει ανταγωνιστική, για τα προβλήματα που έχει και αν τα λύνει τα προβλήματα. Είναι σαν να πέφτουμε σε μια λούπα όμως, δηλαδή σαν να συζητάμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, και συνήθως συζητάμε τα ίδια πράγματα, γιατί δεν κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να τα βελτιώσουμε και διαπιστώνουμε προβλήματα, και τελικά αν δεν κάνουμε τίποτα τα κάνουμε τόσο σιγά που οι αλλαγές έρχονται με πολύ αργούς ρυθμούς, ναι, και η πραγματικότητα δεν αλλάζει εύκολα. Χρειάζεται και σημαντικές αλλαγές και προφανώς χρειάζεται και συστηματική δουλειά και χρόνο.
0: Πάμε λίγο στο προκείμενο, δηλαδή να δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης που κάνατε σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω εξηγώντας λίγο γιατί η ανταγωνιστικότητα είναι σημαντική. Γιατί πολλές φορές ένας άνθρωπος μιλάει για την ανταγωνιστικότητα και λέει δεν τι με νοιάζει. Η ανταγωνιστικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί επηρεάζει τους μισθούς, τις δουλειές, τις επενδύσεις, τις ευκαιρίες για τους νέους, την ανεργία. Άρα από την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα εξαρτάται και το βιωτικό μας επίπεδο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν δεν έχουμε μια ανταγωνιστική οικονομία, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε και δεν μπορούμε να έχουμε τις καλύτερους μισθούς. Πώς σημαίνει ότι μια ανταγωνιστική οικονομία αυτόματα
0: λύνει όλα τα προβλήματα.
1: Τους ελότερους μισθούς.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αν δεν έχεις ανταγωνιστική οικονομία, όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε είναι απλώς σε θέση συζήτηση να βρισκόμαστε.
0: Σωστό.
1: Άρα το σημαντικό είναι αυτό. Τώρα, εμείς δημοσιεύσαμε την προηγούμενη μια μελέτη για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με μια σειρά από διεθνές αξιολογήσεις, οι οποίες όλες δίνουν ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε 50 ανάμεσα στις 69 χώρες και στο κομμάτι της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με μια άλλη έρευνα, έχουμε την υψηλότερη γραφειοκρατία από όλες τις χώρες τις οποίες αξιολογούνται σε θέματα φορολογικής νομοθεσίας, εργασιακών σχέσεων κτλ. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι πάρα πολύ παρεμβατικό, κάνει την ζωή των επιχειρηματιών πολύ δύσκολη και στη τελική ανάλυση δεν προστατεύει και τους εργαζόμενους και την κοινωνία στον βαθμό που κάποιος θα ήθελε. Δηλαδή βλέπουμε ότι προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και τελικά, θα το πω λίγο ακραία, δεν κάνει τίποτα.
0: Ναι, και ίσως αυτό είναι το ένα τεράστιο, το ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή ότι σε μια μάλλον μεικτή οικονομία έτσι όπως γίνεται, με τα προβλήματα, με τα κενά που έχει, γιατί δεν έχουμε φτιάξει ένα σωστό πλαίσιο, αναγκάζει το κράτος να παρεμβαίνει ή θέλει το κράτος να παρεμβαίνει, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι και εξαιρετικά καλό. Δηλαδή δεν βλέπουμε αποτέλεσμα τέτοιο που να λέμε στο τέλος, εντάξει, δεν πειράζει, παρέμβαση του κράτους, αλλά τουλάχιστον είχαμε ένα θετικό αποτύπωμα.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν το αποτέλεσμα. Υπάρχουν κράτη τα οποία σε θέμα γραφειοκρατικό δεν είναι καθόλου παρεμβατικά, όπως τα σκανδιναβικά, που εμπιστεύονται και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και αφήνουν την οικονομία στο κομμάτι αυτό ελεύθερη, παρόλο που έχουν υψηλή φορολογία. Και σε τελική ανάλυση αυτό που βλέπεις είναι ότι η ίδια η ανάπτυξη της οικονομίας οδηγεί σε τελική ανάλυση τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Το τελευταίο διάστημα το κομμάτι της ρύθμισης της εργασίας με το πώς μπορείς να δηλώσεις τις υπερορίες κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι ένας πραγματικός εφιάλτης για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Διότι θες να δώσεις μία ώρα υπερορία και σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Αυτό όταν το ακούνε οι ξένοι επιχειρηματίες τους φαίνεται πραγματικά ανέκδοτο, δηλαδή δεν μπορούν να το καταλάβουν καν.
0: Εξαιτίας γραφειοκρατίας εννοείται.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή για να δώσεις μια ώρα υπερορία σε κάποιον πρέπει να αρχίσεις να κάνεις ολόκληρη διαδικασία. Mm-hmm. Και αν έχεις 20 και 30 είναι πραγματικός εφιάλτης.
0: Mm-hmm.
1: Σε τελική ανάλυση όμως με τέτοιους τρόπους δεν προστατεύεις τους εργαζόμενους. Τους εργαζόμενους τους προστατεύεις όταν έχεις μια πραγματικά διαγωνιστική οικονομία, όταν θα βάλεις τον υπάλληλό σου να δουλέψει 2 ώρες επιπλέον χωρίς να πληρωθεί, σου πει γεια σας κύριε επιχειρηματία και θα πάει σε μια άλλη επιχείρηση.
0: Mm-hmm.
1: Τρόπος που προστατεύονται οι εργαζόμενοι είναι αυτός. Δεν είναι βάζοντας τον επιχειρηματία να συμπληρώνει στοιχεία σε ένα σύστημα. Μήπως και έρθει κάποιος να τον ελέγξει.
0: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι προχωράμε την ψηφιοποίηση, αλλά προχωράμε την ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας στις περισσότερες φορές. Που αυτό σημαίνει ότι απλά αντί να πηγαίνουμε στο γκισέ των υπηρεσιών, έχουμε πάρα πολύ γραφειοκρατία μπροστά στον υπολογιστή μας. Ή αυξάνουμε το κόστος για τις επιχειρήσεις εξαιτίας αυτής της γραφειοκρατίας.
1: Ναι, και πολλές φορές αυτό το παράδειγμα που έδωσα είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο. Δεν το είχαμε παλιότερα σε αυτό το επίπεδο. Άρα δεν είναι μόνο ότι ψηφιοποιούμε την υπάρχουσα γραφειοκρατία. Επειδή το σύστημα μας δίνει, τα ψηφιακά συστήματα μας δίνουν επιπλέον δυνατότητες, εφευρίσκουμε και καινούργια γραφειοκρατία. Γιατί σίγουρα το ψηφιακό κράτος μας έχει διευκολύνει όλους, γιατί δεν χρειάζεται να πάμε σε μια δημοσιοποίηση. Μπορούμε να το κάνουμε από το σπίτι μας ή το γραφείο μας, και αυτό είναι μια τεράστια βοήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος πάει και εφευρίσκει και καινούργια πράγματα, και κάθε μέρα που περνάει υπάρχει και κάτι το οποίο είναι επιπλέον. Υπάρχουν πράγματα τα οποία σίγουρα βοηθάνε, για παράδειγμα η διασύνδεση των ταμιακών συσκευών
0: με την ΑΔΕ.
1: Σίγουρα μείωσε την φοροδιαφυγή, αλλά παράλληλα δημιούργησε και αρκετές νέες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις. Το ίδιο και με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.
0: Ναι.
1: Άρα βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα τα οποία έχουν θετικές επιπτώσεις, με τη μείωση της φοροδιαφυγής που βοηθάει στη συνέχεια να έχουμε μείωση φορολογικών συντελεστών, αλλά η γραφειοκρατία δεν μειώνεται, αυξάνεται.
0: Ναι. Έχει ενδιαφέρον ότι από τα στοιχεία που διάβασα είναι ότι ενώ γενικά η ελληνική οικονομία κάνει βήματα μπροστά, σε κάποια πράγματα πιο γρήγορα, σε κάποια πράγματα λιγότερο γρήγορα, παρόλα αυτά συνεχίζει να παραμένει στην ουρά των ευρωπαϊκών δικτών σε όλα, ακόμα και στην ανεργία για παράδειγμα, που έχουμε μειώσει πάρα πολύ το ποσοστό της ανεργίας, παραμένουμε σε χαμηλές θέσεις.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε είναι. Απλώς πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι πολλά πράγματα βελτιώνονται με αργούς ρυθμούς και χρειάζεται χρόνο. Εμείς επειδή παρακολουθούμε εδώ και χρόνια τέτοιους δείχτες, πριν από μερικά χρόνια είμαστε τελευταίοι. Τώρα δεν είμαστε τελευταίοι, στα περισσότερα πράγματα είμαστε 4-5 θέσεις κάτω από τον πάτο. Δεν το λέω ως βελτίωση, απλώς λέω ότι δεν είναι σταθερά τα πράγματα. Τα πράγματα βελτιώνονται, αλλά θέλουν χρόνο, και προφανώς αν είχαμε σωστότερες μεταρρυθμίσεις, οι αλλαγές θα ήταν πολύ πιο γρήγορες. Αλλά με τους ρυθμούς που κινούμαστε, ακόμα και αυτή η βελτίωση είναι υπαρκτή. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση.
0: Ναι. Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που αναφέρεται και η έκθεση είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δηλαδή όλα αυτά τα χρήματα που έχουν έρθει κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πώς εμείς εδώ τα έχουμε αξιοποιήσει. Προφανώς δεν είμαστε στην εποχή που γινόταν μπουζούκια και λουλούδια, αλλά δεν είμαστε ούτε στην εποχή που κάθε ευρώ τοποθετείται έτσι ώστε να είναι πολλαπλάσιο το κέρδος.
1: Ναι, ένα από τα ευρήματα της έρευνας είναι ότι στο κομμάτι των υποδομών η κατάταξή μας είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια. Είναι από τους 4 υποδείκτες, το κομμάτι των υποδομών είναι αρκετά καλύτερο, αλλά είμαστε σταθεροί, που δείχνει ότι οι επενδύσεις που έχουν γίνει σε υποδομές και ψηφιακές υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια δεν έχουν επηρεάσει την κατάταξή μας στο τομέα αυτό. Άρα βέβαια πολλές φορές τα έργα αυτά θέλουν ένα χρόνο να αποδώσουν αποτελέσματα, και πολλά από τα μεγάλα έργα πληροφορικής που υλοποιούνται σήμερα στο δημόσιο δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία. Άρα είναι πιθανό ότι και στον τομέα αυτό μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι είμαστε πολύ χαμηλά και η βελτίωση είναι πολύ αργή.
0: Και
1: το άλλο το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι στην ανταγωνιστικότητα δεν έχει μόνο να βελτιώνεις εσύ, είναι να βελτιώνεις πιο γρήγορα από τον ανταγωνισμό σου.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι πράγματα τα οποία τα είδαμε, ότι σε κάποιους τομείς μείναμε σταθεροί και η κατάταξή μας έπεσε, γιατί απλώς οι χώρες που ήταν κοντά μας ξεπεράσαν. Είναι ένας αγώνας δρόμου, δεν είναι sprint, είναι μαραθώνιος, αλλά όταν εσύ μένεις σταθερός, κάποιος θα σε ξεπεράσει.
0: Είσαι καλός αλλά είσαι τελευταίος. Καλός αλλά τελευταίος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Βάλαμε απλά τη βάση, έτσι, μια εικόνα, μια φωτογραφία για τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία. Ο κύριος Νίκος Ρόπαπας, πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Την Rolling Stones, γιατί ο Charlie Watts έχει γενέθλια, είχε μάλλον γενέθλια σαν σήμερα. Ήταν η ήρεμη δύναμη των Rolling Stones, δεν θύμιζε rockstar, δεν θύμιζε τίποτα από τους υπόλοιπους δυναμικούς του συγκροτήματος. Δεν θύμιζε τίποτα από τους υπόλοιπους δυναμικούς του συγκροτήματος. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι είχα διαβάσει σε μια

σκηνή. Πάντα είχε ενδιαφέρον να παρατηρείς, πάντα είχε ενδιαφέρον να παρατηρείς τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων σε αυτά τα μεγάλα συγκροτήματα. Με Rolling Stones πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: πεισματινή απόφαση ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις όλες οι χαμένες ρυθμίσεις σε ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τα Ποσειδόνια προς εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Άνω κάτω το Πασόκ από την πρόταση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Επιχείρηση Θερισμός. Μέσα σε 6 μήνες εξάρθρωσε 5 εγκληματικές οργανώσεις που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 1151 κατηγορούμενοι, 17 εκατομμύρια η ζημία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Yeah, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Παραπολιτικά.

Ακόμα Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1987, πολλά χρόνια πριν. Είναι το δεύτερο άλμπουμ της Whitney και αυτή μάλλον είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του άλμπουμ και από τις μεγαλύτερες που έκανε η Whitney Houston. Πριν πάμε στο Λίδιο Δίσιο, να σας πω ότι βγήκαν στοιχεία από την τώρα, πώς να το πω καιρός, από την Ελλάς, ενώ την ελληνική αστυνομία, όχι από τον Τσίπρα, γιατί διάβαζα και την είδηση και μπερδευόμουν, για τις ψηφιακές βεβαιώσεις παράβασης οδικής κυκλοφορίας. 2.453 ψηφιακές κλήσεις από το τέλος του Μαρτίου, 420 ενστάσεις έχουν υποβληθεί, από τις οποίες έγινε αποδεκτές μόνο οι 52, δηλαδή μόλις το 2,11%. Αλλά ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν από μόνες τους οι ψηφιακές κάμερες μπορούν να λύσουν το πρόβλημα, διότι έρχονται, λέει, πάρα πολλές κλήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για συνοδηγούς που δεν υπάρχουν και δεν φοράνε ζώνες, για ζώνες που φοριούνται αλλά δεν φαίνονται, για κινητά που δεν κρατάνε αλλά κράταγα τον καφέ μου, ξέρω εγώ, και να μου πεις και ο καφές παράνομος είναι, αλλά άλλο καφές, άλλο το κινητό. Για διάφορα τέτοια πράγματα που χρειάζονται έλεγχο, αλλά η υπηρεσία δεν μπορεί να τον κάνει, δεν προλαβαίνει να τον κάνει, και για ακόμη μια φορά τρέξαμε να διαφημίσουμε κάτι που δεν είμαστε πάρα πολύ σίγουροι και έτοιμοι να το διαχειριστούμε, και έτσι το εκφυλίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, όχι τίποτα άλλο, ότι εκφυλίζουμε αυτή την προσπάθεια. Βασίλης Τέτσικας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 8 και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την επόμενη εβδομάδα εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπογραφεί με το Ιράν η συμφωνία για παράταση κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Σημείωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τις παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Με 15 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου λαμβάνει 30,5%, το κόμμα Τσίπρα 15,5% και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού 12,6%. Ακολουθούν το Πασόκ με 10,5%, ΚΚΕ με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%. Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και το 55% των ερωτηθέντων. Εντός της ημέρας η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, δρομολογώντας τις διαδικασίες για την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για το άρθρο 16, την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την προσιτή στέγη, αλλαγές στο άρθρο 86 και το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα, σε τρεις βασικούς άξονες θα κινηθεί η κυβερνητική στρατηγική. Ο πρώτος αφορά την οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα, ο δεύτερος την πολιτική σταθερότητα, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να συσπυρώσει τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της αλλά και τους κεντρώους πολίτες. Τρίτος άξονας είναι η αλλαγή ατζέντας και η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει το ενδιαφέρον στο αφάγημα της αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτέλεσε βασικό στοιχείο της εκλογικής νίκης του 23. Αναταράξει το Πασόκ προκάλεσε η συζήτηση που άνοιξε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία ανέφερε πως το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν, απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο με το κίνημα. Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή. Πληροφορίες ότι είναι πιθανό να υπάρξει πρόταση μομφής κατά του Σωκράτη Φάμελου ή και παρέτηση του αν αποδοκιμαστεί η εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς σήμερα αναμένεται να αναξαρτοποιηθούν οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος και Χασάν Ζεϊμπέκο. Κοντά στην έξοδο φαίνονται πως βρίσκονται Φωτίου και Μπούφη. Ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα του κόμματος Κόσμος, προαναγγέλλοντας παράλληλα την αποχώρησή του από το πολιτικό σχήμα. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες στις στήλες Big Mouth του powergame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τους περισσότερους πολιτικούς. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι του Ανακριτή Καλαμάτας θα περάσει ως 41 ετών καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί και 51 τραυματίες σε ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένο Ολυμπιακό στο Πόλο Γυναικών, η Ίντερ κατέθεσε πρόταση ανανέωση στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό De Vrij.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
1: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by They.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
15: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι και τα λοιπά. Ένα περίεργο πράγμα το πώς έφτασε Τρίτη χωρίς να το καταλάβουμε. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε μαζί μου. Νομίζω ότι χτες το μεσημέρι χαιρετηθήκαμε εδώ και είπαμε καλό τριήμερο, παιδιά, στα στούντιο του Max, στην εφημερίδα μας εδώ, στην Plus Media, στην εταιρεία μας. Αλλά ήταν την Παρασκευή και είναι κιόλας Τρίτη. Λοιπόν, μπήκε το καλοκαίρι. Κανονικά πρέπει να κηρύξω σήμερα το ελεύθερο ξεβράκωμα, αλλά θα κηρύξω διακριτικό ξεβράκωμα. Διότι θα μας στεναχωρήσει λίγες μέρες ακόμα, θα κάνει κάτι σκαμπανεβάσματα, αναμένονται κάτι λασπούλες, κάτι νεράκια και κάτι τέτοια. Μη μου σκάσετε μύτη στη γούναρη με τη σαγιονάρα διχάλα από τώρα για την πλάτη έξω. Δεν σημαίνει ότι ντύνομαι ανάλογα με την εποχή, ντύνομαι ανάλογα με το περιβάλλον. Γιατί μπορεί, για παράδειγμα, ένα Δεκέμβρη να έχει έξω 19 βαθμούς, δεν θα βάλεις γούνα. Έτσι και τον Ιούνιο μπορεί να έχει 26, δεν θα έχει 36. Δεν σημαίνει ότι θα βγεις με το σόβρακο. Εγώ πήρα πάντως την πρώτη καλοκαιρινή ψήξη. Έχω αυχένα και λαιμό πιασμένα. Αν μου πεις κοίτα αριστερά, περνάει ο Τσίπρας, ας πούμε. Αριστερά δεν μπορώ να κοιτάξω, ένα περίεργο πράγμα. Γυρίζω ολόκληρος. Αν πεις για κοτζάμ Τσίπρα, θα γυρίσεις ολόκληρος. Τι θα κάνεις. Λέμε τώρα την κουβέντα. Το τι αληθή έχει δουλέψει από την Κυριακή το πρωί. Το σπίτι ολόκληρο μυρίζει ερυθροφόρτε. Αυτή είναι η αγαπημένη μου αληθή. Αυτή χρησιμοποιώ και τη διαφημίζω κιόλας. Ερυθροφόρτε. Σου καίει όχι το σβέρκο, τα σωθικά, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν κάνει τίποτα. Και θα περάσει, που θα πάει. Καλά να πάθω. Να μην κάνω μπάνιο και να βγαίνω έξω, ανοίγω το παραθυράκι του αυτοκινήτου να μπαίνει μέσα δροσιά. Λοιπόν, προσέξτε, διότι ακόμα δεν καλοκαίριανε που λένε και στα χωριά. Προσέξτε εσείς που κάνετε μπάνιο, που βγαίνετε. Έσκασα, αρχίζουν από το τέλος Μαΐου. Τι ζέστη κάνει. Και αν μπει και ρίξει κανένα νερό μια μέρα, θα πούνε εσύ χτύρα από εκεί. Βγήκα έξω με το κοντομάνικο και ξύλιασα. Δεν τον ευρίσκεις πουθενά τον Έλληνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ικανοποιημένος πουθενά και για τίποτα. Εντί αυτή περίπτωση, το θετικό είναι ότι η εβδομάδα αρχίζει από Τρίτη. Παιδιά, καλό είναι αυτό. Για πότε θα έρθει η Παρασκευή, δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Έχω θεματάκια πολλά να σας πω, ευχάριστα και δυσάρεστα. Δυστυχώς το Σαββατοκύριακο αυτό του Αγίου Πνεύματος στιγματίστηκε με το τραγικό δυστύχημα στην έξοδο της πόλης, εκεί που έχασε τη ζωή του πατέρας και γιος με τη μηχανή. Βρέθηκα την ώρα που είχε συμβεί, δηλαδή 5 λεπτά μετά το συμβάν, όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται οι πρώτες ουρές αυτοκινήτων και είδα τους πρώτους που τρέχανε. Εκεί βρέθηκα, δηλαδή να ήμουν 3-4 λεπτά μετά την πρόσκρουση της μηχανής. Αλλά από την παλιά οδό, στο σημείο κάτω από τη γέφυρα που είναι παράλληλες με τη νέα, δίπλα-δίπλα, και τους χωρίζει μόνο τα προστατευτικά και κλειδώματα. Κανένας δεν ξέρει πώς έγινε αυτό το τροχαίο, αλλά σε ένα σημείο που γίνονται έργα και μάλιστα 12 ολόκληρα χρόνια, πρέπει πάρα πολύ το ανακριτικό της τροχέας και η αστυνομία να ψάξουν τι ακριβώς συνέβη. Γιατί δυστυχώς η κάμερα από τη μηχανή του Διονύση Γκέκα έσβησε, και έσβησε ακριβώς επειδή δεν έπιανε προφανώς κάτω από τη γέφυρα, έτσι λέω εγώ. Δεν είχε σήμα, αν το λέω σωστά. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι χάθηκαν, η τραγωδία είναι ανίποτη. Έμειναν δύο γυναίκες μόνες τους να διαχειριστούν ένα ανίποτο δράμα. Προσοχή χρειάζεται, κυρίες και κύριοι, για όλους μας. Ο Θεός να μας φυλάει, δεν λέω τίποτε άλλο. Έχω και άλλα να πω. Θα πω και πολιτικά σήμερα, θα πω και διάφορα. Τα μάζεψα όλο το Σαββατοκύριακο για να σας τα πω. Αλλά θα σας στείλω στην Κάρνα για να πάρετε κρατάκι φρέσκο και λακταριστό. Χθες φάγαμε ένα ωραιότατο κότσι χοιρινό που το είχα πάρει εκ της Καρνός.
ωραιότατο, λουγούμι, το είχα και μαρινάρι από βραδύς, με ωραία μαρινάδα, την τη λέξη, πρέπει να προσέχει κανείς πως τη λέει πάντοτε, μην εκτεθεί, όπως και τη λέξη κληροτίδα, αυτές οι δύο λέξεις, το μαρινάρισμα και κληροτίδα, θέλουν προσοχή όταν τις λες. Λοιπόν, το είχα μαρινάρι το χοιρινό από βραδύς και έγινε κουκλίτσα. Το τσακίσαμε, να μου που λένε και οι μάγκες οι Έλληνες. Πεινάει ο κόσμος, έχει πει 40 μπύρες. Λοιπόν, ένα από τα 6 κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Έχω πάντα τους Golden Traders, αγορά ή ανέχειρους νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, φύλακας άγγελος του πορτοφολιού σας, της τσέπης σας και των χρυσαφικών σας, πριν σας τα πάρουν εκείνοι οι διάφοροι τύποι που σου λένε «Γιαγιά, είμαι από το DDA» και τον ευλέπεις και του ανοίγεις και τον πιστεύεις κιόλας. Πάρει ευχή να πάρει έτσι που τον βλέπεις, δεν τον βλέπεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Golden Traders, αγορά ή ανέχειρους νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Και ασφαλώς θα θυμίσω την Veneris Motors, την αντιπροσωπεία της καρδιάς μας, που εκεί είναι το επόμενο καλομεταχειρισμένο αυτοκίνητο, καινούργιο δικό σας, καραψαγμένο. Δηλαδή αν είστε εσείς μια φορά ψήρας, ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris είναι επί 10. Γιατί έχουν ψάξει και έχουν καταλήξει στα καλύτερα ποιοτικά αυτοκίνητα της αγοράς, για κάθε βαλάντιο, κάθε κυβικό, κάθε τσέπη και κάθε δυνατότητα που έχετε. Ακροτηρίου και Βενιζέλου, 2610-70-70-60 το τηλέφωνο. Να πιω λίγο νεράκι, διότι προέρχομαι και από Σαββατοκύριακο, που όσο να είναι τα πρώτα κρύα, όλο και κάτι μας κάνουμε τους υδρότες. Θα στανιάρουμε, που θα πάει. 10-15 Ιουνίου θα είμαστε μια χαρά. Έτσι γίνεται πάντα, η προσαρμογή στην αλλαγή της εποχής φέρνει δυσκολίες. Σας έχω Yellow Shoes. Τα Yellow Shoes είναι το όνομα που εμπιστευτήκατε ήδη και χαίρομαι για το φετινό καλοκαίρι για τα πόδια σας. Οξό. Παπούτσια καλοκαιρινά, ποιοτικά, μοδάτα, ανοιξιάτικα, μοντέρνα, κλασικά, για γυναίκες και άνδρες. Βότση 31, αυτή είναι η νέα διεύθυνση του Yellow Shoes. Εκεί θα βρείτε αυτά που θέλετε, σε τιμή που δεν φαντάζεστε. Επώνυμα όλα τα παπούτσια, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Βότση, κατεβαίνοντας την Κορίνθο αριστερά και φάτσα δεξιά απέναντι για τας γυναίκας. Γι' αυτό σας λέμε τόσο καιρό για τη Βότση, γιατί τα Yellow Shoes έχουν ομορφύνει όλη τη Βότση, μαζί με όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. Και πάμε εις Τζίφριν, ο οποίος είδε ένα αστείο χτες, πάρα πολύ αστείο μου φάνηκε. Ήταν μια οικογένεια η οποία μέσα στον τάβανο επέστρεφα από τον κοντινόν ψαθόπυργον κατά τις, τι ώρα ήτανε, 5:30-6 και κάτι εκεί. Είχε λίγο ζεστούλα και είχαν πάει μια οικογένεια και είχαν μαζί τον παππού και τη γιαγιά από ό,τι κατάλαβα. Και βγήκε ο παππούς, έκατσε εκεί να το φάει το παγωτό. Άλλος είχε πάρει κρέμα, δεν ξέρω τι είχαν πάει, κρατάγανε και βγαίνει και η γιαγιά, αθάνατη Ελληνίδα γριά φοβερή, με μια στούμπα παγωτό και βγάνει μια γλώσσα και το γλύφε. Έπρεπε να δείτε τη γριά να γλύφει το παγωτό, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Ελλάδα 2026, αθάνατη ελληνική επαρχία. Αυτή έπρεπε να τη φωτογραφήσω, αν και τα προσωπικά δεδομένα στη μέση. Λοιπόν, ωραιότατη, με τον κότσο της, καταπληκτική, το τσάκισε το παγωτό. Πολύ παγωμένο είναι αυτόν αυτού, παιδάκι μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γαλακτοκομικά με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, έλεσα τότε και 5:2 είναι ο Τζίφρις. Λοιπόν, για δώσε καλό μου κοριτσάκι να ξυπνήσει ο κόσμος. Α, ξέχασα να σας πω, σήμερα ξεκινάει, τώρα το θυμήθηκα, ξεκινάνε και οι εγγραφές στην πλατεία Γεωργίου για το City in Action. Θα μπει κιόσκι. Εκεί στο κιόσκι θα πηγαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή για να κάνετε την ποδηλατάδα που είναι το Σάββατο που μας έρχεται. Θα πάμε από το κολυμβητήριο του Νόπ Βόλτα στην Πάντα και θα επιστρέψουμε με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν και στο www.cityinaction.gr. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Ο Ζουγντούι. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές ο Όλπα, οι αστικές κοινωνίες Πατρών,
το ταξί Express 210-450.000 και είναι από την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου με μέγα χορηγό τη ΔΕΗ Σολέη. Λοιπόν, για να δούμε με τρόπο δεξιά τι λέει το ρολόι, δεν μπορώ και να γυρίσω. 8 και 19, πάρα πολύ ωραία, πάω γιατί έρχομαι, έχω να σας πω κι άλλα. Πάμε.

0: Έχουμε πολλά ιδιαίτερα πράγματα στην πολιτική ζωή της χώρας, κυρίες και κύριοι, αυτόν τον καιρό, και πολλές πρωτιές, όπως ας πούμε για παράδειγμα το πρώτο κόμμα που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αφορμή θανάτους και δυστύχημα. Τώρα τον πρώτο πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος αποχωρεί από την πολιτική, φεύγει από βουλευτής και επιστρέφει με καινούριο κόμμα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο. Και τριτώνει με άλλη μια πρωτιά. Η Νέα Αριστερά είναι το πρώτο κόμμα που δεν έφτασε ποτέ σε εκλογές ως κόμμα. Και δεν έγινε ποτέ κόμμα. Σήμερα το μεσημέρι διαλύεται, πάβει να υπάρχει η Νέα Αριστερά, διότι αποχωρούν η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος και άλλοι τρεις βουλευτές. Και βεβαίως η πολιτική περίοδος αυτή που περνάμε έχει πολλά περίεργα. Οι δημοσκόποι που βιάζονται να στήσουν το πολιτικό σκηνικό, το σπρώχνουν, το κατευθύνουν, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Καριστινού, έτσι φτιάχνουν την τετράδα. Από τώρα έχουν αρχίσει τα κανάλια. Το Μέγκα το έχει πάρει εργολαβικά το σενάριο αυτό, ειδικά. Προβλέπουν μέχρι και Βουλή 10 κομμάτων. Ούτε μία στο εκατομμύριο, σας λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στη Βουλή πάνω από 7 κόμματα, 8 πολλά λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι. Διότι αν μπουν δύο καινούργια, θα φύγουν τρία παλιά. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν στην επόμενη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη, η Νέα Αριστερά, και δεν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή ούτε ο Κασελάκης, ούτε ο Βαρουφάκης, ούτε κανένας άλλος. Τώρα, μέχρι τότε που θα γίνουν οι εκλογές, ένας Θεός ξέρει. Έτσι λοιπόν, η κοινοβουλευτική περίοδος με τις πολλές ανατροπές και τις πολλές πρωτιές συνεχίζεται. Κρίμα για αυτό το νεαρό παιδί, το Γαβρίλ Σακελαρίδη, που μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής. Είναι ο σύζυγος της κυρίας Ράνια Τζίμα, που παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Είναι αξιόλογο παλικάρι, δεν κατάφερε να μακροημερεύσει ως πρόεδρος κόμματος. Πάει και η Νέα Αριστερά. Τώρα, έχω πει τόσο καιρό και το επαναλαμβάνω και έπεσα μέσα, και καμιά φορά όταν ακούτε να τα λέω και είστε λίγο φανατικοί περί της αντιθέτου απόψεως, κάντε λίγο κράτη να δείτε. Ο Κοντογιάννης λέει αερολογίες, λέει απόψεις γύρω από μια φανατική αντίληψη, ή λέει κάτι που συμβαίνει και θα συμβεί. Ποτέ δεν λέω αερολογίες και ποτέ δεν επιχειρηματολογώ σε φανατισμούς. Είπα εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο Φάμελος χάνει χρόνο, ευτελίζεται να παριστάνει τον αρχηγό ενός κόμματος που δεν υπάρχει και να πηγαίνει να στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Όταν το είπα, προφανώς μερικοί θα έλεγαν τι λέει ο Κοντογιάννης τώρα, βλακίες και τα λοιπά, καλά ξέρουμε, εντάξει τώρα, να τα από Πολάκης, τα πανάλι. Και τώρα τι προσπαθεί να κάνει? Τώρα προσπαθεί να φτάσει μέχρι τέρμα κοινοβουλευτικά τον ΣΥΡΙΖΑ με όσους του μείνουν, για να διαπραγματευτεί με τον Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ πακέτο και να πάει εκεί να πάρει θέσεις, να πετύχει βουλευτές και να φτιάξει από την αρχή δηλαδή ομάδα μέσα στο άλλο κόμμα. Και ο Τσίπρας τι λέει? Δεν σας θέλω έτσι, πεθάναν οι συνιστώσεις, τέλος, τελείωσαν οι τάσεις, δεν θέλω τάσεις, δεν θέλω συνιστώσεις, ο καθένας θα πάρει το κουστούμάκι του και θα έρθει. Και δεν εννοεί να το καταλάβει ο Φάμελος, παίζει τα αρέστα του μέχρι τελευταία στιγμή. Και τώρα θα του κάνουν πρόταση μομφής σήμερα οι υπόλοιποι που έχουν μείνει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, πως έλεγε ο συγχωρεμένος ο γέρος ο Μητσοτάκης, κατήγαγε Λίκιν Λαμπράν, 1,4 ήταν στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ήδη δεν θα είναι στη Βουλή και ήδη δεν θα είναι ως κόμματα στις άλλες εκλογές, από ό,τι φαίνεται, και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά σίγουρα διαλύεται, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μείνει μια μαγιά και το διαπραγματεύεται αυτή τη μαγιά ο Πολάκης μαζί με τον Νίκο Παπά. Εκείνος ο Φάμελος, εν πάση περιπτώσει, αν θα μπορούσα να του χαρακτηρίσω μια, να του προσάψω έτσι με θετικό τρόπο μια ηθική του εγχειρήματος στο Φάμελο είναι ότι προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του μετά των άλλων φίλων. Αλλά δεν νομίζω ότι πιάνει τώρα πια αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλές αλλαγές στην πολιτική. Μαθαίνω ότι και ο φιλόσοφος της Μεσσηνίας, που ξέρει από καλό λάδι, ο Αντώνης Σαμαράς, ετοιμάζεται και αυτός να διαβεί τον Ρουβίκονα που λέγανε παλιά, που να φανταζόμαστε ότι θα γίνει οργάνωση εξτρεμιστική ο Ρουβίκονας. Λοιπόν, και να φτιάξει και αυτός κόμμα, αλλά δεν θέλει βουλευτές, ούτε αυτός, μην το πούνε δεύτερη φορά ξαναρίχνει σε ένα Μητσοτάκι. Όλα αυτά ξέρετε γιατί γίνονται, κυρίε και κύριοι, για να χτυπήσουν το Μητσοτάκι. Και δικαιολογημένα, γιατί στην πολιτική και στην κοινοβουλευτική δημοκρατία αυτά γίνεται. Ένα πράγμα θα συμβεί και θα γελάσω, σας το λέω από τώρα. Να ανακαλύψουν ξαφνικά όλοι αυτοί, λίγο πριν τις εκλογές ή γύρω στις εκλογές, ότι δεν υπάρχει Μητσοτάκης. Τότε τι θα κάνουν? Γιατί θυμίζει το εγχείρημα του Τσίπρα την Ιθάκη του Καβάφη, αλλά εγώ θέλω να θυμίσω σε όλους αυτούς και ένα άλλο ποίημα του Καβάφη για τους βαρβάρους, που λέει: τώρα που δεν ήρθαν οι βάρβαροι και έμεινες μόνος, τι θα κάνεις? Είχες μάθει να έχεις τους βάρβαρους για να ζεις. Αυτοί όλοι έχουν μάθει να συντηρούν το πολιτικό τους πεπρωμένο, έχοντας απέναντι έναν αντίπαλο. Αν ξαφνικά δεν υπάρξει αυτός, θα πεις τι λες τώρα? Μορ, ξέρω εγώ τι σας λέω. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Θυμηθείτε μέχρι τα Αγίου Διονυσίου το Δεκέμβρη. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Αυτά περί πολιτικής. Και θέλω να πάω τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί πήγε. Συγγνώμη, να δω, γιατί γίνεται ολόκληρη διαδικασία για να δω. 8.30 ώρα και η Αθανασία μου απέναντι μου λέει διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 8.30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
14: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Έχουμε αρχίσει πια να συνηθίζουμε την είδηση ακόμα μιας γυναικοκτονίας, ακόμα μιας ιστορίας ενδοοικογενειακής βίας. Και λέμε και όλοι, ελαφρά την καρδία, και δυστυχώς μπορεί να είναι ελαφρά την καρδία αλλά είναι αλήθεια, έλα καημένε, για δεν τον έδιωχνε, γιατί δεν τον κατήγγειλε, γιατί προσπαθούμε δηλαδή να ρίξουμε κάποια ευθύνη για ένα συγκεκριμένο λόγο στο θύμα. Κανένα θύμα δεν μπορεί να εισπράττει ευθύνη για κανένα λόγο. Ένα. Δεύτερο, κανένας από αυτούς τους κερατάδες του κερατά που ξεσπάνε τη βαρβαρότητά τους και την αγριότητά τους πάνω στις γυναίκες, και δεν θέλω να πω στο αδύνατο φύλο, γιατί πιστεύω στην ισότητα των δύο φύλων μέχρι σε ενός βαθμού που είναι αυτή εφικτή, αλλά θα μπορούσε να το κάνουν στον οποιονδήποτε αυτοί που σκοτώνουν γυναίκες, να ξέρετε. Δεν είναι, είναι αφορμή η ζήλια, οι αιτίες είναι άλλες. Όταν είναι κανείς δολοφονική προσωπικότητα, έχει ένστικτα του να φτάσει εύκολα να πάρει ένα μαχαίρι ακαρφώς στον άλλον, θα μπορούσε να το κάνει και σε κάποιον στον δρόμο που το ενόχλησε για την προτεραιότητα στην οδήγηση. Ένα τρίτο που θέλω να πω είναι αυτό που λένε όλοι, γιατί δεν τους καταγγέλουν, γιατί δεν το λένε νωρίτερα, ενώ όντως για πρώτη φορά υπάρχει μια βάση νομοθετική και μια υπηρεσία στις περισσότερες αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας που λέγεται Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας. Διότι, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, στην Ελλάδα αυτά όλα είναι στα χαρτιά. Στην πράξη δεν υπάρχει τίποτα. Διότι υπάρχει Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας και στη Γαλλία και στην Ολλανδία και στην Ιταλία και στο Βέλγιο και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτότυπη διαχείριση του ζητήματος γίνεται στις χώρες τις πιο βόρειες. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, άμα πάει μια γυναίκα και καταγγείλει τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, συλλαμβάνεται αυτός, ο δικαστής τον δικάζει αμέσως με την αυτόφορη διαδικασία, του απαγορεύει να πλησιάζει τη γυναίκα και τα παιδιά του και θέτει στην υπηρεσία της κοινωνικής προστασίας, έτσι λέγονται κάποια αστυνομικά τμήματα τέτοια στην Ολλανδία, τη γυναίκα που κατήγγειλε το γεγονός. Δηλαδή δεν αρκείται στο να βγάλει μια απόφαση και να λέει στα 30 μέτρα μην την πλησιάζεις, που σιγά μην την τηρήσει ο ένοχος, στην Ελλάδα ειδικά, αλλά κάθε φορά που θα βγαίνει από το σπίτι της αυτή η γυναίκα θα έχει δίπλα της αστυνομικό με πολιτικά που θα οπλοφορεί και θα έχει και ασύρματο να επικοινωνεί κανονικά όπως αν φόραγε στολή και ήταν σε υπηρεσία. Αυτό λέγεται κράτος πρόνοιας που υποστηρίζει τις κακοποιημένες γυναίκες. Εδώ δεν έχουμε ακόμα. Τα πάει στο αστυνομικό τμήμα, δεν λέω οι άνθρωποι του δικού μας εδώ γραφείου ενδοοικογενειακής βίας έχουν κάνει θαυμάσια δουλειά τον τελευταίο καιρό. Μόνοι τους το στήσανε οι άνθρωποι. Τους ήρθε μια ημερήσια διαταγή από την Αθήνα, το φτιάξανε εδώ, το στήσανε, το υπηρετούν με αξιοθαύμαστο τρόπο και ψάχνουν και φροντίζουν και... αλλά μέχρι εκεί που τους ορίζει ο νόμος και τα καθηκοντάζουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Τώρα υπάρχει ένα άλλο. Έχετε προσέξει σε αυτές τις γυναικοκτονίες κάτι? 9 στις 10 την εικόνα τους, των δολοφονημένων γυναικών, τη μαθαίνουμε εκ των υστέρων από την τηλεόραση, τη βλέπουμε, διότι οι συνάδελφοί μου στα εθνικά κανάλια ψάξαν και τη βρήκαν πού? Στο Facebook ή στο Instagram. Η ζήλια έχει αποκτήσει σύμμαχο στους καυγάδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κοπελιά αυτή που σκοτώθηκε, που την έσφαξε ο άλλος στην Καλαμάτα, Αν δείτε τις φωτογραφίες της στο Instagram και στο Facebook, είναι για ένα ζηλιάρι άνθρωπο κόκκινο πανί. Κανένα θύμα δεν φταίει και κανένας άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή δεν είναι δυνατόν σε κανένα να προσάψει κανείς τίποτα. Αλλά το λέω για να πω τι, ότι η έκθεση της προσωπικότητας του καθενός και της ατομικής καθημερινότητας, της ζωής που κάνει, των χόμπι του, κυρίως των γυναικών, στα μέσα ενημέρωσης, έχουν δημιουργήσει, έχουν προσθέσει άλοθη σε αυτούς που έχουν εγκληματικά ενστίκτα και ζήλιες απέναντι των γυναικών. Διότι πότε αυξήθηκαν οι γυναικοκτονίες στην Ελλάδα? Τα τελευταία 15 χρόνια. Και πριν βεβαίως ζηλιάριδες σύζυγοι παρακολουθούσαν τις γυναίκες τους, ρώταγαν, πίεζαν, έπαιρναν φιλενάδες τους. Αλλά τώρα κοιτάνε το κινητό, βλέπουνε τι σηκώνει και τι ανεβάζει στο Instagram και στο Facebook. Και αυτό είναι το λάκτισμα, το κόκκινο πανί. Έχει κάνει ζημιά και εκεί ο διαβολάκος αυτός που έχουμε στο χέρι μας και που κατά τα άλλα μας εξυπηρετεί και είναι χρήσιμος. Και πάω και σε κάτι τελευταίο. Μήπως πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η ιστορία των παιδιών θυμάτων κακοποιημένων οικογενειών και ενδοοικογενειακής, κακοποιημένων παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, να το πω σωστά, που κατευθείαν τα βάζουν μέσα σε ένα περιπολικό μετά από το φόνο, μετά από το επεισόδιο και τα πάνε στις παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων και έχουν γεμίσει οι παιδιατρικές κλινικές με παιδιά για τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο? Το λέω στην πολυπράγμονα και συμπαθέστατη και ωραιοτάτη, την έχω δει και από κοντά, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μήπως στις 13 έδρες των περιφερειών, σιγά τώρα το κόστος που έχει αυτό το πράγμα, δημιουργηθούν τέτοιες κοινωνικές υπηρεσίες πρώτης υποστήριξης παιδιών θυμάτων, αφού φύγουν από το νοσοκομείο, δηλαδή να πάρουν αυτά τα παιδιά από το νοσοκομείο? Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα στις παιδιατρικές κλινικές είναι 540 παιδιά παρατημένα. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Οι παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων δεν είναι για τα υγιή παιδιά που δεν έχουν σε ποια δομή να τα πάνε από το κράτος όταν μένουν χωρίς πατέρα και χωρίς μάνα. Είναι για τα παιδιά που ασθενούν. Αυτά τα παιδιά, χωρίς να το θέλουν, κρατάνε κρεβάτια παιδιών άλλων που θα μπορούσαν να πάνε εκεί να γιατρευτούν. Δεύτερον, κινδυνεύουν, ενώ είναι υγιοί, να κολλήσουν μικρόβια μέσα στα νοσοκομεία. Δεν πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό? Δεν είναι τόσο απλό λοιπόν αυτό το ζήτημα των γυναικοκτονιών, της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν χρειάζεται μόνο το να φτιάξει ένα αστυνομικό τμήμα να μπορεί ο άλλος να καταγγείλει και να του λες όνομα, του, της, έτος γεννήσεως, να συμπληρώνεις αιτήσεις και μετά να λες θα κάνετε μήνυση και να λέει θα σας πω. Τι θα πεις, θα κάνεις μήνυση τώρα? Και επίσης να υπάρξει και μια νομοθετική ρύθμιση που να λέει, κύριε, είσαι ακατάλληλος για γονέας και κηδεμόνας, και να λύεται σε τέτοιες περιπτώσεις από το δικαστήριο γάμος. Να μην αποτελεί αντικείμενο εκβιασμού μεταξύ του ζευγαριού, του άντρα και της γυναίκας. Από το δικαστή να λύεται, όπως στην Αμερική, κατευθείαν με δικαστική απόφαση, η οποία θα ορίζει που θα πηγαίνουν τα παιδιά. Στις 13 πρωτεύουσες των περιφερειών πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα πρώτης υποδοχής παιδιών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Δεν έχουν καμιά δουλειά οι παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να γεμίζουν. Πάνε τα παιδάκια και τα εξετάζουν, μετά κάπου πρέπει να πάνε. Και τα στέλνουν σε διάφορα παμπάλαια, αναχρονιστικά ορφανοτροφία, ιδρύματα αριστερά και δεξιά. Ευτυχώς που το χαμόγελο του παιδιού και άλλες δομές, όπως τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά στον τομέα αυτό, ειδικά τα παιδικά χωριά ΣΟΣ που είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα και που προσπαθούν και αγωνίζονται να δημιουργήσουν εστίες που να θυμίζουν οικογένεια για να φεύγουν αυτά τα παιδιά από τα ιδρύματα και από τις παιδιατρικές κλινικές. Έπρεπε το κράτος να έχει φροντίσει έτσι ούτως ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο ζήτημα, και αποτρεπτική αλλά και εκ των υστέρων, όταν θα υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα, να υπάρχει υποστήριξη κοινωνική. Γιατί έτσι όπως είναι τώρα φίγδιν μίγδιν το ζήτημα, πάμε για την επόμενη γυναικοκτονία. Και κάτι άλλο, ας βάλουν στο μυαλό τους όλες οι γυναίκες που έχουν παντρευτεί τέτοιους τύπους, που είναι ζηλιάριδες, που είναι εγωιστές, που είναι, θεωρούν τις γυναίκες κτήματος, που ζηλεύουν, που δεν θέλουν να χωρίσουν και. Κάτι πάρα πολύ απλό. Τι είναι πιο λογικό? Να τον καταγγείλεις, μα θα μπλέξω, θα με απειλεί, θα μου κάνει, θα μου χτυπήσει τα παιδιά, θα μου το ξανακάνει. Ναι, αλλά θα είσαι ζωντανή. Αν δεν τον καταγγείλεις καθόλου, πας κατευθείαν για τον άλλο κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Τι είναι πιο λογικό? Το πρώτο. Αυτό λοιπόν το πολύπλοκο ζήτημα θέλει πολλή δουλειά. Δεν είναι μόνο άντε ανοίγω γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, άντε φορτώνω στην αστυνομία το αντικείμενο. Χρειάζεται πολύ οργανωμένη υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα και για την αποτροπή και για την πρώτη υποστήριξη μετά το γεγονός στα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, που κακά τα ψέματα δεν υπάρχει. Και επαναλαμβάνω, άμεση ανάγκη να αδειάσουν όλες οι παιδιατρικές κλινικές των νοσοκομείων από τα παρατημένα παιδιά της ενδοοικογενειακής βίας, που δυστυχώς ούτε γιαγιάδες, ούτε παππούδες, ούτε θιάδες, ούτε θείοι, ούτε κανείς θέλει να τα πάρει, και είναι μήνες ολόκληρους στις παιδιατρικές των νοσοκομείων. Αυτά είναι ουσιαστικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να τα θυμόμαστε, να μην τα ξεχνάμε. Το ρολογάκι λέει παρατέταρτο, για να δω. Μπράβο, παρατέταρτο. Και έστριψα χωρίς να πονάω. Καλυτερεύω. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι παρατέταρτο, μπορείτε να πάτε μία βολτούλα στο Τζίφρι να πάρετε κρεμούλα φρέσκια και λαχταριστή, ριζογαλάκι και όλα τα άλλα λακτοκομικά με γάλα πρώτη ύλη από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνος Αντιώτου και Πέντε Πηγαδίων. Θα πάτε βεβαίως και σήμερα που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και το απόγευμα στο Yellow Shoes να πείτε ότι είστε από μας, δηλαδή ότι ακούσατε στην εκπομπή μας για τα Yellow Shoes, για άντρες και γυναίκες. Θυμηθείτε, θα μου στέλνετε μηνύματα και θα μου έχετε φωτογραφία το παπούτσι. Είμαι σίγουρος θα εντυπωσιαστείτε. Θα σας κοιτάνε στα πόδια φέτος το καλοκαίρι και θα πουλάτε και μουρ, γιατί είναι και μοδάτα. Και φιρμάτα και επώνυμα σε τέτοια τιμή που δεν φαντάζεστε. Βότσι 31. Θα ξανατσεκάρω πάλι, θα ξαναπάω στο Βενέρι για να δω ακροτηρίου και Βενιζέλου τι κάνατε, αν περάσατε από εκεί να πάρετε καινούργιο αυτοκίνητο, αν προστεθήκατε κι εσείς αυτούς που το ταμπελάκι στον αριθμό κυκλοφορίας λέει Βενέρις Motors, διότι ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης έχουν διαλέξει, έχουν επιλέξει τα πιο ασφαλή και αυταπόδεικτα καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα και σας περιμένουν και με χρηματοδότηση και με ανταλλαγή του παλιού 2610-707060 ακροτηρίου και Βενιζέλου γωνία. Οι Golden Traders πάντα στο 6944-21-2150 απαντούν για να πάρετε τα χρήματα που θέλετε, δίνοντας εκεί τα κοσμήματά σας ή και λυρίτσες αν έχετε, τις φυλάτε από την κατοχή. Πλάκα κάνω, αδύνατο να φυλάει κανείς λίρες από την κατοχή, πέρασε 80 χρόνια. Απαντούν, ξαναλέω, στο 6944-21-2150. Και η Κάρνα, φρέσκα και λακταριστά τα κρεατικά της, να πάρετε κοτόπουλο ελευθέρας φυσιολογικής βοσκής, το βλέπετε, έχει κίτρινο χρώμα το δέρμα, το δέρμα του, διαφέρει, και είναι και απέκικο, γειτονικό δικό μας εδώ, από τον έπακτου. Και να πάρετε και άλλα πολλά τινά φρέσκα και λακταριστά στην Κάρνα που σας περιμένει με 6 καταστήματα. Have a break. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Έχουμε, συγγνώμη, πριν σας πάω σε τραγούδι, να πάρουμε την pole position, να πάμε δηλαδή να πιάσουμε θέση στο City in Action. Δηλώστε συμμετοχή, θα ανοίξει και το κιόσκι στην πλατεία Γεωργίου σήμερα. 4-6 Ιουνίου είναι οι δράσεις, θα έχουμε και μετακινήσεις με... θα έχουμε σχολεία εκεί, θα έρθουν σχολεία και θα δουν τα παιδιά τις δράσεις που γίνονται για την βιώσιμη κινητικότητα και για το μέλλον των οικολογικών μορφών κίνησης. Και η ποδηλατάδα το Σάββατο το απόγευμα από το κολυμβητήριο του Νόπη και απέναντι από τη ΔΕΗ, γύρω στην Πάτρα, μια μεγάλη βόλτα και επιστροφή εκεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους στο φετινό City in Action και στην Ποδηλατάδα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμηρος Πάτρων, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές κοινωνίες Πατρών, ταξί Express 260-450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Τώρα έχω τραγούδι.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι το πρώτο πρωινό μετά από πάρα πολύ καιρό που η βενζίνη στην Πάτρα έπεσε κάτω από 2 ευρώ. Την είδα 1,998 σε ένα βενζινάδικο και σε ένα άλλο την είδα 2,005. Βέβαια, φαίνεται ότι οι αγορές έχουν πάρει χαμπάρι τον Τραμπ και δεν μας άνε, γιατί λέει μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε, όλα καλά θα πάνε. Και την άλλη ώρα βομβαρδίζει. Χτες βομβαρδίσανε βάσεις πυράβλων, εκτοξευτήρες και 2 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν από την άλλη λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Να σας πω εγώ τι έχει γίνει τώρα. Τη συμφωνία θα την κάνουν όταν συμφέρει και τους δύο. Γιατί εκείνο που δεν υπολογίζουν όλοι αυτοί, δηλαδή εκείνο που το ξέρουμε όλοι, είναι τις ζωές και τις τσέπες εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Υπολογίζουν τις ζωές και τις τσέπες τις δικές τους. Συμφωνία λοιπόν θα γίνει όταν θα είναι κανονισμένα έτσι ώστε να μην κλονιστούν οι τσέπες και οι ζωές τους. Αυτό θα γίνει. Πιθανό η συμφωνία λέει την επόμενη εβδομάδα, λέει τώρα ο Τραμπ. Ποιος τον πιστεύει τον Τραμπ? Με τίποτα. Μερικοί λέει κακεντρεχείς δημοκρατικοί και κάποιοι ανεύθυνοι ρεπουμπλικάνοι τον βρίζουν. Όλη η ανθρωπότητα σε βρίζει. Μας έχει σκοτήσει τα αυτιά. Και από ασυναρτησία σε ασυναρτησία το πάει. Μερικοί λένε μην τον υποτιμάτε. Δεν τον υποτιμάμε. Αυτό που κάνει το κάνει σκόπιμα. Τη δουλειά του businessman κάνει. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί είναι δουλειές ανθρώπου προέδρου εταιρείας, όχι προέδρου Ηνωμένων Πολιτειών και πλανητάρχη. Λέει fantastic job, good guy, 4 λέξεις χρησιμοποιεί. Αυτές που θα χρησιμοποιήσει ένας CEO, ένας διευθύνων σύμβουλος δηλαδή, μιας εταιρείας. Δεν μιλάει πολιτικά ο Τραμπ, επιχειρηματικά μιλάει. It's a good guy, a good job, fantastic job. Είχε πάει στην Κίνα και έλεγε China is fantastic. Δεν είχε τίποτα άλλο να πει, σαν πως ξέρει από ιστορία. Σαν πως ξέρει τι είναι αυτά που τον πήγε ο Ζιζιμπίνγκ σε κάτι κήπους περίεργους και του έλεγε για αυτοκράτορα, σκοτίστηκε, να τελειώνει να σκοθεί να φύγει ήθελε. Έχει καμιά καλλιέργεια μέσα του για πολιτισμό. Εν πάση περιπτώσει. Η συμφωνία λοιπόν λέει θα γίνει τώρα την άλλη εβδομάδα. Και είπε ο Τραμπ ότι συμφώνησε λέει το Ισραήλ και οι Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Εν τω μεταξύ οι Ιρανοί λένε το εξής. Για να γίνει η συμφωνία της Αμερικής με μας, θέλουμε το Ισραήλ να σταματήσει να χτυπάει τη Χεζμπολάχ. Δηλαδή στην ουσία σας κοροϊδεύουμε κύριοι σε όλο τον πλανήτη. Και να κάνουμε συμφωνία με την Αμερική, εμείς θα έχουμε τη Χεζμπολάχ εκεί μόνιμα, τρομοκρατική οργάνωση στο Λίβανο να χτυπάει το Ισραήλ, και δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία. Απλά θα λαζιώνουμε, θα κερδίζει χρόνο, αυτό κάνουν, αγοράζουν χρόνο από τον οποίο κερδίζουν. Τώρα η συγκρατημένη πτώση τιμών μπορεί να είναι σχετικώς αισιόδοξη, αλλά μακάρι για μας εδώ στο καλοκαίρι που οι μετακινήσεις στην Ελλάδα είναι ό,τι πιο σημαντικό, να μην μας κοστίσουν ακριβά φέτος. Και έχω να σας πω και κάτι που έρχεται από την πρώτη χρήσιμη από την πρώτη χρήσιμη εφαρμογή, να το πούμε έτσι σωστά, της τεχνητής νοημοσύνης. Λέγεται Steven Cheng ο τύπος, είναι Κινέζος και ανεκάλυψε ένα laser AI το οποίο σκοτώνει τα κουνούπια. Οι εταιρείες βέβαια που κατασκευάζουν εντομοκτόνα θέλουν να τον εφάνε στο φούρνο με πατάτες. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να τον αφήσουν να το φτάσει αυτό στην παραγωγή. Είναι μια μικρή συσκευή το μισό του κινητού, που πατάς ένα κουμπάκι και βγάζει μία ακτίνα λέιζερ, περνάει το κουνούπι και ζώντονται και τεθνεώτων. Το θέμα είναι αυτό που δεν υπολογίζουν οι Κινέζοι. Όπως με την αντίστοιχη ρακέτα που περνάει η μύγα και το κουνούπι και σκοτώνεται. Δεν μπορείς όλη την ώρα με αυτό στο χέρι και να κυνηγάς τα κουνούπια. Ενώ το αντικουνουπικό στην πρίζα ή το φιδάκι, κατά το φιδάκι το συνηθίσανε. Το μυρίζουν και λένε εδώ θα πάμε. Αυτά τα εντομοκτώνα που βλάπτουν το περιβάλλον

0: βεβαίως. Δεν απαιτούν να είναι ο άνθρωπος θαλαμοφύλακας από τον πρωί στο βράδυ κυνηγάει τα κουνούπια. Η ανακάλυψη της AI με την ακτίνα λέιζερ, αυτό θέλει, να είσαι από το μηχάνημα στο χέρι. Εκτός και το ανάβεις, το αφήνεις μέσα στο δωμάτιο να κινείται και όπου περάσει κουνούπι, κήθε πάνε κι άλλοι. Και πάω τώρα και σε κάτι άλλο. Αυτό που έγινε στην Αλβανία δεν είναι η πρώτη φορά. Ο γαμπρός του Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, ο άντρας της Ιβάνκα, κάνει εκεί μια επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων και θέλει να πάρει περιουσίες οι οποίες υπάρχει μια αχίλλιος πτέρνα για αυτές τις περιουσίες. Δεν έχει διευκρινιστεί επακριβώς το καθεστώ τους με το ιδιοκτησιακό μετά την πτώση του καθεστώτος Χότζα και Ραμίζα Λία, και επίτηδες έμεινε έτσι αδιευκρινιστό για να μπορεί να τις αρπάξει οποιοδήποτε. Και είχε πλάκα χτες ο Αλβανός πρωθυπουργός ο Έντι Ράμα που λέει δεν ήξερε τι πρόκειται να γίνει εκεί, και με ενόχληση ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μάθαμε ότι εκτός από καλός ζωγράφος είναι και καλός θεατρίνος ο Αλβανός πρωθυπουργός. Και πάω τώρα στα σκερικά συνθήκας, διότι είναι και 57 η ώρα και καραδοκεί με το σημειωματάριο στο χέρι ο Γιάννης Γεωργόπουλος να έρθει να σας πει πολλά και διάφορα. Να σας πω λοιπόν, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, ότι θα πρέπει να χαλαρώσουμε λιγάκι και να είναι διακριτικό το ξεβρακωμά μας, όπως είπα πριν, διότι η Πέμπτη θα είναι μια μέρα που θα μας απογοητεύσει, διότι θα έχει συννεφιά και πιθανώς λάσπο βροχή, αλλά οι άλλες μέρες θα είναι καλές με λιακαδούλες και τριαντάρια μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Μπαίνει συμπαθητικά ο Ιούνιος, επί οικής με τριαντάρια, 29-30, όχι 34 και 35, μέχρι τουλάχιστον τις 8-9 του μήνα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, ψυχραιμία θα δούμε. Σήμερα 19 με 29, αΐ πατράει που λέγανε παλιά. Λοιπόν, ήταν μαζί μας όσοι υφίστε, τις πρωινές ώρες εδώ η Κάρνα με τα 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά. Ένα από τα καλύτερα θα βρείτε κοντά σας και θα πάρετε το κρέας που θέλετε, φρέσκο και λαχταριστό. Όταν υπάρχει Κάρνα δεν φοβάστε για την τιμή του κρέατος. Η Golden Traders αγορά ή ανέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών που απαντούν στο 6944-2150. Η Veneris Motors, Νίκος και Γιάννης Veneris, με τα πιο καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα της αγοράς, αξιόπιστα, με ανταλλαγή του παλιού για κάθε τσέπη, κάθε κυβικό, μέχρι από το πιο μικρό έως και το πιο premium, 26-10-70-70-60, Ακροτηρίου και Βενιζέλου. Το Yellow Shoes στη Βότση 31, αριστερά κατεβαίνοντας και δεξιά απέναντι για τις γυναίκες, για άντρες και γυναίκες, που φέτος θα σας κοιτάνε όλοι στα πόδια. Αυτή είναι η μόδα του καλοκαιριού, μοδάτα, επώνυμα, φυρμάτα παπούτσια σε τέτοιες τιμές που δεν έχετε ξαναδεί μάτα. Αυτό είναι το Yellow Shoes στην Κανακάρη. Πιάνα Κανακάρη ρε, στη Βότση από την Κορίνθου κάτω στρίβεις αριστερά και δεξιά, ακού Κανακάρη, στη Βότση μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος, μην μπερδεμόστενε. Τζίφρις γαλακτοπολείο, αλλά παλαιά με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνο στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Και οι εγγραφές στο City Action έχουν ξεκινήσει δυναμικά. Από 4-6 Ιουνίου η πόλη θα γεμίσει στο κέντρο με παιδιά, με ποδήλατα, και το Σάββατο θα γίνει μεγάλη ποδηλατάδα. Ξεκινάει από το κολυμβητήριο του ΝΟΠ και γυρίζει εκεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Δηλώστε συμμετοχή στο cityinaction.gr και στο κιόσκι που θα είναι στην πλατεία Γεωργίου, όπως σήμερα διοργάνωση, ποδηλατικός όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες Πατρών, ταξί εξπρές 2.650.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και με μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Είδες η ΔΕΗ. Λοιπόν, πρώτα Θεός και η Παναγία, θα σας δούμε αύριο στις 8:05. Την αγάπη μας στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, στο φίλο μου Αντώνη Δημακόπουλο και στους συνεργάτες του εκεί. Την αγάπη μας επίσης στα φρέσκα και λακταριστά γλυκά που είναι από το πρωί από την παραγωγή στην κατανάλωση, και στους ζάχαρο που λέω στους φίλους μου στο Γλάφκο. Θέλω εδώ όμως να με συγχωρέσετε να πω κάτι προσωπικό, αν και τρώω χρόνο από το Γιάννη το Γεωργόπουλο. να αποχαιρετήσω έναν Άγιο Διονυσιώτη φίλο, αξιαγάπητο και αξιόλογο άνθρωπο, το Λεωνίδα Γεράνιο, το Λούι της καρδιάς μας και της γειτονιάς μας, που έφυγε σε ηλικία 86 ετών, τον παλιό πρόεδρο της ΕΕΠ, τον άνθρωπο ΕΕΠ, τον αναμορφωτή της ΕΕΠ, ένα αξιόλογο άνθρωπο, ο οποίος ευτύχησε να δει μια θαυμάσια οικογένεια με τη σύζυγό του Ελένη, δύο παιδιά, τον έναν τον Σταύρο που είναι φαρμακοποιός και συμμαθητής μου, αγαπημένος φίλος, και τον Αντώνη, καθηγητής φυσικής αγωγής, και έξι εγγόνια. Θεωρείται ο αναμορφωτής του τοπικού μπάσκετ της ΕΑΠ, ένας άνθρωπος που ήταν σε όλη του τη ζωή ίσκιος για την οικογένειά του και για τους φίλους του, ένας πάτερ φαμίλιας που την γνώμη του και τη σοφία του μέχρι και τώρα στο τέλος την εισέπραταν μέχρι και τα εγγόνια του. Πρόεδρε, καλό ταξίδι, στο φως θα σε θυμόμαστε πάντα. Η κηδεία θα γίνει αύριο στον Άγιο Διονύση το μεσημέρι στη 1 η ώρα. Γεια σας.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ωχ, τσάφτηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρωμανίτσα, η Άννα. Μεσολόγη,
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Τρέκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ρόδος, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
2: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

μια ωραία ατμόσφαιρα. Με την κέντρο αριστερά σε βέρτιγο. Πρωτιά μεν, αλλά χωρίς αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν Καριστιανού και Πασόκ. Όλα αυτά σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion. Εκνευρισμός στη Δημοκρατική Παράταξη για τις δηλώσεις του ΟΚΑ, που βλέπει αναγκαιότητα συνεργασίας με Τσίπρα. Άμεση αντίδραση από Άννα Διαμαντοπούλου και αναζήτηση την ίδια ώρα σανίδα σωτηρίας. Αυλαία σήμερα για τη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα μετά την αναμενόμενη αποχώρηση Αξιόγλου Χαρίτση, Τζανακόπλου Ηλιόπλου και άλλων τριών βουλευτών. Ανισχυτικά ευρήματα στην έρευνα για τους καταναλωτές, καθώς σύμφωνα με όλα τα επίσημα στοιχεία και τις στατιστικές βαδίζουμε ολοταχώς προς νέα αύξηση των επιτοκίων. Ανατροπή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον κόφτη Βορύδη για την Ιθαγένεια. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες είναι συγκεντρωμένοι στις ακτές της Λιβύης και περιμένουν δυνατότητα περάσματος. Έρχεται το νέο ανακαινίστρο εντός του Ιωνίου. Αφορά αμιγώς εγκλειστές κατοικίες. Στόχος το να μπουν στην αγορά νέα ακίνητα για μίσθωση. Τώρα μας χλεβάζει και οράμα. Και δέρνει με αδιάφορους τους Έλληνες στην Αλβανία. Και θέλει να τους πάρει περιουσίες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων από φαντς. Και δηλώνει ότι δεν ήξερε πως υπάρχουν Έλληνες στη Σβέρνητσα. Νέα γυναικτοκτονία, παθολογική αγάπη, λέει, τα κίνητρα για τη δολοφονία της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Όταν ακούτε αυτό, την αγαπούσε πολύ και τη σκότωσε να τρομάσετε. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας, μία τραγωδία πολλά τα γιατί. Σε μια πόλη που δάκρυσε για πατέρα και γιο, οι οποίοι χάθηκαν σε ένα σημείο ντροπή για το δημόσιο, και σας μιλάω για το ελληνικό δημόσιο, τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν. Όχι μόνο για το πώς χάθηκε ο έλεγχος της μηχανής στην οποία επέβαιναν, αλλά και το γιατί επί 15 χρόνια περίπου υποτίθεται ότι γίνεται επισκευή βαρέως τύπου σε μια γέφυρα στο ύψος των Ποσαϊτίκων, με αποτέλεσμα η έξοδος προς την Εθνική Οδό κάτω από αυτή να έχει μετατραπεί σε καρμανιόλα. Αυτή η τραγωδία είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Πάτρα ανοχήρωτη πόλη. Αυτοί που πέρυσι με τις φωτιές κουνούσαν τα δάχτυλα διαλύουν τώρα την έκτη ΕΜΑΚ και εν συνόλο την πυροσβεστική υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Ξεδοντιάζουν νευραλγικές υπηρεσίες σε πυροσβεστικούς σταθμούς που ήδη λείπουν πυροσβέστες. Δεν σταματούν όμως εδώ, ξυλώνουν και το πουλόβερ της Ελλάς στην Αχαΐα. Ανακοίνωση κόλαφος από την Ένωση Αξιωματικών στη Δυτική Ελλάδα. Μιλάνε για οριακή επιχειρησιακή δυνατότητα της αστυνομίας λόγω υποστελέχωσης. Στα κεραμίδια και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, που κρούει για μία ακόμα φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Με άρωμα Πασόκ Αχαΐας, οι 300 υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Βασίλισσα Ιβαλής. Γιώργος Παπάς. Αριστίδης Ανδρικόπουλος. Και Διονύσης Τεμπονέρας, οι 4 από την Αχαΐα που υπογράφουν τη διακήρυξη. Ο Βασίλισσα Ιβαλής και επισήμως θέτει αυτόν εκτός Πασόκ. Προσπάθεια εξαγνισμού από φωτήλα για το Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας. Τώρα επιχειρεί να την κάνει γυριστή. Βάζει για ασπίδα τον όσον ανακοίνωσε την ποιότητα και τις ανοιχτές πύλες για όλους. Αλλά κουβέντα για το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική κρίση και τη μη παραχώρηση στο Δήμο Πατρέων. Και κουβέντα για το πώς ένα έργο που στήχησε πάνω από ένα 300, σας μιλάω για εκατομμύρια,
επί της ουσίας δεν είναι πλέον παρά τα εγγένεια σε επάρκεια για να φιλοξενήσει κόσμο. Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε κούκι. 40χρονο με βαρύ βιογραφικό στην παραβατικότητα συνελήφθη από την Ελλάς μετά από σειρά βίντεο στα οποία έκανε επίδειξη οπλισμού που είχε στο σπίτι του. Αυτόματα και όχι μόνο. Στην Ιωνιότητα Λεωνίδας Γεράνιος. Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ΕΑΠ και ήταν εκ των ιδρυτών του Συνδέσμου Διαιτητών Μπάσκετ Αχάγιας. Κυρίες και κύριοι, Νομάξ FM. Είναι 93 και 4. Είναι το πρώτο για τον μήνα Ιούνιο, πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Μια καλή, μια όμορφη εβδομάδα. Ένα καλό, ένα πανέμορφο μήνα. Και καλό καλοκαίρι. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη το ρεδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό. Όλη τη διαδρομή με το ταξί από επιβίβαση έως αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφοράς. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμιο, να μετράς κιλά σε αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sphaeris απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνεις εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisphaeris.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water, φίλτρο νερού, διαστολοποιητές τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων τους ενδεχόμενους κινδύνους. Για πόσιμο, μαγείρεμα, πλήσιμο και τρόφιμα εμπιστευτείτε realwater.gr. Τηλέφωνο Πάτρα 2610 273 511 και Τρίπολη 27 10 235 171.

0: μια τραγωδία. Πολλά τα πώς και τα γιατί. Σε μια πόλη που δάκρυσε για γιο και πατέρα, χάθηκαν σε σημείο ντροπή για το ελληνικό δημόσιο, για το ελληνικό κράτος, για την κεντρική διακυβέρνηση. Συνοδεία πολλών αναπάντων ερωτημάτων για το πώς είναι δυνατόν. Επί περίπου 15 χρόνια να εκτελούνται υποτίθεται έργα βαρέως τύπου στη γέφυρα της περιμετρικής των Ποζιατίκων και να έχουμε μετατρέψει την οδό κάτω από αυτή σε καρμανιόλα για όσους και είναι χιλιάδες καθημερινά κινούνται με προορισμό μέσω της νέας Αττικής Οδού την Ολυμπία Οδό προς Αθήνα και ο Επιστροφή. Και βεβαίως κυρίες και κύριοι δεν έτυχε και φυσικά κάθε άλλο παραπέτυχε. Να πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών στην Αχαΐα, τον κύριο Κατζόγια. Κύριε Κατζόγια, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό μήνα κύριε Γιώργο.
0: Όσο καλά μπορεί να είναι όλα αυτά, να πω έχω μια τραγωδία. Λοιπόν, για πείτε μου, 15 χρόνια επισκευάζουν μια γέφυρα.
1: Κοιτάξτε κύριε Γιώργο, καταρχήν όντως όπως είπατε και εσείς είναι ένα τραγικό συμβάν. Και εμείς από την πλευρά μας θα φέραμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας σύλληψη για την απώλεια δύο συνανθρώπων μας, δύο συμπολιτών μας, δύο νέων ανθρώπων. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα προφανέστατα έχει πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος του δυστυχήματος αυτού. Εδώ θα πρέπει να είμαστε νομίζω ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπό την έννοια πια γνωρίζουμε και τα προβλήματα και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει η περιμετρική και τα έργα που γίνονται και κατά καιρούς μας έχουν απασχολήσει και για άλλα τέτοια συμβάντα. Πολύ φρέσκια το 23 η κατάρρευση της γέφυρας στον Κόμπο κατά ένα. Παρ' όλα αυτά όμως...
0: Κύριε Κατζόγια, να είμαστε προσεκτικοί, αλλά 15 χρόνια φτιάχνεις νέα περιμετρική, όχι μια γέφυρα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Και τώρα θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Καταρχήν, για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε όλοι μας, πρώτα από όλους ο τεχνικός κόσμος, θα πρέπει να βρεθούν εμπειρογνώμονες πλέον να βρουν τα διαθέσιμα στοιχεία για να δούμε αν και κατά πόσο το δυστύχημα αυτό συνδέεται με τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή. Εγώ θα πω και με κάποια τεχνική αστοχία της οδού εκεί. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, οποιαδήποτε τοποθέτηση κατηγορηματικού χαρακτήρα τώρα θα ήταν λίγο προώρη. Αυτό όμως προφανώς και δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Είχαμε ένα σοβαρότατο δυστύχημα σε μια περιοχή που όντως, όπως λέτε και εσείς, εκτελούνται έργα και εκτελούνται διαφορετικά έργα. Επομένως, θα πρέπει να διαπιστωθούν συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή, έχουν εφαρμοστεί εκεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Είναι απαραίτητο να διερευνηθεί ας πούμε η κατάσταση του οδοστρώματος, η επάρκεια της σήμανσης, η ορατότητα, πιθανόν λειτουργία συστημάτων ασφαλείας, ακόμα και χαρακτηριστικά όπως η γεωμετρία της οδού και αν και εφόσον υπήρχε εργοτάξιο εκεί, αν ήταν συμμορφωθεί με εγκεκριμένες μελέτες προδιαγραφής ασφαλείας κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι εμπειρογνώμονες εκεί θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους έτσι ώστε σίγουρα να ξέρουμε πού ακριβώς οφείλεται, γιατί αυτή τη στιγμή προφανώς οι στιγμές είναι δύσκολες.
0: Πάντως το να μετατρέπεις από δύο και τρεις λωρίδες σε ένα δρόμο σε διάστημα 50-100 μέτρων σε μία λωρίδα, δημιουργώντας το πρόβλημα του μπουκαλιού, του λαιμού του μπουκαλιού, δεν είναι και ότι καλύτερο για την ασφάλεια απριόρι, κύριε.
1: Προφανώς, αλλά δεν μπορούμε και απριόρι να θεωρούμε ότι ένα εργοτάξιο προκαλεί το ατύχημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια στρέβλωση, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Η διεθνή πρακτική δείχνει ότι η οδική ασφάλεια πάντοτε είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Yes. Δηλαδή δεν εξετάζουμε τον οδηγό ή το όχημα. Σίγουρα πρέπει να εξεταστεί το οδικό περιβάλλον. Σίγουρα πρέπει να εξεταστεί η συντήρηση, η σήμανση, πολύ σημαντικό, οι συνθήκες που επιτρέπουν τη στιγμή του συμβάντος. Προφανώς και αν προκύψει ότι
0: πάντως σε 12-15 χρόνια συμφωνείτε πάντως πως σε 12-15 χρόνια κάνεις νέα περιμετρική σε μια χώρα που λειτουργεί με τους κανόνες και τους ρυθμούς που πρέπει να λειτουργήσει.
1: Ισχύει αυτό. Σε 10, 12 και σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα γίνεται πολύ περισσότερο.
0: Και εμείς φτιάχνουμε μια γέφυρα μετατρέποντας το χώρο κάτω από αυτό που οδηγεί στην Ολυμπία οδό μέσα της νέας Εθνικής Οδού σε Καρμανιόλα. Μένει να δούμε τι θα απαντηθούν, γιατί πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά που βάλατε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Κατζόγια. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ακούσατε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών στην Αρχαγία. Στη μέση περίπτωση της ακουμπής θα ακούσατε για το ίδιο θέμα και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Εμπεριτηρίου Δυτικής Ελλάδας. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Γιατί αυτή η εκπομπή σε νεκρό χρόνο δις είχε ενοχλήσει τον απειρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Μπονάνο, για το συγκεκριμένο θέμα. Και ήταν ο άνθρωπος που είχε πάρει πρωτοβουλία να ζητήσει επίσπευση των εργασιών, ως μας είχε δηλώσει για το επίκαιρο του πράγματος και όχι μόνο. Καλημέρα, κύριε Μπονάνο. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
2: Γεργόπουλε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Θα έλεγα ότι τα είχαμε πει από την εκπομπή σας σε ανύποπτο χρονικό διάστημα, τότε που πράγματι μας είχαν προβληματίσει όλους το μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί ώστε να μπορέσει να γίνει συντήρηση για τις γέφυρες. Θα σας έλεγα δε ότι η απάντηση η οποία ήταν γραπτή τότε από την Ολυμπία Οδό που είχα στείλει το σχετικό, τη σχετική διαμαρτυρία, τη σχετική ενόχληση, θα σας έλεγα, που κατέγραφα μέσα στο κείμενό μου, ήταν ότι γίνεται μια βαριά συντήρηση, έτσι την ονομάζουν ακριβώς, σε 25 γέφυρες από την Αθήνα μέχρι και την Πάτρα. Τότε δεν είχαμε ακόμα την Πατρών Πύργου. Και ότι η συντήρηση αυτή απαιτούσε μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι ήταν η φύση τέτοια που υπάρχουν γεγονότα τα οποία δεν τα περιμένανε. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι η απάντηση της Ολυμπίας Οδού ήταν ότι υπήρχαν προβλήματα στο θέμα της, των υλικών που χρειαζόταν, γιατί είχε μεσολαβήσει ο COVID τότε. Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη συγκεκριμένη γέφυρα το 2019 στο ρεύμα προς Πάτρα και τελείωσαν πέρυσι, και μετά ξεκίνησαν και εργασίες για το ρεύμα προς Αθήνα. Και η απάντηση, ίσως η είδηση που περιμένουμε όλοι, είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχει παραδοθεί η γέφυρα στην κυκλοφορία. Δηλαδή τέλος Ιουλίου περιμένουν να
0: έχουμε ολοκλήρωση
2: όλες τις εργασίες και την ανακατασκευή που χρειάζεται. Πράγματι όμως εκείνο που στο μυαλό μου μόνο έτσι δικαιολογώ είναι ότι τη βαριά αυτή συντήρηση που λένε, στην ουσία είναι σαν να υπάρχει μια ολόκληρη ανακατασκευή της γέφυρας, γιατί αυτές οι γέφυρες που είχαν φτιαχτεί τα προηγούμενα χρόνια, παλιότερα δηλαδή, είχαν σοβαρά προβλήματα, και αυτά τα σοβαρά προβλήματα έπρεπε να τα λύσει η κοινοπραξία. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν περιφέρεια και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να πιέσουμε να γίνουν πιο γρήγορα οι κατασκευές και η ανακατασκευή αυτή που χρειαζόταν. Είναι δουλειά βέβαια του Υπουργείου Υποδομών για τη σωστή επιτήρηση. Τώρα το θέμα των... καταλαβαίνω ότι το ζήτημα είναι εάν υπήρχαν όλα
0: τα... αποτέλεσε παράγοντα αυτό.
2: Όλες οι σημάνσεις. Εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι δουλειά δικιά μας για να δω αν είναι αυτές οι σημάνσεις σωστές.
0: Δεν εμπλέκεται η περιφέρεια ούτε ο Δήμος.
2: Δεν εμπλεκόμαστε εκεί πέρα σε αυτό το θέμα του ελέγχου των σημάνσεων. Εκείνο που θέλω να πω είναι πάντως ότι μην ξεχνάμε, γιατί κάθε φορά βάζουμε το θέμα του δρόμου, γιατί είναι μια...
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο κυρίαρχος.
2: Την κάνω καθημερινά. Πρέπει να τονίσουμε ότι όσο και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, ο ανθρώπινος παράγοντας, όπως είπατε, η υψηλή ταχύτητα, και φυσικά μπορούμε να λέμε για τη σήμανση, μπορούμε να λέμε οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει μεγάλη σημασία η ασφαλής οδήγηση. Δεν υπάρχουν ούτε ασφαλείς δρόμοι, ούτε ασφαλή αυτοκίνητα ή δίτροχα. Υπάρχει ασφαλής οδήγηση, την οποία πρέπει να την έχουμε πάντα κατά νου, ώστε να μην αθωώνουμε τους εαυτούς μας σε επιπόλαιες ενέργειες
0: γενικότερα.
2: Ανεξάρτητα το τροχαίο αυτό δυστύχημα, το οποίο τόσο πολύ μας έχει, θα έλεγα, λυπήσει όλους, είναι υποδιερεύνηση έτσι τα λιώσα.
0: Να τονίσω ότι η ελληνική αστυνομία ζητάει από όποιον ήταν μάρτυρας και έχει την παραμικρή πληροφορία να δώσει στοιχεία, δεδομένου ότι είναι πολλά τα ερωτήματα, είναι πολλά τα γιατί και είναι αναπάντητα μέχρι στιγμής.
2: Βέβαια, και καλό είναι οι πολίτες να υπάρχουν ενεργοί πολίτες οι οποίοι να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση για την πλήρη διελεύκαση αυτού του τροχιού δυστυχήματος που μας, θα έλεγα, αυτό το τρίμερο κυριολεκτικά μας θορύβησε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ακούσατε λοιπόν, όπως και να έχει όμως, παρά είναι πολλά 15 χρόνια, αδερφέ. Σε 15 χρόνια φτιάχνει σε άλλες χώρες, όχι μόνο νέα περιμετρική, δεν ξέρω τι άλλο φτιάχνει. Φτιάχνει νέα χώρα.

0: μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ και πολλούς για λίγο. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις όλους όμως για πάντα. Αφορμή για αυτή την εισαγωγή, κυρίες και κύριοι, είναι το γεγονός ότι αυτοί που πέρυσι κούναγαν το δάχτυλο την περίοδο των πυρκαγιών και αναζητούσαν ηφηγένειες είναι οι ίδιοι που με την πολιτική τους επιλογή κυριολεκτικά ξυλώνουν το πουλόβερ της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή. Να σας πω ότι ούτε η περιβόητη και ειδικό δεξιωτή των ΕΜΑΚ, έκτη ΕΜΑΚ, δεν γλιτώνει από αυτό το πανηγύρι ξυλώματος, όταν ήδη από το οργανόγραμμα της πυροσβεστικής, έχοντας ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, λείπει σημαντικότατος αριθμός πυροσβέστων. Και όλα αυτά στον απέχο μεγάλων δηλώσεων για δημιουργία και άλλου πυροσβεστικού σταθμού, καταφέρνουν να αποδεκατήσουν ακόμα και το στολίδι της πυροσβεστικής στην έκτη ΕΜΑΚ. Πάμε στον πρόεδρο των πυροσβεστών στην Ελλάδα, τον κύριο Φερτάκη. Κύριε Φερτάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου, στο κυρίως μενού. Πολύ σωστή εισαγωγή σας. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Από τις υποσχέσεις για τη δημιουργία ενός ακόμη μάχημου πυροσβεστικού σταθμού στην τρίτη πόλη και της μιακά της χώρας μας, στην Πάτρα, στον νομό Χαΐας, από τους πιο υψηλά επικίνδυνους νομούς. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το επιβεβαιώνουν οι χάρτες, οι επίσημοι της πολιτικής προστασίας. Φτάσαμε σε μεγάλο αριθμό μεταθέσεων, σε ξεσπίδωμα πυροσβεστών, σε επιχειρησιακή αποδόμηση της βιτρίνας του πυροσβεστικού σώματος, της ΕΜΑΚ. Μια επιχειρησιακή εξαθλίωση πλέον από εδώ και ως εξής. Η ΕΜΑΚ, έτσι όπως κάνανε μετά την τελευταία εξέλιξη, όπως το έκανε, όπως το έπραξε πλέον η φυσική και η πολιτική ηγεσία, με την αρρωγή της πολιτικής ηγεσίας, η φυσική ηγεσία που βγάζει τις μεταθέσεις, πλέον ΕΜΑΚ θα έχουμε επί της ουσίας επιχειρησιακά στα χαρτιά ως λειτουργία. Στην πράξη ως επιχειρησιακό αποτέλεσμα, μετά από αυτή την επιχειρησιακή αποσάφρωση, μετά από αυτή την επιχειρησιακή αποδόμηση, πλέον δεν θα υπάρχει. Μιλάμε για το πιο εκπαιδευμένο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, που έχει περάσει δεκάδες σχολεία, με τεράστιες επιτυχίες για την περιοχή και όχι μόνο, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε, το στολίδι.
0: Αληθεύει ότι από τα 28 στελέχη της ΕΜΑΚ τα 11 τα μετακινούν αλλού?
1: Από τα 28 στελέχη της ΕΜΑΚ οι 11 θα υπηρετούν πλέον από εδώ και στο εξής μέχρι το πέρας της αντιπυρικής περιόδου σε άλλες υπηρεσίες ανά την επικράτεια. Ήδη ένας αξιωματικός από την ΕΜΑΚ έχει φιλοφορία και φεύγει ήδη, δηλαδή από χτες, μία του μηνός. Συνεπώς λοιπόν καταλαβαίνετε πόσο τραγική είναι η κατάσταση σε μια περιοχή που πέρυσι, πρόπερσι, τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει όλα αυτά τα γεγονότα με τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές και όχι μόνο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με διάφορα
0: Φερτάκη,
1: γεγονότα.
0: Να πω ότι αυτή η μετακίνηση, αυτό το ξεδόντιασμα της έκτης ΕΜΑΚ, δεν μπορεί να μπαλωθεί, γιατί δεν μπορεί να στάλει κάποιος από μια άλλη πυροσβεστική υπηρεσία στην ΕΜΑΚ. Μιλάμε για μια υπηρεσία η οποία είναι στελεχωμένη από άκρως εξειδικευμένα άτομα με σημαντικότατες γνώσεις επιχειρησιακές, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διώχνω 11, τους πάω αλλού και φέρνω 11 από οπουδήποτε αλλού, είναι διάσπαρτοι αυτοί χωρίς καμία εκπαίδευση και χωρίς καμία επιχειρησιακή δυνατότητα.
1: Έτσι ακριβώς, για να φτάσει η ΕΜΑΚ σε αυτό το επίπεδο χρειάστηκαν πολλά χρόνια, μεγάλη εκπαίδευση. Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν περάσει δεκάδες σχολεία, εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα αντικείμενα επιχειρησιακά. Συνεπώς λοιπόν το να πεις διώχνω 11 και με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή ως το πέρας αντιπυρικής θα φέρω κάποιους και θα τους αναπληρώσω, δεν πρόκειται να στήσεις επιχειρησιακά την ΕΜΑΚ όπως τη γνωρίζαμε και τη γνωρίζαμε. Δεν γίνεται έτσι.
0: Αποχαιρέτα την ΕΜΑΚ που γνώριζες ως προς την έκτη ΕΜΑΚ, μου λέτε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν διορθώνεται. Είναι πλέον δύσκολο ως ακατόρθωτο να διορθωθεί, γιατί όποιος και να πει, όποιος και να πει, δεν μιλάμε για έναν δύο, μιλάμε για 11 εξειδικευμένους, πλήρως εκπαιδευμένους πυροσβέστες. Άρα λοιπόν για να όποιον και να φέρεις θα περάσει πάρα πολύ χρόνος, θα πρέπει να γίνει τεράστια δουλειά πάλι από την αρχή για να φτάσει η ΕΜΑΚ επιχειρησιακά σε αυτό το επίπεδο. Συνεπώς λοιπόν το πρόβλημα είναι τεράστιο. Πέρα από την ΕΜΑΚ έχουμε μεγάλο θέμα, δημιουργείται ήδη με τις μετάδεσεις αυτές και στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό. Ο πρώτος πυροσβεστικός σταθμός, ο ένας και μοναδικός στην τρίτη πόλη της Ελλάδος, πόλη της Πάτρας, μάχημος πυροσβεστικός σταθμός, θα έχει ακόμη λιγότερους πυροσβέστες ήδη μέσα στον Ιούνιο. Ο ένας, ο υποδικής σταθμός, ήδη έχει πάρει φύλλο πορείας από χτες για να μετατεθεί σε άλλη περιοχή και στις 10 Ιουνίου θα ακολουθήσουν και άλλοι τρεις πυροσβέστες που θα φύγουν και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι. Μιλάμε λοιπόν για έναν αριθμό που θα μετατεθεί από την Αχαΐα 36, επαναλαμβάνω, 36 πυροσβεστών από τώρα μέχρι και το πέρας της αντιπυρικής περιοχής.
0: Άρα υπάρχει κίνδυνος κάποια στιγμή να έχουμε έρημο πυροσβεστικό σταθμό.
1: Έτσι ακριβώς. Ούτως ή άλλως υπολειτουργούσαμε. Όλοι και όλοι είμαστε 59 μέχρι πρώτη, τώρα θα είμαστε πολύ λιγότεροι στον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό. Τώρα θα είμαστε πολύ λιγότεροι όλοι μαζί, μαζί και με τους συναδέλφους σε υπηρεσία γραφή για λόγους υγείας, όλοι μαζί, μαζί με τον διοικητή ή υποδιοικητή. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα είμαστε πολύ λιγότεροι. Σε αντίστοιχο ερώτημα συναδέλφων σας στο προηγούμενο διάστημα, τι βλέπετε για την πυρική περίοδο, θα λείπει κόσμος, πώς θα είναι το προσωπικό, λέμε, δεν ξέρουμε πόσοι θα είμαστε και δικαιωνόμαστε πλήρως. Να τα αποτελέσματα των μεταθέσεων. Μιλάμε για τον πρώτο πυροσβεστικό σταθμό, μιλάμε για τον μεγαλύτερο πυροσβεστικό σταθμό στην έδρα της περιφέρειας, στην τρίτη πόλη της Ελλάδος, και αντί να γίνει ο δεύτερος που ήταν γενική παραδοχή και αναγκαιότητα και υποστηρίζει κατά κόρον υποσχέσεις, μέχρι και την τελευταία στιγμή με τις ενέργειες που κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα, πήγαμε σε αυτή την τεράστια αποψήλωση μέσω μεταθέσεων.
0: Και μη χειρότερα.
1: Λοιπόν, λιγότερο προσωπικό, μεγαλωμένο σε ηλικία, εξαντλημένο και ποντάρουν οι κύριοι αυτοί της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας για μία ακόμη φορά στο φιλότιμο και στον υψηλό επαγγελματισμό με παράνομες και κατακριστικές επιφυλακές, όχι με ένα συμβάν, με μισό συμβάν, με το χτύπημα του κουδουνιού που λέμε, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει. Επιφυλακή, απλήρωτη εργασία, συνεπόμενες ώρες ατελείωτης εργασίας για να βγει ο υπηρεσιακός σχεδιασμός. Και έτσι δεν γίνεται, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν γίνεται, αλλά για κάποιους γίνεται, γιατί είναι στη γυάλα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καταλάβατε τι κάνανε οι ανθρώποι. Είναι αυτοί που κουνάγαν πέρυσι το δάχτυλο με τις φωτιές. Και ξεγύμνωσαν κυριολεκτικά την έκτη ΕΜΑΚ. Δεν είναι οποιαδήποτε. Είναι η λοκομοτίβα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συν περίπου άλλοι 30 πυροσβέστες που φεύγουν. Ο πρώτος πυροσβεστικός σταθμός της Πάτρας θα είναι κατεφημισμό πυροσβεστικός σταθμός. Δεν σας μιλάω για την ΕΜΑΚ. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά γίνονται ενώ όλοι έλεγαν και διαφήμιζαν πως είναι θέμα χρόνου να έχουμε δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό. Αν νομίζετε ότι τελειώνει το γλέντι, το άσχημο αυτό γλέντι με τις υπηρεσίες ασφαλείας και τα σώματα ασφαλείας εδώ για την περιοχή, είστε γελασμένες και γελασμένοι. Την ίδια ώρα στα Κάγκελα η Ένωση Αξιωματικών Δυτικής Ελλάδας και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα. Γιατί κυρίες και κύριοι, εδώ μιλάμε για οριακή δυνατότητα λειτουργίας. Θα τα ακούσετε. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα, τον κύριο Αγγελόπουλο. Κύριε Αγγελόπουλο, καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Και μη χειρότερα. Μιλάμε πλέον για δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να στελοχωρεί, ούτε καν περιπολικό σε λίγο.
2: Δυστυχώς το καλοκαίρι για μας θα είναι δυσίωνο με τα μαντάτα που ήρθαν από το μέγαρο της Κατεχάκης. Εδώ και δύο μήνες είχαμε ενημερώσει την τοπική ηγεσία ότι έγινε δεκτό το αίτημά μας για τμήμα δημιουργιών υποστήριξης από την φυσική και την πολιτική ηγεσία. Προβήκανε στις απαραίτητες διορθώσεις, βγήκαν τα προεδρικά διατάγματα και όλοι ευελπιστούσαμε ότι θα γίνει στελέχωση από τον πίνακα μεταθέσεων με νέο προσωπικό ώστε να ενισχυθεί και η διεύθυνσή μας, γιατί το προσωπικό είναι γερασμένο και πάρα πολλοί συνάδελφοί μας στο επόμενο χρονικό διάστημα θα φύγουν με σύνταξη. Δυστυχώς όμως κύριε Γεωργόπουλε, δεν έγινε καμία ενέργεια από την τοπική ηγεσία εδώ πέρα με αποτέλεσμα το αρχηγείο να έρθει και να πει ότι το νοητριστέ τμήμα που θα γίνει στην περιοχή της Αχαΐας θα στελεχωθεί με το ήδη υπάρχον προσωπικό.
0: Δηλαδή, τι είπατε κύριε Αγγελόπουλε, φτιάξανε νέο αστυνομικό τμήμα και απλά παίρνουν από αυτούς τους λειψούς προσωπικό και το πάνω στο νέο αστυνομικό τμήμα.
2: Ακριβώς. Σε αυτό όμως φέρουν ευθύνη οι τοπικοί περιουσιακοί παράγοντες. Διότι κάνει το αρχηγείο το σχεδιασμό, σου λέει ότι χρειάζεται όντως η περιοχή ένα τμήμα δημιουργιών υποστήριξης, γιατί έχει 300.000 κατοίκους, έχει πολλές μειονότητες, έχει εργάτες γης, οπότε πρέπει να το δημιουργήσουμε. Το επικροτήσαμε όλοι. Όταν όμως η τοπική φυσική ηγεσία εδώ δεν κάνει κάποια απαραίτητη ενέργεια, όπως την είχαμε ενημερώσει, για να ζητήσει προσωπικό, μάλιστα από το αρχηγείο μας είπανε ότι το παιδί όταν κλάψει του δίνει η μητέρα να φάει όταν είναι μικρό. Σαν να μας λένε μέσω πλησαπός ότι ζητήστε για να πάρετε. Το εξηγήσαμε αυτό, περιμένανε το timing. Το timing. Το timing πέρασε, ήρθε το αρχηγείο και σου λέει αφού δεν ζήτησες, στελέχωσέ το με το ήδη υπάρχον προσωπικό σου.
0: Και πόσοι φεύγουν με σύνταξη την ίδια στιγμή περίπου?
2: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω τους συναδέλφους μου, τουλάχιστον 30 άτομα θα υποβάλουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Περιπολικά φαντάσματα θα υπάρχουν. Θα είναι άγνωστο το περιπολικό, θα είναι άγνωστη λέξη, έτσι όπως πάει.
2: Αυτή τη στιγμή είναι ήδη άγνωστη λέξη, όπως το είπατε. Και με αυτό που θα γίνει, που καταργούνται και οργανικές θέσεις από τα αστυνομικά τμήματα, σε λίγο θα τα κλείσουμε και θα παραδώσουμε τα κλειδιά. Εάν είδατε και η Ένωση Αξιωματικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, επισήμανε και αυτή το πρόβλημα, το οποίο είναι σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ακόμα πιο έντονο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, εσείς που είχατε πάει φαντάρος, ότι ένας αντισυνταγματάρχης στο στρατό, δηλαδή ο δικός μας υποδιευθυντής στην ουσία σε βαθμό, είναι υποδιοικητής. Έχει υπό τη διαταγή σου ένα σύνταγμα. Εδώ φτάσαμε σε σημείο ο αντισυνταγματάρχης να κάνει σκοπιά.
0: Τι είπατε κύριε Αγγελόπουλε?
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα κύριε Αγγελόπουλε.
0: Κάνει σκοπιά υποδιοικητής.
2: Ο υποδιοικητής κάνει σκοπιά για να πάει ο αστιφύλακας στο ψυχιατρικό, να πάει τη μεταγωγή, να πάει να κάνει την καταγγελία, να βρει τον άνθρωπο που κάνει την καταγγελία και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Εκεί φτάσαμε δυστυχώς. Και η Ένωση Αξιωματικών αυτό που έγραψε στο έγγραφό της είναι πραγματικότητα. Δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα σε όλες τις υπηρεσίες πλέον.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, τα είπατε όλα. Τι να πω εγώ, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Ο υποδιοικητής κάνει σκοπιά για να φύγει ο σκοπός και να πάει στο συμβάν, στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα το 2026. Έφτιαξαν νέο αστυνομικό σταθμό και παίρνουν από το λειψό προσωπικό των άλλων υπηρεσιών άτομα προκειμένου να το στελεχώσουν. Δηλαδή δεν φέρνουν νέος. Και αυτό λέγεται ασφάλεια του πολίτη. Μένετε εδώ, σε λίγο θα πάμε στο διαζύγιο του κύριου Ιβαλή μετά η υπογραφή της διακήρυξης με το Πασόκ. Θα ακούσετε γιατί ο κύριος Φωτήλας κάνει τα πάντα για εξαγνισμό αλλά δεν του βγαίνει. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Ρωμαϊκό Οδείο. Και φυσικά, εάν προλάβουμε, έχουμε την αναφορά το γιατί μπαίνει Λουκέτο, δεν μπαίνει Λουκέτο, κλείνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το κεντρικό κτίριο, δεδομένου ότι ξεκινούν όσον ούπο οι εργασίες αναβάθμισης, ενεργειακής και όχι μόνον. Επίσης, στο μάτι του Κυκλώνα, μέσω ΑΔΕ, χιλιάδες επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα. Μένετε εδώ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα είμαστε κοντά σας.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό. Και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική. Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: ένα τυφέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα τυφέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Είναι το δεύτερο μέρος από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα, με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας, βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Σκέψω καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturis Ferries φορτώνεις το αμάξιμο ότι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνει εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αυτοκίνητο για να οργώ στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Κλείσε τώρα θέση και πρόλαβε απίθανες προσφορές στο venturisferries.com. Κάνε φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Real Water Filter νερού δραστηριοποιείται στην τεχνολογία επεξεργασίας νερού από το 1997. Με κατάστημα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 Πορεκαρόλου, επίσης στην Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2730-235-171. Ολική επαναφορά, κυρίες και κύριοι. Καθώς η ιδρυτική διακήρυξη τα πρώτα 300 είναι ένα ονόματα του Αλέξη Τσίπρα, έχει έντονο άρωμα από Πάτρα, από Αχαΐα. Και βεβαίως έχει έντονο άρωμα από Βασοκαχαΐας. Να σας πω ότι έχουμε Βασίλεια Ιβαλίνα, έχει υπογράψει Γιώργο Παπά επίσης. Προσθέστε τον πρώην διοικητή, αρχηγό μάλλον της Ελλάδας, τον κύριο Αριστίδη Ανδρικόπλο, ως επίσης και τον Διονύση Τεμπονέρα. Πάμε στον κύριο Ιβαλίνα, στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Ιβαλή, καλή σας σήμερα.
3: Και
2: καλή εβδομάδα.
3: Καλό μήνα.
2: Λοιπόν, επί της ουσίας κόβεται τον εμφάλιο λόρο με αυτήν την υπογραφή με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
3: Εντάξει κύριε Γεωργόπουλε, σας είπα ότι στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί. Κύριε Γεωργόπουλε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα κάλεσμα προς όλο τον προοδευτικό κόσμο. Ένα κάλεσμα προς όλο τον προοδευτικό κόσμο για να αποφύγουμε μια τρίτη θητεία του νεοφιλελευθερισμού η κυβέρνηση της χώρας μας. Αυτό ήταν το κάλεσμά του. Και σε αυτό το κάλεσμα πιστεύω ότι κάθε προοδευτικός πολίτης θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Άλλωστε, δεν σας κρύβω ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους ανθρώπους που ήταν εκεί στην διακήρυξη, στην εκδήλωση διακήρυξης του νεοκόμματος, προχώρησαν από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
2: Προφανώς και προχώρησαν.
3: Το οποίο το αντιλαμβάνεστε.
2: Μου λέτε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
3: Προφανώς και το έχει καταλάβει. Γιατί το είπα και άλλη μια φορά σε μια συνέντευξή μου, ότι αν βγείτε εσείς με ένα μικρόφωνο στην Πάτρα, ο μισός κόσμος που θα ρωτήσετε, άμα το ρωτήσετε τι κόμμα είσαι, θα σου ΠΑΣΟΚ. Όμως στην Κάλπη είναι το ενδέκατο από αυτούς που θα ρωτήσετε ΠΑΣΟΚ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το ΠΑΣΟΚ που έχουμε μέσα μας, με αυτό που το οποίο γαλουχηθήκαμε τα πρώτα χρόνια της αλλαγής, δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ που εκφράζεται σήμερα από τη στρατηγική ηγεσία.
2: Είναι μια απλή παθογένεια ή συνειδητή επιλογή να μην εκφράζει το ΠΑΣΟΚ πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών οι οποίοι δηλώνουν ΠΑΣΟΚ, ας πούμε ότι αποτυπώνεται έτσι στην Αχαΐα? Είναι πολιτική επιλογή, θεωρείτε? Είναι μια παθογένεια, απλά και μόνο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, δεν νομίζω ότι είναι πολιτική επιλογή. Είναι ένα... η ίδια η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει μετατοπίσει το πολιτικό της στίγμα προς τα δεξιά. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κατανοητό από όλους τους συμπολίτες μας. Άρα ο κόσμος ο οποίος παραμένει Πασόκ στην ψυχή του, το υφιστάμενο Πασόκ δεν είναι αυτό που το εκφράζει.
2: Αυτό σας έκανε να μετακομίσετε πολιτικά δηλαδή?
3: Άλλωστε, προφανώς αυτός είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες. Δεν είναι τυχαία η επιλογή. Και δόθηκαν ευκαιρίες στο σημερινό Πασόκ να αλλάξει την πολιτική του, να αλλάξει τα πρόσωπά του, όμως παρέμεινε στα ίδια και στα ίδια. Γι' αυτό το λόγο και ο κόσμος επιβραβεύει τη συγκεκριμένη πολιτική με ένα ποσοστό το οποίο δεν ανήκει στο Πασόκ που έχει στην καρδιά του.
2: Κύριε Βαλή, έχετε μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα πριν προχωρήσετε στην πολιτική σας μετακίνηση?
3: Βεβαίως.
2: Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάμε για μια απλή πολιτική μετακίνηση, αλλά είναι μια πολιτική μετακίνηση με ό,τι αυτό μπορεί να περιέχει σε ό,τι αφορά και ακουμπάει την δράση σας, την ενεργό συμμετοχή σας και ενδεχομένως να σας δούμε και σε ένα πολιτικό πεδίο για το χώρο της ελληνικής αριστερής σύμπραξης, το οποίο θα έχει και στελεχειακό και, αν θέλετε, καταλυτικό πολιτικό ρόλο.
3: Αυτό δεν είναι αντικείμενο της παρουσιαστής.
2: Έχει μπει στο τραπέζι.
3: Ούτε έχει τεθεί αυτή τη στιγμή στο τραπέζι από κανένα από τους δύο. Αλλά το θέμα μας είναι ότι, και εκεί είναι η ουσία αν θέλετε, ότι η ίδια η διακήρυξη του Αλέξη του Τσίπρα απευθυνόταν, γιατί ουσιαστικά λέει ότι αυτό εκφράζει στη συνέχεια των ετών το Πασόκ της αλλαγής. Ναι, το Πασόκ της αλλαγής εκεί είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από τον κόσμο που ρωτώντας με το μικρόφωνο θα σας απαντήσει ναι, εγώ είμαι Πασόκ.
2: Εσείς κλείσατε την πόρτα στον Πασόκ, ωστόσο θεωρείτε ότι η ανοιχτή πόρτα Τσίπρα προς τον Πασόκ πρέπει να συνοδευτεί από επιλογές συνεργασίας?
3: Προφανώς και πρέπει να συνοδευτεί, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που είπε είναι και αυτό που είναι η πολιτική του, και μετά τις κουβέντες τις οποίες έχουν υπάρξει είναι μια συμπόρευση προοδευτικών δυνάμεων. Άλλωστε και το συμπαράταξη το έχει μέσα στον τίτλο. Άλλωστε και το

0: μια συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό το πλαίσιο έκανε, αυτή την έκκληση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε χαίρομαι που και ο Χάρης ο Δούκας εχθές σε μια δημόσια συνέντευξή του είπε ναι, πρέπει να το δούμε τουλάχιστον σε δεύτερο, στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό, αν θέλουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στη χώρα μας, την κατάσταση στα ακρίβεια, την κατάσταση να μην υπάρχει διαφάνεια,
1: θα πρέπει να γίνει από τον πρώτο γύρο.
0: Θα πρέπει να γίνει από σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Το ποιος θα είναι, πού και τα λοιπά, αυτό είναι ένα δεύτερο το οποίο, εντάξει, μεγάλοι άνθρωποι είναι, πρέπει να τα βρουν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε. Καλή μέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε, ο κ. Σαϊβαλής είπε μόλις τώρα εδώ στο Max FM, στον πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, γιατί έκλεισε την πόρτα πίσω του και έφυγε από το Πασόκ. Σας μιλάω βεβαίως για καταστάσεις τις οποίες δεν θα τις αφομοιώσουμε σε πρώτο χρόνο. Θα τις δούμε πιο έντονα το επόμενο διάστημα.

0: Είμαστε ήδη εκτός χρόνου, αλλά δεν είμαστε εκτός τόπου. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε κυρίες και κύριοι στην προσπάθεια εξενισμού από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά και κουμπάει στο Ρωμαϊκό Δήμο. Όμως, κυρίες και κύριοι, για την ταμπακέρα, κουβέντα. Πώς γίνεται να έχουν δαπανηθεί πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ και να επικαλείται μετά την τελετή εγγενείων με παράτες και τρατατζούν προβλήματα λόγω της κλιματικής κρίσης. Ξέρετε, στις σύγχρονες κοινωνίες, στις σύγχρονες τεχνολογίες, δεν μπορεί να επικαλείσαι στην επισκευή, συντήρηση, αναδόμηση ή, αν θέλετε, σε ένα νέο έργο την κλιματική κρίση, γιατί αυτά ο τεχνικός κόσμος είναι δεδομένο, είναι εκ των ουκ, άνευ, ότι τα υπολογίζει, τα προϋπολογίζει και βάζει τον παράγοντα από τις λίγες τεχνικές γνώσεις που έχω εγώ. Είμαι από χωριό, μην νομίζετε. Λέω. Βάζει και αυτό τον παράγοντα στις μελέτες. Συνεπώς, η κουτοπονηριά του κυρίου Φωτήλα και όλων των άλλων δεν έχει τελειώμα. Πάμε στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελληνικής Ελλάδας. Μέσα σε ένα βαρύ κλίμα, κυρίες και κύριοι, για την τραγωδία, τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε Καραχάλιο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Και επειδή το είπατε στο τέλος της πρότασής σας, θέλω και εγώ, πριν μπούμε στο θέμα για το οποίο με καλέσατε, να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των δύο συμπολιτών μας. Εμένα τρομερό τροχαίο που έγινε προχθές. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια να εκφράσω την οικογένειά τους είναι ελάχιστο αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον πόνο τους. Πρόκειται για μια τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει. Και το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω με αφορμή αυτό το λόγο σας είναι ότι δεν είναι αποδεκτό τόσο κρίσιμες υποδομές να παραμένουν, όπως στην μικρή περιμετρική Πατρών, να παραμένουν επί χρόνια σε καθεστώς εργοταξιακών ρυθμίσεων, εκκρεμωτήτων και συνεχών παρεμβάσεων, οι οποίες δεν τελειώνουν ποτέ. Η πρόληψη προστίζει πολύ λιγότερο από τις συνέπειες της αδράνειας. Εγώ βλέπω μία αδράνεια αυτή τη στιγμή, όπως δεν το αντιλαμβάνεται το μέσος πολίτης, δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός, δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Και νομίζω ότι η κοινωνία αυτό που δικαιούται είναι ασφαλείς υποδομές και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο αυτές γίνονται. Πρέπει να κινηθούμε, πρέπει να λήξει αυτή η ιστορία. Θρυνούμε θύματα. Είναι κακό, είναι κακό για την περιοχή.
0: Να σας φέρω στην αιτία της πρόσκλησης. Η κλιματική

0: Крисев да идеала. Все-таки на кань мы тоже мы кого дию. Але мы ты лигер нож бой, хуй на тон. На гина ты мне как возрел на эпискевиси дирисе мне на вомиси энос мне мию. Και η μελέτη να μην έχει συμπεριλάβει και τον παράγοντα που βιώνουμε τόσα χρόνια πλέον, τον παράγοντα της κλιματικής κρίσης και τι μπορεί να επιφέρει αυτό. Σας φαντάζει πραγματικό ως επιχείρημα?
1: Θα σας απαντήσω ευθέως, πάντα προσπαθώ να απαντάω ευθέως, αλλά θέλω να σας πω το λόγο για τον οποίο έκανα την παρέμβαση αυτή. Ο λόγος ήταν γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες, ίσως θα γινόμαστε και στο μέλλον, μιας ορολογίας η οποία τη χρησιμοποιούμε σαν χάπι ή σαν καραμέλα για πάρα πολλά πράγματα.
0: Η κλιματική κρίση διαπασανώσαμε.
1: Η κλιματική κρίση. Η επίκληση κλιματικής κρίσης εκ των υστέρων ως αιτιολόγηση για πρόσθετες μελέτες, συμπληρωματικά έργα, αναθεωρήσεις δεν είναι τεχνικά δόκιμο. Δεν είναι, και επειδή ως φορείς και ως επιστημονικός φορέας οφείλουμε τουλάχιστον το μετερίζει μας, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε και όλοι οι υπόλοιποι φορείς και αρχές, να εκπαιδεύουμε τον κόσμο στην ορολογία, στην ουσία και στο τι περιμένει να ακούσει από εμάς και να δει στο τέλος της μέρας.
0: Αλλά δεν είναι αποδεκτό η επίκληση της κλιματικής κρίσης, μου λέτε?
1: Όχι, για μας δεν είναι αποδεκτό και δεν είναι μόνο τα πιο δύο. Να σας θυμίσω ότι πρόσφατα το είδαμε και στον Οντωτό. Καθηγητής Πανεπιστημίου βγήκε και είπε ότι η μελέτη που είχε κάνει πριν δύο χρόνια αυτή τη στιγμή χρήζει επικαιροποίησης. Είναι τραγικό. Είναι έλλειμμα παιδείας ως προς το πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε σε έργα που τελείωσαν πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια ή μελέτες που ολοκληρώθηκαν την κλιματική κρίση ως άλοθη. Προσέξτε, είναι αποδεκτό στα όρια της μηχανικής επιστήμης, της ανθρώπινης ύπαρξης, η αστοχία, τα λάθη, αυτά ναι. Όχι όμως να επικαλούμαστε την κλιματική κρίση ως αποτέλεσμα πρόσθετων ενεργειών μέσα σε 5-6 μήνες. Αυτός ήταν ο στόχος της παρέμβασής μου. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μια γενική και αόριστη...
0: Δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη, μου λέτε. Δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη, αν κατάλαβα καλά.
1: Όμως αστοχίες σε τεχνικά έργα, λαθασμένες παραμέτρους μπορούν να τύχουν, αλίμονο, άνθρωποι είμαστε. Το θέμα είναι αυτά να προλαμβάνονται, να εξελίσσονται στη διάρκεια υλοποίησης του έργου και να μπορούν, γι' αυτό γίνονται οι επιβλέψεις, γι' αυτό γίνονται οι παραλαβές σταδιακές. Άρα ο λόγος παρέμβασής μου δεν ήταν ούτε προσωπικός,
0: προφανώς,
1: ούτε πολιτικός, ήταν αμυγός τεχνικός, γιατί δεν θέλω να περνάει έξω στην δημόσιο λόγο η εικόνα ότι η κλιματική κρίση μπορεί να αποτελεί αιτία για πάσα νόσο και με τρόπο η οποία δεν εκπαιδεύει σωστά το μέσο πολίτη.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Γεια σας. Επίσης.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα ακούσατε. Πάνε να βρουν άλλο θελάδι, τους βγαίνει με τίποτα. Και είναι σε δινή θέση ο κύριος Φωτίδας, που στο ξεβράκωμα δίνει μαθήματα, αλλά στον πολιτισμό δεν δίνει. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Θυμίζω μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε με το νέο application στο κινητό. Χωρίς τηλεφωνικά κέντρα, χωρίς αναμονή, δεδομένα νέα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε το application και μπες στην νέα εποχή, στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για την Ατρέιση αεροδρόμια. Σας μιλάμε για τη Venturi Ferries. Από τώρα και για 5 λεπτά ανοίγουν οι γραμμές στο 2610-328-311 και 2610-343-200. Προτιμήστε το πρώτο, γιατί το δεύτερο μπλοκάρει, προκειμένου να μπείτε συγκλήρωση για το τέταρτο διπλό εισιτήριο με προορισμό την Ιταλία. Δωρεάν και με το αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω, στο 2610-328-311. Real Water Filter νερού. Απαλλακτήτα από περί τα έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τρόφιμο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
6: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
7: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Η δράση ξεκινάει.
12: City in Action 2026, powered by they.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε Max FM, είστε συντονισμένοι στους 93 και 4 στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Στην ρύθμιση του ήχου στις μουσικές επιλογές είναι η Αθανασία Ροδίτη και στο μικρόφωνο για μία ώρα παρέα ο Αλέξανδρος Κογκόλης. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας. Εδώ είμαστε και σας ακούμε για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Όπως και σας ακούμε, αφού μπορείτε να μας στείλετε με τον εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 είναι η διεύθυνση. Καλά μπήκε ο Ιούνιος από άποψη καιρικών συνθήκων. Είδα γέμισαν κάποιοι τουριστικοί προορισμοί, πολλοί κόσμοι στις παραλίες της Πάτρας και της Αχαΐας. Ωστόσο περάσαμε δύσκολα το Σαββατοκύριακο αυτό λόγω του θανατηφόρου τροχαίου στα Μποζαΐτικα, όπου έχασε τη ζωή του ο 52χρονος μαζί με τον 19χρονο γιο του. Συντετριμένη η Πάτρα, συντετριμένη τοπική κοινωνία, συντετριμένη οικογένεια της Παναχαϊκής, όπου έπαιζε μπάσκετ ο μικρός. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για τα αίτια, καθώς τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή εκεί δυσκολεύουν την καθημερινή συνθήκη. Θα μου πείτε, κανένας δρόμος δεν είναι ασφαλής, και εάν δεν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπου και όπως και αν πορευόμαστε, μπορεί να συμβεί το μοιραίο. Δυστυχώς. Από εκεί και πέρα συνελήφθη γνωστός πατρινός με όπλα και σήμερα περνάει στο αυτόφορο, γνωστός για τη δράση του στην τοπική κοινωνία, την οποία μάλιστα αναρτούσε στα social media. Ενώ συνελήφθη χθες ακόμη ένας άνδρας στην περιοχή των Δεμενίκων, διότι με αεροβόλο όπλο πυροβόλησε συγγενή του και παραλίγο να του βγάλει το μάτι. Χθες δε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου είχαμε συμπλοκή, μαχαιρώματα, αιματοκύλισμα και τραυματισμούς, όπως γράφει το ντετέ.gr. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Πάμε στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο είναι βαβέλ, όπως προσφάτως το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και καλημερίζω ευθύς αμέσως, ευχαριστώντας τον πολύ για τον χρόνο που μας δίνει, τον Γενικό Διευθυντή της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλή σας ημέρα από τον Max FM και την Πάτρα. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όπως θέλετε.
0: Αλήθεια, βλέπω ότι είναι κινούμενη άμμος αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό, με δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν πρωτιά για την Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση το Αλέξη Τσίπρα, άλλες στην τρίτη θέση την κυρία Καριστιανού ή το Πασόκ. Και βλέπω μία μάχη μεταξύ του δεύτερου και του πέμπτου για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, ο δεύτερος μπορεί να πάει και πέμπτος, όπως είναι τώρα. Ποια είναι η δική σας άποψη, βάσει των μετρήσεων, έτσι?
1: Ναι. Θα σας πω το εξής, ότι επειδή μετράμε εδώ και καιρό τα νέα κόμματα και ήταν ο λόγος για τον οποίο το υπενισόμασταν όλες οι εταιρείες ερευνών ότι το κάναμε, και τουλάχιστον εγώ έλεγα και γιατί το κάνουμε, όχι γιατί είμαστε περίεργοι και καταχθόνοι και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά γιατί έπρεπε να έχουμε μία χρονοσειρά εξέλιξης των ποσοστών που έχει το κάθε κόμμα, έτσι ώστε όταν εμφανιστεί να ξέρουμε αν το νούμερο το οποίο θα δούμε έχει κάποιο νόημα ή προς τα που πάει η φορά του. Αυτό λοιπόν το οποίο προκύπτει είναι ότι η φορά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι να ανεβαίνει. Άρα λοιπόν, βεβαίως, μαζί με το φαινόμενο ότι όταν πρωτοεμφανίζεται κάποιος έχει μία διωγγωμένη προσδοκία, και άρα λοιπόν τα νούμερα που βλέπουμε τούτη τη στιγμή για τα μικρότερα κόμματα να είναι ίσως λίγο διωγγωμένα με βάση την εμπειρία δεκαετιών. Όμως δεν μπορεί να αγνοεί κανείς και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εκάστοτε κοινωνία αν θέλετε, για να μπορεί να βγάλει περισσότερα συμπεράσματα. Σκεφτείτε ότι ο Έλληνας για πάρα πολύ καιρό αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Θυμάστε πόσο καιρό το συζητάμε αυτό το πράγμα σε όλα τα μίντια, ότι θέλει να έχει μια αντιπολίτευση για να μπορεί να έχει με αυτόν τον τρόπο και μια καλύτερη κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν που του δίνεται η ευκαιρία να έχει μια αντιπολίτευση, υπάρχει και μάλιστα σπασμένη σε πολλά κόμματα, αλλά δεν είναι ασήμαντη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο γεννάει σαν ερώτημα είναι ότι ναι, άρα αυτά που βλέπω είναι διωγγωμένα, ή επειδή ο Έλληνας έχει την τάση να γεμίσει την τρύπα της έλλειψης αντιπολίτευσης, θα μετατρέψει τα πάντα σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία και άρα θα αρχίσει να συγχωρεί και τα λάθη του Τσίπρα και δεν ξέρω και εγώ ποιου άλλου κόμματος και θα λέει ναι, αλλά εγώ τον αγαπάω. Και δεν πάει να του λέμε οι εμείς, οι άλλοι, οι παραδό, οι παρακεί, σκέψου καλύτερα, σκέψου βαθύτερα, όπως θέλετε πείτε το. Εκείνος μπορεί να λέει ναι, κλείνω τη μύτη τώρα και παίρνω αυτό γιατί εγώ αυτό θέλω ή αυτό νομίζω ότι θέλω.
2: Αυτό δεν έχει αποκρισταλωθεί ακόμη. Δηλαδή αυτό το δούμε προϊόντος του χρόνου.
1: Ναι. Απλώς το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η φορά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι προς τα πάνω.
2: Η φορά του Πασόκ...
1: κόμματος, θα σας πω πρώτα την κυρία Καριστιανού.
2: Ναι, ναι.
1: Της κυρίας Καριστιανού είναι ότι κάποια στιγμή έκανε πλατό. Και αυτή τη στιγμή, που το πλατό αυτό βεβαίως ήταν ψηλά, αλλά έκτοτε σταδιακά μοιάζει σαν να εμφανίζονται απώλειες, ρογμές κτλ. Διότι μην ξεχνάτε ότι μπαίνει και στο πεδίο πια η κυρία Καριστιανού της καθημερινής πολιτικής, που σημαίνει ότι πρέπει να μου πεις το πρόγραμμά σου, πρέπει να μου πεις το με ποιους, πρέπει να μου πεις διάφορα τέτοια πράγματα.
2: Άρα από τότε που ξεκίνησε να μιλάει περισσότερο, είδε τα ποσοστά της να μειώνονται ίσως. Από τότε που μπήκε αμυγός στην πολιτική και είδαμε κάποιες θέσεις και προτάσεις, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Τα οποία δεν έχουν σχηματοποιηθεί σε ένα ονοματολόγιο έτσι ώστε να είναι εύπεπτο προς τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μεν το δικαιοσύνη που είναι το γενικό πλαίσιο, αλλά ο Έλληνας χρειάζεται κάποιος να του εξηγήσει πώς συνδέεται η δικαιοσύνη με την τσέπη μου. Όχι απλά επειδή θα πάρω από αυτόν και θα δώσω σε αυτόν.
2: Αυτό που λέτε, συγγνώμη, άργησε να το κάνει η κυρία Καριστιανού. Είδα προχθές μία συνέντευξη σε κεντρικό μέσο ενημέρωσης που άρχισε να θέτει κάποια ερωτήματα για το Μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή να συνδέσει τη δικαιοσύνη με την οικονομία. Φαντάζομαι έχει πάρει τα μηνύματα και από εσάς.
1: Από εμάς, από αυτά που λέμε στα μίντια. Δεν ξέρω με ποια εταιρεία.
2: Ναι, υπό αυτή την έννοια το λέω. Ναι, υπό αυτή την έννοια.
1: Λοιπόν, και πάμε στο Πασόκ. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή εμφανίζει μια συμπεριφορά καρδιογραφήματος. Δεν έχει μία συγκεκριμένη φορά, διότι πριν την εξαγγελία του κυρίου Τσίπρα και έχει γίνει και πολύ ντόρος με μία έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε την επομένη της εξαγγελίας του κυρίου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, διότι εκλήφθηκε από τα ΜΜΕ σαν να ήταν έρευνα που έτρεξε μετά την εξαγγελία του κόμματος του κ. Τσίπρα, ενώ η συλλογή των στοιχείων είχε κλείσει πριν. Αυτό έδειχνε ότι το Πασόκ είναι τέταρτο κόμμα. Εντάξει. Αυτή όλη η ιστορία ούτε σταθερή ήταν, προσέξτε. Εκεί είχε σκαμπανεβάσματα, δηλαδή ανέβαινε στην τρίτη θέση, ξανά πέφτε λίγο πιο κάτω, έφτανε τα όρια, ανακατεβόταν με άλλα κόμματα, ξανανέβαινε πάλι και πλέγοντας. Σήμερα φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, παρόλο που η φορά ανόδου είναι προς τα πάνω, δεν έχει την ίδια κλίση ανόδου όπως την είχε πριν ανεξαγγείλει το κόμμα. Διότι κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης προέκυψαν θεματάκια. Αυτά τα θεματάκια βλέπε όνομα, βλέπε σκηνοθεσία εκείνη την ημέρα της ανακήρυξη του κόμματος, εν πάση περιπτώσει.
2: Βελτίωσαν την κατάσταση.
1: Έδωσαν μια
2: παραπάνω όθηση.
1: Έδωσαν την όθηση, αλλά όχι όσοι η επιτάχυνση είχε πριν.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΠΑΣΟΚ. Άρα αυτή τη στιγμή, με κοντινές αποστάσεις μεταξύ των κομμάτων, δεν μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, όχι τόσο για τη δεύτερη θέση σε αυτή τη φάση, όσο για την τρίτο-τέταρτη θέση.
2: Mm-hmm. Αν θα είναι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ή η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, η πολιτική ανάλυση λέει ότι η κυρία Καριστιανού, όσο περνάει ο καιρός, θα ζορίζεται. Αλλά και πάλι δεν ξέρω πόσο πολύ θα ζορίζεται ο ζητούμενο του Έλληνα. Είναι, παιδιά, να υπάρχω κι εγώ στην κουβέντα, μην κάθεστε μόνο εσείς στο τραπέζι και μοιράζεστε τον πλούτο της χώρας. Ναι. Θέλω
2: κι
1: εγώ.
2: Και δεν ξέρω πώς θα πάει και με το ΠΑΣΟΚ, διότι αυτοί που θέλουν, ας πούμε, μια αποσυριζοποίηση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να ψηφίσουν ακόμη και Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το αντίστροφο αυτό, αυτοί που θέλουν μια απομητσοτακοποίηση, ας το πω έτσι, μπορεί να ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι βλέπω και διαφορετικές αντίρροπες δυνάμεις στο ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω τα λεγόμενα του κυρίου Δούκα, της κυρίας Διαμαντοπούλου, και λένε από τον Αυγή Τσίπρας, ας πάω στο Μητσοτάκη μια και καλή να το κλειδώσω το ποσοστό για την πρωτιά.
1: Κάτι, εσείς τι πιστεύετε, ότι τόσο καιρό οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που δηλώνουν στις δημοσκοπήσεις ΠΑΣΟΚ δεν πάνε πουθενά, γιατί δεν υπήρχε η απειλή του Τσίπρα, ενώ όλοι συζητούσαν, εδώ κοντεύει χρόνος με το βιβλίο και με το πότε θα βγει και τι θα γίνει.
2: Ναι. Καλά, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι ψήφισαν και διαφορετικό κόμμα στην κάλπη, αυτοί οι Πασόκοι που κρυφοθέλουν τον Τσίπρα ή οι άλλοι Πασόκοι που κρυφοθέλουν τον Μητσοτάκη.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το εναπομείναν δυναμικό μέσα στο ΠΑΣΟΚ για να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Αν θέλετε, από μόνο του, αν θέλετε, αυτό το οποίο δημιουργήθηκε και εκεί φρέναρε ο κύριος Τσίπρας στην άνοδό του, και από την άλλη μεριά φρέναρε η πτώση του ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας, είναι ότι ξαφνικά έχω σε εκείνη την λέξη αριστερή συμπαράταξη μέσα στο όνομα, όσο και να την σέβαλε μπροστά το ελληνική και να μεταφράζει το ελληνική σε πατριωτισμό και να ξαναμεταφράζει τον πατριωτισμό ως κεντροδεξιά και, και κέντρο, ότι είμαστε ανοιχτοί και σας περιμένουμε. Δεν μεταφράζονται με τόσα πολλά βήματα τα πράγματα.
2: Άρα το όνομα και η σκηνοθεσία στο θυσίο χαμήλωσαν την όθηση που δινόταν στον Αλέξη Τσίπρα και βοήθησαν, ας πούμε, τη διαφορά να μην είναι τόσο μεγάλη με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αν γινόταν αύριο εκλογές, ο Δημήτρης Μαύρος τι θα έλεγε? Νέα Δημοκρατία με διαφορά, Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ και Καριστιανού στην τρίτη θέση.
1: Καταρχάς, για την τρίτο-τέταρτη θέση θα μπορούσα να πω.
2: Ναι.
1: Είναι μπερδεμένα και τα νούμερα και τα πάντα. Ναι. Για την πρώτη θέση επίσης δεν θα έχει νόημα να συζητάμε. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Ως πρώτη θέση, προσέξτε, όχι ως αυτοδυναμίες και δυνατότητα κυβέρνησης κτλ.
2: Εξηγήστε μου λίγο σε αυτό. Αυτό ήθελα να... Εάν πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, έχει τον πόνους. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, σε τρίτες κτλ. Αν δεν πάρει κανείς το 25%, μπορεί ο δεύτερος με τον τρίτο και τον τέταρτο ενδεχομένως να βγάζει τα κουκιά, ας πούμε, τραπή έκφραση, ώστε να κάνει κυβέρνηση, ακόμη και αν δεν πάρει τον πόνους?
1: Θα μπορούσε, γιατί οι έδρες του πόνους μετά επιμερίζουν, μετατρέπεται δηλαδή το σύστημα σε περίπου σαν απλή αναλογική.
2: Άρα δεν παίρνει τον πόνους το πρώτο και καταμερίζουν.
1: Μοιράζονται οι έδρες αυτές ολούθε μετά.
2: Μάλιστα. Και κάθε μισή μονάδα είναι ένας βουλευτής πάνω από 25%?
1: Όχι, νομίζω είναι παραπάνω από ένας.
2: Παραπάνω. Μάλιστα.
1: Ή μία μονάδα είναι δύο βουλευτές.
2: Το ΠΑΣΟΚ πάντως βλέπω να επιτίθεται στις δημοσκοπικές εταιρείες και να λέει ότι δημιουργούν ένα κλίμα σε συνεργασία με το Μαξίμου, διότι ο κύριος Τσίπρας είναι βολικός αντίπαλος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι αν πηγαίναμε σε δεύτερες εκλογές και η απόσταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας ήταν μικρή, θα κερδίζαμε.
1: Ωραία. Η απάντησή μου σε όλο αυτό το πράγμα είναι ότι τα ίδια έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ παραμονές των εκλογών του 2023, και κάθε κόμμα το οποίο αισθάνεται ότι έχει δέκατα, το οποίο έχει τη φυσική τάση να σπάει το θερμόμετρο. Ναι. Γιατί έτσι είμαστε όχι οι Έλληνες πολιτικοί, έτσι είμαστε οι Έλληνες. Έτσι. Άρα λοιπόν οι δημοσκοπήσεις είναι ένα ευάλωτο πράγμα της δημοκρατίας που αντί να αξιοποιείται ως ένα εργαλείο ένδειξης του που είναι η χώρα κάθε φορά, έχει ανακατευθεί μαζί με τα μίντια και μαζί με τους πολιτικούς και στην ουσία έχει απομακρυνθεί από το ρόλο που του αξίζει. Δηλαδή από τη μία μεριά λέμε οι δημοσκοπήσεις απαξιώνονται και η καινούργια ερώτηση της μόδας είναι γιατί γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις. Ναι. Μα αγαπητέ μου, τις δημοσκοπήσεις δεν τις παραγγέλνει κανένας άλλος παρά κυρίως τα μίντια. Τα μίντια λοιπόν δεν θέλουν να πετάνε τα λεφτά τους εάν δεν είχε ανταπόκριση αυτό το πράγμα στην ακροαματικότητά τους ή στην τηλεθέασή τους ή στην επισκεψιμότητά τους στα social media.
2: Επειδή ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, δύο ερωτήματα γιατί μου τα θέτουν μετεπιτάσιους οι ακροατές και είναι πολλά τα τηλέφωνα και μάλλον. Ο κύριος Βελόπουλος δεν μπαίνει στην εξίσωση από τον δεύτερο έως τον πέμπτο ή ακόμη και για την τρίτη θέση. Δεύτερον, τα αριστερά κόμματα έχουν τελειώσει, δηλαδή Κωνσταντοπούλου, ΣΥΡΙΖΑ και κάτι άλλο εκεί που ήταν Βαρουφάκης κτλ.
1: Θα σας πω. Καταρχάς για τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος λοιπόν δείχνει μια αξιοσημείωτη αντοχή σε όλες αυτές τις επιθέσεις, όπου εκεί που, σε όλο αυτό το ρευστό κλίμα το οποίο επικρατεί. Και άρα λοιπόν αυτό του δίνει μια πολύ πιο ουσιαστική παρουσία στο πολιτικό σκηνικό. Ναι. Το μόνο που θα πρέπει να κρατηθεί είναι ότι σε περίπτωση που βγει κόμμα Σαμαρά, εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, πάει αυτό. Πάμε στα αριστερά κόμματα. Τα αριστερά κόμματα που είχαν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ο Βαρουφάκης, η Κωνσταντοπούλου και δεν θυμάμαι τώρα αν ξεχνάω και κάποιο άλλο, αυτά υφίστανται μεγάλη πίεση από την παρουσία και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Άρα λοιπόν πραγματικά η αριστερή πλευρά του πολιτικού σκηνικού
2: την
1: έχουμε ξεζουμίσει πια. Ναι. Βγήκε και ο Τσίπρας και είπε αριστερή συμπαράταξη και το έκανε γήπεδο.
2: Ναι. Είναι πολύ μακριά η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία.
1: Δεν θα είναι εύκολη. Θα πρέπει να γίνουν μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών πράγματα και θάματα για να μπορεί να λειτουργήσει ότι κύριοι, η χώρα πάει σε ακυβερνησία, μαζευτείτε και αφήστε τις αχλαμάρες και ψηφίστε με, πώς το λένε, με σοβαρό τρόπο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γι' αυτό και βλέπετε ότι στην ερώτηση τι σωρή κυβέρνηση θέλετε να προκύψει, εκείνο το οποίο ανεβαίνει δεν έχει φτάσει στο σημείο να γίνει συντριπτικά πρώτο, αλλά είναι πρωτοδεύτερο, το οικουμενική κυβέρνηση, το οποίο τόσο καιρό, γιατί πολλοί λένε καλά, άμα πεις του Έλληνα έτσι θα σου πει ναι.
2: Αλλά και είναι μοιρασμένα τα πράγματα. Κάποιοι θέλουν κεντροαριστερία, άλλοι θέλουν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία.
1: Αφενός και αφετέρου τόσο καιρό δεν εμφανιζόταν η οικουμενική, τώρα εμφανίζεται. Που σημαίνει ότι ο κόσμος, προκειμένου να δώσει διέξοδο στις πολιτικές του ανησυχίες, προτιμάει να έχει μια οικουμενική κυβέρνηση και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως άλοθη για να ψηφίσει μικρότερα ή άλλα κόμματα.
2: Όταν λέμε οικουμενική, τους βάζουμε όλους μέσα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρα κτλ.
1: Ναι, καθίστε, κλειστείτε μέσα στη Βουλή όλοι σας, κακά παιδιά. Και βρείτε λύση.
2: Συμπέρασμα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, ακόμη δύσκολη αυτοδυναμία. Δεύτερος Τσίπρας για την ώρα. Μάχη τρίτος με τέταρτος για το Πασόκ και την Καριστιανού. Χωρίς να βγάζουμε στην άκρη από το 2 ως το 5 το Βελόπουλο. Μάλλον από το 3 ως το 5.
1: Ναι, διότι εκεί τα ποσοστά αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε επιστημονικοί, τα ασφάλματα αλληλοεπικαλύπτονται.
2: Και Κωνσταντοπούλου πολύ χαμηλά πλέον.
1: Πολύ χαμηλά δεν είναι. Αλλά χαμηλώνει συνέχεια.
2: Χαμηλώνει. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είστε κύριε καλά. Μαύρο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Χαιρετισμό στην αγαπημένη μου πόλη.
2: Καλή σας ημέρα από την Πάτρα που σπουδάζατε. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Γενικός Διευθυντής της MRB, ο Δημήτρης Μαύρος, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ας περάσουμε στον κύριο Αυγερινό, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Καριστιανού. Θα τα πω και τις αναφορές, μην αγχώνεσαι κυρία Ροδίτη. Στις διαφημίσεις μας, λίγο πριν τις διαφημίσεις. Διότι πριν πάμε στον κύριο Αυγερινό, να σας πω τις εξελίξεις. Ο κύριος Δούκας βγαίνει και λέει συνοπτικά ότι πρέπει να σκεφτούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσίπα πριν τις δεύτερες εκλογές για να φύγει ο Μητσοτάκης. Είναι προγραμματική απόφαση συνεδρίου μας, δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτονομία λέει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο υιοθετεί ο κύριος Δούκας, αλλά με προοδευτική διακυβέρνηση που πάλι υιοθετεί. Το διαβάζει όπως θέλει βέβαια. Διότι τώρα με αυτό που κάνεις, όταν το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει αυτόνομα σε εκλογές και πάει να διεκδικήσει ένα ισχυρό ποσοστό και μάλιστα έλεγε νίκη με μία ψήφο διαφορά, το να βάζεις δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας με ποιον θα πορευτούμε και να λες Τσίπρας είναι κακό για το κόμμα. Απ' την άλλη η κυρία Διαμαντοπούλου λέει μέχρι τις εκλογές είναι αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία. Άρα να δείχνει ότι ήταν θετική σε μία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δημιουργεί επίσης πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Άρα ας γίνουν αυτοί που μπορούν να υποστηρίξουν τη γραμμή του κόμματος. Και όχι αυτοί που δημιουργούν πρόβλημα. Στη Νέα Αριστερά τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Σήμερα φεύγουν αυτά, δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Ενώ τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσουν το Σαββατοκύριακο στην πολιτική γραμματεία. Βλέπω κάποιους να μην θέλουν συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ περισσότερο να μην θέλουν αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μην νομίζετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα περάσει καλά το επόμενο χρονικό διάστημα με Πολάκη, Παπά και κάποιους από το ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν αυτόνομη κάθοδο. Ακόμη και αν δημοσκοπήσεις τους δείχνουν στο 1,5%. Κύριε Αυγερινέ. Κύριε Θανάση Αυγερινέ, καλή σας ημέρα από την Πάτρα. Σας έχω προλογίσει. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων. Πριν λίγο συνομιλούσα με τον κύριο Μαύρο. Μου έλεγε ότι η πρώτη θέση έχει κλείσει για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται για την ώρα, αλλά πρέπει να κάτσει η σκόνη. Δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας και υπάρχει μία μάχη μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού για την τρίτη θέση. Αλήθεια. Αυτό το κλίμα το βλέπετε στην κοινωνία ή βλέπετε κάτι διαφορετικό για το κόμμα σας και είναι μια ανερχόμενη δύναμη που μπορεί να κάνει τι, να κερδίσει τις εκλογές?
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για δημοσκοπήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν μια πραγματική εικόνα για το τι θα συμβεί στις ερχόμενες και ενδεχομένως και στις διαδοχικές εκλογές που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα. Δεν δίνουμε τόση σημασία στην εκλογική διαδικασία, στην προεκλογική διαδικασία δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στην διαδικασία σχηματισμού των τοπικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα, την δρόμηση δηλαδή του κινήματος, εφόσον προηγήθηκαν όλες οι ιδέες διαδικασίες για την νόμιμη λειτουργία του. Ακόμη τέλος πάντων έχουμε αρκετές εκκρεμότητες, προχωράμε γοργά και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει και ολοκληρώνεται είναι η διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων. Υπάρχουν εντατικές επεξεργασίες στα θέματα στα διαφορετικά θέματα του προγράμματος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι μέχρι χθες αργά τη νύχτα οι αρμόδιοι της εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής επεξεργάζονταν τα τελικά κείμενα. Όλα αυτά θα εμφανιστούν το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα μας και σε επίσημες παρουσιάσεις μέσω της αρχηγού του κινήματος, της κυρίας Καριστιανού ή άλλων τελεχών και με τις διαδικασίες που θα αποφασιστούν. Επομένως, ο νους μας είναι κυρίως εκεί στην κοινωνία, όπως είπατε, και στις προγραμματικές θέσεις και δευτερευόντως στις όποιες δημοσκοπήσεις γίνονται αυτή τη στιγμή. Κατανοούν οι πάντες ότι ένα καινούριο κίνημα το οποίο δεν έχει χαρακτηριστικά που μοιάζουν με τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αυτή τη στιγμή μέθοδοι που θα καταγράψουν την πραγματική του επιρροή. Εμείς αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινό που παρακολουθεί, περιμένει αγωνιά για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πρώτο ίσως εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες κίνημα πολιτών που δημιουργείται με απέτηση της κοινωνίας και με ένα είδος αυτοσυγκρότησης κοινωνικών ομάδων και κοινωνικών δυνάμεων. Επομένως, δεν θα βιαστούμε να σχολιάσουμε ή να παρασυρθούμε από τις εκτιμήσεις που και οι ίδιοι βέβαια οι δημοσκόποι λένε ότι είναι εκτιμήσεις μιας συγκεκριμένης δεδομένης στιγμής, μια φωτογράφηση δηλαδή της δεδομένης κατάστασης πριν από μερικές μάθες. Mm-hmm.
2: Πάντως στόχος του κόμματος προφανώς δεν είναι να κατέβει στη μάχη για να χάσει. Όποιος κατεβαίνει στη μάχη πάει για να κερδίσει. Είναι η νίκη. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, προφανώς. Εμείς θεωρούμε ότι επιτέλους πρέπει να γυρίσει σελίδα η Ελλάδα. Πρέπει να ξεφύγουμε δηλαδή από τα κόμματα και τους πολιτικούς, το πολιτικό προσωπικό που μας οδήγησαν στη σημερινή παρακμή, σε πολύ δύσκολες συνθήκες, οι οποίες και πάλι φαίνεται πως στον ένα τον άλλο βαθμό επαναλαμβάνονται. Υπάρχουν πολλά σύννεφα γύρω μας και στην οικονομία και στα εθνικά ζητήματα που συσσωρεύονται. Είμαστε υποστηρικτές της ευρύτερης δυνατής συνεργασίας διαφορετικών δυνάμεων και κυρίως των δυνάμεων που μέχρι σήμερα περιφρονούσαν την πολιτική, είχαν απογοητευτεί από την πολιτική, είχαν απομακρυνθεί. Θεωρούμε ότι αυτές οι δυνάμεις πρέπει να κινητοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν, και όπως όλοι γνωρίζουμε αυτές οι δυνάμεις είναι η πραγματική πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού.
2: Σε ποιο ιδεολογικό ρεύμα ανήκει το κόμμα σας? Δηλαδή είστε αριστεροί, δεξιοί? Φαντάζομαι έχετε ακούσει επικριτικά σχόλια ακόμη και για σχέση με την Ρωσία. Θα ήθελα αυτά να μας τα αποκρισταλώσετε για να ξέρουμε τι πραγματικά πιστεύετε, τι πραγματικά γίνεται.
3: Νομίζω πως αυτά έχουν στον ένα τον άλλο βαθμό επανειλημμένως απαντηθεί. Δεν προσανατολιζόμαστε, δεν καθοριζόμαστε με βάση τους παραδοσιακούς στερεοτυπικούς διαχωρισμούς, ακριβώς γιατί αντιμετωπίζουμε την κατάσταση της χώρας ως μια εξαιρετική ακραία συνθήκη, ενώπιον της οποίας οφείλουν να ενωθούν διαφορετικές δυνάμεις, άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες. Αυτό ακριβώς είμαστε. Είμαστε ανεξάρτητοι πολίτες από διαφορετικούς χώρους, με διαφορετική ιδεολογική ή πολιτική αφετηρία. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ενώπιον των σοβαρών κινδύνων και απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, της πολύ δυσμενούς κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σε όλους σχεδόν τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής, δεν μπορούν να ισχύσουν οι παλαιοί διαχωρισμοί, ή τουλάχιστον αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Θεωρούμε δηλαδή ότι είναι σε μεγάλο βαθμό προσχηματική η παλαιοί στερεοτυπικοί διαχωρισμοί. Νομίζουμε ότι πρέπει να περάσουμε πλέον μια καινούργια φάση της πολιτικής μας ζωής. Δεν ασχολούμαστε με τις κοκορομαχίες ανάμεσα σε δίθεν αριστερούς και δίθεν δεξιούς. Μας ενδιαφέρει η ουσία της πολιτικής, η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της χώρας.
2: Να σας ρωτήσω. Εμείς γνωρίζουμε την κυρία Καριστιανού. Γνωρίζουμε τον Θανάση Αυγερινό και ως συνάδελφο, ως δημοσιογράφο, τον βλέπαμε στην τηλεόραση και τον βλέπουμε στην τηλεόραση. Θα ήθελα ωστόσο να γνωρίσουμε και κάποια άλλα πρόσωπα, διότι προφανώς και πολλοί λένε, και ισχύει αυτό, το πιστεύω και εγώ, προσωπική ταπεινή μου άποψη, ότι για να κυβερνήσεις ή για να υλοποιήσεις στόχο σου πρέπει να είσαι και πρόσωπα ικανά για να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα στο κόμμα σας?
3: Ξέρετε,
2: με εμπειρία γιατί, από πολιτική.
3: Δεν ξέρω γιατί υπάρχει τέτοια μανιακή καταγραφή των διαφόρων χαρακτηριστικών, ιδιαιτεροτήτων και επινοημένων χαρακτηριστικών μας, αλλά δεν υπάρχει καταγραφή των ανθρώπων που εμφανίζονται εκ μέρους του κινήματος. Μπορώ να σας αναφέρω τουλάχιστον τρεις πολύ γνωστούς δικηγόρους της Αθήνας, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί με πανελλήνια δραστηριότητα. Η κυρία Γρατσία, στενή συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Χατζιαντωνίου, ο οποίος επίσης είναι γνωστός και έχει εμφανιστεί σε αρκετές τηλεοπτικές και όχι μόνο και δικαστικές μάχες, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, επίσης γνωστός δικηγόρος, ο οποίος ήταν και παρόν στην κατάθεση των υπογραφών στον Άριο Πάγο. Αυτά είναι τρία από τα πολύ γνωστά νομικά μας στελέχη. Υπάρχει ο κύριος Φάνης Τσουλουχάς, αν δεν τον είδατε, ο οποίος είναι καθηγητής από την Καλιφόρνια, εμφανίστηκε πρόσφατα, ενώ επέστρεψε πρόσφατα στην Αθήνα, είναι ένα από τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, εκεί γίνεται εντατική δουλειά. Μπορώ να σας αναφέρω επίσης τον κύριο Ηλία Μιχαλά, ο οποίος επίσης έχει αναφερθεί, γνωστός επικοινωνιολόγος, κάποτε είχε ξεκινήσει νέος ως δημοσιογράφος, έχει προχωρήσει πολύ όμως στον τομέα της επικοινωνίας. Υπάρχουν και άλλοι πολύ ενδιαφέροντες συνάδελφοι, συνεργάτες στον τομέα της επικοινωνίας. Θα έχετε δει σίγουρα τον κύριο Μαυροσκά, αλλά και τον κύριο Δρόσο, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην ιδρυτική εκδήλωση, δύο από τα πολύ γνωστά συνδικαλιστικά στελέχη των αγροτικών κινητοποιήσεων. Και αντιστοίχως θα μπορούσα να συνεχίσω για πολλή ώρα ακόμη. Γιατί βέβαια αρκετά πρόσωπα εμφανίστηκαν και στην εκδήλωση της 21ης Μαΐου. Δεν θα μπορούσα να εξαιρέσω τον κύριο Κοκοτσάκη, γνωστό εμπειρογνώμονα στέλεχος του κινήματος και έναν από τους πολύ στενούς συνεργάτες της Μαρίας Καραστιανό από την πρώτη στιγμή.
2: Άρα τα πρόσωπα αυτά θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος της υλοποίησης του προγράμματος.
3: Είναι και πολλοί ακόμη οι οποίοι δεν είναι γνωστοί και θα εμφανίζονται σιγά σιγά. Η κυρία Μαρία Καριστιανού μάλιστα έχει δώσει και μια εξήγηση ότι αν δεν υπήρχε γνωστή ανθρωποφαγία μέσω διαφόρων τρόλ, μέσω διαφόρων εξωπραγματικών, εξωφρενικών δημοσιεύσεων από ένα ολόκληρο επιτελείο που προσπαθεί να αποδομήσει οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία πολιτικού χαρακτήρα εμφανίζεται στη χώρα, και εδώ παρατηρούμε μια εντυπωσιακή σύμπνοια και συνεργασία όλων των κομμάτων του μέχρι σήμερα πολιτικού σκηνικού. Αν δεν υπήρχαν αυτά, νομίζω θα ήταν ομαλότερη και η λειτουργία της δημοκρατίας μας. Άλλωστε αυτό είναι και ένα αίτημα, γι' αυτό μιλάμε για ελπίδα για τη δημοκρατία. Θα ήταν όλα πολύ καλύτερα και στον πολιτικό μας βίο. Γι' αυτό ακριβώς θα είναι σταδιακή εμφάνιση των ανθρώπων αυτών. Όπως και σταδιακή εμφάνιση των θέσεων με τις οποίες θα εμφανιστούμε στην επόμενη εκλογική διαδικασία.
2: Το οργανόγραμμα του κόμματος ποιο θα είναι, δηλαδή πάμε σε ένα μοντέλο με τοπικές οργανώσεις, νομαρχιακές οργανώσεις, πώς το σκέφτεστε?
3: Διαμορφώνονται τοπικές οργανώσεις, αν προλάβουμε στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας πριν από τις εκλογές, φυσικά θα υπάρχει και η κλασική μορφή ενός μεσαίου επίπεδου και ενός ανώτερου επίπεδου, δηλαδή περιφέρεια ή πανελλαδικά συνέδριο, αλλά αν δεν προλάβουμε, αυτά θα γίνουν μετά την πρώτη ή ενδεχομένως οποιαδήποτε άλλη προκύψει εκλογική διαδικασία.
2: Μάλιστα. Άρα θα πάτε έτσι όπως είναι ένα κόμμα στην Ελλάδα, δηλαδή με τοπική οργάνωση, νομαρχιακή οργάνωση, περιφερειακή οργάνωση και τα πανελλαδικά όργανα.
3: Τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί και η ψηφιακή πλατφόρμα σε πλήρη λειτουργία, όπου εκεί θα υπάρχει δυνατότητα της εγγραφής μελών και φίλων με μια πολύ πιο αυτοπαντοποιημένη διαδικασία.
2: Μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχει το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με κάποιο κόμμα μετά τις εκλογές? Θα μπαίνατε σε έναν οικουμενικό σχηματισμό?
3: Μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια θεωρητικά μελλοντικά ερωτήματα. Θεωρούμε ότι αξίζει ο ελληνικός λαός και αυτό που ονόμασα προηγουμένως την πραγματική πλειονότητα του ελληνικού πληθυσμού, οι άνθρωποι δηλαδή που δεν προσέρχονται στις εκλογικές διαδικασίες, έχουν αποσυρθεί, έχουν απογοητευτεί, να δώσουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πείραμα ενότητας από τη βάση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμά μας. Περιμένουμε τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη αυτών των δυνάμεων που καλούμε να απεγκλωβιστούν και να ενεργοποιηθούν στο πολιτικό σκηνικό. Πολλοί από αυτούς είναι ακόμη εγκλωβισμένοι στις αυταπάτες λύσεων εντός άλλων πολιτικών κομμάτων ενδεχομένως. Νομίζουμε όμως ότι αξίζει να συναντηθούμε μαζί με όλες αυτές τις πραγματικές δυνάμεις της ελληνικής συγκοινωνίας, ακριβώς επειδή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
2: Άρα, δικαιοσύνη παντού είναι το μήνυμα αυτό σε όλους τους τομείς.
3: Και δημοκρατία παντού.
2: Και δημοκρατία παντού. Σας ευχαριστώ, κύριε Αυγερινά, για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από την Πάτρα. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ο Θανάσης Αυγερινός. Πρωτού πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέφουμε τον κύριο Θεοδωράκη, τον οποίο καθυστερήσαμε, να σας πω ότι αν δεν έχετε γραφτεί ακόμη στη Winmasters, Έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας και με τον κωδικό WIN1000 παίρνετε 1000 δώρα, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Βεβαίως σας ενημερώνω ξανά ότι το Seat in Action Powered by ΔΕΗ έρχεται ξανά στην Πάτρα από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. www.seatinaction.gr. Μπες και εσύ τώρα για να κάνεις την εγγραφή σου. Το μεγάλο Σάββατο η Πάτρα ντύνεται στα κίτρινα. Τι ήθελα να πω, είπα το μεγάλο Σάββατο, ναι. Η κορύφωση των εκδηλώσεων είναι το Σάββατο. Αυτό ήθελα να πω. Όπου η Πάτρα ντύνεται στα κίτρινα, με τα γνωστά κίτρινα μπλουζάκια του ποδηλατικού γύρου που ξεκινά από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και ολοκληρώνεται στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και οι συμμετοχές είναι χιλιάδες. Και θα ακολουθεί συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Κάθε φορά.
4: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά.
4: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
3: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
5: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Hit that jive jack, put it in pocket till I get
2: back. Going downtown, see a man and I ain't got time. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, στην τηλεφωνική μας σύνδεση σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ποιος είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης? Είναι εκ των στενότερων συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα και στέλεχος του νέου κόμματος Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ο Θεοδωράκης, αν δεν κάνω λάθος, είχε και εκλεγεί βουλευτής προσφάτως στην Ετώλο Ακαρνανία, αλλά στις δεύτερες εκλογές δεν κρατήθηκε η έδρα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένας στέλεχος με εμπειρία στην δημόσια διοίκηση, στην πολιτική. Είναι ένας στέλεχος το οποίο βρίσκεται στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και προσφέρει τις πολιτικές κομματικές υπηρεσίες σε τεχνοκρατικό και πολιτικό επίπεδο. Τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Κύριε Θεοδωράκη, καλή σας ημέρα από την Πάτρα και τον Max FM. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Κογκόλη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Είστε μάλλον ακούγεστε αισιόδοξος. Φαντάζομαι είστε αισιόδοξος μετά τα όσα βλέπετε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε πολιτικό επίπεδο από την εμφάνιση του κόμματός σας.
3: Κοιτάξτε, τα πρώτα μηνύματα είναι όντως ενθαρρυντικά και μας δίνουν τη δύναμη για να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση στο Θησείο με στα αποκαλυπτήρια του νέου φορέα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είχαμε πολύ κόσμο και είχαμε και νέους ανθρώπους. Βλέπω μεγάλη συμμετοχή στην ψηφιακή πλατφόρμα, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μπει ήδη, έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, γίνονται μέλη του κόμματος, και γενικότερα έχουμε καθημερινά δεκάδες ανθρώπους, εκατοντάδες τι δεκάδες, που προστρέχουν, μας παίρνουν τηλέφωνο, επικοινωνούν μαζί μας. Επομένως βλέπουμε ένα θετικό κλίμα, ξεκινήσαμε καλά, νομίζω αποτυπώνονται και στις μετρήσεις, δεν εφησυχάζουμε όμως, τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα, τώρα είναι η ώρα της πραγματικής γύρωσης με την κοινωνία, προκειμένου πραγματικά να δώσουμε στους ανθρώπους μια εναλλακτική προοδευτική αξιόπιστη λύση.
2: Αλήθεια, τι διαφορετικό πρεσβεύει ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα σας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που είχε αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας? Το ρωτούν πολλοί, θέλουν να ξέρουν, φαντάζομαι προϊόντος του χρόνου θα μάθουμε ακόμη περισσότερα, διότι όπως έχω αρθογραφήσει πολλές φορές, θέλω ως πολίτης να εστιάσουμε τη συζήτηση στην ουσία, στις προγραμματικές θέσεις του κάθε κόμματος και εκεί να υπάρξει αντιπαράθεση. Αλλά θέλω να πείτε τη διαφορά του χθες με το σήμερα.
3: Ωραία. Καταρχάς κρατάμε από το παρελθόν τα θετικά στοιχεία που ήταν, αν μη τι άλλο, η εντυμότητα, η χρηστή διοίκηση, η αποτελεσματικότητα του Πρωθυπουργού Τσίπρα. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη και με τα όποια λάθη και τις όποιες παραλήψεις μας κατάφερε και την έβγαλε στο ξέφωτο. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε πλέον ένα νέο φορέα, έχουμε την Ελλάς, η οποία είναι βολιασμένοι και με νέα στελέχη, με νέους ανθρώπους, ανθρώπους από την αγορά, ανθρώπους από την παραγωγή. Ήδη κάποιοι από αυτούς έχουν βγει, τους βλέπετε στο δημόσιο διάλογο και θα δείτε ακόμη περισσότερους ανθρώπους στο επόμενο διάστημα. Έχουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας και οι άνθρωποι αυτοί μας βοηθούν, ούτως ώστε να έχουμε ένα πολύ τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Ο βασικός κορμός του προγράμματος έχει ήδη δουλευτεί και το επόμενο διάστημα θα δείτε να ξεδιπλώνονται βασικές προγραμματικές θέσεις. Και βέβαια δίνουμε πολύ μεγάλη βάση και στο οργανωτικό κομμάτι, όπου φιλοδοξούμε να έχουμε ένα κόμμα διαφορετικού τύπου, ένα κόμμα σύγχρονο, ανοιχτό, συμμετοχικό. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η ψηφιακή πλατφόρμα.
2: Δηλαδή πώς, αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Όχι το τυπικό ελληνικό κόμμα, τοπικές νομαρχιακές οργανώσεις, περιφερειακές κτλ.
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κλασικού τύπου δομή έχει φτάσει σε κάποια όρια. Προφανώς θα υπάρχουν οργανώσεις, προφανώς οι διαζώσεις παρουσία των στελεχών και του κόμματος δεν υποκαθίσταται. Θα είμαστε πάντα δίπλα στην κοινωνία, στους κοινωνικούς αγώνες, στους χώρους δουλειάς, παντού. Όμως δίνουμε μεγάλη βάση σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και οι άνθρωποι πλέον ενδεχομένως δεν έχουν και το χρόνο που είχαν κάποτε. Στην ψηφιακή δικτύωση, όπου μέσα από μια ψηφιακή

0: ξεκινάει από κάτω, από την κοινωνία, από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και ειδικά θέλουμε να ακούσουμε τους νέους ανθρώπους, κύριε Κογκόλη. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι απαξιώνουν την πολιτική, στρέφουν την πλάτη τους. Δεν είμαστε εδώ για να τους νουθετήσουμε, δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε οδηγίες. Θέλουμε πρώτα να τους ακούσουμε, να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον της χώρας μας.
1: Λένε πολλοί ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να έχει ένα υψηλό ποσοστό. Εγώ ρωτώ, στο 17% έφτασε στις εκλογές πριν παραιτηθεί, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιοι έχουν φύγει προς Βαρουφάκη, άλλοι προς Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει ένα κύμα επιστροφής από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά και από άλλα αριστερά κόμματα, όμως δεν το θέλουν όλοι. Από πού προκύπτει αυτό ένα ενδυνάμει μεγαλύτερο ποσοστό για να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού απώλειες έχει από το 2023, εκτός αν παίρνετε από αλλού?
0: Κύριε Κοκκόλη, νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε μια άλλη αριθμητική. Προφανώς όλα αυτά που λέτε ισχύουν και είναι σωστά, όμως υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια. Το 2023 είχαμε μια πρωτοφανή αποχή για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε τις μετρήσεις, θα δείτε ότι 8 στους 10 πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από την κυβέρνηση και την ίδια στιγμή λένε ότι δεν εκφραζόμαστε πολιτικά. Επομένως, υπάρχει, θεωρώ, πολιτικός και κοινωνικός χώρος τεράστιος. Δεν είναι να πάμε σε μια λογική απλού αθροίσματος. Το ζητούμενο είναι να σκύψουμε στις ανάγκες της κοινωνίας, να μοχλεύσουμε τις πραγματικές υγιείς δυνάμεις και να τους φέρουμε ξανά κοντά στην πολιτική. Το μεγάλο στοίχημα θεωρώ ότι είναι αυτό για εμάς. Δεν είναι το ζητούμενο μόνο αν ένας ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει την Ελλάδα. Προφανώς όλα αυτά να είναι στο πολιτικό παιχνίδι κλπ. Όμως το κρίσιμο, το μείζον αυτή τη στιγμή είναι, επαναλαμβάνω, να σηκωθεί ο κόσμος από το καναπέ, να ξανανιώσει ότι υπάρχει ελπίδα, ότι υπάρχει προοπτική στη χώρα και ότι μπορούμε να κάνουμε, να φτιάξουμε μια καλύτερη πατρίδα για τα παιδιά μας.
1: Πρέπει
0: αυτό
1: να...
0: είναι το ζητούμενο και αυτό θα παλέψουμε το επόμενο διάστημα.
1: Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος με το ΠΑΣΟΚ πριν τις πρώτες κάλπες. Και το λέω αυτό λόγω των λεγόμενων του κυρίου Δούκα.
0: Νομίζω ότι είναι πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε ένα κόμμα 5 ημερών, είμαστε ένα κόμμα το οποίο δουλεύουμε εντατικά, οργανωτικά, προγραμματικά, πολιτικά. Εμείς θέλουμε να πάμε στην κοινωνία, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα. Από εκεί και πέρα οι εκλογές όταν γίνουν, ο λαός, οι πολίτες δείχνουν, τους δρόμους δείχνουν τι να γίνει. Αυτή τη στιγμή εμάς μας ενδιαφέρει μόνο να οργανωθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και οι απόψεις μας να φτάσουν στην κοινωνία. Αυτό θέλουμε.
1: Τι διαφορά έχετε με την κυρία Καριστιανού? Γιατί και η κυρία Καριστιανού μιλάει για δικαιοσύνη παντού, μιλάει για δημοκρατία παντού. Είναι συνθήματα τα οποία τα είχε χρησιμοποιήσει και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αν με επιτρέπετε, κύριε Κογκόλη, εντάξει, με όλο το σεβασμό στην κυρία Καριστιανού, εγώ έχω ψεύομαι τον αγώνα που έδωσε. Είναι αυτή που μαζί με τους άλλους συγγενείς κρατήσαν όρθια την υπόθεση των τεμπών και την προσπάθεια για αλήθεια και δικαιοσύνη. Αλλά δεν έχω δει αυτή τη στιγμή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από την κυρία Καριστιανού. Από πλευράς της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα δείτε και ένα πλήρες πρόγραμμα που θα απαντά σε κάθε κρίσιμο ζήτημα της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά θα δείτε και μια πολύ δυνατή ομάδα στελεχών, η οποία το επόμενο διάστημα θα αποτυπώσει τις θέσεις του κόμματος για όλα τα μείζωνα.
1: Τελευταία ερώτηση. Νίκησε αυτές τις εκλογές ή, όπως λένε πολύ στο παρασκήνιο, να βγούμε τώρα δεύτερη και να προετοιμαστούμε για τις επόμενες?
0: Όχι, κύριε Κογκόλη, είμαστε καθαροί. Ναι, είμαστε ένα νέο κόμμα. Προφανώς έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά δεν μητρηθήκαμε ούτε για να είμαστε δεύτεροι ούτε για να είμαστε τρίτοι. Θέλουμε την πρωτιά. Θέλουμε να είμαστε η κυβερνός αριστερά. Θέλουμε να είμαστε μια παράταξη η οποία δεν θα είναι εδώ για να παρατηρεί και να διαμαρτύρεται μόνο, αλλά πραγματικά για να κυβερνήσει και να αλλάξει τη μοίρα του.
1: Είναι ρεαλιστικός ο στόχος, θα προλάβετε δηλαδή, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές?
0: Δύσκολο, αλλά ρεαλιστικός. Εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τον αγώνα μας, εξαρτάται από το πόσο δυνατά θα βγούμε στην κοινωνία το επόμενο διάστημα.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Θεοδωράκη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας δύναμη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, εκ των στενότερων συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα εδώ και χρόνια. Ένας από τους ανθρώπους με τον οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός συνομιλεί καθημερινά. Ένας άνθρωπος ο οποίος μεταξύ άλλων είναι και το Λοκαρνάνας. Είναι από τα Πάτρια Εδάφη, από το Μεσολόγγι. Αν δεν κάνω λάθος, έχει καταγωγή από το Νεοχώρι. Ναι, με πληροφορήστε με. Όταν είναι να με πληροφορήσετε, με πληροφορείτε. Όταν δεν είναι, με πληροφορείτε.

Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στον κύριο Μπέσκο. Μεσολόγγι και ναύπακτο η μητέρα. Α, μεσολόγγι, ναι, και ναύπακτο η μητέρα. Εντάξει, ωραία, ωραία. Λοιπόν, το λέω γιατί είπα πληροφορήστε με, διότι υπάρχουν φανατικοί ακροατές από το Μεσολόγγι, οι οποίοι μου μιλούσαν για τον κύριο Θοδωράκη συνεχώς και οι οποίοι μου στέλνουν μηνύματα επί παντός επίσητου σε ό,τι αφορά στην ανθρωπογεωγραφία, στην ετωλοκαρνανία, και τώρα που ήταν να το κάνουν δεν το έκαναν. Έτσι, λοιπόν, Μεσολόγγι και ναύπακτο η μητέρα. Ωραία. Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, τον ευχαριστώ για τον χρόνο, γιατί ξέρω ότι ήταν πολύτιμος. Και ελπίζω να μας ξαναδοθεί η ευκαιρία στο επόμενο χρονικό διάστημα να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Θεοδωράκη. Το City Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πολυδράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, ο κύριος Μπέσκος μόλις μπήκε για κακούργημα, μου λέει στον πύργο. Εντάξει, φταίω κι εγώ γιατί καθυστέρησα. Ο κύριος Μπέσκος είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγαίου. Ήταν υποψήφιος με το Πασόκ βουλευτής στην Αγαία το 2023. Προσφάτως, χθες για την ακρίβεια, συνομίλησε με την κυρία Καριστιανού. Και να σας πω τι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Και ο κύριος Μπέσκος έχει αναλάβει το οργανωτικό κομμάτι στην Αγαία, μεταξύ άλλων προσώπων. Και προφανώς θα είναι και υποψήφιος. Άρα θα τον καλέσουμε αύριο να μας πει περισσότερα. Το ανήρτησε και ο ίδιος στα social media, στο Facebook του. Το συγκεκριμένο γεγονός, τη συνάντηση δηλαδή με την κυρία Καριστιανού. Άρα επειδή καθυστερήσαμε και του ζητώ συγγνώμη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον κύριο Μπέσκο για αύριο. Τώρα πάω στο ΕΑΠ, διότι βλέπω το ΠΑΣΟΚ, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για ζητήματα καταχρηστικών όρων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και έχω μαζί μου τον εκπρόσωπο της ΓΕΣΕ, τον πατρινό, τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, εκτός από μέλος του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγεωργόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αλήθεια, τι ζητάτε? Λέτε ότι υπάρχει μονομερής μεταβολή των όρων συνεργασίας, μετακίνηση χωρίς αφή θεσμικά όρια, πρόβλεψη δοκιμαστικής περιόδου με δυνατότητα απόλυσης, περιορισμός δικαιωμάτων αποζημίωσης και γενικότερη υπερίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη έναντι των εγγυήσεων για τον εργαζόμενο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν επί σειρά ετών, κάποιοι ίσως και για δεκαετίες, με υποκρυπτόμενες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Γιατί λέω υποκρυπτόμενες? Γιατί τους είχαν με συμβάσεις έργου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ στην πραγματικότητα κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Έρχεται η ώρα μετά από πολυετής αγώνες της μονιμοποίησής τους. Συμμετείχαν σε ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠ, με κριτήρια και κανόνες ΑΣΕΠ. Προκρίθηκαν προς πρόσληψη για να υπογράψουν σύμβαση αορίστου χρόνου και να μονιμοποιηθούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και έρχονται μπροστά σε μια σύμβαση η οποία τους καθιστά και πάλι ομοίρους μετά από τόσα χρόνια. Και αναφέρομαι και λέω ότι τους καθιστά πάλι ομοίρους, γιατί περιέχει αυτή η σύμβαση, την οποία την έχω και στα χέρια μου, εξόχως καταχρηστικούς όρους. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Υπάρχει όρος που λέει ότι οπουδήποτε και αν υπάρξει μετακίνηση του εργαζόμενου δεν είναι βλαπτική μεταβολή, και ότι όποια μετακίνηση και αν γίνει, ο εργαζόμενος αποδέχεται εκ των προτέρων ότι δεν είναι βλαπτική μεταβολή.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, μπορούν να σε στείλουν σε άλλη πόλη με καθημερινή επιβάρηση, χωρίς να υπάρχει πραγματική ανάγκη, πολλές φορές ίσως και ως τιμωρία γιατί άσκησες κάποια νόμιμα δικαιώματά σου, και αυτό να θεωρείται άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος. Στην πραγματικότητα όμως, ένας τέτοιος όρος αλλάζει, θα έλεγα, ουσιοδός τη ζωή σου, σου προκαλεί οικονομική επιβάρηση, μπορεί να είναι και εκδικητικό, δεν δικαιούσε αποζημίωση, υπάρχει όρος μέσα, δεν δικαιούσε αποζημίωση μετακινήσεων. Δηλαδή, αν η εργασία σου απαιτεί μετακινήσεις, διαμονή, έξοδα, καύσιμα, φθορά στο όχημά σου κτλ., ο εργοδότης μετακυλεί πλήρως το βάρος των εξόδων στον εργαζόμενο. Αυτό είναι μια, κατά την κοινή λογική, και εσείς όπως ακούτε και θεωρώ και οι περισσότεροι ακροατές μας, είναι ένας καταχρηστικός όρος. Μπορεί ένας εργαζόμενος δηλαδή να καθίσταται όμοιρος του εργοδότη ανά πάσα ώρα και στιγμή, να του πει ότι ξέρεις τι, φεύγεις και πας αυτή την πόλη με δικά σου έξοδα και τα πάντα και τα λοιπά, για ένα μήνα, για δύο μήνες, χωρίς να σου καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης, και μετά επιστρέφεις. Ο εργοδότης υποχρεούται να αποζημιώσει εύλογα έξοδα. Υπάρχει ρήτρα χεμήθειας, λέει, 10 ετών, ακόμα και αν φύγεις από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, έχεις υπογράψει μια ρήτρα χεμήθειας 10 ετών, η οποία βεβαίως είναι και αυτή καταχρηστική, γιατί εδώ η χεμήθεια δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Δηλαδή αν θα φύγεις από το ΕΑΠ και πας και πιάνεις δουλειά σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα θεωρηθεί ότι αποκαλύπτεις εμπορικά μυστικά ή πνευματικά μυστικά του ΕΑΠ, επειδή πήγες και πήγες δουλειά καπαλού.
0: Αυτό είναι μόνο για τους συντάχους ιδιωτικού δηλαδή δικαίου?
1: Ναι, είναι μόνο για τους συντάχους, για τους ιδιωτικού δικαίου αρρύστου χρόνου. Για αυτούς που πέρασαν και προκρίθηκαν για μονιμοποίηση μέσω του ΑΣΕΠ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η όρη είναι προβληματική. πλήρης εκχώρηση, λέει, των πνευματικών δικαιωμάτων. Ναι, εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι για έργα που παράγονται με εντολή του εργοδότη σου και για λογαριασμό του εργοδότη σου κατά τη διάρκεια της εργασίας σου, εννοείται ότι θα πρέπει να κατοχυρωθούν και τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί σε πληρώνει εκείνη τη στιγμή για να παράξει ένα συγκεκριμένο έργο για το οποίο πρέπει να κατοχυρωθούν πνευματικά δικαιώματα. Συγγνώμη, αν εγώ δουλεύω σαν εξάρτητος και παράξω ένα έργο εκτός εργασίας και τα λοιπά, τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του έργου ανήκουν στον εργοδότη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι.
0: Ποιος είναι επόπτης
1: αυτό? Δηλαδή, αν γράψω ένα επιστημονικό άρθρο, ανακαλύψω μια νέα μεθοδολογία, ένα λογισμικό, ένα υλικό και το παράξω σαν εξάρτητος, αυτό θα ανήκει, δηλαδή αγοράζει και τον άνθρωπο το ΕΑΠ.
0: Ναι, ποιος είναι επόπτης όλων αυτών?
1: Η διοίκηση. Ο διοικητής του ΕΑΠ, ο Πρίτανης και οι υπόλοιποι. Αυτοί που έχουν την ευθύνη.
0: Σε πολιτικό επίπεδο είναι το Υπουργείο Παιδείας προφανώς.
1: Το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ρήτρες αοριστίας για παραβίαση υποχρεώσεων. Όροι δηλαδή, γενικώς και αόριστοι, που καθιστούν τον εργαζόμενο όμηρο. Δέσμιο. Στην πραγματικότητα το ΕΑΠ με αυτή την ατομική σύμβαση αγοράζει και τους ανθρώπους. Δεν αγοράζει μόνο την εργασία τους. Αγοράζει και τους ίδιους τους ανθρώπους, το έμψυχο υλικό και την ιδιωτική του ζωή. Γι' αυτό αντιδρούν οι εργαζόμενοι, γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς στο πλευρό του συλλόγου των εργαζομένων και σε οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρει για να αντιδράσει ο σύλλογος των εργαζομένων, εμείς είμαστε αλληλέγγυοι και είμαστε δίπλα του. Πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αναθεωρήσει η διοίκηση του ΕΑΠ. Δεν είναι δυνατόν το ΕΑΠ, το οποίο έχει στηριχθεί από όλη την ελληνική κοινωνία, ένας θεσμός ο οποίος υπερασπίζεται τα δικαιώματα, το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μπορέσει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στις σπουδές, να περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραγεωργόπουλε.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Αυτά από τον εκπρόσωπο της ΓΕΣΕ και του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο. Μπήκαμε λίγα λεπτά μετά τις 11, τυπικά στην επόμενη εκπομπή, η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς θα βρίσκεται σε άδεια η Δήμητρα αυτήν την εβδομάδα. Οπότε λίγο καθυστερημένα θα σας αποχαιρετήσω, υπενθυμίζοντας ξανά ότι το City in Action Powered by Day επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, σε δύο μέρες δηλαδή, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργανωτής ο ποδηλατικός όμιλος Πατρών. Χορηγός η Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Υποστηρικτές ΟΛΠΑ, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου.

0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10 από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα σας, στην εργασία σας και στο μήνα σας. Καλά μπάνια, γεια σας.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματικότητα. Ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς. Μορταδέλα. Φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι. Τυρί φέτα ποπ. Μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,48. Γαλαξίας.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Το πρόγραμμα αποφύτων.
17: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις στιγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
20: Αυτό.
21: Τι έχουμε?
20: Λοιπόν, μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά,
21: ναι,
20: η Έφη Αξιόγλου παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα.
21: Α, αυτό έχει την σημασία του.
20: Έχει
21: 39 λοιπόν η ανεξάρτητη. Βασίλη, λες και να είναι κάποιο είδους προαπαιτούμενο?
20: Και τη θέση της, λογικά θα καταλάβει ο Γιάννης Δραγασάκης, που είναι ο πρώτος αναπληρωματικός στον δυτικό τομέα, το ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ της εποχής του 23.
21: Ναι. Ναι. Να σου πω, Βασίλη, υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι μια πρακτική που θα ακολουθήσουν όλοι οι ενενεργεία βουλευτές που θέλουν να συστρατευτούν με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει πει ότι δεν θα πάρει ενενεργεία βουλευτές, δεν θα πάρει έδρες.
20: Φυσικά, αφού έχει παραιτηθεί ο ίδιος από βουλευτής, από κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς τον ίδιο.
21: Λες να το δούμε στη συνέχεια να γίνεται και από τους υπολείπους και από τον κύριο Χαρίτση και από τα υπόλοιπα στελέχη που ανεξαρτητοποιήθηκαν?
20: Όσα φαντάζομαι θα γυρίσουν να πάνε, δεν μπορούν να είναι βουλευτές όταν θα πάνε. Η κυρία Αξιόγλου κάνει αυτή την κίνηση. Δεν μας έχουν συνηθίσει οι βουλευτές να το κάνουν αυτό. Έχει το ενδιαφέρον του. Και τι θέλω να πω, ναι. Και νομίζω ότι όντως την επόμενη εβδομάδα να περιμένουμε από Δευτέρα και λοιπά οι ανεξάρτητοι βουλευτές, μίνιμουμ άλλοι 10 προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον η απόφαση που ληφθεί δεν τους καλύπτει η απόφαση το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή.
21: Να το δούμε.
20: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις.
21: Ναι, ναι.
20: Έτσι και η Βουλή, πρόσθεση, είναι απίστευτα εντυπωσιακό. Τώρα υπάρχουν δύο κόμματα, του κ. Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού, που θα παίξουν κάποιον ρόλο, αλλά είναι εκτός Βουλής. Δεν είναι κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Επίσης, αν κάνει κόμμα και ο κ. Σαμαράς που φέρεται ότι θα κάνει τώρα το καλοκαίρι ή το αποφθινόπωρο, δεν ξέρω. Θα έχουμε λοιπόν μια Βουλή η οποία θα έχει 40-50 ανεξάρτητους βουλευτές μέχρι τότε, βασικούς παίχτες στην πολιτική σκηνή να είναι εκτός Βουλής, που δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει τη σταθερότητα και βοηθάει στο να μην έρθουν νωρίτερα οι πρόορες εκλογές, όπως καταρχήν το σκέφτουμε φωναχτά.
21: Για να το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Σκούρη, ο άνθρωπος που πάντα φέρνει εγκαίρως τις εξελίξεις κοντά σας. Πάμε σε διαφημίσεις. Κατά το πρόγραμμα, επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρώην υπουργός και στέλεχος πια της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω ότι αποκαταστάθηκε, με ενημερώνει η Όλγα Καλιτζή, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό, στον ηλεκτρικό. Είναι κανονικά πια τα δρομολόγια. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον κύριο Λοβέρδο.
22: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
23: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
24: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
23: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
24: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
23: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
25: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
26: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
27: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
28: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
29: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
28: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
29: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
28: Θανάση, πες μου κι άλλα.
29: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Αχ, διαβάζω τον νεόκοπο με τις νοστιμιές του βενζίνη, γράφει σήμερα στα νέα. Εγώ λέει 50 ευρώ έβαζα πάντα. Απλά παλιότερα έφτανα μέχρι τη Λαμία. Αλλά τώρα πάω στο θεολόγο με ρεζέρβα. Σας έλεγα πριν μας διακόψει, δεν θυμάμαι τι, ότι έχουμε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει, η Opinion Poll τελευταία μέτρηση. Δεύτερη θέση η Ελλάς. Όχι του Χρυσοχοίδη, του Τσίπρα. Λίγο μέχρι να συνηθίσουμε, θα σας το θυμίσουμε, μετά θα μπει και αυτό, ας πούμε, στο συλλογικό ασυνείδητο. 13% για τον κύριο Τσίπρα. 10. Όχι, μισό λεπτό, λάθος. Τι του φάγα. Ναι, η ελπίδα για τη δημοκρατία ακολουθεί, τίποτα δεν έφαγε. Σωστά, η κυρία Καριστιανού με 10,5 και το Πασόκ με 8,8. Αν αυτά αναχθούν σε εκτίμηση, δηλαδή με κατανομή των της αποχής των αναποφάσιστων, πάει 30,5 η Νέα Δημοκρατία, 15,5 η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, 12,6 η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, 10,5 το Πασόκ. Θα πρέπει λίγο να περιμένουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί ειδικά για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σίγουρα χρειάζεται κάπως να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, τι πρεσβεύει. Κάπου πήρε το μάτι μου μια δήλωση ότι θα διεκδικήσουμε την Ύμβρο και την Τένεδο. Δεν θα πω κάτι άλλο, σήκω στη μουσική, δεν θέλω να πω τίποτα. Ό,τι και να πω είναι λάθος, από όποια πλευρά και να το πιάσω. Ναι, κάπως λίγο να γνωριστούμε με τους νέους σχηματισμούς και το κόμμα Τσίπρα θα πρέπει, ναι, δεν αρκεί ότι ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα, άλλως δεν επιστρέφει όσο Τσίπρας που ξέραμε, αλλά μια πιο όριμη εκδοχή του, που έχει αναγνωρίσει τα λάθη του παρελθόντος, όπως λένε οι συνεργάτες του, και έρχεται να επανασυστηθεί και να δώσει και ρεαλιστικές λύσεις σε θέματα που για την αριστερά είναι πάρα πολύ δύσκολα στη διαχείρισή τους, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Δυναμική έχουν βέβαια τα δύο νέα κόμματα, να δούμε αν σε αυτά θα προσθεθεί και πότε. Όλα δείχνουν ότι θα συμβεί αυτό. Το πότε δεν ξέρουμε, υποθέτουμε μέσα στον Ιούνιο, αν θα προσθεθεί και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Λοιπόν, ας δούμε πού βρισκόμαστε. Εμπειρότατος ο πρώτος μας καλεσμένος, δεκαετίες στην πολιτική ζωή του τόπου και μάλιστα στην πρώτη γραμμή, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Λοβέρδο, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω καταρχάς, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο. Λέγαμε νωρίτερα με αφορμή και τη σημερινή εξέλιξη με την αριστερά, λέγαμε με τον Βασίλη Σκουρή, ότι είμαστε μπροστά σε ένα τοπίο κάπως ασυνήθιστο. Δηλαδή έχουμε δεκάδες ανεξάρτητους βουλευτές, δύο κόμματα που στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά, να είναι εκτός βουλής, χωρίς δηλαδή κοινοβουλευτική παρουσία. Δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα αυτή του πολιτικού τοπίου σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια εικόνα, βεβαίως δεν είναι συνηθισμένη, είναι μια εικόνα διάλυσης της αριστερής πλευράς της αντιπολίτευσης, και αν θέλετε και οι τελευταίες μέρες, μήνες, όσο κρατήσει η περίοδος μέχρι τις εκλογές, όπου η Βουλή θα είναι έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πιο καλά δομημένη, δηλαδή θα έχει λιγότερα κόμματα και λιγότερους ανεξάρτητους βουλευτές και ελπίζω και η κυβέρνηση. Θεωρώ ότι ειδικά η κινητικότητα στην αριστερά να μην μας παραξενεύει, γιατί είναι εν όψη κόμματος Τσίπρα. Δηλαδή αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παραιτήσεις, έμαθα ότι παραιτήθηκε η κυρία Αξιόπουλου.
0: Σωστά, παρέδωσε την έδρα της.
1: Ναι, παρέδωσε την έδρα της. Αυτά όλα γίνονται εν όψη του κόμματος Τσίπρα. Αυτές είναι αποχωρήσεις για να συμμαζευτούν γύρω από την Ελλάς. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι περίεργο. Περίεργο είναι βέβαια όλο το προηγούμενο, με τους πάρα πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές, κόμματα που μπήκανε, μπλέξανε με τον Άριο Πάγο, μπλέξανε με τα εκλογοδικεία, αναφέρομαι στους Σπαρτιάτες. Ναι. Κινητικότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ που διαλυόταν, βουλευτές του πηγαίνανε στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έγινε μια τύπης αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί εξαφανίστηκε ο Τσίπρας, μετά από λίγο ο Τσίπρας εμφανίστηκε και ξαναπερνάει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση θα σταματήσει, θα τελειώσει με τις επερχόμενες εκλογές.
0: Θα μπορούσε, λέτε, να σχηματιστεί ένας πόλος με τη συστράτευση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, κύριε Λογάρδο? Και αυτό μια συζήτηση που ανοίγει, να το είπε ο κύριος Δούκας, μετά βέβαια το ανακάλεσε μετά το χαμού που προκάλεσε, αλλά είναι μια πραγματική συζήτηση αυτή. Απευθύνομαι σε εσάς και με την εμπειρία που έχετε από τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια. Στον ξέρετε αυτό το χώρο.
1: Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση, κυρία Λιβεράκη, εκτός από αυτήν. Η Νέα Δημοκρατία είναι ανίκητη με την αντιπολίτευση διασπασμένη. Δηλαδή μην βλέπετε τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων πριν τεθούν τα διλήμματα. Όταν τεθούν τα διλήμματα, δηλαδή η κυβέρνηση ή τίποτα, γιατί η αντιπολίτευση τι επιδιώκει σήμερα, αν πράγματα δεν αλλάξουν, να μην κερδίσει κανένας.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας, ένα σχήμα...
1: Όχι. Η αντιπολίτευση με βάση τα όσα λέγονται σήμερα, αυτό που το μήνυμά της είναι να χάσουν όλοι. Η Νέα Δημοκρατία να μην πάρει τα ποσοστά που θέλει και να μην είναι αυτοδύναμη και οι υπόλοιποι να είναι με μάχη ποιος θα είναι δεύτερος. Εάν η αντιπολίτευση δεν μαζευτεί και δεν βρει έναν ηγέτη, να μας τον πει όμως πρώτων εκλογών, να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο ότι θα φτιάξουν κοινά ψηφοδέλτια και το πρόσωπο το οποίο για να είναι πρώτη και το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί είναι αυτό. Να συγκριθεί αυτό το πρόσωπο με τον κύριο Μητσοτάκη και να κερδίσει αυτός που ο λαός θα επιλέξει. Το να λένε θα σας πούμε μετά τις εκλογές ποιος θα είναι και θα το βρούμε το πρόσωπο, δεν είναι σωστό, είναι αντιδημοκρατικό.
0: Εσείς με ποιον θα συγκυβερνήσετε?
1: Να μπορεί να συγκρίνει.
0: Εσείς με ποιον θα συγκυβερνήσετε, κύριε Λογαρδό, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις που σας θέλουν να απέχετε από την αυτοδυναμία? Δεν είναι και αυτό έντιμο, δεν πρέπει και αυτό να το ξέρει ο πολίτης?
1: Εμείς βεβαίως πρέπει να είναι έντιμο, γι' αυτό η δική μας, το δικό μας κέλευμα προς άλλους είναι δεδομένο. Αλλά όλοι οι άλλοι αρνούνται.
0: Προς ποιους όμως?
1: Εμείς δεν είπαμε ότι αρνούμαστε εάν ο λαός έτσι επιλέξει. Αρνούμαστε στις κυβερνήσεις. Δεν το έχουμε πει ποτέ αυτό. Αλλά όταν οι άλλοι λένε όλοι έχει, όχι, τότε η μοναδική προοπτική για μας είναι να ζητήσουμε αυτοδυναμία.
0: Να σας πω όμως που δεν απαντάτε. Όχι παρακαλώ. Μόνο εσείς, αλλά και οι συνάδελφοί σας από την Νέα Δημοκρατία. Όταν ζητάμε να καταλάβουμε με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Δηλαδή υπάρχει μια γενική απάντηση που λέει εμείς δεν συνεργαζόμαστε με τα άκρα. Είναι άκρο για παράδειγμα ο Βελόπουλος? Είναι άκρο η Λατινοπούλου? Αποκλείεται συνεργασία με τα εκλογικά μαζί τους?
1: Εμείς έχουμε πει και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μην κοιτάτε τώρα εγώ προέρχομαι και από το ΠΑΣΟΚ και θα το πω ευκολότερα από συναδέλφους που είναι στη Νέα Δημοκρατία από την αρχή. Κι όμως και αρκετοί από αυτούς έχουν μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ. Εξ αντικειμένου και λόγω των συγκυβερνήσεων, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, κυβέρνηση Παπαδήμου, αυτού του παρελθόντος του πρόσφατου, στις κρίσιμες ώρες που έχουμε, το μυαλό οποιοδήποτε για τα ενδεχόμενα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν πηγαίνει λάθος αυτό.
0: Εντάξει.
1: Το ΠΑΣΟΚ σου λέει όχι όμως.
0: Ναι. Αν χρειαστεί λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ λέει όχι και η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, με ποιους άλλους αφήνεται ανοιχτή μια πόρτα συνεργασίας?
1: Δεν αφήνω, εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό το παιδί. Δεν μπορώ, κυρία Λιμπεράκη, πρέπει και εμένα να με καταλάβετε. Έτσι, εγώ έχω στη Νέα Δημοκρατία, κλείνω σήμερα ένα χρόνο ακριβώς από την ημέρα που συμφώνησα με τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν θα κάνω υποδείξεις. Από εκεί και πέρα όλα αυτά θα τα δείξει η πορεία προς τις εκλογές και η του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Συμφωνείτε όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι είναι έντιμο και λογικό το αίτημα να ξέρουν οι πολίτες προς τα που θα μπορούσε να αναζητήσει η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα, έναν κυβερνητικό εταίρο.
1: Δεν είναι λάθος αυτό που λέτε.
0: Κύριε Λογαρδό.
1: Τώρα όμως πρέπει και κανείς να σκεφτεί και να μετρήσει και να βάλει και στη ζυγαριά του τι λένε αυτό το καιρό τα κόμματα. Εγώ έκανα χθες μια παρέμβαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παρέμβαση αυτή που την κυκλοφόρησα σκαστή περίπτωση κακοδικίας θα προσπαθήσω να την κάνω να την προσέξω.
0: Εκεί θέλω να πάμε, αυτό είναι το επόμενο μου.
1: Είδα και ένα κείμενο σήμερα στο δικό σας χώρο, στα παραπολιτικά.
0: Ναι.
1: Με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα όμως.
0: Κύριε Λογαρδό, εδώ υπάρχουν, καταλαβαίνω, δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, που δεν διαπιστώνει να έχει προκληθεί ζημιά, τουλάχιστον όχι σε ύψος σαν αυτό που εμφάνιζε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει κακούργημα. Και από την άλλη, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ένα ζήτημα με το χρόνο. Δηλαδή, η κυρία Τιχεροπούλου είχε παραδώσει αυτό το πόρισμα, πριν να γίνουν οι ψηφοφορίες για τις προανακριτικές για Λιβανό Αραμπατζή, αλλά δεν είχε ενσωματωθεί στη δικογραφία, δεν δόθηκε. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε πώς το βλέπετε όλο αυτό και αν υπάρχει και περίπτωση να δούμε και προσφυγές ενδεχομένως από συναδέλφους σας ή πώς το κρίνετε, είστε και νομικός.
1: Ακούστε, εγώ είχα πει από την αρχή, όταν είχα δει τα πρώτα δημοσιεύματα και τις διαρροές περί δημοσιευμάτων, ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά και όποιος δικηγόρος πάρει υποθέσεις τέτοιες θα δοξαστεί, γιατί θα αθώσει τους πελάτες του, βουλευτές, υπουργούς 100%. Λέγανε τότε ότι είμαι υπερβολικός, το είχα δει. Και έλεγα μάλιστα, και έλεγα και σε συνεντεύξεις μου, ο ΠΚΠ δεν θα κοστίσει, γιατί θα δείτε πού θα καταλήξει. Τώρα, αυτό ήταν η αρχή. Είχα υποστεί μια κριτική, δεκτή η κριτική, αλλά η άποψή μου νομίζω επιβεβαιώθηκε. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, όταν αναφέρεσαι σε ποινική ευθύνη των υπουργών και κινείται μια διαδικασία με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, και τότε είχα πει ότι βιάστηκαν. Και τότε είχα πει ότι βιάστηκαν. Δηλαδή προμηνός. Και έρχεται στη συνέχεια στο φως της δημοσιότητας η πληροφορία ότι υπήρχε πραγματογνωμοσύνη 4 μέρες πριν συζητήσει η Βουλή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: 18 του μήνα, τι είναι ακριβώς, κυρία Τιχεροπούλου.
1: Για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, όπως τη λέμε, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης, ναι, το σωστό. Όταν λοιπόν το έχει αυτό η δικαιοδοτική λειτουργία, η εισαγγελική λειτουργία ή όποια είναι αυτή, και δεν το δίδει στη Βουλή, τι θα γινότανε αν η Βουλή είχε ψηφίσει υπέρ της προανακριτικής?
0: Εξηγήστε μας λίγο, επειδή τα δικονομικά δεν τα ξέρουμε. Συνήθως παίρνει κάποιο χρόνο να ενσωματωθεί ένα τέτοιο πόρισμα στη δικογραφία. Είναι λογικό δηλαδή να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα που δεν ενσωματώνεται, ή εσείς θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει δόλος?
1: Δόλος δεν μπορώ να ξέρω, γιατί είναι θέμα δικαστηρίου που θα κρίνει την κακοδικία.
0: Εντάξει, την εκτίμησή σας.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να έχω εκτιμήσεις τέτοιες. Κρατάω πολύ σοβαρούς τόνους, είμαι καθηγητής, είμαι δικηγόρος στην ενεργεία. Βλακίες δεν λέω με υποθέσεις. Όμως τι λέω. Όταν μαθαίνουμε ότι η πραγματογνωμοσύνη είχε ολοκληρωθεί πριν η Βουλή συζητήσει την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής και δεν εστάλει, αυτό είναι φαινόμενο κακοδικίας. Πάμε στο άρθρο 99 του Συντάγματος, υπάρχει ειδικό δικαστήριο κακοδικίας που εξετάζει τέτοιες περιπτώσεις, και αυτή είναι μια σκαστή περίπτωση. Δηλαδή έχεις μια πραγματογνωμοσύνη που εσύ ζήτησες, δεν τη ζήτησε ο Υπουργός. Έχεις ζητήσει να αρθεί η προστασία που έχει ένας Υπουργός από τον νόμο περιευθύνησης του Υπουργού και του Σύνταγμα, και κινούνται οι διαδικασίες της ποινικής του δίωξης. Έχεις την πραγματογνωμοσύνη που εσύ ζήτησες και δεν τη στέλνεις στη Βουλή?
0: Αν ήσασταν μεταξύ των 11...
1: Μου κάνει εντύπωση, κυρία Λιμπεράκη, που ένα έντιμο παιδί, ένας έντιμος κύριος, ο Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του Απόστολου Κακλαμάνη, που είχαμε συνεργαστεί πολλές φορές για νομικά θέματα όταν ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι αν ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η πραγματογνωμοσύνη δεν θα καταθέταμε.
0: Γιατί σας κάνει εντύπωση?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε.
0: Α, σας κάνει εντύπωση που είπε κάτι σωστό? Εντάξει.
1: Όχι. Μου κάνει εντύπωση που αυτό δεν έχει γίνει νούμερο ένα θέμα. Γιατί εφόσον λέει ότι κινήθηκε μια διαδικασία στη Βουλή που δεν θα εκκινήτω εάν γνωρίζαμε ότι υπάρχει αυτή η πραγματογνωμοσύνη,
0: κύριε Λαβέρδο,
1: πόσο τραυματική είναι αυτή η εμπειρία.
0: Αν είσαστε μεταξύ των 11, θα σκεφτόσασταν να προσφύγετε με κάποιο τρόπο και κατά της εισαγγελίας ή του οργάνου?
1: Δεν μπορώ να ξέρω ποιος το έχει κάνει αυτό, αλλά θα στρεφόμουν 100% με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος θα έκανα αγωγή κακοδικίας,
0: ναι,
1: αμέσως. Και μετά, παίρνοντας το χρόνο μου, θα έκανα και μια αναφορά στον πρόεδρο του Αριού Παγού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι, πώς να σας πω, είναι ευνηδιαστικά προβληματικό και κακό που έχει.
0: Τώρα, αναφερθήκατε στον Άριο Πάγο. Το άλλο μεγάλο θέμα, τουλάχιστον στα μέσα σήμερα, είναι οι νέες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν στην Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι σαφές. Καταρχάς θα σας πω ότι έχουμε το, νομίζω, παράδοξο ότι επικαλεί το κύριο Ντίλιαν τρεις πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Τσίπρα. Ζητά περαιτέρω διερεύνηση, την εξεταστική, και επιμένει βεβαίως να λέει ότι η εταιρεία του πουλάει σε κρατικές υπηρεσίες και δεν είναι μισθοφόροι οι ίδιοι. Λέει ότι καταραίει το αφήγημα των ιδιωτών και ότι αν είχε επιτραπεί στη Βούλη να καταθέσουν τώρα τώρα στην εξεταστική την καινούργια που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ. Ο διοικητής της, η πιο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, θα μπορούσε να πιστοποιήσει τα λεγόμενά του. Είναι νομίζω η τρίτη ή η τέταρτη φορά, αν βάλω μέσα και τις δηλώσεις σε ξένα μέσα, είναι η τέταρτη φορά που μιλάει ο κύριος Ντίλιαν και που επιμένει να λέει κάτι πολύ σαφές, κύριε Λογαρδό.
1: Ναι, ναι, εγώ σέβομαι αυτό που μου λέτε εκ μεταφοράς του πληροφορούμενου, ναι. Το γρήγορα θα το δω σε λίγο. Ναι. Ωστόσο μένω σε αυτό που μου λέτε, είστε έγκυροι, προφανώς δεν μου λέτε πράγματα που δεν υπάρχουν. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Ντίλιαν, το όνομα του οποίου έμαθα μετά την απόφαση του μονομελούς πριν από λίγους μήνες, δεν ήξερα ότι υπάρχει κάποιος τέτοιος, έτσι. Μην νομίζετε ότι θέλω να τον υπερασπιστώ ή να τον κάτι άλλο να κάνω, να τον κατηγορήσω. Ο άνθρωπος αυτός είχε επί μήνες την υπόθεση στο μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών, θα μπορούσε να πει τις απόψεις του, δεν τις είπε, τις λέει των υστέρων, ίσως τον τρόμαξε και η καταδίκη, η οποία εν πάση περιπτώσει εγώ δεν κάνω κριτική σε δικαστικές αποφάσεις όταν δεν έχω παρακολουθήσει τη δικαιοδοτική λειτουργία, αλλά εν πάση περιπτώσει η υπερβολική ποινή ίσως τον τρόμαξε και λέει τώρα, έχει το εφετείο μπροστά του. Έχει στις 11-12 του το εφετείο, να. Σε λίγους μήνες. Μπορεί να τα πει εκεί και να καταθέσει τα στοιχεία.
0: Πάντως επιμένει ότι πουλάνε μόνο, ναι. Σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου, κύριε Λογαρδό. Και επειδή αναφέρεται και στο.
1: Αυτό είναι ένα επιχείρημα υπέρ του.
0: Και επειδή
1: αναμφισβήτητα.
0: Ναι, αλλά εδώ υποστηρίζει ότι το έχει πουλήσει στην Ελλάδα.
1: Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ επ' αυτού να πω. Ξέρω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει βρεθεί σε τόσο δύσκολη θέση. Εγώ ως δικηγόρος είμαι κατά 99% υπερασπιστής, ξέρω πως να υπερασπιστώ τους πελάτες μου. Εν πάση περιπτώσει θα σας έλεγα ότι είχε πολλούς μήνες, το ξαναλέω, είχε πολλούς μήνες μπροστά του να τα πει στο δικαστήριο. Δεν τα είπε, έχει τώρα το εφετείο μπροστά του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υποδείξει στην Βουλή οποιοςδήποτε πως θα ασκήσει το έργο της με εξεταστικές.
0: Λέει και κάτι ακόμη, επειδή αναφερθήκατε.
1: Το θέμα ναι. Της εξεταστικής στη Βουλή προέκυψε τώρα εκ νέου από την ιστορία της κατασκοπίας.
0: Ναι, που ξεκίνησε από μια δικαστική απόφαση βεβαίως, έτσι, που ζήτησε απόφαση, να ερευνηθεί.
1: Ναι, ναι, η οποία ζήτησε να ερευνηθεί χωρίς, όπως είπε ο Άριος Πάγος μετά, ο κ. Νταβέλας.
0: Τώρα, εσείς είστε καθηγητής, είστε καθηγητής, κύριε Λογαρδό, είστε διαπρεπέστατος νομικός.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Δεν σας φαίνεται, δεν περιμένετε από μένα να το ακούσετε, αλλά δεν σας φαίνεται κάπως περίεργο να μην αυτοεξαιρείται ένας άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΕΕΠ όταν καλείται να διερευνήσει ένα τέτοιο θέμα?
1: Αυτό το θέμα το παρακολούθησα και άκουσα και απόψεις, ναι. Πολύ σεβαστές, ναι. Επ' αυτού.
0: Ναι. Σας ρωτώ γιατί είστε ειδικός. Είστε ειδικός.
1: Ναι, ναι, ναι, μα ναι. Δεν είχε. Η ιστορία της δικής του κυρίου Τζαβέλα, εννοώ, συμμετοχής, είχε να κάνει με τις νόμιμες επισυνδέσεις. Ναι. Τι δουλειά είχε με αυτό το θέμα?
0: Δηλαδή δεν σας φαίνεται.
1: Δεν υπάρχει τομή.
0: Όταν η δικαστική απόφαση στις 1920 σελίδες παραθέτει κάποιες ενδείξεις που φέρνουν πολύ κοντά την ΕΕΠ με το Predator και ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει υπογράψει 11 παρακολουθήσεις νόμιμες της ΕΕΠ σε 11 περιπτώσεις που έχουν παρακολουθηθεί οι ίδιοι άνθρωποι με το Predator, δεν σας φαίνεται ότι για το φόβο των Ιουδαίων θα ήταν καλό να αυτό εξαιρεθεί?
1: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Δεν θα το κάνατε.
1: Εγώ δεν θα το έκανα. Γιατί αν το έκανα, έτσι, θα ήταν μια έμεση συνομολόγηση ότι κάποια εμπλοκή έχω. Όταν δεν έχω καμία εμπλοκή, γιατί να το κάνω? Δεύτερον, μην επικαλείστε τις χιλιάδες σελίδες. Σε όλα τα κακουργήματα ή ακόμα και στα πλημελήματα που έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε η δίκη για τους ψευδομάρτυρες της Νοβάρτης και αυτή χιλιάδες σελίδες.
0: Εντάξει, μπορώ να επικαλεστώ τα επιμέρους, φωτογραφίες, δηλώσεις, καταθέσεις, σχηματικά το λέω.
1: Αυτές είναι τα πρακτικά της δίκης.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αναζητήσετε στις χιλιάδες σελίδες το νομικό σκεπτικό.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν είναι πάνω από 30.
0: Υπάρχουν. Ναι, αλλά υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν καταθέσεις. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια δικαστική απόφαση.
1: Επειδή πια και αυτό είναι μια συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, νομίζω στην περίοδο Τσιάρα ή Φλωρίδη, δεν είμαι σίγουρος να σας το πω, η συμπερίληψη μέσα της δικαστική απόφαση και των πρακτικών της δίκης.
0: Πάντως εσάς δεν σας...
1: Από μανιτοφώνηση, αυτό διαφωτίζει τα πάντα.
0: Δεν σας φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ζήτημα όταν ένας Ισραηλινός απόστρατος, που είναι επικεφαλής εταιρείας που εμπορεύεται λογισμικά συστήματα, επιμένει να λέει εγώ πουλάω μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου?
1: Γιατί αυτή είναι η γραμμή αμυνάς του και πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Εντάξει.
1: Να το λέει. Μην ξεχνάτε ότι οι κατηγορούμενοι ήταν και η σύζυγός του ή η σύντροφός του. Είναι δύο πρόσωπα από την ίδια οικογένεια εκεί. Ενδεχομένως να έχουν εμπλακεί και χωρίς κανένα λόγο, αλλά δεν ήμουν εγώ δικηγόρος της υπεράσπισης. Αν ήμουν θα σας έλεγα. Αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτή η υπόθεση θα κριθεί στο εφετείο, θα κριθούν και λεπτομέρειες της απόφασης αυτής, μία και από αυτές αφορά και εμένα. Γιατί ήμουνα και εγώ... Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούω.
1: Ήμουνα και εγώ στα πρόσωπα που παρακολουθούν το, αλλά δεν το ήξερα ότι γίνεται δίκη που με αφορά. Ήμουνα στους κελοιπούς. Είχε δηλαδή 5 ονόματα κάπου τόσα.
0: Τώρα που το, όταν το μάθατε, σκεφτήκατε να προσφύγετε.
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι αυτή η ένσταση που είχαν κάνει οι δικηγόροι συνάδελφοι εκεί,
0: ναι,
1: ότι έπρεπε να αναφέρονται όλα τα ονόματα για να είναι δυνατόν σε όλους μας να είμαστε σε αυτή τη δίκη, πάσχει το κριτήριο θέσης μας. Δεν το δέχτηκε το μόνο μελές αυτό, θα το κρίνει το τρίμελες.
0: Εσείς θα προσφεύγατε ή σκέφτεστε να προσφύγετε, μιας και είστε μέσα, όπως μάθατε, με καθυστέρηση?
1: Όχι, ήθελα να ξέρω ότι γίνεται μια δίκη για μένα, θα την παρακολουθούσα. 100% θα έβαζα δικηγόρο να την παρακολουθήσει. 100, παρότι θα μπορούσα να το κάνω και μόνο.
0: Αλλά δεν θα προσφεύγατε, λέτε.
1: Είχα προσφύγει στον κύριο Ράμο στην αρχή προστασίας.
0: Ναι, για το δικαστήριο, λέω. Ναι. Τώρα λέω
1: είχα προσφύγει τότε, μου είχαν εξηγήσει οι άνθρωποι εν συμβουλίο με είχαν δεχτεί. Μου είχαν πει γιατί δεν μπορούν να μου δώσουν περισσότερες
0: εξηγήσεις. Σας φαίνεται όμως κανονικό, κύριε Λοβέρδο, που κανείς δεν προσέφυγε από το κόμμα σας?
1: Από όσους παρακολουθούν άλλους υπουργούς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να σας πω κάτι, εγώ προσωπικά τότε δεν ήμουν
0: στη
1: Δημοκρατία.
0: Τι γνώμη σας ρωτάω, είστε τόσο έμπειρος πολιτικός.
1: Δεν ήθελα να το εκμεταλλευτώ αυτό. Δεν ήθελα να το εκμεταλλευτώ. Και είναι πολλές οι φορές που ξέρετε, έχουμε και μια εξοικείωση όσοι είμαστε πολλά χρόνια στην πολιτική. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι με παρακολουθούσαν τότε με την Νοβάρτης.
0: Εντάξει, όμως τώρα σας ρωτάω κάτι άλλο. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να
1: όχι. Το πάω αλλιώς. Δηλαδή έλεγα τότε ότι και λοιπόν και τι έγινε και τι θα μάθουν. Δες και λέω τίποτα. Δηλαδή πώς να σας πω, έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση επίθεσης άμυνας.
0: Αν ήσασταν υπουργός άμυνας θα λέγατε το ίδιο? Θα ήταν υπεύθυνη στάση αυτή το και τι θα ακούσουν? Αν ήσασταν υπουργός εξωτερικών θα ήταν υπεύθυνη στάση? Αν ήσασταν αρχηγός του στρατού, θα ήταν υπεύθυνη στάση?
1: Αν η γιαγιά μου είχε.
0: Όχι, με συγχωρείτε. Όχι, αυτό που λέτε είναι για ένα εξωφρενικό σενάριο. Εγώ σας λέω αυτό που συνέβη. Ο αρχηγός του στρατού δεν προσέφυγε. Ο υπουργός άμυνας δεν προσέφυγε. Ο υπουργός εξωτερικών δεν προσέφυγε. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Δεν είναι η γιαγιά μου, δεν έχει καρούλια. Είναι κάτι που συνέβη.
1: Η ερώτηση σας είναι δύσκολη. Εγώ πάντως περιορίζομαι. Είναι δύσκολη η ερώτηση, πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ περιορίζομαι να πω ότι όταν το έμαθα αυτό τότε, το 2022, οπότε ήταν 23. Είχα πει ότι δεν θα το εκμεταλλευτώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοβέρδο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πολλά τα μηνύματά σας. Μπείτε και δείτε τη. Δεν μπορώ να τη διαβάσω ολόκληρη τη δήλωση του κυρίου Ντίλιαν. Είναι αρκετά μακροσκελής. Έχει ενδιαφέρον όμως. Όλες του οι παρεμβάσεις έχουν ενδιαφέρον εκ της ιδιότητός του. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Μαζί μας ο βουλευτής Κιλκής με το Πασόκ, ο κύριος Παραστατίδης.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to the love.
1: Και λέω κάτι έχω ξεχάσει, κάτι έχω ξεχάσει. Σε περιβάλλον διαφημιστικό μπορεί να χρειαστείτε χρόνο για να βρείτε το σπίτι των ονείρων σας, να επισκεφτείτε πολλά διαφορετικά, να συγκρίνετε, να σκεφτείτε κάθε λεπτομέρεια, να φανταστείτε τη ζωή σας εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρείτε, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σας. Σας προσφέρει και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση. Και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης για να μην χάσετε καμία μα καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπείτε στο nbg.gr. Άντε τώρα να δούμε τι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν στο Πασόκ, που πάλι μετά τη δήλωση Δούκα μπαίνει σε νέο κύκλο. Θα μας το πει ο κύριος Παραστατίδης δηλαδή αν μπαίνει, γιατί εμείς αλλιώς τα βλέπουμε απ' έξω, σε νέο κύκλο εσωστρέφειας. Ο κύριος Δούκας προέβη σε διευκρινιστική δήλωση. Πριν από λίγο ο κύριος Λοβέρδος, κύριε Παραστατίδη, έλεγε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο έτσι. Πρέπει κάπως να συνεννοηθείτε. Τι λέτε εσείς? Τον παραφράζω έτσι, ελεύθερα το αποδίδω, όχι μοταμό. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα. Στη συζήτηση περί συνεργασιών, να είμαι ειλικρινής κυρία Λιδαράκη, ο δρόμος είναι μοναχικός και ανταγωνιστικός μέχρι τις εκλογές.
1: Με τέταρτη θέση δεν πάει καλά το μοναχικός και ανταγωνιστικός, θα πει κάποιος.
2: Εγώ λέω ότι είναι ανταγωνιστικός και νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που λέω. Δηλαδή οποιαδήποτε άλλη συζήτηση προφανώς καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου. Είναι απόφαση συνεδρίου, ξέρετε, η οποία μας αφορά όλους και έχει υιοθετηθεί από όλους. Και μάλιστα, επειδή αναφέρεται στον κύριο Δούκα, ναι, με προτροπή του κυρίου Δούκα προχωρήσαμε σε μια απόφαση η οποία περιλαμβάνει τη μη συνεργασία υπό οποιαδήποτε προϋποθέσεις.
1: Καλά. Στη νέα ο κύριος Δούκας έλεγε για το Μητσοτάκη, δεν έλεγε για το Τζίπρα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Παραστατίδη μου.
2: Μιλώντας για τη Νέα Δημοκρατία, για τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε πάρει μια απόφαση συνεδρίου, η οποία μιλάει για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι ο δρόμος μέχρι τις εκλογές, γιατί μεταξύ το πριν και το μετά των εκλογών, έτσι υπάρχει ένα κατά πολλούς ασήμαντο γεγονός, οι εκλογές και μέχρι τις εκλογές θα αναδείξουν τους συσχετισμούς. Και από εκεί πέρα εμείς έχουμε θέσει τους στόχους μας και στη βάση των στόχων μας θα πορευτούμε.
1: Πείτε μου λίγο, βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως, το είπα και νωρίτερα, τα νέα κόμματα πάντα έχουν μία δυναμική στην αρχή. Καλά-καλά το ένα δεν το ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να πιέζεται σημαντικά. Είστε στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με κάποιες από τις μετρήσεις.
2: Ισχύει αυτό που λέτε.
1: Εσείς επιμένετε να λέτε για νίκη με μία ψήφο. Μήπως είστε εκτός πραγματικότητας, όπως διαμορφώνεται?
2: Θα σας έλεγα ότι αν δούμε τους στόχους, τους διατυπωμένους στόχους όλων των υπολείπων κομμάτων, θα έλεγα ότι ο δικός μας είναι ο πιο ρεαλιστικός.
1: Τι εννοείτε?
2: Αν μιλάμε για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Τσίπρα, της Ελλάς, της αυτοδυναμίας της κυρίας Καριστιανού κτλ., αν δούμε τους στόχους που θέτουν τα υπόλοιπα κόμματα, εγώ θεωρώ ότι ο δικός μας είναι ο πιο ρεαλιστικός. Αυτό είναι το ένα.
1: Μισό λεπτό, μην το προσπεράσουμε το ένα. Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό, ενώ είστε τέταρτη με ποσοστά πέριξ του 10%, ναι, να κερδίσετε, να είστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά?
2: Δεν είναι ένα στάτους το οποίο έχει εδραιωθεί, είναι μία ακόμη καμπή. Εγώ σας θυμίζω ότι πέρσι τέτοιον καιρό η κυρία Κωνσταντοπούλη ήταν μακράν δεύτερη.
1: Αλήθεια.
2: Ακριβώς, τέτοιον καιρό πριν.
1: Ναι, σωστά.
2: Έχουμε μία νέα κατάσταση με νέα κόμματα, το οποίο σωστά είπατε, απολαμβάνουμε ενός αρχικού δημοσκοπικού ρεύματος, να δούμε αυτό που θα φτάσει, αν θα φτάσει, αν θα πέσει οτιδήποτε κτλ. Επειδή, ξέρετε, έχω ακούσει πολλές φορές τα χρόνια της κρίσης ότι το ΠΑΣΟΚ τελείωσε κτλ. Εγώ απλά θέλω να πω ότι θα ξαναζήσουμε για πολλωστή φορά το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου του ΠΑΣΟΚ και θα σου πω, κυρία Λιμπεράκη, ότι κουβά θα πάει και αυτό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να τελειώσει, είναι ιδέες που κουβαλά και είναι τα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία εκφράζει.
1: Ωραία.
2: Και είναι αναγκαίο για τη χώρα. Να. Άρα δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση θέλει μια ψυχραιμία και από τη δική μας την πλευρά μια στρατηγική προσήλωση.
1: Να σας ρωτήσω τώρα, είδα μια πολύ, νομίζω πολύ αιχμηρή ανάρτηση από την κυρία Διαμαντοπούλου, που είχε σαφώς αποδέκτη τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας άνοιξε αυτή τη συζήτηση και παρά τη διευκρινιστική του δήλωση ήταν πάρα πολύ σαφής η αρχική του.

0: στελέχους του ΠΑΣΟΚ υπάρχει, ξαναλέω, μια απόφαση συνεδρίου η οποία θα πρέπει να υπηρετηθεί από όλους μας. Και η απόφαση συνεδρίου είναι πάρα πολύ καθαρή. Εμείς λοιπόν θα πορευτούμε αυτόνομα, αυτόνομα και έχουμε κατοχυρώσει ότι δεν θα πάμε σε καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά νομίζω είναι πολύ καθαρά και
1: με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να μιλάμε για αυτονομία. Ξέρετε, η αυτονομία αυτό σημαίνει και αυτό συνεπάγεται. Εμείς λέμε ότι να προκύψει, να προκύψουν οι εκλογές, το αποτέλεσμα των εκλογών, κάθε κόμμα θέτει τους δικούς τους στόχους. Εμείς θέσαμε τους δικούς μας. Ναι. Θα κριθούμε και για αυτούς. Θα αξιολογηθούμε και για αυτούς. Αλλά εφόσον, αν θέλετε, οι στόχοι αυτοί επιτευχθούν, εμείς είμαστε πολύ σαφείς για το τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε μπροστά το πρόγραμμα μας, το έχουμε ξαναπεί, και θα ζητήσουμε οποιαδήποτε συνεργασία με κόμματα τα οποία ταιριάζουν με αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, ποια είναι τα κόμματα που ταιριάζουν με αυτό, κύριε Παραστατή?
0: Αυτό εξαρτάται από τα κόμματα τα οποία θα θελήσουν να συζητήσουν μαζί μας στη βάση του προγράμματος μας. Εμείς έχουμε ένα προοδευτικό, σαφές προοδευτικό πρόγραμμα. Και μάλιστα, κυρία Λιμπεράκη, θέλω να πω και κάτι ακόμη. Ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να φαντάζει κλισέ, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πολιτικά σύμπαγες, έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και μπορεί να πιάσει αυτό το τιμόνι της χώρας και να το πάει και να πάει τη χώρα ένα βήμα παρακάτω. Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σημείο στο οποίο ένας πολίτης στη βάση του μπορεί να νιώθει ασφάλεια.
1: Κύριε Παραστατίδη, αντιλαμβάνομαι πλήρως και νομίζω όλοι οι ακροατές που παρακολουθούν τις πολιτικές συζητήσεις αντιλαμβάνονται πλήρως τη δυσκολία όταν είστε μπροστά σε ένα, όχι εσείς μόνο, όλοι οι πολιτικοί, όταν είστε μπροστά σε ερωτήματα που ξέρετε ότι δεν έχουν εύκολη απάντηση ή δεν πρέπει να δοθεί η απάντησή τους για λόγους στρατηγικούς. Από την άλλη, θέλω να θυμίσω ότι μετά τις εσωκομματικές σας εκλογές είχε φτάσει το ΠΑΣΟΚ στο 16-17%. Είμαστε πια τόσο καιρό μετά και το κόμμα σας είναι στα πέριξ του 10, του 12, του 13. Λέτε έχετε στόχο να είστε πρώτο κόμμα. Υπάρχει μία πραγματικότητα στη χώρα πολιτικής ασυμμετρίας προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία είναι μόνη της. Ακόμη και τώρα με 7 χρόνια φθορά, με ό,τι συζητείτε στην επικαιρότητα, με ό,τι αγγίζει τους πολίτες, μπορεί να μην είναι στην αυτοδυναμία, μπορεί να μην είναι καν στον πόνους του 25, αλλά είναι πρώτη με μεγάλη διαφορά από εσάς. Δεν πρέπει να σκεφτείτε μήπως είναι ανάγκη να συγκροτηθεί ένας άλλος πόλος εξουσίας με τη συμμετοχή σας?
0: Δύο ζητήματα βάζετε. Το ένα έχει να κάνει με το πρώτο κόμμα, ποιος και πώς μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, και το δεύτερο έχει να κάνει με τις μετρήσεις, με τις δημοσκοπήσεις. Ως προς το πρώτο κόμμα, γνωρίζει κανείς τη χώρα ποιο θα είναι το ποσοστό που θα πάρει το πρώτο κόμμα?
1: Όχι βέβαια.
0: Εγώ λέω λοιπόν το εξής, ότι το Μάιο του 2012, όπου είχαμε ένα αντίστοιχο πολυκομματικό τοπίο, τώρα θα είναι πιο πολυκομματικό, η κρίση δεν είναι η ίδια αλλά είναι περισσότερα τα κόμματα, θυμίζω ότι το πρώτο κόμμα πήρε 18,85% και ήταν η Νέα Δημοκρατία. Εγώ λέω λοιπόν και κάνω και μια πρόβλεψη ότι κατά την άποψη τη δική μου στις πρώτες εκλογές σε αυτό το τοπίο το ποσοστό του πρώτου κόμματος θα είναι πολύ πολύ χαμηλό. Εάν λοιπόν εμείς απεμβολήσουμε οποιοδήποτε στόχο το οποίο κατά την άποψή μου είναι εφικτός, θα κάνουμε μεγάλο λάθος και δεν θα το κάνουμε. Εμείς θα πάμε σκληρά σε αυτήν την λογική, γιατί ξαναλέω τα πράγματα μπορεί να μην είναι όπως τα φανταζόμαστε. Δεύτερον, για τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε, θέλω να πω κάτι γιατί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για τις δημοσκοπήσεις από το 2007, το οποίο πλέον είναι ανεπίκαιρο. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις του 2026 διεξάγονται με τους όρους του 2007. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Δεύτερον, ο έλεγχος είναι πράγματα που πρέπει να τα συζητήσουμε στην πολιτική. Έτσι.
1: Να τα συζητήσουμε, κύριε Παραστατίδη, αλλά αν μου επιτρέπετε, δεν θυμάμαι να είχε πρόβλημα κάποιος από το ΠΑΣΟΚ όταν οι δημοσκοπήσεις σας έβγαζαν στο 16%. Να το συζητήσουμε, είναι θεσμικό αυτό που λέτε, και να το συζητήσουμε.
0: Ακούστε με λίγο. Εγώ μιλάω για την αξιοπιστία των εταιριών και για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ. Αφήστε το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είναι στο επίκεντρο δημοσκοπήσεις, σωστά. Καλούμαστε, δηλαδή έχουμε κληθεί να συζητήσουμε για αυτές. Λοιπόν, έχουμε ένα ελεκτικό, έχουμε το ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο σε μεγάλο βαθμό ο έλεγχος που ασκεί είναι τυπικός και ενθουσιαστικός.
1: Άρα τι λέτε, μισό λεπτό, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Τι λέτε, ότι αυτές οι μετρήσεις που έρχονται στο φως δεν αξίζουν την προσοχή των πολιτών? Πείτε το αυτό που θέλετε να πείτε.
0: Εγώ λέω ότι ο τρόπος με τον οποίο και οι αποκλίσεις με τις οποίες βλέπουμε ενισχύουν τη δυσπιστία των πολιτών και την αξιοπιστία των εταιριών. Και αυτό δεν το θέλουν και οι ίδιοι οι δημοσκοπήσεις.
1: Εσείς τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις? Τις παρακολουθείτε, κινείστε και βάσει αυτών? Ή θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή το ποσοστό που σας δίνουν δεν αντιστοιχεί στην
0: πραγματικότητα? Αλλά δεν μπορούμε να μην εντοπίσουμε ζητήματα αποκλίσεων. Δηλαδή αν η μία δημοσκόπηση με την άλλη έχει 8 μονάδες απόκληση για παράδειγμα, εδώ αυτό δεν μπορεί να μην προκαλέσει δυσπιστία. Είναι το αυτονόητο. Και λέω το εξής. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια νέα συζήτηση για αυτό το οποίο συμβαίνει.

0: Υπάρχει έλεγχος. Θέλει επικαιροποίηση το πλαίσιο. Υπάρχει αξιολόγηση. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν επίσης εκθέσεις αξιολόγησης της ακρίβειας και της μεθοδολογικής συνέπειας των δημοσκοπικών εταιριών.
1: Εσείς, δηλαδή, κύριε Παραστατήδη,
0: παρακαλώ.
1: Ωραία, το βάζετε το θέμα και έχει ενδιαφέρον. Γιατί όχι να το συζητηθεί.
0: Μάλιστα, θα πρότεινα να κάνω και μια πρόταση. Θα πρότεινα να υπάρξει μια διακομματική συζήτηση αυτού του θέματος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, γιατί θα φτάσουμε σε ένα σημείο, ξέρετε, να βγαίνουν εταιρείες, να βγαίνουν νούμερα, δηλαδή
1: από
0: να γίνει
1: άλλη,
0: τώρα ένα μπάχαλο.
1: Επειδή έχουμε μισό λεπτό στη διάθεσή μας, σας ικανοποιεί η πορεία του κόμματος και ανεξαρτήτως δημοσκοπήσεις, το κλίμα που εισπράτεται, σας ικανοποιεί, πηγαίνει
0: μάχη,
1: καλά το ΠΑΣΟΚ?
0: Δίνει μία μάχη, κυρία Λιμπεράκη, και δίνει μία πολιτική μάχη, την οποία εγώ θα την υπηρετήσω μέχρι τέλους και έχω πίστη και αισιοδοξία ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να τα καταφέρει.
1: Άστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παραστατήδη. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ακολουθεί σόλο σήμερα, ενημερώθηκα εδώ από το επιτελείο, από την υπηρεσία, σόλο ο Θανάσης Φουσκίδης. Μην πάτε πουθενά, να του κρατήσετε και λίγο συντροφιά, τώρα που λείπει η Στέλλα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε η Έφη Αχτσιόγλου λίγο μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους εκτός από την κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Παράλληλα από την Νέα Αριστερά αποχώρησαν και 150 στελέχη του κόμματος. Η κινητικότητα στην αριστερά οφείλεται στο κόμμα Τσίπρα. Οι αποχωρήσεις γίνονται για να συμμαζευτούν γύρω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εκτίμησε πως η επόμενη Βουλή θα είναι πιο καλά δομημένη, θα έχει λιγότερα κόμματα και λιγότερους ανεξάρτητους βουλευτές. Ευθείες βολές κατά του Νίκο Ανδρουλάκη, ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση, αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του απέδωσε ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Για τον Αλέξη Τσίπρα επεσήμανε πως δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή, ενώ σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά απάντησε πως μπορεί να μην το κάνει. Οι διαγραφές δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας σε ερώτηση περί διαγραφής του Χαριδούκα μετά τη δήλωσή του για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκτίμησε πως ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έκανε τη δήλωση αυτή με πρόθεση. Ερωτηθήσα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά, η συντήρηση και ο λαϊκισμός, και ο κ. Τσίπρας είναι εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Μηνύσεις κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι πιθανό να καταθέσουν 5 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που διασύρθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Αφορμή στάθηκε το πόρισμα Τιχεροπούλου, το οποίο αδυνατεί να εντοπίσει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια και τους περισσότερους πολιτικούς. Απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Πρόκειται για έναν 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή κάθριξης για υποθέσεις που σχετίζονται με αγορά, κατοχή, πώληση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Επίθεση από άγνωστο άνδρα δέχτηκε 22χρονο στο λόφο του Λυκαβητού. Η νεαρή κοπέλα κατάφερε να τον αποθήσει και οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Στη διεθνή ενημέρωση, βαθύτατα ανησυχητική κατάσταση στο Λίβανο, καθώς οι Ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις προωθούνται βορειότερα στο λιβανικό έδαφος, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Στα αθλητικά, στην Αθήνα για την ΑΕΚ, ο 29χρονος διεθνής Ουκρανός εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζούπκοφ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Ίντερ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό De Vrij.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
11: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
13: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
16: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
17: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
18: Το αμέσως επόμενο διάστημα με κόμματα από κόμματα και όλα τα συναφή. Κυρίως βεβαίως εμείς θα κοιτάξουμε να αποτυπώσουμε τι συμβαίνει στο κομμάτι της καθημερινότητας, στην ακρίβεια, στο κατά πόσο ο Έλλην μπορεί να πάει διακοπές όπως ο παρελθόν. Όχι στο πρόσφατο, στο απότερο παρελθόν. Γιατί από πρόσφατο ας αναπάνε.

0: εσύ.
1: Νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση της ημέρας, πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχει να κάνει με το φάρμακο Amivantamab, καλά το λέω, Amivantamab, το οποίο σε έρευνες επιστημονικές που έγιναν εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Για πρωτοφανή αποτελέσματα μιλούν οι ειδικοί. Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε ξαπλωθεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαθέσιμες θεραπείες. Σε 15 από τους 102 ασθενείς οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς. Μάλιστα, από επιστημονικά κέντρα του εξωτερικού χαρακτηρίζεται ως μια μεγάλη ελπίδα σε καρκινικούς ασθενείς. Σίγουρα ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, μιλάμε για μια νέα θεραπεία. Δηλαδή χορηγήθηκε το φάρμακο, τα αποτελέσματα ήταν αυτά που σας είπα και ακολούθως τα συμπεράσματα ήταν αυτά που σας αναφέρω τώρα. Σε 11 χώρες πραγματοποιήθηκε αυτή η διεθνή μελέτη, να πούμε έτσι και καμιά δύο λεπτομέρειες, και χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον στις ήδη διαθέσιμες και γνωστές θεραπείες, αυτές που γνωρίζουμε πάνω κάτω όλοι. Και κάποιες που δεν γνωρίζουμε βεβαίως, ξεπέρασε και αυτές από ό,τι λένε οι επιστημονικοί αυτοί φορείς, η ικανοποίηση για το αποτέλεσμα το οποίο παρήχθη. Μην πούμε τώρα σε διαδικασίες για το πώς λειτουργεί η θεραπεία, είναι και επιστημονικά και περίπλοκα αυτά τα ζητήματα. Νομίζω όμως έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση και με αυτό το μήνυμα, πριν πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι γίνεται ένας χαμός από το πρωί και δεν μιλάμε μόνο βεβαίως για τα απόνερα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το κόμμα του κ. Άλεξη Τσίπρα να φιγουράρει ήδη στη δεύτερη θέση, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού στην τρίτη και το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη. Έχουμε και όλα αυτά που έγιναν με τον κύριο Δούκα, θα τα συζητήσουμε και αυτά από την Ελένη. Πάμε όμως στα φρέσκα κουλούρια, γιατί γίνεται ένας χαμός από το πρωί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πρώην κοινοβουλευτική ομάδα, Ελένη, πια.
2: Καλημέρα, καλημέρα Θανάση μου, καλημέρα σε όλους. Πρώην πλέον, από τη στιγμή που αποχώρησαν οι 7 βουλευτές, δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Και πρέπει να πούμε ότι παράλληλα παραιτήθηκε εντελώς από βουλευτής και η Έφη Αρτιόγλου. Μία κίνηση που όπως καταλαβαίνετε...
1: Αυτό τι σηματοδοτεί, ναι.
2: Ότι πηγαίνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είχε βάλει ως προϋπόθεση το να παραιτηθούν από το αξίωμά τους οι βουλευτές. Η κυρία Αρτιόγλου λοιπόν είναι η πρώτη η οποία το έπραξε. Προφανώς μετά από σκέψη αλλά και επαφές που θα είχε με την Αμαλία.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Αρτιόγλου μπορεί να προηγηθεί και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να έχουν αυτές τις σκέψεις, αλλά σίγουρα είναι
2: ακριβώς
1: πιο πολύπλοκη διαδικασία.
2: Ναι. Θα λέγαμε, Θανάση, σωστή επισήμανση, είναι η πρώτη από την πλευρά του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή η Νέα Αριστερά, που έκανε το πρώτο βήμα. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι σε ό,τι αφορά τον ευρύτερο χώρο, χθες είχαμε και την παραίτηση από το κόμμα του κυρίου Πέτρου Κόκαλη, ο οποίος και αυτός βαδίζει προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς η παραίτηση της κυρίας Αρτιόγλου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα από τη στιγμή που αφορά γενικότερα τα δύο κόμματα της αριστεράς, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ενώ πολλοί στοιχημάτιζαν ότι η κυρία Αρτιόγλου, επειδή είχε στο παρελθόν κάποιες διαφωνίες με τον κύριο Τσίπρα, δεν θα πήγαινε προς τα εκεί, δεν θα τα έβρισκαν. Εμείς είχαμε γράψει κατά επανάληψη ότι στα παραπολιτικά.gr ότι είχαν λυθεί αυτά τα προβλήματα. Ο κύριος Τσίπρας και προς την πλευρά της κυρίας Αρτιόγλου είχε διαμηνήσει ότι εφόσον παραιτηθεί θα μπορούσε να πάει στο κόμμα του, και η κυρία Αρτιόγλου το έπραξε, προφανώς το ζήγησε. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι μέτρησε ότι εν πάση περιπτώσει το μέλλον της αριστεράς, έτσι όπως το εννοούν κάποιοι, βρίσκεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και έκανε την επόμενη κίνηση.
1: Πριν σε ρωτήσω για το ποιοι μπορεί να ακολουθήσουν από την Νέα Αριστερά το δρόμο της κυρίας Χατσιόγλου, θα ήθελα να μου πεις, επειδή ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ όσο ελάχιστη του χώρου αυτού, να μας πεις ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο που έφερε κοντά τον κύριο Τσίπρα με την κυρία Χατσιόγλου, γιατί πέραν των όσων είχαν συμβεί μετά την αποχώρηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τα εκατέρωθεν καρφιά και μάλιστα χαρακτηριστικά κιόλας, είχαμε και τις αναφορές στο βιβλίο που προκάλεσαν έτσι μια ανακατοσούρα ότι της πρότεινα να αναλάβει το κόμμα σε μια δύσκολη στιγμή και μου είπε όχι. Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που τους έφερε κοντά, Ελένη?
2: Κοίταξε, γνωρίζω ότι υπήρξαν κάποιες επαφές καταρχήν με τον Νάσο Ηλιόπλο, είχε πάει δηλαδή ο κύριος Ηλιόπλος, είχε κάνει μια συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα εκπροσωπώντας την πραγματικότητα τον εαυτό του αλλά και την κυρία Χατσιόγλου και τον κύριο Τζανακόπλο. Θα λέγαμε αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έγινε. Εκεί έλειωσαν οι πάγοι. Δεν μπορώ να σου πω ότι σε εκείνη τη συνάντηση όλα πήγανε πάρα πολύ καλά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ότι εάν δεν παραιτηθούν δεν μπορεί να τους πάρει στο κόμμα. Τους αντιμετώπισε δηλαδή όχι εχθρικά, τους αντιμετώπισε ωστόσο επί ίσης όρης, όπως όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία έτσι βρισκόντουσαν κοντά του και στο παρελθόν. Τους είπε ωστόσο ότι αν δεν παραιτηθείτε, ότι για μένα το κριτήριο, εγώ είμαι διατεθειμένος ακόμα και να ξεχάσω το τι έχει συμβεί στο παρελθόν, το τι έχει υποθεί, αλλά υπάρχει ένα κριτήριο, η παραίτηση. Προφανώς ξέρω ότι σε εκείνη τη συζήτηση υπήρξαν κάποια δερδιαρίσματα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νάσου Ηλιόπλου, δηλαδή ο κύριος Ηλιόπλος ήταν λίγο επιφυλακτικός στο θέμα των παραιτήσεων. Ξέρω ότι είπε ότι δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Ωστόσο όταν έφυγε αποκομίζοντας το συμπέρασμα ότι εάν δεν κάνει την κίνηση αυτή κανένα από αυτά τα στελέχη δεν πρόκειται να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Άρα υπολογίζουμε ότι και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, επειδή τον ανέφερες και ως μεσολαβητή.
2: Ακριβώς,
1: γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρώ ότι ο κύριος Ηλιόπλος μπορεί όχι άμεσα αλλά σύντομα να κάνει αυτή την κίνηση.
1: Ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Τζανακόπουλος, ακόμα και ο πρόεδρος, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος, ο κύριος Χαρίτσης, τι θα κάνουν?
2: Ο κύριος Χαρίτσης, θα σου πω ότι έχει γίνει με τον κύριο Χαρίτση. Ο κύριος Χαρίτσης, ενώ παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, μια κίνηση που αξιολογήθηκε ως θετική τη συγκεκριμένη στιγμή, μερικές μέρες μετά βγήκε και έκανε μία δήλωση ότι δεν πιστεύει στις παραιτήσεις των βουλευτών. Αυτό ενόχλησε τον Αλέξη Τσίπρα. Διαμηνήθηκε με έναν τρόπο προς την πλευρά του κύριου Χαρίτση ότι δεν βοηθάει την όλη διαδικασία. Θα σου έλεγα ότι σε ένα βαθμό υπάρχει μία παγωμάρα αυτή τη στιγμή. Κανένας ωστόσο δεν αποκλεί ότι και ο κύριος Χαρίτση στο επόμενο διάστημα θα προχωρήσει αυτή την κίνηση. Θα ήμουν επιφυλακτική σε ό,τι αφορά τον κύριο Τζανακόπλο, γιατί οι σχέσεις του κυρίου Τζανακόπλου με τον κύριο Τσίπρα είναι λίγο πιο περίεργες. Θέλω να σου πω ότι ο κύριος Τσίπρας εκτιμά ιδιαίτερα τον κύριο Τζανακόπλο για τις δυνατότητες, τις γνώσεις που έχει. Έχουν ωστόσο είναι πιο επιβαρημένη η ατμόσφαιρα μεταξύ τους. Εγώ μαθαίνω, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι και σίγουρο, γιατί βλέπουμε ότι τα πάντα αλλάζουν. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο κύριος Τζανακόπλος για την ώρα φαίνεται να μένει ανεξάρτητος βουλευτής και να μην σκέφτεται ακόμα την παραίτηση, καθώς δεν φαίνεται να τα έχει βρει σε αυτό το κομμάτι με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πολύ σύντομα, Ελένη, για τον κύριο Δούκα να μας κάνεις ένα σχόλιο. Πώς ακούνε στο περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα την πρόταση για συμπόρευση στα πρότυπα του Δήμου Αθηναίων? Αυτό λέει ουσιαστικά ο κύριος Δούκας τώρα, και ανεξαρτήτως ότι συζητάνε στο Πασόκ.
2: Από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα δεν υπάρχει σχόλιο. Μάλλον το σχόλιο που υπάρχει είναι ότι το έκανε η κυρία Κουφονικολάκου σε ανύποπτη στιγμή σε ό,τι αφορά γενικότερα τις συνεργασίες, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία σκοπεύουν να πάνε προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, θεωρούσαν ότι η κίνηση αυτή είναι προς θετική κατεύθυνση. Σημείωναν ότι αυτό έχει γίνει στο Δήμο της Αθήνας με πολύ θετικά αποτελέσματα, την εκλογή δηλαδή του κυρίου Δούκα, καθώς αν δεν υπήρχε ο κύριος Ζαχαριάδης, το ΠΑΣΟΚ δεν θα είχε πάρει το Δήμο. Και θεωρούν ότι αυτές οι κινήσεις προφανώς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, που είναι η συνεργασία προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ο κύριος Δούκας τα προβλήματα δεν τα έχει από τους άλλους, τα έχει μέσα στο κόμμα του, που μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί στο πολιτικό συμβούλιο που θα γίνει μεθαύριο. Αυτές οι αναφορές, σαφώς όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια ενόχληση από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Όλα τα καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και θα τα πούμε όλα αργότερα.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρετσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Λίντλ. Γιατί αξίζει.

0: 6 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: με τη ρομαντική διάθεση του Βασίλη Κρυμπά που είναι και σήμερα στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής, όπως πάντα. Ξεχάσαμε τον Παναγιώτη Κάτσιου σαχητικά, μην τον λησμονήσουμε και έχουμε άλλα προβλήματα. Θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από τη φωνή του Δάκη, Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχους. Θυμάστε που είχε πρωτακουστεί αυτό το κομμάτι? Και είχε πρωτακουστεί στο αλυσμόνητο musical Γοργόνες και Μάγκες, με το Λάκη Κομνηνό και την Μέρη Χρονοπούλου, που αποτυπώνεται η έναρξη του έρωτά του στην ταινία, που παίζει αυτό το τραγουδάκι με φόντο έτσι το πάρα πολύ ωραίο ελληνικό νησί στο οποίο έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας αυτής. Φοβερά τραγούδια αυτή η ταινία, διότι ξέρεις τι άλλο ακούστηκε για πρώτη φορά εκτός από το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που επαναλαμβάνω ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία. Εκεί ερμήνευσε για πρώτη φορά η Μαρινέλα το Άνοιξε Πέτρα. Με τους ίδιους δημιουργούς βεβαίως, Πλέσα Παπαδόπουλο. Είναι εκεί που και καλά εγκαταλείπει ο Βαγγέλης Ελληνός στην ώρα Βαλσάμι και βγαίνει η Μαρινέλα μαυροντημένη και ερμηνεύει αυτό το κομμάτι που έμελε να ταυτιστεί όσο λίγα με τη φωνή της. Το πρώτο που ταυτίστηκε τόσο πολύ με τη φωνή της έτσι και ανέδειξε το μοναδικό της ταλέντο. Τι ωραία να συζητάμε αυτό το καλοκαίρι. Συζητάμε τώρα για τον Τσίπρα, για τον Μητσοτάκη και για το καθεξής, ας πούμε. Αλλά πράγματα, πούμε και αυτά. Επίσης λείπει Στέλλα, αλλά θέλω να την επικαλεστώ, διότι είναι συνεχή τα φαινόμενα πια, δεν ξέρω αν πέφτω εγώ για κάποιο λόγο από τότε που το πει Στέλλα, τα φαινόμενα των ταξιτζίδων, οι οποίοι των φίλων ταξιτζίδων, των αγαπημένων ταξιτζίδων, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι είναι λίγο απρόσεκτοι, οι οποίοι βγαίνουν και μη έχοντας που αλλού να ορίσουν, πάνε και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Εκτός από τη συγκρού εδώ στον παράδρομο που είδα προχθές, εχθές πήγαινε για ένα καφέ με ένα φίλο μου στον Πειραιά μας, τον αγαπημένο, και είδα πάλι στην κεντρική οδική αρτηρία της Καστέλας, εκεί μπροστά παιδί μου, λίγο τον Άγιο Χαράλα, που γνωρίζουν οι Πειραιώτες και όσοι ξέρουν την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, κανονικότατα. Δηλαδή ούτε καν σε κανένα στενό, τίποτα. Σας λέω, μπροστά στον κεντρικό οδικό άξονα της Καστέλας, εκεί στο γνωστό σούπερ μάρκετ κοντά, στον Άγιο Χαράλα που επαναλαμβάνω γνωρίζετε, σαν φωτσαλάκι από πάνω. Δηλαδή τώρα αυτό. Πήγαινε σε μια καφετέρια, πάρε ένα νεράκι άμα θες να πάρεις έναν καφέ, αφού ούτως ή άλλως θα πάρεις τον καφέ. Όταν είσαι τόσες ώρες στο τιμόνι θα πάρεις έναν καφέ. Πάρ' το και συνδυασέ το. Ή πάρε ένα νεράκι, μια πορτοκαλάδα, κάτι, μια τυρόπιτα. Πες και στην καφετέρια και κάνε και τη δουλίτσα σου. Ή μην πάρεις και τίποτα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει μην χρησιμοποιήσει τουαλέτα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό το τρομερό. Έχω δει, για να τα λέμε όλα, τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο πατινιών μία βελτίωση της κατάστασης. Δηλαδή κυκλοφορούν λιγότερα, επειδή έτυχε να... Βέβαια δεν ξέρω, επειδή έτυχε να είμαι στο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα που είχε φύγει ο κόσμος, εάν συνδυάζεται με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, είδα λιγότερα πατίνια και όσα πατίνια είδα ήταν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Και με κράνη, φορούσανε κράνη, δηλαδή 2-3 πατίνια με κράνο στα παιδιά. Κακός βεβαίως πάλι σε μεγάλους οδικούς άξονες, αλλά με κράνη αυτή τη φορά. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Συμφωνούμε. Τα χαιρετίσματά μας στον φίλο που μας στέλνει ότι είναι συχνό το φαινόμενο αυτό, έτσι. Είναι συχνό, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Και είναι και κρίμα, ξέρεις, γιατί χαλάει και τη θέα της περιοχής που είναι... Ασύγκριτη είναι η αλήθεια, τουλάχιστον για τα δεδομένα του λεκανοπεδίου της Αττικής. Hey! Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια, εύκολα και γρήγορα στο Πρωτέργεια.gr και σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. Λοιπόν, με ακούει λοιπόν αυτός ο φίλος. Και συνεχίζοντας, να μας συγχωρεί η κυρία Ζούκου, περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αλλά επειδή εδώ τρέχουν οι ειδήσεις. Έστω στο κέντρο του Πειραιά, ο Δήμος προνοεί και βάζει κοινόχρηστα αποχωρητήρια. Είναι ένα βήμα, αν μη τι άλλο, αλλά εκτός, παιδιά, το τι κάνουν οι Δήμοι. Επαναλαμβάνω, εκτός ότι κάνουν οι Δήμοι, που αυτοί, αν βλέπετε, στο Δήμο Πειραιά βάζουν κοινόχρηστα αποχωρητήρια. Φαντάζομαι μπορεί, επειδή είναι και, είμαστε και στην περιοχή εδώ, να το κάνει και ο Δήμος Καλλιθέας, να το κάνει και ο Δήμος Νέας Μύρνης που είναι απέναντι. Αλλά εδώ υπόκεινται και οι καταστάσεις αυτές στον παράγοντα της προσωπικής και ατομικής ευθύνης. Γιατί μπορεί να του έρθει του αλουνού σε περιοχή που δεν έχει κοινόχρηση αποχωρητήριο. Αν δεν το έχει μέσα του να κάνει αυτό που πρέπει, θα γίνει το κακό. Λοιπόν, αφού σας μεταφέραμε και τα νέα του Δήμου Πειραιά, πάμε να καλωσορίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου. Χαίρετε, κυρία Ζούκου.
1: Γεια σας, κύριε Φουσκίδη, αλλά συμφωνώ ότι ο κόσμος στην καθημερινότητα θέλει τα πιο απλά και αυτονόητα από το να συζητάμε τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή, τα μεγάλα και τα θεωρητικά.
0: Έτσι. Μα ξέρετε, η καθημερινότητα, το βλέπουμε και εμείς και από τα μηνύματα.
1: Από ναι. Τα αποχωρητήρια συμφωνώ ότι είναι πιο ενδιαφέροντα.
0: Τώρα βεβαίως, αφού ξεκινάμε από εκεί και είσαι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κατ' επέκταση του κυβερνώντος κόμματος, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ένα ζήτημα γιατί τα πατίνια βγήκανε στους δρόμους και χρειάστηκε να έχουμε διαδοχικά, θλιβερά έως τραγικά περιστατικά, προκειμένου να αποδεχθούμε όλοι ότι δεν έπρεπε να κυκλοφορήσουν τουλάχιστον με τον τρόπο που κυκλοφορούν, γιατί δεν έχουμε αντίστοιχο πλαίσιο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, για παράδειγμα, ή σε άλλους μεγάλους δήμους που κυκλοφορούν. Μέχρι να γίνουμε Άμστερνταμ δηλαδή, ας μην τα βγάζαμε στους δρόμους, δεν χρειαζότανε.
1: Ναι, και βλέπω ότι και πολλές άλλες χώρες που τα κυκλοφόρησαν πρώτοι, είδατε στη συνέχεια τα μάζευσαν, γιατί πράγματι έχει γίνει τώρα πάρα πολύς δώρος για τα πατίνια, γιατί προφανώς όταν συζητάμε την ασφάλεια είτε των μετακινούμενων και την καθημερινότητα του πολίτη, το πώς μετακινείται, θέλει να περπατά και είναι ασφάλεια στο δρόμο, αλλά και οι ίδιοι που κάνουν τα πατίνια να νιώθουν ασφαλείς. Μεγάλη συζήτηση ανοίγεται ως προς αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Εντάξει, με ρωτάτε γιατί δεν προνοήσαμε πρώτα να φτιάξουμε τους κανόνες και στη συνέχεια να τα βάλουμε. Νομίζω ότι ακολουθήσαμε αυτό που ακολουθήθηκε ως trend μόδα σε όλη την Ευρώπη.
0: Μα μετά τα διαδοχικά αυτά περιστατικά στα οποία αναφερθήκαμε, πράγματι τα συναρμόδια υπουργεία, γιατί δεν είναι δουλειά μόνο ενός χαρτοφυλακίου, πήρανε κάποια μέτρα. Το θέμα είναι γιατί δεν έγινε εξ αρχής και έπρεπε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία που φτάσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, προκειμένου να μπούμε σε μια υποτυπώδη σειρά, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, συζητάμε για τη μικροκινητικότητα, που έχει πολύ ενδιαφέρον η μικροκινητικότητα. Για μένα το καλύτερο είναι να έχουμε καλύτερα δημόσια μέσα μετακίνησης. Αυτό που κάνουμε, που φέρνουμε καινούργια λεωφορεία, καινούργιους σειρμούς. Αυτό που ζούμε και όταν επισκεπτόμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, να μπορείς να μπαίνεις στο λεωφορείο, να έχει συχνότητα, να έρχεται στην ώρα του, μετρό, όλα τα μέσα μετακίνησης. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο. Τα πατίνια και τα ποδήλατα βεβαίως εντάσσονται στην μικροκινητικότητα και σίγουρα πρέπει να γίνονται με κανόνες και μετάξεις.
0: Πάμε και στην μεγάλη κινητικότητα, ωστόσο, που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Πώς βλέπετε τα πρώτα δείγματα της προσπάθειας του νέου εγχειρήματος του κ. Αλέξη Τσίπρα? Και σας ρωτώ αυτό γιατί με το καλημέρα 13.
1: Ναι, θα σας έλεγα ότι...
0: Εκτός αν πούμε και εμείς η διαδικασία να αμφισβητήσουμε τη δημοσκοπή σαν κάποιους άλλους, αλλά επειδή νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο δείχνει συγκεκριμένες τάσεις και κατευθύνσεις, έστω και αν η χώρα δεν βρίσκεται σε εκλογική τροχιά ακόμα, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο, 13 με το καλημέρα.
1: Εμείς σίγουρα δεν τις αμφισβητούμε τις δημοσκοπήσεις και τις, όπως κάνουν άλλοι και τις βλέπουμε.
0: Το Πασόκ το κάνει για να συζητήσουμε, να τα λέμε ανοιχτά.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, κύριε Φουσκίδη, επειδή έτσι ζούμε στον αστερισμό της κατακαιρματισμένης αντιπολίτευσης και όλη η επικαιρότητα έχει διασπάσεις, ανεξαρτοποιήσεις, παραιτήσεις, μεταγραφές, ποιος πάει στον κύριο Τσίπρα, ποιος μένει. Δεν είμαι σίγουρη αν ο κόσμος που παρακολουθεί αυτή τη βαβέλα, ας πούμε, έχει χαθεί η μπάλα εκεί, ότι τον νοιάζει πραγματικά αυτό, και το λέω γιατί τώρα όση ώρα περίμενα να συνδεθώ έβλεπα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού πριν από πολύ λίγα λεπτά που έλεγε πιστή στις δεσμεύσεις μας, καταθέτουμε την πρότασή μας για την συνταγματική αναθεώρηση και περιγράφει μέσα ξανά ποια είναι τα θέματα που θέλουμε να αλλάξει και θέλουμε να τοποθετηθεί και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα ως προς αυτό, γιατί νομίζω ότι το ζητούμενο είναι περισσότερο εκεί, αυτό νοιάζει πιο πολύ τον κόσμο. Αν δεν κάνω λάθος, και η καθημερινότητα. Τώρα, επειδή.
0: Ψάχνει όμως ένα αντίπαλον δέος η κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η αποδοχή του κυρίου Αλέξη Τσίπρα εξ αρχής. Δεν στέκομαι στην κυρία Καρισιανού, που επίσης ήταν το πρώτο δείγμα γραφής ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Αλλά μιλάω για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι μια διαφορετική περίπτωση, κυρία Καρισιανού. Φαίνεται να αναζητά ένα αντίπαλον δέος από την πλευρά της κεντροαριστεράς εναντί της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
1: Όχι, εμείς δεν ζητάμε τον ποιον θέλει να
0: ζητήσει. Εσείς ζητάτε, λέω, ο κόσμος είναι... μπορεί να ζητάει, ναι. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Αυτό είναι σίγουρα απόφαση των πολιτών, έτσι. Αν είναι ο κύριος Τσίπρας, που δημοσκοπικά αρχικά αυτό φαίνεται, αν τον αναδείξουν ως αντίπαλο οι πολίτες, προφανώς και θα αντιπαρατεθούμε με τις ιδέες, με τις προτάσεις και με την αξιοπιστία όπως προκύπτει από τις πράξεις μας, και φυσικά η κριτική θα αφορά προτάσεις και πεπραγμένα. Αυτό που συμβαίνει, κύριε Φουσκίδη, είναι περισσότερο μια εσωτερική διευθέτηση της αντιπολίτευσης. Αυτό νομίζω ότι προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα έτσι, των δημοσκοπήσεων. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε υπομονή, να δούμε και τις επόμενες για να έχουμε πιο σαφή εικόνα. Προφανώς παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Κυρίως θα σας έλεγα ότι παρακολουθούμε για να ανιχνεύσουμε περισσότερο ερωτήματα και προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας που θα πρέπει να απαντήσουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μετακινήσεις που δείχνουν ότι οι ταυτίσεις των πολιτών με τα κόμματα είναι μειωμένες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα πω ότι προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι κάτι φρέσκο και καινούριο, πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι φρέσκο και καινούριο. Υπάρχει το παρελθόν του, έχουν στιγματίσει τη χώρα, τις ζωές, με όλες τις καταστροφικές αποφάσεις. Τώρα το να εμφανίζονται ως αποκαθαρμένοι επειδή πέρασαν μερικά χρόνια, δεν το λες κάτι καινούριο, ούτε και κάποια σοβαρή αυτοκριτική έχει γίνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας πω ότι το τι συμβαίνει, κύριε Φουσκίδη, στην αντιπολίτευση, στην αριστερά, στην κεντροαριστερά, ποιος πάει τον κύριο Τσίπρα, ποιος φεύγει, όλα αυτά που είπα, δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μας απομένει ακόμη ένας χι χρόνος μέχρι τις εκλογές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να τελειώσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να τελειώσουμε το κυβερνητικό έργο. Να δούμε πόσο...
0: Στο οποίο όμως έχετε κενά, δηλαδή νομίζω ότι και σε επίπεδο αντιμετώπισης καθημερινότητας, σε συνδυασμό με όλα αυτά που ακούγονται και ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα, τις σκανδαλώδεις υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές που σήμερα είχαμε νέα παρέμβαση του κυρίου Ντίλιαν, ο οποίος επανέλαβε ότι εμείς είναι εις εκ των τεσσάρων καταδικασθέντων για την υπόθεση, να υπενθυμίσω έτσι, σε πρώτο βαθμό, ο οποίος είπε ότι εμείς δεν λειτουργούμε το σύστημα, εμείς απλώς το δίνουμε σε κυβερνήσεις και αρχές επίσημες επιβολής του νόμου. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα που προκύπτουν κενά εξαιτίας αυτού του κλίματος, τα οποία επιχειρούν να τα εκμεταλλευτούν οι υπόλοιποι. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ λέω, κύριε Φουσκίδη, ότι δεν λέμε ότι λύθηκαν όλα, αλλά λέμε ότι η χώρα έχει μια κατεύθυνση. Λέμε ότι έχει έναν πρωθυπουργό που ξέρει που θέλει να πάει το καράβι, που χαίρει εκτίμηση στο εξωτερικό, και μην ξεχνάμε επίσης τα όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό και πώς μας επηρεάζουν. Και στο τέλος πιστεύω ότι οι πολίτες θα κριθούν να επιλέξουν για την Ελλάδα του 2030 με δύο βασικά κριτήρια, τη σταθερότητα και την προοπτική. Άλλωστε το στοιχείο της σταθερότητας το είδατε να αναδεικνύεται στη χθεσινή δημοσκόπηση, ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει και η σταθερότητα και η προοπτική. Και αυτά τα δύο πιστεύω ότι μπορεί να τα εισφέρει η Νέα Δημοκρατία.
0: Κάντε μου και ένα σχόλιο συγκεκριμένα για την νέα παρέμβαση του κυρίου Ντίλιαν, αν θέλετε, στην μέσω της εφημερίδας των συντακτών.
1: Ο κύριος Ντίλιαν, μην ξεχνάμε ότι είναι καταδικασμένος, κύριε Φουσκίδη, δεν είναι συνομιλητής της κυβέρνησης. Είναι ένας έμπορος συστημάτων παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της δικής του υπερασπιστικής γραμμής το καταλαβαίνω, μπορεί να αγωνιά, υπάρχει και το εφετείο μπροστά του. Δεν είναι συνομιλητής της κυβέρνησης και δεν είναι και ρυθμιστής της πολιτικής ζωής. Οπότε αυτά που έχει να
0: νομίζω
1: πει...
0: Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση θα εξέλιπε πλήρως εάν δεν υπήρξε, ξέρετε, το φαινόμενο των κοινών παρακολουθήσεων και από την επίσημη κρατική υπηρεσία πληροφοριών που βρισκόταν υπό την ομπρέλα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και από το παράνομο λογισμικό.
1: Κύριε Φουσκίδη, πρώτον, ο κύριος Ντίλιαν ό,τι έχει να πει μπορεί να το πει στα δικαστήρια. Είχε και την ευκαιρία να το πει άλλωστε, νομίζω και σε προηγούμενα στάδια. Τώρα το να τα λέει σε συνεντεύξεις, στις εφημερίδες, δεν ξέρω αυτό πόσο σοβαρό είναι. Επαναλαμβάνω ότι κατανοώ την αγωνία εν όψη του δικαστηρίου, αλλά μη χαθεί και εντελώς το μέτρο σε αυτόν τον τόπο. Από εκεί και πέρα το παράνομο λογισμικό διερευνάται από τη δικαιοσύνη και εμείς παραμένουμε από τη δικαιοσύνη να κρίνει, να αξιολογήσει. Έχουμε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, να δούμε και τι άλλο στο πλαίσιο της συνέχισης της δικαστικής διερεύνησης. Για τις νόμιμες επισυνδέσεις νομίζω ότι και πάλι, δεν το λέω εγώ, πάλι το δικαστήριο το είπε, ότι είναι κάτι εντελώς διακριτό, νόμιμες επισυνδέσεις δεν έχουν σχέση με το παράνομο λογισμικό. Έχει απαντηθεί αυτό το ζήτημα και αν θέλετε, επειδή το σχολιάζουμε και το ξανασχολιάζουμε, και καλώς, γιατί είναι μια σοβαρή υπόθεση, εγώ δεν λέω.
0: Σοβαρότατη υπόθεση.
1: Σοβαρότατη, συμφωνώ.
0: Και παραιτήθηκαν και στελέχη που επέλεξε η κυβέρνησή σας για να βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις σε αυτά τα ζητήματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτή είναι μια υπόθεση που καλό είναι να περιμένουμε και να δούμε πώς θα την αξιολογήσει εν τέλει σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, το παράνομο λογισμικό, η δικαιοσύνη. Και δεν είδα όμως επίσης από τα ποιοτικά στοιχεία που είδα χθες στη δημοσκόπηση, δεν είδα να είναι και ένα θέμα το οποίο αφορά...
0: Εντάξει, άλλο το ένα. Απλώς όλα αυτά συζητώνται επειδή υπήρχε συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, έτσι, και αναμένουμε το εφετείο.
1: Νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να σταθούμε στα ζητήματα, δεν υπεκφεύγω, θέλετε... Το συνεχίζουμε να το συζητάμε, αλλά πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή στον κόσμο η ακρίβεια, η ανάπτυξη.
0: Συμφωνούμε. Εσείς πρέπει να τα λύσετε. Πού είστε κυβέρνηση,
1: εντάξει, να σας πω κάτι. Εμείς κάναμε μια μεγάλη τύχη, για παράδειγμα, φορολογική μεταρρύθμιση. Αρκετές ελαφρύνσεις, οικογένειες, νέους. Εμείς καταργήσαμε το νόμο Κατρούγκαλου. Δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις. Δεν θέλετε να σας τα πω. Τους φόρους που καταργήσαμε, τον ένφια που μειώσαμε. Ότι έχουμε μια διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωζώνη. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά, συμφωνώ. Κάναμε πράγματα, αλλά δεν είναι αρκετά, γιατί όλο αυτό δεν έχει φτάσει στους πολίτες όπως τα θέλαμε. Όμως προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζούκου.
1: Να κερδίσουμε το χρόνο και στο τέλος νομίζω ο κόσμος μπορεί να κρίνει και να συγκρίνει.
0: Θα τα ξαναπούμε προϊόντος του χρόνου πολύ άμεσα. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σε καθημερινές συναλλαγές μέχρι 21 Ιουνίου και μπορείς να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: φίλε, εσύ μην εξάπτεσαι που στέλνεις μηνύματα. Αναφερόμαι στη χθεσινή δημοσκόπηση, την τελευταία χρονικά τη Opinion Poll για το Action 24, και είναι έτσι ακριβώς τα νούμερα όπως σου είπα. Πάμε στον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα να πληρωθεί εκπρόσωπο τύπου του Ελλάς, του νέου κόμματος, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Χαίρετε, χαίρετε κύριε Μπαλατσούκα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας, καλησπέρα στο κρατές σας.
0: Και καλή δύναμη στο νέο σας εγχείρημα και στην προσπάθειά σας συνολικά και στα καθήκοντά σας βεβαίως, γιατί είναι και δύσκολα τα καθήκοντα που αναλάβατε με το καλημέρα. Νέος φορέας στον τομέα της επικοινωνίας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι και στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε έτσι μια πρώτη αίσθηση, γιατί τις παρακολουθείτε, που σας αφήνουν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης για τα δείγματα γραφής που δείχνει μέχρι τώρα ο νέος πολιτικός σας φορέας.
1: Κύριε Φουσκίδη, παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αναδιατάξεις που έχει προκαλέσει το πολιτικό σκηνικό, τις σεισμικές δονήσεις, η ίδρυση της Ελλάς. Για μας είναι μια αρχική ικανοποιητική καταγραφή, ωστόσο δεν κάνουμε πολιτική και δεν θα κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινωνική πανστρατιά για να δημιουργηθεί ξανά από την αρχή αυτό που λέμε η μεγάλη νικηφόρα προοδευτική παράταξη στη χώρα, δηλαδή ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, προοδευτικής διακυβέρνησης, που δεν ζητάει μόνο αυτό που πάρα πολλοί κόσμος, ήδη αυτό που βλέπω στις δημοσκοπήσεις και το βλέπουμε όλοι, είναι ότι 7 στους 10 πολίτες είναι απογοητευμένοι με την πολιτική της κυβέρνησης. Και εμείς δεν ζητάμε μόνο μια πολιτική αλλαγή, ζητάμε και αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε να προκαλέσουμε ένα σοκ δημοκρατίας και εντυμότητας που θα ξαναφέρει στο προσκήνιο την κοινωνία και το λαό.
0: Τώρα, ο αντικειμενικός σας σκοπός ποιος είναι, γιατί ακούγαμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να έχει το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους αρκετούς μήνες, μια ρητορική η οποία παρέπεπε περισσότερο έτσι σε κεντρό απολυτικά μονοπάτια. Τώρα βλέπουμε ότι στην αφετηρία αυτής της νέας προσπάθειας βάζει και πάλι μπροστά την αριστερά. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι να μαζέψετε το σύνολο των δυνάμεων των πολιτικών που είναι στα αριστερά σας, να τους εξαφανίσετε με την καλή έννοια, πολιτικά εννοούμε, από το χάρτη και ακολούθως να χαράξετε μια διαφορετική στρατηγική. Τι ακριβώς θέλετε να καταδείξετε?
1: Ο στόχος είναι η δημιουργία.
0: Γιατί συνήθως το κέντρο δίνει η κυβέρνηση, επειδή ο στόχος είναι η πρώτη θέση, όπως είπε ο κ. Τσίπρα, συνήθως το κέντρο, η δεξαμενή του κέντρου δίνει την πρωτιά στις εκλογικές αναμετρήσεις. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Κύριε Φουσκίδη, η δική μας επιδίωξη, και αυτή είναι, θα σας πω, όχι απλά η φιλοδοξία, αυτή είναι η δική μας ευθύνη για δουλειά, είναι να απευθυνθούμε στην ίδια την κοινωνία, στα 3/4 του ελληνικού λαού, των Ελλήνων και των Ελληνίδων, και να δημιουργήσουμε μια διαφορετική προγραμματική και πολιτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στις ρίζες, στο ιστορικό βάθος και τις αξίες της αριστεράς, δηλαδή όλων των ανθρώπων που είναι ανοιχτόμυαλοι, πιστεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, αισθάνονται ότι χρειάζεται μια αλλαγή στα πολιτικά πράγματα της χώρας και πραγματικά είναι απογοητευμένοι από το γεγονός ότι ήδη από το 2023 δεν έχει υπάρξει ένα τέτοιο σημάδι, μια τέτοια δύναμη που να μπορεί να δημιουργήσει την ελπίδα ενός σοβαρού προοδευτικού πόλου διακυβέρνησης, και νομίζω ότι σε αυτό η δική μας ευθύνη είναι να μιλήσουμε ξεκάθαρα με έναν λόγο σύγχρονο, προοδευτικό και ρεαλιστικό για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η επταετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη από το 2019 μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει δοκιμαστεί στο πεδίο. Βλέπουμε τις δυσμενέστατες συνέπειες για την κοινωνία, στην οικονομία, στη δικαιοσύνη, στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στην καθημερινότητα. Και πραγματικά αυτό που βλέπουμε είναι μια ομολογία αποτυχίας.
0: Επειδή είπατε για προοδευτική διακυβέρνηση, δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Αυτά που είπε ο κ. Ζούκας, πώς τα ακούτε εσείς? Είστε έτοιμοι να αγκαλιάσετε και το κομμάτι αυτό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπορεί να θέλει να βρείτε κοινούς κώδικες, να συζητήσετε να βρείτε κοινούς κώδικες? Γιατί ένα άλλο κομμάτι δεν θέλει ούτε να τα ακούει. Το εξορκίζει ως ενδεχόμενο μέχρι σε σχάτων.
1: Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας με τις δηλώσεις του εχθές έριξε τον μπαλάκι στον κύριο Ανδρουλάκη, και ακριβώς αυτό που μένει ως αίσθηση είναι ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει ακριβώς αν θα κάνει μονομέτωπο προς την αριστερά ή θα συνεχίσει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, στρατηγική με την οποία εμείς διαφωνούμε πλήρως, και γι' αυτό αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει η ίδια η ελληνική κοινωνία, οι ίδιοι οι πολίτες, να οι δυσαρεστημένοι.
0: Άρα εσείς, εφόσον δρομολογηθούν τέτοιες διαδικασίες στο Πασόκ, περιμένετε, να υποθέσω. Και προφανέστατα με τον Αλέξη Τσίπρα στην επικεφαλή, στην ηγεσία αυτού του εγχειρήματος ή κάποιον άλλον. Ή κάποιες διαδικασίες, όπως λένε κάποιες διαδικασίες.
1: Για να γίνει λίγο αντιληπτό αυτό, ναι, που θέλω να πω. Είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήδη έχει σηματοδοτήσει με το παράδειγμά του την ανάγκη για την συγκρότηση μιας νέας πολιτικής δύναμης που θα μιλήσει με σημερινούς όρους, κυρίως όμως θα σέβεται τους ιστορικούς αγώνες αριστεράς, αλλά θα καταλάβει και καταλαβαίνει ποιο είναι το παρόν και ποιο είναι το μέλλον που χρειάζονται οι Έλληνες. Σε αυτό το προσκλητήριο δεν υπάρχουν ούτε θέσεις ρεζερβέ, ούτε προκρατήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει όμως μια ισότητα στην αφετηρία για κάθε πολίτη που περιμένει επιτέλους να δει μια σοβαρή εναλλακτική μετά από τα 7 χρόνια αυτής της διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα, τελευταίο ερώτημα. Θα δούμε προϊόντος του χρόνου και προς τις εθνικές εκλογές τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να προβαίνει σε μια διαδικασία, πώς να το πω έτσι, περαιτέρω αυτοκριτικής για τα πεπραγμένα του, γιατί είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος κυβέρνησε, κρίθηκε διαδοχικά από τον ελληνικό λαό. Σας το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα,

0: και η αυτοκριτική πρέπει να γίνει πάρα πολύ με μεγάλη ειλικρίνεια και σοβαρότητα, θα πρέπει να είναι η κυβέρνηση, γιατί έχουμε δει σκάνδαλα, έχουμε δει υποκλοπές, έχουμε δει ο ΠΚΠ, βλέπουμε συνεχόμενες δικογραφίες να έρχονται στη Βουλή η μία μετά την άλλη, βλέπουμε από το 2019 να έχουν ανοίξει 117 δικογραφίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κόστος για τον ενωσιακό προϋπολογισμό αλλά και τα χρήματα του ελληνικού λαού κοντά στα 2,5 δις. Αυτοί που θα πρέπει να κάνουν λοιπόν αυτοκριτική για τις αποτυχημένες πολιτικές που έχουν ακολουθήσει είναι η κυβέρνηση, την οποία, η οποία έχει ματαιώσει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού.
1: Κύριε Μπαλατσόκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη φορά συνομιλήσαμε, είστε εξαιρετικός συνομιλητής, γρήγορος στις απαντήσεις. Βοηθάτε το ραδιοφωνικό χρόνο, φαντάζομαι και το τηλεοπτικό, οπότε θα τα λέμε και εκ της θέσεώς σας. Γεια σας. Καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πολύ σύντομα. Ναι ρε φίλε, μας σου απάντησα. Η δημοσκόπηση χθεσινή είναι, δες την, της Opinion Poll για το Action 24. Δεν είναι κουκουέ φίλε ο άνθρωπος που ακούσαμε, είναι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έφυγε από τη ζωή ο πολύ καλός, ο εξαιρετικός δημοσιογράφος, ο Νάθος Θανασίου, πριν από λίγη ώρα. Θεός συγχωρέστον και καλή δύναμη στους οικείους του. Αθηναγόρα δεν νομίζω να υπάρχει κάπου κάποιο ψήγμα γλυψίματος όπως λες. Βασίλη, ψηφίζω λέει ο Βασίλης ο ταξιτζής Αλέξη Τσίπρα και λέει να φτιάξετε λέει δομές για τους ταξιτζίδες. Ναι, να φτιάξουμε δομές, αλλά άμα δεν υπάρχουν δομές, εναπόκειται σε σένα να συμπεριφερθείς αντιστοίχως όπως πρέπει. Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά φτάνουμε εδώ στο τέλος της εκπομπής. Αύριο μαζί με τη Στέλλα, νομίζω σας κρατήσαμε καλή παρεούλα. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Max FM 93,4. Τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το Vita

0: την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
0: Vtimer και ξένιαση.
3: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου λίγο μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ροδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή τους εκτός από την κυρία Αχτσιόγλου ανακοίνωσαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέ και Δημήτρης Τζανακόπουλος. Παράλληλα από τη Νέα Αριστερά αποχώρησαν και 143 στελέχη. Κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους για τη συνταγματική αναθεώρηση και να μην απέχουν από τη διαδικασία, απίφθινε με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνει ότι στόχος είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,2% το Μάιο από 3% τον Απρίλιο. Ευθείες βολές κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν παρουσίασε εναλλακτική πρόταση. Αποξένωσε και εγκλώβησε το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική και η καταστροφή του πλησιάζει, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Του απέδωσε ότι παίζει ακατάπαυστα 3 χρόνια το θέμα των υποκλοπών, ενώ είπε πως αν συνεχίσει αυτή την τακτική θα κάνει ζημιά στη χώρα και θα οδηγήσει το Πασόκ στην καταστροφή. Για τον Αλέξη Τσίπρα επισήμανε πως δεν αποτελεί κυβερνητική επιλογή. Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να μας πείσει ότι έφερε κάτι φρέσκο και καινούργιο, ωστόσο υπάρχει το παρελθόν του, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Ντούκου. Οι διαγραφές δεν φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα, τόνισε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, στέλεχος του Πασόκ, απαντώντας σε ερώτηση περί διαγραφής του Χαριδούκα μετά τη δήλωσή του για διάλογο και ενδεχόμενη συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Απέκλεισε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε εκπρόσωπο του λαϊκισμού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και τηλεόραση και διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 ως και το 2023. Απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλού. Πρόκειται για έναν 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτει ετή ποινή κάθειρξης για υποθέσεις που σχετίζονται με αγορά, κατοχή πόλης και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Υπό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, η πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις συνοπίου επί της οδού Πυθαγόρας στο Μαρκόπουλο. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί στην κεντρική Κένια σε διαμαρτυρία ενάντια στα αμερικανικά σχέδια για δημιουργία κέντρου καραντίνας για τον ιό έμπολα. Στα αθλητικά, στο σχεδιασμό της επόμενης σεζόν προχωρά ο ΠΑΟΚ, που καλείται να πάρει αποφάσεις για παραμονές και αποχωρήσεις παικτών στις 5 το απόγευμα, βουλιαγμένη Ολυμπιακός στο Πόλο Γυναικών.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.

0: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
2: Όχι, κάνει λάθος. Και δεν πρέπει να πληρωθούν. Γιατί να πληρώσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία για χρέη, τι είναι, κανένας φτωχοδιάβολος που μένει στις γειτονιές της Αθήνας που χάνει το σπίτι του? Όχι. Είναι κόμματα που έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο, έχουν μεγαλουργήσει, έχουν προσφέρει στον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, μπορεί και ο Κώστας Σιμίτης, με τα σαρδάμ τα ωραία. Οπότε τους χρωστάμε. Δεν χρωστάνε. Εμείς πρέπει να πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια και τους δύο μαζί στα κέφια μας όταν είχαμε τότε τις συγκυβερνήσεις. Και πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Πάρτε το απόφαση, και αυτό το τρίβουνε στη μούρη. Ένα δις είναι, 300-400 ο ένας, άλλα τόσα και ο άλλος. Δεν πρόκειται όλα αυτά να πληρωθούν, διότι δεν πληρώνουν τα μεγάλα κόμματα. Διότι δεν είναι μια κοινωνία ισότητας. Δεν είστε όλοι οι ίδιοι. Να ήσασταν κόμμα, που είσαστε από κόμματα, που είσαστε άτομα, που είσαστε οικογένειες και θέλετε να έχετε και σπίτι φτωχολιμούτσιδες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία σπαταλούσε, τάιζε κόσμο από εδώ και από εκεί τους δικούς τους, μπαίνανε λεφτά, παίρνουν δάνεια και τώρα δεν θα πληρώσουν τίποτα.
0: Να εξηγήσω λίγο καλά το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, πώς δεν έχει προέλθει, για να καταλάβουμε. Το ακούς, ναι, και με ενοχλεί ο λαϊκισμός.
3: Ωραία, ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το Πασόκ ως πρώτο κόμμα το είχε περισσότερο 38. Mm-hmm. Ή ανάποδα, ανάποδα ήταν πρώτος τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρναν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην κατατραφεί αν ξαφνικά τα ζητώ γίνουν 4.
3: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το κάνει.
0: Δεν έκανε, δεν λέω δεν έκανε.
3: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
0: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλεγα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχώρηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό.
2: Εδώ μιλάμε για ένα δράμα. Σπαράζει η ψυχή μας, σπαράζει η καρδιά μας. Και αυτό το μεταδίδουμε για να καταλάβετε όλοι ότι δεν είναι απλό το πράγμα να πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Έπαιρνε 35. Με τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα που φταίει και η Νέα Δημοκρατία, πήρε 4 στο τέλος. Δεν φτάνουνε, έχει μηδενίσει η έξοδα με Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και αυτό το δίευρο που δίνουν εκεί το χρόνο πόσο δίνουν με τις εκλογές και τις διαδικασίες που κάνουν. Όμως είναι 9 εκατομμύρια οι τόκοι. Δεν βγαίνουν, μπαίνουν και 5 μέσα το χρόνο. Οπότε, πολύ καλά τα λέει εδώ, εμείς είμαστε μαζί τους, δεν πρέπει να πληρώσουν τίποτα και ή μάλλον όλα αυτά τα ποσά που χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πρέπει εμείς να τα φορτωθούμε για άλλη μια φορά και να τα αποπληρώσουμε, που γίνεται έτσι κι αλλιώς, γιατί πάει στις τράπεζες που εμείς τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει. Οι τράπεζες θα το διαγράψουν αν δεν ήταν θέμα λαϊκιστικό, όπως λέει εδώ ο Άδωνς, και δεν μπορεί καθόλου το λαϊκισμό. Όλα μαζί του έχουν έρθει και κάναν αυτή την κουβέντα με τον Κοτρότσικη για τα δάνεια της Νούδου.
0: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου το νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
4: Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου, υπάρχει το οικιακό άσυλο. Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου με επίδικα έγγραφα και να με πετάνε έξω. Δεν μπορεί. Απαιτώ, έχουμε φέρει τα δικαστήρια το Σεπτέμβρη και απαιτώ να περάσω από δικαστήριο, να δικαστώ. Σαν Έλληνας πολίτης έχω δικαίωμα να δικαστώ.
2: Βάλαμε δίπλα-δίπλα αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και με τον κοινικό τρόπο που τα λέει και που μας τα τρίβει στη μούρη. Δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά με τίποτα, γιατί είναι πάρα πολλά και τα κόμματα τα μεγάλα δεν πληρώνουν. Και την ιστορία μιας κυρίας από τις πολλές που έχουμε μεταδώσει εδώ όλα αυτά τα χρόνια, που της πήρανε το σπίτι με πληστηριασμό.
4: Μέχρι το 15 το άληκτο κεφάλαιο πλέον που όφιλε ήταν γύρω στις 50.000 ευρώ το κεφάλαιο χωρίς τους τόκους. Από το 15 και μέχρι σήμερα, μέχρι μάλλον τον Ιούνιο που φτάσαμε στον πληστηριασμό, αυτές οι 50 δικές μου χιλιάδες μαζί με τους τόκους και τις συνταλλαγματικές διαφορές γίνανε 240.000. Γιατί όταν ένα ποσό, το άληκτο κεφάλαιο είναι ακόμα 50.000 και οι τόκοι είναι 240 και έχω δώσει ήδη 170.000, θα μου κοστίσει αυτό το σπίτι 420.000. Μα πού το έχω αγοράσει, τη Μύκονο?
2: Να ήσουν Νέα Δημοκρατία, κυρία μου. Θα μπορούσε να ήσουν ακόμα. Θα τα έχεις γλιτώσει όλα αυτά. Και κάθε τώρα εδώ η γυναίκα, παλιότερη δήλωση είναι, της το έχουν πάρει το σπίτι, να είστε ήσυχοι γι' αυτό. Πώς από τα 70-50 έγινε 250 και έγινε και ανεβαίνει και ανεβαίνει, γιατί μιλάμε για μικρά ποσά. Για ποσά που παίρνουν οι νοικοκυρέοι, άνθρωποι αυτού του τόπου, δεν είναι τα μεγάλα κόμματα και δεν είναι εκπρόσωποι των μεγάλων κομμάτων, αντιπρόεδροι, για να έρθουν να πούνε μετά από πολλά χρόνια σε αυτή την κυρία αλλά και στους άλλους ότι εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε τα χρέη, γιατί έτσι, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε μάγκες.
0: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
3: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
0: Πολύ ωραία.
3: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
0: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρολήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
3: Και ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Από την ανακεφαλαιοποίηση.
3: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
3: Τα οποία τα
0: πληρώσουν. Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
2: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός της Υγείας που μιλάει και για άλλα θέματα. Όποιος θέτει θέματα, όπως εμείς εδώ τώρα βάλαμε και δίπλα-δίπλα τις δηλώσεις της κυρίας που έχασε στο σπίτι και τον Άδων Γεωργιάδη που λέει δεν πρόκειται να πληρωθούν, καν προφανώς διαπράξαμε έναν λαϊκισμό. Διότι αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε έτσι, δεν πρέπει να τα συζητάμε καθόλου. Θα συζητάμε μόνο ότι δεν πρόκειται να δώσουν τα μεγάλα κόμματα τα λεφτά που χρωστάνε. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Το να κάνει κάποιους συνειρμούς, συγκρίσεις και να αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις, αυτό ναι, είναι λαϊκισμός, άρα κάτι καταδικαστέο. Είμαστε στη φάση που η πολιτική ζωή του τόπου, από τα κυρίαρχα ΜΜΕ και από τους κυρίαρχους πολιτικούς, δεν εκφέρει, δεν μιλάει με λαϊκισμό, δεν αναφέρεται σε λαϊκισμό, δεν παραπέμπει καθόλου σε λαϊκισμό. Όλο αυτό που ακούμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο, πολύ σουηδικό, πάρα πολύ ευγενές. Όμως επειδή γίνονται και πληστηριασμοί, να θυμίσουμε ότι τελικά δεν γίνονται πληστηριασμοί.
1: Και για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια, όπως με
5: άρα
1: τον νόμο
5: κριτήρια Κατσίνη. Δεν θα απαγορεύσετε πάντως τα φαντς να κάνουν πληστηριασμούς?
1: Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί.
0: Μπράβο!
6: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
7: Μπράβο! Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε φτωχόσυτο, ότι κανένας δεν είναι μόνος του, ο ένας δίπλα στον άλλον. Η κάθε οικογένεια είναι μια τεράστια οικογένεια της φτωχολογιάς, των λαϊκών εργατικών οικογενειών. Μπορούμε με τη δύναμή μας να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους και για τα φτωχόσπιτα και για το μισθό μας και για τη σύνταξή μας και για την περίθαλψή μας. Μόνο λαός μπορεί να σώσει το λαό.
2: Μια που είπαμε για πληστηριασμούς όλα μαζί, για να καταλάβουμε ποιος θέλει να μείνουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια και ποιος τους βγάζει έξω. Είτε είναι προοδευτική διακυβέρνηση, είτε είναι συμπαράταξη με αστέρια και με κόκκινα γράμματα, είτε λέγεται ΛΑΣ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, επειδή πολλής λόγος γίνεται και τα κυβερνητικά προγράμματα και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να επιλέξουμε, γιατί έχουν διαφορές αυτά τα κόμματα. Ακούσαμε του Αλέξη Τσίπρα μια δήλωση ως πρωθυπουργός που έλεγε ότι παντού γίνονται πληστηριασμοί και μια δήλωση πριν γίνει πρωθυπουργός που έλεγε ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τότε δεν το έλεγε ότι στις ένομες πολιτείες και τάξεις θα γίνονται πληστηριασμοί, που έλεγε το περίφημο σανό και αγοράστηκε αυτό το σανό σαν αυτό που λέει τώρα. Και αγοράζεται και πάλι τώρα. Και επειδή λοιπόν έρχονται εκλογές, ας σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που να παίξουν και προστατεύουν τα σπίτια και ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν με διάφορες αποχρώσεις, συνδιαλλαγές πάνω κάτω από τα τραπέζια, με νόμους, νομοθετήματα, διατάξεις και εκβιασμούς που πρέπει να υποκύψει κάθε κυβέρνηση, γιατί πιεζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ακούσαμε Τσίπρα. Τι ήταν να ακούσουμε Τσίπρα? Βγαίνει Καριστιανού και λέει για τον Τσίπρα ότι την έχει κλέψει.
8: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά. Και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
2: Αντέγραφε ο Τσίπρας, καθόντουσαν δίπλα-δίπλα στο στρανείο. Είχε σηκώσει Καριστιανού το τετράδιο και να μην φαίνεται, αλλά ο Αλέξης είναι μανούλα σε αυτά. Και αντέγραψε την ιδρυτική τους. Όπως λέει, η ιδρυτική τους και της Καριστιανού λέει κάτι για τους πληστηριασμούς. Λέει κάτι ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που όλοι μαζί πληρώσαμε για να μας παίρνουν τα σπίτια. Σε κάποιους, όχι σε όλους, να μην υπάρχει ισονομία σε αυτόν τον τόπο, γιατί ο ένας αντιγράφει από τον άλλον και τελικά εφαρμόζουν και σε πράξεις αυτό που ένας έχει πει και το εφαρμόζει και ο άλλος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα οράματα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε πάει τώρα στην ελπίδα δημοκρατίας, αλλάξαμε κόμμα, τα οράματα της κυρίας Καριστιανού, στα οράματα είναι η αυτοδυναμία.
8: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία, να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα που συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε. Ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία.
0: Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
2: Τόσο είναι ο κύριος Δούκας. Προηγουμένως είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία λέει με αυτοδυναμία το παιδί δύο φορές, οπότε και αυτή πάει για αυτοδυναμία, θα φάει και το Μητσοτάκη, θα φάει και τον Ανδρουλάκη, θα φάει και τον Τσίπρα, για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς, δεν ξέρουμε ακριβώς, έχει σημασία τι θα λέει και τι θα κάνει βέβαια, τελείως διαφορετικό, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ ο κύριος Δούκας, ενώ είναι Πασόκ, βγαίνει και λέει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα για να κάνουμε ένα προοδευτικό σχηματισμό, που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς, ο προοδευτικός σχηματισμός, μην έχει κλέψει από τον Τσίπρα, που έχει κλέψει από την Καριστιανού, που έχει κλέψει από τη Γιάννη Κιάρογλου και από την Νίκα και την Ξανθοπούλου και έχουμε τα διάφορα θέματα, γιατί όλοι αυτοί οι προοδευτικές διακυβερνήσεις θέλουν για το λαό και μόνο για το λαό, όπως μας λένε συνέχεια.
0: Μια δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα 25%, να μην παίρνει τον πόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
9: Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου?
8: Sorry.
0: Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις.
9: Να χαίσεις, θες. Καλέ.
10: Ω, Πασοκάρα!
0: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
11: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη?
0: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Όχι πια άλλες αντιδραστικές διακυβερνήσεις. Για να παίρνουν τα σπίτια προοδευτικά. Με προοδευτικό τρόπο. Είναι αλλιώς. Γιατί τα φαντς, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους έφερε προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους έφερε μια δεξιά διακυβέρνηση. Η δεξιά διακυβέρνηση είχε προετοιμάσει το έδαφος πριν. Και τώρα ακολουθεί, εφαρμόζει αυτά που η προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί είναι μια ωραία λυσίδα. Με κρίκους. Πολύχρωμους είναι η αλήθεια. Ο ένας όμως δένει και μπαίνει τόσο ταιριαστά στον άλλον. Και όλες αυτές οι αλυσίδες είναι μπάλες στα πόδια των πολιτών, αρκεί να μην τύχει η συνθήκη να χάσεις σπίτι, αξιοπρέπεια, δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, εισόδημα, που αυτό χάνεται καθημερινά. Διαλύθηκε, ενώ εμείς λέμε όλα αυτά, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι πλήγμα μεγάλο. Είναι ηθικά στοιχεία όλοι τους. Ήτανε στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προσωποπαγές κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν να φτιάξουν κάτι άλλο, γιατί βγήκε ο Κασελάκης εκεί και ο Τσίπρας κάτι δεν τα έκανε σωστά και τώρα πάνε σε ένα προσωποπαγέστατο κόμμα, όλοι αυτοί δεν έχουν πάει ακόμα. Θα πάνε όμως, γι' αυτό και έφυγαν από την Νέα Αριστερά. Η Αχτσιόγλου έφυγε και τελείως, παραιτήθηκε, θα κάτσει κάποιον καιρό σπίτι, δεν είχε την ενέργεια, όπως μας είχε πει τότε, πάλι χωρίς ενέργεια έμεινε, θα δούμε τι θα κάνει στο μέλλον. Και μας ήρθε στο νου ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης.
11: Ο στόχος μας είναι η Νέα Αριστερά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί, να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και αυτό το κάνουμε με την συζήτηση με τους πολίτες, με την παρουσίαση των θέσεών μας, αλλά και με τη συνδιαμόρφωση με τους αριστερούς, τους προοδευτικούς πολίτες, ενός προγράμματος το οποίο ανταποκρίνεται στις αγωνίες αλλά και στις προσδοκίες τους στη σημερινή εποχή.
2: Ωραίες λέξεις, πάρα πολύ ωραίες λέξεις, και μείναν μόνο λέξεις, γιατί η καλύτερη λέξη για αυτούς και για πάρα πολλούς είναι η καρέκλα. Αυτή είναι η λέξη κομβική. Πώς θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους? Μόνοι τους δεν θα έκαναν τίποτα προφανώς, οπότε πάνε προς τον Τσίπρα πάλι, που ο Τσίπρας θα σαρώσει, θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, θα είναι πρώτος πάνω από την Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, θα είναι ακόμη πιο αυτοδύναμος, γιατί έχει κλέψει και το πρόγραμμα της Καριστιανού. Οπότε έμειναν τα λόγια του Χαρίτση στον αέρα και στο φρόντο.
11: Η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
12: Πώς το πάρε, παιδιά? Ελένα, πώς το πάρε?
13: Ποιο?
12: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν?
11: Ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
14: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
2: Έλεγε η Αξιόγλου τότε που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξανε τη Νέα Αριστερά. Σήμερα κάνανε ένα νέο τέλος και μια νέα αρχή. Και πάλι κάνανε μια νέα αρχή, φεύγοντας από το ένα για να πάνε στο άλλο κάποια στιγμή. Ακούσαμε τον Χαρίτση που είπε το πολύ σημαντικό και βαρύγδουπο, ότι τη δεξιά την αντιμετωπίζουμε αριστερά. Αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτούμε. Άρα και τώρα που θα πάνε εκεί, αφού είναι αριστερή αυτή, αριστερός και ο Τσίπρας, άρα όλοι μαζί πάλι από αριστερή οπτική θα φέρουν και άλλα φαντς. Γιατί αυτό κάναν την προηγούμενη φορά, που ναι, ήταν μνημόνιο, ενώ τώρα δεν έχει μνημόνιο και θα εφαρμόσουν πλήρως την πολιτική τους τώρα, ενώ τότε δεν μπορούσαν να την εφαρμόσουν, γιατί δεν ξέρανε ότι όταν έχεις μνημόνιο και όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζεις αυτά που θες εσύ, αλλά αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Απλά πρέπει να κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά τον κόσμο και βρήκαν αυτά να λένε. Αλλά επειδή η κυρία Χρυσιόγλου θέτει θέμα συνειδήσεως, να το παρακολουθήσουμε.
14: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
15: Τι πίσω ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
14: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδηση.

0: Θέλουμε κάτι νέο. Θέλουμε μια νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας εμπνέει το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα.
1: Χαρίτσης πάλι, Αλέξης κι αυτός, εμπνέονται από το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα που έχει κόψιμο του ΕΚΑΣ, που έχει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τόσο σοσιαλισμό και τέτοιο σοσιαλισμό, τόσο πολύ, κόψτε λίγο, θα μπορεί να είναι λιγότερο σοσιαλισμός, δεν χρειάζεται να είναι, βέβαια είναι του 21ου αιώνα, δεν έχει σχέση με του 20ου, αλλά τέτοια αλλαγή και τέτοια... τόσα ωραία μέτρα, τέτοια βεντάλια μέτρων που έχει αυτός ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, να το δούμε λίγο. Φεύγουμε από τους ενήλικες και με τα πολύ σοφά, μεστά λόγια που λένε και πάμε στους μαθητές. Έχει γίνει viral ο μικρός μαθητής που βγαίνοντας προχτές από το εξεταστικό κέντρο πέφτει πάνω σε εκπομπή της ΕΡΤ. Ο δεύτερος, όχι ο πρώτος που θα ακούσουμε.
2: Το θέμα ήταν πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο και αυτό.
3: Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο?
2: Τίποτα. Έγραψα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ότι ίσως μπορεί να τον αλλάξει λίγο, όχι να τον σώσει. Αυτό.
3: Εντάξει, μπήκαμε στο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάπως ο αθλητισμός και τον μπάσκετ.
4: Έχεις γράψει?
5: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
6: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
4: Δηλαδή?
6: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
4: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
6: Όχι, να σου πω ότι έγραψα, σε να πει.
4: Ωραία, θα μας πεις.
3: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ, εντάξει.
1: Πάει το παιδί, τον μάζεψαν. Σιγά μην τον αφήναν να πει τι έγραψε στις δικές του πανελλήνιες, όπως λέει ο ίδιος. Δεν έγραψε, βέβαια πήγε στον αλωνό της πανελλήνιας, αλλά έβαλε δικό του θέμα. Ωραίος ο δάσκαλος εκεί που θα διορθώνει, ο εκπαιδευτικός, και θα βλέπει τις σκέψεις και το σκεπτικό του συγκεκριμένου μαθητή. Έχει γίνει viral, μετά έδωσε κάποιες εξηγήσεις τι ακριβώς εννοούσε. Πέσαν οι κάμερες πάνω του, πολύ συγκινηθεί, έχουν συγκινηθεί πολύ στα social media και λένε τι ωραίο παιδί, τι ωραία που τα λέει. Με τα δεύτερα που είπε, εγώ διαφωνώ γενικώς, έτσι όπως δόμησε τη σκέψη. Ναι, διαφωνώ με έναν 17χρονο. Τι είναι τα 17χρονα, πρέπει δηλαδή, γιατί πολλοί μου λένε να τα κρίνουμε ως 17χρονο. Ως 17χρονο τα κρίνουμε, αλλά τα κρίνουμε όμως. Δεν σημαίνει ότι όποιος λέει σε όποια ηλικία κάτι είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι. Δεν πάνε να είναι 5, 15, 25, 35. Βλακίες λένε όλοι. Και έχουν δικαίωμα να πούν τη βλακία, προφανώς. Και έχω δικαίωμα και εγώ να πω ότι είναι βλακία αυτό που είπε. Εδώ, ωραία, το είπε με τη φρεσκάδα. Τον έκοψε και η τηλεόραση και η κρατική για να μην ακουστεί τίποτα παραπάνω. Εκεί έπρεπε να τελειώσει. Α, έγραψε τη δική του ιστορία, τη δημοσιότητα στα social media και στην επικαιρότητα. Το δεκάλεπτο το κέρδισε επαξίως και μπράβο στο παιδί. Ας έχει αυτή την ανατρεπτικότητα, ας την εμπλουτίσει αυτή την ανατρεπτικότητα στη μετέπειτα ζωή του, να της δώσει ουσία και βάθος, γιατί σκέτη ανατρεπτικότητα δεν σε πάει πουθενά. Ένας γραφικός θα είσαι. Δεν λέω για το παιδί αυτό. Μια χαρά ήταν το παιδί. Γενικότερα όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, όταν η ανατρεπτικότητα εμπλουτιστεί από βάθος, σκέψη, ανάλυση, πολύ σημαντικό, σύνθεση απόψεων, γνώση του τι ακριβώς γίνεται, δεν λέω γνώση μαθήματα μόνο, και λίγο ιστορία, τι ακριβώς συμβαίνει, τότε μπορεί να έχει πολύ καλό μέλλον ο ίδιος, να ζήσει ευτυχισμένος, να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Και αν μπορεί, ας γίνεται και στα social media ήρωας. Ήρωας στα social media και στα άλλα media είναι ο κύριος Ανεστίδης, αγρότης από τη Βόρεια Ελλάδα.
7: Εγώ θα βγω με πανό στην αερογέφυρα των Μαργάρων, εδώ που είναι το μπλόκο Μαργάρων, και θα λέω: όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
9: Τσίμπαν αρχίλη.
8: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
7: Όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας. Γιατί μας κατέστρεψε. Ειλικρινά σας λέω, μας κατέστρεψε. Όλο το πρωτογενή τομέα, όλα αυτά, όλες αυτές οι φανφάρες που λέει και το ένα και το άλλο, θα υποστηρίξει το πρωτογενή τομέα, είναι για να κερδίσει χρόνο και ψήφος. Πλέον δεν περνάνε άλλο αυτά. Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός, εκεί δεν το ρίχνει.
1: Ωραία η σύγκριση. Κάποτε είχαμε το μαύρο, το μαύρο γιαλούρο. Τώρα έχουμε άλλη επιλογή, όπως την περιγράφει με τον αγροτικό του λόγο ο κύριος Ανεστίδης. Και έρχεται τώρα εδώ ως απάντηση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επίσης σοβαρός πολιτικός, συνεπής, σταθερός, επειδή ακούγαμε πριν και της Νέας Αριστεράς τους βουλευτές που κατηγορούσαν τον Χρυσοχοΐδη που είναι γυριστρούλα, ενώ οι ίδιοι συνεπέστατοι μένουν εκεί κυρίως για το λαό με τις προοδευτικές διακυβερνήσεις, το ίδιο και ο Δούκας που είναι σε ένα κόμμα αλλά γουστάρει ένα άλλο κόμμα, όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Έρχεται λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης να απαντήσει στον Ανεστίδη ως εξής.
9: Αυτή η κατάσταση, αυτή η πραγματικότητα δεν είναι καλή για τη χώρα. Για να κάνουμε μια υπόθεση. Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει. Ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
1: Δεν θα υπήρχε, θα ήταν κατεστραμμένη, δεν θα είχαμε υποκλοπές αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα είχαμε διαφθορά αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα τρώγανε λίγοι αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα ήταν η ακρίβεια εκεί που είναι τώρα αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Και αν βάλετε 15 αν από κάτω, να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας που έχουμε αυτή την κυβέρνηση.
9: Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει, ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα σε μια τόσο ρευστή περίοδο? Ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα? Μπορεί να απαντήσει κανείς? Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
10: Να λέτε κάτι άλλο καλό. Να κάνετε το σταυρό σας, γιατί έχουμε το Μητσοτάκη που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Άρα να κάνετε το σταυρό σας και να λέτε μπράβο που είμαστε σε αυτή τη φάση εμείς στην Ελλάδα τώρα. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
11: Μπράβο!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια, σήμερα Τρίτη, η εβδομάδα είναι κολοβή γιατί χτες είχαμε το Πνεύμα, το Άγιο, οπότε ήταν αργία για τους ανθρώπους του Πνεύματος όπως είμαστε εμείς. Άρα ξεκινάμε σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας να πάνε όλα καλά. Είναι και μήνας, καινούριος μήνας, από χτες μπήκε ο Ιούνιος. 2-11-10-80-8-80, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, γιατί μέχρι χτες ήταν, προχτές ήταν άνοιξη. Τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε μάθει στο σχολείο. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο άλλος είναι στο τηλέφωνο, σας περιμένει. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Κολλάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Μουστουλάκης, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
1: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
4: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμοριστία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σας περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτόνεις ότι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
3: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
2: Ναι, έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι, το να φας μοστάρι.
3: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
2: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
3: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
2: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις τους συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς συμφωνεί. Τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
3: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
2: Είναι δεδομένο.
3: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
2: Σαφώς.
3: Και δεν πάνε τα παιδιά στις σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
2: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους ζωγράφους και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
3: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
2: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
3: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
1: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνε μια προπαγάνδα που λέει επιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
3: Ναι.
5: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
2: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρη είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή και μην ακούς το πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσεις στην άκρη κυρία Κεραμέως και να κοιτάξεις να πάει να δουλέψει γιατί δεν τη βλέπω καλά.
6: Χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σου Αποστολή.
3: Γεια σου φίλε.
6: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σου ακούω πάρα πολλά χρόνια εσένα και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
3: Ωραία.
6: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας που σκοτώσε, παιδάκι μου.
3: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
6: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
3: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
6: Παρατηρήσεις αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένας, παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
3: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
6: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά, δείτε το και εσύ. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
3: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ. Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
6: Ρε Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
3: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
6: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσει.
2: παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας που σκοτώσει περνάει. Απ' την πίσω πλευρά είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού, την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία, όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω, κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους. Δηλαδή, ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις
3: λίγο. Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα. Έλα, γεια.
4: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάθε φορά
10: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
9: Κάθε φορά που
10: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
9: Θέλω να μου γελάς.
10: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: 6 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
1: Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός εκεί δεν το ρίχνει.
0: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
2: Ευγενής όμως ο πρωθυπουργός μας λέει και ευχαριστώ, δεν είναι κανένας αγνώμονας. Μετά την πολύ ωραία συγκέντρωση στο Θησείο, την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το γράμμα εκεί που άνοιξε από το κοριτσάκι και είδαμε το σήμα Ελλάς και όλα τα υπόλοιπα, έχουν ξαμοληθεί στα κανάλια τα νέα στελέχη και προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν τις θέσεις του κόμματος. Δεν έχει κάποιες θέσεις, λένε όλοι θα τα πούμε στην πορεία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια γνωριμία με τα νέα στελέχη. Ένα από αυτά τα νέα στελέχη είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο οποίος επιχειρηματίας κτλ. Κτλ. Μιλάει έτσι με πάθος, είχε και Twitter παλιά ο κύριος, και τώρα το έχει ο κύριος Νιφούδης, και εκεί έγραφε πριν καιρό το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμη να μιλά είναι αποκορύφωση της κατάντιας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα να μιλά, έλεγε ο Νιφούδης τότε. Τώρα και αυτός συνεπής με αυτά που πιστεύει λέει το εξής.
3: Άρα για να καταλάβουμε λίγο κύριε Νιφούδη, κάνατε μια συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα και σας έπεισε ότι αυτό το εγχείρημα που κάνει τώρα αξίζει, γι' αυτό συστρατεύεστε. Άρα όλα αυτά που πιστεύατε για εκείνον δεν ισχύουν πια για εσάς. Άρα ήταν λάθος εν πωλής από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε. Με ενέπνευσε να γίνω κομμάτι και μέλος αυτής της προσπάθειας, βιώνοντας τα τελευταία 7 χρόνια και εγώ τις δυσκολίες και πάλι μέσα στο επιχειρηματικό κλάδο. Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε.
2: Τον ενέπνευσε τον κύριο Νιφούδη ο Καραγκιόζης, διότι έτσι τον έλεγε. Σας διαβάζω ένα άλλο tweet που είχε κάνει ο κύριος Νιφούδης. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι Καραγκιόζης. Και πιο Καραγκιόζηδες, είναι ο εκπρόσωπος τύπου, και πιο Καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Δεν το έγραψε εν θερμό, το σκέφτηκε ο άνθρωπος και λέει Καραγκιόζη τον Αλέξη Τσίπρα που τώρα τον ενέπνευσε. Ο Καραγκιόζης Αλέξης Τσίπρας, όπως τα λέει ο Νιφούδης, όπως τα λέμε εμείς, και τώρα τον υπηρετεί κάπως εκεί, συνεργάζονται μαζί και εκλαϊκεύει τις θέσεις που δεν έχει ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά έχει βγει ο κύριος Νιφούδης και τον ρωτάνε αν πρέπει να κάνουμε συνέδριο και δίνει μια πολύ ωραία απάντηση ότι να το κάνουμε το συνέδριο αφού γνωριζόμαστε.
5: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
6: Συνέδριο
5: έτσι,
6: πότε πριν από τις εκλογές?
5: Είμαστε ένα κόμμα 3-4 ημερών.
6: Ναι, ναι, έχουμε όχι, απλώς για τα διαδικαστικά, τα τεχνικά. Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία
6: ουσιαστική θα δούμε όμως.
5: Γιατί είναι ουσιαστική? Νομίζω
6: γιατί σε συνέδριο, ξέρετε, γνωρίζονται καλύτερα τα μέλη και επικοινωνούνται οι απόψεις και οι θέσεις ενός κόμματος, εκλέγονται όργανα, υπάρχουν δομές.
5: Με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ λογικό, γιατί αυτό έχετε συνηθίσει. Έχετε συνηθίσει τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης, τα κόμματα τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα δηλαδή, να μαζεύονται σε συνέδρια για να γνωριστούν μεταξύ τους και όχι για να συναποφασίσουν. Άρα λοιπόν εμείς το πρόβλημα της γνωριμίας, αυτοί που είμαστε σήμερα το έχουμε ήδη λήξει μεταξύ μας, αλλά και αυτοί οι οποίοι έρχονται το λύγουμε μέσα από την λειτουργία της πλατφόρμας μας.
2: Δεν χρειάζεται συνέδριο, έχουμε την πλατφόρμα, την πλατιφόρμα. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά που κάνανε παλιά. Πολύ ωραίο, δημοκρατικό είναι αυτό. Τι να το κάνουν το συνέδριο, μα για τον Τσίπρα πήγαν εκεί. Ό,τι και να πει ο Τσίπρας να φτερνιστεί, όλοι εκεί θα έχουν οργασμούς. Όσοι είναι μέσα στο συνέδριο, 3.004. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Πολύ ωραία τα λέει εδώ αυτός που θεωρούσε κάποτε Καραγκιόζη τον Τσίπρα και τώρα έχει πάει για να λέει αυτά τα πολύ ωραία και να τον εκπροσωπεί. Λαός μέρος δεύτερον.
7: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
2: Με πέτυχες.
7: Πω κάτι.
2: Τι?
7: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, βρε Καραγκιόζη, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
8: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
7: Εσένα και τον Άδων υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
9: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξη τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
2: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις?
10: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλει όπλα στην Ουκρανία. Πόσες στείλει όπλα στην Ουκρανία από μόνος του? Ή του είπε κανένας να ταξίδι. Πώς θα συλλέγει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
11: Ποιος Βαγγέλης?
10: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
11: Πολύ καλό. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
12: Λέει ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε? Κανένα.
11: Τίποτε.
12: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι? Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία?
11: Δεν να ασχολούνται πούνε... παιδί μου, άκρη στα κρέατα.
12: Λέει, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022 οι δικοί μας εδώ.
11: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
12: Της Παντίου και άλλοι.
11: Α, ναι.
12: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
11: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
12: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
11: Είναι επαρκιά ανοιχτωμένοι τώρα.
12: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και το σκοτώνουνε.
11: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
12: Πάραυνοι. Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα τέσσερα κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
11: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
12: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
11: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
12: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
11: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
12: Να τον κάνει interview in English.
11: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αποστόλη, γεια σου.
11: Γεια σου.
13: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να έχω, όχι ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κοριτσάκια, τέτοια κελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκια είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό, έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν είναι, αυτό μόνο.
10: Έλα, ρε.
11: Έλα.
10: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
11: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
10: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του είχε πρωτοπάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα, όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει στο τάλιρο. Τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
11: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι?
10: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
11: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
10: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
11: Αχ, στο κρέας, ρε παιδί μου, πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
10: Τι να χάρει, ρε.
11: Ένα καλοκαίρι, κάντο μετά, κάντο πριν.
14: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
10: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά μάτια.
11: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
14: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
11: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, να μην έκανε κόμμα.
10: Κάνα live θα κάνεις.
11: Live θα κάνω.
10: Α, θα κάνεις, ναι, πάλι καλά.
11: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δωραστράτου. Αθήνα.
10: Μόνο Αθήνα, αλλού.
11: Τι θες, τι σε χάλασε δηλαδή.
10: Κάναμε σε ταξίδι για δουλειά. Πες και κανάλι που σε πετύχω και εκτός.
11: Πού θα σε ταξίδι?
10: Έχω να γυρίσω τώρα διάφορα.
11: Ελλάδα.
10: Ναι, Ελλάδα.
11: Δεν έχω κάτι να σου πω τώρα. Καλοκαίρι εγώ δεν παίζω, όπως ξέρεις. Δηλαδή και το 30 Ιουνίου χαριστικό είναι. Σκέψου είναι η γιορτή μου εκείνη τη μέρα. Φαντάσου τώρα, ακραίο.
10: Δεν θα βολευτούμε με λούτσα, ρε γαμιά. Θα τα βολευτούμε. Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
11: Έλα τώρα, σαν το αρήφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
10: Ναι, ναι, μόνο. Κουκουέ, δαγκωτό.
2: Ο άλλος έχει καημό που θα παίξει η παράσταση τη μέρα της γιορτής του. Για τον Αποστόλη λέω και το λέει και όλο τον το λυπηθούμε. Σαν τον Άδωνη που λέει τα δάνεια είναι πάρα πολλά. Τι να κάνουμε, έχουμε πολλούς στόχους, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Ο καθένας έχει το χαβά του σε αυτόν τον τόπο. Επειδή με ακούσαμε πολλούς αριστερούς σήμερα στην εκπομπή, Χαρίτση, Αξιόγλου, Νιφούδη, καινούριο φρούτο, θα ακούσουμε και ένα τελευταίο για να δούμε πώς σκέφτεται η σύγχρονη αριστερά. Η συμπαράταξη της αριστεράς είναι ο κύριος Τεμπονέρας και μιλάει για την γενοκτονία του Ισραήλ.
15: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του Ισραήλ την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Ναι, το Ισραήλ πράγματι είναι ένας διεθνής ταραξίας στην περιοχή και πολλές φορές λειτουργεί ως τοποτηρητής των αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν είναι όλος ο λαός του Ισραήλ καταδικαστέως, δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
2: για να προεκτείνω του κυρίου Τεμπονέρα τη σκέψη. Σήμερα, ας πούμε, δεν έχει σκοτώσει κανένα παιδάκι του Ισραήλ. Άρα να συνάψουμε σχέσεις. Να το υποστηρίξουμε γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ενώ χτες είχε σκοτώσει 20.000 παιδιά. Ωραίος τρόπος αριστερός σκέψης. Μπράβο και από τον Τεμπονέρα που υποτίθεται και στα αριστερά. Όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πήγε στη συμπαράταξη που είναι ακόμη πιο αριστερά τα πράγματα. Φάνηκε και από αυτή τη δήλωση. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός στο τρίτο μέρος, διαφημίσει μαγκαζίνο, αύριο εμείς τα υπόλοιπα, γεια σας.
16: Σε πέτυχα. Έλα, Δημητράκης εδώ.
11: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
16: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
11: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
16: Άκουσα για τα δικαιώματα, τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
17: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
11: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
16: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε, πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
11: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα, μόνο για σένα θες δικαιώματα.
16: Αυτό, να μην έχει φόρο.
11: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα, μόνο για σένα θες δικαιώματα.
16: Αυτό, όχι.
11: Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.

0: οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού κτλ. Κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
1: Γεια σου, Δημητράκη μου.
2: Καλό.
1: Λέγεται.
2: Αποστολή.
1: Έλα.
2: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
1: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
2: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
1: Ποιο είναι.
2: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
1: Αλίμονο.
2: Το θαυμάσαι.
1: Σιγά μη δεν φτάναμε εκεί.
2: Έτσι, μόνο αυτός είναι.
1: Πάντως,
2: ο μεγάλος ηγέτης.
1: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
2: Ναι, τώρα άκουσα με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
1: Πιανού?
2: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
1: Ναι.
2: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
1: Μάλιστα.
2: Ρετήσματα στην εξουσία, σύντροφε.
1: Λέγεται.
3: Καβιάρι μου.
1: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
3: Εδώ και ένα μήνα μου έχεις πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούρσο με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
1: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
3: Μαλάκα,
1: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
3: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
1: Τόσο πολύ, ε.
3: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι σκηνοβλεπούς. Και πήγα να της πω, μόλι χαμηλό μου πούτσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
1: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
3: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε, είναι από χρόνια. Έλα πρόεδρε!
4: Πρόεδρε, έλα!
5: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
4: Έλα με φόρα!
3: Έλα με φόρα και κλάψε μας τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό μαλάκα.
1: Το θυμάμαι.
3: Και ξανάρχε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα μουνάκια. Να οικονομήσουνε μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, να πάρουμε τις επιδότητες.
1: Δεν βάζει μυαλό. Περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
6: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
3: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνόπανο η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λέει εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
1: Έλα, μην παραπονιέσαι. Καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα. Άμα δεν σας πιάσουνε καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
7: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι, εδώ.
8: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
11: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by the

0: Μέγα Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Σε κινούμενη άμμο το πολιτικό σκηνικό διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχωρούν 7 βουλευτές και πάνω από 150 στελέχη, μεταξύ αυτών Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και Φωτίου. Παραιτήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Δραγασάκης. Στους 39 πλέον είναι εξάρτητοι βουλευτές. Πόσοι θα πάνε στην Ελλάς. Αναταράξεις και στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συμπόρευση με τον Τσίπρα. Έξαλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, η αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου και οι αντιδράσεις για τα δημοσκοπικά ποσοστά. Την ίδια ώρα βέβαια είναι και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Πιθανές οι αποχωρήσεις μετά την Κεντρική Επιτροπή. Παραιτήθηκε από τον κόσμο ο Πέτρος Κόκαλης. Όλο το ρεπορτάζ. Πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή προανήκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως τονίζει σχετικά ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση καταθέτει έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα. Συγκλονισμένη η κοινωνία από την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της, που σήμερα βρίσκεται στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για το ειδαχθές έγκλημα. Πολλαπλές οι μαχαιριές στο σώμα της άτυχης γυναίκας. Προβληματισμός στις αρχές για τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού που παρέμειναν σε βαθύ ύπνο παρά τον έντονο καυγά. Θα προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις τα παιδιά. Την ίδια ώρα σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. Πάνω από 3.850 συλλήψεις από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Συναγερμός στις φυλακές Κορυδαλλού απέδρασε κρατούμενος, διέφυγε ενώ μετέφερε ψωμιά στις αποθήκες. Γνωστός μπασκεμπολίστας προσήχθη από τους αστυνομικούς, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο στην Καλλιθέα. Παγκόσμια ελπίδα γύρω από το φάρμακο που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε ασθενείς για πρωτοφανή αποτελέσματα, μιλούν οι ειδικοί. Έφυγε από τη ζωή ο δικαικριμένος δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή παρουσίαζε τη θρυλική εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Ο ίδιος είχε ασχοληθεί και με την ενεργό πολιτική, αφού διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ, με τον 29χρονο Ουκρανό Εκστρέμ να βρίσκεται στην Αθήνα. Χωρίς τον Ντόρσεϊ Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Χρυσή πρόταση της πράσινης ΚΑΕ στον Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι πραγματικά όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της Νέας Αριστεράς. Σε κινούμενη άμμο βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό. Αποχωρούν 7 βουλευτές και πάνω από 150 στελέχη. Η Ελένη Καλογεροπούλου επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου. Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Ακριβώς στα παραπολιτικά.gr είχαμε γράψει σήμερα ότι αναμενόταν η αποχώρηση των 7 βουλευτών και περισσότερων από 140 στελεχών της Νέας Αριστεράς, αλλά είχαμε γράψει και για την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, δηλαδή ότι η βουλευτής της Νέας Αριστεράς θα άφηνε και το αξίωμα του βουλευτή, προφανώς κατευθυνόμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχε έντονη κινητικότητα στη Νέα Αριστερά, είχαν συνεδριάσει, είχε συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβρίλη Χακελαρίδης, ήταν ενημερωμένος ότι επρόκειτο να αποχωρήσουν καταρχήν 5 βουλευτές και στη συνέχεια 7. Να πούμε ότι αυτοί οι 7 βουλευτές είναι ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Φωτίου, η Μερόπη Τζούφη και ο Χουσέιν Τζέιμπεκ. Αυτοί είναι οι 7 βουλευτές. Η κυρία Αχτσιόγλου, όπως είπαμε, παραιτήθηκε και από βουλευτή.
0: Και τη θέση της πήρε ο κύριος Δραγασάκης.
2: Και τη θέση της πήρε ο κύριος Δραγασάκης. Να πούμε λοιπόν ότι περίμεναν όλοι την ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών Υπήρξαν τα τελευταία 24 ώρα συσκέψεις ανάμεσα στους βουλευτές αλλά και στα στελέχη της Νέας Αριστεράς και αποφασίστηκε αμέσως μετά, η σύσκεψη δηλαδή είχε γίνει την προηγούμενη Πέμπτη, αποφασίστηκε αμέσως μετά του Αγίου Πνεύματος να δώσουν στη δημοσιότητα μία επιστολή με την οποία θα αναφερόντουσαν στους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από το κόμμα τους. Η κεντρική ιδέα αυτής της επιστολής είναι ότι τα στελέχη αυτά θεωρούν ότι η τακτική της Νέας Αριστεράς δεν συνάδει στην διαδικασία μιας εναλλακτικής λύσης, κυβερνητικής λύσης. Αυτό θα λέγαμε είναι το συμπέρασμα των όσων γράφουν. Από την άλλη, η Νέα Αριστερά με ανακοίνωσή της επισημαίνει το γεγονός ότι αυτά τα στελέχη φεύγουν στην πραγματικότητα προκειμένου να κατευθυνθούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς και ψέγουν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο τους συντρόφους τους, γιατί όπως λένε δεν λένε συγκεκριμένα, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στον λόγο για τον οποίο αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά. Μετά από αυτή την εξέλιξη η Νέα Αριστερά, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, μένει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης
0: στο μεταξύ, Ελένη, πλέον έχουμε 39 ανεξάρτητους βουλευτές.
2: 39. Αυτό
0: είναι περισσότεροι
2: δείχνει...
0: και από το ΠΑΣΟΚ. Σωστά,
2: ακριβώς,
0: Ελένη.
2: Έτσι είναι. Αυτό δείχνει και πραγματικά την ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού ΕΡΗ, δηλαδή και το τι έχει να ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Σάββατο υπάρχει η πολύ κρίσιμη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, σωστά.
2: Για να πάμε και στο άλλο κομμάτι του θέματος, όπου εκεί αναμένεται...
0: Α, βέβαια φαίνεται και εκεί το μέλλον.
2: Προφανώς και εκεί θεωρώ ότι θα υπάρξουν επίσης σοβαρές εξελίξεις. Να πούμε ότι καταρχήν τα σενάρια είναι για το τι πρόκειται να συμβεί, είναι 4. Το ένα σενάριο λέει ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί να εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή και να επαναλάβει την θέση του ότι θα πρέπει να εξαντλήσουν τα περιθώρια συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το σενάριο θέλω να σου πω θα δυσαρεστήσει όλα τα στελέχη της Κουμουνδούρου, και αυτούς που θέλουν να πάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και αυτούς που δεν το επιθυμούν αυτό, καθώς αυτό το σενάριο στην πραγματικότητα τάσεται υπέρ της ακινησίας, δηλαδή δεν δίνει καμία λύση στο πρόβλημα. Το δεύτερο σενάριο είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος ή σε συνεργασία με κάποια άλλα θέματα όπως με τη Νέα Αριστερά ή το Πράτος στις επόμενες εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση, ανεξάρτητα αν περάσει, που κανείς δεν ξέρει αν υπάρχουν οι συσχετισμοί αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή για να περάσει, γιατί έχουν παραιτηθεί εντωμεταξύ πάρα πολλά στελέχη ΕΡΗ. Δηλαδή,
0: σωστά,
2: ο κύριος Φάμελος μέχρι τώρα ήλεγχε την Κεντρική Επιτροπή. Έχουν όμως, από τότε που εξελέγει μέχρι σήμερα, έχουν παραιτηθεί πολλά στελέχη και κανείς δεν ξέρει ποιας άποψης είναι οι αντικαταστάτες. Εάν λοιπόν ο κύριος Φάμελος προτείνει αυτό το σενάριο, δηλαδή την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ή σε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα, τότε την επομένη μέρα αναμένεται να αποχωρήσουν πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι θα απευθυνθούν προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, με τον όποιο τρόπο επιλέξει ο καθένας. Θεωρείται βέβαιο ωστόσο ότι ο κύριος Φάμελος θα μείνει με μια ισχνή μειοψηφία στο κόμμα και προφανώς και τα στελέχη τα οποία θα τον στηρίξουν, όπως ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και κάποιοι άλλοι. Το τρίτο σενάριο είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι να παραιτηθεί. Στην περίπτωση αυτή θα προκηρυχθεί ένα έκτακτο συνέδριο και εκεί θα πάμε θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογή νέου Προέδρου. Σε αυτή την περίπτωση έχει σημασία να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κατέβει κατά κάποιο τρόπο αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
2: όπως είναι ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς, δεν εμφανίζονται με κοινή γραμμή. Η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς έχουν τη δική τους άποψη ότι θα πρέπει να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει η κυρία Δούρου, ενώ ο κύριος Πολάκης είναι ένας τέλεχος που από πολλούς θεωρείται ότι θα μπορούσε να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, καθώς τον στηρίζει ένα συγκεκριμένο ακροατήρι. Το τέταρτο σενάριο, και εκεί το άφησα τελευταίο γιατί θα καταλάβετε ότι εκεί θα φτάσουμε στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι ο κύριος Φάμελος να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει σε λειτουργία,
0: ναι,
2: δεν κατεβαίνει ωστόσο στις επόμενες εκλογές και τα στελέχη του θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δηλαδή να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα,
0: ναι,
2: ή εν πάση περιπτώσει να μην κατέβουν στις εκλογές ο καθένας.
0: Το οποίο σενάριο ό,τι μάλλον είναι και το πιο απίθανο, σωστά.
2: Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Είναι
0: πολύ ρευστό το σκηνικό.
2: Μου φαίνεται, ναι, και εμένα, ναι, λίγο τραβηγμένο.
0: Η εμπειρία σου, Ελένη, τι δείχνει, δηλαδή στο παρελθόν έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια διάσπαση τόσων κομμάτων και τόσο ρευστό πολιτικό σκηνικό, μάλιστα λίγους μήνες πριν, που πιθανολογούμε ότι...
2: Πραγματικά κανένας δεν θα μπορούσε, ναι, να κάνει απόβλεψη. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως τον ξέραμε, τελείωσε.
0: Ναι.
2: Όποιο σενάριο και να επικρατήσει, η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανίσει ένα κόμμα του 0,% καθώς στην πραγματικότητα τα στελέχη, τα μέλη, οι ψηφοφόροι και προφανώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να κατευθυνθούν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τον θεωρώ τον φυσικό ηγέτη του κόμματος, τον άνθρωπο ο οποίος έβαλε τον ΣΥΡΙΖΑ στο κοινοβούλιο, τον ανέδειξε ως μια ισχυρή δύναμη, ως εναλλακτικό πόλο. Άρα θεωρούν ότι ο κύριος Φάμελος έκανε άψογα τη δουλειά του, για να μην αδικούμε τον κύριο Φάμελο.
0: Ναι.
2: Ωστόσο πιστεύουν ότι ο φυσικός ηγέτης του κόμματος της αριστεράς είναι ο κύριος Τσίπρας. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι θα κατευθυνθούν προς εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση κυρία Πέττη Πέρκα. Μίλησε στον Status FM 107,7 και στους καλούς συναδέλφους, τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βυργενία Δημαρέση. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε.
3: Μετά το 19, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό που κάνει σήμερα ήθελε να το κάνει από τότε. Όμως ένα κόμμα της αριστεράς δεν είναι αρχηγοκεντρικό, έχει όργανα, έχει κεντρικές επιτροπές, έχει εκλογικές διαδικασίες, επίπονες αλλά παραγωγικές. Έτσι δουλεύουν τα δημοκρατικά κόμματα και πόσο μάλλον τα κόμματα της αριστεράς. Ο Αλέξης Χαρίς μέχρι πρώτην ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα.
4: Εσείς θα πάτε στον Τσίπρα?
3: Αυτό το δηλώνω από την αρχή.
4: Δεν θα πάτε κατηγορηματικά?
3: Κατηγορηματικά δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι στην αριστερά.
5: Ο Τσίπρας δεν είναι αριστερά δηλαδή, κυρία Πέρκα, για εσάς?
3: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι, με την έννοια της σύγχρονης ανανεωτικής ρευστοτικής αριστεράς. Έχει καιρό που έχει απομακρυνθεί από αυτό, που εγώ πιστεύω.
0: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε και ο βουλευτής, ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής Πρέβεζας, για το θέμα αυτό, το θέμα της διάσπασης. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα, είπε ο βουλευτής, ο κύριος Μπάρκας, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
6: Μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή σχηματισμός πολιτικός μέσα στον οποίο θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κόμματος Τσίπρα, αν υπάρχουν και τα δύο αυτά κόμματα στις εκλογές, κατά τη γνώμη σας?
7: Νομίζω κύριε Σκουρή ότι αυτό έχει το απαντάει η ίδια ιστορία. Ξέρετε, όταν εντάχθηκα στην ολιά του ψηφισμού, ήταν στο 30% τότε το κόμμα, δεν θέλαμε να γίνουμε βουλευτές, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουμε βουλευτές, έτσι. Βουλευτές γίναμε και υπουργοί, γίναμε κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου, το Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή και μόνο η πορεία μας απαντά στο ερώτημά σας. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα. Αυτό σημαίνει και δυσκολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που έχει πάρει ως κομματική και συνεδριακή απόφαση, τι δηλαδή, να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός πόλου της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς, κυβερνητικού πόλου.
0: Πάμε τώρα να περάσουμε στο Πασόκ. Φωτιές άναψε η δήλωση του Χάρη Δούκα. Μίλησε για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως υπήρξαν και αντιδράσεις. Αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος. Έξαλλοι είναι στη Χαριλάου Τρικούπη με τη δήλωση αυτή του Δημάρχου της Αθήνας. Αλλά βεβαίως και υπάρχουν άμεσα και κάποιες αντιδράσεις από την κυρία Διαμαντοπούλου και πολλά ακόμη στελέχη. Θέλω να ακούσουμε την επίμαχη δήλωση του Χάρη Δούκα και αμέσως μετά να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
8: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
9: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
8: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
9: Και ποιος θα πρέπει.
8: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση. Να είμαστε εμείς καταλήτης.
9: Αρχηγό ποιον.
8: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
0: Έλα, Ανδρέα. Λοιπόν, αυτή η δήλωση λοιπόν ανάψε φωτιές στο Πασόκ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, γιατί έδειξε ένα θέμα, θα σου έλεγα, ταμπού. Σχετικά ταμπού για το ΠΑΣΟΚ, που είναι το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, με την έννοια ότι ως τώρα τα περισσότερα στελέχη που έτσι εκφράζονται με δημόσιο τρόπο πατάνε πάνω στην συνεδριακή απόφαση της αυτόνομης πορείας. Βεβαίως ο κ. Δούκας το πήγε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για τις δεύτερες εκλογές, εξού και οι αντιδράσεις που υπάρχουν. Η πιο χαρακτηριστική είναι από την κυρία Διαμαντοπούλου, μίλησε εδώ νωρίτερα στο σταθμό μας, αλλά και πάρα πολλά άλλα στελέχη, είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο, έχουν εκφράσει την απόλυτη διαφωνία τους με αυτή την πρόταση του κ. Δούκα. Ο κ. Καρχημάκης, ο κ. Κλαβίνας, ο κ. Πυρόπουλος, έτσι στελέχη μάλιστα που είναι και κοντά στην ηγεσία και εκφράζουν με πολύ πιο άμεσο τρόπο τον κ. Ανδρουλάκη, δεν έχουν κρύψει έτσι την ενόχλησή τους ότι άνοιξε ένα άκερο θέμα και δημιουργεί ευρύτερες συζητήσεις σε μια στιγμή έτσι που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή για το στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, με την ότι πιέζεται και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την άφιξη του κόμματος του κ. Τσίπρα, το οποίο όπως έχουμε συζητήσει και παρέα αέρι εδώ και λίγες ημέρες από την προηγούμενη Τρίτη, η Χαριλάου Τρικούπη το αντιμετωπίζει με πολύ επιθετικό τρόπο. Εκ τούτου υπάρχει, θα σου έλεγα, μια όχι δημόσια αλλά τέλος πάντων μια ενόχληση προς το πρόσωπο του Δημάρχου Αθηναίων. Ο ίδιος πάντως λέει ότι δεν είπε κάτι παράλογο, με την έννοια ότι έθεσε το θέμα των προοδευτικών συγκλήσεων. Το συνέδριο έχει πάρει απόφαση σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από εκεί και πέρα έβαλε ένα θέμα ο κύριος Δούκας που μπορεί να είναι ταμπού, αλλά σου λένε όταν θέλεις να φύγει η Νέα Δημοκρατία, με ποιον άραγε θα συνεργαστείς.
0: Τώρα, Ανδρέα, βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις που φέρνουν πολύ χαμηλά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Πόσος προβληματισμός τώρα υπάρχει γύρω από αυτό? Προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ αυτή η εικόνα, η δημοσκοπική εικόνα?
7: Κοίτα, προφανώς υπάρχει ένας προβληματισμός. Το βλέπουμε και στον τρόπο που εκφράζονται τα στελέχη. Απλώς από τη Χαριλάου Τρικούπη συνιστούν ψυχραιμία. Προσπαθούν να πούνε ότι είναι λίγο εφήμερη αυτή η πτωτική πορεία του κόμματος ή τέλος πάντων η ανάδειξη του κόμματος του κ. Τσίπρα αλλά και της κ. Καριστιανού στη δεύτερη και τρίτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση τις τελευταίες 10 ημέρες που έχουν ιδρυθεί τα δύο νέα κόμματα. Απ' την άλλη, αντιλαμβάνεστε, το θέμα αυτό είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει και το Πολιτικό Συμβούλιο. Θυμίζω ότι παλιότερα είχε δημιουργηθεί μεγάλη ένταση στο ΠΑΣΟΚ με τη δήλωση του κ. Γερουλάνη για το θέμα της στασιμότητας στη Βελόνα. Τώρα τα πράγματα μοιάζουν να είναι πιο δύσκολα. Είναι άλλο η στασιμότητα, άλλο η αλλαγή στην δεύτερη ή πολύ περισσότερο στην τρίτη θέση, να πέφτει το ΠΑΣΟΚ να χάνει και τη δεύτερη αλλά και την τρίτη θέση σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Η αλήθεια είναι πάντως περιμένουν και τη σημερινή της ΠΑΛΣ και αύριο για το ΣΤΑΡ που θα βγάλει η GPO και την Πέμπτη ο Στράτος Φαναράς για το ΜΕΓΑ ή Μετρονανάλυση για να έχουν μια σαφή εικόνα. Πάντως κάποια στελέχη λένε ότι πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία, να μην δηλαδή βγάζει το Πασόκ προς τα έξω όλη αυτή την ένταση του τελευταίου διαστήματος και ότι είναι προσωρινή η κάμψη.
0: Τώρα πώς σχολιάζουν στο Πασόκ όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, τις αναταράξεις που συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς? Υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά τα στελέχη, τα 150 στελέχη που φεύγουν από τη Νέα Αριστερά, από τους βουλευτές, από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποιους να μετακινούνται προς το Πασόκ και όχι προς την Ελλάδα του Τσίπρα?
7: Όχι, θα σου έλεγα όχι. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα στελέχη είναι με, έτσι τοποθετημένα στην, σε αυτό που λέμε στην αριστερή πτέρυγα. Κάτι πολύ ρίχνει σκόλα. Τα βλέπανε με συμπάθεια το εγχείρημα του Πασόκ. Αντιθέτως, νομίζω η συντριπτική πλειονότητα είτε θα στηρίξει, είτε κάποιοι από αυτούς θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Με, θα το έλεγα με απολύτου βεβαιότητα για τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Ηλιόπουλο. Να δούμε και η κυρία Χτσόγλου τι θα κάνει λόγω της παρέτησης. Αλλά νομίζω ότι ήταν και μια κίνηση έτσι, να ανεβάσει το ηθικό της κεφάλαιο. Δύσκολα όμως.
0: Θεωρούν ότι αυτή η εξέλιξη στα κόμματα της αριστεράς τους ευνοούν?
7: Κοιτάξτε τώρα, προφανώς και όχι. Λένε πολλοί ότι με κάποια από αυτά τα στελέχη, ιδίως με τον κύριο Χαρίτση, είχε διάβλο επικοινωνία ο κύριος Σταυρουλάκης στο προηγούμενο διάστημα. Ίσως αν είχαν γίνει κάποιες πιο μεγάλες ή μεγαλύτερες πρωτοβουλίες από την πλευρά του Προέδρου του Πασόκ, ίσως να είχε προλάβει αυτή την εξέλιξη. Βέβαια η ιστορία δεν γράφεται μετά. Αν είναι προφανές ότι όλα αυτά τα στελέχη που έφυγαν σήμερα από τη Νέα Αριστερά οδεύουν προς την Αμαλία, αλλά να το διευκρινίσουμε, στο λέει και η Ελένη Καλογεροπούλου, νομίζω με πολύ πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ότι δεν σημαίνει ότι θα είναι όλοι και στα ψηφοδέλτια. Θα στηρίξουν το εγχείρημα όλα αυτά, αλλά θα δούμε στην πορεία και κοντά στις εκλογές ποιοι θα είναι και στα ψηφοδέλτια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου σχετικά με την συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
10: Θα σας πω πολύ καθαρά, πρώτον ιδεολογικά και δεύτερον επί της ουσίας. Εγώ και στο συνέδριο και τώρα και στη χθεσινή μου ανάρτηση έχω πει ότι αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόσωπος του λαϊκισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ιδεολογικά και πολιτικά αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να απαντάει το Πασόκ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο πρόεδρος του Πασόκ, το οποίο έχουμε και κορυφαία στελέχη. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό το θέμα θα έρθει στις εκλογές.
0: Τώρα το θέμα επιχείρησε να κλείσει ο κύριος Καρχημάκης, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, επιχειρώντας επί της ουσίας να λήξει το θέμα αυτό για την πιθανότητα ή μη με οποιαδήποτε συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
11: Νομίζω ότι το θέμα έχει λήξει. Και στην αρχή τοποθέτηση είπε ότι αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί είναι η απόφαση του συνεδρίου, και στην διευκρινιστική του δήλωση είπε το αυτονόητο. Ότι όλα τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο ανήκει και αυτός, όπως και εγώ, οφείλουν να δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου που λένε αυτόνομη πορεία του Πασόκ.
5: Κρατήσατε αυτές τις δηλώσεις και δεν τον διαγράψατε.
11: Η αυτόνομη πορεία του Πασόκ
12: κάνει ζημιά.
11: Ο καθένας κρίνεται για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται και νομίζω ότι και ο κύριος Δούκας δεν είναι εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.
0: Για την πρόταση του Χάρη Δούκα τοποθετήθηκε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
13: Βγαίνει ο κύριος Δούκας πριν από ένα χρόνο και λέει ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση στο συνέδριο του, γιατί ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
12: Μάλιστα.
13: Άρα ο Δούκας κατάφερε και τους έτρεψε αριστερότερα. Βγαίνει χθες ο Δούκας και λέει πρακτικά ότι θα διαλυθεί το Πασόκ. Και ο Δούκας τι είπε? Είπε ότι πρέπει να γίνει μέτωπο μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη και στη δεύτερη Κυριακή να ενωθούν για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Και ποιος θα είναι ο πανταρχηγός? Όποιος είναι δεύτερος. Βάσει δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας. Προσέξτε μια λεπτομέρεια που δεν είπε ο κύριος Δούκας. Αν συνασπιστεί η Ελλάς με το Πασόκ, δεν παίρνουν τον πόνους.
12: Δεν το ξέρει ο κόσμος.
13: Για να πάρουν
12: τον
13: πόνους
12: αυτό,
13: πρέπει να γίνει ένα κόμμα.
12: Μπράβο.
13: Πολύ ωραία. Άρα είπε ο κύριος Δούκας. Να γίνουμε ένα κόμμα με αρχηγό τον δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Λέει Πασόκ χαιρετίσματα.
12: Να διαλυθεί το Πασόκ εννοείται αυτό.
13: Αλλά δεν βγαίνει αυτό που λέει με άλλο τρόπο. Αυτό που ο Δούκας θες, σε κανονικό κόμμα δεν στέκει την άλλη μέρα.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την κατάθεση της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτσο που έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έπεσε, το πούμε έτσι, η πιστολιά του αφέντη για την διαδικασία της πραγματικής αναθεώρησης, η οποία θα κρατήσει μέχρι το φθινόπωρο η πρώτη φάση. Δηλαδή, αν τα εξηγήσουμε εντάξει στους ακροατές μας, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι από τη στιγμή που κατέθεσε σήμερα την πρότασή της η κυβερνητική πλειοψηφία, και θα δούμε γιατί ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάμε λοιπόν στη σύσταση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις. 30 συνολικά είναι αυτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Θα δούμε και πόσες και ποιες θα καταθέσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μετά, φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι ολευθερία δικασία. Η πρώτη φάση να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή με τέλος Ιουλίου να έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία, το Σύνταγμα λέει, θα γίνει από τις ενός μήνα, άρα αν καταφέρει και πράγματι βρεθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα και πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου με την 1η Σεπτέμβριο, πάμε για τη δεύτερη. Και έτσι κλείνει το πρώτο κομμάτι της διαδικασίας δραματικής αναθεώρησης. Μετά, όποτε και αν γίνουν εκλογές, η επόμενη Βουλή θα είναι αυτή η οποία θα είναι αναθεωρητική και αυτή η οποία θα σπραγγίσει τελικά τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος και σε μάλλον μια διαδικασία που δεν πρέπει να έχει επαναληφθεί ξανά. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, θα τα κάνουν στην πράξη, ότι δεν θα ψήφουν καμία διάταξη που προτείνει η κυβέρνηση, ώστε να χρειαστούν για όλες ανεξαιρέτως 180 ψήφια, ακόμα και αν συμφωνούν δηλαδή με αυτές την επόμενη Βουλή. Άρα πάμε για 151 πλάς τώρα, αλλά όχι 180. Άρα περνάνε όλες τις διατάξεις όλη η κυβέρνηση. Καμία δεν περνάει με 180, να χρειάζεται 150 στην επόμενη Βουλή. Όλες θα χρειαστούν αυξημένη πλειοψηφία την επόμενη Βουλή για να θεωρηθούν. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, παρουσιάζοντας την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία και κατέθεσε, έκανε λόγο για ένα χάρτη οδικό που εξυγχρονίζει δημόσιο και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, και είπε ταυτόχρονα όμως ότι αυτός είναι ο χάρτης που ανοίγει τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας τον 21ο αιώνα. Ανέδειξε κάποιες από τις πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο της πραγματικής αναθεώρησης, όπως τη σύνδεση μονιμότητα των δημόσιων με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του, τη δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και την επέκταση επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογές, δηλαδή και εντός της Ελλάδας. Στόχος μας είναι πρωθυπουργός το 2030, όταν συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας διαδεξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία από την υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα. Ο σύζυγός της, ο οποίος οδηγείται στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για αυτό το ιδεχθές έγκλημα, ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την στοιχερή αυτή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Καθότι υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχουν και υποψίες στις αστυνομικές αρχές, καθώς αναφορικά με το αν υπήρχε προμελέτη για το συγκεκριμένο έγκλημα, καθότι τα δύο παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών δεν αντέδρασαν καθόλου στις φωνές οι οποίες ακούστηκαν το βράδυ, τα ξημερώματα μάλλον της περασμένης Δευτέρας. Γι' αυτό,
0: παρότι υπήρχε έντονος καυγάς, προηγήθηκε έντονος καυγάς πριν από το έγκλημα.
14: Αυτό ακριβώς, Έρη, και αναρωτιούνται οι αστυνομικοί πώς είναι δυνατόν τα παιδιά να μην αντέδρασαν σε όλη αυτή την φασαρία, και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζονται, έχουν στείλει σχετικό αίτημα σε ειδικές υπηρεσίες προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά. Ενδεχομένως τα παιδιά να είχαν λάβει κάποιες ουσίες από τον πατέρα τους, και ώστε να παραμείνουν σε καταστολή και να μην αντιδράσουν σε ένα τέτοιο πολύ άγριο περιστατικό.
0: Ανατριχιαστικό και απίστευτο.
14: Πραγματικά.
0: Αν συνέβη κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά απίστευτο.
14: Πραγματικά και
0: τι ισχυρίζεται ο δράστης, Σπύρο?
14: Από την πρώτη στιγμή υπάρχουν διάφορες εκδοχές που έχει παρουσιάσει ο συγκεκριμένος άντρας, καθότι αρχικά υπήρχε μια πληροφορία πως είχε τοποθετήσει το επίμαχο μαχαίρι με το οποίο χτύπησε την σύζυγό του στο χέρι της, ναι, θέλοντας να δείξει ότι ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη. Αργότερα ενίσχυσε αυτό το επιχείρημα, λέγοντας πως εκείνος κοιμόταν όταν έγινε εκείνο το περιστατικό. Ήρθε από πάνω του η 39χρονη, το θύμα, και κρατούσε μάλιστα και ένα το επίμαχο μαχαίρι, και τότε ήταν που ακολούθησε η πάλι μεταξύ τους. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν προκύπτει, αφού σύμφωνα με πληροφορίες στις αστυνομικές πηγές ο 41χρονος δεν έχει αμυντικά τραύματα.
0: Ναι, δεν έχει ούτε μία μυχή.
14: Αυτό ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι καταρρύπτεται αυτός ο ισχυρισμός. Επίσης ο ίδιος κατάφερε στην άτυχη γυναίκα περισσότερες από μία με δύο μαχαιριές. Αν δεν κάνω λάθος, την έχει μαχαιρώσει 4 φορές.
14: Είναι αρκετές περισσότερες οι μαχαιριές και οι πληγές που έχει η γυναίκα, καθότι έχουν καταμετρηθεί τόσο στο σώμα της, στο στέρνο της και στον λαιμό, αλλά και στην πλάτη, κάτι που ενδεχομένως για τους δικαστές να υποδηλώνει πως η συγκεκριμένη γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει από, από το σημείο όπου έγινε αυτή η πάλη μεταξύ τους. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι δεν μιλάμε για ένα άγριο έγκλημα, δεν μιλάμε για μια πράξη η οποία έγινε χωρίς να υπάρχει κάποια προμελέτη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι γείτονες της περιοχής, εκεί οι άνθρωποι που βρέθηκαν τα ξημερώματα, να ακούνε τις φωνές, τον έντονο καυγά του ζευγαριού, και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές. Κάποιοι τους γνώριζαν εκεί στην γειτονιά, εκεί στην Καλαμάτα.
15: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
16: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
17: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μια φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε ότι σε μέσα θα χτυπήσουμε την πόρτα, και μπήκε.
18: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
19: Πάνω στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
0: Τώρα, σοκάροντα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, πάνω από 3.850 συλλήψεις έγιναν στη χώρα μας από τις αρχές του έτους μόνο για την ενδοοικογενειακή βία. Να τον ακούσουμε.
20: Αυτά τα πράγματα πριν από 5-6 χρόνια δεν τα συζητούσαμε καν. Ήταν μια καθημερινότητα γενικώς και μέσα στη σιωπή σβήνανε ζωές. Εδώ και λίγα χρόνια το θέμα έχει αναδειχθεί στην κοινωνία μας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό είναι μια νίκη. Μια ακόμα γυναικοκτονία, μια ακόμα γυναίκα, νέα γυναίκα, έχασε τη ζωή της. Από έναν ο οποίος είχε κάποιες αντιλήψεις για τη ζωή, είχε κάποιες αντιλήψεις για την οικογένεια, για τη σύντροφό του κλπ. Το θέμα είναι το εξής, ότι εσείς μου λέτε πόσες γυναικοκτονίες ακόμα. Φέτος έχουμε 5 γυναικοκτονίες, πέρυσι είχαμε 8. Φέτος έχουμε 12% λιγότερες καταγγελίες, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Από 6.500 καταγγελίες συλλήψεις, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι.
0: Πραγματικά ένα θέμα που συγκλονίζει. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μανδραβέλη θα μας δώσει όλη την εικόνα για το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα. Ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μανδραβέλη στο powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όχι μόνο για τα κρυπτονομίσματα, για όλα τα κρύπτος περιουσιακά στοιχεία. Είναι διάφορα ψηφιακά προϊόντα τα οποία έχουν κάποια αξία. Τα κρυπτονομίσματα είναι ένα μέρος αυτών των περιζαγών στοιχείων.
0: Ναι.
21: Τώρα, τι φέρνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι άειλο περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι νόμισμα με βάση τον νόμο που έρχεται, δηλαδή δεν το θεωρεί σαν μέσο συναλλαγής, αλλά όταν το ρευστοποιείς έχει κάποια αξία. Ή όταν το αποκτάς έχει κάποια αξία.
0: Σωστά.
21: Η διαφορά μεταξύ κτήσης και μεταβίβασης είναι υπεραξία. Όταν προκύπτει κέρδος, θα έρχεται και θα το φορολογεί με 15%. Ας πούμε, για παράδειγμα, το αγόρασες 10.000, το πούλησες 12.000, έχεις κέρδος 2.000 ευρώ, έχεις φορολογία 15%. Αυτό είναι. Και είναι το ίδιο ποσοστό φορολόγησης υπεραξίας που ισχύει για όλους τους άειλους τίτλους, όπως είναι μετοχές, τόκοι καταθέσεων κλπ. Είναι η πρώτη φορά που επικηρύνεται μια συνολική αντιμετώπιση των κρυπτοστοιχείων. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε, Έρη, ότι πλέον το κρυπτονόμισμα αποτελεί και πλέον περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοχή για αγορές άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ως τεκμήριο.
0: Ναι.
21: Για παράδειγμα, αγοράζεις ένα σπίτι και μπορείς να επικαλείσεις ότι εγώ πούλησα κρυπτοστοιχεία τα οποία μου απέφεραν τόσα χρήματα και τα χρησιμοποίησα στην αγορά ενός ακινήτου ή μιας εταιρείας ή κάποιου άλλου περιουσιακού στοιχείου. Αυτό δεν ισχύει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα τα κρυπτονοητικά δεν ήταν φορολογούμενα, δεν ήταν ορατά στο φορολογικό καντράν της κυβέρνησης. Ξεκινάει σύντομα θα βγει σε διαβούλευση. Πιστεύω ότι μέσα στο μήνα, αν όχι το μήνα, μέσα στον Ιούλιο θα ψηφιστεί το σχέδιο νόμου στη Βουλή, ώστε να ισχύσει και ισχύει για τα περιοχικά στοιχεία που αποκτήθηκαν από 1η-1η-2025 και μετά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα είναι σε διαβούλευση ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης. Θα υπάρξουν πολλές παρεμβάσεις και για τη στέγη, για τη στήριξη των οικογενειών, για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και για τον παράνομο τζόγο. Ο Γιάννης Πολίτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, και καλό μήνα εδώ από τη Βουλή. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που σχετίζεται με όλα τα νέα μέτρα στήριξης και αφορά το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη, αλλά και για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, βρίσκεται από σήμερα Τρίτη σε διαβούλευση μέχρι και τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Μεταξύ άλλων θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ενώ γίνονται παρεμβάσεις για τη στέγαση, καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, ενώ διπλών επιλύονται ζητήματα αναπροσαρμογής των συντάξεων. Στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η στήριξη οικογενειών με παιδιά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η αντιμετώπιση του στεγαστικού με μέτρα που επηρεάζουν την πλευρά της προσφοράς, αλλά και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Οι διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου συνιστούν μια ολοκληρωμένη νομοθετική παρέμβαση για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Υπό αυτό το πρίσμα ενισχύεται ο ρόλος και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ταυτοποιώντας εμπλεκόμενους λογαριασμούς και ιστοσελίδες. Αναβαθμίζεται το σώμα ελεγκτών παιχνίων στα μέλη του οποίου αποδίδεται η αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά των τυχερών παιχνίων, ενώ προβλέπεται άμεση και για έως ένα έτος σφράγιση καταστημάτων, καθώς και αφαίρεση αδείας λειτουργίας από τους Δήμους για καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος, ενώ τέλος θεσπίζονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, αλλά και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στον Μάριο Χριστοδούλου, διότι υπάρχουν μέτρα και παρεμβάσεις και για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο Δελτίο για τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών προς το δημόσιο. Έρχεται λοιπόν μια νέα ρύθμιση που ίσως βάλει και ένα πλαίσιο τέτοιο που να μπορεί να είναι πιο εύκολο η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται 4 διατάξεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που πλέον ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ και με στόχο να ανακοπεί η συνεχή αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Λοιπόν, πρώτη παρέμβαση είναι η δυνατότητα νέας ρύθμισης, όπως είπες, έως 72 δόσεις για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Το μέτρο έδια αφορά πάνω από 1,5 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα με 95,3 δις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και το Δεκέμβριο του 2023. Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος είναι αν υπάρχουν νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, αυτές να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί και να εξοφλούνται κανονικά. Δεύτερη παρέμβαση. Διευρύνεται ο εξοδικαστικός μηχανισμός, καθώς πλέον θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ αντί των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η αποπληρωμή θα μπορεί να φτάνει έως και τις 240 δόσεις με σταθερό επιτόκιο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα προβλέπονται ακόμη και κουρέματα προς αυξήσεων ή βασικής οφειλής. Το μέτρο αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους. Τρίτη παρέμβαση. Παρέχεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού με εξόφληση του 25% της οφειλής και ρύθμιση των λοιπόν υποχρεώσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επίπεδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και τέταρτον, έρχεται νέα στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η νέα διαδικασία θα λαμβάνει κυρίως υπόψη την αξία της κυρίας κατοικίας και τη δυνατότητα αποπληρωμής στο φιλέτη, δίνοντας τη δυνατότητα για χαμηλότερες δόσεις και μεγαλύτερα κουρέματα αέρη. Πέμπτον, Έρη, να πούμε ότι σε τελική δράση φάση βρίσκεται και ο διαγωνισμός για το νέο φορέα απόκτησης και επαναμίσθησης ακινήτων που θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το φθινόπωρο, και να θυμίσουμε ότι ο νέος φορέας θα αγοράσει την κύρια κατοικία ευάλωτων οφειλετών, θα τους την επαναμισθώνει ώστε να μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι τους έως 12 χρόνια
21: με επιδοτούμενο ενίκιο από 70 έως 210 ευρώ το μήνα και δικαίωμα επαναγοράς στο μέλλον. Έτσι.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάρια. Και από τις οικονομικές ειδήσεις να περάσουμε στο σκηνικό έντασης που έχει δημιουργηθεί στην γειτονική Αλβανία, στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, εκεί όπου ομογενείς αλλά και Αλβανοί πολίτες αντιδρούν στην δημιουργία τουριστικού θερέτρου από την κόρη, από μια εταιρεία συμφερόντων της κόρης του, του Αμερικανού Προέδρου αλλά και του γαμπρού του, μια επιχείρηση, ένα τουριστικό θέρετρο, το οποίο επί της ουσίας παραβιάζει τους κανόνες Natura της περιοχής αλλά και τις περιουσίες ανθρώπων που βρίσκονται και κατοικούν εκεί στην Αδριατική. Πριν περάσουμε στη Χρύσα Μακρύ που έχει όλο το ρεπορτάζ, θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής που ξυλοκοπήθηκε κατά τα βία επεισόδια και να επανέλθουμε.
3: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήτανε θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Τεδαμένη λοιπόν η κατάσταση στη γειτονική Αλβανία. Χρύσα Μακρύ έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αψιμαχίες και οι εντάσεις αναμένεται να διαρκέσουν. Δεν νομίζω ότι είναι μια απλή υπόθεση. Να επισημάνουμε μόνο, Έρη, ότι η Σβέρνιτσα είναι κοντά στη Χιμάρα. Mm-hmm. Οπότε ο συνειρμός αυτών των δύο κάνει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι το θέμα της μη απόδοσης των περιουσιών των Ελλήνων από την κυβέρνηση του Ράμα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και μάλιστα αυτό το θέμα, δηλαδή η προστασία της ελληνικής ομογένειας της Αλβανίας και των περιουσιών τους, αποτελεί ένα μεγάλο αγκάθι, θα λέγαμε, στις διμερείς σχέσεις Αλβανίας και Ελλάδας. Και η ελληνική κυβέρνηση, τόσο με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, όσο και με τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών ή και των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών, δείχνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν την ελληνική μειονότητα. Μάλιστα, έχουν πει σε όλους τους τόνους ότι η πορεία της Αλβανίας προς την συνένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από τον σεβασμό του κράτους δικαίου και κυρίως από τον σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Τώρα αυτοί οι τίτλοι των ιδιοκτησίας, ναι, σύμφωνα με τον Ράμα, μπλέκονται στο ότι δεν έχει εξυγιανθεί το κτηματολόγιο. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο χρήζει πολύ μεγάλης συζήτησης, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι από το 1994 επί Ευρέμ μετά τον Χότζα είχαν δοθεί αυτές οι περιουσίες στην ελληνική ομογένεια, τις οποίες βέβαια ουδέποτε έλαβαν. Τώρα οι δύο χώρες έχουν πολλά διπλωματικά ζητήματα να επιλύσουν, με κυρίαρχο βέβαια τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό, το είχε πει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Έντι Ράμα όταν είχαν συναντηθεί στους αδελφούς. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η τακτική του Ράμα, με την Αθήνα να διαμηνεί σταθερά στα τύρανα ότι η ευρωπαϊκή της πορεία, όπως είπα και πριν, περνάει μέσα από τις σχέσεις καλής γειτονίας και από το σεβασμό στα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Φρέντι Μπελέρη, ο ευρωβουλευτής.
22: Πράγματι, ο κύριος Ράμα προσπαθεί με τρόπους που μόνο αυτός καταλαβαίνει σε μια πολιτεία ευνοούμενη, ό,τι θεωρεί ότι πρέπει να δώσει σε επενδυτές για τουριστική ανάπτυξη, να το κάνει χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς και χωρίς να λαμβάνει υπόψη του καθόλου την τόπια κοινωνία.
0: Χαρτιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
22: Ασφαλώς και έχουν χαρτιά. Ο κράτος ούτως ή άλλως οφείλει, γιατί θέλει, έχουν περάσει επί κομμουνισμού 30 χρόνια που αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν τις περιουσίες και υποτίθεται επί δημοκρατίας 35, κοντεύουμε, 36, που το κράτος δεν τα έχει επιστρέψει. Γι' αυτό για μένα έχει μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι οι κάτοικοι της Αλβανίας γενικά, άρα και οι Έλληνες στην καταγωγή Αλβανοί πολίτες, να μην έχουν αυτές τις περιουσίες, να μην μπορούν να αναπτυχθούν οικονομικά και να μην μπορούν να μείνουν στον τόπο τους.
0: Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα, του Ταλ Ντίλιαν, σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων και του παράνομου λογισμικού του Predator. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα μου.
6: Καλό μεσημέρι, Ερή, και πάλι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με αφορμή την αποκάλυψη της ευσύνη, που είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και την σχετική δήλωση που έχει κάνει ο κ. Ντίλιαν στην εφημερίδα, υπήρχε αμέσως από το πρωί άμεση αντίδραση από την Χαριλάου Τρικούπη. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλάς, ουσιαστικά υποστήριξε ότι ο κύριος Ντίλιαν και πάλι δείχνει το Μαξίμου και την ΕΥΠ, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται. Και τι σημαίνει αυτό, ότι το παράνομο λογισμικό, κατασκοπευτικό λογισμικό του Predator, ότι συνεργάστηκε με τις εθνικές υπηρεσίες. Ο ίδιος μάλιστα, ο κύριος Ντίλιαν, υπενθύμησε ότι ο ίδιος μόνο με θεσμικούς φορείς και κράτη συνεργάζεται. Γι' αυτό και θεωρούν από το Πασόκ ότι και οι νέες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν για το ζήτημα αυτό εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της ελληνικής δημοκρατίας και ότι απειλεί τον Πρωθυπουργό σε δημόσια θέα. Γι' αυτό και λένε ότι ο Πρωθυπουργός, με τη στάση που έχει στο θέμα των υποκλοπών και του παράνομου λειτουργικού Predator, ουσιαστικά ακολουθεί τη μέθοδο της συγκάλυψης, εμποδίζουν από το Μαξίμου τη διερεύνηση του σκανδάλου, και η Χαριλάου Τρικούπη ζητάει να υπάρχει πλήρη διαλεύκαση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, χαρακτηρίζοντάς την ως δημοκρατική υποχρέωση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα πάμε σε μια ελπιδοφόρα είδηση. Παγκόσμια ελπίδα γύρω από ένα φάρμακο που μειώνει τους καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για πρωτοφανή αποτελέσματα. Ο Βασίλης Βενιζέλος έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε 12 ασθενείς εξαφανίστηκαν όγκοι, και στους υπόλοιπους μέχρι τους 42 που ήταν στην κλινική μελέτη το πρωτόκυμο διπλασιάστηκε. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που έγινε στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, το οποίο είναι ένα τεράστιο συνέδριο παγκοσμίου βεληνικούς, όπου κάθε χρόνο ανακοινώνονται τα πιο σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τις κλινικές μελέτες που ασχολούνται με τον καρκίνο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το μεταστατικό ακαρτοκυταρικό καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, ο οποίος με την ανοσοθεραπεία και με τη χημειοθεραπεία συνέχιζε να αναπτύσσεται. Δηλαδή δεν έπιαναν αυτές οι θεραπείες που είναι οι πιο προηγμένες. Η ανοσοθεραπεία ουσιαστικά είναι ό,τι πιο τελευταίο έχουμε.
0: Ναι.
8: Πριν από τα mRNA εμβόλια. Αυτό το εμβόλιο έφτασε στο γεγονός να εξαφανίσει όγκους, ωστόσο είναι σε κλινική μελέτη. Πρέπει να το δούμε πόσο μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο.
0: Σε ενέσιμη μορφή, Βασίλη.
8: Ενέσιμη μορφή, ναι. Και πώς μπορεί να λειτουργήσει στην κλινική πράξη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πραγματικά ελπιδοφόρα είδηση. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει και πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα παιδιά, τους νέους, οι οποίοι δίνουν εξετάσεις σε γυμνάσια, λύκεια, προαγωγικές εξετάσεις, στα ΕΠΑΛ πανελλαδικές εξετάσεις, και αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται στα γενικά λύκεια. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, μεγάλη αγωνία για τα παιδιά.
9: Καλό μεσημέρι, ξέρεις τι ώρα είναι, ώρα πανελληνίων.
0: Ώρα
9: τα παιδιά
0: πανελληνίων.
9: Κινούνται σε ρυθμούς. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, όπως είπες και εσύ, σήμερα τα επαγγελματικά λύκεια έδωσαν το μάθημα της άλγευρας, είναι το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, και από τώρα θα συνεχίσουν με τα μαθήματα ειδικότητας. Η κάθε κατεύθυνση έχει και ένα μάθημα ειδικότητας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και των φροντιστηρίων, τα θέματα φαίνεται σήμερα να είναι αυτό που λέμε βατά. Ναι. Να ήταν σχετικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούν τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα, αύριο ακριβώς όπως είπες, συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, έχουμε εξετάσεις στα γενικά λύκεια, στα ΓΕΛ. Τα οποία και αυτή την εβδομάδα είναι με μαθήματα του πεδίου.
0: Ναι.
9: Συγκεκριμένα, αύριο, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, υπευσήφοι θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία, ανάλογα με το κάθε πεδίο
0: που έχει.
9: Ακριβώς. Το λέμε πεδίο τώρα.
0: Σωστά.
9: Λοιπόν, ναι. Ανάλογα, λοιπόν, και την Παρασκευή με τα λατινικά, χημεία και την πληροφορική. Ακριβώς αυτό που είπες, έχουν ξεκινήσει τόσο στα γυμνάσια όσο και στην ΑΒ Λυκείου οι προαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τις 15 Ιουνίου και μετά φτούξε ελευθερία.
0: Επιτέλους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά και πάντα η επιτυχία να τους ακολουθεί, είτε περάσουν στις πανελλαδικές είτε όχι. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε έναν συναγερμό νωρίτερα το πρωί στον Κορυδαλό. Έχουμε απόδραση ενός 48χρονου κρατούμενου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Σπύρο?
5: Ήταν γύρω στις 8.30 το πρωί, όταν ένας 48χρονος αλβανικής καταγωγής, κρατούμενος και καταδικασμένος για υποθέσεις που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων, δραπέτευσε κάτω από συνθήκες τις οποίες διερευνούνται από την Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής. Από αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο συγκεκριμένος άντρας εργαζόταν στις αποθήκες του υλικού των φυλακών Κορυδαλού και κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών βρήκε την ευκαιρία να αποδράσει από την ειδική πόρτα μεταφοράς των σκουπιδιών. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκινητό προκειμένου να τον εντοπίσουν, ενώ είναι θέμα της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής προκειμένου να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος άντρας δραπέτευσε. Σημειώνεται πως έχουν συλληφθεί ήδη δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι από την υποδιεύθυνση ασφάλειας του Πειραιά, οι οποίοι φέρονται να είχαν το τομέα ευθύνης στο σημείο εκεί, στις φυλακές Κρυδαλού, όταν ο 48χρονος δραπέτευσε.
0: Μάλιστα. Άρα εκείνος εργαζόταν στο κομμάτι της αποθήκης, εκεί μετέφερε ψωμιά, κάπως έτσι έγινε τώρα, δηλαδή έτσι κατάφερε να διαφύγει.
5: Αυτό που προκύπτει είναι ότι όντως μετέφερε άρτο, ψωμιά. Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των σκουπιδιών βρήκε την ευκαιρία να περάσει από το σημείο που περνάει το φορτηγό, το οποίο μεταφέρει τα σκουπίδια από την φυλακή προς τους χωματερές, και εκεί βρήκε ενδεχομένως τον τρόπο να διαφύγει πεζός. Έτσι, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και τις έρευνες που έχουν γίνει από τους αστυνομικούς και τους ισοφρονιστικούς υπαλλήλους.
0: Τώρα ο συγκεκριμένος βρισκόταν στη φυλακή με κατηγορίες για ναρκωτικά.
5: Ακριβώς αυτό είναι μεγάλο το κατηγορητήριο, καθότι είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 7 ετών, 6 μηνών και 4 ημερών, καθότι είχε εμπλακεί σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και για αγορά και για κατοχή, για πώληση και για μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, αλλά και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμενόταν να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2031 και μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει και η Γενική Γραμματεία, είχε λάβει και 3 κανονικές άδειες, στις οποίες πάντως ήταν τυπικός, είχε επιστρέψει στην ώρα του, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο άλλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της μικρής μέχρι στιγμής θητείας του μέσα στις φυλακές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις η Σοφία Καρακασίδη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Από ό,τι φαίνεται βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για μια μεταγραφή του Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ, με τον Ουκρανό να βρίσκεται εδώ στην ΑΕΚ.

0: βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Και μάλιστα έρει για να τον κάνει δικό της η ένωση με εισήγηση φυσικά του Μάριου Ηλιόπουλου, θα βγάλει πολλά εκατομμύρια ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάτι παραπάνω από 5 εκατομμύρια, λέει το ρεπορτάζ. Κάτι που θα τον καθιστά και την ακριβότερη μεταγραφή επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου στην Ένωση. Να πούμε ότι αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην ΑΕΚ και στην τουρκική ομάδα, και όταν ολοκληρώσει και ο παίκτης τις ιατρικές του εξετάσεις, τότε αναμένουμε να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Λοιπόν, ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι στο team του Μπαρτζόκα τώρα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, σωστά?
0: Σωστά. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο πλαίσιο της Media Day αποκάλυψε ότι ο Ντόρσεϊ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Άρα δεν θα τον έχει στη διάθεσή του στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Υπενθυμίζουμε ότι είναι αύριο στις 9. Όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεσή του. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Έλληνας προπονητής, είπε ότι ο πρώτος μας στόχος ήταν η EuroLeague. Είναι όμως ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας, και θέλουμε να το κατακτήσουμε. Πρέπει να έχουμε το κίνητρο. Είμαστε έτσι όλη τη χρονιά. Νομίζουμε ότι έχουμε καλές πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρας. Σε λίγο θα έχουμε και τις γλώσσες από τον Εργίν Αταμάν. Και να παραμείνουμε λίγο στον Παναθηναϊκό Άκτορ.
1: Ναι, έχουμε μια χρυσή πρόταση, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
0: Ένα δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ, δημοσίευμα στη Σερβία να τονίσουμε, ναι, έχει κάνει πρόταση στο Ζέλκο Μπράντοβιτς για 2 χρόνια και απολαβές 10 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μάλιστα. Διόλευ, ναι, καταφρόνει το ποσό.
0: Φυσικά, φυσικά. Τεράστιο ποσό που αν και εφόσον υπάρχει την περίπτωση να γίνει, θα μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο θα είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το χρηματικό ενός προπονητή στην Ελλάδα.
1: Τι νεότερα?
0: Που είναι και στην ιστορία του Παναθηναϊκού, φυσικά με 7 Ευρωλίγκες.
1: Σωστά, σωστά. Τι νεότερο έχουμε τώρα για τον Εργίν Αταμάν?
0: Τώρα για τον Εργίν Αταμάν.
1: Εκείνο το ραντεβού δεν έγινε ποτέ?
0: Δεν έγινε ποτέ, όχι. Ναι. Εκείνο το ραντεβού. Αύριο είναι ο πρώτος τελικός. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι είχαν άγνωστο το μέλλον του ακόμη και για τους τελικούς της Basket League. Εν τέλει δεν έτρεξαν τόσο γρήγορα όσο τουλάχιστον φαινόταν η εξέλιξη. Ναι. Αύριο είναι ο πρώτος τελικός. Φανταζόμαστε με βάση και το πώς θα κυλείται αυτή η σειρά, ανάλογα θα μπορούμε να δούμε τι δεδομένα θα προκύψουν.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο ποδόσφαιρο και πάλι. Παραμένει στο τιμόνι της ΣΚΕΔ για 2 ακόμη χρόνια ο Λανουά.
0: Ναι, πολύ σωστά. Είχαμε σήμερα την συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αποφασίστηκε να παραμείνει για 2 ακόμη χρόνια ο Λανουά και οι συνεργάτες του στο τιμόνι της ΣΚΕΔ. Να πούμε ότι η πλειοψηφία ψήφισε θετικά, 9 μέλη θετικά, 1 αρνητικό, 2 λευκά. Πέρα από αυτό όμως, έγινε γνωστό ότι θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup Off στις 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο. Θα είναι και το πρώτο τρόπαιο για το οποίο θα παλέψουν οι δύο ομάδες, την πρωταθλήτρια Ελλάδος και η Κυπελλούχο Ελλάδος, το καλοκαίρι στις 12 Αυγούστου. Και είχαμε και κάποιες αλλαγές, ανακοινώθηκαν κάποιες αλλαγές ό,τι αφορά τη μορφή που θα έχει το κύπελλο Ελλάδος από την νέα σεζόν ΕΡΗ. Να πω συγκεκριμένα ότι στη λίστα θα υπάρχει συμμετοχή 16 αντί 20 ομάδων, διατηρούνται 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους. Είναι υποχρεωτική συμμετοχή 2 αντί 1 νέων παιχτών στην 11, γεννημένοι δηλαδή από το 2004. Και τέλος, παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1

0: Pirelli Hot Lap Experience.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
5: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοήου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και καλό μήνα επειδή δεν τα είπαμε χθες.
1: Καλή εβδομάδα επειδή δεν τα είπαμε χθες. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπήκε
0: με το καλό. 34 λέει θα έχουμε γεμάτα, ε. Ωραία, το αισθανόμαστε. Και όλες καλά είναι, καλά. Μια χαρά είναι έτσι το καλοκαιράκι. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Γεια σας κύριε Θανάση.
1: Μας πείτε. Η φωνή του.
0: Μια εβδομάδα έχουμε να σας δούμε. Ναι, εγώ δηλαδή. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880, ό,τι θέλετε να μας πείτε, κυρίως για αυτά που ζείτε, διότι βλέπω ότι γίνεται της κακομοίρας, στην Αθήνα όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και έχετε παρατηρήσει κάτι το ιδιαίτερο που θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, ή οτιδήποτε άλλο, η κυρία Κατρίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις πολύ ωραίες μουσικές. Πόσο καιρό έχεις τραγουδήσει να ακούσει τραγούδι και τι σου θυμίζει.
1: Καλοκαίρι και αγάπη.
0: Και εφηβικά χρόνια.
1: Αυτό και αγάπη.
0: Είναι των εφηβικών και ελαφρώς μετεφηβικών μας χρόνων αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Ποιος είναι? Πορτοκαλούλου. Πορτοκαλούλου δεν είναι. Φωνή του Πορτοκαλούλου. Φατμέ. Ναι, ναι. Ως Φατμέ τότε, ναι. Και ο Παναγιώτης Κάσιος τα ηχητικά. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά να με συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη.
1: Τη Σπανιό.
0: Σε μια ημέρα με. Ναι, θα έχουμε όμως και Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Τι?
0: Θα έχουμε και Κώστα Μπάρκα. Θα έχουμε γενικά πολύ έτσι, πολιτικό πάντελ. Σήμερα θα έχουμε όμως και τα καθημερινά. Θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για τον ΕΦΚΑ και τις οφειλές όσων έχουν στον ΕΦΚΑ. Τα πούμε μετά αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να σας πούμε.
1: Μέρα και εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων.
0: Να.
1: Σήμερα νομίζω 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιούνται.
0: Πάλι να έχει
1: κοινοβουλευτική ομάδα από τους 12 που είχαμε απομείνει. Είχαμε κι άλλο έναν που έφυγε.
0: Μένουνε.
1: Πάβει. Μένουνε. Η κυρία Πέττη Πέρκα.
0: Η κυρία Αναγνωστοπούλου νομίζω μένει.
1: Ο κύριος Τσακαλώτος.
0: Ναι.
1: Ναι. Κι άλλος ένας.
0: Και κάποιος ακόμα που δεν θυμάμαι. Φεύγουν όλοι δηλαδή. Η βασική πλήν του και ο Τσακαλώτου, ας πούμε, που θεωρείται έτσι από τους πιο top, οι υπόλοιποι όλοι νομίζω φεύγουν. Η κυρία Φωτίου.
1: Φεύγει.
0: Α, φεύγει η κυρία Φωτίου.
1: Και νομίζω το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο θα έχουμε κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε ακόμα και παρέτηση θέμα φάμελου σε αυτή την ημέρα. Και αμέσως μετά πολλές ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Οπότε πάει για διάλυση κανονική από την καταλαβαίνω.
1: Ναι, νομίζω
0: ναι.
1: Από
0: ναι.
1: Τα βασικά θέματα. Χθες έφυγε και ο Κόκαλης από τον κόσμο. Και αυτός ο
0: όλοι πάνε Τσίπρα, παιδιά. Όλοι πάνε Τσίπρα. Όλοι πάνε Τσίπρα. Όλοι πάνε Τσίπρα. Είχαμε μια δημοσκόπηση χθες και θα έχουμε και στη συνέχεια. Για τις εβδομάδες δημοσκοπήσεις της Opinion Politan στο Action 24, όπου ο κύριος Τσίπρας κάνει Νέα Δημοκρατία νικεί στα ποσοστά της, την εκτίμηση γύρω στο 30%. Ο κύριος Τσίπρας έχει ξεπεταχθεί δεύτερο στο 15-15,5 νομίζω, με τρίτη την κυρία Καριστιανού παρακαλώ γύρω στο 12,5 και τέταρτο το Πασόκ λίγο πάνω από 10%.
1: Είναι εκεί που, όπως λέει τώρα αυτοί του τρολάρων που λένε τρίτο να. Και με μια ψήφο διαφορά. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτά τα μεγάλα, τις μεγάλες διαφορές. Φέρουν κάποιες πιο κοντά το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα και τρίτο, άλλες τέταρτο θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Όλη εβδομάδα
0: λοιπόν,
1: θα κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση.
0: Πάμε να καλημερίσουμε γρήγορα, γιατί έχει υποχρέωση και εκείνος και δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε λίγο πιο αργά. Τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν,
2: καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα,
1: καλό καλοκαίρι.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
1: Να σας πω. Πολύ λένε μα ξαφνικά, και κυρίως το λέει το Πασόκ αυτό, ο Άδωνης αγάπησε τον Τσίπρα, θέλει να τον κάνει δεύτερο κόμμα γιατί φοβάται τον Ανδρουλάκη. Το έχετε ακούσει φαντάζομαι, κατά κόρον από τον εκπρόσωπο του Πασόκ και από άλλους. Αγαπήσατε τον Τσίπρα, θέλετε να τον κάνετε δεύτερο κόμμα, θέλετε να διώξετε τον Ανδρουλάκη, τι θέλετε.
2: Λέτε εγώ να ελέγχω την βούληση του ελληνικού λαού.
0: Όχι, αλλά ένας πολιτικός μπορεί να διαλέγει αντίπαλο σε έναν βαθμό. Όχι, όχι. Λέω ένα πολιτικό, μια πολιτική δύναμη μπορεί να σε ένα βαθμό, όχι απόλυτα, να ελέγξει ποιον θα έχει αντίπαλο.
1: Πρημοδοτή.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Πώς έχει τώρα αυτό.
2: Άμα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά, κύριε Ξενάκη,
0: ναι.
2: Κυβερνάγαμε για πάντα.
0: Λέω
2: το μεγάλο αφεντικό τα καθορίζει όλα ο ελληνικός λαός και δεν χρειάζεται δικαίωμα να υποδείξει, ούτε χρειάζεται η πολιτική να ψάχνουμε δικαιολογίες για την αποτυχία μας σε άλλους.
0: Ναι, τι βλέπετε,
2: εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι.
2: Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ πολλούς μήνες, σχεδόν δύο χρόνια του έλεγα μονοσήματα ότι κάνει λάθος τακτική και θα καταστραφεί. Δεν άκουγε και τώρα πλησιάζει η καταστροφή.
0: Ποια ήταν λάθος τακτική?
2: Είχε το Πασόκ πάρα πολύ αριστερά.
0: Ναι.
2: Έκανε μια μονοσήμαντη αντιπολίτευση για τις υποκλοπές και τον διεφθαρμένο Μητσοτάκη για τη μαφία και όλα αυτά που λέει.
0: Ναι.
2: Δεν παρουσίασε πουθενά εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. εγκλώβει το Πασόκ σε μια αριστερίστικη λογική πολύ ξένη από την ιστορία αυτού κόμματος και τη σοβαρότητα που είχε, τον αποξένωσε, αποξένωσε το Πασόκ από τη δυνατότητα να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή και τώρα ανταγωνίζεται τον Τσίπρα στο έδαφος του Τσίπρα.
0: Λέτε δηλαδή ότι αν κάποιος θέλει να πάει αριστερά, πάει κατευθείαν αριστερά στον Τσίπρα. Δεν χρειάζεται να πάει στο Πασόκ.
2: Είναι, πολύ, ναι, απλό. Είναι, ναι, πολύ απλό. Σε ένα αριστερό ακροατήριο, ναι, μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας έχει το πλεονέκτημα.
0: Μάλιστα.
2: Σε ένα κεντρό ακροατήριο, μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη, θα έχει ο Ανδρουλάκης το πλεονέκτημα.
0: Άρα...
2: Όμως ο Ανδρουλάκης μετακινήθηκε αριστερά.
0: Ναι. Αυτό είναι καλό για εσάς.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα το πω διαφορετικά. Δεν... Εμένα με ενδιαφέρει η χώρα.
0: Ναι.
2: Για τη χώρα ένα Πασόκ αριστερίστικο είναι πρόβλημα. Γιατί η χώρα χρειάζεται λογική εναλλακτική κυβερνητική επιλογή.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας δεν είναι λογική κυβερνητική επιλογή, γιατί το Τσίπρας έχουμε ζήσει, ξέρουμε τι κάνει. Ο Τσίπρας μιλάει για το κράτος δικαίου και τον ακούω και θα να σπάσω τη τηλεόραση, ναι, έχοντας υποστεί τη σκευωρία.
0: Μήπως σας βολεύει αυτό, θέλω να πω, μήπως το αντιτσίπρας μέτωπο, ας πούμε, το αντισύριζα μέτωπο, που ήταν και αντιτσίπρας μέτωπο και το οποίο σας βοήθησε να κερδίσει τις εκλογές.
2: Ξαναγεννιέται
0: σε ένα βαθμό.
2: Βγαίνει ο κύριος Δούκας,
0: ναι,
2: πριν από ένα χρόνο και λέει ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση στο συνέδριό του, αυτή ποτέ και σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
2: Στην αρχή που το έλεγε αυτό βγαίνανε διάφοροι Πασόκ που δουλάζει κανένα και λέγανε δεν χρειάζεται εκτός γραμμής ο Δούκας,
0: ναι,
2: αυτά κρίνονται εκλογικά από το εμένα, αυτά λέγανε στην αρχή.
0: Ναι.
2: Τελικά τι έγινε στο συνεδριό τους, πέρασε η γραμμή του Δούκα. Ψηφίσανε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία ό,τι και να γίνει.
0: Σωστό.
2: Μάλιστα. Άρα κάτι που ο Δούκας στην αρχή και για το οποίο τον αδειάζαν όλοι και το θεωρούσαν ακραίο, οι ίδιοι τελικά το ψηφίσαν στο συνεδριό τους. Άρα ο Δούκας κατάφερε και τους έστρεψε αριστερότερα.
0: Ναι.
2: Βγαίνει χθες ο Δούκας και λέει πρακτικά ότι θα διαλυθεί το Πασόκ. Να δεξίζω γιατί το είπε αυτό.
0: Πέστε το.
2: Και ο Δούκας τι είπε. Είπε ότι πρέπει να γίνει μέτωπο μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη και στη δεύτερη Κυριακή να ενωθούν για να ρίξουν το Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
2: Και ποιος θα είναι ο πανεπιστημιακός, όποιος είναι δεύτερος.
0: Ναι.
2: Βάσει δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Προσέξτε μια λεπτομέρεια που δεν είπε ο κύριος Δούκας. Αν συνασπιστεί η Ελλάς με το Πασόκ, δεν παίρνουν τον πόνους.
0: Ναι.
2: Γιατί τον πόνους δεν πηγαίνει στα κόμματα που έχουν, ναι, κυβερνητικό, που είναι δύο κόμματα.
0: Ναι, ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος
2: ο
0: πόνους,
2: αυτό. Πρέπει, ναι, να γίνει ένα κόμμα.
0: Μπράβο,
2: πολύ σωστά. Ωραία. Άρα είπε ο κύριος Δούκας. Να γίνουμε ένα κόμμα με αρχηγό τον δεύτερο, λέει τον Τσίπρα. Λέει Πασόκ χαιρετίσματα.
0: Να διαλυθεί το Πασόκ εννοείται αυτό.
2: Μα μην... δεν βγαίνει αυτό που λέει με άλλο τρόπο.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπε να διαλυθεί το Πασόκ.
0: Το πει εδώ, αυτός δεξιά μου εδώ και καιρό αυτά. Τα έχει πει εδώ ο Σκουρής για το διαδικασία του εκλογικού νόμου, έτσι που ισχύει, το έχει πει, ναι, εδώ και καιρό ο Βασίλης.
2: Ναι, άλλο το λέει ο Σκουρής, είναι μισογράφος, δεν θέλει.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι ήταν κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
2: Άλλο το λέει,
0: ναι,
2: ο διεκδικητής της ηγεσίας Πασόκ, ότι πρέπει να διαλυθεί το Πασόκ και να ενωθεί με τον Τσίπρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Όταν όμως... είπατε, πέρασα παρατήρητο λίγο, δεν σταματήσαμε, είπατε ότι η καταστροφή του Ανδρουλάκη πλησιάζει. Τι εννοείται?
2: Βέβαιος, εάν, ακούστε, αν βγουν άλλες 30 δημοσκοπήσεις να έχουν τρίτο τέταρτο, δεν θα τσακωθούν μεταξύ τους.
0: Μάλλον.
2: Αλλά πώς θα πει αυτό. Αν τώρα πάει να διαγράψει τον Δοκτωγάς, έχει διαγράψει τον Καστανίδη, ας πούμε, για κάτι πολύ πιο ασήμαντο. Δηλαδή, αυτό που ο Δούκας θες, σε κανονικό κόμμα δεν στέκει την άλλη μέρα.
0: Ναι.
2: Αντικειμενικά
0: το. Τώρα να ρωτήσω κάτι όμως.
2: Τώρα δεν μπορεί να το διαγράψει. Ναι. Γιατί αν το διαγράψει θα πάει στο Τσίπρα.
0: Ναι,
2: άρα να... ένας λόγος παραπάνω να μην μπορεί να το διαγράψει.
0: Να επιμείνω να λίγο όμως. Μήπως τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερος. Ξαναλέω.
2: Η Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα μιλήσω μεγάλη ειλικρίνεια. Ναι. Δεν πρέπει να ασχολείται τόσο πολύ με το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Κάπου κάνω κι εγώ αυτό ασφάλτο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ αύριο, κύριε Ξενάκη, ξεκινάω μια τριήμερο περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα. Θα εγκαινιάσω το κέντρο υγείας στη Θέρμη, θα εγκαινιάσω κλινικές του Ιπποκράτη Θεσσαλονίκης, στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο της Καβάλας, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, στο κέντρο υγείας της Άπες κλπ. Παρουσιάζω δηλαδή στον ελληνικό λαό τα απτά αποτελέσματα της κυβερνητικής μας πολιτικής των τελευταίων τριών ετών. Κάνουμε το ΕΣΥ καινούριο. Ο κόμμος εμάς δεν μας ψηφίσει ούτε γιατί τσακώνει το Δούκα με τον Ανδρουλάκη, ούτε γιατί ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, εμφανίστηκε στο προσκήνιο. Ο κόμμος θα μας ψηφίσει γιατί θα βλέπει στην πράξη ότι αυτά που του προσχεθήκαμε τα κάναμε. Ότι η ζωή του, παρά τα προβλήματα, γίνεται έστω και λίγο καλύτερη. Γι' αυτό θα μας ψηφίσει ο κόσμος. Και αυτό είναι, πρέπει να προβάλλουμε. Πρέπει να προβάλλουμε πάρα πολύ το πραγματικό κυβερνητικό μας έργο, που είναι πολύ μεγάλο. Από τις εξορίξεις στο Ιόνιο, από τις συμφωνίες με τη Σεύρον, από τα νέα λεωφορεία ιατρικά, ηλεκτρικά στην Αθήνα, από το νέο ΕΣΥ, από το σήμα προλαμβάνω, από τη μείωση των χρόνων αναμονής στις εφημερίες, από την ψηφιακή Ελλάδα, από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, από τη μείωση του χρόνου για να κάνεις μια δίκη στα δικαστήρια. Όλα αυτά είναι πραγματικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων που έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση.
1: Αλλά θυμίζει αυτό, λίγο με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο το 41% γίνει 28, και πολλοί λένε ότι αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης...
2: Το 28, το 28 λέτε εσείς που το είδατε.
1: Ναι. Λέω, έτσι το βγάζω εγώ, έτσι καταλαβαίνω.
2: Κακώς το βγάζω.
1: Κακώς, δεν
2: εγώ σας λέω ότι όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε τώρα στη δημοσιότητα, εάν τις δείτε 2 μήνες πρώτων εκλογών του 2023, θα είναι ακριβώς ίδιες.
1: Αυτό είναι,
2: είναι
1: αυθαίρετο. Ωραία, πάμε λίγο. Έχουμε μια διαφορετική άποψη σε αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω.
2: Αυτό που σας είπα τώρα δεν είναι άποψη. Είναι fact.
1: Όχι, αυτό μας λέτε είναι τελείως αυθαίρετο. Επειδή το αστυνομικό είναι όργανο και το πουζούκι είναι όργανο, δεν
2: εμπουζούκι και ο αστυνομικός. 2 μήνες πρώτου 23, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που βλέπετε τώρα. Άρα το συμπέρασμά σας δεν έχετε 41, είναι τελείως αυθαίρετο. Θα μπορούσαμε και να έχουμε το συζητήσουμε.
1: Όπως τελείως αυθαίρετο είναι και το δικό σας. Θα το κρίνει, θα το κρίνει.
2: Εγώ δεν είπα ότι θα
1: πάμε
2: το
1: λίγο. Πάμε λίγο.
2: Αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό ότι δεν θα το έχουμε.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Σε αυτό συμφωνούμε. Τζάμπα χρόνο χάνουμε κατά τη γνώμη μου.
2: Λέω λοιπόν. Πώς το πάτε τα βάρτα.
1: Δεν το τελειώσαμε. Δεν το τελειώσαμε. Σε λεπτό το ερώτημα. Λοιπόν, λέω, και αν κάνει κόμμα και ο Αντώνης Σαμαράς, πολλοί λένε ότι δεν θα είναι το 30% ο στόχος, αλλά το 25%.
2: Όταν με το καλό κάνει το κόμμα με το κακό, θα σας το πω. Τώρα μπορώ να σας κάνω σχόλιο αν θα κάνει. Πού το ξέρω. Μπορεί και να μην κάνει.
1: Το θεωρείτε ότι δεν πρέπει να γίνει, θεωρείτε, να το πω αλλιώς, θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν βήματα στον Αντώνη Σαμαρά, μέσα και το πήγαμε εκεί. Για να επιστρέψει.
2: Εντάξει, τα έχω πει τόσες φορές, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, δεν είναι και δική μου δικαιοδοσία. Γενικά είναι υπέρ της ενότητας ή υπέρ της διάσπασης.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει χρόνος, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό? Είναι με η κατάσταση μη επιστρέψεων.
0: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά η αντιπολίτευση που κάνει ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση είναι πιο σκληρή από αυτή που κάνουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι όποιος το σκέφτεται, έστω περνάει το μυαλό του, πρέπει να είναι σε άλλο κόσμο. Νομίζω, σε άλλο πλανήτη. Αυτό απλώς, τίποτα άλλο. Ναι. Ξέροντας και τον κύριο Σαμαρά πολλά χρόνια.
2: Πολιτεύεται
0: από το 1977. Δεν είχε κανένα δουλειά, από 25 χρόνια πολιτικός ήταν. Λοιπόν, όποιος τον ξέρει καλά, ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Θα σας ρωτήσω τώρα κάτι ακόμα. Μία δήλωσή σας για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε πολύ θόρυβο. Αυτό δεν θα πληρωθούν ποτέ. Είδατε και λοιπά, επιμένετε σε αυτό.
2: Εμένα μου αρέσει πάντα πολύ να λέμε την αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία πληρώνει τα χρέη της και έχει πληρώσει όλα τα χρήματα που έχει πάρει από τις τράπεζες. Έχει πάρει 150 εκατομμύρια και έχει πληρώσει πάνω από 200. Επίσης τα χρέη που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι όλα δάνεια πρώτου 10. Το χρέος που βλέπετε ως χρέος είναι υπέρογγοι τόκοι που έχουν χρεωθεί στη Νέα Δημοκρατία όταν την περίοδο των μνημονίων μειώθηκε η κρατική ζωή από τα 33 στα 4 εκατομμύρια. Παρά τα αυτά, η οικονομική διαχείριση Μητσοτάκη είναι τόσο νοικοκυρεμένη που η Νέα Δημοκρατία δίνει το σύνολο της εκλογικής επιχορήγησης να εξυπηρέτει το χρέος της.
1: Άρα θα πληρωθούν.
2: Πείτε μου τώρα, τι άλλο θέλετε.
1: Αυτό λέω, άρα θα πληρωθούν.
0: Ναι,
1: θα
0: πληρωθούν το 2624.
2: Η Νέα Δημοκρατία το σύνολο της εκλογικής της επιχορήγησης θα δίνει στην εξυπηρέτηση των δανείων της. Τώρα, αν με ρωτάτε για το τι θα πρέπει να γίνει με τα χρέη του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ακούω συχνά, εμένα μου πήραν το σπίτι για τους τόκους και εσύ, για τα κρέαφα τέτοια από το διαδίκτυο. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι μία. Εάν τα κόμματα είχαν το δικαίωμα να αξιοποιήσουν τα εργαλεία διαχείρισης χρέους που ψηφίσαμε για τους πολίτες, τα χρέη αυτά στο μεγαλύτερο τους βαθμό θα είχαν διευθετηθεί. Αλλά τα κόμματα απαγορεύτηκε να κάνουν χρήση των εργαλείων που έκαναν οι πολίτες. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση των πολιτών. Ισχυρίζομαι όμως ότι ήταν δίκαιο τα κόμματα να έχουν την ίδια μεταχείριση, ίση μεταχείριση.
0: Τώρα να σα ρωτήσω κάτι. Βλέπω κάτι δηλώσει σα. Δεν ξέρω που τι κάνετε για να είμαι ειλικρινή. Τι έβλεπα το λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Εσεί εκτιμάτε ότι ο κύριο Τσίπρα, όλου αυτού οι οποίοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ πλην μικρών εξαιρέσεων, δεν θα του πάρει τελικά στο κόμμα του, θα του αφήσει απ' έξω? Για να δείξει ότι υπάρχει κάτι νέο, κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό.
2: Που σήμερα, ναι, σήμερα ανεξαρτητοποιούνται,
0: ναι,
2: οι βουλευτές Νέας Αριστεράς.
0: Σωστά.
2: Θέλω πάρα πολύ να δω αν θα τους πάρει άμεσα στο Ελλάς, ναι, ή όχι.
0: Ναι, ναι.
2: Για να εξηγήσω, ναι, το γιατί.
0: Στην Ελλάς, όχι στο Ελλάς.
2: Είσαι ο Χαρίτσης. Ναι. Ένα παράδειγμα, ναι, στην Ελλάς, ναι,
0: ναι.
2: Στο κόμμα Ελλάδα.
0: Να, σωστά.
2: Στο εντάξει, κόμμα, γιατί από την Ελλάδα είναι άλλο στην Ελλάδα.
0: Εγώ πάντως, ναι, ναι, ναι, συμπαράταξη.
2: Στον νόμο την απαγόρευση.
0: Ναι. Για πέστε μας.
2: Ας το προσπεράσω λίγο. Πάμε, ναι, λίγο. Στο κόμμα Ελλάδα. Ωραία. Πάμε λίγο. Είσαι ο Χαρίτης. Ωραία. Είσαι βουλευτής Μεσσηνία. Πολύ ωραία. Τώρα ο Τσίπας εκεί είχε ανακοινώσει κάποιους ανθρώπους του Μεσσηνία. Εάν έτσι εκλογές δεν πάρει το Χαρίτη στην παράταξη αυτή και αφήνει τους ανθρώπους που είναι ήδη στο κόμμα Τσίπρα να γυρνάνε ως κόμμα Τσίπρα, ενώ ο Χαρίτης δεν μπορεί να πηγαίνει να μιλάει με άνθρωπο,
0: mm-hmm,
2: προφανώς θα δημιουργήσει πλεονέκτημα στους καινούριους.
0: Mm-hmm.
2: Αν τον πάρει την τελευταία στιγμή, δηλαδή ακόμα και αν τον πάρει, θα του καταστήσει την εκλογή του πολύ πιο δύσκολη. Mm-hmm. Αυτό ισχύει κατά μείζον λόγο για λιγότερο γνωστούς, mm-hmm, υποψηφίους από ότι είναι ο Χαρίτης που έχει μια έγκλια.
0: Mm-hmm.
2: Άρα δεν φτάνει να πει θα σας πάρω όταν θα προκληθούν οι εκλογές. Έχει σημασία και πότε θα τους πάρει.
0: Mm-hmm.
2: Αν τους αφήσει δηλαδή να περιμένουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές με τις εκλογές, πραγματικότητα τους έχει αποδυναμώσει. Αυτό είπα.
1: Mm-hmm. Τώρα κάτι ακόμα. Είναι είχαμε κάτι, μια δήλωση σήμερα, δεν ξέρω αν προλάβετε να τη δείτε, στην εφημερίδα των συντακτών του κυρίου Ντίλιαν εκ νέου. Και το Πασόκ καλεί την κυβέρνηση επιτέλους να πάρει θέση, να μην κρύβεται ότι δίνει το Μαξίμου ο Ντίλιαν κλπ. Με ανακοίνωση του κυρίου Τσουκαλά.
2: Παιδιά,
1: ναι,
2: παιδιά, πραγματικά τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Mm-hmm. Είχε το Πασόκ. Λέει στις υποκλοπές 3 χρόνια σταμάτητα. Mm. Έχει κολλήσει βελόνα, πας να κατασταθείς από τον Τσίπρα και συνεχίζεις την ίδια.
0: Να
2: τακτική.
0: Πω ότι στη χθεσινή δημοσκόπηση ήταν στο 7,7% στην πρώτη-τελευταία θέση το ενδιαφέρον των προβλημάτων του κόσμου, το κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Φαίνεται πως πραγματικά έχει κουράσει. Εγώ δεν λέω ότι σημαντικό, αλλά φαίνεται πως έχει κουράσει.
1: Συγγνώμη λίγο, αλλά το θέμα κουράζει, δεν κουράζει, είναι μείζον. Παρακολουθούνται. Παρακολουθείτε αρχηγοί κομμάτων, ναι, αρχηγός στρατού και
0: ναι,
1: λοιπά.
0: Παιδί μου, σου λέω,
1: να πω,
0: σου λέω,
1: ναι, ναι, πρέπει να τον υπουργό, αμέσως μετά το κουβεντιάζουμε,
0: ναι,
1: αυτό εμείς.
0: Ναι, σου λέω δημοσκοπικά.
1: Αλλά το κουβεντιάζουμε εμείς το αυτό μετά. Λέω τον υπουργό την άποψή του γι' αυτό.
2: Αν κάνετε ένα απλό Google search, θα δείτε Ομπάμα για κυβέρνηση παρακολούθηση κινητού Μέρκελ. Το θυμάστε καθόλου την υπόθεση? Απεκάλυψαν οι Γερμανοί το 2015-2016, mm-hmm, παρακολουθούσαν οι Αμερικάνοι όλα τα τηλέφωνα. Είπανε παιδιά μεταξύ συμμάχων δεν γίνεται αυτά, κλείσαν την υπόθεση τελείως, που δεν ξέρω να μιλήσει κανείς για αυτό το θέμα.
1: Άρα λέτε σιωπή. Ο κύριος Ανδρουλάκης,
2: εάν συνεχίσει μόνο αυτή την τακτική, θα καταστραφεί. Και το να καταστραφεί δικαιωμάτων, δεν με κοφτήμενα. Όμως το να μην υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση λογική στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για τη χώρα. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης, mm, με την τακτική του κάνει ζημιά στη χώρα. Αυτό σας λέω τόση ώρα.
1: Μόνο το Πασόκ είναι εναλλακτική πολιτική λύση.
2: Είναι
1: δηλαδή,
2: κρίμα δηλαδή ότι οδηγεί το Πασόκ στη συντριβή του κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Μόνο το Πασόκ είναι εναλλακτική πρόταση για τη χώρα.
2: Είπατε.
1: Το ξαναπώ τρίτη φορά γιατί με δουλεύετε.
2: Να κάνω πείτε εμένα θεωρώ εναλλακτική τον Τσίπρα.
1: Πού να ξέρω,
2: το
1: σας ρωτώ.
2: Θεωρώ εναλλακτική. Ακούω να μιλάει ο Τσίπρας. Μιλάει ο Τσίπρας για το κράτος δικαίου.
1: Δεν ρωτώ αν ζητάτε.
2: Ο οργανωτήσεις και Βορείας Νοβάρτης.
1: Λέω, δεν ρωτώ αν θεωρείτε ότι είναι σωστή.
2: Δεν έχει ζητήσει συγγνώμη που καταδικαστήκαν τις εβδομάδες στο δικαστήριο εναντίον μας. Δεν ζητήσει συγγνώμη ακόμα.
1: Εγώ απλώς ρώτησα.
2: Εμένα για το κράτος δικαίου.
1: Ρώτησα, όχι σωστή ή λάθος, αν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ήμουν σαφής στην ερώτησή μου νομίζω.
2: Για μένα το καλό για τη χώρα θα, mm-hmm, είναι να υπάρχει εναλλακτική λύση από το Πασόκ.
1: Από το Πασόκ.
2: Αυτό είναι ακόμα λογικό που έχει ξανακοινωνήσει με λογική.
1: Ακόμα και αν θα χρειαστεί, ναι, να αλλάξει, ακόμα και αν θα χρειαστεί να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Τώρα φοβάμαι ότι είναι πια αργά, δεν μπορεί να φέρω ένα παράδειγμα. Πάνε στη Βουλή και κάνουν πρόταση προκαταρκτικής για την Αραμπατζή και το Λιβάνο. Ωραία.
0: Mm-hmm.
2: Αν θυμάστε, εγώ είχα εκτεθεί δημόσια από την αρχή και είχα πει ότι αυτές οι υποθέσεις είναι αστείες. θυμάστε εσείς κύριε Σκούρη προσωπικά που σε συνέντευξη εδώ μου είχατε πει μα πώς το λέτε αυτό κύριε Γεωργιάδη, μας το λέγατε. Ωραία. Βγήκε τώρα το πόρμα της κυρίας Τυχεροπούλου. Το που λέει ότι οι υποθέσεις είναι αστείες. Ωραία. Θα ζητήσει κανείς συγγνώμη από την Νέα Δημοκρατία ή ο κ.
0: Κακλαμάνης ότι αν το ξέραμε δεν θα κάναμε πρόταση προανακριτικής επιτροπής. Ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης το είπε, δεν άκουσα κανένα άλλο κορυφαίο στέλεχος να το λέει. Ναι. Το είπε ο τεμάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ.
2: Εσείς βλέποντας, διαβάζοντας το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου, αντιλαμβάνεσαι ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε δίκιο από την αρχή ή όχι?
0: Εγώ είπα ότι ο κ. Κακλαμάνης, ο τεμάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ, είπε ότι δεν θα καταθέταν πρόταση για προανακριτική αν ξέραμε αυτά τα στοιχεία. Δεν τα ξέραμε.
2: Μιλάω στον κύριο Ξενάκη και στον κύριο Σπουρή.
1: Όταν αλλάξουμε ρόλους, όταν θα αλλάξουμε ρόλους θα μας παίρνετε συνέντευξη και θα χαρούμε πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν σας αρέσει να παραδεχτείτε, ότι ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε δίκιο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κοιτούσα τώρα τη δημοσκόπηση στη χθεσινή για να πω για αυτό που έλεγα για τις υποκλοπές. Επειδή μιλάμε στελέχη του Πασόκ και κατηδίαν, έτσι. Χθες λοιπόν, στελέχη του Πασόκ με τα οποία μιλούσαμε κατηδίαν και ξέραν τη δημοσκόπηση πριν δημοσιοποιηθεί, γιατί τα κόμματα τη μαθαίνουν πρώτα, μην νομίζετε. Οι πρώτοι που ψάχνουν και μαθαίνουν είναι τα κόμματα. Λοιπόν, λέω. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου? Μέχρι δύο επιλογές για τον κόσμο. Η εγγύηση ανώτου του βιωτικού επίπεδου. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα. Να ζω καλά σαν άνθρωπος. Η ανάγκη σταθερότητας 30. Η ανάγκη για αλλαγή 22. Η μεταρρυθμίση στο κράτος δικαίου 19. Το σκάνδαλο του ΠΚΠ 15-16 περίπου. Το πρόσωπο του αρχηγού 10,4. Χαμηλά το βρίσκω. Εν πάση περιπτώσει. Οι υποκλοπές 7,7%. Μετά είναι η ιδεολογική τοποθέτηση και μετά το τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα πια. Λέω το θέμα των υποκλοπών έχει πάει πια μετά από τόση συζήτηση αρκετά χαμηλά στο επίπεδο ενδιαφέροντος του κόσμου. Και τι λένε τα στελέχη του Πασόκ, που μίλησα εγώ τουλάχιστον με 2-3. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι τα πιο φιλικά στον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Λέγανε ότι κάνουμε μονοθεματική αντιπολίτευση. Αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι το Πασόκ έκανε και άλλα πράγματα εκτός από τη μονοθεματική αντιπολίτευση. Έκανε και προτάσεις για την αγορά, έκανε προτάσεις για την ακρίβεια, έκανε προτάσεις για διάφορα ζητήματα. Δεν κατάφερε να τα περάσει προς τα έξω όπως θα έπρεπε ενδεχομένως παρά την προσπάθεια και παρά το γεγονός ότι είχε ένα πολύ καλό εκπρόσωπο. Θέλω να πω που έχει σώσει από πάρα πολλές καταστάσεις δύσκολες το Πασόκ. Αυτό. Τίποτα άλλο, έτσι.
1: Όπως όποιοι πάντως επιχειρούν να πούν ότι ένα θέμα που πιθανόν δεν είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις δεν αφορά, πώς να σου πω, την πολιτική. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, έτσι. Γιατί προέρχονται πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό είναι πολιτικό σύστημα, γι' αυτό είναι κυβέρνηση, γιατί είναι αντιπολίτευση, γιατί έχει την ευθύνη να τα, να τα θέτει. Αυτό είναι άλλο πράγμα το ένα κατά τη γνώμη μου, άλλο το άλλο, αλλά οι δημοσκοπήσεις δίνουν ακριβώς αυτό που λέει ο Σωτήρης.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αργήσαμε, το ξέρουμε κύριε Πρόεδρε, το ξέρουμε. Λοιπόν, μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές μία συν μία, μενού 5 ευρώ και άλλες, παράγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να σου αργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Θα διαβάσουμε και μηνύματά σας μετά, γιατί έχουν έρθει εδώ πέρα ομοβροντία όπως κάθε φορά που βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ναι.
1: Είναι Οδυσσέας Ελίτης. Σωστό. Αυτό, με μουσική Λίνου Κόκοτου.
2: Σωστό.
1: Ναι, το διάβασα μόλις.
2: Καρινιώτης, το Λακαρνάλ.
1: Ναι, γιατί μουσική έψαχνα, το θυμόμουν, μου το είσαι πει.
2: Το Λακαρνάλ.
1: Μου το είχες πει, ο Λίνος Κόκοτος, για τον Ελίτη μου είχες πει ότι είχε γράψει τους στίχους, αλλά δεν θυμόμουν τον...
2: Φοβερό, δεν είναι.
1: Ναι, το συνθέτη. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από τη Ρόδο. Το 2023 φούσκωναν το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπυρώσουν την Ουδού. Το 2025 φούσκωναν τη ζωή Κωνσταντοπούλου για να συσπυρώσουν την Ουδού και να μην καταρρεύσει. Τώρα, αφού εξαφάνισαν τη ζωή, σειρά έχει ο επόμενος. Πάντα οι δημοσκοπήσεις στην υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, που όμως σύντομα θα ξεφουσκώσουν. Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ σε διαδικτυακές δημοσκοπήσεις που δεν πληρώνεται από το Μαξίμου είναι πρώτο κόμμα και η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20%. Τι να σου πω, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, αλλά το έχει πει κάποιος αυτό. Στη Ρόδο, άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ νομίζω στα 12 γενικά ήταν η δεύτερη καλύτερη περιφέρειά του. Πανελλαδικά μετά την Κρήτη.
2: Οι δημοσκοπήσεις όντως δεν πιάνουν. Δηλαδή, άμα γίνει ένα κόμμα Σαμαρά στη Μεσσηνία, αυτό δεν μεταφράζεται. Πάνω στον νομό τρεις ανθρώπους, πέντε ξέρω εγώ πόσο είναι. Το ίδιο θα πάρουν και στην 12η. Το ίδιο θα πάρουν και κάπου αλλού που έχει δύναμη η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Βελόπουλος. Έχουν ένα περιθώριο στατιστικού λάθους σε αυτό. Εφόσον η δουλειά γίνεται. Να διαβάσω ένα μήνυμα μόνο, με συγχωρείς, και εδώ. Είναι από τον φίλο μας τον Γιάννη τον Μπαρμπαρίγο. Οκ, λέει, κύριε Σκουρή, γίνατε διευθυντή σε ένα δεξιό ραδιόφωνο. Κάνετε πολύ παρέα με το θηρίο. Πάτε να του μοιάσετε. Αφήσατε ένα γελίο σαν τον Άδωνη. Εγώ θα πάω να κάνω τζάμπα μπάνιο στο Φάλιρο και θα πληρώνω το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας πω κάτι στα αλήθεια. Ότι είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που γίνεται εδώ με όλους τους συναδέλφους στο ραδιόφωνο. Φαίνεται, κύριε Γιάννη μου, το ακούτε και εσείς κάθε μέρα και μας στέλνετε μηνύματα ακριβώς αυτό.
1: Και δεν είναι δεξιό. Λοιπόν, έτσι, θέλετε να μετρήσουμε μήπως. Δεν θα βγει δεξιό, λοιπόν, αν μετρήσουμε.
2: Είναι ένα ραδιόφωνο ειδησιογραφικό. Λοιπόν, με απόψεις από όλες τις πάντες και όλες τις πλευρές.
1: Δεξιό δεν είναι σίγουρα.
2: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα ειδησιογραφικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, και φαίνεται από αυτό και επαναλαμβάνω και είμαι περήφανος και θα είμαι περήφανος και όταν φύγω που δούλεψα για 4 χρόνια εδώ. Και επίσης θέλω να πω και κάτι, ένα μήνυμα σε ένα πολύ καλό φίλο, πραγματικά καλό φίλο, που λέει το 19% που θέτει ως προτεραιότητα το κράτος δικαίου δεν περιλαμβάνει και τις υποκλοπές. Συν το 7% που εστιάζει μόνο στις υποκλοπές μας κάνει 26. Και μου λέει ότι γέρνεται δεξιά. Λοιπόν, το κρατώ και
1: συγγνώμη,
2: αυτό.
1: Συγγνώμη, θα γίνουμε αριστερά παύριο. Εγώ δηλαδή.
2: Σταμάτα.
1: Τι εννοεί σταμάτα. Μια κουβέντα είπα και εγώ. Δεν είπα τίποτα.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, λέει Χριστίνα. Όταν σας είπε, σας πέφτει βαρύ να πείτε ότι είχε δίκιο ο Γεωργιάδης, μπορούσατε να το απαντήσετε αυτό που έλεγε ο Κλώσσας λίγο πριν τελειώσει την εκπομπή του. Δεν έχει σημασία το ποσό για να θεωρηθεί σκάνδαλο, το ότι ένας υπουργός ή βουλευτής έχει μεσολαβήσει και να πάρει κάποιες χρήματα που δεν δικαιούται. Καταρχήν, αυτό και από τον νόμο δεν ισχύει που λέτε, έτσι. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει από 120.000 ευρώ και πάνω είναι κακούργημα κάτι. Από 120.000 ευρώ και κάτω είναι καλός, κακός νόμος. Αυτός είναι ο νόμος πάντως, έτσι. Δεν υπάρχει άλλος νόμος. Δεύτερον, δεν το είπα εγώ ότι δεν θα κάνω προκαταρκτική επιτροπή αν ξέραμε το πόρισμα. Το Μεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, το είπε Χριστίνα μας. Καλή συνέχεια επίσης.
2: Χωρίς να ξέρω προσωπικά, επαναλαμβάνω και κρατήσει το, χωρίς να ξέρω προσωπικά ότι αυτό είναι και θέση του ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα λοιπόν. Δεν το παγόλω, αυτό θέλω να πω. Δεν το παγόλω. Εγώ μετέφερα ό,τι άκουσα να λέει το Μεάρχης του ΠΑΣΟΚ, που προφανώς είναι θέση του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα έλεγε κάτι διαφορετικό. Καλημέρα στον κύριο Αθηναγόρο που λέει τον σφάξετε τον καημένο. Ούτε γυναίκα του τέθετου σφαιρόταν έτσι, δεν ξέρω τι εννοείται. Την άλλη φορά θα τον φοράξετε, θα φωνάξουμε και εσά, θα τον σφάξετε κανονικά.
2: Προκαλεί πάθη ο Αθηνιστή.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Κατζόλη που σα του αξιότιμου κυρίου μα κρατάμε παρά τα πράγματα. Μόνο χάλαρε λείπει για να είναι τέλειο, λέει Rat Pack. Δεν το πιάσα αυτό, δεν βοηθάνε τα. Είναι κανένα καινούργια σε αυτό.
2: Τα ποδοσφαιρικά θα λέει, αλλά και εδώ. Ο Θανάσης είναι τέλειος. Είναι Παναθηναϊκός, αλλά το κρύβει, λέει Πας Γιάννα.
1: Ναι. Και αυτό το κρύβει τώρα. Γεια σας, κύριε Σκιάρκα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις, κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε. Δύο φορές υπόθεση έχει αρχιοθετηθεί από την εισαγγελία του Ρηπάγου. Επειδή μαζεύτηκαν 4 ιδιώτες, μην το κάνουμε θέμα. Καλημέρα σας, κύριε Σκιάρκα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, λέει ο Θηναγόρας, μόνο τους έφευγαν τα εκατομμύρια. Από πού ακριβώς, δεν ξέρω. Από τον ΟΠΚΠΕΛ, από πού, μάλλον από τον ΟΠΚΠΕΛ θα λέει.
2: Παιδί μου, για τα οικονομικά των κομμάτων, από πού ο Άδωνης δεν θα πληρωθούν, νομίζω προκάλεσαν δυσαρέσκεια στο Μαξίμου και έγιναν διορθωτικές κινήσεις.
1: Να πω κάτι πάντως, αλήθεια είπε. Δηλαδή θα πληρωθούν. Εμείς εδώ πώς έχουμε πει ότι θα πληρωθούν το 2523.
2: Δεν υπάρχει
1: το ρυθμό που πληρώνουν.
2: Να σου πω κάτι. Κοροϊδευόμαστε σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι...
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Να έχουμε την υγεία μας. Πρώτο Θεό, αυτό λέω. Εγώ τώρα που ακούω τον Γεωργιάδη μου έρχεται να σπάσω το κινητό. Μην το σπάσεις. Αλλά δεν αξίζει ο κόπος. Λέω, ο κόσμος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία γιατί όλα τα έχει πράξει σωστά από ακρίβεια, από σύστημα υγείας. Αλίμονο. Απορώ στη δημοσκόπηση να είναι μπροστά ακόμα και θα ήθελα ειδικά εσείς, κύριε Ξενάκη, να είστε αντικειμενικός. Γιατί μόνο εσείς σχολιάζετε τα μηνύματα. Να, πριν σχολιάσει και εδώ μήνυμα. Εκείνος το κάνει πιο σπάνια. Αντικειμενικός δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι υποκειμενικά. Πώς το λένε, ρε φίλε, αυτό. Υποκειμενικά αντικειμενικός. Αλλά αντικειμενικός δεν είμαι. Εντάξει, ο καθένας ψηφίζει αυτό που νομίζω ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του, την οικογένειά του και το γύρω-γύρω του.
2: Πάμε
1: παιδιά.
2: Σε διάλειμμα για
1: τι να
2: συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπάρκα, νομίζω είναι αυτή την ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για δεν ξέρω για πόσες μέρες ακόμα. Λοιπόν, πάμε.

0: φίλος μας ο Ηλίας από το Ελσίνκι, ναι, το έβλεπε, ναι, το καλεσμένο, λέει ο Ηλίας, για σου λέμε καλημέρα. Ένα γεγονός που οι Γάβροι το κρύβουν. Σαν χθες 1η Ιουνίου του 1930, εννοεί, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8-0. Έτσι για την ιστορία. Έχουν περάσει μόλις 96 χρόνια από τότε. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πόσα χρόνια είναι αυτά, το περισσότερο είναι να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα Ηλία.
0: Στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Μπάρκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρέβεζας. Πανέμορφης Πρέβεζας. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και φανατικός ακροατής σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Το γνωρίζουμε, μας στέλνετε και μηνύματα και χαιρόμαστε και μας τιμά αυτό. Λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση πολύ έτσι. Πώς θα τελείω, όχι χαζή. Πολύ σκληρή που λένε, δύσκολη που λέει ο Βασίλης. Δύσκολη.
2: Για πολλή δημοσιογραφία, κύριε Ξενάκη, που σπούδασα, μας μάθανε για αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν μαθητής μου, θέλω να σου πω. Λοιπόν, και χαίρομαι γι' αυτό διπλά. Λοιπόν, για πόσες μέρες, εβδομάδες ακόμα θα είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να αποφασίσουν τα μέλη και τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει ή μπορούμε ή θα αλλάξουμε πορεία.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν το κρύβω ότι είμαι από τα γενοφάσκια μου στο χώρο αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι γνωστό.
2: Με την έννοια ότι ναι, δεν έχω μετατοπιστεί ιδεολογικά και πολιτικά. Κομματικά βασικά δεν έχω μετατοπιστεί, ιδεολογικά μπορεί να έχω μετατοπιστεί. Αλλά θα είμαι εκεί, θα δώσω τη μάχη μου.
0: Όσο υπάρχει το κόμμα εννοείται δηλαδή.
2: Θα είμαι στην κοινοβουλευτική ομάδα όσο αποφασίσουν τα πολιτικά όργανα του κόμματος ότι πρέπει να υπάρχουμε ή τέλος πάντων πρέπει να βοηθήσουμε στο να δημιουργηθεί κυβερνητικός πόλος της κεντροαριστεράς απέναντι στην παντοκρατορία της
1: Δημοκρατίας. Να το ρωτήσω λίγο για να το βάλουμε έτσι. Μπορεί να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα ή σχηματισμός πολιτικός μέσα στον οποίο θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κόμματος Τσίπρα, αν υπάρχουν και τα δύο αυτά κόμματα στις εκλογές, κατά τη γνώμη σας?
2: Νομίζω κύριε Σκουρή ότι αυτό το απαντάει η ίδια ιστορία, επειδή σας διαβάζω πάρα πολύ, τα γραπτά σας εννοώ, το έχετε απαντήσει και εσείς πάρα πολύ έντονα. Ξέρετε,
1: γνώμη μου δεν έχει σημασία, η δικιά σας είναι, που είστε βουλευτής.
2: Δεν είναι γνώμη, είναι ανάλυση η δική σας, αλλά θέλω να το πω αυτό. Ξέρετε, όταν εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού, ήταν στο 30% τότε το κόμμα, δεν θέλαμε να γίνουμε βουλευτές, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουμε βουλευτές, έτσι. Βουλευτές γίναμε και υπουργοί, γίναμε κάτω από την ηγεσία ενός ανθρώπου, του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή και μόνο η πορεία μας απαντά στο ερώτημά σας.
1: Η πορεία σας απαντά. Μπορεί να απαντήσετε κι εσείς λίγο ευθέως για να το καταλάβουμε, κύριε Μπάρκα.
2: Θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν δύο αντιπαραθετικά σχήματα.
1: Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάψει να υπάρχει, θα πρέπει
2: αυτό
1: να υπάρχει.
2: Αυτό σημαίνει, κύριε Σκουρή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που έχει πάρει ως κομματική και συνεδριακή απόφαση, να παίξει καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία ενός πόλου της κεντροαριστεράς, των κομμάτων της κεντροαριστεράς, κυβερνητικού πόλου της κεντροαριστεράς.
1: Αφού ο Τσίπρας λέει, αφού ο Τσίπρας λέει, εγώ δεν θέλω. Δεν έρχεται κανένας, δεν κάνω καμία συνεργασία με κανέναν, όποιος θέλει να έχει, ως απλό μέλος και κατηγορηματικά.
2: Απαντάτε σε κάτι το οποίο εγώ δεν έχω πει. Εγώ δεν είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παίξει τέτοιο ρόλο ως συνεργασία κομμάτων. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να διεκδικήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μέλη του, είναι οι απόψεις του, είναι η κοινοβουλευτική του ομάδα, είναι πολλά πράγματα.
0: Σωστά.
2: Θα πρέπει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Ανεξαρτήτου θέσεων, θέσεων, κομματικών θέσεων ή οργανικών θέσεων. Νομίζω ότι αυτό
0: είναι το καταλάβω. Λίγο καλύτερα.
1: Είναι δύσκολα για εσάς οι συνθήκες.
0: Να το καταλάβω λίγο καλύτερα, κύριε Μπάρκα. Να το καταλάβω.
2: Μην κουράζεστε. Δεν έχει σημασία αν ο Μπάρκας θα πρέπει να είναι βουλευτής. Σημασία έχει εάν το πολιτικό σχέδιο που υπηρετεί ο Μπάρκας θα είναι πλειοψηφικό στην κοινωνία ως κυβερνητικό πόλος. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Για τον εαυτό σας το ξεκαθαρίσετε. Να ρωτήσω όμως κάτι.
2: Για όλους. Εγώ θεωρώ για όλους. Δεν έχει να κάνει τον εαυτό μου.
0: Ναι,
2: αν υπερασπιζόμαστε την κοινωνία και όχι τον εαυτό μας,
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Αν η Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο πάρει μια απόφαση και πει ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές και άγνομη ψηφοδέλτια κλπ. Η θέση του Μπάρκα ποια θα είναι, σε αυτό το σχήμα ή στο σχήμα Τσίπρα?
2: Θέλετε να κλείσουμε ένα ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί να σου απαντήσω αυτό?
1: Όχι, θα ήθελα να μας το απαντήσετε σήμερα.
2: Δεν έχω, επιτρέψτε μου να πάω εκεί να τοποθετηθώ, ενώ στα πολιτικά όργανα του κόμματος,
0: ναι,
2: να τοποθετηθώ και, και νομίζω ότι πάντως θεωρώ ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι μέρες εξελίξεων για πολλά κόμματα.
0: Πάντως δεν πιστεύετε ότι, ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο που πάνω θα γράφει Ελλάς και δίπλα ένα άλλο ψηφοδέλτιο που θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ?
2: Νομίζω ότι αυτό δεν το θέλουν και τα μέλη του, ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη που στηρίζουν, αν θέλετε.
1: Τα θέλουν στελέχη. Συγγνώμη, τα θέλουν στελέχη.
0: Ποιος Πολάκης, ποιος Πολάκης, ποιος Παπάς, κυρία Θεοδωρίδου.
2: Ξέρετε, τα σωστά απάντησα και αυτό πριν. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι ότι θέλουν.
0: Υπάρχουν αστέρια στελεχών.
2: Υπάρχει και η βάση, ξέρετε. Δεν είναι, υπάρχει και ο κόσμος που δεν έχει στελέχη. Δεν είναι στελεχός. Είναι απλώς ψηφοφόρος. Είναι ένας άνθρωπος που στηρίζει, είναι εκεί, συμμετέχει στις διαδικασίες τις κομματικές. Δεν είναι στελεχός με την έννοια του ότι είναι ευρέως γνωστό. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς να σεβόμαστε και τις προτάσεις, τις απόψεις αυτά που τα έχει βάσει.
1: Η απόφαση θα ληφθεί στην Κεντρική Επιτροπή, δεν χρειάζεται να κάνετε συνέδριο ή κάτι άλλο για το τι θα γίνει στο
2: επόμενο. Κύριε Σκουρή, είστε πολιτικά έμπειρος για να γνωρίζετε ότι δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Mm. Οπότε αφήστε να συνεδριάσουμε το Σάββατο, να δούμε πώς θα γίνει η κατάσταση.
0: Εν ειρήνη. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για πολύ ακόμα από ό,τι βλέπω, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Δυσκολεύονται οι άνθρωποι τώρα, ξέρετε.
0: Εφευρέσει, εντάξει, ζορίζονται. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Θέλουν να το πούν και δεν το λένε, δηλαδή.
0: Προσπαθούν να το πούνε με έναν τρόπο, αλλά δεν μπορούν να το πούνε. Λέει ο φίλος μας προς ενημέρωσή σας, λέει το Rat Pack ήταν παρέα καλλιτεχνών που είχε μαζέψει ο Φρανκ Σινάτρα. Που περιλάμβανε Ντίν Μάρτιν, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και διάφορους άλλους. Έκαναν θράψη στο Χόλιγουντ και στο Las Vegas και στο γυναικείο πληθυσμό φυσικά. Οπότε το δεχόμαστε ως κομπλιμέντο αυτό, έτσι. Σου έχει στείλει ο Γιάννης Παπαρίγος ένα νέο μήνυμα. Θέλω να το διαβάσεις εσύ, μην διαβάσουμε στον κόσμο, δεν χρειάζεται. Που είναι συγκινητικό και ανθρώπινο. Καλημέρα, μορφόπεδα, λέει ο Ιώνας. Όχι μόνο δεξιοφέρνεται, λέει ο παραπολιτικά, αλλά είστε και το μόνο κανάλι που λέτε τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, πριγκιπής Αλεξάνδρας. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς μου. Πότε το είπαμε αυτό?
1: Ηλεκτρικός μας στέλνει τώρα η Κατερίνα Πλατή, εκτός λειτουργίας 4. Θα το δω.
0: Για πες.
1: Ναι. Εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί λόγω βλάβης στη ζηματοδότηση.
0: Α, ναι.
1: Στο τμήμα Ταύρος και Βυσσιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Νότερα σε λίγο.
0: Μάλιστα. Γεια σου Τζίμι, καλημέρα από το
1: ωραίο. Αλλά εκτός λειτουργίας Καλλιθέα, Μουσχάτο, Φάλιρο και Πειραιάς.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστώ μόνοι, παιδιά.
0: Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντινίδη που λέει βάφουν τα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρούς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, καλημέρα και στο πρόγραμμα στον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Πάμε σε διάλειμμα και
1: δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
0: Και μετά θα έχουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που νομίζω θα έχουμε ενδιαφέροντα να πούμε μετά από όλα όσα έχουν συμβεί και τις δημοσκοπήσεις βέβαια.
1: Γιατί μεταξύ άλλων ο Χάρης Λούκας είπε, στάριξε λίγο για το θέμα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι να απαντήσει, φαντάζομαι.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας.

0: Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Στίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by They.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
8: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
9: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121. Και Μαρτζόκης.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32 €. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και να πούμε και καλό μήνα όσους δεν ήταν την πρώτη ώρα της εκπομπής μαζί μας, έτσι. Καλοκαιράκι γι' αυτό είναι
1: και. Που θα το είπαμε και χθες, και καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, και όλα καλά να μας πάνε. Με υγεία πρώτα απ' όλα, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρας Ξενάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει τη Δημήτρη δεύτερη της εκπομπής εδώ να είναι στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Κύρκο. 2-10-10-80-8-80 τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε για ό,τι συμβαίνει έξω στους δρόμους ενδεχομένως. Κρατάει ακόμα κίνηση 10 το πρωί, θέλω να σου πω. Για τέτοια ώρα δηλαδή έχει αρκετή κυκλοφορία. Φαίνεται γυρίσαμε. Χθες πάντως που γύριζα από το κανάλι κατά τις 8 η ώρα. Θέλω να σου πω ότι ούτε η Λευσίνα στα διόδια. Είχε πάει το κουκουέ βέβαια και τα είχε ανοιχτά τα διόδια. Ή το πάμε, δεν ξέρω, κάποιος είχε πάει βασίλους και τα κρατούσε ανοιχτά τα διόδια για κάποιο χρονικό διάστημα. Ούτε στην επιστροφή, αλλά ούτε στην επιστροφή από την Αθηνών Λαμίας. Εγώ γύρισα, ας πούμε, σε 30 λεπτά από τα Βρυλίσια, ήταν ο Κηφισός ήταν άδειος. Δεν είχε τόση επιστροφή χθες. Τώρα είχε αντίθετα πάρα πολύ κόσμο στις παραλίες χθες το πρωί. Και για μπάνιο, από ό,τι είδα, και για μάσες, από ό,τι είδα. Ακριβές μάσες βέβαια, έτσι.
1: Ορισμένα τώρα από τα θέματα της ημέρας, νομίζω, Σωτήρη. Πρώτον, θα έχει ενδιαφέρον, μια κοινοβουλευτική ομάδα διαλύεται, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 στελέχη ανεξαρτητοποιούνται και από βουλευτές εννοώ. Είναι ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Βαξιόλου κλπ. Κλπ. Κυρία Φωτίου, ναι. Και θα μείνουν 4. Δεν μπορεί να έχει κοινοβουλευτική ομάδα με 4. Είναι αριστερά. Τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια διαδικασία τελικών αντιπαραθέσεων για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, που είναι για το Σάββατο προγραμματισμένη. Νομίζω σε αυτό πρέπει να κρατήσουμε ότι θα υπάρχει διάσπαση ή στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Δεν υπάρχει μέση λύση σε αυτό και θα έχουμε από εκεί, από την Δευτέρα που μας έρχεται, αναξαρτητοποιήσεις βουλευτών και θα έχουμε και αποχώρηση πολλών στελεχών προς το κόμμα Τσίπρα προοπτικά και μελλοντικά. Σε αυτό, τι άλλο ήθελα να πω,
0: να προσθέσω μόνο,
1: μια αποκλείστηκε να κάνω δύο νέα πρόσωπα στη Βουλή, θα δούμε.
0: Με συγχωρείς, να προσθέσω μόνο ότι βλέποντας εδώ το site της Βουλής,
1: ναι.
0: Αν ανεξαρτητοποιηθούν και αυτοί που λες, ναι. Πλέον οι ανεξάρτητοι θα είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα του. Θα περάσει το ΠΑΣΟΚ και θα είναι τυπικό.
1: Ως ανεξάρτητη.
0: Ως ανεξάρτητη είναι αξιωματική. Δεν μπορεί να είναι. Ναι. Αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι τώρα που μιλάμε 29.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει 32 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 24 και το ΚΟΕ 21. Οι άλλοι πιο κάτω. Λοιπόν, αν προσθεθούν στους 29 οι. Πώς είπες, 7 θα φύγουν. 36 θα είναι και με διαφορά το δεύτερο κόμμα της Βουλής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Την επόμενη Δευτέρα, πίστεψέ με, θα γράφει 4 μπροστά.
0: Θα είναι 40 τουλάχιστον, έτσι.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι, θα φύγει άλλος ένας. Τουλάχιστον. Θα ανεξαρτητοποιηθεί ένας τουλάχιστον.
1: Πώς είναι τώρα, για διάβασα.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
1: Είναι
0: 29 και 7, 36, α, 4 ακόμα.
1: Δεν είπα 4, αν θα το πω αλλιώς. Θα είναι πάνω από 45 την άλλη εβδομάδα, στα τέτοια άλλη εβδομάδα.
0: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Ναι. Πώς
0: θα γίνει αυτό.
1: Λοιπόν, άρα δεν έχουμε και κανένα δύο νέα πρόσωπα στη Βουλή. Πάς περίπτωση. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ας μην έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Έφη, καλημέρα, θα σου απαντήσει και ο Σκουρίς. Εγώ δεν πάω σε απαντήσεις
1: τώρα.
0: Δεν είναι για διάβασμα.
1: Το διάβασμα, ναι.
0: Προσωπικό διάβασμα, είναι προσωπικό. Λοιπόν,
1: είναι καλό το μήνυμα του Γιάννη και τον ευχαριστούμε που μας
0: υπομένει. Γιάννη, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε. Εμείς τη δουλειά μας κάναμε. Χαιρόμαστε να αυτή η δουλειά σε βοήθησε. Για τη δουλειά σου εννοώ, έτσι.
1: Και δώσαμε μάχες για πολλές κοινωνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι,
1: να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι. Και βαράγαμε υπουργούς ατελείωτα. Απλώς δεν το θυμούνται. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Ο Βασίλης, ο Γιάννης το θυμάται. Απλώς ξέρεις, το πιάνει και αυτός. Το ήρτζι του. Και αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα, με αφορμή την πρόταση που έκανε ο κύριος Δούκας, θέλω να πω δύο πραγματάκια.
0: Πριν πάμε στην κυρία.
1: Το ένα με πρόλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία κομμάτων.
0: Πες γιατί, ρε,
1: πρώτων και δεύτερον εκλογών.
0: Πες γιατί.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι με βάση τον εκλογικό νόμο δεν μπορούν να πάρουν το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών συνασπισμός κομμάτων. Πρέπει να είναι ένα κόμμα κανονικό, οργανωμένο. Δηλαδή, συνασπισμός κομμάτων δεν μπορεί να το πάρει αυτό. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Και αυτό όμως να μην ήταν. Πάλι θα χρειαζόταν ορισμένα άλλα πράγματα. Υπάρχει ένας δεύτερος λοιπόν λόγος. Το Σύνταγμα προβλέπει διερευνητικές εντολές και μία μετά τρεις από τρεις μέρες σε κάθε μία και μετά μια σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των κομμάτων, μήπως και γίνει κυβέρνηση τελευταία στιγμή, οικουμενική και τέτοια, και εκλογές. Δηλαδή όλο αυτό
0: 35
1: είναι
0: 35 μέρες. Διαδικασία... 30-35 μέρες.
1: Όχι, είναι 3-3-9 οι διερευνητικές.
0: Ναι.
1: Συν το υπόλοιπο με τον πρόεδρο είναι 2 εβδομάδες ουσιαστικά.
0: Α, και μετά για να γίνουν εκλογές όμως θέλει άλλες 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι. Μετά είναι 3 εβδομάδες. Θα γίνεται κυβέρνηση υπηρεσιακή και γίνεται λοιπόν. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί πάλι να γίνει. Δεν φτάνει ο χρόνος.
0: Να το κάνουμε με παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αν ας πούμε ήταν, λέμε τώρα, με βάση δημοσκοπήσεις τώρα. Πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα ο κ. Τσίπρας. Τρίτο κόμμα το Πασόκ, λέω εγώ έτσι. Λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα και να βγάζουν ποσοστό πιο μεγάλο από τη Νέα Δημοκρατία να την ξεπερνάνε.
1: Μπράβο.
0: Δεν μπορούν, πρέπει το δεύτερο κόμμα και δεν προλαβαίνουν και να το κάνουν αυτό. Γιατί
1: να θέλουν
0: να διαλύσουν έτσι. Το ένα κόμμα, το διαλύσουν, μην υπάρχει και να μείνει μόνο ένα. Mm-hmm. Με έναν υποψήφιο πρωθυπουργό, πάλι δεν προλαβαίνει, δεν βγαίνει ο χρόνος να γίνει αυτό.
1: Και υπάρχει και ένας πολιτικός λόγος που δεν μπορεί να γίνει αυτό, να τον πω.
0: Ναι.
1: Για σκέψου σε τέτοιες περιπτώσεις που γίνεται χωρίς το άθροισμα, δεν είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερο από το άθροισμα των κομμάτων. Ναι. Μπορεί και μικρότερο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μπορεί να είναι και μικρότερο. Για πάρε ένα παράδειγμα. Πες ότι ενεργοποιούνται δύο κόμματα. Μάλιστα, ποιος θα φτιάξει τις λίστες και ποιος θα μείνουν απ' έξω στο ένα κόμμα. Θέλω να σου πω, δεν είναι αστεία. Ο κύριος Δούκας βεβαίως δεν το είπε γι' αυτό. Το είπε σε μια λογική, αν καλά καταλαβαίνω πίσω από τις λέξεις, ότι χρειάζεται να υπάρχει μια συνεργασία προοπτικά των δύο χώρων.
0: Εντάξει, αν έτσι, το είπε, αν είχε αυτό στο μυαλό του να πει, δεν το είπε έτσι πάντως.
1: Όχι,
0: αυτό που είπε ήταν, κατά την άποψή μου, άκερο τη στιγμή που υπόθηκε. Είναι έμπειρος πια πολιτικά, δεν είναι χθεσινός. Ξέρει ότι έρχονται δημοσκοπήσεις, ξέρει ότι μπορεί να του χρεώσουν και εκείνου πια ένα κομμάτι ευθύνη στις δημοσκοπήσεις. Για το που νωρίστε, άμα εσύ κάθεσαι και λες ότι να κάνουμε τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αν είναι δεύτερος, γιατί να ψηφίσουν Πασόκ, να ψηφίσουν απευθεία Τσίπρα. Σωστά.
1: Σωστά, αλλά με μια προϋπόθεση, ότι αυτά δεν μπορούν να του χρεώσουν για τις τωρινές δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Οι τωρινές δημοσκοπήσεις γίνανε πριν τα πει αυτά ο κύριος Δούκας.
0: Εντάξει, αυτά μπερδεύονται εξίσου με
1: στο μυαλό. Στο μυαλό μπορεί να μπερδεύουμε, αλλά εδώ να λέμε αλήθειες. Πώς είναι. Άρα λοιπόν.
0: Και στη συγκυρία. Εδώ ισχύει τα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και άλλα που γίνονται και δεν λέγονται.
1: Σωστό, παιδί μου.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Ναι, αλλά λέω ότι δεν οφείλεται. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος η επιλογή. Εγώ έχω άλλη εκτίμηση. Θεωρώ ότι ήταν βασική επιλογή, γιατί όποιος δεν καταλαβαίνει ότι δεν τελειώσανε οι αναδιαρθρώσεις, αλλά τώρα ξεκινούν στο ιστορικό των κομμάτων. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: όποιος πιστεύει ότι θα πάμε όπως είμαστε σήμερα στις εκλογές.
0: Και πολύ άργησε. Αυτό έχει συμβεί που γίνεται στην Ελλάδα, έχει συμβεί στη Γερμανία εδώ και χρόνια, στην Ιταλία εδώ και χρόνια, στη Γαλλία εδώ και χρόνια. Και πολύ αργήσαμε εμείς να γίνει μια αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μέχρι χτες σκεφτόμουν πολύ και δεν έδωσα απάντηση, αύριο θα προσπαθήσω να γράψω. Αν οδηγούμαστε σε ένα μίνι, σε ένα light 2012, όπου είχαμε ήδη σε όλες αυτές τις ανακατατάξεις που υπήρχαν, ή είμαστε στην απαρχή
0: ενός
1: καχεκτικού ίστου, αλλά νέου δικοματισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν το έχω ακόμα καθαρό.
0: Εγώ το έχω καθαρό.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό όμως είναι το βασικό ερώτημα όσον αφορά το πολιτικό σύστημα.
0: Το έχω καθαρό.
1: Ναι.
0: Πάμε για ένα νέο, αλλά όχι σε καμία περίπτωση.
1: Πανίσχυρο
0: δημοτισμό. Ο Γιώργος το Βραχάτη λέει: καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα. Σας προσκαλώ για Ραχάτη στο Βραχάτη, δίπλα στη θάλασσα. Μην το ξαναπείς άλλη δεύτερη φορά, γιατί μπορεί να μην το πολύ σκεφτούμε.
1: Μόνο να πω μια κουβέντα ακόμα στο τέλειο για τις εξελίξεις στα κόμματα. Θέλω να πω το εξής. Στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι ότι σε πιο δύσκολη θέση από όλους τα προκειμένα είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος θα πρέπει να πάρει θέση. Μια θέση που κάποια πλευρά πιθανόν να του ζητήσει να παραιτηθεί, αλλά πιθανόν και να είναι μια λύση του ιδίου να πει: παιδιά, αυτά δεν γίνεται. Πάμε σε ένα συνέδριο. Εγώ δεν βάζω υποψήφιος. Βγάλετε ένα καινούριο αρχηγό. Κρατήστε όλη το σκεπτικό και τα δύο σκέλη και θα τα δείτε το επόμενο
0: και
1: διάστημα.
0: Θα σκοτωθούν οι απομείναντες.
1: Ήδη. Ήδη ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, νομίζω το πολλά, και μας ακούει, τον ευχαριστούμε.
0: Ο Γιώργος μας ακούει, ναι.
1: Τηλέφωνο.
0: Είμαστε μαζί φαντάρι.
1: Ναι.
0: Και ήταν και στο γήπεδο μαζί μου προχθές το Ινατζής.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο, στο τελευταίο
1: λοιπόν,
0: αγωνιστική.
1: Και λέει,
0: εμένα εκείνη, εγώ τον είδα.
1: Πάρτε μαζί σας ομπρέλες, πώς το είπε, πάρτε τα διάβροχα κλπ.
0: Τι θα γίνει, παίζουν μπουκαλιά.
1: Νομίζω ναι.
0: Α, ναι.
1: Νομίζω.
0: Α, ωραία, να κάνω το δω.
1: Ναι, το βάλει. Ο προβοκάτορος. Μπα και πάμε να κάνουμε καμιά συζήτηση, πρέπει να την διαλύσει. Μπομπίπ τη συζήτηση που λέγεται.
0: Γιατί τι είπα, ρε άνθρωπο.
1: Και ο Γαλβατζής, μπομπίπ τη συζήτηση.
0: Τι είπα, τι είναι να παίζουν μπουκάλια και ρομπρέτες, θα πάω και εγώ να το παρακολουθήσω από κοντά. Τι ωραίο είναι. Αφού δεν έχει μάτς την Κυριακή αυτή, να δούμε αυτό. Αρχίζει το Μουντιάλ, όχι την άλλη εβδομάδα, μην αρχίσει το Μουντιάλ. Λοιπόν, χαμούλης γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: τώρα
0: πολύ.
1: Αρχίζει το μπάσκετ, παιδιά.
0: Εντάξει, θα
1: πάρει. Το τελευταίο.
0: Εντάξει, να το πάρετε, νομίζω. Δεν έχω ρωτήσει ένα φίλο Παναθηναϊκό, έναν ρε παιδί μου, που να μου πει ότι θα το πάρουμε εμείς.
1: Ο όποιος τα λέει τέτοια δεν βλάξει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται σε αυτά τα μάτια.
0: Καλημέρα σας, ακούμε δυνατά τι κάνουμε δουλειές από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Παναγιώτης είναι αυτός, δεν είναι Γιάννης. Είναι άλλος και είναι και από άλλο email. Ευχαριστούμε πολύ. Διευρύνει το πληθυσμό που μας ακούει στο σουλάρι της Αρκαδίας.
1: Πόσο σας έχει το σουλάρι Αρκαδίας?
0: Γεια σου, Αλιτάκουρα.
1: Πόσο έχει ρε σωτήρι κατοίκο?
0: 30-50
1: εκατομμύρια. 30 μηνύματα κάθε μέρα. Ένα που πω, μήπω είναι ένα που τα στέλνει.
0: Όχι, είναι άλλο email, το είδα. Τέτοιοι που είναι καλύτερα που διαλύονται εκτό από πολλά και παπά δούν όλοι οι άλλοι για κλάματα. Μήπω να παρακαλέσουν λίγο τον Αλέξη να του πάρει στο κόμμα. Α, δεν το ξέρω τώρα εγώ. Να σου πω τώρα. Η αλήθεια είναι πω ο Αλέξη δείχνει να μην θέλει να πάρει στο κόμμα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, κανέναν από του παλαιού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πάρει. Απλώ θα του πάρει σε.
1: Δεύτερο
0: χρόνο. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Τι θέλω να πω.
1: Σας είπα την άλλη φορά ότι δεν γίνεται debate στις εκλογές όπως καταλαβαίνετε.
0: Όχι debate, αφού είναι εξωκοινοβουλευτική τέτοια. Δεν μπορεί να γίνει debate.
1: Μπορεί να γίνει. Όταν αποφασίζουν τα κόμματα γίνεται, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται τουλάχιστον με τους κανόνες που υπάρχουν. Και φαντάζομαι ότι κανείς τώρα, ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε ο κ. Ανδρουλάκης, θα θέλει να κάνει debate με τον Τσίπρα, την Καριστιανού, τον Σαμαρά κλπ. Άρα δεν γίνεται debate. Όμως φαντάζομαι ιδιωτικά κανάλια θα επιχειρήσουν να έχουν τέτοιο είδος συζητήσεις με όποιους θέλουν, με όποιους μπορούν. Θα γίνει μια μάχη.
0: Νομίζω είναι επιτυχώς.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα τι άλλο συμβαίνει σε αυτό. Συμβαίνει και το εξής. Ότι πώς θα κάνεις έναν εκπρόσωπο του κόμματος Τσίπρα ή του κόμματος Καριστιανού και θα αφήνεις απ' έξω έναν εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι τρίτο κόμμα σήμερα στη Βουλή ή της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
0: Ότι
1: όχι σήμερα. Τώρα διότι το τηλεοπτικό συμβούλιο θα δημιουργεί προβλήματα.
0: Αν
1: θα δείτε
0: ρωτάς,
1: ένα άναρχο πράγμα το επόμενο διάστημα.
0: Αν με ρωτάς, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κανένα debate, ούτε τα ιδιωτικά κανάλια θα επιχειρήσουν να το κάνουν γιατί ξέρουν πως θα φάνε τα μούτρα τους. Δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν πήγε το 19, δεν πήγε το 23, θα πάει το 2026-27, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές σε debate. Αν σε βάζανε να βάλεις στοίχημα υποχρεωτικά πότε θα γίνουν εκλογές, πότε θα έλεγες?
1: Ότι το Σεπτέμβριο θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, καλά, αυτό δεν απάντησε.
1: Αυτό είναι όμως.
0: Ναι, αλλά πότε θα λέγεις?
1: Δεν ξέρω,
0: το πιο πιθανό αποφασίσει.
1: Το τζογάρισμα.
0: Δεν ξέρεις.
1: Για παράδειγμα, ξέρεις τι δυναμική θα αποκτήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Πού να ξέρω, ναι.
1: Ξέρεις τι θα γίνει στον Περσικό?
0: Ιδέα δεν έχω. Στον Περσικό ξέρει ο Τραμπ, δεν ξέρω εγώ.
1: Τραμπ δεν ξέρει όλα.
0: Μια μέρα αλλιώς. Γεια σου, Αναστασία μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αβραμίδη και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τα μηνύματα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και τη φίλη μας την Μπέλα, λέει, σας ακούμε και οι γυναίκες.
0: Τι είναι ότι μας ακούγει οι γυναίκες? Φυσικά μας ακούγει οι γυναίκες. Αλίμονο. Το βασικό μας κοινό είναι.
1: Παρεμπιπτόντως, εγώ θα επιμείνω ότι τη συζήτηση ξεκινήσαμε εδώ από την αρχή. Με βρίζανε όλοι. Τότε θυμάσαι πώς ήτανε. Επαναλαμβάνω με αφορμή για το τελευταίο σκεπτικό ότι πρέπει όλα τα πράγματα, επειδή μου αυξάνουν οι ποινές, δίνονται, παίρνουν για τα κλίματα. Αυτό το θέμα της γυναικοκτονίας να μην αντιμετωπίζεται θεσμικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος και είναι απορίας άξιων γιατί δεν γίνεται.
0: Θεσμικά μπορεί να μου εξηγήσει τι εννοείς? Να το καταλάβω.
1: Ότι θα είναι περισσότερες ποινές, θα είναι διαφορετικό. Είναι ένα πράγμα.
0: Όχι, όχι, προς το βρει. Να καταλάβω τι διαφορά θα έχει, ας πούμε, κάποιος που καταδικάζεται για να δεχθεί φόνο. Όπως αυτός που φέρεται να έγινε στην Καλαμάτα, που αυτός ισχυρίζεται μένω ότι ήταν σε άμυνα, αλλά οι αστυνομικοί λένε ότι δεν υπάρχει κανένα αμυντικό τραύμα πάνω του. Αντίθετα, υπάρχουν μαχαιριές που δείχνουν έγκλημα μίσους, πάθους και μίσους. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Εγώ με το ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος λέει ότι είναι αθώος, έτσι.
1: Αθώος δεν
0: μπορεί. Τη σκότωσε, αμυνόμενος λέει.
1: Αυτό
0: λέει. Ναι.
1: Αυτό δεν είναι αθώος.
0: Αμυνόμενος, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Μου πεις λάθος φράση.
1: Λοιπόν,
0: λέω, δηλαδή, αν υπάρχει τρόπος, λέει, αν είναι γυναικοκτονία θα φάει 25 και αν δεν είναι, και αν έχει σκοτώσει άντρα, έτσι θα είναι 20.
1: Θα κουραδιάσουμε αύριο και με ειδικούς. Θα είμαι μέσα. Το σηκώνω το γάτι.
0: Ειλικρινά ρωτάω χωρίς καμία. Πώς το λένε. Αν αυτό μπορούσε να λύσει προβλήματα, θα ήμουν αγαπητό.
1: Δεν λύνει αυτό. Καμία ποινή, εγώ το πιστεύω αυτό. Καμία ποινή δεν λύνει ζητήματα από μόνη της.
0: Ναι.
1: Συμβάλλει, αλλά δεν λύνει. Αλλιώς εκεί που έχουν την θανατική ποινή, ξέρω εγώ, θα γινόταν εγκλήματα.
0: Πάντως είναι
1: η πρώτη χώρα σε εγκλήματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Είναι τρομερό αυτό που γίνεται, γιατί και η πρώτη χώρα σε εγκλήματα. Καθώς προβάλλει με ένα όπλο στα χέρια.
1: Τρία.
0: Αυτό που έγινε στην
1: Καλαμάτα. Το μεγαλύτερο λόμπι και χορηγός των πολιτικών είναι τα λόμπι των όπλων.
0: Ρε εσύ, να σου πω τώρα κάτι. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται στην Καλαμάτα. Σκότωσε τη γυναίκα του, ο Ηνωμένος λέει ο ίδιος. Καλά, εντάξει. Και στο διπλανό δωμάτιο κοιμόσαν τα παιδιά. Τα παιδιά προφανώς κάτι θα ακούγανε από αυτά τα οποία συνέβαιναν στο διπλανό δωμάτιο, έτσι. Είναι σου
1: πει. Πιστεύεις ότι εκείνη τη στιγμή θα σκοτώσαν τα παιδιά, όταν σκοτώσαν έναν άνθρωπο, σκέφτηκαν τα παιδιά.
0: Φεύγει δηλαδή. ξεφεύγει το μυαλό. Συν το ότι...
1: Παιδιά, ακόμα και αν είναι ζήλια, ακόμα και αν είναι και απάτη οτιδήποτε, υπάρχει μια λύση στο διαζύγιο, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι. Επίσης, να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριου Οικονόμου, αυτού του νέου ανθρώπου, του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, πέρασε ένα φεγγάρι από την ΑΕΚ και από το, σε τροχαίο σκοτώθηκε. Δεν ξέρω, δεν φορούσε κράνος νομίζω.
1: Είναι στο νοσοκομείο.
0: Ναι, δεν φορούσε κράνος νομίζω. Έτσι, αν διαβάσει σωστά, την αποσυλληπιτήρια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ψάχνεις γρήγορα ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα από την Κίνα. Με το χρησιμοποιητή 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο. Η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση, Cosmote 5G WiFi έχει 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.
1: Να, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Καλκιάς μας στέλνει μήνυμα. Κύριε Σωτήρη μου, 34 κατοίκους έχει το σουλάρι. Με την αφιγραφή του 21. Άμα στέλνουν 5 μηνύματα, δεν υπάρχουν να στείλουν. Τα υπόλοιπα είναι παιδιά και γέροι που δεν ξέρουν την τεχνολογία.
0: Ποιος
1: είναι ένας είναι παιδί μου τα στέλνει.
0: Όχι, αυτό είναι με διαφορετικό mail. Γιατί εγώ μάθω το mail του άλλου, γι' αυτό το είδε και είναι άλλο. Εκτός αν έχει αποκτήσει και δεύτερο email. Και εγώ έχω δύο email. Ένα δικό μου και ένα. Όχι κοινή χρήση.
1: Απαντάει η Πέλα. Να μας βγάλετε εμάς που είμαστε στα κινήματα και ζητάμε θεσμοθέτηση να σας το εξηγήσουμε. Να σας βγάλουμε.
0: Να σας βγάλουμε. Να σας βγάλουμε λοιπόν. για να καταλάβουμε πώς αυτό. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Ξαναλέω, το ξεκαθάρισα. Λέω πώς αυτό θα βοηθήσει, ας πούμε, στη μείωση του φαινομένου αυτού. Αυτό θα προσπαθώ να σκεφτώ. Θα το συζητήσουμε μια μέρα οπωσδήποτε. Είναι ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα και μετά η κυρία Διαμαντοπούλου. Ωραία, θα τα

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
3: Έλα.

0: Greg, έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.

0: το βράδυ, Party Knob, ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως έχουμε προαναγγείλει, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, από τα κορυφαία στελέχη, του πρώην υπουργός και υποψήφια στο Νότιο.
3: Και πρώην επίτροπο.
2: Καλά, μπα το
3: έτσι. Αλλά το Νότιο,
2: να βάλω. Τόσο πίσω, θα μου πει από όταν και ο Μάρης Κοζάνης. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Χαιρόμαστε πολύ.
4: Να μην το ξεχνάμε γιατί είναι το πιο σημαντικό.
2: Σωστά, γι' αυτό λέω. Καλημέρα. Οι νεότεροι στην. Οι νεότεροι ποτέ, νομίζω.
3: Ναι, ναι, ναι, ποτέ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα, κατά την άποψή μου σοβαρό, με τις δηλώσεις του κ. Δούκα. Έδωσε μια διευκρίνηση χθες ο κ. Δούκας και το ίσχυσε αυτό το οποίο ακούστηκε στο Μέγκα την Κυριακή, στην εκπομπή της Στέλλας και του Θανέτη και του Ντίνου Σιωμόπουλου, της Στέλλας Γκαντώνα. Ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ρωτούσα πριν κατηδίαν τον Βασίλη και θα το ρωτήσω τώρα δημοσίως σε εσάς. Το ΠΑΣΟΚ έκανε πρόσφατα δύο διαγραφές τελεχών, του κ. Καστανίδη και του κ. Κωνσταντινόπουλου, για πράγματα που ενδεχομένως να μην ήταν πολύ σοβαρά για κάποιους. Εδώ λένε κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ, μιλώντας εγώ μαζί τους, αυτό ακριβώς που θα σας πω τώρα. Δεν είναι αιτία διαγραφής μια τέτοια δήλωση.
4: Οι διαγραφές δεν νομίζω ότι φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα, αλλά θα σας απαντήσω ευθέως επί της ουσίας. Επειδή είπατε για τα Νότια, έχουν υποψήφια, τις τελευταίες μέρες ήμουνα στον Τάβρο, στο Βίρνα και στην Αργυρούπολη. Δηλαδή σε γειτονιές όμως και με κόσμο. Και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή στον κόσμο και υπάρχει και, ξέρετε, αγωνία. Ναι. Είναι δύσκολη καιρή. Έτσι, ναι. Το ξέρουμε ότι είναι δύσκολη καιρή. Και στη δύσκολη καιρή, στους δύσκολους καιρούς, απαιτούνται δυνατοί χαρακτήρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει με πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση να αναδείξει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε έναν εξαιρετικά διασπασμένο χώρο της αντιπολίτευσης. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή συγκριτικά πλεονεκτήματα για να απαντήσει στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία, πώς από το ποιος πρώτος, ποιος δεύτερος, παρένθεση, σας θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή η κ. Κωνσταντοπούλη ήταν 10 μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Ήταν πάλι την ίδια ιστορία. Ωραία. Η ουσία ποια είναι των δημοσκοπήσεων κάθε φορά? Τι θέλει ο κόσμος γενικά, όχι ποιο κόμμα θέλει. Ποιο κόμμα θέλει να το πει στις εκλογές. Θέλει λοιπόν ένα μεγάλο μέρος, λέει ότι θέλω σταθερότητα, κυρίως ένα 57%, ένα 33% θέλω να ψηφίσω για να διαμαρτυρηθώ για αυτό που ζω. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι το κόμμα που σήμερα, λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος, της ιστορίας του, της σύνθεσής του, της προγραμματικής του επάρκειας, μπορεί να απαντήσει σταθερότητα. Και λόγω της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσής του, να απαντήσει και στη διαμαρτυρία. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, κατά την άποψή μου, που πρέπει να μπουν στο κάδρο του ΠΑΣΟΚ για να πάμε προς τις εκλογές απαντώντας τα ερωτήματα του κόσμου. Και οποιασδήποτε...
3: Μα συγγνώμη τώρα κι εσείς, τόσα χρόνια τώρα περιμένετε να τα βάλετε αυτά. Συνέδριο κάνατε, αυτά κάνατε, το τώρα είναι ζητούμενο, τώρα από κάτι τρέχει. Ακόμα και αυτό, αν είναι όπως το λέτε, κάτι τρέχει.
4: Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος και νομίζω ότι εάν δείτε τις, γιατί όπως λέτε πάντοτε η επικαιρότητα και σωστά αρπάζεται από πράγματα που έχουν έτσι ένα καυστικό ενδιαφέρον και ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή τώρα μέσα στις γιορτές, ο κύριος μέσα σε αυτές το τρίμερο, ο κύριος Ανδουλάκης πήγε στο Καρπενήσι. Γιατί πήγε στο Καρπενήσι? Για να δώσει το στίγμα ενός προγραμματικού λόγου του ΠΑΣΟΚ που αφορά μια περιφέρεια που ερημώνει. και εκείνες έχουμε προσεγγίσει, εγώ έχω, ουσιαστικά έχω γυρίσει δύο φορές όλη την Ελλάδα, έχουμε δουλέψει πολύ στις περιφερειακές διασκέψεις και λέμε ότι για κάθε γωνιά της χώρας έχουμε πρόγραμμα. Η δεύτερη κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέσα σε αυτό το τριήμερο ήταν να μιλήσει για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που είναι να, που έχει να κάνει με τα σπιτάκια και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα διασπάθησης των ευρωπαϊκών πόρων. Αυτά τα δύο, και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, πού θα εντοπίζει, πού έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ναι. Έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην τεκμηριωμένη αντιπολίτευση,
2: μάλιστα,
4: γιατί λοιπόν έχει να παραθέσει μια σειρά από πολύ σοβαρά στελέχη και μελετημένες θέσεις και στην προγραμματική του θέση.
2: Πολύ
4: ωραία. Μπορεί κανένα κόμμα να μπει απέναντι σε αυτά αυτή τη στιγμή.
2: Μισό λεπτάκι όμως, κυρία Διαμαντοπούλου, λέτε δύο πράγματα τα οποία έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος και τα έκανε και στην Βρετανία, ειδικά που πήγε, που έχει πολλά προβλήματα. Αλλά λέω, πάνω εκεί, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται και κάνει αυτό που λέτε εσείς, ταυτόχρονα ο κύριος Δούκας είναι σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, δίνει μια συνέντευξη και λέει αυτό που λέει. Εσείς, αν ήσασταν δημοσιογράφος, τώρα τι θα προκρίνετε ως πιο μπροστά θέμα, τα σπιτάκια, το αυτό που είπε, ή ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που αμφισβητεί ουσιαστικά την πολιτική, την κεντρική του ΠΑΣΟΚ?
4: Σας είπα ότι καταλαβαίνω απολύτως τη δημοσιογραφική προσέγγιση και την επικαιρότητα και πως το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη να αντιστρέψει και να το κάνει και στον κόσμο, έτσι, γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τα κανάλια και τα social, είναι η πραγματική επαφή με τον κόσμο και αυτό πρέπει να κάνουμε όπου γίνεται.
3: Πάμε λίγο, γιατί σαν να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, ήθελα να σας ρωτήσω λίγο, κυρία Διαμαντοπούλου, για το θέμα που δημιουργήθηκε χθες. Ερώτημα πρώτον, με τον κύριο Τσίπρα μπορείτε να συνεργαστείτε? Θέλω να κατεβείτε μαζί στις εκλογές, γιατί αυτό μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, για να συνεργαστείτε μπορείτε?
4: Θα σας πω πολύ καθαρά, πρώτον μετεολογικά και δεύτερον επί της ουσίας. Εγώ και στο συνέδριο και τώρα και στη χθεσινή μου ανάρτηση έχω πει ότι αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός. Και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόσωπος του λαϊκισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ιδεολογικά και πολιτικά αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να απαντάει το ΠΑΣΟΚ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Και νομίζω ότι το ίδιο έχει πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχουμε και κορυφαία στελέχη. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό το θέμα θα έρθει στις εκλογές. Τώρα εμείς έχουμε ως στόχο να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα και με τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Ξανά λίγο εδώ και θα επανέρθετε. Το τι δεν είναι, το συνέδριο σας πήρε μία απόφαση ότι δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς λέτε δηλαδή ότι δεν συζητάτε με ποιον συνεργάζεστε και ποιον δεν συνεργάζεστε? Λέω ότι όχι απλώς το συζητάτε, αλλά πήρατε και συνεδριακή απόφαση. Άρα συζητάτε.
4: Ωραία. Και αυτό που λέμε.
3: Και νομίζω υπεκφεύγεται συνεπώς για τον κύριο Τσίπρα είναι το ερώτημα.
4: Κοιτάξτε, επειδή είπατε ότι στέλνω την μπάλα στην εξέδρα. Πιάνει η εξέδρα και πιάνει η μπάλα, θα το αποφασίσω εγώ, όχι εσείς που με ρωτάτε.
3: Εγώ την ερώτηση κάνω, εσείς
4: εγώ,
3: λοιπόν, απάντηση,
4: πιστεύω, ναι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να βάλει στην ατζέντα και να συζητήσει, που είναι η προγραμματική του επάρκεια, που είναι η δυνατότητά του να έχει κόσμο σε κάθε σημείο της Ελλάδας και σε κάθε κοινωνικό χώρο, που για πρώτη φορά έχει νεολαία στην βάση και πρέπει γρήγορα να κάνει το συνέδριο της νεολαίας για να δώσει μια φωτιά στην κοινωνική του βάση και έχει ρίζες. Εγώ λοιπόν θέλω μέχρι τις εκλογές να συζητούμε αυτά τα θέματα. Και το θέμα των συνεργασιών και τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, μας το ρωτούσατε και πέρυσι, που ήταν η Κωνσταντοπούλου με 17%. Και έπρεπε να απαντήσουμε πάλι σε αυτό. Και ήταν λάθος. Δεν είναι λοιπόν αυτή η συζήτηση για το ΠΑΣΟΚ. Ούτε θέμα διαγραφών μπαίνει, ούτε αυτή τη στιγμή να πούμε ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός.
3: Πιστεύετε ότι το έκανε με πρόθεση ο κύριος Δούκας?
4: Όχι, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν προθέσεις και πιστεύω ότι είναι πολύ ουσιαστικό συνολικά να επικεντρωθούμε στο πώς το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη μάχη που θέλει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα.
2: Πάντως υπάρχουν κάποια δεδομένα, με αυτά πορευόμαστε και πορεύεστε οι πολιτικοί, που λέγονται δημοσκοπήσεις. Και δεν είναι ευχάριστες για το ΠΑΣΟΚ, όσες έχουμε δει ως τώρα.
4: Θα σας θυμίσω πώς ήταν πέρυσι οι δημοσκοπήσεις και ότι μιλούσαμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε 14 και 15%
2: για πρωθυπουργός. Ήταν συγκυρία των Ντεμπών τότε. Τώρα δεν είναι
4: ακριβώς. Πάντοτε κάποια συγκυρία είναι. Τώρα είναι η συγκυρία των νέων κομμάτων. Ναι. Όταν τα νέα κόμματα βγαίνουν, σας θυμίζω τι έγινε με το κόμμα του κ. Αβραμόπουλου.
2: Αυτό που λέτε ισχύει. Κύριο... Ωραία. Ισχύει.
4: Είμαστε λοιπόν πάλι σε μια περίοδο.
2: Λέτε να περάσει ένα διάστημα. Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και τότε να απαντήσουμε.
2: Στο ενδιάμεσο, αν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει, βλέποντας αυτή την πανσπερμία στην αντιπολίτευση, να κάνει εκλογές. Λέω, αν δεν είναι απίθανο.
4: Θα είμαστε έτοιμοι. Θα ανακοινώσουμε τώρα τον Ιούνιο τα ψηφοδέλτια. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της νεολαίας που σας είπα, που το έχουμε καθυστερήσει κάπως. Δηλαδή να πάμε σε συνέδριο νεολαίας, γιατί οι νέοι άνθρωποι θα δώσουν το νέο σύνθημα και θα πάμε σε εκλογές.
2: Μέσα στο μήνα
4: τον Ιούνιο
2: θα ανακοινώσει τα ψηφοδέλτια μέσα στον Ιούνιο.
4: Ναι, αυτό έχει ήδη.
2: Δεν ήξερα, το ρωτάω έτσι. Δεν ήξερα.
4: Να ανακοινώσουμε ένα μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων.
3: Να κάνω διαφορετικά λίγο το ερώτημα πριν, κυρία Διαμαντοπούλου. Το Πασόκ και η στρατηγική του απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα είναι διμέτωπος. Διμέτωπος αγώνας.
4: Όχι, δεν είναι διμέτωπος. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πρεσβεύει και τι κάνει αυτή τη στιγμή. Για το θέμα του κυρίου Τσίπρα που είπατε, εγώ δεν ξέρω ακριβώς ούτε τι πρεσβεύει, ούτε τι θέσεις θα βάλει. Ακούω κάποια πράγματα, κάποια από αυτά είναι αρκετά φεντρά, οπότε δεν έχουμε κανένα ρόλο για τέτοιο είδους μέτωπο.
2: Πώς λέτε ένα-δύο
4: φεντρά. Τώρα, θα σας πω κάτι. Εμένα πραγματικά γέλασα, αλλά και με ενόχλησε. Όταν βγαίνει ένα νέο στέλεχος, το οποίο δεν έχει καμία σχέση μέχρι τώρα με την πολιτική και με φοβερή υπεροψία, λέει ότι εμείς, δηλαδή ένα κόμμα που έχει τρεις μέρες ιστορία, και το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έρχεται μέσα από την ιστορία του τόπου, δεν έχουμε καμία σχέση ως κουλτούρα. Ξέρετε, τα θεωρώ και αλαζονικά αλλά και υπερφύελα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα μέτωπο με εκεί. Εμείς έχουμε μέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα οργανωμένο κόμμα με συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένη πολιτική, η οποία έχει φέρει την οικονομία και την κατάσταση στους πολίτες σε αυτό που ζούμε σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό όποιος περπατάει στις γειτονιές και όποιος περπατάει σε όλη τη χώρα το βλέπει. Φαντάζομαι είδατε τα αποτελέσματα για το πώς έχουν δοθεί οι ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε δώσει τα 2/3, το 1/3 των ενισχύσεων, 650 εκατομμύρια στους αγρότες από το 25, δεν έχουν δοθεί, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πληρώσει και οι αγρότες είναι σε απληπισία πάλι. Θα περιμένουμε ιστορίες με τον αγροτικό τομέα. Δεν έχουν ούτε αυτή τη στιγμή τα βασικά για να προχωρήσουν τις δουλειές τους. Έχουμε λοιπόν απέναντι μας ένα κόμμα, το οποίο ξέρουμε γιατί είναι απέναντι, και αυτός είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος.
2: Γιατί προηγείται δημοσκοπικά, έστω γιατί με αυτά κρινόμαστε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με απόσταση από το δεύτερο κόμμα, ξέρετε, έχετε καταλάβει?
4: Θα σου πω, νομίζω ότι το πρώτο βασικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της έχει εξασφαλίσει μια άνετη ζωή και μια θετική προοπτική σε ένα 20% του πληθυσμού.
2: Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας αυτό, θέλω να σας πω, το έχω ακούσει με τα αυτιά μου.
4: Το έχω πει εγώ από το Φεβρουάριο και άρθρο.
2: Όχι, λέω, το έχω ακούσει και του κύριου Τσίπρα αυτό. Ναι.
4: Δεν ξέρω, σας λέω
2: το ποσοστό το 20%.
4: Όχι, δεν θα λέμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Εγώ σας λέω ότι το έγραψα σε άρθρο μου από το Φεβρουάριο. Και το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές. Εντάξει. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο.
2: Άρα το έχει δεμένο αυτό, λέτε. Ναι.
4: Το δεύτερο είναι ότι εάν θεωρήσουμε. Συγγνώμη για την ένταση.
2: Μια χαρά, πολύ καλή. Είστε εξαιρετικοί. Είστε εξαιρετικοί. Όχι, το θυμήθηκα ξαφνικά. Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά το δεύτερο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο. Πριν Μητσοτάκη, είστε πρωθυπουργό. Δηλαδή, μην ξεχνάμε πάντοτε ότι κάποιος που είναι πρωθυπουργός έχει ένα ιδιωτικό πλεονέκτημα. Είναι αυτός που διαχειρίζεται τις εξωτερικές υποθέσεις.
2: Εντάξει, ο κ. Τσίπρας ήταν, αλλά έχανε τις δημοσκοπήσεις από το
4: Μητσοτάκη. Τώρα δεν είναι όμως.
2: Όχι, έχανε, λέω, από το Μητσοτάκη τις δημοσκοπήσεις.
4: Τώρα όμως ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει, και είναι και 7 χρόνια, έχει δώσει αυτή την αίσθηση το ότι. Και επαναλαμβάνω σε ένα σημαντικό μέρος ότι έχει την επάρκεια να το κάνει. Αυτές οι απαντήσεις πρέπει να αναλύονται και από το ΠΑΣΟΚ. Και αναλύονται. Δηλαδή εμείς πώς απευθυνόμαστε, γι' αυτό σας είπα πριν, ότι έχει σημασία να απευθυνόμαστε σε αυτό το 56,6% το 57% που θέλει σταθερότητα. Και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μπορεί και να εγγυηθεί τη σταθερότητα και να εγγυηθεί ότι μπορεί να κάνει αυτά που λέει, γιατί είναι δουλεμένα. Αλλά και σε αυτούς που θέλουν και που διαμαρτύρονται απέναντι και θέλουν να εκφράσουν απλά τη διαμαρτυρία τους. Γιατί εκεί κάνει αντιπολίτευση. Άρα αυτός είναι ο δρόμος μας από εδώ και πέρα.
3: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, κυρία Διαμαντοπούλου. Θα σας ρωτήσω τώρα. Ο στόχος πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο, είναι υπαρκτός, εξακολουθεί να υπάρχει? Γιατί κάποιοι λένε ότι τώρα αυτός δεν υπάρχει και θα βρεθεί το Πασόκ προοπτικά μπροστά σε ένα πρόβλημα να το λέει και να, στην τελική προεκλογική περίοδο, και να μην το επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις.
4: Εάν το Πολιτικό Συμβούλιο αλλάξει σήμερα, έχουμε έναν στόχο τον οποίο έχουμε αποδεχτεί όλοι. Δεν τον έχουμε αλλάξει. Αυτά και δεν μπορούν να το αλλάξει κανένας σε μια συνέντευξη ή κάποιος που έχει κάποιες αντιρρήσεις ή αντιδράσεις. Προς το παρόν, και νομίζω να σας πω κάτι, όχι προς το παρόν. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η νίκη για την πολιτική αλλαγή. Και με τα εργαλεία που σας είπα πριν, πιστεύω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, και αφού περάσουμε και αυτό το κύμα των νέων κομμάτων, τις περιέργειες για το τι είναι αυτά τα κόμματα κλπ, έχουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με το μέρος μας για να το ξεπεράσουμε. Και θέλω, αν μου επιτρέπετε, τελειώνοντας, να σας πω μια πολύ ωραία αγγλική φράση. Οι δύσκολοι καιροί δημιουργούν δυνατούς ανθρώπους. Είμαστε σε δύσκολους καιρούς. Οι δυνατοί άνθρωποι δημιουργούν καλούς καιρούς. Οι καλοί καιροί δημιουργούν αδύναμους ανθρώπους. Και οι αδύναμοι άνθρωποι δημιουργούν δύσκολους καιρούς. Ας το σκεφτούμε αυτό και σκεφτούμε που είμαστε και κατάμε.
3: Και παντός καιρού τι είναι?
4: Παντός καιρού είναι το χειρότερο σύμπτωμα της πολιτικής ζωής στη χώρα.
2: Ισχύει. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ευχαριστώ
3: πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητοπούλου. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
2: Τώρα μπήκε όντω στην ΕΟΠ το λέει αυτό με το 20%, γιατί τα θυμήθηκα μόλι στο μυαλό μου ότι ήταν μια φορά που είχε υποθεί.
3: Ναι, παιδί μου, πρέπει να υποθεί μετά.
2: Ναι, ναι, γιατί ρε παιδί μου, να το πω, γιατί και εγώ αισθάνθηκα λίγο άσχημα. Ότι όντω ίσω δεν ήταν κομψό που το έκανε για την ώρα. Ναι, ζητώ συγγνώμη κι εγώ. Δημοσίως. Λοιπόν, την ακούσαμε την κυρία Δημητοπούλου. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Είπε, τα έβαλε σε μια σειρά, έβαλε και το λαϊκισμό στο τέλος. Νομίζω ότι ταυτίζοντάς το με τον κύριο Τσίπρα το λαϊκισμό.
3: Είπε, δεν είναι, ναι, δεν κάνω παιδί μέτωπο, αλλά ταυτόχρονα είπε ότι
2: είμαι μέρος. Απέναντι σε αυτό και βάζει το λαϊκισμό, που το νομίζω ότι ταυτίζει με τον κύριο
3: Τσίπρα. Είναι ο βασικός εκπρόσωπος του λαϊκισμού.
2: Και είπε, νομίζω ότι ο κύριο Νιφούδη ήταν που είπε χθες ότι δεν υπάρχουν συνεργασίες με το Πασόκ. Κάπως έτσι που έκλεισε την πόρτα στην ιστορία του Πασόκ. Και αυτό ήταν μάλλον το πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Διαμαντοπούλου, χαρά μας πάντα να τη φιλοξενούμε από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και στην πολιτική, νομίζω εγώ, από τα κορυφαία στελέχη. Και να πω κάτι. Στην πολιτική, εγώ πιστεύω πάντα ότι τα πρόσωπα που έχουν κάτι να πούνε και είναι σημαντικά, ό,τι και να λένε, έχουν φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους.
3: Σωστό.
2: Τα άλλα όλα είναι, πώς το λένε, είναι ξενέρωτα.
3: Πάμε.
2: Λέει ο Μάρκος, καλημέρα κύριε Σκουρή, με πολύ θυμό με το Πασόκ. Θέλετε να ακούσετε αυτά που θέλετε εσείς? Δεν τον είδα καθόλου θυμωμένο, κάθε άλλο. Ίσα ίσα. Λοιπόν, Εφη θα σου απαντήσει. Δεν στο μήνυμα της Εφης, γιατί έχεις ένα στιγμή. Λοιπόν, ένα γρήγορο. Ένα θέμα που υπάρχει εδώ και τρία χρόνια στην Εγνατία Οδό. Ο Γιώργος, ο φίλος μας, πριν φτάσουμε στην Εγουμενίτσα, έχει κόνους ότι γίνονται εργασίες. Έχουν μονοδρομή στην Εθνική Οδό, το ίδιο και μέσα και στα καινούργια τούνελ χωρίς εργασίες. Να το διασταυρώνετε και το ψάξετε, λέει. Πληρώνουμε σαν βλάκες κανονικά τα διόδια και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Ευχαριστούμε. Και ένας άλλος φίλος μας ενημερώνει ότι ο οικονόμος φορούσε κράνος, έκανε αναστροφή, λέει, αυτός που οδηγούσε το αυτοκίνητο παράνομη και έπεσε πάνω του. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες σου ήταν και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις τις επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Λοιπόν, να αφήσουμε τη βαριά πολιτική και να πάμε σε ένα θέμα. Είναι το πρώτο θέμα.
1: Να αφήσουμε για λίγο, γιατί πριν από λίγο είχαμε την ανεξαρτοποίηση, όπως σας είπαμε, των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Μα αποχώρησαν μαζί για 150 στελέχη. Μένει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Έφυγαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Σέφη Αξιόλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεμπέκ, Μερός Πιτζούβη και Θεανού Φωτίου. Αλλά έχει αναξαρτοποιηθεί και ένας
0: μειονοτικός.
1: Μένουν 4 δηλαδή. Αυτά προς το παρόν. Και εκεί ας πούμε ότι πρόσωπο της ημέρας θα το έχουμε αύριο στην εκπομπή γύρω στις 10:20. Πάμε.
0: Γύρω Χαρίτσι.
1: Θα δούμε. Λοιπόν,
0: μετά θα σε ρωτήσω για τους 40 που είπες τα τελευταία 4
1: την εβδομάδα.
0: Λοιπόν, βλέπω ένα θέμα πρώτο στην απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Λοιπόν, Γιώργος Μάλτς, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σωτήρη και Βασίλη. Θα λέγαμε ότι το κείμενο είναι προς επεξεργασία και αναμένεται να από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και αναμένεται να καταστήσει στη Βουλή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
0: Αφορά 1,5 εκατομμύριο φιλέτες στον ΕΦΚΑ.
2: Είναι η εξαγγελία, αλλά η εξαγγελία για τις 72 δόσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, αλλά εδώ μπαίνει και ένα καινούριο θέμα που ουσιαστικά δεν είναι γνωστό. Στις 72 λοιπόν δόσεις θα μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση υπαγωγής στην ίδια ρύθμιση, έχοντας και χρέη μέχρι το 2023, να σημειώσουμε εδώ, έχοντας και χρέη από άλλες ρυθμίσεις, δηλαδή πέρα αν έχασε τις 120 δόσεις που, ή τις 72 δόσεις που ίσχυαν
0: του παρελθόντος.
2: Ναι, του παρελθόντος, θα μπορεί να εντάξει τα χρέη χαμένων δόσεων σε 12-24 δόσεις που είχε μέχρι το 2023 και τις απόλυσε. Αυτή είναι η διαφορά
0: που δηλαδή θα μπουν στις 72 δόσεις και αυτά και
2: θα
0: αυτές
2: μπορεί να βάλει όποιες άλλες
0: ό,τι οφείλει εν πάση περιπτώσει στον ΕΦΚΑ,
2: ό,τι οφείλει μέχρι το 2023. Του 2023. Για τις αλλαγές προβλέπεται για την κάλυψη της πρώτης δόσης θα συνυπολογίζονται τα εισπραχτέντα ποσά από ουσιαστικά από πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του φιλέτη μετά την αίτηση υπαγωγής του στη ρύθμιση. Έχει και ένα δισαβαντάζ όλη αυτή η ιστορία και δεν ξέρουμε πόσο θα οδηγήσει, γιατί παιδιά υπάρχουν υπάρχουν και κακοπληρωτές, δηλαδή άνθρωποι, μικρομεσαίες κυρίες επιχειρήσεις που πληρώνουν 1-2 δόσεις 3 σε κάθε ρύθμιση, παίρνουν την ασφαλιστική ενημερότητα ανάλογα τι θέλει ο καθένας άλλος και σταματάνε μετά να πληρώνουν. Αυτό είναι μια πάγια δόση που δεν είναι μια πάγια αντίληψη η οποία δεν είναι τωρινή, έτσι προϋπάρχει από το 2000 και πιο πίσω.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο το ρεπορτάζ σου ότι περίπου το 70% των φιλετών του ΕΦΚΑ έχει οφειλές ως 15.000, είναι μικροφιλέτες και μόλις 3.000, ούτε 3.000 είναι αυτοί που χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: 3.000 που χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ουσιαστικά είναι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι ονομαστικές ή ουσιαστικά έχουν πτωχεύσει και δεν έχει γίνει ακόμα δεν έχουν γίνει ακόμα οι κατασχέσεις από τον ΕΦΚΑ ή δεν υπάρχει περιουσία.
0: Πότε θα είναι έτοιμο αυτό το νόμο,
2: θα
0: το περίπτωμα νομοσχέδιο?
2: Θα κατατεθεί μέσα στο μήνα.
0: Μέσα στο
2: μήνα, ουσιαστικά μέσα στο πρώτο 15ήμερο θα έχει κατατεθεί το θέμα είναι να δούμε και την εγκύκλιο τι θα λέει και πώς θα τα ρυθμίζει αυτά. Μάλιστα. Να πούμε εδώ ότι ο πρόσθετος όρος που τίθεται στα μέτρα αυτά προβλέπει ότι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης μετά την επαγωγή του φιλέτης στις 72 δόσεις μπορούν να εγγράφουν και υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του φιλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων. Αυτό είναι ένα δισαβαντάζ που δεν ξέρουμε, γιατί εδώ για να πάει ο ΕΦΚΑ ουσιαστικά να αποφύγει αυτό που λέγαμε. Δηλαδή να μπαίνει κάποιο στη ρύθμιση
0: και να φεύγει μετά από δύο δόσεις.
2: Να φεύγει όποτε νομίζει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Να σε καλά.
1: Γιώργος Μάλτης, χαιρόμαστε όταν μιλάμε με νέους αξιόλογους συναδέλφους.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο, τον Γιάννη, ο οποίος είναι στην Ικαρία. Α, και λέει δυστυχώς οι ήρεμες και λογικές φωνές όπως κυρία Διαμαντοπούλου είναι μειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα στην Ικαρία την
1: όμορφη. Συγγνώμη, πλειοψηφία είναι. Πλειοψηφία, κυρία Διαμαντοπούλου, είναι ψανότερο συνεργάτη του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ρε Δημήτρη, ως κομμάτι, ας πούμε, είναι.
1: Και εννοεί ως ύφος προφανώς ή ως οτιδήποτε. Το μόνο σίγουρο ότι είναι η κυρία Διαμαντοπούλου από τα πιο αξιόλογα στελέχη που έχει
0: συζήτηση.
1: Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης σοβαρό, με άποψη, αρχή, μέση και τέλος και οτιδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Τι θέλετε να με ρωτήσετε για τους 40 βουλευτές, γιατί πρέπει να είναι πολύ
0: γωνίες. 29 έχει σήμερα η ανεξάρτητη. Αν προσθετούν και άλλοι 7, είναι 36. Είπε την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι 4 μπροστά το νούμερο.
1: Είπαμε μπορεί να είναι 45 μπροστά το νούμερο.
0: Ναι, 45. Δηλαδή αυτό σημαίνει να προσθεθούν άλλοι 9.
1: Ναι, μίνιμουμ.
0: Μίνιμουμ.
1: Μιλάμε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα ανεξαρτητοποιηθούν. Ναι, μίνιμουμ.
0: Μήνυμα.
1: Μιλάμε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα ανεξαρτητοποιηθούν.
0: Α, μάλιστα. Α, θα έχουν λες ότι θα
1: μην αποκλείσει και μία παρέτηση.

0: όλα τα κόμματα.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Δεν του κάψουμε του ανθρώπου που είναι μια ηλικία. Ειδικά προ τα
0: Διαμαντοπούλου είναι υποψήφια στο νότιο τομέα. Δεν είναι σήμερα βουλευτή. Διεκδικεί την είσοδό τη στη Βουλή απέναντι στον κύριο Χριστίδη και οτιδήποτε. Με σταυρό κλπ. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Που θα μπορούσε να απαιτήσει να μπει στο επικρατεία. Α πούμε
0: λέω. Και να τη βάλουν να μπορεί να απαιτήσει. Φαντάζομαι να πάρουν πολύ καλύτερη. Και πάει στη μάχη του σταυρού. Έτσι είναι και μικρό πράγμα.
1: Επικρατεία νομίζω θα πάει και ο εκπρόσωπο γιατί μετά που θα βρουν εκπρόσωπο για την περίοδο των προεκλογών. Προεκλογική, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λογικά θα είναι.
0: Και στο... ο κ. Τσουκαλάς επίσης ένα συν. Θα τον έχουμε εδώ την Πέμπτη.
1: Και εκείνο είναι πραγματικά ένα από τα πολύ θετικά του ΠΑΣΟΚ. Έχει τα θετικά του βέβαια. Όπως όλα τα κόμματα. Επίσης μέσα στα ίδια κόμματα υπάρχουν άνθρωποι που για άλλους είναι θετικά, για άλλους αρνητικά. Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει φανατικούς φίλους και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έχει φανατικούς ψηφοφόρους και φίλους και έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, παιδιά, ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει.
0: Περίοδο,
1: ναι.
0: Την περίοδο 12-15,
1: ναι.
0: Πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ λέγανε ότι ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης
1: ναι.
0: είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Αποτελεσματικό τον λέγανε, το θυμάμαι.
0: Έτσι,
1: αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς τον Άδωνη Γεωργιάδη
0: είναι
1: ότι δεν κρύβεται αυτό. Ότι ναι. ποτέ του δεν κρύφτηκε, ποτέ, σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι στα δύσκολα σφυράνε. Κοιτάνε του τα βάνη και σφυράνε και κοιτάνε μετά. Όχι, λέω, αυτοί δεν μπορούν να γίνουν ηγέτες ποτέ, αυτοί που κρύβονται.
0: Καλά, μην ορκίζεσαι, βασίζεται έτσι κάσα.
1: Άλλους έχουμε στο μυαλό μας, μάλλον.
0: Σωστό, σε αυτό έχει δίκιο.
1: Εγώ έχω ένα στο μυαλό μου συγκεκριμένα, δεν έχω πολλούς.
0: Λοιπόν, βασίζει Ντέτσικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
1: Και αμέσως μετά άκουσα τη φωνή της Νίκης Λιμπεράκη. Τώρα
0: πήγα έξω.
1: Οπότε θα ακούσετε την Νίκη Λιμπεράκη και εμάς πρώτα. Θες με το καλό αύριο σε 9 το πρωί. Γεια σας.
2: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.

0: Wax FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να

0: ιδιοκτησία. Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε φορά.
4: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά.
4: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
3: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Με υγεία, αγάπη και καλό μήνα φυσικά, σωστά. Ποιος χαλάρισε εδώ πάντα, έγκριτος, έγκυρος τους δυνατούς ηχολήπτες του ελληνικού ραδιοφώνου. Έχει φύσει το δικό του αποτύπωμα. Πάνω απ' όλα όμως θα είναι αρεστό στην καρδιά μου, στη συνείδησή μου λόγω συλλογικών προτιμήσεων. Τα λέμε και αυτά. Δεν το κρύβουμε άλλωστε. Λοιπόν, κυρία, τη βλέπω. Δεν είσαι καλή κατάσταση, πρέπει να έχεις φάει λίγο γκρίνια, σε βλέπω. Λοιπόν, πω μόνο η δύναμη, τι να πω. Φίλες και φίλοι, σωστά καταλάβατε. Η εκπομπή αρχίζει με το Διονύση Βερβελέ στο μικρόφωνο, γιατί σήμερα, όπως είχε προαναγγείλει, δεν θα είναι εδώ ο Κώστας Γκότζος. Οπότε, επειδή είμαι σίγουρος ότι απανταχού. Μην του πω ρουφιάνου, είναι βαρύ, ρε φίλε. Απανταχού. Κομιστές πληροφοριών, ειδήσεων, όπως θέλετε. Αν θέλετε να κάνουμε μια πραγματικά καλή εκπομπή σήμερα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο 211-10-80-880. Εκεί που σας περιμένει η κυρία Ειρήνη Λεγάκη για να σας πει μια ωραία καλησπέρα, να σας περάσει στον αέρα και να συζητήσουμε για ό,τι συμβαίνει γύρω από τη ζωή μας, γύρω από τον σύλλογο που αγαπάτε. Είχαμε Champions League, δεν τα κατάφερε η Arsenal τελικά, κατέληξε στα πέναλτι στην Paris Saint-Germain και γι' αυτό μπορούμε να συζητήσουμε. Αρχίζουν αύριο τελική Α1 μπάσκετ με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα έχουμε ψωμί μπροστά μας, αρκετό να αναλύσουμε, με παρέμβαση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση Παναθηναϊκού και μήνυμα στους παίκτες να πάρουν το πρωτάθλημα. Γενικότερα δεν βαριόμαστε ποτέ, μεταγραφές να τρέχουν, διάφορα σενάρια. Η ΑΕΚ μέσα από το Κυριακό πήρε παίχτη, έτσι, πήρε τον Ζούμπκοφ, ο οποίος είναι ένας εξτρέμ που ήταν στην Τραμπζονσπορ, Ουκρανός, καλός εξτρέμ, θα δούμε, χτυπάει νωρίς η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι και γενικά σε άλλα νέα. Είχαμε και πίνακες διαιτητών σήμερα, με μεγάλο μήνυμα βέβαια, την παραμονή του κύριου Λανουά, του Γάλλου αρχιδιαιτή. Φωνάζαν όλοι και σήμερα έμεινε ένας να φωνάζει, μόνο ο Ολυμπιακός καταψήφισε για τον Γάλλο αρχιδιαιτή. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, υπέρ της παραμονής του και έτσι συνεχίζουμε με το Μεσιέ Λανουά σε θέση αρχιδιαιτητή και για το επόμενο διάστημα. Κατά άλλα, έχει αρκετή ζεστή έξω, νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι. 28, 29, 30, ανάλογα την περιοχή, αλλά όταν μέχρι πριν λίγο καιρό έρχονται τις βροχούλες και όλα αυτά, θα είχαμε τα ζητήματά μας να φαίνονται κάπως τώρα τα πράγματα. Αλλά δεν μασάμε πουθενά. Και επειδή δεν μασάμε πουθενά, καλησπέριζουμε ως πρώτο ακροατή, έναν δυνατό ακροατή όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτές τις εκπομπές εδώ έχουμε κάνει, με τον Κώστα Κότζο, ο οποίος όπως σας είχε πει λόγω ενός προσωπικού θέματος σήμερα θα απουσιάσει, αλλά όπως είπα για νωρίτερα, είναι ευκαιρία προς κομιστές που ακούνε για να το μεταφέρουν, είναι ευκαιρία να κάνουμε μια καλή εκπομπή ραδιοφώνου σήμερα, να κάνουμε μια ωραία εκπομπή και κυρίως να μην έχουμε αυτό το podcast το πράσινο στην αρχή, το δεκάλεπτο, τη φταίει με τον Παναθηναϊκό που όλοι γκρινιάζουν, λέει, να δώσω και ένα νέο, ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ θα πάει σε ξενοδοχείο, λέει, σε όλα τα. Σε όλη τη σειρά των τελικών. Θα μείνει, λέει, εκεί. Πώς θα γίνει αυτό τώρα. Πώς θα μπουν μέσα και πρέπει μέχρι να τελειώσει 10 του μήνα, 13, με αυτά τα 5 παιχνίδια. Να δούμε. Φαίνεται, κάτι δείχνει πάντως. Υπάρχει γύρω-γύρω γκρίνια. Δεν είναι κακό για τον Παναθηναϊκό. Να μην είναι κακό για τον Ολυμπιακό, θέλω. Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο τον Πετρούπολη. Έλα, κύριε Χρήστο.
1: Γεια σου, κύριε Νίση. Καλό μήνα.
0: Να είμαστε καλά. Ναι, να είμαστε καλά.
1: Για το ΑΕΚ, δηλαδή, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, πρέπει να γίνει Αθλητική Ένωση Κολοτούμπας.
0: Όχι, αυτό που έκανα με το. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς τέτοιους. Εντάξει, φίλε, δικαιωμάτιση είναι. Μπορεί να αλλάξει συμπεριφορά, αλλά νοά, μετά να τσάρεσαι και να ψηφίσει.
1: Τι δικαιωμάτου, δηλαδή, δεν μπορεί να μας όλο τον χρόνο να μας ζαλίζει διατησίες.
0: Το πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Έκανε τη δουλειά της.
1: Ναι.
0: Κάτσε, εσύ τραγούδα τώρα. Πες εσύ, Καλαματιανά και Τσάμικα.
1: Λιόλιου ή Ελληνίδου, μάλλον Λιόλιου.
0: Λιόλιου, εγώ είμαι Λιόλιου. Εντάξει, είναι καλή και Ελληνίδου, αλλά ναι, έχω αδυναμία τώρα. Λιόλιου και έχουμε γράψει ιστορία τώρα.
1: Αυτό με τους μόνο από Ισπανία παίκτες Ολυμπιακός και τέτοια δεν το καταλαβαίνω.
0: Γιατί ρε φίλε, αυτή την αγορά ξέρει.
1: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι ρε παιδιά.
0: Αγγλία, δεν πήραμε από την Ισπανία, πάρουμε ρε φίλε. Κοιτάζουμε και όλους από Γαλλία, κοιτάζουμε παντού.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Νομίζω ότι 10 μεταγραφές θα κάνει ο Ολυμπιακός,
0: Και εκεί το βλέπω, στο διψήφι να πηγαίνει.
1: Πόσους νομίζεις από αυτούς θα πιάσουνε?
0: Εντάξει, και 6-7 να πιάσουν, καλά θα είμαστε, φίλε.
1: 6-7, μια χαρά να είμαστε, μην πιάσουν 3-4.
0: Να πιάσουν 3-4, θα μπλέξουμε.
1: Αυτό...
0: Να έχουμε ζητήματα.
1: Θα έχουμε ζητήματα. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στο Βαγγέλα, όπως σου έχω πει, η μεγάλη μου καψούρα αυτός ο πρόεδρος. Δεν τον αλλάζω, δηλαδή, δεν πάνε να λένε ότι δεν βγάζει λεφτά, δεν κάνει και τέτοια. Ναι, ότι με τις μεταγραφές και πέρυσι δηλαδή ότι πήρε 120 εκατομμύρια και έβαλε μόνο 15-20 πόσα έβαλε, ναι, είναι καψούρα μου ο Βαγγέλας και όλο το επιτελείο του Ολυμπιακού δηλαδή, δίπλα ο Καραπαπάς και τέτοια. Αυτό το παίκτη που πήρε η ΑΕΚ το ξέρεις εσύ?
0: Ναι, τον έχω δει, εντάξει, δεν ξέρω τον παίκτη.
1: Α, ναι.
0: Καλός παίκτη είναι, φίλε, καλός παίκτη είναι, ναι, εντάξει, θα δείξει τώρα τι,
1: ναι.
0: Το τι φαίνεται με το τι θα δούμε στη Σούμα. Ναι. Και ο Κουτέσα όταν ήρθε φαινόταν, νομίζω ότι ναι, και δεν βοήθησε όσο περίμενε η Άκουλα να κάνει μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσο για το τελικό της Champions League, τώρα αυτή η Arsenal έβαλε ένα γκολ και έκατσε τώρα 18 παίκτες πίσω και τέτοια. Εντάξει, παίξε και λίγο μπάλα, αδερφάκι μου.
0: Και εγώ νομίζω ότι αυτό πλήρωσε το τέλος.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ακριβώς.
0: Την περίμενα πιο τολμηρή, ρε φίλε.
1: Πιο τολμηρή, ναι, ναι, ακριβώς, πιο τολμηρή. Όσο για τα παιχνίδια του μπάσκετ είναι δύσκολα. Μην νομίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλή ομάδα και τέτοια. Καλή ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός. Άμα δεν είμαστε σοβαροί θα έχουμε μπλεξίματα στη σειρά με τον Μπασκελά. Και εγώ, όπως είπα για τον Βαγγέλα, έτσι έχω εμπιστοσύνη και στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Ο φίλος μου ο Κώστας δεν λείπει σήμερα, ε.
0: Ο Κώστας, ναι, σήμερα λείπει, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι εδώ όμως αύριο, όπως ήταν κάποτε το Πασόκ, ενωμένο δυνατό.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Το καινούριο Πασόκ είναι άλλη ιστορία. Εντάξει,
1: το καινούριο Πασόκ είναι πάει χωρίς τη διαβάζω.
0: Δηλαδή, άμα φτιάχνει κόμμα άλλος μια εβδομάδα και το περνάει στη δημοσκόπηση, υπάρχει θέμα, ρε φίλε.
1: Μπράβο, εντάξει. Δηλαδή, μόνο αυτός και η Καρτσιάνη το περνάει.
0: Ποια.
1: Ναι, ναι. Παρόλο που για μένα, δηλαδή ο Χριστίδης, ο Δοδονής έχει καλά παιδιά. Έχει παιδιά νομίζω με ήθος αυτή τη φορά και τέτοια. Κάτι δεν κάνουν καλά εκεί στο Πασόκ. Πρέπει να το ψάξουν, να δουν, κάτι δεν κάνουν καλά. Λοιπόν, Διονυσάρα μου, έτσι σε πήρα να πούμε.
0: Να σε καλά, ωράκι μου, να σε καλά.
1: Τα λέμε.
0: Να σε καλά, αδερφέ.
1: Yeah.
0: Να σε καλά. Λοιπόν. Πάμε, πού πάμε, θες εσύ τέτοιο, θες να πω ότι περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα άλλο καινούργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου η τύχη κορνάει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκίνητου του Ridges Casio Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών, παίξε υπεύθυνα. Θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμματάκι και μετά στο Βασίλη Νέα Ιωνία και σε όποιον άλλο φίλο καλέσει στο 211 10 80 880 είναι τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας, εδώ πάντα. Σας περιμένουμε για να τα πούμε την ώρα που έχει βγει ότι ο Γιάγια Τουρέ ετοιμάζεται να αρχίσει την προπονητική του καριέρα που στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Θα αργώσει την Μπρατισλάβα όλη. Καταλάβες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Παρνίθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnitha. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Το πρόγραμμα αποφύτων.
15: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay.

0: για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: 19 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είναι κουμπί στο 91. Σήμερα στο μικρόφωνο Διονύσης Βερβελές, ο κύριος Κώστας Γκότζος. Είπαμε από αύριο εδώ. Λέγει υπομονή, η φαν, ό,τι θέλετε. Και παρακαλώ οι κομιστές, όπως μεταφέρετε την πραγματική διάσταση. Την Παρασκευή να θυμίσω ότι η εκπομπή με την επέτειο του Conference League στάθηκε στο πλευρό του κύριου Γκότζου. Έκανε τα πάντα, κέρασε καφέ, έφαγε καλαμάκια εδώ και τα λοιπά, τα σουβλάκια. Λοιπόν, έχει έρθει και ένα άλλο κέρασμα από φίλο της εκπομπής, το οποίο σήμερα θα το χάσει βέβαια, που το έχω καταλάβει. Δεν πειράζει όμως, είναι για μας εδώ πίσω, ολυμπιακές ψυχές που έχουμε μείνει. Όσοι πιστοί προσέλθετε, για να τα λύσουμε όλα. Κώστα μου, δεν πάω να κάνω κάτι, ας ήσουν εδώ σήμερα, δεν πάω. Ο κόσμος γιορτάζει πολλές μέρες. Ακόμη περιμένουμε να δούμε. Α, έχει τέτοιο σήμερα. Πότε είναι η επέτειος του Γουέμπλι, ρε? Σήμερα ή αύριο? Σήμερα είναι. Σήμερα δεν είναι? Ε? Γκοτζός, στείλε τίποτα, αγόρι μου. Στείλε εδώ που τη γιορτάζεις. Πάμε στο Βασίλη Ευνεονία. Ελά, Βασίλη.
1: Γεια σου, Διονύση.
0: Ελά, φίλε. Τι έγινε, υγεία? Να είμαστε καλά.
1: Ευτυχώς που παίρνω Ολυμπιακός καρατίτλο και πρώην και κάτι παραπάνω ο Κώστας.
0: Πρώην Κώστας, δεν έχει ανάγκη τον Ολυμπιακό του τίτλου. Εμείς έχουμε. Εγώ τον πειράζω. Δεν μας άρεσε αυτός πουθενά. Να τόσο. Άλλωστε τον Κώστα τον έχω, τον πλασάρω έτσι, τον έχω για γευσηγνώστη, ρε φίλε. Είναι δηλαδή πάντα, δεν πρέπει να έχεις ένα στην παρέα που να ξέρεις αν είναι καλό το φαΐ, αν αρέσει το ένα, αρέσει το άλλο κτλ. Εγώ έτσι τον έχω βάλει στην κρίση στο δικό
1: μου. Μα κάποιος πρέπει να έχει άποψη.
0: Αυτό λέω. Ο Γκότζος έχει άποψη.
1: Βέβαια. Για όλα τα θέματα.
0: Καλά, αυτό είναι. Αυτό δεν χρειάζεται να το αναλύσει.
1: Είναι παντογνώστης.
0: Αυτό είναι γνωστό, φίλε μου. Αυτό είναι και. Εντάξει, τώρα μην πιάσω και το πολιτικό κομμάτι. Είναι ο άνθρωπος, δεν έχει
1: σύνορα. Το πολιτικό είναι άπεκτος.
0: Άσχετος είπες.
1: Άπεκτος.
0: Α.
1: Κοίταξε, να πω κάτι για την πληροφορία για τον αρχιδιαιτητή.
0: Όπα, έρχεται μήνυμα, Μισό λεπτό, Κώστας Γκότζος. Διονύση, συγγνώμη που δεν είμαι και έχω στο Λονδίνο μια δουλειά, μου λέει. Μάλιστα, το μεταφέρω εδώ, κύριε Γκότζο, όπως το στείλατε. Εντάξει, όμα θέλετε να δώσετε παραπιστότητα λεπτομέρειες στο κοινό που ρωτάει. Εδώ είμαστε. Για πάμε.
1: Απλώς θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον αρχιδιαιτητή και το πόσο ωραία το στήσανε, το παίξανε και το τελειώσανε η πλειοψηφία των ομάδων.
0: Ναι.
1: Εκεί που, και θα θυμάσαι πολύ καλά, Διονύση, σχεδόν όλες οι ομάδες ήταν δυσαρεστημένες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αφήνω έξω την ΑΕΚ, η οποία το έπαιξε και θα έλεγα πολύ διπλωματικά, τους βγάζω το καπέλο, πραγματικά.
0: Σούπα, δεν ξέρω, νομίζω από τη μία μπορεί να είναι έτσι που το λες, από την άλλη μπορεί να είναι και παγίδα η φάση όλη αυτή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί η ΑΕΚ τώρα, ρε φίλε, αν αύριο μεθαύριο διοικητή, πώς θα βγει να φωνάξει το Λανό, θα πει, δεν το λέω ότι θα φωνάξει, θα φωνάξει. Μη σας, δεν δείχνει δηλαδή ότι θα κολλήσει. Απλά ξέρεις.
1: Θέλω να πω όμως, οι υπόλοιπες ομάδες. Τώρα δεν ξέρουμε ποιες ψήφισαν Λευκό, είναι 2-3 ομάδες που ας πούμε διαφοροποιήθηκαν, έστω με το Λευκό ή με το να μην ψηφίσουν. Έχει την εντύπωση ότι δεν συνεργάστηκαν με την ΑΕΚ, ήταν αυτόνομη η ενέργειά τους. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παράδειγμα, ένα παράδειγμα, έτσι τυχαίο φέρνω.
0: Παναθηναϊκός, φίλε, και να δεις κάτι, δεν είχε πολύ φωνάξει το Λανό. Είπα και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω μια δήλωση του Αλαφούζου υπήρχε.

0: που θεωρούσε ότι περισσότερο έχει αδικήσει την Κηφισιά. Κατάλαβες. Αυτό έχει γίνει.
1: Πάντως,
0: αυτό
1: εγώ πιστεύω ότι συναλλαγή με τις περισσότερες ομάδες, με την ΑΕΚ υπήρχε.
0: Να σου πω, δεν ξέρω, έχω τέτοια...
1: Τέλος πάντων.
0: Έχω τέτοια ένδειξη.
1: Τα δείξει. Τώρα, να πω και κάτι για το μπάσκετ. Σαφώς και είμαστε σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Αλλά από ό,τι βλέπω, η ομάδα δεν πετάει τα σύννεφα. Και πώς θα πετάξει, άρρωστε, αφού έχει δείξει πολύ ωριμότητα και σοβαρότητα. Και θα πρέπει, όπως μπήκε στο τελικό και στους περσινούς τελικούς, έτσι να μπει και φέτος. Δεν ξέρω τώρα ο Παναθηναϊκός γιατί τα κάνει αυτά, οι δηλώσεις, θα τους κλείσει στο ξενοδοχείο, κάτι τέτοιο διάβαζα τώρα, δεν ξέρω αν ναι, το διάβασα και σωστά. Θα τους κλείσει στο ξενοδοχείο όσο κρατάνε οι τελικοί, οι δηλώσεις του Αταμάν ότι καλή ομάδα Ολυμπιακός, σωστά το, καλώς το πήρε το κύπελο, την Ευρωλίγκα, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, τι θα λέγανε ότι θα το χάσουμε. Αλλά πιστεύω ότι κατά βάθος το φοβούνται πάρα πολύ το παιχνίδι. Ή εκτός κι αν συμβαίνει κάτι άλλο.
0: Τι να σου πω ρε φίλε, δεν νομίζω ότι δεν το φοβούνται. Τι είναι να συμβαίνει δηλαδή άλλο.
1: Εσωτερικά. Αν δεν είναι καλά εσωτερικά. Τι να πω. Πάντως εγώ στέκομαι στον Ολυμπιακό που προσωπικά με ενδιαφέρει και πραγματικά χαίρομαι γιατί μέχρι τώρα έχει κάνει τον κόσμο του υπερήφανο.
0: Για δούμε.
1: Και πιστεύω ότι θα δούμε καλά παιχνίδια.
0: Μακάρι, μακάρι να
1: δούμε. Τώρα το θέμα είναι και η διαιτησία.
0: Αλλά σου λέω και ο Ολυμπιακός, εντάξει δεν μου φαίνεται ότι επειδή είχε γίνει το 13, σου θυμίζω ο Ολυμπιακός είχε χάσει και πάρει την Ευρωλίγκα όταν είχε χάσει το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Με 3-0 νίκησε, αν θυμάμαι καλά κιόλας. Νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Εντάξει, δεν είσαι καλή ψυχολογική κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Και το χτύπημα να πάρει ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι σοβαρό. Έτσι. Αλλά από την άλλη, ρε φίλε. Εντάξει, τι να σου πω. Το δούμε.
1: Τώρα για το ποδόσφαιρο, τι γνώμη έχεις και τι ενημέρωση έχεις, ο σχεδιασμός προχωράει. Της νέας χρονιάς.
0: Για το ποδόσφαιρο ο σχεδιασμός δεν γίνεται να μην προχωρήσει, γιατί αν δεν προχωρήσει σε σχέση με πέρυσι, βλέπω ήδη πολλές αλλαγές, πολλές αποφάσεις για αλλαγές. Η λυμένη απόφαση του προπονητή να πάει εξτρέμο Ροντινέ αν μείνει εδώ. Ο Κωστίνια να έχει συμφωνήσει με την Brighton, δηλαδή μάνι μιλάμε για δύο δεξιά μπακ. Η λυμένη απόφαση να φύγει ένας από τους Μπρούνο Ορτέγκα με πιθανότερο το δεύτερο. Μάνι μιλάμε για ένα αριστερό μπακ. Μάνι μιλάμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει δύο στόπερ. Δεν τα βλέπω απλά φίλε εγώ τα πράγματα.
1: Άρα είμαστε στο σκαρτάρισμα τώρα και μετά στο συμπλήρωμα.
0: Ναι, εντάξει, παράλληλα θα πηγαίνει βέβαια. Απλά σου λέω, έχεις χρόνο μπροστά. Θα το δούμε πώς θα κουμπώσει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι... δηλαδή 29 Ιουνίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία, αρχές Ιουλίου θα πας στην Ολλανδία. Θέλει τον τρόπο του.
1: Αυτό και το θέμα του γηπέδου παγώνει, έτσι.
0: Δεν βλέπω κάτι. Περιμένω και τη συνέντευξη τύπου του κ. Μαρινάκη που έχει προαναγγελθεί για τον Ιούνιο. Μέσα αυτό το μήνα, οπότε περιμένουμε να δούμε. Γιατί έχει ενδιαφέρον, βλέπεις κάθε μέρα βγαίνει και όλο και κάτι καινούριο εδώ στον ορίζοντα.
1: Ναι, γιατί ακόμα και με το ΣΕΦ δεν έχουμε κάτι οριστικό. Ναι. Έγινε διορισμό.
0: Έγινε, να σε καλά.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Βασίλη. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή 211-10-80-880. Λοιπόν, συνεχίζει, δίνει και διευκρίνηση. Μαζευόμαστε και λέει για την επέτειο του Γουέμπλεϊ. Και αυτό είναι στο Λονδίνο. Σωστός. Και έρχεται μήνυμα με φωτογραφία. Το εντοπίσαμε στο Λονδίνο να έχει παραγγείλει πάπια Πεκίνου και να κάνει την πάπια για την περίπτωση του Λανουά. Ορίστε. Μετά. Νομίζω ότι λέμε πάρα ψέματα. Θα του τη στείλω κιόλας. Μεταξύ εδώ είναι γαμπρός, έτσι. Για βουλευτής κατεβαίνει. Τρομερό μαλλί έχει ρε φίλε πάντως. Ωραίος, τον παραδέχομαι. Μπορείς να έχει και την κομμότρια μου. Κάτσε να του στείλω αυτή τη φωτογραφία, δεν γίνεται να τη χάσει αυτή τη φωτογραφία. Να πάμε να τη στείλω. Να το του στην Αγγλία. Λοιπόν, είπα νωρίτερα για Τουρέ. Έτσι, Σλόβα Μπρατισλάβα, έχει βγει η φήμη. Προχωράει, δεν είναι θέμα φήμης. Έχει σε εξέλιξη βουλιαγμένο Ολυμπιακός τέταρτος υλικός του πόλο γυναικών. Στο 3-3 είναι το παιχνίδι, από ό,τι βλέπω. Έτσι. Τι ωραία περνάμε, ρε φίλε. Έχει ψωμί ιστορία, έχει ψωμί ιστορία. Πολύ ψωμί ιστορία. Εδώ. Τώρα για να συνεχίσω αυτό που λέγαμε το Βασίλη όσον αφορά στο κομμάτι Ολυμπιακού. Δεν βλέπω το λόγο πως δεν θα φτάσει στους 10 παίκτες αλλαγές ο Ολυμπιακός, φίλε. Δηλαδή μόνο και μόνο από αυτό που σου είπα. Μάνι μάνι το τερματοφύλακα το δεύτερο και το τρίτο που αλλάζουν. Χαφ να έρθει ο Λόπεθ, να έρθει κι άλλος. Εξτρέμ θα έρθει σίγουρα ένας μίνιμουμ. Στην επίθεση πάλι θα έχουμε αλλαγή, δηλαδή πολύ σκληρά, δηλαδή αν πεις με εκτόσεις, με δηλαδή να πας στο 8-9. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι παράλογο να φτάσουμε και στο 10, έτσι. Στον αριθμό των παικτών που μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι φαν των πολλών αλλαγών, είναι γνωστό αυτό της πάση. Έτσι, αλλά για να καταλάβει, για να πει και ο ίδιος δηλαδή ότι αυτή τη φορά πρέπει να αλλάξουν πράγματα, νομίζω ότι οι άπαντες καταλαβαίνουν ότι η ιστορία στον Ολυμπιακό έχει αλλάξει για τα καλά και στην προσέγγιση και το πώς το έχουν στο μυαλό τους, και κυρίως ο προπονητής, ο οποίος ήταν κάπως εμφυλακτικός σε αυτό το κομμάτι, ίσως και ο ίδιος βέβαια, να κατάλαβε ότι ο Ολυμπιακός, η ομάδα αυτή η οποία κατάφερε να πάρει το conference, να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, να πάρει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο Ελλάδας, να πάρει και το Super Cup, έκλεισε το κύκλο της και ουσιαστικά πρέπει να μπουν και νέα πρόσωπα για να μπορέσει να αλλάξει και έτσι.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Σύντομα στο ρόστερ των Ερυθρολεύκων. Έχουμε όμως δρόμο για όλα αυτά. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή 211 1080 880. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Ένας φίλος εδώ με ρωτάει για τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού. Ναι, εντάξει, νέα φανέλα, αδερφέ, τι να σου πω, νομίζω μου αρέσει περισσότερο από την περσινή, να είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω ότι μοιάζει πολύ με αυτή του 2022-23. Τη χρονιά δεν είχε πάρει Ολυμπιακός το Μαρσέλο και το Χάμες. Βλέπω αρκετά κοινά στοιχεία δηλαδή, όπως οι τέσσερις ρίγες, περισσότερο κόκκινο στο χρώμα. Το θέμα είναι κάτι που μου το έστειλε και νωρίτερα ένας φίλος εκεί, ο Κροατής, ο Χαράλαμπος, να είναι καλά. Έχει βγει φανέλα με τιμή στο εξωτερικό στα 100 ευρώ. Έτσι και χωρίς τύπωμα. Δεν είναι θέμα των συλλόγων. Πρέπει να ξέρετε ότι γενικά υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής από τις εταιρείες, οι οποίες έχουν πολύ σημαντικό μερίδιο στο κέρδος από την κάθε φανέλα. Και όχι μόνο έχουν σημαντικό μερίδιο στο κέρδος, έχουν και ρήτρες με τις ομάδες για συγκεκριμένη χρήση της μπουτίκ τους, το τι πρέπει να πουλήσουν για να καλύπτουν συμβόλαια, για να συνεχίζουν τις συνεργασίες. Υπάρχουν ομάδες, μην πάτε μακριά, δείτε και την φανέλα της Εθνικής που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, τώρα χρειάζεται να αναφερθώ σε μάρκες και όλα αυτά, που έχει πάει στα 150 ευρώ. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνω, δεν είναι λίγα τα χρήματα, κάθε άλλο, αλλά από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με τις εταιρείες και όχι τόσο με το κλαμπ. Άλλωστε και ο κόσμος καμιά φορά, επειδή κάνει μια λογιστική πράξη και λέει να δώσουμε, λέει, 100.000 φανέλες, βέβαια πάρουμε αυτό το μπέτ, ξέρω εγώ, θα βγουν από τα έσοδα. Δεν έχετε καμία εικόνα της φανέλα, έχει η ομάδα 50-60 ευρώ κέρδος. Μην πάτε το μυαλό σας σε τέτοια εικόνα, κάθε άλλο. Πολύ μικρότερα τα ποσοστά και πολύ μικρότερο και το περιθώριο κέρδους για τους συλλόγους.

0: Λοιπόν, μια έλεγαμε νωρίτερα για το μπάσκετ, να πούμε ότι είμαστε αντίστοιχη μέτρηση. Αύριο στις 9 το βράδυ, το πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, αίτητος στη χρονιά. Αυτό που βγαίνει για το, από το ρεπορτάζ είναι ότι δίνει τη μάχη του για να προλάβει το παιχνίδι ο Λούκας, ο οποίος είναι με ενοχλήσεις. Έκανε νομικό πρόγραμμα και την Τρίτη. Και πολύ πιο δύσκολη φαίνεται η περίπτωση του Ρογκαβόπουλου. Μάλιστα υπήρχε και δήλωση πριν του Αταμάν, ο οποίος είπε έκανε θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω λέει δύσκολα θα είναι, αλλά ο Λούκας νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία πριν το παιχνίδι να δοκιμάσει και να αποφασίσουμε αν μπορεί να παίξει. Και φυσικά το ρόστερ μας από τους ξένους. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα σοβαρό, γιατί ο Λούκας είναι μια υπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, από πολλούς φάνηκε στα μάτς με τη Βαλένθια. Βέβαια θα πει κάποιος στο Παναθηναϊκό ξεκίνησε με τις δύο νίκες. Εντάξει, μια κουβέντα και δεν είχε φανεί η απουσία, αλλά νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό το όλο κόνσεπτ όπως έχει προκύψει με το Σόρτς και με τις διαφωνίες, με το πως ουσιαστικά τον έβγαλε εκτός κάδρου. Να πούμε ότι και φέτος το Super Cup θα γίνει στο Παγκρίτιο, για το ποδοσφαίρο αναφερόμαστε τώρα, στο 12 Αυγούστου αυτή τη φορά. Δεν θα πάμε στο μοντέλο το περσινό, που Ολυμπιακός και Όφη έπαιξαν ουσιαστικά το στις αρχές Γενάρη, ήταν το πρώτο μάτς για το 2026. Αυτή τη φορά το Super Cup έρχεται πιο πίσω, πάει ουσιαστικά όπως το είχαμε μάθει παλιότερα και όπως μας το έχουν μάθει οι Ισπανοί από την πλευρά τους. Μπαίνει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Όφη για το Super Cup. Ακούτε Παραπολιτικά, εδώ στο 90,1 είμαστε πάντα, είναι εκπομπή στο 91. Χωρίς τον Κώστα Κότζο σήμερα λόγω προσωπικού θέματος, θα είναι κανονικά αύριο εδώ μαζί μας το παλικάρι μας, το οποίο έχει πεταχθεί στο Λονδίνο, όπως επιβεβαίωσε με μηνύματα του, τα οποία έχουμε στη διάθεση του κοινού και οποιοδήποτε εισαγγελέα χρειαστεί, ότι είναι στο Λονδίνο και μάλιστα με αποκάλυψε του φίλου του Αντρέα, του ακροατή μας, να απολαμβάνει την πάπια του εκεί. Δεν ήξερα ότι είναι φαν της πάπιας. Δεν θέλω, που είχα πάει 9 ευρώ και που λες καλά μια φορά. Μας έβγαλε ένας άνθρωπος να είναι καλά, ένας Έλληνας, και δίπλα στο, στη γέφυρα του Μανχάτα να πάει μας κάνει το τραπέζι. Μας πήγαινε σε ένα Ασιάτικο και βγάλανε, φίλε, ένα καρότσι που θα φέρνουν με τα πουλιά να κρέμονται. Φίλε, δεν έφαγα. Περίμενα το βράδυ, με έπιασε ένα πράγμα, δεν μπορούσαμε τίποτα. Είχα να μαζί, καθάρισε ότι πάπια υπήρχε, δεν μπορούσα, φίλε, δεν μπορούσα ψυχολογικά. Που δηλαδή μικρός στις τσίχλες που φέρνει ο πατέρας μου από το κυνήγι της Μάτωνα, πώς να σου το πω τώρα. Δεν γινόταν, δεν μου πήγαινε. Λοιπόν, πάμε στο κύριο Μαντσίνη, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα και καλή βραδιά, κύριε Μαντσίνη.
1: Καλησπέρα, Διονύση μου, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Δόξα τω Θεώ, θέλω να το πιάσω από εκεί, το άφησες τώρα τελευταία με τη φανέλα.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι λάτρης και ειδικά στις ρετρό φανέλες είναι,
0: ναι,
1: ψάχνομαι πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, δεν μου έκανε εντύπωση, είναι η πρώτη φορά που τη φανέλα την παρουσιάζει πρώτα πώς το λένε, ο δημιουργός, πώς, ναι, να το πω.
0: Δεν είναι, ναι, θα σου πω όμως, γιατί επειδή το έχω ρωτήσει κιόλας, δεν είναι κάποια διαρροή.
1: Πες μου λίγο, γιατί εγώ φαντάζομαι τι παίζεται, γιατί παρακολουθώ την ευρωπαϊκή αγορά και πλέον, ναι,
0: είναι,
1: όλες
0: έτσι,
1: οι ομάδες,
0: μπράβο, έτσι,
1: η συγκεκριμένη
0: έτσι
1: εταιρεία έχουν βγει ήδη οι φανέλες.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχει,
1: για την
0: έχει μπει δηλαδή, επειδή η Αντίντας έχει εντάξει τον Ολυμπιακό σε μια ιστορία από τις ομάδες και με, εντάξει, και θες και λόγω της ιστορίας με το Conference για τον Ολυμπιακό. Ότι πρέπει να εντάσσεται και αυτό και να μπαίνει και να παρουσιάζεται και με αυτό το κόνσεπτ. Εντάξει, νομίζω ότι ίσως έχει παίξει ρόλο και το γεγονός, φίλε, ότι η φανέλα δεν έχει τρελές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Θα μου πεις πάντα ερυθρόλευκη είναι η ρίγα του Ολυμπιακού.
1: Και ο Νίκης, κοίταξε να δεις, είναι η πρώτη. Επειδή σου λέω παρακολουθώ αυτή τη στιγμή τι γίνεται με όλες τις φανέλες,
0: ναι,
1: στην Ευρώπη. Δηλαδή η πρώτη φανέλα που βγάζει, η συγκεκριμένη εταιρεία, η Adidas,
0: ναι,
1: η πρώτη φανέλα που βγάζει είναι πάντα κλασική. Δηλαδή, αν δεις τώρα στην Bayern Μονάχου, βγαίνει κλασική. Δηλαδή οι δεύτερες και οι τρίτες πιστεύω θα είναι πολύ εντυπωσιακές, βλέποντας τι έχει γίνει με άλλες εταιρείες. Δηλαδή θέλω να πω και με την ίδια εταιρεία, με την εθνικές ομάδες που θα δούμε στο Μουντιάλ, οι πρώτες είναι, εντάξει, οι κλασικές, αλλά οι δεύτερες και οι τρίτες είναι, δηλαδή έχουν πάει πλέον τη φανέλα σε άλλο επίπεδο. Και βέβαια και οι τιμές είναι...
0: Πάντως για την ιστορία, νομίζω στο στο ελληνικό site, στην ελληνική έκδοση της εταιρείας που δίνει τον Ολυμπιακό, πανέβηκε η φανέλα, μετά από λίγη ώρα έπεσε, να ξέρεις, η σελίδα.
1: Κάτι... Τι ότι από παραγγελίες είναι σωστά.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, εννοώ τέτοιο, ότι δεν υπάρχει πλέον και αυτό που φαινόταν, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω αν έχει μείνει στο αγγλικό γιατί είχε βγει τέτοιο, αλλά σου λέω ότι δεν έγινε και καμιά κουτσουκέλα δηλαδή όπως έγινε.
1: Καταλάβες. Όχι, εγώ έψαξα τώρα να δω μήπως υπάρχει φανέλα στο γερμανικό το της Adidas το τέτοιο. Δεν υπάρχει, δεν έχει ανέβει ακόμα. Ενδεχομένως έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι οι δεύτερες και οι τρίτες βάσει χρωμάτων και βάσει προτάσεων...
0: Έπεσε και το αγγλικό.
1: Γιατί...
0: Τώρα μου στέλνει ένας φίλος, δεν υπάρχει ούτε στο αγγλικό. Άρα κάτι έχει γίνει με την εταιρεία και την ομάδα, έτσι.
1: Οπότε ίσως να τσαντίστηκε η ομάδα που
0: εντάξει, πήρε πρωτοβουλία. Εντάξει, δεν είναι παράλογο.
1: Ναι, ναι, είναι φίλε, άκου, πολλά λεφτά.
0: Δεν μπορώ να ξέρω και τι συμφωνία υπάρχει. Να με ειλικρινείς, έτσι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ετοιμάζει κάποιο event, είναι χορηγοί που γκρινιάζουν. Είναι πολλά, δεν είναι απλό το πράγμα.
1: Εγώ να σου πω, όταν την είδα τη φανέλα, λέω, έχει γούστο να είναι τίποτα ρε παιδί μου, παραπληροφόρηση. Αλλά λέω, επειδή παρακολουθώ συγκεκριμένα site, λέω εδώ πέρα ρε παιδί μου, εντάξει, δεν, μετά μπήκα, το έψαξε πραγματικά. Το είναι αυτή η φανέλα, ωραία φανέλα είναι, ευελπιστούμε για κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί, δεν, κοίταξε, στη φανέλα παιδιά δεν έχουμε τέτοιο, πώς το λένε. Δηλαδή, τη μια χρονιά θα είναι λίγο πιο χοντρές, την άλλη θα είναι λίγο πιο λεπτές, την άλλη εκεί που ήταν άσπρες θα γίνουν κόκκινα, τα κόκκινα άσπρα. Αυτές είναι οι επιλογές όσον αφορά την πρώτη φανέλα.
0: Εμένα δεν με χαλάει. Εμένα, ας πούμε, αλήθεια, αυτό που με ένοιαζε πολύ ήταν το κομμάτι της επαιδειακής φανέλας, η οποία μου άρεσε πολύ. Έτσι, δηλαδή η παιδιακή φανέλα του Ολυμπιακού ήταν πολύ κοντά σε αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Εντάξει, θα μπορούσαν για κάποιες άλλες πινελιές. Θέλω να σου πούμε ότι το γενικό ταμείο για μένα είναι θετικό.
1: Και ξέρεις ποια είναι νομίζω η επιτυχία του Ολυμπιακού στην επαιδιακή φανέλα. Γιατί έχω παρακολουθήσει επαιδιακές 100-120 χρονών και αυτά. Όλες οι ομάδες στις επαιδιακές έχουν πάντα χορηγό πάνω. Έχουν πάντα χορηγό. Άμα προσέξεις, όλες έχουν το χορηγό. Δηλαδή ήταν επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Γιατί εμένα μ' αρέσει η φανέλα του Ολυμπιακού χωρίς χορηγό. Δεν το θέλω, ρε φίλε. Το χορηγό μπορεί
0: εντάξει,
1: η ομάδα να τον διάλεγε. Εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, η ομάδα που απέξει με το δεύτερο, αλλά σε αυτή που βγάζει το κοινό, για μένα δεν είναι. Ρε φίλε, πώς να σου το πω, είναι μια φανέλα. Εγώ την πήρα για παράδειγμα. Την έχω σπίτι, τη βγάζω καμιά φορά, την κοιτάζω και λέω, ρε φίλε, είναι φανελάρα. Πώς να σου το πω, δηλαδή είναι άλλη άνθρωπος.
1: Είναι, μην την ψάχνεις, φοργέται, φοργέται με τέτοιο, βγαίνεις βόλτα άνετα.
0: Και είναι,
1: στη Γερμανία, έτσι, και,
0: και είναι και πολύ βασικό. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι στο, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και της Μπουτίκα κάναν τα πάντα για να πάρουν οι περισσότερες επαιδιακές φανέλες, για να πάρει περισσότερους κόσμους. Δεν θυμάστε τι γινόταν στην αρχή,
1: τι
0: είχε γίνει τότε,
1: την
0: κρίνη είχε πέσει, αυτό λέμε, εντάξει.
1: Πότε είχε βγει, το Μάρτι βγήκε, ήταν αρχές Μαρτίου. Δεν
0: είχε πέσει, ξέρω τώρα, μιλάμε τώρα στην Μπουτίκα απ' έξω.
1: Την πήρα Οκτώβριο. Οκτώβριο την πέρα μου ήρθε.
0: Να συζητάμε. Α, τώρα επειδή είσαι και φαν, για να πειράξω το φίλο μου το Γκότζο που λείπει σήμερα, δεν μπορώ να το δω.
1: Έχω. Έτσι, ανηφιάσε με λίγο να το πω αυτό, μην το ξεχάσω.
0: Και όχι, να πω, βγήκε τέτοιο ρε φίλε. Βγήκε μπλουζάκι παιδιακό για το Γουέμπλι, δεν κάνω πλάκα. Βγάλανε μπλουζάκι, το διαφημίζει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Με αφορμή τα 55 χρόνια λέει σε αυτή τη λογική.
1: Φίλε, σου έχω μπλούζα για τον Κώστα του Λιτμάνεν.
0: Για πες, για λέγε.
1: Φανέλα. Έχω φανέλα για τον Κώστα τώρα. Αν ανέβεις στην προετοιμασία, αν δεν ανέβεις, θέλω να μου υποδείξεις συγκεκριμένο άνθρωπο να τη δώσουμε στον Κώστα τη φανέλα. Γιατί εγώ το καλοκαίρι όταν κατεβαίνω πάω κατευθείαν Σάμο, δεν κατεβαίνω Αθήνα. Για διακοπές.
0: Ναι.
1: Του Λιτμάνεν είναι εκείνη την
0: φίλε,
1: την
0: σούπα μου κάνει δώρο και το βιβλίο του Λιτμάνεν τώρα που πήγα στο Άμστερνταμ. Το έχω στο σπίτι. Είναι στα φλαμανδικά βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα, αλλά τώρα με το ChatGPT θα ξεκινήσω σελίδα-σελίδα. Ναι, σελίδα-σελίδα. Δεν υπάρχει να το χάσω αυτό το βιβλίο. Δεν θα ψάξω και το κεφάλι αυτό.
1: Προετοιμασία ανέβεις, όχι
0: Αν ανέβω, μπορεί να ανέβω στο πρώτο στάδιο. Θα δω φέτος λίγο.
1: Μπράβο, είναι 2-10 ημέρα νομίζω.
0: Θα είναι 2-10 ημέρα, αλλά στο δεύτερο παιδί πρέπει να αφουσιωθούμε λίγο στο. Στη νέα Κατερίνα Λιόλη που χτίζω με πολύ κόπο βαδίζοντα τα 3 χρόνια. Τι έχω πει, δηλαδή περνάω έξω από το μαγαζί και τι δίνω.
1: Να τη χαίρεσαι, ρε φιλέ.
0: Έτσι μου λες, πρέπει να
1: σου... Θα σε περιμένω, ρε φιλέ, θα σε περιμένω. Έχω να σε δω. Έχω να δε σου μίλησα. Τελευταία φορά που σε είδα ήταν στο Βέλγιο ένα παιχνίδι με ένα φιλικό το καλοκαίρι. Ήταν τη χρονιά που ήταν ο Μάριν και ο Χριστοδουλόπουλος, ο Δη Μάρτιν.
0: Με την Γκένκ πρέπει να λες, ένα που
1: δεν ήταν με τη...
0: Ποιο ήταν στην...
1: Ένα μικρό γηπεδάκι ήταν,
0: Νόμιζα ήταν με το...
1: Μικρό γηπεδάκι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι το χωριό.
0: Συντάξει, κοίτα, τώρα όσο Ολυμπιακή είναι και τόσες εμπειρίες που έχουμε ζήσει, ρε φίλε, τι πρώτα θυμηθούμε τώρα. Δηλαδή, τώρα είναι άστο.
1: Θυμάμαι, ρε φίλε, καθόσουνα με τον κουμπάρο σου, ναι, και ήσουν στο λάπτοπ εκεί και έγραφες
0: καθόλου. Μα μια ζωή στο λάπτοπ. Ο κουμπάρος μου απογειώθηκε, ναι, και εμείς γράφουμε ακόμα στα λάπτοπ. Εδώ αυτά είναι. Μπράβο, καλά το πες. Τώρα μου ξύσεις τέτοιο. Έτσι, ο ένας έγινε αντιπρόεδρος, ο άλλος γράφει ακόμα στα λάπτοπ. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή, κατάλαβες.
1: Έτσι, περιμένουμε τελευταίο.
0: Προχθές μας έστεισες 29,
1: δεν έκανες
0: εκπομπή. Είχα θέμα άλλο, θα σου εξηγήσω.
1: Φιλάκια, φιλάκια, ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή 211 10 80 8 80.

0: όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
1: Φυσικά, στο 91.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ETO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα που κάνω εγώ στον Κότσο, για να μην έχω και δύο παρεξηγήσεις. Επιτυχία μεγάλη ήταν, έτσι, δεν διαφωνεί κανείς. Θα πάει Παναθηναϊκός στο κύπελλο πρωταθλητριών, άλλο τον άλλο το άλλο. Τα γουστάρα πειράζω κάθε χρόνο τον Κότσο εγώ. Γιατί πήραμε το κόμφι σου, όχι τίποτα άλλο. Αν το είχαμε πάρει, θα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα δεν πάω να κάνω συγκρίσεις. Κάποιοι άλλοι θα λένε τα δικά τους, άλλοι τα δικά μας. Άλλοι τα δικά τους, άλλοι τα δικά μας. Όμορφα και ωραία. Πάντως, αν έλεγα τώρα έναν ακροατή, θα μου λέγεις να βγει τώρα να έχει ένα πόλ με το φίλο μου τον Κότσο, ένα θα διάλεγα. Κύριο Χάρη. Καλησπέρα, κύριε Χάρη.
1: Ανακοίνωση για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παρακαλείται ο κύριος Κωνσταντίνος Γκότζος, όπως μετακινήσει το τάγκ του από τη μέση του γηπέδου. Εμποδίζει το τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι είναι ένα 4 και δεν αντιστρέφεται.
0: Ήρεμα. Δεν θέλω τέτοια μέρα που λείπει. Μου το μαλώνετε.
1: Κάτσε να σου πω κάτι, το πάρουμε ένα μπλουζάκι στο 21 Απριλίου.
0: Ήρεμα.
1: Θα μας καθαρίσει. Εντάξει, εύχομαι να είναι καλά. Έχει λείψει κανένα δύο φορές κάτι.
0: Τι
1: έχει κάνει, ξέρω εγώ. Μα δεν συνήθως. Εντάξει, δεν είναι ο Κώστας ότι είναι μεγάλη ηλικία, αλλά φοβάσαι ρε παιδί μου. Έτσι, είμαστε όλοι μετά τα 40 για εξετάσεις.
0: Ποιος δεν Πρώτα σου το κάνω, πρώτα θα πεθάνω εγώ, μετά ο Κότζος. Στα λέω αυτά, εγώ τώρα εδώ στον αέρα, τα δηλώνω επίσημα, εγώ σήμερα, εδώ κανένα πρόβλημα. Ο Κότζος μπροστά σε μένα είναι λύκος, εγώ είμαι άστο τώρα. Ψυχασθενής για κανονικά τώρα. Μην την έννοια του κάτσε τα μυαλά, καλά είμαι δηλαδή. Μην έχουμε και παρεξηγήσει, έχουμε ανοιχτά μέτωπα.
1: Λογικά, λοιπόν, θα σου πω το εξής. Ναι. Λογικά, έχει πάει. Θα προσπαθούσε να φέρει τον Τυφαλά για τους αγώνες τελικούς, δεν τα έχει καταφέρει. Έχει πάει να βρει τον καινούριο προπονητή. Θέλει λίγο να ασχοληθούν τι θα κάνουν.
0: Άκου, φίλε, άκου, σου πω κάτι. Ο Γκότζος, για να ξέρεις, τώρα το λέω εδώ και ας ακούγαν και οι κομιστές του κτλ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί ο άνθρωπος όντως, επειδή μου εντάξει, έχει αυτό τα ζητήματά του κτλ. Και τέτοια. Να έχει το πιο σοβαρό πρόβλημα, αλλά με τον τρόπο που θα σου πει ότι λείπω, θα πιστεύω πάντα ότι έχει πάει για ούζα. Πάντα διανοηθεί αυτό, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί. Τον έχω ταυτίσει στο μυαλό μου ότι είναι ένας ωραίος τύπος, ξέρει να περνάει ωραία τη ζωή. Έχει τους φίλους του να βγαίνουν, ευτυχώς τα λένε και εδώ. Πώς μας το λένε, τον Περδίκη, τον Νάικτζε και το διαιτή, πώς μας το λέει και τα λοιπά με το καφενείο που κερνάει ο άνθρωπος τα λοιπά. Δηλαδή, έχει καλούς φίλους, τον αγαπάνε, τον εκτιμάνε και τέτοια. Δεν έχει, δηλαδή.
1: Μα δεν έχει.
0: Ναι.
1: Σκέψου αυτό. Έτσι, λοιπόν, τον έχουν πιάσει. Υπάρχουν μέρες που ένας άνθρωπος κανονικός, επαγγελματίας και πολύ σωστός, πηγαίνει στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Και τον έχουν πιάσει και οι δικοί του και οι αντίπαλοι, έτσι, και του έχουν ζαλίσει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι σίγουρος για αυτό που λες εσύ. Ότι μετέπραξες κάτι, θα πάει να βγει το ουζάκι του, ό,τι
0: συζητήσεις. Ναι, κανονικά,
1: το βγάζει εκτός από το μυαλό του, έτσι δεν έχει πρόβλημα. Πώς να σου πω, και εγώ τον άνθρωπο δεν τον ξέρω τόσο καλά, αλλά πραγματικά αυτό φαντάζομαι. Έτσι, σου δίνει αυτή την αίσθηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι δύναμη. Για πες, τι βλέπεις.
0: Σε τι απ' όλα.
1: Κοίταξε. Εγώ το 10 λέω ότι είναι λίγο, δεν φτάνει. Όχι να
0: είναι. Μεταγραφές.
1: Δεν φτάνει με τίποτα.
0: Το αποκλείω, να σου πω.
1: Ναι, γιατί μετέπειτα είναι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετέπειτα, πέρα αυτό που συζητάγαμε για ανανέωση, θα έρθουν και οι συζητήσεις, παύλα ζητήσεις. Έτσι. Δηλαδή από κάποιο σημείο και μετέπειτα, αρκετοί ρε παιδί μου θα σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, αν σου έρθει πρόταση για τον ΕΣΕ, θα το δώσεις.
0: Ναι.
1: Θα το κρατήσεις. Πόσο άλλο να τον κρατήσεις, θα τον κάψεις.
0: Να ξέρεις, πάντως αν μου έλεγες να κρατήσω έναν από όλους αυτούς, θα κράταγα τον ΕΣΕ.
1: Καλά, μαζί σου.
0: Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι το top class half, δηλαδή ναι, τι εννοώ ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτός που σου κάνει 10 γκολ μέσα στη χρονιά κτλ. Αλλά είναι τώρα
1: εντάξει,
0: ιστορία.
1: Ο ΕΣΕ, να σου πω κάτι, μεταξύ μας και σε σέντρα και σε σουτ, είναι μαύρα χάλια. Αλλά να βλέπει παιχνίδι.
0: Έβγαλε εκείνη που έπρεπε, μόνο.
1: Να προβλέψει. Έβγαλε εκείνη που έπρεπε.
0: Δεν πήρα, μία ήθελα.
1: Θα σου πω ηρωνία μερικές φορές, ρε παιδί μου.
0: Μία ήθελα, ρε φίλε, δεν ήθελα άλλη.
1: Κοίταξε, μα σκέφτεσαι ότι και τον γκολ στην Άστον Βίλα χτυπάει σε πλάτη αντιπάλου. Και λες, ρε, έσαι ή Μάρτον, έτσι.
0: Έβαλε και εκεί με τον Άγιαξ, όταν σου συνεχίσαμε, εντάξει, έχει τέτοιο.
1: Πάντως έχει του Μεντιλίμπαρ του έχει κάτι καλύτερα ο Μπρούνο. Από ότι ο Ορτέγκα.
0: Εσύ άκουγα, σου πει έχει κάτι.
1: Ξέρω ότι έχουν όλοι τόσο χτίρισμα με τον Ορτέγκα.
0: Άκου. Θέλω να έχει δύο ξένους εκεί. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι
0: δηλαδή,
1: καταστροφή.
0: Εκεί θες αλλαγή τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι από τη στιγμή που έχει δύο ξένους.
1: Δεν το κρατήσει όμως. Τον Αθανασίου δεν το θέλει.
0: Από ό,τι βλέπω. Σου πάω. Σήμερα πάλι στην Ιταλία λένε για Λυκογιάννη. Πάλι. Κατάλαβες. Τι να συζητάμε.
1: Λυκογιάννη και το πώ το λένε το άλλο το παλικάρι, Σάλιακα. Έτσι ότι έχει φύγει, τώρα με τα καινούργια που έκανε η UEFA τρέχουν όλοι να τους πάρουν πίσω. Παγράψουνε. Πλέον
0: υπήρχε. Μου στείλανε μια φωτογραφία σήμερα, όταν ήμουν στο φως. Με ποιον, με πες μου, χωρίς μουσική, εγώ χωρίς τίποτα, ε. Στα γραφεία του Ολυμπιακού με ποιον, πες μου ρε φίλε.
1: Παίχτη.
0: Όχι, παλιό παίχτη, πέρασε από εμάς προπονητής.
1: Παίχτη, πέρασε από εμάς προπονητής. Όχι Αλέφα. Αν και Αλέφας έχει ξεκινήσει τον Παναθηναϊκό σαν παίχτη.
0: Αν το πάρει.
1: Άντε, το πάρει.
0: Το πάρει το ποτάμι.
1: Έλα, πες. Προπονητή.
0: Ζήκο. Και μου, την, και μου την έστειλε αυτός, θα σου πω, θα την ανεβάσω και στο... Θα την ανεβάσω και στο Instagram τώρα, όχι με το Ζήκο. Μου έστειλε, γιατί μου έστειλε, βρήκε μια φωτογραφία ρε φίλε που είχα με τον Νάτζα. Γιατί νόμιζα, ναι, δεν μπορεί να μην είχα φωτογραφία με τον Νάτζα και τα λοιπά. Και μου έστειλε μια από το 2008. 18 χρόνια πίσω να μάστε, να μην συζητάμε τώρα, άστο. Παρά να είμαστε.
1: Ντάπαρα.
0: Όχι, διάβαζα εδώ και μια... Κάνε μια μελέτη, λες, σχετικά με αυτή την νόσο και πώς χτυπάει τους...
1: Άστο, δεν είναι. Κοίταξε, τα περισσότερα εμένα ήταν, είχα καθίσει με το, στο νοσοκομείο. Έτσι μου ζητήσανε από το πανεπιστημιακό, κάνανε κάποια μελέτη για αυτούς που περνάνε έμφραγμα, να δούνε αν σταματήσει το τσιγάρο, τι ωφέλη έχει ή οτιδήποτε άλλο, και είχα προσφερθεί. Και είχε μέσα άλλα 6-7 τμήματα. Εντάξει, άκουγα νόσους, ο οποίος τρελνόμουν, έτσι. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς μου λένε. Έβλεπα τα συμπτώματα, μιλάγα με τους ανθρώπους, έτσι μέχρι να σε εξετάσουν να. Φίλε, απίστευτα δύσκολο. Δηλαδή να μην ξέρεις, άλλο το να ξέρεις ότι είσαι ένα πρόβλημα, ότι δεν δουλεύει αυτό, θα χρειαστεί να κάνεις εκείνο, και άλλο να μην ξέρεις πώς σε χτυπάει, να μην μπορέσεις ουσιαστικά να το αντιμετωπίζεις, να είναι κάτι ανίατο, να ξέρεις ότι έρχεται το τέλος. Έτσι, είναι...
0: Φίλε, άκου, επειδή ήξερα πράγματα αρκετά, τώρα από παλιούς συμπαίκτες του, έτσι κυρίως. Ήξερα αρκετά πράγματα για την κατάσταση του Παρασκευά, γιατί όντως αυτό που είπε η μητέρα του μετά, ότι δεν είναι κάτι που ταλαιπώρησε 2-3 χρόνια. Δηλαδή σε 7 μήνες μέσα έχει γίνει η ιστορία. Όποιος δεν έχει διαβάσει, τώρα είναι βαρύ αυτό που λέω, όποιος δεν έχει διαβάσει το μήνυμα της κόρης του, έτσι, Ιωάννα, αν θυμάμαι καλά την κοπέλα, διαβάστε το, αξίζει τον κόπο για να καταλάβουμε μερικά πράγματα, πώς μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη η ζωή ενός ανθρώπου. Έτσι. Τι συζητάμε, και για την περηφάνεια που έδειξε. Γιατί κάποια στιγμή, φίλε, εμένα μου το λέγανε, μου το έλεγε πρώην του συμπαίκτη, δεν θέλω να πω το όνομα, ότι ήταν σαν να έχει καταλάβει ο Παρασκευάς τι έρχεται και δεν ήθελε να πάρει, δηλαδή πώς να στο πω, ρε παιδί μου, όχι να υποχρεωθεί. Δηλαδή δεν ήθελε να μπει σε μια διαδικασία, γιατί δεν ξέρεις, δεν έβλεπε ότι δεν είναι κάτι. Είχε διαβάσει και μάθει, δηλαδή σαν να το έχει αποδεχθεί. Δεν ήταν, στο τέλος ήταν αγνώριστος τώρα. Δεν είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Τι να συζητάμε τώρα, άστο, δεν υπάρχουν λόγια.
1: Είναι, άστο, σου λέω, είναι στενάχωρα. Πραγματικά να σου πω κάτι.

0: Και το γύρω-γύρω, δηλαδή έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω: κάντε τον κόπο, γκουγκλάρετε, το βρείτε το μήνυμα τη κόρη του. Για μένα, ναι. Δηλαδή, επειδή δηλαδή, ξέρω δηλαδή, πράγματα, δηλαδή. Νομίζω έχει αποτυπώσει η κοπέλα να είναι καλά, γερή και δυνατή, την πλήρη πραγματικότητα και την αλήθεια για τον Μπαρσεβά που ήταν πολύ αδικημένο και στο γύρω-γύρω, νομίζω. Ναι. Και ξέρει και πολλέ φορέ το επειδή ξέρει, το έχουμε συζητήσει πέντε πράγματα παρά έξω. Ναι. Άλλο ότι μπορεί να φαίνεται προ τα έξω, αλλά να γίνεται μέσα σου σε μάχε που δίνει καθημερινά, άστο. Ναι. Δεν είναι απλό. Αυτά τα ωραία. Το αφήναμε. Το κλίμα είδες χωρίς Γκότζο τώρα. Άμα είχες τον Γκότζο τώρα εδώ θα είχε πέσει δούλεμα, θα είχε γίνει ιστορία τώρα.
1: Κάθα μου έλεγε, κάθα του λέγα. Έτσι.
0: Θα πάρεις το μπουζάκι αυτό το επαιτειακό.
1: Εννοείται.
0: Είναι ωραίο.
1: Να σου πω. Να ψάξω να βρω καμία εμφάνιση από το Δομινικανή Δημοκρατία, από καμία ομάδα, τίποτα ερυθρόλευκα. Δεν έχει ερυθρόλευκα, έχει κόκκινα. Κόκκινα μπλε. Πολλά
0: λεφτά. Δεν παλεύεσαι, ρε φίλε. Δεν παλεύεσαι. Δεν παλεύεσαι. Λοιπόν, για δέσμος να φάμε τίποτα εδώ, καταφέρουμε να πούμε. Όπα.
1: Ναι, λαντε.
0: Γατάκια, έρχεται μήνυμα. Όπα, όπα, πρόκληση. Πρέπει να απαντήσει αυτό. Γατάκια που κράζεται. Ναι. Έχω φωτογραφία με Μπόβιο και Κώστα Κιάσο. Που το θυμήθηκε, αυτό είναι το μουσάκι, δεν ήταν ο Μπόβιο.
1: Κιάσο, ναι. Άλλος ένας παίκτης από τον Όφη.
0: Τώρα, εντάξει, τώρα το έκανες
1: τέτοιο. Μα τα ζητάει, έτσι.
0: Το έκανες λύσα τώρα, το έκανες λύσα. Ρε, ναι.
1: Έλα, ναι. Εγώ φταίω λοιπόν. Με τους 70 παίκτες. Εγώ φταίω.
0: Πάμε δελτίο, φιλιά, να σε καλά. Ο κύριο Κώστα Κόγολα εδώ, έτοιμο να εκφωνήσει. Λέω το όνομά του σήμερα γιατί ξέρεις γιατί. Όταν λείπει ο Γκότζος και είπες μόνο Βερβέλες, έτσι φίλε, ανταποδίδω. Έτσι πρέπει να είναι. Άμα λες το Γκότζος Βερβέλες, μαύρη λίστα. Ξέρεις, έτσι πάνε αυτά. Έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι κύριε Χαλάρη. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Δεν σε βλέπω καλά, τι έχεις πάθει. Σημαίνει κάτι
2: που.
0: Σου λείπει ο Γκότζος. Καταρχήν το μου άκου, είμαστε άντερ 11,5. Λοιπόν, άντερ 6,5 τέτοιο. Καλά είμαστε, άστο. Αύριο.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
8: Άριο της πάλης μεταξύ τους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων για την ένοπλη επίθεση στην Πατησίων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 39χρονου. Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Ειδικότερα με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης 3 φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αχτσιόγλου, επιβεβαιώνοντας αποκλειστικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Τη θέση της αναλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο μπαίνει η δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέληξε πως δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν οι δύο βουλευτές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσου Αθανασίου, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση και διετέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως και το 2023. Αναρτήθηκαν οι πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες. Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός

0: υπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ. Σε εξωτερικές ειδήσεις, για πιθανότητα 80% να δημιουργηθεί ένα επεισόδιο Ελνίνιο, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων τους επόμενους μήνες. Οι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού ευνοούν τον σχηματισμό Ελνίνιο, τα οποία αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως. Στα αθλητικά, από το Καραϊσκάκι στην Τούμπα θα μεταφερθεί η Εθνική Ελλάδος για τα δύο παιχνίδια της του Nation League απέναντι σε Γερμανία και Ολλανδία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,08% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριο στενάβρο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά, η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 6 ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τι γίνεται, χαμός γίνεται με τα μηνύματά σας εδώ, με τα τηλεφωνήματα. Τι έγινε, μάλιστα. Ναι. Να μετακινήσει εδώ, τάξει, έλα εντάξει, τα χάρη στο παράκαντα. Ο φίλος εδώ που ρωτάει πώς πάνε τα διαρκεία του Ολυμπιακού, δεν έχω ανανεώσει, μου λέει. Φίλε Τζούβο, η ενημέρωση που έχουμε σήμερα είναι για 10.500 διαρκείας το έχουν ανανεώσει. Για να ξέρεις. Έτσι. Δεν τα βλέπω τα πράγματα εύκολα. Νομίζω θα πάει Ολυμπιακός στα 22.000 διαρκείας επάλι και σύντομα δηλαδή. Είναι τώρα η περίοδος των ανανεώσεων. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι πρώτη εκπομπή του μήνα, πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά στο φίλο μας τον Χρήσο Βαλάντη, Βαλάντη από το USA εκεί, Wisconsin, τα πάντα όλα. Αλλά κύριε Βαλάντη.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Με υγεία για όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά.
1: Με υγεία.
0: Να είμαστε καλά.
1: Πάντα με υγεία και ναι.
0: Έτσι.
1: Συλλητήρια για το, στην οικογένεια του Άτζα.
0: Και το Μάριο Οικονόμου, τον παίχτη Σάκη, τον παίχτη Σάκη, να πούμε. Πολύ τζάπαρες, να συζητάμε τώρα.
1: Σίγουρα, ναι. Και αυτό ήταν άστα να πάνε, δηλαδή από δυστύχημα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ήταν με τη μηχανή, ήταν αυτοκίνητο μπροστά, το έκανε αναστροφή και τον έστειλε. Έδωσε τη μάχη, δεν είπα, πρόσθεσε μετά πολύ κακή εικόνα. Δυστυχώς.
1: Μηχανές, θέλεις κράνη, θέλεις προστατευτικά, τα πάντα.
0: Θες γιατί είναι φίλε και δεν είμαι. Ρε εσύ άκου να το κάτω. Γύριζα τώρα σήμερα, εντάξει, ένα ταξίδι τώρα και τα λοιπά. Γύριζα από την Πελοπόννησο. Εκεί κοντά στα Μέγαρα, μίλαγα σε ένα τηλέφωνο να πω και τα λοιπά. Με ακουστικά, με ανοιχτή ομιλία εννοώ. Λοιπόν. Άκου. Είδα άνθρωπο, ο οποίος είχε μια, το παιδί, δηλαδή δεν ήταν και 18-19, να πείστε. Δηλαδή ήταν 30, πώς τον είδα. Πέρναγε φίλε τη μεσαία λωρίδα, πέρναγε τη λωρίδα, πήγαινε να περάσει στο διάζωμα στην Εθνική Οδό. Οριακά το δεν τον πέτυχε ένα αμάξι, δηλαδή στο παραένα, στην αριστερή λωρίδα. Πάει. Ρε φίλε, όταν έρχεται ένα αμάξι με 140-150 χιλιόμετρα στην αριστερή λωρίδα, και έχεις να περάσει τρεις λωρίδες, και προσέχεις τρεις να. Και μετά μπαίνεις σε ένα κράσπεδο που είναι μέσα, δηλαδή μπορεί να παραπατήσει οτιδήποτε, ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε για τρέλα κανονική, ρε φίλε. Εγώ μιλάω για πεζό τώρα. Τρελάθηκα, πραγματικά σου μιλάω, τρελάθηκα. Δεν είναι δηλαδή ένα φανάρι, ρε παιδί μου, υπάρχουν δρόμοι. Έχει ένα φανάρι, ανάβει κόκκινο και λες και να είσαι και στα 50 μέτρα, λες μέχρι να ανοίξει προλάβω να περάσω. Όπως είναι παραλιακή. Δηλαδή παραλιακή έχει σε πολλά σημεία κόκκινο. Σταματάς, κάποιοι μπορεί να είναι πιο κάτω, κοιτάνε αν έρχεται κάποιο αμάξι μακριά, έχουν σταματήσει όλα μαζί το φανάρι, περνάνε. Εδώ ρε φίλε στην Εθνική Οδό τώρα Κορίνθου, τέτοιο για Αθήνα. Δεν έχει να σταματήσει πουθενά. Και παίρνα για δεφύτρε, δεν ξέρω, μακάρι ένα καλό άνθρωπο να πέρασε, πρώτα πω, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή που λες και παίζεις με ηλεκτρονικό τη ζωή σου κόρονα γράμματα. Τρελάθηκα φίλε, τρελάθηκα. Δεν το κάνεις συγκρού. Ναι, κάνω και συγκρού το χωρίς. Αλλά πες, θα μου πεις και τι συγκρού πιο απλό είναι. Που έχει υπόγεια διάβαση. Δηλαδή με τη συγκρού να πας και υπόγεια να περάσεις.
1: Έλατε. Αυτό είναι που θέλω να που πάω, θα πάω πίσω σε κάποιες κουβέντες που είχατε κάνει πριν από κάποιες εβδομάδες για το όριο ταχύτητα στην Ελλάδα. Γενικώς στην Ελλάδα. Γενικώς. Που είπε ο άλλος ο φίλος του εκεί του Γκότζου, πώς λένε, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είπε ότι είχε δυνατό αυτοκίνητο κάτι τέτοιο, που είναι κάτι με τον Παναθηναϊκό σωματοφύλαξη, κάτι τέτοιο που το παίζει, ξέρω που είναι, ξέρω. Ότι θέλει να πάει το όριο στα 150 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Ρε παιδιά, πού θα τα βάλετε 150 χιλιόμετρα το όριο?
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: εγώ ας πω εμπειρικά θα σου πω τώρα. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει αμάξι πάνω από 140 χιλιόμετρα. Πώς να σου το πω.
1: Δεν έχει σημασία αν τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί αυτή τη στιγμή. Εδώ εμείς στην Αμερική έχουμε 70 μίλια το ανώτερο στα, ξέρεις, στα είναι εθνική. Εντάξει, κάποιες άλλες εθνικές, κάποιες άλλες πολιτείες νομίζω 80.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πας παραπάνω, ρε παιδιά. Πώς θα πας παραπάνω, πού θα πας παραπάνω. Και εδώ στην Αμερική εμείς οι δρόμοι, τους δρόμους εμάς, εμείς τους φτιάχνουμε συνέχεια, έτσι, μετά από κάθε χειμώνα. Λόγω ότι κάποιες πολιτείες έχουμε χιόνια, πάγους και το ένα το άλλο, έτσι. Δεν είναι δηλαδή δρόμοι όπως στην Ελλάδα που είναι σαν γυαλί. Πού θα πας ρε παιδί μου, πού θα πας. Δηλαδή το είδα πέρσι που ήρθα εγώ στην Ελλάδα, είδα τους δρόμους, τους είδα. Δεν μπορείς να κουνηθείς. Δεν ξέρω τι. Γλιστράνε μέχρι και στο... Και όταν, ούτε βρεχμένος να είναι ο δρόμος γλιστράει και στην Ελλάδα. Πουλιαγμένοι, παραλιακοί, τα πάντα. Παντού. Εκεί από πάνω η περιφερειακός καρέας, πώς λέει εκεί πέρα, χαμός. Πού θα πας ρε παιδί μου εκεί πέρα, 110 χιλιόμετρα, 90-110 χιλιόμετρα που λένε οι άλλοι. Τέλος πάντων. Άσε αυτό, εντάξει, τι να πούμε. Και, α, και τα συλλεκτήρια κιόλας και, στην, και στον Βέλα. Και τη γυναίκα του ρε παιδιά, θυγώ ότι μας
0: ακούσατε. Ναι, ναι, γιατί είναι, πάνε σε πολύ δίκιο.
1: Άσε αυτό είναι ρε παιδιά, είναι άσε να πάνε. Είναι σε πάνε. Μπάσε τόση. Εσύ βλέπεις 10 μεταγραφές φέτος, Διονύση.
0: Βλέπω, ναι, 10 αλλαγές. Μπορεί να είναι δανεικοί, κάποιοι να γυρίσουν. 10 νέα πρόσωπα βλέπω ή 10 να φεύγουν, πώς το πω. Βλέπω.
1: Α, δηλαδή με τους δανεικούς 10.
0: Έτσι. Γενικά, ναι, 10 νέα πρόσωπα βλέπω. Τώρα αν θα είναι κάποιος που μπορεί να έχει περάσει, δείτε, αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ μέχρι τώρα δεν βλέπω πολλά στο
0: κάτω. Καλά, δεν ακόμα. Έχουμε μπροστά μας, τα επόμενες μέρες θα είναι σημαντικές για τον Ολυμπιακό πάντως. Άμα δεν αρχίσει η προετοιμασία
1: 29 Ιουνίου.
0: Ρε φίλε, είναι ο... Δηλαδή ο μήνας έχει 2. 29 αρχίζει η προετοιμασία. Έχει μπροστά τον μήνα ολόκληρο. Νομίζω ότι... εντάξει, δεν πάμε να πάμε στις 10. Αλλά 5-6 με κινήσεις πρέπει να τις έχεις κάνει μέχρι τότε. Πώς να σου το πω. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή τα προκριματικά πριν πούμε στο... Άμα...
0: Μα πρέπει να σετάρεις μια ομάδα ρε φίλε, εντάξει, ο Αύγουστο παίζει
1: πρόγραμμα. Ναι, ναι.
0: Αύγουστο θα παίξει, δεν είναι ότι έχεις χρόνο, έχεις χρόνο. Κατάλαβες.
1: Ναι, οπότε το παζλ δεν θα φτιαχτεί δηλαδή πριν τα προγραμματικούς, θα φτιάχνεται κατά διάρκεια μέχρι να αρχίσει το πρόγραμμα, ξέρω εγώ, ξέρεις, η επόμενη ευρωπαϊκή μας, πώς λένε, διαδρομή. Οκ, κατάλαβα. Εντάξει. Αυτά δεν είναι, εσύ πω, πώς είσαι, είσαι καλά.
0: Εδώ ρε φίλε, εκπομπή διάγαμε, παλεύουμε, στη μάχη.
1: Ο Κώστας δεν ήρθε σήμερα.
0: Έχει ένα θέμα, δεν έχει τέτοιο. Μπορεί να έχει πάει και στην Αγγλία, μου είπε ότι είναι και στην Αγγλία, δεν ξέρω αν να δούμε φωτογραφίες αργότερα που θα κυκλοφορήσουν, αν έχει πάει την επέτειο το παιδί εκεί του Γουέμπλε, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αν και νομίζω οι πληροφορίες μου λένε δεν το έχει ανανεώσει το διαβατήριό του και στην Αγγλία πλέον δεν πας και με, θέλει και έτα, θέλει και ψηλοβίζα πλέον, δεν είναι απλό. Κατάλαβες, άρα πότε μας λέει ψηλογαζί, ας το πούμε. Εντάξει.
1: Εγώ νομίζω είναι θέμα επαιτίους εκεί με τα, πώς είπε, με τα τάγκ που είπε ο Χάρης πριν, μέσα από το γήπεδο, να πάρουμε από τα, μέσα από το γήπεδο, πώς είπε.
0: Ελά, είσαστε εδώ, πειράζεται εδώ, τους βγάλετε, τους πειράζεται, λοιπόν,
1: Έχω και εγώ μια μπλούζα του Λιτμάνεν, άμα είναι να την κάνουμε δώρο του, του Κώστα, πες το.
0: Μπα να τη σπρώξει αυτός μετά. Βρήκα να φάνει σαν και εμένα γιατί στείλει να μας το. Δεν υπάρχει.
1: Πάντα.
0: Εντάξει μας, τι κάνω. Έγινε ρε φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά, χαρικά. Να σε καλά. Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό από την Καρέλη Ολυμπιακός ότι είναι sold out ο πρώτος και ο τρίτος τελικός. Έτσι, το ΣΕΦ θα είναι ξανά λέει αυτό που πρέπει, γεμάτο κόκκινο εκοφαντικό. Τα εισιτήρια για τον πρώτο και τον τρίτο τελικό της έχει MGBL στο ΣΕΦ, απέναντι στον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν. Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης, μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη στήριξη και την πίστη σας. Ραντεβού στο ΣΕΦ όλοι μαζί, μια φωνή, ένα στόχος, το μήνυμα της Καρέλη Ολυμπιακός, σχετική ανακοίνωση. Νομίζω αναμενόμενο ήταν, υπάρχει κλίμα ενθουσιασμού στα έξω των παδών του Ολυμπιακού. Θέλουν πολύ και το πρωτάθλημα και η ίδια ομάδα θέλει το πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι νέο. Εντάξει, είναι πιο όριμος νομίζω ο Ολυμπιακός. Ο προπονητής είναι πιο όριμος και η επέκταση είναι πιο όριμη σε σχέση με το παρελθόν που ενθουσιασμός από την Ευρωλίγκα. Και σίγουρα και επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλο μπιφ, έτσι να το πω απλά και λαϊκά, το τελευταίο διάστημα με το αντίπαλο στρατόπεδο, νομίζω ότι δεν θα ήθελε κανείς να μπει σαν μια σύγκριση ότι εμείς εδώ καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, ενώ πήρα την Ευρωλίγκα για ένα τέτοιο. Εντάξει, που για πολλούς φαίνεται ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, αλλά νομίζω ότι θα είναι τελική με μεγάλο ενδιαφέρον να γίνουν και σε λίγες μέρες. Ουσιαστικά σε ένα δεκαήμερο θα τελειώσουν αν χρειαστούν 5 παιχνίδια. Να δούμε το που θα κουμπώσει. Πάνε να αλλάξει τα μάτς να πούμε. Ένα μάτς δηλαδή στο ΣΕΦ, ένα μάτς στο ΆΚΑ, μετά ξανά στο ΣΕΦ, ΆΚΑ και τελευταίο αν χρειαστεί στην έδρα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το όλο πλάνο. Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει καλή παράδοση πέντε στο Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, αλλά άλλο κομμάτι το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον εγώ το μόνο που θέλω να ευχηθώ είναι να πάμε πολύ πιο χαμηλά τους τόνους σε σύγκριση με αυτό που ζήσαμε πέρυσι, που χρειαζόταν παρεμβάσεις κυβέρνησης, υπουργών και όλα τα σχετικά για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Με πολύ μεγάλη κουβέντα βέβαια να σηκώνει και εκείνη η εξέλιξη για το τι είχε γίνει. Ένα πρωτάθλημα που φαινόταν ότι μπορεί να το πάρει Παναθηναϊκός, αλλά στο τέλος κατέληξε στον Ολυμπιακό. Τρίπλα σου κάνω, σε παίζω, το κατάλαβες. Πήγες να το φας τώρα τέτοιο, όχι αγόρι μου, δεν σε παίζω. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ΙΝΑ. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υψηλές ταχύτητες στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε στο διαλυματάκι μας, επιστρέφουμε, θυμίζω, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή 211 1080 880.
2: Η ώρα είναι 6 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Γιατρέ μου,
12: πείτε μου.
11: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
11: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
16: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
15: Το πρόγραμμα αποφύτων.
16: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
15: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
16: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
17: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
18: Παραπολιτικά

0: Λοιπόν, ευχαριστώ τις εμφανίσεις. Χάρη, Dominican Republic, έχεις κανένα πληροφορία εκεί, φίλε? Α, βόλτα τίποτα, μια ψυχή. Μια δώσε καμιά λεπτομέρεια. Για εκεί είμαστε, φίλε. Για αλλού δεν έχει. Πώς το λέει? Πώς το λέει ο Ρουβάς το τραγούδι? Δεν έχει σίδερα. Πώς... Ναι, το έχουμε αυτό. Βάλτε το. Θέλω Ρουβά, θέλω να ακούσω ένα Ρουβά σήμερα. Δεν ξέρω γιατί, με έχει πιέσει ένα Ρουβά. Θέλω να βάλω ένα Ρουβά. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Εδώ είμαστε πάντα και σας περιμένουμε στις 7. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Με Κώστα Γκότζο φυσικά, ο οποίος θυμίζω πάντα κάνει τα εντυπωσιακά intro σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε χάσει σήμερα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά σας υπόσχομαι, φίλες και φίλοι, ότι αύριο θα είναι εδώ για να αναφερθεί σε αυτήν την πολύ μεγάλη επέτειο. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι τώρα, κάνουμε εδώ εμείς την πλάκα μας. Το θέμα είναι ότι κάποιοι προσπαθούν ακόμα και τώρα να μειώσουν την ιστορία του conference του Ολυμπιακού συγκριτικά το μεγαλύτερο. Έπω σήμερα αρτήσει παραπάνω. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχω λόγια. Τέλος πάντων, μετά λέμε να μην τρελαίνει τον κόσμο και να του λέμε να είναι ήρεμος. Πάμε στο Κωνσταντίνο από τα Βόρεια Προάστια. Αλλά Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Το παίρνουμε, κύριε Βερβελέ, 9-6.
0: Ποιο?
1: Στο Πόλο το παίρνουμε τώρα σε 20 δευτερόλεπτα.
0: Κερδίζουμε, το είχα αφήσει το 3-3 εγώ
1: και 9-6.
0: Καλές, μπράβο.
1: Έχει 20 δευτερόλεπτα, 19-18.
0: Κούπα την Παρασκευή, κούπα το Σάββατο, κούπα Τρίτη, δεν σηκώνουμε κεφάλι να πούμε.
1: 3-46 είναι αυτό.
0: Μόνο στα τέτοια. Αυτό είναι 3-45-46. 46 πρέπει να αυτό.
1: 3-46.
0: Ναι, σωστός.
1: Το παίρνουμε, γι' αυτό πήρα περίμενα.
0: Έχω χάσει το μέτρο, είχα βάλει 3-44 εγώ στο Instagram.
1: 3-46. Γιατί είναι και το hardball που πήραμε κλπ. Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Ακούστε, κύριε Βερβελέ.
0: Ναι.
1: Καταρχήν να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί όλα τα χρόνια λειτουργείτε δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν στους ακροατές ότι κύριος Βερβελές όλες τις μέρες που κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο, στο παραπολιτικά και αλλού που ήταν στο παρελθόν, ενημερώνει πάντα κατά διάρκεια της εκπομπής για την εξέλιξη όλων των γεγονότων, των αθλητικών και μη. Είναι τρομερό αυτό, δηλαδή και συνθέσεις ομάδων που παίζουν, που αρχίζουν πριν τις 7, όταν τυχαίνει στο ωράριο αυτό, και σκορ και διακύμανση και ειδήσεις, τα πάντα τα λέει. Άρα λειτουργεί δημοσιογράφικα. Είτε παίζει ο Ολυμπιακός, είτε δεν παίζει. Είτε είναι μικρή ομάδα, είτε μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, σε αυτό σας δίνω συγχαρητήρια. Και ακόμη θέλω να πω
0: καλά,
1: ότι
0: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Στο θάνατο, στη δολοφονία της κοπέλας που την ψάχνανε, ο κύριος Βερβελές είπε 10 λεπτά νωρίτερα από το Μέγα την είδηση από τα πολιτικά. Ότι βρέθηκε το πτώμα της κοπέλας που την είχε σκοτώσει ο άλλος. Έβλεπα και το Μέγα ταυτόχρονα που μιλάγαμε εδώ στην εκπομπή και είδα ότι ο Ευαγγελάτος το είπε 10 λεπτά αργότερα από εσάς.
0: Που είχε
1: ταυτόχρονα εκπομπή.
0: Εντάξει, μου δώστε να
1: σου. Ακούτε, κύριε Μουρατίδη, 10 λεπτά νωρίτερα ο Βερβελές.
0: Θα με βάλει να λέω τώρα, θα με γυρίσει να κάνω εκπομπές άλλες. Άσου, καλά είμαι, δεν με κέρδω τώρα.
1: Λοιπόν. Κάτι άλλο να πω τώρα.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ευχαριστώ για τα καλά λόγια, αλλά έχω μια άποψη εγώ τι έχω πει. Τι με έχει βοηθήσει? Εγώ όταν μπαίνω να κάνω μια κουμπί στο ραδιόφωνο είμαι της άποψης ότι πάντα βάζω τον εαυτό μου στην... Επειδή μου αρέσει το ραδιόφωνο, βάζω τον εαυτό μου στη διαδικασία του άλλου. Δηλαδή όταν είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω ραδιόφωνο, τι θέλω να ακούσω? Ή μια εκπομπή που να γουστάρω, να έχει πλάκα κτλ. Ή ενημέρωση. Είναι πολύ βασικό, δηλαδή κάποιος αν μπορεί να το συνδυάσει, γιατί η εκπομπή εδώ είναι επικοινωνίας. Δεν κάνουμε ένα μαγκαζίνο με άλλους δημοσιογράφους να ενημερώνουν για τα ρεπορτάζ, όλο αυτό το πακέτο. Και πρέπει να έχουμε και μια σφαιρική εικόνα του τι γίνεται γύρω-γύρω για να ενημερώνουμε και εσάς κατ' επέκταση.
1: Επίσης, τώρα, δεν το κάνουν όλοι, κύριε Βέρβελε. Δεν το κάνουν, μην σας πω, δεν το κάνει κανένας.
0: Όχι, το κάνει.
1: Λοιπόν, εδώ τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, και Δεσίλας με τον άλλο δεν λένε τίποτα.
0: Εντάξει, όχι. Το πήρε
1: δεν ανεβάζουν τον τόνο της φωνής τους, έχουν δεχτεί γκολ, ναι. Και δεν ανεβάζουν τον τόνο. Και όταν τελειώνει το παιχνίδι, μαζεύουν τα καλώδια και φεύγουν μέσα σε ένα λεπτό, ούτε κριτική κάνω, ούτε τίποτα.
0: Τελείωσε το τέλος.
1: Λοιπόν,
0: τελείωσε. Τον πόλο τελείωσε. 7-9, ε. 7-9 το πήρε.
1: Ενδεικτικά να σας πω, κύριε Βερβελέ, για Λανουά.
0: Ναι.
1: Playoff. Μία ορισμούς θα σας πω για μια αγωνιστική. Ακούστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Άρης Λεβαδιακός, Βεργέτης Αρκαδίας, Βαρ, Πουλικίδης, Δράμας.
0: Ναι.
1: Ένα. Πάμε στο άλλο παιχνίδι. Εδώ είναι δεν λέω τους ξένους,
0: ναι,
1: λέω τους Σέρες Πανετολικούς. Πολυχρόνης Πιερίας, Βαρ Παπαδόπουλος Μακεδονίας.
0: Ναι.
1: Όφι Βόλος, Τζίλος Λάρισας,
0: ναι.
1: Βαρ Κόκκινος Χαλκιδικής. Μια αγωνιστική σας λέω μόνο.
0: Ναι.
1: Λάρισα Ατρόμητος, Ζαμπαλάς Υπήρου, Βαρ Μπαράκης Θράκης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν και Αστέρας τη Φυσιά, Σακαλίδης Χαλκιδικής, Βαρ Ματσούκα Σεβίας.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν όσοι ξέρουν και όσοι αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα είναι επαναλαμβανόμενα σε όλες τις κληρώσεις που θα δείτε, ορισμούς έχει κληρώσει, που γίνονται όλη τη σεζόν, επειδή τα παρακολουθώ εγώ αυτά, βλέπετε ποιοι είναι τέταρτοι, ποιοι είναι Βαρ, ποιοι είναι Αβάρ, από τους Έλληνες μιλάμε έτσι. Βλέπετε λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι υπερισχύουν οι ενώσεις που ελέγχει ο ΠΑΟΚ. Τα προηγούμενα χρόνια που ήταν η ΑΕΚ, ήταν οι ενώσεις που έλεγε η ΑΕΚ. Έβλεπες συνθέσεις και έβλεπες από άλλες ενώσεις, διαιτητές και τέτοια κλπ. Αυτό το πράγμα είναι, και όταν τα είχα μισά-μισά, έβλεπες στους αγώνες του ΠΑΟΚ να προσπαθούν τη ΑΕΚ να του κόψουν βαθμούς, στους άλλους του ΠΑΟΚ να κόψουν από την ΑΕΚ, με τους διαιτητές που ελέγχαν αυτοί. Αυτή η δουλειά γινόταν, δυστυχώς. Δηλαδή, φωτογραφίζονται κανονικά, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν. Πώς γίνεται όλοι από τη Μακεδονία να είναι, από τη Χαλκιδική, από την Πιερία, από την Κατερίνη, από το ένα και από το άλλο. Πώς γίνεται. Χίλιο πετάκοσάρικα ο ένας, στο Βαρ μετά, ξανά Βαρ, ξανά εκείνο, ξανά τα μια. Γιατί να μην ψηφίσει λοιπόν ο ΠΑΟΚ το Λανουά, γιατί να μην το ψηφίσει.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Είχαμε τον άλλον από τη Σουηδία, τι ήταν ο
0: αρχιδιετής.
1: Δεν πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και γινόντουσαν οι ορισμοί, υποτίθεται από πού. Από πού γινόντουσαν οι ορισμοί.
0: Στο θέμα
1: από πού γινόντουσαν οι ορισμοί.
0: Το πήγαινε
1: ο Διαμαντόπουλος, ναι, στους υπεδοχόταν τον ένα και τον άλλον.
0: Στο θέμα του Λανουά όμως σου λέω, η εντύπωση δεν προκαλείται από τον ΠΑΟΚ. Η εντύπωση προκαλείται από την ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ είχε
1: για ανοίξει... τα δύο.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για τα δύο. Όταν είχε η ΑΕΚ την πλειοψηφία και όταν την είχε ο ΠΑΟΚ την πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Βλέπεις λοιπόν τι γίνεται. Δεν χρειάζεται. Βλέπεις πώς είναι, ας πούμε. Ο Ματσούκας δεν έπαιζε συνέχεια. Ο Μανούχος δεν έπαιζε συνέχεια. Δεν μετράγανε τους πόντους. Δεν μετράγανε το ένα και το άλλο. Δεν ήταν μυθισμένοι. Δεν ήταν Σουηδός στο εξωτερικό. Αρχιδιετής και να μην έχει πατήσει την Ελλάδα, έχεις μια-δυο φορές. Και να είναι εξ αποστάσεως, δηλαδή και είναι τηλεργασία. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είδαμε τελικούς κυπέλλου να γίνονται σε Αύγουστο. Και κοντά φτάναμε Σεπτέμβριο. Όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, επειδή είχε ρίξει πολλά κόστη στην ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια και φοβόντουσαν ότι ήταν υποδιάλυση τότε και θα τρώγανε πολλά γκολ. Δεν είναι ο Κοντονής τι έκανε, που τους έφτανε τους αγώνες. Δεν θα του παλάζανε υπόπτες διαιτητές κλπ. Αυτά τι είναι, να μην τα λέμε. Να μην τα λέμε. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ο Ολυμπιακός, για να έρθω και τότε, πρέπει να κάνει μια τομή από φέτος. Ο κύριος Μαρινάκης έχει 16 χρόνια, έχει πάρει 19 τίτλους. Για μένα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο. Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα εγώ ούτε το Τσάπρα, ούτε το Βίχο. Άστος να τον πάρει, τον έναν ΙΑΕΚ, τον άλλο ο Παναθηναϊκός. Πάρε ένα κοινοτικό δεξιό μπακ ή αριστερό, κοινοτικούς, αλλά να γίνει καλή επιλογή. Δεν μπορεί να γίνονται λαθασμένες επιλογές. Συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Θέλει κάποιος άνθρωπος να έχει μάτι. Ελάχιστες μεταγραφές στις 100 που κάνει ο Ολυμπιακός, οι 80 δεν περνάνε καλά. Δεν είναι καλοί παίχτες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει κάποιος να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Για να δούμε. Α δούμε, θα γίνει φέτος. Α δούμε.
1: Εγώ δεν θα τους έπαιρνα. Ας το να τους πάρει όλα πόσο. Να έχει μεικτή Λιβαδιάς και Κυβισιάς. Δύο στα μπακ και δύο τετέ με τον άλλον. Μεικτή Λιβαδιάς και Κυβισιάς. Και πήγε να πάρει στο ποτάσμα. Γιατί να δώσεις λεφτά εσύ τώρα. Σε τα 3 εκατομμύρια τώρα. Αν καλώς
0: ήρθες, είναι 3 δεν θα πάρει. Εντάξει, ξέρει και ο ίδιος θα πάρει.
1: Ναι, όχι. Ας το να τους πάρουν αυτοί, ρε παιδί μου.
0: Έγινε.
1: Δεν είναι με το φίλι, με το Μπρίτσα. Ας το να τους πάρει.
0: Έγινε.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: ένα τηβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα τηβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Έχει συμμετοχή με τη Λίμπαρ, αλλά τα κουτάβανε ο Ελαραμπή, στην Άσεναρ, τα βάλε ο Ελκαμπή, αυτήθος ο Τσολάκης που έκανε πίσω τα γκολ και λυπάει. Και όλη η ομάδα. Η λιγότερη συμμετοχή την έχει ο Μετρίπα.
3: Έχω άλλη άποψη.
2: Και γι' αυτό για μένα το κρατάει. Σας το είχα πει πριν από τρεις εβδομάδες.
3: Έχω άλλη άποψη. Νομίζω ότι ο Μετρίπα άλλαξε τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη.
2: Τα ηχητικά μένουν, κύριε Βερβερέ.
3: Έγινε να πάμε παρακάτω.
2: Ηχογραφούνται. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά. Έχω άλλη άποψη. Έχω πει ότι θεωρώ ότι με τη Λίμπαρ έχει αλλάξει πολύ η φιλοσοφία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Η προσέγγιση στα παιχνίδια και το πλάνο που φάνηκε να έχει ήταν ξεκάθαρο και έχει αποτυπωθεί με τις επιτυχίες της ομάδας και τη γενικότερη εικόνα που είχε. Πάμε στον Νίκο, στον Νέο Κόσμο. Λα, Νίκο.
4: Έλα, ρε Διονύση. Να πω κι εγώ ένα τελευταίο. Ένα θα είναι όμως. Όχι 100. Λοιπόν. Γιατί ορισμένοι άνθρωποι γιορτάζουν τις ήττες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάει αυτό τώρα το Λονδίνο. Σκεπάστηκε. Τέλειωσε. Δεν υπάρχει δουλειά στο Λονδίνο. Ήταν κάποτε, εντάξει. Αλλά ήταν ήττα όμως. Ήττα είναι ήττα. Και ξέρεις τι... πώς το λένε, τι τρομερό είναι.
3: Δώσ' μου μισό λεπτό.
4: Ναι.
3: Να πω ότι, γιατί νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πλέον. Πριν από λίγη ώρα ο Ολυμπιακός στα social media ανέβασε μια φανέλα με το νούμερο 7 να... κυματίζει και με μήνυμα ότι είναι πίσω στο σπίτι. Νομίζω ότι από ώρα σε ώρα να μένει η ανακοίνωση της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε, λέγε Νίκο.
4: Για να δούμε, θα βοηθήσει, γιατί ξέρεις, δύο χρόνια πιο μεγάλος, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτός έχει και εμπειρία, είναι, ξέρει την ομάδα, άμα την αγαπάει και όλα στην ομάδα, παίζει σημασία αυτό. Θέλω να τελειώσω με αυτό το πράγμα, ξέρεις τι... Τρομερό είναι να πας για τελικό Champions League ή οποιοδήποτε κυπέλλου Ευρώπης και να το χάσεις. Α,
3: πώς δεν είναι πλάκα.
4: Είναι πραγματικά απογοήτευση. Εκεί είναι πραγματική απογοήτευση.
3: Μην πας με ακραία. Σκέψου τον Ολυμπιακό να χάσει το τελικό του κόφερες από τη Φιωρεντίνη.
4: Πραγματικά.
3: Θα το κουβαλάγαμε μια ζωή.
4: Θα ήσουν στα τάρταρα.
3: Είσαι καλά. Μια ζωή δεν το κουβαλάγαμε. Το συζητάμε.
4: Βέβαια. Τώρα. Για τις μεταγραφές που έλεγε ο προηγούμενος κύριος.
3: Ναι.
4: Θα σου πω εγώ μια μέθοδο που τουλάχιστον η μισή, πιστεύω εγώ έτσι, θα βγαίνουν σωστοί. Δεν κάνεις μεγάλα συμβόλαια. Ποτέ. Ένα χρόνο συμβόλαιο και ένα χρόνο...
3: Δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν θα πάρεις παίκτη, δεν θα σου έρθει κανείς.
4: Όπου γίνεται.
3: Δεν θα σου έρθει κανείς, άκουσέ με. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Οι μικροί θα έρθουν. Οι μικροί θα έρθουν. Εσύ θέλεις μικρούς και εξελίξιμους.
3: Δεν θα έρθουν.
4: Δεν θα έρθουν. Κοίταξε να δεις. Θα έρθουν οι μικροί και οι 35άριδες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα τους χρειαζόμαστε και τους 35άριδες. Έχουν εμπειρία. Τους μικρούς τους χρειαζόμαστε για να εξελιχθούν. Και τι είπα. Ένα χρόνο κανονικό με δικαίωμα ανανέωσης από την ομάδα. Δηλαδή για όσο θέλει πια από εκεί και πέρα. Για να παίξει ο παίχτης, να μην κάτσει το συμβόλαιό του. Τώρα η ΑΕΚ άκουσα παίρνει κάποιο Ουκρανό από την Τρανζοσπορ. Όπως κατάλαβα η Τρανζοσπορ θέλει να τον ξεφορτωθεί. Γιατί τον πήρε πέρσι, δεν της έκανε φαίνεται και θέλει να τον ξεφορτωθεί. Τον δίνει 6 εκατομμύρια πόσα θα τον δώσει και η ΑΕΚ του κάνει 4 χρόνια συμβόλαιο. Που πας 4 χρόνια συμβόλαιο, τον ξέρεις τον παίχτη. Κάνει 2 το πολύ πολύ, άντε. Ας σου κάνει αυτός ένα εξάμηνο μετά και ας σου λέει παίξτε εσείς μπάλα. Τι θα κάνεις. Τέλος πάντων, δική τους δουλειά. Ένα άλλο τώρα για το τέτοιο, για το μπάσκετ.
3: Ναι.
4: Σήμερα τα πράγματα δεν είναι 13. 13 μου φαίνεται πως ήταν ο Βασιλακόπουλος. Εκείνοι δεν καταλαβαίνανε. Παναθηναϊκός και ξερό ψωμί, όπως λένε οι Αλβανοί. Ράμα και ξερό ψωμί. Δεν, παίζαμε στην Ευρώπη, τον κερδίζαμε παντού και εδώ στην Ελλάδα χάναμε. Πώς γινόταν αυτό? Έπαιζε ρόλο η διαιτησία. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς? Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
3: Α, δεν είναι, δεν έπαιζε μόνο έτσι. Υπήρχαν και χρονιές που πάνε να έχω στα καλύτερος.
4: Εντάξει, δεν μιλάμε για όλοι. Δεν μιλάμε για όλοι.
3: Δεν θα κοροϊδεύουν τώρα οι άλλοι. Δηλαδή,
4: υπάρχουν
3: παδί του Παναθηναϊκού που αυτή τη στιγμή λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος.
4: Το είναι. Εντάξει, θέλω να πω ότι υπήρξαν και χρονιές που ήταν καλύτερος σίγουρα και τις περισσότερες χρονιές ήταν καλύτερος. Αυτός έχει παράδοση στο μπάσκετ. Αλλά λέμε τότε που ανέβηκε και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και στην Ευρώπη. Γινόταν αυτό που σου λέω, τους κερδίζαμε και στα δύο παιχνίδια και εδώ χάναμε με 3-0 στα play-off, ας πούμε. Είχαμε τέτοια πράγματα. Αυτό εννοώ ότι την εποχή εκείνη, δεν εννοώ ότι τη δεκαετία του 90 και του 80, εκεί βέβαια ήταν καλύτερος. Συζητάμε. Εμείς γίναμε καλοί όταν πήραμε τον Μπάσπαλια, το Rivers, τους θυμάσαι αυτούς. Τότε με τον Ιωαννίδη. Πάς περιπτώσει, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αποκαταστήσαμε την τάξη στο πόλο. Γιατί πήγαν να μας την πάρουν. Με το τέτοιο ρε, με το ανδρών και γυναικών.
3: Εντάξει, νομίζω ότι προσπαθούν να βελτιωθούν. Εντάξει, βουλιαγμένη είναι η παραδοσιακή.
4: Είναι δύσκολη.
3: Εντάξει, Παναθηναϊκός που σαν να κάνει κάποια βήματα.
4: Θα κάνει κι αυτός, εντάξει, κάτι θα κάνει. Γιατί βέβαια δεν είναι μπάσκετ το πόλο, ξέρεις, θέλει δουλειά για να ανταγωνιστείς πραγματικά. Θυμάμαι τον Ολυμπιακό τη δεκαετία του 70 που ανταγωνίζονταν τον εθνικό, δεν κατάφερε να τον περάσει τελικά. Πάλευε. Εκεί ήταν τότε τα τέτοια. Τα, πώς το λένε, δεν ήταν 8 λεπτά, ήταν 5 λεπτά. Είχαν γίνει κάποτε και 9 λεπτά. Τέλος πάντων, έχει εξέλιξη. Εν πάση περιπτώσει, αποκαταστάθηκε η τάξη. Τελείωσε. Ελπίζω να πάμε καλά στο μπάσκετ. Δεν φοβάμαι τώρα να πάθουμε αυτό που πάθαμε μετά το Λονδίνο. Είναι άλλος αέρας τώρα και έτσι, άστο. Εντάξει, αλλά θέλω να πω κάτι για τον φίλο μου τον Χριστάρα που λέει για το Πασόκ. Κάτι δεν κάνει καλά. Είναι καλά παιδιά αυτά, αλλά κάτι δεν κάνουν καλά. Όχι, κάτι δεν έκαναν καλά. Και έχασε την έγκλη του το Πασόκ. Με τα μνημόνια, με τους σαμαροβενιζέλους που λέμε. Δεν μπορείς να φτάσεις πια σε επίπεδο τώρα 20-25%. Είναι πολύ δύσκολα αυτά. Και βγήκε και ο Τσίπρας τώρα μετά από 2,5 χρόνια χειμέριας νάρκης να παραστήσει τον ηγέτη. Και το ωραίο είναι τον ακολουθούν.
3: Το γεγονός ότι αν δείχνει ότι αυτή η δημοσκοπήση έχει αυτό το δόντι, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει.
4: Κοίταξε να δεις. Τον ακολουθούν, είπαμε. Ο κόσμος τον ακολουθεί. Παρόλο ότι κοιμόταν 2,5 χρόνια στη Βουλή. Δεν άρθρωσε κουβέντα και αυτό. Είναι ντροπή, έτσι. Δεν το συζητάμε τώρα. Ήσουν πρώην πρωθυπουργός, έγιναν συζητήσεις προημερησίας διατάξεως. Πες την άποψή σου, κάνε μια πρόταση, ξέρω εγώ, κατέκρινε κάποιον. Αλλά στη Βουλή φοβόταν, σου λέει, υπάρχει αντίλογος εκεί. Ενώ εδώ στο Θησίο, ποιος θα μου αντιλέξει, η κυρία Λινού ή ο κύριος Κουρουμπλής. Αυτοί θα με χειροκροτήσουν. Οπότε θα λέω ό,τι θέλω. Και όμως γίνεται. Του δίνουν 15-16%. Βέβαια πιστεύω ότι θα κάτσει αυτό. Δεν θα είναι τέτοιο, ας πούμε, θα είναι πολύ πιο χαμηλά, αλλά φαίνεται ο αέρας, ας πούμε, πηγαίνει προς τα εκεί. Τέλος πάντων,
3: έγινε.
4: Άντε, Χριστάρα, καλό στοίχημα.
3: Να σε καλά.
4: Καλό βράδυ, Διονύση.
3: Καλά. Πάμε στο Σπύρο Θεσσαλονίκη. Έλα, κύριε Σπύρο.
5: Καλησπέρα, Βίκα.
3: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
5: Τι είναι αλήθεια. Ασκητά και εγώ που φοβάμαι, δεν το θέλω εύκολο.
3: Και εγώ το θέλω.
5: Έτσι, δηλαδή, το υπάρχει και κάτι ακόμα πολύ βασικό που ξεχνάμε εμείς οι Ολυμπιακοί, ότι είμαστε τελείως διαφορετική ομάδα στην Ευρωλίγκα, έτσι. Οι δύο μείον παίκτες που δεν μπορούν να τους δηλώσουν, εμάς ήταν κομβικοί σε όλη τη σειρά της Ευρωλίγκα. Εντάξει, χαμηλά την μπάλα, δηλαδή ξαφνικά ό,τι και να είναι, δεν είναι καπέλι ο Παναθηναϊκός, έχει τους ηγέτες και τους παίκτες πάνω παρακολουθούν στην Μέρκελ, ήταν κομπολόι.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, και νομίζω και με τον Πίτερ έχει γίνει πολύ σειρά πλέον, εντάξει, και αυτός θα σας απαντήσει. Πρέπει να πάει στη Μιλάνο, καλώς να πάει το παιδί.
3: Εντάξει, φίλε, άκου να δεις κάτι. Δεν είναι κακό, δεν είναι θέμα κουράσει. Άκου να δεις κάτι. Θέλω να σου το πω κι αλλιώς.
5: Ναι.
3: Τάζεις όλα με τον Ολυμπιακό.
5: Ναι, εγώ δεν είχα
3: πολύ. Πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελλο, πήρε Super Cup, πήρε Ευρωλίγκα.
5: Ναι.
3: Ωραία. Απάρει 5 φράγκα παραπάνω. Θέλει να παίζει παραπάνω.
5: Μαγκιά
3: του. Αγκιά του.
5: Όχι, Διονύση, εγώ δεν είμαι κατά στον άνθρωπο.
3: Ναι, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, πώς θα το πω.
5: Αλλά νομίζω αυτό το πάμε λίγο αλλού. Δηλαδή, ότι να προσπαθεί ο Μπαρτζόκας να βρει έναν τρόπο, αφού διαβάζουν, μπορεί να έχει ψέματα αυτά, έτσι. Να τους χωρέσει όλους, γιατί δεν βλέπει που πάει 31. Αυτό είναι το ρόστερ που πρέπει να μπει. Μπορεί να πάρει και ένα βαθμισμένο ρόλο, σου κάνει καλή προσφορά. Αλλιώς ήσουν υπερπαίκτης, βοήθησες πάρα πολύ, δεν δημιούργησες κανένα πρόβλημα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το σκηνικό αρχίζει και με κουράζει. Διονύση τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν μπορώ να παρακολουθώ μπάλα και έχω γεράσει και δεν κρατάω παίκτες. Ή αυτούς τους παίκτες που βλέπω δεν μου κάνει κανένα στρίκ. Δεν ξέρω ποια είναι η προσέγγιση πλέον στις μεταγράφες.
3: Δεν ξέρω, άκου να δεις κάτι, θα προσέχω, θα περιμένω ειλικρινά να δω. Βλέπεις με ακούς, νομίζω ότι με ακούς χρόνια, με βλέπεις πολύ
5: ψηλά. Δεν μπορώ να τα λέω, γιατί μιλάω με τα παιδιά μου και μου λέει τι είναι αυτή, τι να ξέρω, δεν τους ξέρω ρε παιδί. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει τι σκηνικό που αναπτύσσει ο Ολυμπιακός με τα γραφικό σχεδιασμό. Δηλαδή βγήκε και μπήκε και ο Ιούνιος, έτσι δηλαδή. Ας αρθούν φορτούνις, έτσι εντάξει, είναι κλεισμένος, το ακούμε. Έχεις μια σωρία που ξέρεις παίκτες, δανεικούς, Έλληνες, τι θα κάνεις. Με τα γραφικά αυτούς που βλέπω, που ακούω, δεν τους ξέρω. Το ναι. Ξέρεις ότι ασχολούμαι με την μπάλα, δεν είμαι κανένας ο οποίος απλά κάπου στον κανένα παίκτη.
3: Ναι, παιδί μου, κατάλαβα τι λες.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, ποια είναι η τακτική, ποια είναι η φιλοσοφία των μεταγράφων, ποιος τις κυρίες τις μεταγράφες πλέον. Γιατί, παραδείγματος χάρη, αυτές οι μεταγράφες που έκανε τη ΣΥΑ είναι πολύ καλός παίκτης. Στοχευμένος. Αν πάρει τον Ουκρανό. Είναι στοχευμένος. Δηλαδή, αρχίζει και προβληματίζω μέτωνα για την ομάδα. Δηλαδή τώρα διάβαζα για ένα στόπερ που τον περιμένουν για τρίτη ή τέταρτο. Μα αυτή τη στιγμή ο τρίτος τέταρτος στόπερ μας είναι δηλαδή ο βασικός. Μετά ακούω ότι ο Πυρόλα το ζητάει ένα τρελό ξυπνικό νούμερο δικό μου. Αληθεύει ή είναι τώρα αυτά μανατζερικά.
3: Το θέλει, πώς δεν το θέλει.
5: Ωραία. Άρα λοιπόν ας σου πήγε και ο Πυρόλα πας για τρεις, έχει για δύο που λέμε.
3: Δύο
5: θα πας.
3: Στη θέση του Καλογερόπουλου νομίζω θα πέρασε ο Κουτσίδης. Και όχι αδίκως για μένα. Ένας καλός παίκτης ο Κουτσίδης.
5: Αλλά θα αφήσαμε την κουστούρα το παιδί και πήγε στον Όφη και παντού τώρα. Γλύμα θα κάνει. Σάστα εδώ, πήγε στον Όφη πήγε. Δηλαδή ο κουστούρας του Όφη, δικό μας παιδί στον Όφη θα μπορούσε να είναι στην ομάδα τρίτης. Θα μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, μετά, ακούω τώρα γίνεται διαπραγματεύσεις με το Μέντζη να πάρουμε το Φορτούνι, το να πάρουμε τον Ποντέρσε. Αληθεύει αυτό ή όχι.
3: Του Ποντέρσε πρέπει να γίνει με πολλούς όρους. Φίλε, εγώ το βλέπω εύκολο. Πώς θα γίνει, για πες μου εσύ. Με τι λεφτά.
5: Δεν ξέρω, άμα πει τη λογική ότι σε αυτά που διαβάζω ότι δεν υπάρχει στρωμένη
3: κομμάτια. Μακάρι να γίνει, σου είπα κάτι όμως, αλλά να είναι και καλά Ποντέρσε. Αν είναι ο Ποντέρσε που να έκανε τρεις και λίγο,
5: δεν
3: έχει νόημα.
5: Εγώ
3: ξέρεις αν γουστάρω ή όχι
5: καλά. Ακόμα και στην κατάσταση που είναι, είναι ο μοναδικός που γλύκανε το παιχνίδι. Ήξερες κάτι, μπορεί να τον βρείτε να κάνει. Αλλά έβλεπες κάτι από τον Ποντέρσε, έστω και στο 20 λεπτό σε σχέση με αυτά που βλέπαμε. Το θέλω άμα είναι καλά, δεν είναι όλα κανένα δεν τον θέλει. Ένα μπέρδεμα, δεν ξέρω, υπάρχει μια εισηγή, δεν ξέρω. Και νομίζω ότι μπορεί να κερδίσαμε έναν γύρο, Διονύση, αλλά δεν κερδίσαμε και ένα μήνα.
3: Εντάξει, είναι, κερδίσαμε 15 μέρες όμως, είναι βασικό. Εγώ δεν σου λέω κερδίσαμε μήνα.
5: Δεν ξέρω, και εσένα σε βλέπεις εκπομπές πολύ προβληματισμένο. Πολύ, είσαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και προσεκτικός.
3: Μα τι να είμαι, τέτοιο. Τι να συζητάμε.
5: Εντάξει, δεν είναι. Και εδώ στον Πάο δεν ασχολείται κανένας, και εδώ που βαμάρα θα μείνει, όχι. Δηλαδή, μόνο την άκρη βλέπω ότι αρχίζει και δουλεύει στοχευμένα.
3: Να πω.
5: Τώρα, όσο και τα πολιτικά, όλα τα πολιτικά είναι νούμερα. Αθρηστικά. Άμα τα πτρίσεις όλα, υπάρχει ένα σπόρος ο οποίος φυσικά θα δηλωθεί και θα πάει στον Τσίπρα, ανέκαθεν θα πήγαινε. Όλα τα άλλα είναι νούμερα. Ένα 10% θα κρίνει τις εκλογές. Αυτό το αντιευκρίνησε το κεντρικό, κεντρός σπόρος. Όλα τα υπόλοιπα, αυτοί που θα ψηφίσουν, θα ψηφίσουν αριστερά, θα ψηφίσουν δεξιά, θα ψηφίσουν δεξιά. Ένα 10% διαπραγματεύεται την ιστορία. Εκεί είναι το παράδειγμα. Εκεί είναι
3: ο λεπτό. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον φίλε, θα έχουμε ψωμί. Και έχουμε κοντά μας, δεν θέλω να ξεχνάς ότι από αύριο μαζί μας ήταν και ο μεγάλος αναλυτής. Ποια exit poll και ιστορίες. Ο αναλυτής του, εδώ, Κώστας Γκότζος φίλε μου.
5: Γκότζος. Κοίτα, αυτοί οι παλιοί και οι πνίτες, οι διαφερές, τι ήταν τα λοιπά, έχουν κάνει εντριβή. Αλλά στο την ανάλυση αποτέλεσμα, αλλά την ανάλυση που τελεσμάτα τη βλέπω πάντα μονόπλευρα. Αυτό είναι το κακό τους.
3: Έτσι.
5: Βέβαια, έχει επηρεαστεί πολύ και έχει εξελιχθεί πολύ, βλέπω. Τα βλέπει πιο σφαιρικά. Κάποιος του Παναγιώτη τα βλέπει πολύ πιο αντικειμενικά. Λοιπόν, να σου πω και πω, το χειρότερο πράγμα είναι το καλοκαίρι, δεν έχει για να ασχοληθείς.
3: Τι εννοείς?
5: Δυστυχώς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει. Άλλο είναι να έχεις να περιμένεις από τον κύριο να κάνει το μάδο για να τώρα αυτό, προετοιμασία, μεταγραφές, τα λοιπά, είναι πολύ ψυχοφθόρο. Και δεν περνάει εκεί μέρα στο χάρι, θα είσαι να δω, γίνει τα γραφή, τι έχει. Ενώ ξεκινάει η περίοδος, έχει την παλίτσα, στα λιμιά, θα πας να δεις. Α, και κάτι ακόμα, κάποια μια καταγγελία για την ΠΑΕ μας. Άλλαξε όλες τις εφαρμογές για τον τρόπο που κλείνουν τα εισιτήρια. Δεν ξέρω τα λοιπά. Και ξαναπερνάμε όλα τα αρχεία να ξανακάνουμε γραφές. Το κάναμε πάρα πολύ δύσκολο.
3: Γιατί? Γιατί?
5: Γιατί άμα μπεις με τον παλιό τον τρόπο, είναι τα αρχεία μας όλα δυσμένα. Δηλαδή εγώ μπαίνω μέσα για να δω τι γίνεται, οι παλιότεροι μου συνδρομές, δεν φαίνεται. Και μου στέλνει να κάνω καινούργια γραφή και πιστοποίηση, μάλλον με άλλη εφαρμογή, να μπω να δω.
3: Μάλιστα.
5: Πολύ δυσκολεύσαμε την εκεί μας. Πολύ πιο απλά πρέπει να κάνουμε.
3: Κατάλαβα.
5: Λοιπόν, κάθε εβδομάδα τα λέμε και σε παρακολουθώ, αλλά δεν μου βγάζει και ήδη μπαγάτα. Τι μου λέει, κάθομαι, λέω τι τα ίδια, τι να πει.
3: Όχι, όχι, άσε να δούμε. Νομίζω ότι οι μέρες αλλιώτικες τώρα. Πάμε σε άλλο επίπεδο. Για να δούμε.
5: Λοιπόν, καλή
3: νύχτα. Έγινε, ρε φίλε, να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα και μετά, Θοδωρή από Κόρινθο.

0: Την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθες.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Πενταδύο λεπτά μετά τις 6 ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Εδώ είμαστε πάντα. Πάμε στο φίλο Θοδωρή του Κόρυθαλα. Θοδωρή.
14: Γεια σου Γεννησάκη. Τι κάνεις?
13: Καλά ρε φίλε εσύ.
14: Καλά ρε Γεννησά. Εδώ είμαστε.
13: Στη μάχη.
14: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Yeah. Λοιπόν, στον μπάσκετ Ολυμπιακού φίλε τα πράγματα είναι πιο τακτοποιημένα. Δηλαδή, με τους δύο, αν πάρει και το μοντέλο, στην περιφέρεια δεν παίζομαστε με τίποτα.
13: Ναι, νομίζω ότι είναι άλλη ιστορία.
14: Θα προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ο Μακιντάιρ μπορεί να ανεβαίνει και στο 2. Είναι πολύ καλός παίκτης, σκόρερ. και τον Πίτερς, επειδή το βλέπω και εγώ Διονύση ότι θα φύγει, αλλιώς θα είχε τελειώσει το θέμα. Και δικαιολογημένο όπως το λες και εσύ.
13: Μα
14: και
13: δεν είναι εντάξει ρε φίλε, δεν είναι παράγωγο. Το παιδί μου θέλει να πάει να παίζει 30 λεπτά. Εδώ δεν πάει να πάρει το τέτοιο χρόνο.
14: Εκεί η λύση είναι πανεύκολη. Πανεύκολη δηλαδή.
13: Εντάξει και δεν πάει και σε μια, πάει και σε μια ωραία πόλη, έτσι να ξέρουμε και τι λέμε τώρα.
14: Ναι, αν θέλει ο Ολυμπιακός με τα ίδια χρήματα που δίνει τώρα στον Πίτερς, σε 24 ώρες το έχει τελειώσει το θέμα. Ο Χεζόνια είναι ήδη έτοιμος. Και ο Χεζόνια προσωπικά είναι καλύτερος από τον Πίτερς, έτσι στα στατιστικά του. Άλλο πώς θα δέσει με την ομάδα. Άλλο το ένα, άλλο
13: δεν ξέρω να τον πάρει. Για μένα εντάξει ο Χεζόνια, εγώ ανεξάρτητα αν είχε σχέση με τον Παναγιώτη, θεωρώ κάπου εξαιρετικό παίκτη, ξέρεις.
14: Για μένα ο Χεζόνια φίλε είναι στην αξιολόγηση, βγαίνει 90, ο Πίτερ βγαίνει 85.
13: Εντάξει,
14: είναι
13: ακόμα
14: πολύ καλύτερος.
13: Δηλαδή εγώ λέω
14: πολλές λάθη, rebound, όλα, τρίποντα, δίποντα, πώς τελειώνει τις φάσεις, άμα κάτι δηλαδή και μπεις λίγο και τα δεις όλα τα πράγματα. Ο Πίτερς είναι εντάξει, παιδί μου είναι πολύ καλός παίχτης. Μπορεί να σου γυρίζει να παίρνει μόνος του. Όσο αφορά τώρα που λέμε το Λεντέι, να πάρουμε εμείς το Λεντέι από την Αρμάκα, εντάξει, δεν θα αναδοσταμένο. Καταρχάς το Λεντέι δεν έχει καμία σχέση με αυτούς που σου λέω. Ούτε με τον Κόλσον της Φενέρμπαξε, ούτε με τον Λαϊάς της Ρεάλ. Αν και αυτός είναι ή του ύψη του βάθους, έτσι. Μην τον κρίνουμε στα παιχνίδια με εμάς, στον τελικό. Και στο Μαυρούκολιο, που έβαζε τα τρίποτα στο νησί.
13: Ναι, ναι, θυμάμαι λες.
14: Αυτός είναι ή του ύψη του βάθους. Δηλαδή μπορεί μια ομάδα να την καταστρέψει και μπορεί μια ομάδα να πάρει ένα παιχνίδι μόνος του. Επειδή λίγο, ξέρεις, ασχολήθηκα, ρε παιδί μου, επειδή το βλέπω ότι θα φύγει ο Πίτερς, πώς να σου το πω. Εγώ το νιώθω ότι ο Πίτερς θα φύγει. Μακάρι να μην γίνει αυτό, να γίνει όπως με τον Μιλτούνεφ, τότε που είχε και αυτός πάλι με την Αρμάνη. Τώρα όσο στο ποδόσφαιρο, φίλε, ξέρεις κάτι. Δεν θα κρίνω εγώ, ούτε εμείς πληρώνουμε, ούτε είμαστε μανατζαρέοι. Αλλά βλέπεις να γίνεται ρε φίλε, από ό,τι διαβάζουμε, έτσι, γιατί αυτά δεν τα λέει η ΠΑΕ, δεν είναι επίσημα, είναι δημοσιογραφικές δουλειές. Φεύγουμε από τον ένα, πάμε στον άλλον. Και είναι όλοι τρεις τριγύρω, μοιάζουν όλοι ρε φίλε. Όλο Ισπανία, λες και είμαστε κολλημένοι, που εγώ είδες τα έχω πει από το χειμώνα αυτά. Με παράδειγμα το Μαρίν τη ΣΑΕΚ, το Ρουμάνο, άμα το θυμάσαι. Λοιπόν, εντάξει, δεν τελειώνει και όλα στην Ισπανία. Δεν ξέρω η άποψη σου, Διονύση μου, ποια είναι.
13: Ναι, να πω μισό λεπτό ότι ανακοινώθηκε και τυπικά τον Ολυμπιακό επιστροφή του Κώστα
14: Φορτούνη.
13: Έτσι, ναι, με welcome back home, Κώστα Φορτούνης. Με τη νέα φανέλα, η οποία είναι αυτή η οποία έχει κυκλοφορήσει από το πρωί από την Αντίντας.
14: Ότι αν είχαμε τον Φορτούνη, μπορεί να είχαμε και το πρωτάθλημα φέτος. Αυτό είναι το Αντίντας. Εγώ θυμάμαι στο έχω πει από καιρό. Λοιπόν, Γιονισάκη μου να είσαι καλά, εγώ περίμενα ότι θα με πάρεις, μου είχες πει ότι θα με
13: κάνεις. Ναι, όχι, έκατσε κέντα, τώρα θα σου πω.
14: Α, εντάξει, ωραία, εντάξει. Έγινε Διονύση μου, να είσαι καλά φίλε, καλή συνέχεια.
13: Να είσαι καλά, φιλιά, να είσαι καλά.

Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, ήταν και γνωστό. Ο Κώστας Φορτούνης, από όταν είχε φύγει από τον Ολυμπιακό, αυτά τα δύο χρόνια πήγε στην Αλκαλίτζη, είχε αφήσει ουσιαστικά, νομίζω και το μήνυμά του, δηλαδή και τη μέρα που φεύγει, και το δικό του αλλά και το κομμάτι του, όπως είχε κάνει του Ολυμπιακού μέσω του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πέρασε το μήνυμα ότι αυτές οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν ξανά. Αυτό έγινε λοιπόν σήμερα. Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια, ο Κώστας υπέγραψε. Υγεία να έχει, ένα παιδί το οποίο νομίζω χρειάζονται αναλύσεις του, αν και ποιος είναι το δείξει εκεί στην Αλκαλίτζ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσε να δώσει από τους παίκτες που κουβαλάνε μπάλα, που έχει στη μένα, παίκτες που ξέρει και μπορεί να βοηθήσει πάρα πάρα πολύ την ομάδα. Καλά να είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, χωρίς το φίλο μας τον Κώστα Γκότζο. Δεν μασάμε τίποτα, αύριο θα είναι εδώ για τις δικές του βαθιστόχαστες αναλύσεις σε όλα τα μέτωπα, σε ό,τι υπάρχει και γίνεται, φίλες και φίλοι. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να έρθει εδώ να μας τα πει. Και φυσικά, πιστώ στις υποσχέσεις, ζήτησα ένα ρουβά σήμερα, χρωστά ένα ρουβά. Με αυτόν θα κλείσουμε για σήμερα. Με μεγάλο σάκι ρουβά πάντα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Α! Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε φορά.
4: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά που
4: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
3: Θέλω να μου γελάς.
4: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
1: She not

0: πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
2: Όχι, κάνει λάθος. Και δεν πρέπει να πληρωθούν. Γιατί να πληρώσει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία για χρέη, τι είναι, κανένας φτωχοδιάβολος που μένει στις γειτονιές της Αθήνας που χάνει το σπίτι του? Όχι. Είναι κόμματα που έχουν διοικήσει αυτόν τον τόπο, έχουν μεγαλουργήσει, έχουν προσφέρει στον Έλληνα λαό, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, μπορεί και ο Κώστας Σιμίτης, με τα Σαρδάμ τα ωραία. Οπότε τους χρωστάμε. Δεν χρωστάνε. Εμείς πρέπει να πληρώνουμε. Πληρώνουμε. Τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια και το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια και τους δύο μαζί στα κέφια μας όταν είχαμε τότε τις συγκυβερνήσεις. Και πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Πάρτε το απόφαση, και αυτό το τρίβουνε στη μούρη. Ένα δις είναι, 300-400 ο ένας, άλλα τόσα κι ο άλλος. Δεν πρόκειται όλα αυτά να πληρωθούν, διότι δεν πληρώνουν τα μεγάλα κόμματα. Διότι δεν είναι μια κοινωνία ισότητας. Δεν είστε όλοι οι ίδιοι. Να ήσασταν κόμμα, που είσαστε από κόμματα, που είσαστε άτομα, που είσαστε οικογένειες και θέλετε να έχετε και σπίτι φτωχολιμούτσιδες. Ενώ η Νέα Δημοκρατία σπαταλούσε, τάιζε κόσμο από εδώ και από εκεί τους δικούς τους, μπαίνανε λεφτά, παίρνουν δάνεια και τώρα δεν θα πληρώσουν τίποτα.
0: Να εξηγήσω λίγο καλά το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, όπως δεν έχει προέλθει, να καταλάβω εγώ, το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί ο λαϊκισμός.
3: Ωραία, ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το Πασόκ ως πρώτο κόμμα το είχε περισσότερο 38. Mm-hmm. Ή ανάποδα, ανάποδα ήταν πρώτος τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρναν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην κατατραφεί αν ξαφνικά τα ζητώ γίνουν 4.
3: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε το κάνει.
0: Ναι, το έκανε, δεν λέω δεν έκανε.
3: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
0: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο.
3: Σπίτια,
0: όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και έλεγα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχώρηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό.
2: Εδώ μιλάμε για ένα δράμα. Σπαράζει η ψυχή μας, σπαράζει η καρδιά μας. Και αυτό το μεταδίδουμε για να καταλάβετε όλοι ότι δεν είναι απλό το πράγμα να πληρώσει η Νέα Δημοκρατία. Έπαιρνε 35. Με τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα που φταίει και η Νέα Δημοκρατία, πήρε 4 στο τέλος. Δεν φτάνουνε, έχει μηδενίσει η έξοδα με Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι και αυτό το 2 ευρώ που δίνουν εκεί το χρόνο πόσο δίνουν με τις εκλογές και τις διαδικασίες που κάνουν. Όμως είναι 9 εκατομμύρια η τόκη. Δεν βγαίνουν, μπαίνουν και 5 μέσα το χρόνο. Οπότε, πολύ καλά τα λέει εδώ, εμείς είμαστε μαζί τους, δεν πρέπει να πληρώσουν τίποτα και ή μάλλον όλα αυτά τα ποσά που χρωστάει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία πρέπει εμείς να τα φορτωθούμε για άλλη μια φορά και να τα αποπληρώσουμε που γίνεται έτσι κι αλλιώς. Γιατί πάει στις τράπεζες που εμείς τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει. Οι τράπεζες θα το διαγράψουν αν δεν ήταν θέμα λαϊκιστικό, όπως λέει εδώ ο Άδωνς, και δεν μπορεί καθόλου το λαϊκισμό. Όλα μαζί του έχουν έρθει και κάναν αυτή την κουβέντα με τον Κοτρότσι εκεί για τα δάνεια της Νούδου.
0: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα χρώματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννητο με τον νόμο Κατσέλη. Γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο!
0: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
4: Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου, υπάρχει το οικιακό άσυλο. Δεν μπορεί να μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου με επίδικα έγγραφα και να με πετάνε έξω. Δεν μπορεί. Απαιτώ, έχουμε φέρει τα δικαστήρια το Σεπτέμβρη και απαιτώ να περάσω από δικαστήριο, να δικαστώ. Σαν Έλληνας πολίτης έχω δικαίωμα να δικαστώ.
2: Βάλαμε δίπλα-δίπλα αυτά που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και με τον κοινικό τρόπο που τα λέει και που μας τα τρίβει στη μούρη. Δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά με τίποτα, γιατί είναι πάρα πολλά και τα κόμματα τα μεγάλα δεν πληρώνουν. Και την ιστορία μιας κυρίας από τις πολλές που έχουμε μεταδώσει εδώ όλα αυτά τα χρόνια, που της πήρανε το σπίτι με πληστηριασμό.
4: Μέχρι το 15 το άλικτο κεφάλαιο πλέον που όφιλε ήταν γύρω στις 50.000 ευρώ το κεφάλαιο χωρίς τους τόκους. Από το 15 και μέχρι σήμερα, μέχρι μάλλον τον Ιούνιο που φτάσαμε στον πληστηριασμό, αυτές οι 50 δικές μου χιλιάδες μαζί με τους τόκους και τις συνταλλαγματικές διαφορές γίνανε 240.000. Γιατί όταν ένα ποσό, το άλικτο κεφάλαιο είναι ακόμα 50.000 και οι τόκοι είναι 240 και έχω δώσει ήδη 170.000, θα μου κοστίσει αυτό το σπίτι 420.000. Μα πού το έχω αγοράσει, τη Μύκονο?
2: Να ήσουν Νέα Δημοκρατία, κυρία μου. Θα μπορούσε να ήσουν ακόμα. Θα τα έχεις γλιτώσει όλα αυτά. Και κάθε τώρα εδώ η γυναίκα, παλιότερη δήλωση είναι, της το έχουν πάρει το σπίτι. Να είστε ήσυχοι γι' αυτό. Πώς από τα 70-50 έγινε 250 και έγινε και ανεβαίνει και ανεβαίνει, γιατί μιλάμε για μικρά ποσά. Για ποσά που παίρνουν οι νοικοκυρέοι, άνθρωποι αυτού του τόπου, δεν είναι τα μεγάλα κόμματα και δεν είναι εκπρόσωποι των μεγάλων κομμάτων, αντιπρόεδροι, για να έρθουν να πούνε μετά από πολλά χρόνια σε αυτή την κυρία αλλά και στους άλλους ότι εμείς δεν πρόκειται να πληρώσουμε τα χρέη, γιατί έτσι, γιατί μπορούμε, γιατί είμαστε μάγκες.
0: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
3: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
0: Πολύ ωραία.
3: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
0: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρολήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις και κεφαλαιολογίες των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Από την ακεφαλαιοποίηση.
3: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε ποιους είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
3: Τα οποία τα
0: πληρώνουν. Γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό.
2: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο αντιπρόεδρος και υπουργός της υγείας που μιλάει και για άλλα θέματα. Όποιος θέτει θέματα όπως εμείς εδώ τώρα βάλαμε και δίπλα-δίπλα τις δηλώσεις της κυρίας που έχασε στο σπίτι και τον Άδων Γεωργιάδη που λέει δεν πρόκειται να πληρωθούν, καν προφανώς διαπράξαμε έναν λαϊκισμό. Διότι αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε έτσι, δεν πρέπει να τα συζητάμε καθόλου. Θα συζητάμε μόνο ότι δεν πρόκειται να δώσουν τα μεγάλα κόμματα τα λεφτά που χρωστάνε. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Το να κάνει κάποιους συνειρμούς, συγκρίσεις και να αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις, αυτό ναι, είναι λαϊκισμός, άρα κάτι καταδικαστέο. Είμαστε στη φάση που η πολιτική ζωή του τόπου, από τα κυρίαρχα μου και από τους κυρίαρχους πολιτικούς, δεν εκφέρει, δεν μιλάει με λαϊκισμό, δεν αναφέρεται σε λαϊκισμό, δεν παραπέμπει καθόλου σε λαϊκισμό. Όλο αυτό που ακούμε είναι κάτι πολύ προσεγμένο, πολύ σουηδικό, πάρα πολύ ευγενές. Όμως επειδή γίνονται και πληστηριασμοί, να θυμίσουμε ότι τελικά δεν γίνονται πληστηριασμοί.
1: Και για όσους δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και δεν καλύπτονται από αυτή τη διαδικασία, να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια, όπως
5: άρα
1: με
5: κριτήρια κατσέρι. Δεν θα απαγορεύσετε πάντως τα funds να κάνουν πληστηριασμούς?
1: Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί.
0: Μπράβο!
6: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο! Πληρωμόνουμε τον αγώνα μας να περάσει μήνα μήνυμα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε φτωχόσυτο, ότι κανένας δεν είναι μόνος του, ο ένας δίπλα στον άλλον. Η κάθε οικογένεια είναι μια τεράστια οικογένεια της τοπολογίας των λαϊκών εργατικών οικογενειών. Μπορούμε με τη δύναμή μας να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους και για τα φτωχόσπιτα και για το μισθό μας και για τη σύνταξή μας και για την περίθαλψή μας. Μόνο λαός μπορεί να σώσει το λαό.
2: Μια που είπαμε για πληστηριασμούς όλα μαζί, για να καταλάβουμε ποιος θέλει να μείνουν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια και ποιος τους βγάζει έξω. Είτε είναι προοδευτική διακυβέρνηση, είτε είναι συμπαράταξη με αστέρια και με κόκκινα γράμματα, είτε λέγεται ΛΑΣ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, επειδή πολλής λόγος γίνεται για τα κυβερνητικά προγράμματα και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και πρέπει να επιλέξουμε γιατί έχουν διαφορές αυτά τα κόμματα. Ακούσαμε του Αλέξη Τσίπρα μια δήλωση ως πρωθυπουργός που έλεγε ότι παντού γίνονται πληστηριασμοί και μια δήλωση πριν γίνει πρωθυπουργός που έλεγε ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τότε δεν το έλεγε ότι στις ένομες πολιτείες και τάξεις θα γίνονται πληστηριασμοί, που έλεγε το περίφημο σανό και αγοράστηκε αυτό το σανό σαν αυτό που λέει τώρα. Και αγοράζεται και πάλι τώρα. Και επειδή λοιπόν έρχονται εκλογές, ας σκεφτούμε ποιοι είναι αυτοί που να παίξουν και προστατεύουν τα σπίτια και ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν με διάφορες αποχρώσεις, συνδιαλλαγές πάνω κάτω από τα τραπέζια, με νόμους, νομοθετήματα, διατάξεις και εκβιασμούς που πρέπει να υποκύψει κάθε κυβέρνηση, γιατί πιεζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Ακούσαμε Τσίπρα. Τι ήταν να ακούσουμε Τσίπρα? Βγαίνει Καριστιανού και λέει για τον Τσίπρα ότι την έχει κλέψει.
7: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά. Και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
2: Αντέγραφε ο Τσίπρας, καθόντουσαν δίπλα-δίπλα στο στρανείο. Είχε σηκώσει Καριστιανού το τετράδιο και να μην φαίνεται, αλλά ο Αλέξης είναι μανούλας αυτά. Και αντέγραψε την ιδρυτική τους. Όπως λέει, η ιδρυτική τους και της Καριστιανού λέει κάτι για τους πληστηριασμούς. Λέει κάτι ότι υπάρχει διαφορετική μεταχείριση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που όλοι μαζί πληρώσαμε για να μας παίρνουν τα σπίτια. Σε κάποιους, όχι σε όλους, να μην υπάρχει ισονομία σε αυτόν τον τόπο, γιατί ο ένας αντιγράφει από τον άλλον και τελικά εφαρμόζουν και σε πράξεις αυτό που ένας έχει πει και το εφαρμόζει και ο άλλος με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα οράματα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε πάει τώρα στην ελπίδα δημοκρατίας, αλλάξαμε κόμμα, τα οράματα της κυρίας Καριστιανού, στα οράματα είναι η αυτοδυναμία.
7: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία, να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα, του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε. Ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία.
0: Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
2: Αυτό είναι ο κύριος Δούκας. Προηγουμένως η κυρία Καριστιανού, η οποία λέει με αυτοδυναμία το παιδί δύο φορές, οπότε και αυτή πάει για αυτοδυναμία, θα φάει και το Μητσοτάκη, θα φάει και τον Ανδρουλάκη, θα φάει και τον Τσίπρα για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς. Δεν ξέρουμε ακριβώς, έχει σημασία τι θα λέει και τι θα κάνει βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ ο κύριος Δούκας, ενώ είναι Πασόκ, βγαίνει και λέει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα για να κάνουμε ένα προοδευτικό σχηματισμό που τι θα λέει για τους πληστηριασμούς. Ο προοδευτικός σχηματισμός μην έχει κλέψει από τον Τσίπρα που έχει κλέψει από την Καριστιανού, που έχει κλέψει από την Γιαδικιάρογλου και από την Νίκα και την Ξανθοπούλου και έχουμε τα διάφορα θέματα, γιατί όλοι αυτοί οι προοδευτικές διακυβερνήσεις θέλουν για το λαό και μόνο για το λαό, όπως μας λένε συνέχεια.
0: Μια δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής.
8: Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου?
7: Sorry.
0: Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν οι συγκλήσεις.
8: Να χαίσεις, θες. Καλέ.
0: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
9: Και ποιος θα πρέπει... στη δεύτερη καλύτερη.
0: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Α, Αυτό ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό. Να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Όχι πια άλλες αντιδραστικές διακυβερνήσεις. Για να παίρνουν τα σπίτια προοδευτικά. Με προοδευτικό τρόπο. Είναι αλλιώς. Γιατί τα φαντς, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους έφερε προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους έφερε μια δεξιά διακυβέρνηση. Η δεξιά διακυβέρνηση είχε προετοιμάσει το έδαφος πριν. Και τώρα ακολουθεί, εφαρμόζει αυτά που η προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί είναι μια ωραία λυσίδα. Με κρίκους. Πολύχρωμους είναι η αλήθεια. Ο ένας όμως δένει και μπαίνει τόσο ταιριαστά στον άλλον και όλες αυτές οι αλυσίδες είναι μπάλες στα πόδια των πολιτών, αρκεί να μην τύχει η συνθήκη να χάσεις σπίτι, αξιοπρέπεια, δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, εισόδημα, που αυτό χάνεται καθημερινά. Διαλύθηκε, ενώ εμείς λέμε όλα αυτά, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι πλήγμα μεγάλο. Είναι ηθικά στοιχεία όλοι τους. Ήτανε στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν προσωποπαγές κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν να φτιάξουν κάτι άλλο, γιατί βγήκε ο Κασελάκης εκεί και ο Τσίπρας κάτι δεν τα έκανε σωστά και τώρα πάνε σε ένα προσωποπαγέστατο κόμμα, όλοι αυτοί δεν έχουν πάει ακόμα. Θα πάνε όμως, γι' αυτό και έφυγαν από την Νέα Αριστερά. Η Αχτσιόγλου έφυγε και τελείως, παραιτήθηκε, θα κάτσει κάποιο καιρό σπίτι, δεν είχε την ενέργεια, όπως μας είχε πει τότε, πάλι χωρίς ενέργεια έμεινε, θα δούμε τι θα κάνει στο μέλλον. Και μας ήρθε στο νου ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης.
9: Ο στόχος μας είναι η Νέα Αριστερά να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί, να ριζώσει στην ελληνική κοινωνία, να εδραιωθεί στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και αυτό το κάνουμε με την συζήτηση με τους πολίτες, με την παρουσίαση των θέσεών μας, αλλά και με τη συνδιαμόρφωση με τους αριστερούς, τους προοδευτικούς πολίτες, ενός προγράμματος το οποίο ανταποκρίνεται στις αγωνίες αλλά και στις προσδοκίες τους στη σημερινή εποχή.
2: Ωραίες λέξεις, πάρα πολύ ωραίες λέξεις, και μείναν μόνο λέξεις, γιατί η καλύτερη λέξη για αυτούς και για πάρα πολλούς είναι η καρέκλα. Αυτή είναι η λέξη κομβική. Πώς θα εξασφαλίσουν το μέλλον τους? Μόνοι τους δεν θα έκαναν τίποτα προφανώς, οπότε πάνε προς τον Τσίπρα πάλι, που ο Τσίπρας θα σαρώσει, θα είναι δεύτερος, θα είναι τρίτος, θα είναι πρώτος πάνω από την Καριστιανού, που θα έχει αυτοδυναμία, θα είναι ακόμη πιο αυτοδύναμος, γιατί έχει κλέψει και το πρόγραμμα της Καριστιανού. Οπότε έμειναν τα λόγια του Χαρίτση στον αέρα και στο φρόντο.
9: Η Νέα Αριστερά είναι εδώ. Η Νέα Αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
10: Πώς το πάρε, παιδιά? Ελλάδα, πώς το πάρε?
11: Ποιο?
10: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά? Ήταν νόστιμο, δεν ήταν?
9: Ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
12: Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Κάνουμε μια νέα αρχή για την αξιοπρέπειά μας.
2: Έλεγε η Αξιόγλου τότε που είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξανε τη Νέα Αριστερά. Σήμερα κάνανε ένα νέο τέλος και μια νέα αρχή. Και πάλι κάνανε μια νέα αρχή, φεύγοντας από το ένα για να πάνε στο άλλο κάποια στιγμή. Ακούσαμε τον Χαρίτση που είπε το πολύ σημαντικό και βαρύγδουπο, ότι τη δεξιά την αντιμετωπίζουμε αριστερά. Αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτούμε. Άρα και τώρα που θα πάνε εκεί, αφού είναι αριστερή αυτή, αριστερός και ο Τσίπρας, άρα όλοι μαζί πάλι από αριστερή οπτική θα φέρουν και άλλα φαντς. Γιατί αυτό κάναν την προηγούμενη φορά, που ναι ήταν μνημόνιο, ενώ τώρα δεν έχει μνημόνιο και θα εφαρμόσουν πλήρως την πολιτική τους τώρα, ενώ τότε δεν μπορούσαν να την εφαρμόσουν, γιατί δεν ξέρανε ότι όταν έχεις μνημόνιο και όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζεις αυτά που θες εσύ, αλλά αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά. Ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Απλά πρέπει να κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά τον κόσμο και βρήκαν αυτά να λένε. Αλλά επειδή η κυρία Χρυσιόγλου θέτει θέμα συνειδήσεως, να το παρακολουθήσουμε.
12: Κάνουμε μια νέα αρχή για τις ζωές μας, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι αυτό δεν ήταν εύκολο για κανέναν από εμάς. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως εγώ κατάλαβα ότι τελικά εύκολο είναι αυτό που μπορεί να υπηρετήσει η συνείδησή σου.
13: Τι πίσω ξεβαλιά σου, τράβα τα βυζά σου.
12: Και σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή για τη συνείδηση.

0: Θέλουμε κάτι νέο. Θέλουμε μια νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερά. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μας εμπνέει το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα.
1: Χαρίτσης πάλι, Αλέξης κι αυτός, εμπνέονται από το όραμα του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα που έχει κόψιμο του ΕΚΑΣ, που έχει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τόσο σοσιαλισμό και τέτοιο σοσιαλισμό, τόσο πολύ, κόψτε λίγο, θα μπορεί να είναι λιγότερο σοσιαλισμό, δεν χρειάζεται να είναι βέβαια του 21ου αιώνα, δεν έχει σχέση με του 20ου, αλλά τέτοια αλλαγή και τέτοια... τόσα ωραία μέτρα, τέτοια βεντάλια μέτρων που έχει αυτός ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, να το δούμε λίγο. Φεύγουμε από τους ενήλικες και με τα πολύ σοφά, μεστά λόγια που λένε και πάμε στους μαθητές. Έχει γίνει viral ο μικρός μαθητής που βγαίνοντας προχτές από το εξεταστικό κέντρο πέφτει πάνω σε εκπομπή της ΕΡΤ. Ο δεύτερος, όχι ο πρώτος που θα ακούσουμε.
2: Το θέμα ήταν πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο και αυτό.
3: Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο?
2: Τίποτα. Έγραψα ότι δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ότι ίσως μπορεί να τον αλλάξει λίγο, όχι να τον σώσει. Αυτό.
3: Εντάξει, μπήκαμε στο πνεύμα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάπως ο αθλητισμός και τον μπάσκετ.
4: Έχεις γράψει?
5: Έχω γράψει, ναι.
4: Για τον αθλητισμό και
5: τον
4: μπάσκετ.
5: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
3: Εντάξει, καλό.
4: Δηλαδή?
5: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
4: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με τον μπάσκετ.
5: Όχι, να σου πω τι έγραψα. Θέλω να πει.
4: Ωραία, θα μας πεις.
3: Συνεχίστε την κουβέντα εσείς, να συνεχίζουμε και εμείς από εδώ. Εντάξει.
1: Πάει το παιδί, τον μάζεψαν. Σιγά μην τον αφήναν να πει τι έγραψε στις δικές του πανελλήνιες, όπως λέει ο ίδιος. Δεν έγραψε, βέβαια πήγε στον αλωνό της πανελλήνιας, αλλά έβαλε δικό του θέμα. Ωραίος ο δάσκαλος εκεί που θα διορθώνει, ο εκπαιδευτικός, και θα βλέπει τις σκέψεις και το σκεπτικό του συγκεκριμένου μαθητή. Έχει γίνει viral, μετά έδωσε κάποιες εξηγήσεις τι ακριβώς εννοούσε. Πέσαν οι κάμερες πάνω του, πολύ έχουν συγκινηθεί πολύ στα social media και λένε τι ωραίο παιδί, τι ωραία που τα λέει. Με τα δεύτερα που είπε, εγώ διαφωνώ γενικώς, έτσι όπως δόμησε τη σκέψη. Ναι, διαφωνώ με έναν 17χρονο. Τι είναι τα 17χρονα, πρέπει δηλαδή, γιατί πολλοί μου λένε να τα κρίνουμε ως 17χρονα. Ως 17χρονα τα κρίνουμε, αλλά τα κρίνουμε όμως. Δεν σημαίνει ότι όποιος λέει σε όποια ηλικία κάτι είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι. Δεν πάνε να είναι 5, 15, 25, 35. Βλακίες λένε όλοι. Και έχουν δικαίωμα να πούν τη βλακεία, προφανώς. Και έχω δικαίωμα και εγώ να πω ότι είναι βλακεία αυτό που είπε. Εδώ, ωραία, το είπε με τη φρεσκάδα. Τον έκοψε και η τηλεόραση εκεί κρατική για να μην ακουστεί τίποτα παραπάνω. Εκεί έπρεπε να τελειώσει. Α, έγραψε τη δική του ιστορία, τη δημοσιότητα στα social media και στην επικαιρότητα. Το δεκάλεπτο το κέρδισε επαξίως και μπράβο στο παιδί. Ας έχει αυτή την ανατρεπτικότητα, ας την εμπλουτίσει αυτή την ανατρεπτικότητα στη μετέπειτα ζωή του, να της δώσει ουσία και βάθος, γιατί σκέτη ανατρεπτικότητα δεν σε πάει πουθενά. Ένας γραφικός θα είσαι. Δεν λέω για το παιδί αυτό. Μια χαρά ήταν το παιδί. Γενικότερα, όταν μεγαλώνουν οι άνθρωποι, όταν η ανατρεπτικότητα εμπλουτιστεί από βάθος, σκέψη, ανάλυση, πολύ σημαντικό, σύνθεση απόψεων, γνώση του τι ακριβώς γίνεται, δεν λέω γνώση μαθήματα μόνο, και λίγο ιστορία, τι ακριβώς συμβαίνει, τότε μπορεί να έχει πολύ καλό μέλλον ο ίδιος, να ζήσει ευτυχισμένος, να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Και αν μπορεί, ας γίνεται και στα social media ήρωας. Ήρωας στα social media και στα άλλα media είναι ο κύριος Ανεστίδης, αγρότης από τη Βόρεια Ελλάδα.
6: Εγώ θα βγω με πανό στην αρρωγέφαιρα των Μαργάρων, εδώ που είναι το μπλόκο Μαργάρων, και θα λέω: όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας.
7: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
8: Τσίμπαν αρχίλη.
7: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
6: Όποιος αγρότης ψηφίσει Μητσοτάκη είναι βλάκας. Γιατί μας κατέστρεψε. Ειλικρινά σας λέω, μας κατέστρεψε. Όλο το πρωτογενή τομέα, όλα αυτά, όλες αυτές οι φαφάρες που λέει και το ένα και το άλλο, ότι θα υποστηρίξει το πρωτογενή τομέα, είναι για να κερδίσει χρόνο και ψήφος. Πλέον δεν περνάνε άλλο αυτά. Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός εκεί δεν το ρίχνει.
1: Ωραία η σύγκριση. Κάποτε είχαμε το μαύρο. Ο μαύρο γιαλούρο. Τώρα έχουμε άλλη επιλογή, όπως την περιγράφει με τον αγροτικό του λόγο ο κύριος Ανεστίδης. Και έρχεται τώρα εδώ ως απάντηση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επίσης σοβαρός πολιτικός, συνεπής, σταθερός, επειδή ακούγαμε πριν και τις νέες αριστεράς τους βουλευτές που κατηγορούσαν τον Χρυσοχοΐδη που είναι γυριστρούλα. Ενώ οι ίδιοι συνεπέστατοι μένουν εκεί κυρίως για το λαό με τις προοδευτικές διακυβερνήσεις, το ίδιο και ο Δούκας που είναι σε ένα κόμμα αλλά γουστάρει ένα άλλο κόμμα. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούσαμε. Έρχεται λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης να απαντήσει στον Ανεστίδη ως εξής.
8: Αυτή η κατάσταση, αυτή η πραγματικότητα δεν είναι καλή για τη χώρα. Για να κάνουμε μια υπόθεση. Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει. Ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
1: Δεν θα υπήρχε, θα ήταν κατεστραμμένη, δεν θα είχαμε υποκλοπές αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα είχαμε διαφθορά αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα τρώγανε λίγοι αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα ήταν η ακρίβεια εκεί που είναι τώρα αν δεν είχαμε αυτή την κυβέρνηση. Και αν βάλτε 15 αν από κάτω, να κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας που έχουμε αυτή την κυβέρνηση.
8: Εάν δεν υπήρχε ένα κόμμα που θα μπορούσε να κυβερνήσει, ένα κόμμα δηλαδή που είχε μια μάζα, έχει όγκο, έχει δύναμη από το λαό. Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα σε μια τόσο ρευστή περίοδο? Ποιος θα κυβερνούσε τη χώρα? Μπορεί να απαντήσει κανείς? Τι θα γινόταν σήμερα η Ελλάδα?
9: Να λέτε κάτι άλλο καλό. Να κάνετε το σταυρό σας, γιατί έχουμε το Μητσοτάκη που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Άρα να κάνετε το σταυρό σας και να λέτε μπράβο που είμαστε σε αυτή τη φάση εμείς στην Ελλάδα τώρα. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
10: Μπράβο!
9: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια, σήμερα Τρίτη, η εβδομάδα είναι κολοβή γιατί χτες είχαμε το Πνεύμα, το Άγιο, οπότε ήταν αργία για τους ανθρώπους του Πνεύματος όπως είμαστε εμείς. Άρα ξεκινάμε σήμερα πρώτη μέρα της εβδομάδας να πάνε όλα καλά, είναι και μήνας, καινούριος μήνας, από χτες μπήκε ο Ιούνιος. 2-11-10-80-8-80, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, γιατί μέχρι χτες ήταν, προχτές ήταν άνοιξη, τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε μάθει στο σχολείο. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο άλλος είναι στο τηλέφωνο, σας περιμένει. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Κολλάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Μουστουλάκης, μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
2: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
1: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
4: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμορρυσία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σας περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως, όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές, έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια, έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτόνεις ότι έχουν και δεν έχουν, έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει, έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη, έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
3: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
2: Ναι, έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι, το να φας μοστάρι.
3: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
2: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
3: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
2: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις τους συγγενείς σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς συμφωνείς. Τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
3: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
2: Είναι δεδομένο.
3: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
2: Σαφώς.
3: Και δεν πάνε τα παιδιά στις σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
2: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
3: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
2: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
3: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
1: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνει μια προπαγάνδα που λέει επιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
3: Ναι.
5: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
2: Να τονίσω ότι όχι ότι στήριζα το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσκάρι είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή και μην ακούς το πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσεις στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξεις να πάει να δουλέψει γιατί δεν τη βλέπω καλά.
6: Χαίρετε.
3: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σου Αποστολή.
3: Γεια σου φίλε.
6: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω, σε ακούω πάρα πολλά χρόνια σαν και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
3: Ωραία.
6: Έχω μια απορία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω, κατέβαινε ένας που σκοτώσε, παιδάκι μου.
3: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
6: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
3: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε
6: το
3: επίπεδο.
6: Παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, παιδιά, αυτό. Oh. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
3: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
6: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το κι εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
3: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
6: Ρε, φίλε.
3: Και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
6: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
3: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
6: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσω.
2: παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας φουσκωτός περνάει. Απ' την πίσω πλευρά είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού, την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία, όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω, κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους. Δηλαδή, ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
3: Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα. Έλα, γεια.
4: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn. Post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

0: ένα Diverso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα Diverso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.

0: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
1: Στα σκατά θα το ρίξει ο κόσμος, ο αγροτικός, εκεί δεν το ρίχνει.
0: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
2: Ευγενής όμως ο πρωθυπουργός μας λέει και ευχαριστώ, δεν είναι κανένας αγνώμονας. Μετά την πολύ ωραία συγκέντρωση στο Θησείο και την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το γράμμα εκεί που άνοιξε από το κοριτσάκι και είδαμε το σήμα Ελλάς και όλα τα υπόλοιπα, έχουν ξαμολυθεί στα κανάλια τα νέα στελέχη και προσπαθούν να εκλαϊκεύσουν τις θέσεις του κόμματος. Δεν έχει κάποιες θέσεις, λένε όλοι θα τα πούμε στην πορεία, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια γνωριμία με τα νέα στελέχη. Ένα από αυτά τα νέα στελέχη είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο οποίος επιχειρηματίας κτλ. Κτλ. Μιλάει έτσι με πάθος, είχε και Twitter παλιά ο κύριος και τώρα το έχει ο κύριος Νιφούδης και εκεί έγραφε πριν καιρό το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμη να μιλά είναι αποκορύφωση της κατάντιας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα να μιλά, έλεγε ο Νιφούδης τότε. Τώρα και αυτός συνεπής με αυτά που πιστεύει λέει το εξής.
3: Άρα για να καταλάβουμε λίγο κύριε Νιφούδη, κάνατε μια συζήτηση με τον κύριο Τσίπρα και σας έπεισε ότι αυτό το εγχείρημα που κάνει τώρα αξίζει, γι' αυτό συστρατεύεστε. Άρα όλα αυτά που πιστεύατε για εκείνον δεν ισχύουν πια για εσάς. Άρα ήταν λάθος εν πωλής από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε. Με ενέπνευσε να γίνω κομμάτι και μέλος αυτής της προσπάθειας, βιώνοντας τα τελευταία 7 χρόνια και εγώ τις δυσκολίες και πάλι μέσα στο επιχειρηματικό κλάδο. Η σωστή λέξη είναι ότι με ενέπνευσε.
2: Τον ενέπνευσε τον κύριο Νιφούδη ο Καραγκιόζης, διότι έτσι τον έλεγε. Σας διαβάζω ένα άλλο tweet που είχε κάνει ο κύριος Νιφούδης. Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι Καραγκιόζης. Και πιο Καραγκιόζηδες, είναι ο εκπρόσωπος τύπου, και πιο Καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Δεν το έγραψε εν θερμό, το σκέφτηκε ο άνθρωπος και λέει Καραγκιόζη τον Αλέξη Τσίπρα που τώρα τον ενέπνευσε. Ο Καραγκιόζης Αλέξης Τσίπρας, όπως τα λέει ο Νιφούδης, όπως τα λέμε εμείς, και τώρα τον υπηρετεί κάπως εκεί, συνεργάζονται μαζί και εκλαϊκεύει τις θέσεις που δεν έχει ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά έχει βγει ο κύριος Νιφούδης και τον ρωτάνε αν πρέπει να κάνουμε συνέδριο και δίνει μια πολύ ωραία απάντηση ότι να το κάνουμε το συνέδριο αφού γνωριζόμαστε.
5: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
6: Συνέδριο
5: έτσι,
6: πότε πριν από τις εκλογές.
5: Είμαστε ένα κόμμα 3-4 ημερών.
6: Ναι, ναι, έχουμε όχι, απλώς για τα διαδικαστικά, τεχνικά. Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία
6: ουσιαστική
5: θα δούμε
6: όμως.
5: Το ότι... Γιατί είναι ουσιαστική, νομίζω.
6: Γιατί σε συνέδριο, ξέρετε, γνωρίζονται καλύτερα τα μέλη και επικοινωνούνται οι απόψεις και οι θέσεις ενός κόμματος, εκλέγονται όργανα, υπάρχουν δομές.
5: Με ρωτάτε κάτι το οποίο πραγματικά ακούγεται πάρα πολύ λογικό, γιατί αυτό έχετε συνηθίσει. Έχετε συνηθίσει τα κόμματα της παλιάς μεταπολίτευσης, τα κόμματα τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα δηλαδή, να μαζεύονται σε συνέδρια για να γνωριστούν μεταξύ τους και όχι για να συναποφασίσουν. Άρα λοιπόν εμείς το πρόβλημα της γνωριμίας. Αυτοί που είμαστε σήμερα το έχουμε ήδη λήξει μεταξύ μας, αλλά και αυτοί οι οποίοι έρχονται το λύγουμε μέσα από την λειτουργία της πλατφόρμα μας.
2: Δεν χρειάζεται συνέδριο, έχουμε την πλατφόρμα, την πλατιφόρμα. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά που κάνανε παλιά. Πολύ ωραίο, δημοκρατικό είναι αυτό. Τι να το κάνουν το συνέδριο, μα για τον Τσίπρα πήγαν εκεί. Ό,τι και να πει ο Τσίπρας να φτερνιστεί, όλοι εκεί θα έχουν οργασμούς. Όσοι είναι μέσα στο συνέδριο, 3.004. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Πολύ ωραία τα λέει εδώ αυτός που θεωρούσε κάποτε Καραγκιόζη τον Τσίπρα και τώρα έχει πάει για να λέει αυτά τα πολύ ωραία και να τον εκπροσωπεί λαός μέρος δεύτερον.
7: Έλα ρε κουνούμαλε, σε πέτυχα.
2: Με πέτυχες.
7: Πω κάτι.
2: Τι.
7: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Μπούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος με Καραγκιόζη, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
8: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
7: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
9: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
10: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
2: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
10: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσες στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κανένας στείλει. Πώς θα στείλει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
11: Ποιος Βαγγέλης?
10: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
11: Πολύ καλό, ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω, ωραίο.
12: Ε, ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνι Παύλο τον ξέρετε, κανένα.
11: Τίποτε.
12: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
11: Δεν ασχολούνται, παιδί μου, άκρη στα κρέατα.
12: Τίποτε, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
11: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
12: Της Παντίου και άλλοι.
11: Ναι.
12: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
11: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
12: Αλλά μεταξύ σας, μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
11: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
12: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουνε.
11: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
12: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
11: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
12: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
11: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
12: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
11: Άντε τώρα, οι χαζομπιόλιδες.
12: Να το κάνει interview in English.
11: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
13: Αποστόλη, γεια σου.
11: Γεια σου.
13: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει, και αυτό φίλε το λέω με αφορμή, τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως όχι ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια κελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε πατήσει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
14: Έλα ρε,
11: έλα.
14: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
11: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
14: Δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που του είχε πρωτοπάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα, όλος ο κόσμος για σας δουλεύει. Έχετε στο Τάλιρο, τώρα έχετε και άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
11: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
14: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
11: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
14: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
11: Αχ, στο κρέας ρε παιδί μου πια αυτό. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
14: Τι να χάρει, ρε,
11: ένα καλοκαίρι, κάντο μετά, κάντο πριν.
15: Έτσι ώρα είναι τώρα το σεξ.
14: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
11: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
15: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
11: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
14: Κάνα live θα κάνεις.
11: Live θα κάνω.
14: Α, θα κάνω, ναι, πάλι καλά.
11: 30 Ιουνίου στο Λόφο Φιλοπάπου Δωραστράτου. Αθήνα.
14: Μόνο Αθήνα, αλλού.
11: Τι θες, τι σε χάλασε δηλαδή.
14: Μα να κάνουμε σε ταξίδι για δουλειά. Πες και κανένα άλλο που σε πετύχω και εκτός.
11: Πού θα σε ταξίδι.
14: Έχω να γυρίσω τώρα διάφορα.
11: Ελλάδα.
14: Ναι, Ελλάδα.
11: Δεν έχω κάτι να σου πω τώρα. Καλοκαίρι εγώ δεν παίζω όπως ξέρεις. Δηλαδή και το 30 Ιουνίου χαριστικό είναι. Σκέψου είναι η γιορτή μου εκείνη τη μέρα. Φαντάσου τώρα, ακραίο.
14: Θα βολευτούμε με λούτερα για να μην τα βολευτούμε. Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
11: Έλα τώρα, σαν το αρήφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
14: Ναι, ναι, μόνο. Κουκουέ, δαγκωτό.
2: Ο άλλος έχει καημό που θα παίξει η παράσταση τη μέρα της γιορτής του. Για τον Αποστόλη λέω και το λέει και όλο το λυπηθούμε. Σαν τον Άδωνη που λέει τα δάνεια είναι πάρα πολλά. Τι να κάνουμε, έχουμε πολλούς τόκους, δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Ο καθένας έχει το χαβά του σε αυτό τον τόπο. Επειδή με ακούσαμε πολλούς αριστερούς σήμερα στην εκπομπή, Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Νιφούδη, καινούριο φρούτο, θα ακούσουμε και ένα τελευταίο για να δούμε πώς σκέφτεται η σύγχρονη αριστερά, η συμπαράταξη της αριστεράς. Είναι ο κύριος Τεμπονέρας και μιλάει για τη γενοκτονία του Ισραήλ.
16: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του Ισραήλ την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Ναι, το Ισραήλ πράγματι είναι ένας διεθνής ταραξίας στην περιοχή και πολλές φορές λειτουργεί ως τοποτηρητής των αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν είναι όλος ο λαός του Ισραήλ καταδικαστέως. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές ακαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
2: Για να προεκτείνω του κυρίου Τεμπονέρα τη σκέψη, σήμερα, ας πούμε, δεν έχει σκοτώσει κανένα παιδάκι του Ισραήλ. Άρα να συνάψουμε σχέσεις. Να το υποστηρίξουμε, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ενώ χτες είχε σκοτώσει 20.000 παιδιά. Ωραίος τρόπος, αριστερός σκέψης. Μπράβο και από τον Τεμπονέρα που υποτίθεται και στα αριστερά. Όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα πήγε στη συμπαράταξη που είναι ακόμη πιο αριστερά τα πράγματα. Φάνηκε και από αυτή τη δήλωση. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός στο τρίτο μέρος, διαφημίσει μαγκαζίνο. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
17: Έλα, Δημητράκης εδώ.
11: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
17: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
11: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
17: Άκουσα για τα δικαιώματα, τα 200.
18: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
11: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
17: Όχι, πρόσεχε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ωραία θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
11: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούν. Σε παρακαλώ.
17: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά
11: τους. Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες.
17: Αυτό.
11: Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
17: Α, στις οικονομικές κυρίως.
11: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
17: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού κτλ. Κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα. Ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
11: Γεια σου, Δημητράκη μου.
19: Καλό.
11: Λέγεται.
19: Αποστολή.
11: Έλα.
19: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
11: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
19: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
11: Ποιο είναι.
19: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
11: Αλίμονο.
19: Το θαυμάσαι.
11: Σιγά μη δεν φτάναμε εκεί.
19: Τι, μόνο αυτός είναι.
11: Πάντως,
19: ο
11: αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
19: Ναι, τώρα άκουσα με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
11: Πιανού?
19: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
11: Ναι.
19: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
11: Μάλιστα.
19: Ερτίσματα στην εξουσία, σύντροφε.
20: Ε,
11: λέγεται.
20: Καβιάρι μου!
11: Καλέ, που είσαι εσύ, μωρέ.
20: Εδώ και ένα μήνα μου έχει πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω τον κούκκι με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
11: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
20: Μαλάκα,
11: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
20: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
11: Τόσο πολύ, ε.
20: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουνε. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι σε μήνο. Και πήγα να της πω, μόλις χαμηλό μου πούτσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
11: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
20: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε, είναι από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
21: Πρόεδρε, έλα!
22: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
21: Έλα με φόρα!
20: Έλα με φόρα και κλάσε μας τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
11: Το θυμάμαι.
20: Και ξανάρχε πάλι κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα μου, νάντα. Θα οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, θα πάρουμε τις επιδότητες.
11: Δεν βάζει μυαλό. Περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει. Κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
23: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
20: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από μας. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά. Ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια. Έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες, ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ, οι μαλάκες, θα πάρουν τις επιδοτήσεις τους, τα εκατομμυριάκια τους θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
11: Έλα, μην παραπονιέσαι. Καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα. Άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
24: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
21: Μα ναι, εδώ.
25: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: και το βράδυ Party Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Relax FM 93.4.
1: Μουσικά ή ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
2: Max FM 93.4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Let's go.
10: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
18: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
2: Max FM 93.4. Έχει άποψη και τη λέει.

Όσοι περνάγατε από το κέντρο της πρωτεύουσας, οι σημαίες που βλέπατε στις κολόνες και στους στήλους είναι του Παναμά.

επισκέπτεται την χώρα μας ο πρόεδρος Χωσέ Ραούλ Μουλίνο. Συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρόεδρος αυτής της πολύ μικρής αλλά πάρα πολύ σημαντικής λόγω της γεωγραφικής της θέσης χώρας.

Ό,τι διαβάζω στα σχετικά ρεπορτάζ, συζητήθηκε η προοπτική ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Παναμά με έμφαση στους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας.

Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί. Όσοι μπορέσατε να πάτε κάπου αυτό το τριήμερο ή και να μην πάτε κάπου, αλλά να είχατε μια άδεια, ελπίζω να γεμίσατε έτσι μπαταρίες το τελευταίο τριήμερο εν ώψη καλοκαιριού. Λόγω του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος δεν είχαμε χθες εκπομπή, οπότε σήμερα σας λέω καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Επειδή δεν είχαμε χθες εκπομπή, δεν θα ξεκινήσουμε με θεματική, στην καθιερωμένη θεματική της Τρίτης, τη μία από τις δύο που έχουμε κάθε εβδομάδα, η δεύτερη είναι Πέμπτη, οπότε όπως και όταν δεν έχουμε θεματική βραδιά, η εκπομπή θα ασχοληθεί με τα θέματα που εσείς οι ίδιοι θα επιλέξετε να σχολιάσετε. Για μένα που μου αρέσει να παρατηρώ τις συμπεριφορές και τον τρόπο που σκέφτονται διαφορετικοί άνθρωποι, είναι και ένα ωραίο δείγμα οι μη θεματικές βραδιές, κατά πόσον οι ακροατές, οι ακροάτριες ασχολούνται με τα θέματα που και τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται ή επιλέγουν διαφορετικά. Και η αλήθεια είναι ότι κάποιος θα σκεφτότανε, με τόσο κακή γνώμη που έχουν τόσοι πολλοί στην Ελλάδα για τα μέσα ενημέρωσης, συνήθως δεν θα ασχολούνται με τα θέματα που τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν. Κι όμως, συνήθως με αυτά ασχολούνται.

Και απόψε στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Βεβαίως στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Έχετε καλέσει ήδη οι πρώτοι ακροατές. Κυρίως ο Μιχάλης από τα Χανιά που έπαιρνε κάθε μέρα. Δεν τον έβγαλα την προηγούμενη εβδομάδα. Προφανώς το σύνδρομο στέρησης έχει χτυπήσει κόκκινο. Και εννοείται ότι αφού δεν βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή θα βγει. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80. Με την εσωτερική επικαιρότητα στα πολιτικά θέματα να γυρνάει κυρίως γύρω από την αντιπολίτευση. Και όχι τόσο γύρω από την κυβέρνηση. Γιατί? Διότι οι εμφανίσεις νέων κομμάτων τις προηγούμενες 10 ημέρες, της Μαρίας Καριστιανού και κυρίως του Αλέξη Τσίπρα, έχει οδηγήσει στελέχη άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης να εκφέρουν γνώμες και προτάσεις που δημιουργούν και μια συζήτηση γύρω από την αντιπολίτευση, αλλά και έναν έντονο προβληματισμό στις ηγεσίες των κομμάτων τους, καθώς οι προτάσεις αυτές δεν εκφράζονται από τα ηγετικά μέλη αυτών των κομμάτων, σημαντικά στελέχη αλλά όχι στην ηγεσία, στην Προεδρία,

Προσωπικά δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Όσοι παρακολουθείτε λίγο πιο τακτικά το ανεμολόγιο, ίσως να θυμάστε ότι το 2023, μετά τις εκλογές, την αποχώρηση του Τσίπρα και ούτω καθεξής, η γνώμη που είχα εκφράσει ήταν ότι δεν χωράνε δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, στον ίδιο, μέσα σε εισαγωγικά αν θέλετε, το στον ίδιο χώρο. Δεν είναι ακριβώς ίδιος, αλλά είναι ίδιος σε μεγάλο βαθμό, και θα έπρεπε, για να μπορέσουν να έχουν απλά μαθηματικά τώρα, απλή αριθμητική πιθανότητα διακυβέρνησης, ένα από τα δύο κόμματα να παραμείνει. Είτε το ένα να αφομοιώσει το άλλο, είτε το άλλο να αποχωρήσει και να μην υπάρχει πλέον. Δεν γινόταν και τα δύο να συγκεντρώνουν, ας πούμε, από ένα 15%. Γινόταν να συγκεντρώνουν, να το θέσω σωστά, το καθένα από 15%, αλλά δεν κυβερνάς με 15% ένας και 15% ο άλλος.

0: Και τα μηνύματα σας έρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Έχει καλέσει ο Μιχάλης με τα ενώντα Τούρα, με τα ενώνα Στάσης, με τα ενώ Γιωργάκης, τώρα είναι και ο Ηλίας. Σε δευτερόλεπτα ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και σας ακούμε. Θερμή παράκληση όσο μπορείτε να είστε μέσα σε ένα προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο στην τοποθετησή σας, να μην καθυστερούμε πάρα πολύ την αναμονή των υπολείπων. Γεια σας κύριε Μιχάλη από τα Χανιά.
1: Επιτέλους έχουμε σπάσει υπολογιστές,
0: το
1: τηλέφωνα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Πάγαμε τα καλώδια με τα δόντια. Τη βδομάδα ήταν αυτή η προηγούμενη.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Ήταν δύσκολη, ζόρικη.
1: Είναι δυνατό να μην μιλήσω εγώ μια εβδομάδα?
0: Το καταλαβαίνω, είναι ζωή.
1: Να ακούμε δηλαδή πώς κάνει μακαρονάδα και ραγκάθα και τη βάζει στα μακαρόνια.
0: Ουδέ βάζει και τίποτα μεταξύ μας, αλλά τέλος πάντων.
1: Έπρεπε να βάλει λίγο μανιτάρι, την γεύση.
0: Κάτι έπρεπε να βάλει, τίποτα δεν έβαζε.
1: Να ακούω τον κύριο Μαντεμίδη να βρίζει το Μητσοτάκι και να είναι στον Πιτσόμπαρο με τις Βουλγάρες.
0: Τον νοιάζει τον κύριο Μαντεμίδη, νομίζετε?
1: Το νοιάζει, γιατί είχε συνηθίσει άλλες εποχές. Τώρα λέει 5 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση στον Πιτσόμπαρο. Δεν είναι συμφιζάδικο, αλλά εντάξει, το μάτι θα το κάνεις και στην παραλία, στα κορνιά των Βουλγάρων. Υποθέτω ότι θα παίζουν και το τραγούδι το βουλγάρικο που κέρδισε στην Eurovision.
0: Το Banga Danga, Danga Rama.
1: Ναι, θα παιχτεί πολύ στο Μπιτσόμπαρο.
0: Γιατί όχι, είναι ό,τι πρέπει για τέτοια...
1: Ναι, για να τα κάνουμε όμως αυτά, πρέπει κάποιος να κυβερνά. Πρέπει κάποιος να τρέχει, από εδώ, από εκεί, για να πάμε στο Μπιτσόμπαρο, για να είναι ο κύριος Νίκος από τα Γιαννιτσά, να βάζει τις ντοματούλες του και τα κουράκια του και να δίνει το 30 ευρώ στο κουκουέ τη συνδρομή, για να κάνει αυτό που τον ικανοποιεί. Πρέπει κάποιος να κάνει δουλειά.
0: Δεν τα σκέφτονται αυτά, κύριε Μιχάλη. Νομίζουν ότι και θα δίνουν το 30 ευρώ και θα βάζουν τις ντομάτες και δεν θα κυβερνά κάποιος.
1: Δεδομένου ότι έχουμε μπει πλέον σε προεκλογική περίοδο και δεδομένου ότι το πιο σημαντικό είναι πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, θα πέσουνε κορμιά. Θα γίνει Στάλιγκραν, όπως λες και εσύ.
0: Έτσι λέω, ναι. Είναι το Στάλιγκραν.
1: Η μεγάλη συγκυβέρνηση, ο μεγάλος συνασπισμός που δημιουργείται, έτσι το βλέπουμε τώρα καθαρά, έτσι. Πάμε τώρα, ποιοι ψηφίζουν σταθερότητα, ποιοι θέλουν σταθερότητα, το 60%. Αυτό λέει η δημοσκόπηση. Το 60% του 15 που θέλει τη ρήξη, τώρα έχει γίνει σταθερότητα. Μπορεί ο αριστερός του 15 να θέλει σταθερότητα τώρα, μπορεί. Υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας αριστερό που θέλει σταθερότητα. Αυτό εκφράζει ο Τσίπρας. Το Ελλάς δεν υπάρχει καλύτερο όνομα που μπορούσε να βρει.
0: Σας άρεσε.
1: Βεβαίως.
0: Για αυτό που πρεσβεύει ο Τσίπρας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί το εμένα δεν μου άρεσε, αλλά...
1: Πολύ πετυχημένο.
0: Πολύ πετυχημένο.
1: Και αυτός ο Ιωάννης το είπε, το πιο πετυχημένο δεν γίνεται. Τι σημαίνει το Ελλάς? Από κόμμα διαμαρτυρίας με συνιστώσες ρόζες και σουξουμούξου και τρέλες γινόμαστε πλέον, γίνεται ο Τσίπρας κόμμα που διεκδικεί την εξουσία πλέον, τη διαμαρτυρία. Θέλει να συμμετάσχει σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκό γίγνεσθε της χώρας. Ευρώπη 2030. Αυτή είναι η πορεία τώρα. Αυτό σημαίνει οι εκλογές που θα γίνουν. Πάμε για την Ευρώπη του 2030. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Τεχνητές νοημοσύνες, εξοπλισμοί κτλ. Το Ελλάς φέρνει το μετριοπαθή αριστερό, το παλιό Παπανδρεϊκό, γιατί άμα δούμε απευθύνεται και σε ένα πλήθος που έχει, και αυτό γίνεται σε όλα τα κομμάτια, που έχει μέσο όρο ηλικίας 60 ετών. Το παλιό αριστερό, αυτό που ξέρει από την ΕΔΑ, από την ιστορία τέλος πάντων. Και του δίνει τη δυνατότητα, αφού δεν ψηφίζει Μητσοτάκη, να ψηφίσει κάτι ευρωπαϊκό, κάτι κανονικότητα, πώς θα το πω. Ελλάς το είπε στην κατοχή στο Αντάρτικο το κουκουέ. Δεν είπε κομμουνιστικό στρατός. Έτσι δεν είπε κομμουνιστικό στρατός το Αντάρτικο. Αλλά Ελλάς. Ελλάς το είπε. Έβαλε μια σημαία ελληνική και έναν ήλιο. Δεν είναι το σήμα του Ελλάς στην κατοχή. Δεν έβαλε σφυροδρέπανα, δεν έβαλε αστέρια. Γιατί? Και θα πάρει όχι μόνο τους κομμουνιστές το Αντάρτικο, θα πάρει και άλλους που δεν ήταν ντε και καλά κομμουνιστές. Έκανε πάρα πολύ καλά ο Αλέξης Τσίπρας. Χρωστάμε στον Αλέξη Τσίπρα τη διαπραγμάτευση που δεν το τερμάτισε τελείως. Έκανε αυτό που ζητούσε τότε ο λαός, γιατί αν δεν το έκανε ο Τσίπρας, ακόμα θα έπεσε και θα βγαίνει μια άλλη κυβέρνηση. Δεν θα το έκανε, θα βγαίνει μια άλλη κυβέρνηση. Μου έκανε, με έσωσε.
0: Είμαι λίγο μπερδεμένος. Γιατί λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά καλά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα? Είμαι λίγο μπερδεμένος.
1: Γιατί θέλω τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το θέλω απέναντι, του απλώνω το χέρι στον Αλέξη Τσίπρα και στο Πασόκ για να σχηματιστεί αυτό που λέμε ο ευρωπαϊκός πόλος, το ΝΑΤΟ, η σταθερότητα. Από την άλλη, τι θα έχουμε? Την Παλαβομάρα, τον Πούτιν, τον ξέρω εγώ τι. Τι πρέπει να υπάρχουν κόμματα στην Καριστιανού ζωή και τρέλα? Ναι. Γιατί και αυτοί οι συνανθρωποί μας, του ψυχοφάρμακου και της απελπισίας και του ξέρω εγώ τι.
0: Όχι αναφορές σε ιατρικά δεδομένα παρακαλώ. Της απελπισίας και τα λοιπά. Ναι. Όχι, δεν θέλω αναφορές, ναι, σε ψυχοφάρμακα παρακαλώ.
1: Αφού όλη η Ελλάδα παίρνει ψυχοφάρμακα, δεν μπορούμε
0: όλοι
1: να το
0: παίρνουμε, ναι, αλλά όχι μόνο κάποιοι. Όλοι παίρνουμε τα ψυχοφάρμακά μας, εντάξει, πάμε.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να έχουν, να συμμετάσχουν σε αυτό που λέμε εκλογές. Γιατί ο πυλώνας αυτού που λέμε κοινοβουλευτικού συστήματος, τι είναι? Οι εκλογές. Γιατί αν ψηφίσουν μόνο Μητσοτάκη και Τσίπρα και ψηφίσουν ένα 30-40-50%, δεν υπάρχει νομιμοποίηση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ψηφίζουμε κι αυτοί. Πρέπει να υπάρχει διέξοδο, βαλβίδα αποσυμπίεσης. Δεν το πω. Ομπάμα, τι έλεγε τότε Ομπάμα, εκεί κατέβει με ένα σύνθημα τότε, όχι ψήφισε Ομπάμα, ψήφισε. Γιατί δεν ψήφισαν οι Αμερικάνοι. Ψήφισε ό,τι θέλεις, αλλά ψήφισε. Λοιπόν, άκουγα και τις θεματικές που είχες πολύ ενδιαφέρον στην προηγούμενη εβδομάδα. Δεν με ενδιαφέρει αν ο Γιωτόπουλος κάτι 25 χρόνια, 45 ή 55.
0: Ναι, μία από τις δύο ήταν αυτή για την πρόωρη αποφυλάκηση.
1: Ναι.
0: Τώρα μέσα στον Ιούνιο θα εκδικαστεί
1: ο Γιωτόπουλος. Ναι. Με ενδιαφέρει η μικροεγκληματικότητα, αυτός που θα είσαι εδώ και θα με κλέψει και θα τηλεφωνήσει στην αστυνομία και θα τον πιάσουν και σε μια μέρα θα είναι έξω. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην μεγάλη εγκληματικότητα η Ελλάδα είναι αρκετά καλά. Στη μικρή έχει το θέμα.
1: Ακριβώς. Και κλείνοντας, τι ομάδα είναι ο Κουτσούμπας, τι έλεγε στην άλλη φορά?
0: Νόμιζα ότι είναι ΑΕΚ, δεν ξέρω γιατί. Κάτι είχα διαβάσει και δεν το, προφανώς είχα διαβάσει, είχα καταλάβει λάθος. Είναι Ολυμπιακός.
1: Και μόνο ο λόγος να ασχολείται κανένας με το ποδόσφαιρο, το παλιά, ήταν αιτία διαγραφής από το κόμμα. Η πατρίδα δεν ήταν καλή στο ποδόσφαιρο, η πατρίδα ήταν καλή στο στίβο, εκεί είχε επιδόσεις.
0: Θα σας πω ένα μυστικό. Από το πόσο παίρνουν οι διάφοροι ακροατές που είναι, ψηφίζουν κουκουέ.
1: Ωραία, να ρωτήσετε τους παλιούς.
0: Όχι, αφήστε με να τελειώσω.
1: Στην κόμπα, στην κομματική βάση, μπαίνανε με την αθλητική ηχόπαρα μάσκαλα και το φυλαθλό. Όχι.
0: Γι' αυτό από το πώς τοποθετούνται στα αθλητικά θα καταλάβετε ποιοι είναι απλώς ψηφοφόροι και όχι μέλη. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά. Ψηφίζω κουκουέ και είμαι μέλος του κουκουέ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: 1980, μην κοιτάς τώρα, εντάξει, νεολαία, το έχει κάνει διαφορετικά. 1980, Ολυμπιακοί Αγώνες Μόσχα. Τετράνιο και επιδόσεις Χάι και Ντρέσλερ, γιατί ήταν Ανατολική Γερμανία, Ρωσία, είχαν πάρει όλα τα
0: χρυσά. Η πιο ωραία μασκό, το Μίσα, το αρκουδάκι. Φανταστική μασκό.
1: Ολυμπιακοί Αγώνες, Eurobasket, 1987, στην κερκίδα, άμα δεις στιγμιότυπα, υπάρχουν και κάτι σημαίες σοβιετικές. Δεν πήγαν τότε, δεν ερχόντουσαν τότε, δεν πέταγαν τα σύνορα, ποιοι τις κρατάγαν τις σημαίες.
0: Α, δεν το θυμάμαι αυτό, μου κάνει εντύπωση τώρα που το λέτε.
1: Ναι, γιατί μεταξύ
0: να
1: δύο,
0: το επιβεβαιώσει
1: μεταξύ των δύο πατρίδων, πρέπει η κόκκινη πατρίδα.
0: Θέλω επιβεβαίωση. Κοιτάξτε, είσαι διεθνιστής ή δεν είσαι. Όταν είσαι διεθνιστής, δεν έχει, η πατρίδα σου είναι όλη γη.
1: Ναι, αλλά το διεθνισμό τελικά, κλείνω με αυτό, είχε πει ο Μάξ, προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε. Οι προλετάρι
0: όλων
1: δεν
0: ενωθήκανε. Δεν είπε ναι, προλετάρι αυτής της χώρας και εκείνης.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν τα εθνικά αγκάθια. Γι' αυτό λέμε τώρα, αφήστε τα εθνικά αγκάθια να κάνουμε τουλάχιστον μια Ευρωπαϊκή Ένωση σοβαρή. Αφήστε τα εθνικά. Πώς να το...
0: Επικρατεί στον άνθρωπο η εθνική συνείδηση της ταξικής, οπότε εκ των πραγμάτων είναι καταδικασμένο να
1: αποτύχει. Ο Γιώργος από το Βέλγιο, ο Κουκουέ, δεν πάει στο Κουκουέ Βελγίου να οργανωθεί, να μας πει σήμερα έκανε αυτό στο Κουκουέ. Να πάρει το ανεμολόγιο, θα πάρει την πατρίδα, νόστος, εκεί να δούμε τι λέει η πατρίδα. Το εθνικό.
0: Έγινε και
1: κάνει τη διεθνική ταυτότητα. Το ίδιο φιλοκτήμος από τον Καναδά. Είμαι αναρχικός στον Καναδά αυτά. Δεν λέει κάναμε στον Καναδά, στο ΚΚ Καναδά, να ρίξουμε τον Κάρολο που είναι ο βασιλιάς εκεί.
0: Οι αναρχικοί όχι. Δεν έχουν σχέση με το ΚΚ, έχουν μίσος. Αναρχικοί και οι κομμουνιστές σκοτώνονται.
1: Οι αντιβασιλικοί. Οι αντιβασιλικοί. Λοιπόν, τελικά δεν ενώθηκαν οι προλετάροι. Τι ενώθηκε, το κεφάλαιο ενώθηκε και έγινε διεθνές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που, αυτό είναι που
0: θα έχει. Θέλω σχόλια στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαλή.
1: Εγώ ευχαριστώ Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά.
0: Ενώθηκε το κεφάλαιο, ε. Τουλάχιστον ακόμα δεν επικρατεί η ταξική της εθνικής συνείδησης. Μετά από κάποιους αιώνες, κάποιες χιλιετίες, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ιεραρχεί η ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτή η είδηση μου έκανε εντύπωση εδώ από το Άι Εφημερίδα. Έρχονται, δεν ξέρω γιατί, στην Ιγουμενίτσα το τρίμερο 5 με 7 Ιουνίου 5.000 κιόλας μοτοσυκλετιστές της περίφημης οργάνωσης Hells Angels στην Ιγουμενίτσα το τρίμερο 5 με 7 Ιουνίου. Ξεκίνησε βεβαίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχει παραρτήματα σε όλες τις Ηπείρους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες με νόμο, όπως διαβάζω στο Άι Εφημερίδα, την έχουν κηρύξει εγκληματική οργάνωση. Θα μείνει στο κάμπινγκ του Δρεπάνου και σε άλλες κοντινές περιοχές όπως τα Σίβωτα. Πριν καιρό πάλι είχαν έρθει στην Ιγουμενίτσα και τότε υπήρξε θανάσιμος ξυλοδαρμός ενός 49χρονου άνδρα έξω από ένα ψητοπολείο. Είχαν και λέσχη στο κοροπή που είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης. Τραγικό να χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του, αλλά βλέπεις κάτι τύπους οργανωμένους κιόλας με τα δερμάτινά τους και λες με αυτούς τώρα εγώ θέλω να τσακωθώ, με αυτούς θα πάω να τσακωθώ. Να μια καλή ομάδα για να πλακωθούμε. Δεν ξέρω δηλαδή αν έγινε μεταξύ τους ή με κάποιον, αλλά με συγχωρείτε, δεν είναι δειλία εκείνη τη στιγμή. Είναι απλή λογική. Φεύγεις. Δεν τσακώνεσαι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι σαν να μου πει κάποιος, είδα τρία λιοντάρια και τους όρμηξα. Είδα πέντε αρκούδες και πήγα και πάλιψα μαζί τους. Δεν πει κανένας μπράβο. Είσαι μάγκας. Θα του πούνε είσαι με τα καλά σου. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται τους αρέσει. Όντως είναι πάρα πολύ όμορφη εκεί η περιοχή. Για να έχουν ξαναέρθει, το επαναλαμβάνουν. Θα είναι αρκετά μεγάλη, από ό,τι διαβάζω, η κινητοποίηση αστυνομικών δυνάμεων. Θα πάνε και από διπλανούς νομούς. Στελέχη τελωνιακών αρχών, λιμενικό. Από το λιμάνι αναμένεται να φτάσουν οι περισσότεροι. Για τους κατοίκους της περιοχής, το να μπορούν να βλέπουν, γιατί έχουν κάτι καταπληκτικές, εμένα μου αρέσουν πολύ αυτού του είδους οι μηχανές, οι τσόπερ οι λεγόμενες, μου αρέσουν πιο πολύ από τις street. Για τους κατοίκους εκεί των περιοχών, το να βλέπουν αυτό το κομβόι με τις συγκεκριμένες μηχανές που τις έχουν κιόλας διακοσμήσει με διάφορες είναι εντυπωσιακό. Ποιος από σας, καθώς θα πηγαίνουν αυτοί στη μοτοπορία τους, θα σκάσει δίπλα με το παπάκι του και θα τους σηκώνει τον αντίχειρα προς τα πάνω να τους λέει «Ωραία είστε, ωραία» και να του κάνουν και αυτοί με τον αντίχειρα. Αλλά με το παπάκι του, με το πράπαπα που έλεγε για το βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τον μέσο Έλληνα έφηβο και πέθανα στα γέλια όταν το είδα. Δεν ξέρω αν στην Ιρλανδία έχουν παράρτημα οι Hells Angels και δεν ξέρω και εσύ αν είσαι της τσόπερ μηχανής ντατούρα.
2: Αυτές τις Αμερικανιές, Κωνσταντίνε, να τις πεις εκεί στους κολονακιώτες, εντάξει. Άκουσα μου πεις εμένα τσοπερά. Εγώ είμαι σκουτεράκι, 50 σισί πήγαινα στο πανεπιστήμιο.
0: Πάλι καλά που δεν πας με το πατίνι.
2: Ποιο πατίνι, αγόρι μου, το τζιλέρα που είχα το 50. Πήγαινε πιο γρήγορα από τις 250 τις μηχανές, γιατί μπορούσαν να χωθώ. Άντε τώρα με τις τσοπεριές και τις αηδίες τους. Λοιπόν, κοίτα, εγώ να ξεκινήσω από εκεί που τα άφησε ο προηγούμενος, με τον οποίο διαφωνώ 100%, δηλαδή σε όποια πρόταση έβαζε, εγώ θα έλεγα ένα δεν μπροστά, εντάξει, δεν.
0: Λοιπόν, ναι,
2: να ξεκινήσουμε τώρα σοβαρά
0: και χαλαρά.
2: Την κουβέντα την αφήσαμε την περασμένη εβδομάδα, ξέρεις που, έτσι.
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Βοήθησε με και θα θυμηθώ, εγώ. Θα θυμηθώ όταν μου πεις.
2: Βγήκα εγώ πρώτος, νομίζω ήμουν τέλος πάντων. Είπα εγώ κάτι στην αρχή εκεί για την ομάδα που υποστηρίζω. Μην λέμε τώρα ξανά ποιος είμαι, με ξέρετε όλοι. Ολυμπιακάρα θρύλος. Και μετά βγαίνουν στο καπάκι και δύο Ολυμπιακοί, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
2: Ωραία, λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Αυτό το θυμάμαι, ναι.
2: Ναι, να σας εισάγω έναν όρο που τον έχω φτιάξει εγώ.
0: Ναι.
2: Είναι σύνθετη λέξη. Και λέγεται βαζελοδεξιός είναι η λέξη.
0: Ο λοιπόν, βαζελοδεξιός.
2: Να τον εξηγήσω τώρα τον λόγο. Ωραία, λοιπόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι παραδοσιακά από τον Τότ, από τον Φράνκο, η ομάδα του κατεστημένου,
0: ναι,
2: και του φασισμού. Εντάξει, τελείωσε. Ναι. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Πότε έπαιξε στο Γουέμπλεϊ επικαθεστώς?
0: Επικαθεστώς Χούντας.
2: Χούντας, οκ. Okay. Τελειώσαμε για με αυτό. Ποιοι είναι
0: επειδή
2: είμαι
0: σήμερα τα 55 χρόνια, έβλεπα κάτι στο Sky, αφιέρωμα, λέει ιστορική βραδιά, 55 χρόνια.
2: Ναι, ιστορική βραδιά. Και
0: έχει αυτό
2: τώρα
0: το
2: παίζει
0: λες,
2: και στο Twitter ένα βιντεάκι του Αλέξη Παπαχελάου με τη Δέσποινα Παπαδοπούλου που λέει ότι είχαμε πληρώσει.
0: Για τον Ερυθρό, με τον Ερυθρό Αστέρα. Ότι είχαν πληρώσει. Της είπε ο Πατακός Ιωαννίδης, κάποιος της είπε, το έχουμε πληρώσει, κυρία Δέσποινα.
2: Ναι, okay. Τώρα θα τέτοιο.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι.
2: Εντάξει, οκ, εντάξει, τέλος πάντων, δεν το πήραμε, εμείς το πήραμε, λοιπόν,
0: τελειώσαμε,
2: απλά πραγματάκια.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, λοιπόν, πάμε λοιπόν, αυτό που σου λέει και με διέκοψες.
0: Ναι.
2: Ένας δεξιός με τζιπάκι, με τσοπεριά και όλα αυτά, ποια ομάδα είναι πιο πιθανό να υποστηρίζει? Το Παναθηναϊκό φυσικά.
0: Ναι.
2: Την ομάδα του κατεστημένου.
0: Ναι.
2: Τι θα υποστηρίξει, την ΑΕΚ, της προσφυγιάς, τον Ολυμπιακό που ήταν και αυτός της προσφυγιάς.
0: Της εργατιάς.
2: Μετά γίναμε και εμείς λόγω κατεστημένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι βέβαια, ποτέ. Της εργατιάς, όχι της προσφυγιάς.
2: Της εργατιάς, λοιπόν. Πάμε στην Αγγλία. Ναι. Ποια ομάδα θα υποστηρίξει ένας Τόρις? Τόρις, ξέρεις, στην τρίτη και η Τόρις. Τι ομάδα θα υποστηρίξει?
0: Chelsea.
2: Θα υποστηρίξει Chelsea, θα υποστηρίξει Arsenal, δεν πρόκειται να υποστηρίξει Liverpool.
0: Λίβερπουλ
2: θα υποστηρίξει κανένας, Λίβερπουλ.
0: Όχι. Εγώ γι' αυτό είμαι ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα.
2: Γι' αυτό είσαι ΠΑΟΚ και τα λοιπά, ναι. Γίνε Άρης να γουστάρεις. Λοιπόν, έχει περάσει 8 μέρες από τότε που πήρε ο Ολυμπιακός την Κούπα,
0: ναι,
2: και δεν μου έχει πει ένας Παναθηναϊκός συγχαρητήρια.
0: Αλήθεια, ούτε ένας.
2: Αυτό δείχνει το επίπεδό τους, Κωνσταντίνε. Εντάξει, αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε και για το Ελλάς.
0: Εσείς πάρτε να πείτε.
2: Όλα αυτά που σου είπα προηγούμενος από την Κρήτη, βγαίνω εγώ τώρα από τα ηγόματα σφακιά. Εντάξει, το ζαμπετάκι από εκεί βγαίνει. Τέλος πάντων. Επειδή το έχω ψάξει λίγο το οικογενειακό, δεν ήμουν ζαμπετάκι, ήμουν ζαπετίδης. Έτσι. Όπως και ο Τσιλιμίδης μετά που είναι και αυτός κριτικός, αλλά έχει ήδη. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Τι είπε για το Ελλάς, κάτι είπε εκεί ότι του αρέσει το όνομα.
0: Του αρέσει το όνομα, το θεωρεί επιτυχημένο και θεωρεί ότι είναι...
2: Εγώ μπαίνω εδώ στο Wikipedia,
0: γιατί
2: δεν ξέρω και πολλά γράμματα, γαμώτο μου. Δεν ξέρω και πολλά γράμματα, 500 πτυχία έχω. σε τρία πανεπιστήμια έχω διδάξει, αλλά δεν ξέρω πολλά γράμματα. Και μπαίνω στο Wikipedia, εντάξει, λοιπόν, και βλέπω. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οκ. Okay.
0: Okay.
2: Και να σου πω, ρε φιλαράκο, αφού το ελληνική γράφεται με δύο λάμδα, γιατί το έκοψε το ένα λάμδα?
0: Το έφαγε και δεν άφησε και τα δύο, ε.
2: Δεν θα έπρεπε να αφήσει και τα δύο.
0: Ναι.
2: Αφού παίρνει το L, δεν πρέπει να πάρει και το άλλο
0: μετά
2: λάμδα.
0: Μετά μπορεί να του λέγανε μισό λεπτάκι. Με δύο λάμδα είναι η Ελλάς η χώρα. Δεν γίνεται να.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω
2: γιατί
0: τώρα.
2: Το ελληνική αστυνομία είναι καλύτερο. Λοιπόν, κοίτα.
0: Τι να πω. Εγώ είμαι εδώ για να βγαίνετε οι ακροατές να θέτετε τα ερωτήματα.
2: Ναι, να βγαίνουν οι ακροατές να μιλήσουν για το Ελλάς. Λοιπόν, επειδή τα έχουμε μπερδέψει τώρα τα πολιτικά, εντάξει. Το αυτό που πάει για το όνομα είναι για πλάκα. Εντάξει, για πλάκα τα λεφτά.
0: Το βαζελοδεξιό
2: για να πάρει προθέρμανση ο λέκτορας. Λοιπόν,
0: το βαζελοδεξιό είναι για πλάκα.
2: Λίγο
0: στην
2: Ελλάδα.
0: Περίμενε.
2: Τι εστί φτωχός, τι εστί άνεργος, τι εστί φοιτητής απόφυτος χημικού να πληρώνεται με 800 ευρώ το μήνα καθαρά. Εντάξει. Αυτοί οι πρώην φοιτητές μου, οι φοιτητές τώρα που βγαίνουν το καποδιστριακό με πτυχίο χημίας, 800 ευρώ καθαρά παίρνουν. Και αυτοί μου λέει εκεί ο Μιχαλάκης ότι θα πάνε να ψηφίσουν τον ευρωπαϊκό και το σταθερό τον Τσίπρα. Τη σταθερότητα. Έτσι δεν είπε ο Μιχάλης.
0: Σταθερότητα.
2: Τη σταθερότητα. Να σου πω ρε φίλε, όλα αυτά τα σταθερά καθεστώτα που έχουν κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνει τον Μπεκί ψιλοκομμένο στον Τράπιο, στον Πούτιν, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα σταθερά, πώς πάνε οι ανεργίες, πώς πάνε οι οικονομίες των φτωχών. Μην βλέπουμε μόνο ότι αυξάνεται το ΑΕΠ κτλ. Κτλ. Πάμε να δούμε και τα όρια της φτώχειας. Αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία, Κωνσταντίνε, ο αριθμός των άστεγων αυξάνεται εξαιτικά.
0: Την
2: αλλά
0: Ιρλανδία.
2: Δεν μιλάει κανείς. Ναι, ναι, στην Ιρλανδία.
0: Εντύπωση.
2: Θα σου στείλω και νούμερα μα θες. Λοιπόν, αλλά δεν μιλάει κανείς για τους άστεγους. Μιλάμε ότι είμαστε σε μια σοβαρή χώρα, έχουμε σοβαρό καθεστώς.
0: Ένα έχει ψηλό ΑΕΠ, μικρό πληθυσμό, οπότε μοιράζει
2: ναι,
0: καλά.
2: Ναι, τα έχουμε όλα αυτά και τα λοιπά. Βέβαια, μπάλα δεν ξέρουμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ναι, για τους άστεγους δεν μιλάει κανείς. Για την ανεργία στην Ελλάδα, που το επίδομα ανεργίας είναι μόνο ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί δεν μιλάει κανείς? Γιατί το επίδομα ανεργίας εδώ πέρα δεν σταματάει μέχρι να βρει δουλειά?
0: Μιλάνε πολύ, μιλάει η αντιπολίτευση.
2: Α, μιλάει η αντιπολίτευση. Ναι. Αυτό το κόμμα της σταθερότητας που λέγεται Ελλάς, για αυτά τα πράγματα πότε θα μιλήσει, αν θα μιλήσει?
0: Κάτσε βρε Ντατούρα μου, την Πέμπτη, την Τρίτη δημιουργήθηκε, πριν μια εβδομάδα.
2: Ναι, ωραία. Και δεν μπορούσε να πει πέντε πράγματα για, για τους μη προνομιούχους που έλεγε ο Αντρέας.
0: Για τους μη προνομιούχους.
2: Δεν μπορούσε να πει δύο λόγια. Δύο λόγια.
0: Ποιος Αντρέας? Ο γνωστός.
2: Ο Παπανδρέου. Ποιος Αντρέας?
0: Τον θυμήθηκες?
2: Τον Αντρέα του Παπανδρέου.
0: Σου λείπει η Ντατούρα.
2: Λοιπόν, όλοι εσείς οι βαζιλοδεξιοί θα πρέπει να κάνετε αγιασμό στο στόμα σας πριν μιλήσετε για τον Αντρέα Παπανδρέου. Ο μόνος πρωθυπουργός που έδωσε ψωμί στον φτωχό το λαό ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, και να σου στείλω και νούμερα.
0: Μισό λεπτό.
2: Και όταν λένε όλοι από το 81 ότι ο 89 τριπλασιάστηκε το έλλειμμα, θα σου ξαναστείλω νούμερα να δεις τι έγινε το έλλειμμα από το 2004 έως το 2009 με τον Κωνσταντίνο, όχι Κωνσταντίνο, τέλος πάντων, τον Κώστα, το Μητσοτάκη, Παύλα PlayStation.
0: Ωραία.
2: Εκεί να δεις, να μιλήσουμε με νούμερα.
0: Εντάξει.
2: Όχι, όχι με κραυγές, να μιλήσουμε με νούμερα. Τι έγινε το έλλειμμα από το 4 μέχρι το 9 και τι έγινε από το 81 ως το 89.
0: Ισόλεπτα,
2: και το έλλειμμα από το 4 μέχρι το 9
0: τριπλασιάστηκε.
2: Και ποιοι φάγανε, Κωνσταντίνε, ποιοι? Οι δεξί.
0: Καταρχάς μας έχεις ταράξει στη δημοσιογραφία. Θες να πεις ότι ο... Περίμενε, θες να μου πεις ότι ο... Αντρέας Παπανδρέου ήπια λίγο νερό, όπως και εγώ, όπως είπες.
2: Το κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Και γιατί δεν είσαι Πασόκ?
2: Εγώ Πασόκ, Πασόκ ήμουν τότε.
0: Τώρα. Αυτό
2: κάνουν με τα μνημόνια. Εγώ το έχω διαγράψει το Πασόκ. Όταν ο Γιωργάκης ο Παπανδρέος, συγγνώμη, ο Γιώργος Παπανδρέος Τζούνιορ έφερε την Τρόικα, από την εκείνη τη στιγμή το Πασόκ έχει εξαφανιστεί.
0: Και ο Ανδρουλάκης τον επικαλείται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τον επικαλείται, και ο Τσίπρας τον επικαλείται.
2: Εγώ όποτε έρχομαι στην Ελλάδα ψηφίζω πλέον αντισυστημικά.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Και να σου πω γιατί ψηφίζω. Ψηφίζω μέρα 25. Και ας μένει πάντα έξω από τη Βουλή. Και να σου πω γιατί ψηφίζω μέρα 25. Γιατί ο Γιάννης, και τώρα θα πεις εσύ περιπεκτικά με το έναν ή, πες το, ναι.
0: Όχι.
2: Ναι, ο Γιάννης λοιπόν έχει περάσει στην ιστορία ως ο μοναδικός υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης που δεν έχει υποκύψει στην Τρόικα. Αυτό θα το γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος δεν ξέρω με τι γράμματα, κόκκινα, άσπρα, πράσινα κτλ. Εντάξει.
0: Όχι πράσινα.
2: Αλλά αυτό που σου λέω είναι πολιτικό γεγονός. Όλοι οι άλλοι, Αλέξιδες, πώς να το πω, Κωστάκηδες, Αντρέιδες κτλ. Πώς είναι το μικρό του Ανδρουλάκη μου που διαφέρει κιόλας, Γιώργηδες και όλα αυτά.
0: Νίκος.
2: Λοιπόν, αυτοί έχουν κάνει, ξέρεις, Νίκος. Αυτό που λέμε στήσει μια λέξη με τέσσερα γράμματα κτλ. Αυτοί όλοι, η σταθερότητα που έλεγε ο Μιχάλης, αυτή τη σταθερότητα θέλουνε. Να μην μιλάμε ό,τι πει η Τρόικα, παιδιά, εμείς ναι, εκεί θα σκύβουμε το κεφάλι. Και συνεχίζουν να φεύγουν οι Έλληνες από την Ελλάδα. Εδώ πέρα έχουμε στην Ιρλανδία ένα Facebook, οι Έλληνες στην Ιρλανδία, και κάθε μέρα μπαίνει ένας άνθρωπος και λέει θέλω να έρθω στην Ιρλανδία, που θα βρω γιατρό. Μάλιστα πριν από τρεις μέρες μπήκε και ένας άνθρωπος που θέλει να σπουδάσει στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.
2: Δηλαδή τελείωσε τις Πανελληνίες και θέλει να έρθει στην Ιρλανδία να σπουδάσει. Λοιπόν, όλα αυτά είναι το success story του Ελλάς, της Νουδού κτλ. Δηλαδή εντάξει. Άμα είστε τόσο success, σας βάζω το καβέλο.
0: Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια σου. Ντατούρα από Ιρλανδία. Θυμήθηκε τα παλιά. Βέβαια εγώ έχω αυτό το χαρακτηριστικό λόγο της εκπομπής. Δηλαδή μιλάω με κάποιους από εσάς 20 χρόνια και ξέρω ότι μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια ο ίδιος άνθρωπος μου έλεγε κάτι το 5, μου έλεγε κάτι διαφορετικό το 10, κάτι διαφορετικό το 15, το 20, μου λέει κάτι άλλο το 26. Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα, απλώς το λέω, το αφήνω, το κρατάτε. Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε επόμενο ακροατή για την ακρίβεια. Μισό λεπτάκι να δω, γιατί μπορεί κάποιοι ακροατές δεν απαντάνε και πάντα, παρά το ότι είναι η σειρά τους. Ωστόσο αυτή τη φορά απάντησε κανονικά ο Αναστάσης, ο φύλακας από την Εύβοια. Γεια σου Αναστάση.
3: Πότε δεν απάντησα κανονικά.
0: Όχι εσύ, δεν είναι προσωπικό.
3: Α,
0: Έχει τύχει να πάρουμε ακροατή και να μην απαντάει και να λέω εγώ μετά σας
3: καλέσω. Γιατί πάνε οι εποχές οι παλιές, ξέρεις, πάνω στα βουνά που δεν είχαμε σήμα και τα λοιπά.
0: Δεν είσαι πια, είσαι πιο κυριλέ.
3: Είμαστε σε καλύτερη συνθήκη.
0: Ορίστε, με το Μητσοτάκη έχει βελτιωθεί η καθημερινή ζωή σου.
3: Δεν νομίζω να οφείλεται σε αυτό το παράγοντα.
0: Πώς δεν οφείλεται, ήσουν στα βουνά και τώρα δεν είσαι. Δεν κατάλαβα. Στα βουνά ήσουν επί Τσίπρα ή επί Μητσοτάκη.
3: Να σου πω την αλήθεια, δεν είχα απασχολήσει ποτέ αυτό.
0: Βέβαια, δεν σας απασχολούν διάφορα. Σαν ένα φίλο που είχα σε προηγούμενη δουλειά, που ήταν άνεργος πόσο καιρό, βρήκε μετά από πόσο καιρό δουλειά. Α, με αυτή την κυβέρνηση του λέω βρήκες δουλειά. Δεν έχει σχέση, μου λέει. Γιατί δεν έχει σχέση, του λέω. Με την προηγούμενη δεν έβρισκες, με αυτή βρήκες. Όχι, μου λέει, δεν μετράνε. Εντάξει.
3: Εύχομαι καλησπέρα, καλό μήνα.
0: Γεια σου, καλό μήνα, Αναστάση.
3: Εύχομαι να πω την αλήθεια ότι ξεκινάει η χειρότερη περίοδος για τον Αναστάση τον φύλακα.
0: Αντιπυρική, φουλ, είσαι και δασοεθελοντής, εθελοντής, δασοπυροσβέστης.
3: Είμαστε τώρα και επίσημα στην πρίζα.
0: Από εμάς έχετε πάντα τη μεγαλύτερη εκτίμηση.
3: Αρχίσανε και τα όργανα, ξεκινήσαμε τις φωτιές, το τέρμανσε. Το λέω εγώ.
0: Έγινε καθόλου προετοιμασία να είμαστε λίγο πιο...
3: Εμείς κάναμε, ναι, κανονικά. Τον προηγούμενο μήνα κάναμε και άσκηση κάναμε.
0: Μπράβο.
3: Και συγκεντρωθήκαμε όλα τα μέλη να δούμε έτσι πώς πάμε από θέμα εξοπλισμού.
0: Όχι, δεν το λέω.
3: Σε τι κατάσταση είμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο, πραγματικά.
3: Εμείς το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό.
0: Νομίζω εκφράζω το σύνολο των ακροατών.
3: Έτσι.
0: Ότι έχετε τη βαθύτερη εκτίμησή μας γι' αυτό.
3: Και πιστεύω ότι θα είμαστε σε ετοιμότητα. Και για μια ακόμη αντιπυρική περίοδο. Αλλά δεν λαμβάνω αισιόδοξα μηνύματα.
0: Από την προετοιμασία της πολιτείας
3: και η προετοιμασία πολιτείας.
0: Τα ντρόν όλα αυτά δεν θα μπουν φέτος στη μάχη που λέγανε.
3: Ναι,
0: το συντονιστικό,
3: τα ντρόν. Και ούτε που είδαμε εμείς κανένα ντρόν.
0: Μάλιστα.
3: Και πάντα τρέχαμε για τις φωτιές. Και άντε να συντονίσεις και άντε να κάνεις και
0: να σου πω.
3: Λοιπόν.
0: Μπαίνουν στις θέσεις που συντονίζουν άνθρωποι που είναι ικανοί ή ο γνωστός του γνωστού του Υπουργού. Αν μπαίνουν
3: όχι,
0: ικανοί άνθρωποι, κάτι μπορεί να γίνει.
3: Μπαίνουν άνθρωποι ικανοί, αλλά οι άνθρωποι αυτοί όταν έρθουν εδώ πέρα στα βουνά της Καρύστου, χάνουν την μπάλα.
0: Γι' αυτό χρειάζονται τη βοήθειά σας.
3: Έτσι.
0: Εννοείται ότι σε αυτό τους βοηθάτε πολύ.
3: Έτσι, εννοείται. Και αυτή είναι η συνεργασία που έχουμε
0: πάντα στην
3: τουριστική υπηρεσία. Εντάξει. Ας ελπίσουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα από πέρσι.
0: Τι άλλο.
3: Σε κλείνω, έχω αναμονή. Χάρηκα που τα πάμε. Σου έχω στείλει και ένα μηνυματάκι.
0: Θα το διαβάσω.
3: Δες το και σχολίασε το, θα σε ακούσω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή κοπή, γεια σου.
0: Να σε καλά. Τα ειλικρινή μου και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νάσου Αθανασίου. Δημοσιογράφος, πολιτικός, έφυγε σε ηλικία 75 ετών μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια στα 75 του έτη. Εργάζεται στα μέσα, εργαζόταν από το 76. Είχε εκλεγεί και βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Αττικής, από τον Μάιο του 12 μέχρι και το 23, όπου αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και είχε ενταχθεί στη Νέα Αριστερά. Τον θυμάμαι, πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν πολύ πιο έντονη η παρουσία του στα μέσα. Τον θυμάμαι μικρός, στην τότε ιδιωτική τηλεόραση της εποχής, με δικές του εκπομπές, με συνεντεύξεις, με καλεσμένους. Ήταν πολύ πιο, πώς να το θέσω, πολύ πιο έντονη η παρουσία του στην καθημερινότητα μέσα από τις εκπομπές του. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του, στους φίλους και στους συγγενείς. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο της ώρας και παίρνει το λόγο ο Γιωργάκης, ο ταξιτζής.

0: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Palm Springs στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμπληρώνονται 100 χρόνια γέννηση Marilyn Monroe. Μαζεύτηκαν πάνω από 1000 σωσίες της Marilyn για να γιορτάσουν. Το Μουσείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου εκθέτει προσωπικά τις αντικείμενα. Απλώς ανάμεσα στους 1000 σωσίες πήρε το βλέμμα μου και κάτι μαντράχαλους με τρίχες στην πλάτη και τατουάζ και ξανθιά περούκα. Δεν ξέρω αν είναι πρέπον να τρολάρεις κάτι τέτοιο. Το δίλημα τώρα. Να διαβάσω μηνύματα που θα έχουν έρθει ένας κασμός, ειδικά με κάτι αναφορές όπως βαζέλο δεξί, ή να προχωρήσω με το Γιωργάκη. Πάμε στο Γιωργάκη. Γεια σας. Καλώς τον. Όχι, φιλοκτήτης θέλει παρέμβαση. Όχι. Θα περιμένεις κανονικά στην αναμονή. Και θα βγεις όταν... Όχι εσύ Γιωργάκη, ο φιλοκτήτης θέλει παρέμβαση. Θα περιμένεις, θα δηλώσεις συμμετοχή να βγεις κανονικά. Έλα Γιωργάκη.
1: Α, νόμιζα το λες για μένα.
0: Όχι, όχι. Κάνω ταυτόχρονα multitasking.
1: Τι κάνεις, σε καλά.
0: Καλά είμαι.
1: Καμιά φορά τρελαίνομαι, δε γάμου το. Πραγματικά τρελαίνομαι.
0: Για πες.
1: Πώς είναι δυνατόν να έχουν βάλει μια χώρα στο γύψο, να έχουν εξωστρακίσει κόσμο και κοσμάκι, να έχουν βασανίσει, αλλά όταν μας συμφέρει να εμπιστευόμαστε την Δέσποινα Παπαδοπούλου και τον Πατακό. Πώς γίνεται αυτό.
0: Τώρα, στο μυαλό του Ντατουρά, εγώ στο μυαλό του Ντατουρά δεν μπαίνω ούτε με ένα εκατομμύριο ευρώ.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Όλα γίνονται αν είσαι ο Ντατουρά.
1: Άλλωστε, αν τον είχα μπροστά θα του λέγα ότι εντάξει, δεν έγινε και καμιά φάση τύπου Κατσουράνη, ας πούμε.
0: Γιατί, τι έγινε με τον Κατσουράνη, δεν κατάλαβα.
1: Δεν θυμάσαι που ήταν.
0: Εγώ, μια χαρά ήταν.
1: Ένα γήπεδο μπροστά του.
0: Λέω Ντατουρά.
1: Δεν τη θυμάσαι αυτή τη βάση. Ήμουν και εγώ offside.
0: Ο Ντατουρά είμαι, νομίζω θα έχει μια άλλη γνώμη.
1: Καλά βέβαια, ναι, σίγουρα. Σίγουρα ήταν οι εποχές Κοκκάλι ή Μαρινάκι, οι οποίοι πηγαίνουν με, ξέρεις, με καναοντομπιάνκι, δεν έχουν τζιπ αυτοί. Λοιπόν, άκουσα, για άλλο ήθελα να σε πάρω εγώ, εντελώς άλλο, αλλά τώρα δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Άκουσα για τον Ανδρέα.
0: Τον Ανδρέα, ναι. Έφαγε ο κόσμος ψωμάκι.
1: Όχι, όχι, δεν θα σου πω εγώ αυτό.
0: Μου το είπατε εσείς, μου το είπε ο Ντατουρά πριν λίγο. Έφαγε ο κόσμος ψωμί από τον Ανδρέα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Γιατί εγώ το ζήσα, δηλαδή, και το ζήσα 7 Οκτωβρίου, ας πούμε, είχα γενέθλια και 18 Οκτωβρίου βγήκε ο Ανδρέας την ώρα που άνοιγα και εγώ τα φτερά μου ως παιδί, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, πάρα πολύ τυχερό παιδί ήμουν.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας μετά από...
0: Αλίμονος πάρα... εμάς μετά, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλη.
1: Τι πράγμα?
0: Αλίμονος σε εμάς μετά, λέω, αλλά δεν πειράζει, χαλάλη. Συνεχίστε.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που λες, πρέπει να έχεις και στοιχεία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορείς να το λες έτσι αυθαίρετα.
0: Όχι, αλίμονος.
1: Δεν μπορείς να το λες. Θέλω να μου πεις τα στοιχεία, λοιπόν, που πληρώνεις τώρα, τον Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Και μετά θα αντιπαραδεχθούμε.
0: Εντάξει.
1: Αλλά άφησε με να τελειώσω.
0: Εννοείται, εσείς έχετε προτεραιότητα.
1: Μετά από 1000 χρόνια που θα έχει καταλαγιάσει το πράγμα, γιατί το λένε πάρα πολύ νωρίς.
0: Όχι χίλια.
1: Ιστορία, ορίστε.
0: Όχι χίλια.
1: 2000. Όχι χίλια.
0: 2000. Δηλαδή το 4000 θα λένε, τι θα είναι, ο χρυσός αιώνας του Ανδρέα, όπως ήταν του Περικλή.
1: Θα μιλάμε για τον Περικλή, αυτό θα είναι η Ελλάδα και τον Ανδρέα.
0: Ο Περικλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι. Αυτοί θα μνημονεύονται. Και θα σου πω γιατί.
0: Έχω ένα τριχιάσει, μου έχει σηκωθεί η τρίχα.
1: Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί έχει κάνει ως ηγέτης κάτι που δεν έχει κάνει κανένας ηγέτης στον κόσμο. Και αυτό δεν αμφισβητείται, δεν είναι η άποψή μου, είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, άκου τώρα. Με στοιχεία μπορείς να κουκλάσεις.
0: Προσέξτε, έχετε ένα συγκεκριμένο χρόνο που πρέπει να πείτε ένα σωρό πράγματα. Αξιολογήστε τι θέλετε να πείτε περισσότερο, τι λιγότερο, γιατί...
1: Όχι, εγώ μόνο αυτό
0: σας βοηθάω λίγο στη διαχείριση.
1: Αυτό θα πω και διακόψω μου όποτε θέλεις, εγώ σέβομαι τον χρόνο.
0: Μα δεν θέλω να σας διακόψω χωρίς να πείτε κάτι που το θεωρείτε πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα για τον... Όχι, γιατί θα τελειώσουμε τον Ανδρέα, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, έχει κάνει κάτι που δεν έχει κάνει στον κόσμο κανένας ηγέτης. Για καμία χώρα και ποτέ.
0: Τι.
1: Μπορείτε να γκουγκλάρετε την ώρα που σας το λέω κιόλας. Μέχρι το 1980, στα μέσα του 1980, έχετε υπόψη σας πόσα ασθενοφόρα είχε η Αθήνα, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Ξέρετε πόσα.
0: Όχι.
1: Και δεν μιλάω για ασθενοφόρα, μιλάω για εκείνες τις νεκροφόρες που βάζαν μέσα, δεν είχαν τίποτα μέσα.
0: Ναι.
1: Έχετε δει ελληνικές ταινίες, αυτά τα στέις ο μάγκων από πίσω που βάζανε το φορείο. Ναι. Για τέτοια μιλάμε. Λοιπόν, είχε 1200. Το 1989, ξέρετε πόσα είχε.
0: Πόσα.
1: Ασθενοφόρα όμως, κανονικά ασθενοφόρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Με εξοπλισμό και τα λοιπά.
0: Πόσα.
1: 11.500.
0: Ωραία. 11.500 ασθενοφόρα.
1: Ναι, βάλτε μια ανωτελεία. Βάλτε μια ανωτελεία. Διαλέξτε μια πόλη, όχι ένα χωριό. Μια πόλη. Τη Βέρεια, την Καλαμάτα, όποια θέλετε. Και έλεγε ο άνθρωπος 53 ετών, ας πούμε. Βρε γυναίκα, πονάει λίγο το στήθος μου. Τι να έχω άραγε. Δεν πειράζει, ρε, σπάω λίγο ένα μπλάστρι, κάτι ξέρω εγώ. Την άλλη μέρα πέθανε. Έλεγαν είναι μεγαλούτσικος, μωρέ, ήταν και 53 χρονών. Έφευγε. Σε πόλη, όχι σε χωριό. Το 1989 λοιπόν είχε γεμίσει η επαρχία, η Αθήνα με το... γιατί ο Ανδρέας δεν ήταν Άγιος, ας πούμε ήταν Θεός. Αλλά είχε τον άλλο
0: γι' αυτό για τα 11...
1: Λοιπόν,
0: το ξέρετε γεμίσει, ότι τα 11.500 ακούγεται λίγο υπερβολικός αριθμός, το καταλαβαίνετε. 11.000 ασθενοφόρα.
1: 11.500 ήταν το
0: 14.000, να καταλάβετε, είναι τα ταξί στην Αθήνα.
1: Ναι, 16.000 έχει τώρα ασθενοφόρα.
0: 16.000 δεν έχουμε, αγαπητέ. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε 16.000 ασθενοφόρα, χωρίς να έχω πρόχειρα στοιχεία μπροστά μου, αλλά...
1: Αυτό διάβαζα εγώ.
0: Πού?
1: Σε διάφορα sites.
0: Ειδησιογραφικά site. Ή μπήκατε στο ξυπνήστε και διαδώστε...
1: Αγαπάμε τον Ανδρέα.
0: Εντάξει, θα περιμένω να μου επιβεβαιώσει άλλο
1: σακρατή.
0: Άρα, τι διαφωνία λοιπόν έχετε με τον Τατούρα. Ορίστε. Για να το προχωρήσω. Τι διαφωνία λοιπόν έχετε με τον Τατούρα.
1: Το συμπέρασμα. Ανέβασε το προσδόκιμο ζωής μέσα σε 9 χρόνια παραπάνω από 7 χρόνια.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέβασε το προσδόκιμο ζωής.
1: 7
0: χρόνια μέσα σε 9 χρόνια.
1: Σε 9 χρόνια, ναι.
0: Με συγχωρείτε, αλλά... Εδώ δεν μιλάμε για το αγαπώ τον Ανδρέα, εδώ μπαίνετε σε δεν ξέρω, όπου μπαίνετε από αύριο κάντε απεγγραφή και σταματήστε να μπαίνετε.
1: Καλά, μιλάτε σοβαρά.
0: Σοβαρότατα. Αν μπαίνετε κάπου που σας λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου ανέβασε σε 9 χρόνια το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα κατά 7 έτη,
1: ναι.
0: Σταματήστε, ό,τι είναι αυτό που διαβάζετε, είναι φάμιλο. Αγαπητέ, είναι φάμιλο του υγιεινή επίπεδη, του Elvis Presley Z και τον είδα χθες σε ένα μπαρ στο Κολωνάκι και διάφορα τέτοια.
1: Όχι, έχω να σου αποδείξω αυτό.
0: Δεν μπορεί κανένας να. 7 χρόνια σε 7 χρόνια βελτίωση του προσδόκιμου ζωής, ξέρετε τι σημαίνει και τι χρειάζεται για να. Τι είναι,
1: τι χρειάζεται.
0: Αδιανόητα πράγματα χρειάζονται. Και πολύ περισσότερος χρόνος.
1: Χρειάζεται ένας απεινιδωτής και ένα ασθενοφόρο για να πάει ο άνθρωπος από το σπίτι του στη Βέρεια στο κέντρο υγείας.
0: Αγαπητέ, να σας το θέσω αλλιώς. Έναν γιατρό να έχει ο καθένας μας. 10 εκατομμύρια Έλληνες να έχουμε ο καθένας. Δεν θα αυξηθεί 7 χρόνια το προσδόκιμο ζωής.
1: Κωνσταντινέ, δεν κατάλαβες. Πραγματικά δεν κατάλαβες. Όταν μπορούσε να πάει στο κέντρο υγείας με έναν απεινιδωτή, με έναν καρδιογράφο και τα λοιπά, ο άνθρωπος σωσότανε. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Οπότε πού διαφωνείτε με τον Τατούρα, αφού και οι δύο έχετε αυτή την αγάπη καθόλου. Για τον Τατούρα, για τον Ανδρέα.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Απλώς...
1: Σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Τι θα γίνει όμως, τον Ανδρέα θα τον επικαλείστε όλοι. Θα τον επικαλείτε ο Τσίπρας, θα τον επικαλείτε ο Ανδρουλάκης, ναι. Θα τον επικαλείτε ο Ντατούρα που ψηφίζει μέρα 25.
1: Εμένα
0: θα τον επικαλείτε ο Γιωργάκης που ψηφίζει, δεν ξέρω τι δεν είναι αναγκαία να μου πείτε. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή.
1: Δεν θα πω εγώ τι ψηφίζω.
0: Μα όλοι θα τον επικαλούνται τον Ατίνο Ανδρέας και τον επικαλούνται όλοι.
1: Αυτή τη στιγμή έτσι και βγάζει το δαχτυλάκι του από το πρώτο θα είχαμε κομμουνιστικά ποσοστά. Έτσι και στο δακτυλάκι του είχε κανένα ψηφοδέλτιο, θα είχαμε κομμουνιστικά ποσοστά.
0: Ναι, απλώς μου κάνει εντύπωση που τον επικαλείστε άνθρωποι που είστε πολύ διαφορετικοί μεταξύ σας, πολύ ιδεολογικά. Αλλά ξεκινάτε ως αφετηρία, τον έχετε ως κοινή αφετηρία και μετά προς πολύ, ο καθένας προς άλλη κατεύθυνση.
1: Μου δηλαδή, με συγχωρείς. Δηλαδή, άμα θαυμάζω εγώ και ο Κασιδιάρης στο Μαραντόνα, δηλαδή είμαστε οι δύο, σου κάνει εντύπωση.
0: Άμα θαυμάζετε εσείς και ο Κασιδιάρης στο Μαραντόνα, μου κάνει εντύπωση. Ναι.
1: Σου κάνει εντύπωση.
0: Όχι. Αν θαυμάζετε και οι δύο το Βενιζέλο, ναι, θα μου κάνει. Θα πω, δεν μπορεί και ο Γιωργάκης και ο, Γιωργάκης και ο Κασιδιάρης να θαυμάζουν τον Βενιζέλο.
1: Μα και ο Βενιζέλος άνοιξε τα Ξερονήσια. Και έστειλε τον
0: Αν μισείτε και οι δύο τον Βενιζέλο επίσης θα μου κάνει λίγο εντύπωση. Ή μπορεί, για διαφορετικούς λόγους θα πω, τι γίνεται, γιατί τόσο διαφορετικοί τον μισούν.
1: Και πώς θα γίνει.
0: Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς. Αν επικαλεστεί ο Κασιδιάρης τον Παπανδρέου και ο Γιωργάκης και ο Ντατούρα, ναι, θα μου κάνει εντύπωση. Αφήστε το Μαραντόνα. Αν έρθει και ο Κασιδιάρης και πει την εποχή του Αντρέα, αυτό θα μου κάνει εντύπωση.
1: Όλοι έχουν δικαίωμα στο να μετανοήσουν και θα σου πω εγώ. Γιατί έχουν δικαίωμα στο να μετανοήσουν.
0: Μ' αρέσει αυτό, ναι.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Πείτε μου αυτό και κλείνουμε.
1: Ήταν ένας, θα σου πω αμέσως. Ήταν ένας ο οποίος ανέλαβε μετά τον Μιχαλολιάκο την επέν του Παπαδόπουλου την νεολαία. Είχε τσεκούρια στα χέρια, ξαφνικά ασπάστηκε τη δημοκρατία και είχε τσεκούρια στα χέρια, ξαφνικά ασπάστηκε τη δημοκρατία και τώρα είναι υπουργός.
0: Καλά δεν έκανε σύμφωνα με το σκεπτικό σας.

0: Χούντα, αλλά ο Κατσουράνης δεν ήταν offside. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Πρέπει να είναι η ίδια η κρίση μας και στα διαφορετικά γεγονότα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Άρα, αν δεν μπορεί ο Βορύδης να μετανοήσει, δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να μου πει: εγώ αγαπώ τον Ανδρέα Παπανδρέου και να μου το λέει και ο Γιωργάκης και ο Ντατούρα και ο ένας και ο άλλος.
1: Μα ο Βορύδης και ο Κασιδιάρης ψέματα θα σου λένε, Κωνσταντίνη, συνέχεια. Παραμύθια θα σου λένε.
0: Ενώ ο Ντατούρα λέει αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια.
0: Ποιος λέει αλήθεια, μόνο εσύ.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, είναι το ίδιο με το Κασιδιάρη και τον Βορύδη.
0: Όχι, αλλά η λογική πρέπει να...
1: Δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Αγαπητέ, η λογική σκέψη δεν πρέπει να αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα. Αλλιώς δεν είναι λογική σκέψη. Είναι, πώς να το πω, περιστασιακή.
1: Μα το παράδειγμα που σου έφερα για το Μέση, για το Μαραντόνα, είναι νομίζω κανονικό παράδειγμα.
0: Γιατί εγώ σας έφερα με τον ίδιο το πολιτικό πρόσωπο, ακόμα πιο κοντινό.
1: Λοιπόν, και τι να πούμε τώρα.
0: Καλώς.
1: Αφού έτσι είναι τα πράγματα.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: μ' άρεσε πολύ η κουβέντα, θα ήθελα να τη συνεχίσουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ. Καλή συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων, Κώστας Κόκολα, συνεχίζουμε.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στο 14% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα, στη νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον Sky. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου μετρήθηκε στο 29,5%. Η Ελλάς 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, Ελπίδα με 11%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται πρώτος με 30%, στο 17% είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον Κανένα, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, μία μονάδα μπροστά από τη Μαρία Καριστιανού, η οποία βρίσκεται στο 6%. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Η διάσκεψη των Προέδρων θα καλέσει την Πέμπτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός 3 ημερών τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα, όπου η ολομέλεια του σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια που θέλουν τις συνομιλίες με το Ιράν να έχουν διακοπεί, σημειώνοντας την ανάγκη να κλείσει η συμφωνία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επιτακτική. Οι ειδήσεις που αναφέρουν ότι η Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, φερόμενοι ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδιωτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι οποίες κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Όλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή τους στο κύκλωμα απάτης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Φίλοι της 39χρονης που γνώριζαν όσα βίωνε από τον 41χρονο σύζυγό της, κατήγγειλαν από τον περασμένο Νοέμβριο στην αστυνομία όσα γνώριζαν. Εν τω μεταξύ, σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή Κορίνθου στη σωρό της 39χρονης και μητέρας 2 ανήλικων παιδιών. Η γυναίκα φαίνεται να δέχτηκε περισσότερα από 40 πλήγματα με μαχαίρι από τον 41χρονο. Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα στις Αφίδνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό ιδιωτικής χρήσης παρέσυρε τη γυναίκα υπό συνθήκες όπου διερευνώνται. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί τροχέα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, προγραμματίστηκε εκ νέου για τις 24 Ιουλίου, 3 μήνες μετά την ένοπλη επίθεση στον Λευκό Οίκο, το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών. Το δείπνο είχε ματαιωθεί όταν νεαρός άνδρας μπήκε στο λόμπι του ξενοδοχείου και πυροβόλησε εναντίον φρουρών της ασφάλειας, παρουσία και του Προέδρου Τραμπ. Στα αθλητικά, την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον έμπειρο χαφ να φοράει και πάλι τη φανέλα των κόκκινων μετά από 2 χρόνια. Έθριος θα είναι και αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο

0: Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Θα διαβάσω κάποια μηνύματα και μετά θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα και μετά με τους επόμενους ακροατές.

θα αλλάξω λίγο και τη ροή των μηνυμάτων. Να δω λίγο, γιατί έχουν έρθει κάποια πιο πρόσφατα, θα έχουν υποθεί πράγματα. Καλησπέρα νωρίτερα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, με το χαιρετέ της, το καλωσορίσμα της, βεβαίως.

Λένε πολλοί ότι επί Ανδρέα. Δεν λένε πολλοί. Τώρα τελευταία. Το 10, το 11, το 12, κύριε Κυριάκο, δεν έλεγε κανένας για Ανδρέα. Πλώς έχουν περάσει καμιά μια δεκαετία και έχουν αρχίσει πάλι ακροατές κάποιοι και το λένε. Όχι όπως παλιά. Καμία σχέση με παλιά. Με πριν το 10 εννοώ. Καμία σχέση. Αλλά λίγο περισσότερο από ό,τι μετά το 10. Εδώ λέει τι κινήσεις έκανε, βρήκε λεφτά για τη χώρα κτλ. Γεια σου Παντελή, ο γνωστός ο Παντελής. Το ΕΚΑΒ έχει επίσημα 600 με 800 ασθενοφόρα. Το προσδόκιμο ζωής όντως αυξήθηκε πολύ. Από το 81 με το μέχρι το 89 λέει ο Ντατούρα. Τι θα έστελνες.

Ρε παιδιά, το αυξήθηκε πολύ. Και το ότι πήγε, δεν είπε αυτό. Τώρα, ρε Ντατούρα, με δουλεύεις, είσαι και επιστήμονας, ρε εσύ. Εντάξει, είπαμε καφρίλες και το ένα και κατακόκκινη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά είσαι επιστήμονας. Εδώ, ακόμα και το γράφημα που εσύ μου έστειλες, στο σύνολο δείχνει το 1980 στα 75 έτη το προσδόκιμο ζωής και το 1990 στα 76 έτη. Σε εκείνη τη δεκαετία. Ρε Ντατούρα μου, είσαι επιστήμονας. Και μόνο που ακούσω ότι σε 9 χρόνια αυξήθηκε 7 έτη το προσδόκιμο ζωής μιας χώρας, πηγαίνει το μυαλό σου σε μια χώρα που δεν είχε καν πόσιμο νερό και οι άνθρωποι, δεν ξέρω, ήταν κανίβαλοι. Μόνο σε τέτοιες συνθήκες, πουθενά, παιδιά, για να βελτιωθεί 7 έτη, ξέρετε τι είναι. Μάλιστα. Καλησπέρα στην Άννα. Παιδιά, τι εννοείται αυξήθηκε? Και μετά αυξήθηκε και με τις επόμενες κυβερνήσεις αυξήθηκε. Διαρκώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. Ψάξτε το, μου λέει, αγαπητέ κύριε Κώστα. Ρε εσείς, μη με τρελε... Τώρα θα τσαντιστώ. Εδώ μπαίνει η παράνοια. Το αυξήθηκε και το ότι πήγε από τα 75 στα 77. Με το αυξήθηκε 7 χρόνια και πήγε δηλαδή από τα 75 στα 82, το αντιλαμβάνεστε ότι έχει τεράστια διαφορά? Δεν μου είπε κάποιος ότι αυξήθηκε. Επίσης αυξήθηκε και μετά το 90. Και το 90 με 2000 αυξήθηκε. Και το 2000 με 2010 αυξήθηκε. Τα τελευταία 5 χρόνια το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 20 έτη. Τι λες ρε Λαβίθι, είσαι τρελός το ένα το άλλο? Δείτε το, ορίστε. Αυξήθηκε, πήγε από 80,2. Ναι, αλλά αυτό είπα εγώ, ότι πήγε από 80,2, γιατί από 80 πήγε 100. Έλλειψη κατανόησης κειμένου εντοπίζω και είναι ένα από τα μεγάλα μας προβλήματα. Λες κάτι και είναι σαν να λες σε κάποιον, είναι αυτό το κλασικό που με νευριάζει, που λες σε κάποιον, πολλές φορές συμβαίνει αυτό και σου λέει, ναι, αλλά όχι πάντα. Μα δεν είπα πάντα. Όταν λέω πολλές φορές, σημαίνει ότι και κάποιες δεν θα συμβαίνει. Το συμπεριλαμβάνω στην αρχική μου πρόταση. Δεν χρειάζεται να διαφωνήσεις μαζί μου. Δεν είπα πάντα συμβαίνει αυτό. Η έλλειψη κατανόησης κειμένου είναι ένα πρόβλημα στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι τα ελληνικά είναι μια υπέροχη αλλά δύσκολη γλώσσα και δυσκολεύονται αρκετοί να ξεχωρίσουν τις έννοιες, τις συγκρίσεις. Να πεις ότι κάτι είναι καλύτερο δεν σημαίνει ότι είναι καλό. Αλλά το 5 είναι καλύτερο από το 4. Δεν είναι 10 που είναι καλό, αλλά όπως να. Εκεί μπερδεύονται αρκετοί μάλλον. Δεν ξέρω αν τα ελληνικά φταίνε γι' αυτό. Ναι. 700-800 ασθενοφόρα. Εντάξει, τα 11.000. Καλά τα αποφύλωσα από την Ιρλανδία, αλλά ο Γιάννης δεν ήταν ο μόνος, γράφει ο Αιώλος για τον Ντατούρα. Υπήρξαν και ο... Δεν ήταν μόνο ο Γιάννης Μενανή. Ήταν και ο Λαφαζάνης που άφησε το Υπουργείο του. Άλλοι 30 που άφησαν τη βουλευτική τους έδρα γιατί δεν δέχθηκαν να υπογράψουν το τρίτο μνημόνιο. Και ο γίγας λαός αντί για ευχαριστώ τους έστειλε στο σπίτι του. Ο κύριος Μαντενίδης εδώ έχει στείλει όχι απλώς εντόνι, αλλά τα απομνημονεύματά του σε μήνυμα και μου γράφει τα εκλεκτά λαλίστατα κριντζάκια. Μάθατε και το cringe. Με την αναφορά του Μιχάλη ήταν και λίγο λογικό. Καλησπέρα στον Περικλή. Το πιο ισχυρό επιχείρημα του Τσίπρα είναι τα capital control. Με το ένα πενιντάρικο που έδινε το ATM έφτανε να πληρώνεις στη ΔΕΗ. Ενώ ο Μητσοτάκης με ανοιχτό ATM πρέπει να πας 20 φορές. Τι άλλο έχει? Κύριε Λαβίθι μου, λέει ο Νίκος από Καλυθέα, έτσι όπως ήπιες το νερό, νόμιζα θα πεις προτιμώ μια Λεβεμπρόη. Το θυμήθηκες. Κωνσταντίνες, αν σήμερα 2 Ιουνίου ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου εκλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά με το συντριπτικό ποσοστό 45,82%, μου γράφει ο Κώστας από τα τρελά νερά. Ο Γιάννης από τα Πετράλωνα τα βάζει με τους Ολυμπιακούς λόγω Ντατούρα. Ντατούρα, εσύ έδωσε συγχαρητήρια για τα 5 συνεχή ευρωπαϊκά τρόπια του Παναθηναϊκού και πέρσι, ρωτάει ο Βαγγέλης. Τι είναι πατριωτισμός, γράφει ο Έμονας. Το εμακερνάς ξαπλώστρα τη Σουηδέζα και να μένεις το βράδυ με την κανονικότητα στο χέρι.
ή να πληρώνει την ξαπλώστρα η Σουηδέζα Σύσταρος και να τη χαίρεσαι και το βράδυ. Ένα ερώτημα που συνδυάζει την πολιτική και το καλοκαίρι. 5.000 Harley Davidson, θα γίνει χαμός από μπύρα και μαύρο, λέει ο Άρης 54. Όλοι οι Harley έχουνε. Οι Hells Angels μόνο. Γεια σου Βασίλη, από τα Μέγαρα. Λαβές Λιουζίτσου, με τη λευκή ζώνη. Κανένας δεν σε αμφισβητεί, εντάξει. Κάνεις Λιουζίτσου, Brazilian Λιουζίτσου. Είδα 10 από αυτούς με τις μηχανές τους στη Λευκύμη, λέει ο Βασίλης, από τη Λευκύμη. Πήγαινα για την πόλη της Κέρκυρας. Έχουν ήδη πολύ περάσει Κέρκυρα. Meeting απέναντι στην Ιγουμενίτσα. 5 με 7 Ιουνίου, είναι τρίμερο. Λες να κατέβουν μέχρι το Ξηρόμερο για προβατίνα. Γεια σου Ξηρομερίτη. Στα Χανιά ο Γιάννης είναι μειοψηφία. Ποιος Γιάννης, κύριε Κώστα? Ο Μιχαλής. Ο κύριος Μπογιόπουλος θα κράταγε τη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης για το Ευρωμπάσκετ, λέει έτσι με χιούμορ ο κύριος Βαγγέλης. Και θεωρεί επίσης ότι κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι είναι Ολυμπιακός, ο Ντατούρα, που υποστηρίζει τον Βαγγέλη, ο Ντατούρα, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, αλλά ο Βαγγέλης στηρίζει Τσίπρα, που ο Ντατούρα τον Τσίπρα το θεωρεί πουλημένο. Δεν έχει σημασία, όλα χωράνε. Καλησπέρα σας από Βιέννη, λέει ο Φίλιππος. Στην Ελλάδα πάτε για εξαφάνιση και αντί να δείτε τι μπορείτε να κάνετε, γίνονται κόμματα και κομματίδια με επεξίδες ή χωρίς. Σε λίγο θα είναι πολύ αργά. Όταν λέτε σε λίγο, σε κάποιες χιλιάδες χρόνια, διότι είμαστε εδώ ήδη κάποιες χιλιάδες χρόνια. Δεν σκοπεύουμε να πάμε πουθενά. Αυτά. Δεν τα διάβασα όλα βέβαια. Υπερόπλο ήπιας ισχύος που καταστρέφουμε αφορά το Καστελόριζο, όπως λέει η Ειρήνη Σαρόγλου, το φεστιβάλ κινηματογράφου εκεί, γιατί δεν χορηγούν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εθνική ΙΔΕΗ, κινδυνεύει να ακυρωθεί τι συμβαίνει, 11 χρόνια θα πάνε χαμένα. Να το δω λίγο. Ο κύριος Ρίζος από Δευτέρα τώρα, Άγγελε. Δηλαδή, λέει ο πνεύμα αντιλογίας, μέσα σε 3 χρόνια έκριναν λίγο τον αρχηγό τους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το διώξουν, τον Τζίπρενο. Φέραν μέχρι και τον Στέφανο, τον ψήφισαν, διαλύθηκαν, κάποιοι έφτιαξαν νέα κόμματα, σχεδόν τα διαλύουν κι αυτά και τρέχουν ξανά περίπου όλοι μαζί πίσω από τον λίγο, που τον είχαν κρίνει λίγο, για να μας σώσει και εντωμεταξύ όλοι αυτοί μαζί με τον λίγο έχουν αφήσει και τα 3 χρόνια τη χώρα χωρίς αντιπολίτευση. Σιγά τελικά γράφει, μη μας νοιάζει η χώρα. Θεματική για τον Τζόγο είχαμε κάνει, αλλά πριν από πάρα πολύ καιρό. Αναστάση, βλέπω το μήνυμά σου. Γιατί να μην την επαναλάβουμε κάποια στιγμή. Εντάξει. Με τους υπόλοιπους ακροατές σε λιγάκι, τραγούδι και εδώ είμαστε.

Παραπολιτικά 90,1. Συντονισμένοι πάντα, ακούτε το ανεμολόγιο. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 10. Δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης 2 Ιουνίου. Όχι, Νίκ, κανένας δεν είναι για να θαυμάζει. Είπαμε ότι την προηγούμενη φορά τους Hells Angels, είπαμε ότι δημιουργήθηκε ένα αποτρόπαιο περιστατικό που ένας 41χρονος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Γεια σου, γραφέα, ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό με το προσδόκιμο ζωής στη χώρα. Έχει αυξηθεί τα τελευταία 40 χρόνια, από το 80 μέχρι το 2020. Περίπου 6 χρόνια παραπάνω, από το 80 μέχρι το 20, μπράβο μας. Εξακολουθούν βεβαίως πάντα οι γυναίκες να έχουν ένα μέσο όρο 4 με 5 χρόνια περισσότερα. Ναι, η φύση υπολογίζει περισσότερο το θηλυκό από το αρσενικό για λόγους αναπαραγωγής. Πάρτε έναν οποιοδήποτε οργανισμό στο ζωικό βασίλειο, ένα αρσενικό, 10 θηλυκά, το είδος αναπαράγεται. 10 αρσενικά ένα θηλυκό, το είδος αρχίζει και έχει πρόβλημα.

0: Θα έχει ο κύριος Βαγγέλης, ντατούρα έχει φρικάρει μαζί σου ο κύριος Βαγγέλης, να ξέρεις. Τα στοιχεία, α, και η Μάιρε εδώ, μου δείχνει όπως και ο γραφέας πριν, πάει μέχρι το 24 η Μάιρα. Ο γραφέας πήγαινε από το 80 μέχρι το 2020, συν 6 έτη. Η Μάιρα πάει από το 80 μέχρι το 24, όπου από 75 το μέσο για άντρες και γυναίκες έχει πάει στα 82, συν 7 έτη. Μια χαρά είναι, 7 έτη σε 40 χρόνια είναι 40, σε σχεδόν μισό αιώνα να αυξήσεις 7 χρόνια το προσδόκιμο ζωής είναι πάρα πολύ καλό. Βεβαίως αυτό που λένε, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, είναι και αυτό που περιμένουμε, τις ιατρικές εξελίξεις. Περιμένουμε εδώ και καιρό ότι θα υπάρξει μια επανάσταση στην ιατρική που θα αλλάξει πολύ τον τρόπο που τη γνωρίζουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Όχι να αυξηθεί το προσδόκιμο απλώς, αλλά να αυξηθεί και η ποιότητα ζωής. Όχι από τα 70 μέχρι τα 82 να πρέπει να αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι κάποια σοβαρή ασθένεια, αλλά να μπορούν από τα 70 μέχρι τα 82 να ζουν χωρίς προβλήματα υγείας. Αυτό θέλουν τώρα να δουν, την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Ναι, είναι εντυπωσιακή σωτήρια από το Χαλάνδρι. Εσύ πας και πιο πίσω, πας στα 60. Κερδίσαμε 11 χρόνια ζωής τα τελευταία 63 χρόνια, κατά μέσο όρο. Πολύ πολύ εντυπωσιακή. Τώρα θέλετε να δούμε φωτογραφίες από την Ελλάδα της δεκαετίας του 50 και του 60 που δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Τι να συζητάμε τώρα. Υπό αυτή την έννοια σας έχω ξαναπεί πολλές φορές. Το 80 ας πούμε είχε αποχέτευση. Μου το έλεγε ένας ακροατής. Το 20% της Αττικής είχε αποχέτευση το 80. Καμιά φορά που λέμε η χώρα μας είναι πολύ πίσω σε αυτό και σε εκείνο και στο άλλο, υπάρχει ένας αντίλογος. Για δείτε πόσο πιο αργά ξεκίνησε λόγω Οθωμανών και πόσο πολύ έχει πόση απόσταση έχει καλύψει σε μικρό χρονικό διάστημα. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο είμαστε μονίμως πίσω, που δεν είναι ακριβώς έτσι, και στο υπάρχει ένας αντίλογος. Εντάξει, έχουμε κάνει όμως πολλά βήματα γρήγορα σε μικρό χρονικό διάστημα. Πάμε με τον Ηλία από Παπάγου. Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Γεια σου και Κώστα.
0: Καλώς το.
1: Επειδή είμαι 86 ετών.
0: Δεν είναι και πολλά,
1: και είμαι, και είμαι από 12 ετών στη πιάτα στην αγορά, δουλεύοντας και σπουδάζοντας. Έχω πάρα πολλές διαφωνίες όσον αφορά την ποιότητα της κοινωνίας που ζούμε και κατ' επέκταση και την ποιότητα των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν την κοινωνία. Αυτή η κοινωνία είναι μία βρωμερή και δυσάθλια κοινωνία. Ο ένας πάει να φάει τον άλλον και οι πιο πολλοί λένε εγώ να είμαι καλά και όλοι οι άλλοι ας πεθάνουνε. Οι κοινωνίες αυτές για μένα είναι βρωμερές και τρισάθλιες. Γι' αυτό είμαι κόντρα με αυτήν την κοινωνία που ζω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά αυτά τα λίγα είναι αρκετά και εύχομαι ολόψυχα, ο άνθρωπος, ο Έλληνας, γιατί εγώ Έλληνη γεννήθηκα και Έλληνη θέλω να πεθάνω, παρότι ήμουν 7,5 χρόνια στον Καναδά και μπορούσα να γίνω Καναδός υπήκοος σε μια χώρα που είναι η δεύτερη σε έκταση στον κόσμο με μόνο 40 με 44 εκατομμύρια κατοίκους και είναι, αν όχι πιο πλούσια, από τις πιο πλούσιες χώρες. Αλλά και σε εκείνη την κοινωνία που έζησε 7,5 χρόνια, η εκμετάλλευση και το ρίξιμο και οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι να με, το έζησα περίτρανα. Γιατί και εκεί οι πιο πολλοί λένε εγώ να είμαι καλά, όλοι οι άλλοι ας πεθάνουν. Και το τραγικό και το το τραγικό, το τρισάθλιο είναι όλα αυτά που συμβαίνουν όσον αφορά με σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια. Η οικογένεια είναι το α και το ω στη ζωή μας και πρέπει την οικογένεια να βρούμε τρόπους να τη διαφυλάξουμε λίγο κάτω από τον καλό μας το Θεούλη. Και όχι να έχουμε 50 με 55%, 58% διαζευμένους και να μην υπολογίζει η κοινωνία τι μέλη γενέσαι με τα παιδιά. Εάν παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι δεν έχει παιδιά και χωρίσει γιατί δεν μπορεί να συμβιώσει, διαφωνεί το ένα το άλλο κτλ. Θέλετε, χωρίστε, αλλά πολιτισμένα και όμορφα. Όχι να φάει ο ένας τον άλλον, να σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Όταν έχει παιδιά όμως, πρέπει να σκέφτεται 10 φορές πιο πολύ τι πρέπει να κάνει. Σωστή. Και αυτός, αλλά και η πολιτεία πρέπει να δίνει να δίνει ό,τι χρειάζεται, όλα τα μέσα για να προστατεύσει την οικογένεια και πρώτα και κυρία τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι τα καλύτερα πλάσματα επάνω στη γη. Ενώ οι άνθρωποι, οι μεγάλοι, οι πιο πολλοί είναι οι μεγαλύτεροι διαβόλοι επάνω στη γη. Χίλια ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι και άδικο στο πόσο πρέπει και το ζευγάρι να προσέχει τις συμπεριφορές του και τις επιλογές του όταν υπάρχει παιδί. Την προηγούμενη εβδομάδα θυμάστε στη θεματική της Τρίτης. Σήμερα ενώ είναι Τρίτη δεν κάνουμε θεματική διότι δεν τα πάμε χθες λόγω Αγίου Πνεύματος. Είχαμε συζήτηση για το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόορη αποφυλάκηση Γιωτόπουλου στα 24 χρόνια. Του χρόνου μετά το 27 συμπληρώνεται 25 από το 2002 που συνελήφθηκε και καταδικάστηκε. Οπότε θα μπορεί ούτως ή άλλως να κινηθεί διαφορετικά. Διαβάζω στα παραπολιτικά.gr ότι εξετάζει η κυβέρνηση με αφορμή αυτή την αποφυλάκηση αλλαγές όπου από 25 χρόνια το έχουμε ανώτατο όριο παιδιά στη χώρα. Δεν έχουμε ισόβια-ισόβια. Η ισόβια ίσον 25. Μα, γιατί ήταν 17 φορές, ήταν πόσες φορές, 11 φορές ισόβια ή 17 έτη. Σκέφτονται τώρα, έχει το ρεπορτάζ η Βάσο Παλαιού, να δεν αποκλείουν να αυξηθεί από τα 25 στα 30. Το ανώτατο όριο για... Το ανώτατο όριο πραγματικής έκτησης κάθυρξης από τα 25 να πάει στα 30 για σοβαρά εγκλήματα.

0: Θα αφορά κυρίως υποθέσεις ανθρωποκτονιών, οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας και εγκλημάτων με ιδιαίτερα βία χαρακτηριστικά. Η συνάδελφος στο ρεπορτάζ της γράφει ότι με το καθεστώς που ισχύει σήμερα, ακόμα και σε περιπτώσεις πολλαπλών ισοβίων ή συρροής βαριών ποινών, το πραγματικό ανώτατο όριο παραμονής στη φυλακή είναι 25 έτη και σκέφτονται να το επεκτείνουν στα 30. Ξέρω, πολλοί θα σκέφτεστε ότι γιατί να μην είναι το πραγματικό όριο έκτησης της ποινής όταν κάποιος για τέτοια, όπως ακούσατε, πολύ βία εγκλήματα έχει ισόβια, να είναι ισόβια. Δηλαδή αν κάποιος καταδικαστεί για ένα ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα στα 22 του, στα 47 είναι έξω. Συνεχίζουμε. Νεόφυτος από Μενίδη. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Καλησπέρα και σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά ανεμολόγιο, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Επίσης. Να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τις οικογένειες Αθανασίου, Άντζα και Οικονόμου. Ο κύριος κανονικά δεν λέμε
0: το συγχωρεμένο.
1: Ναι. Ο Αθανασίου ήταν ένας πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Ο Άντζας και ο Οικονόμου όλοι ξέρουμε ήταν ποδοσφαιριστές. Νεότατοι, τι να πούμε, να πω ότι λέει όλος
0: πολύ
1: ο κόσμος.
0: Πολύ λυπηρό πραγματικά, ναι.
1: Ναι.
0: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, βέβαια.
1: Ναι. Κύριε Κωνσταντίνε, άκουσα για τα τσόπερ που είχατε κάποιες συζητήσεις.
0: Έρχονται 5.000 Hells Angels στην Ιγουμενίτσα, κάμπινγκ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να 5.000. Πω για τα τσόπερ. Ναι, θα σου πω εγώ που εδώ στο Μενίδη ξέρω πολλούς που είναι σε συλλόγους τσόπερ και μαζεύονται το λιγότερο 4.000 κάθε χρόνο. Και
0: στην
1: πάλι
0: Ελλάδα.
1: Δρομές. Και στην Ελλάδα μαζεύονται, ναι.
0: Τόσοι πολλοί.
1: Έρχονται, μπορεί να έρχονται και από Ιταλία, είναι οργανωμένοι. Γνωρίζονται, είναι από συλλόγους.
0: Στο Μενίδη είναι και στους Hells Angels μέλη.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω για αυτούς. Ξέρω έναν εδώ που είναι οργανωμένος.
0: Τι να πούνε στους Μενιδιώτες οι Hells Angels.
1: Ναι.
0: Να πάνε ένα Μενίδη να γυρίσουν πίσω με την... Να πούνε τι, ναι. Να τον διαλύσουμε το βέλος. Δεν κάνουμε τίποτα εμείς.
1: Να πω τους εγώ για τα τσόπερ. 40 χρόνια είχα μηχανές και είχα και τσόπερ. Τα τσόπερ στα παλιά χρόνια, παλιά όταν λέμε, το 1950-55 μέχρι το 70 υπήρχαν BSA, Harley, BV, Motocuzzi και τα είχαν οι χίπηδες. Τα τσόπερ τα συγκεκριμένα.
0: Το περίφημο Born to be Wild.
1: Ναι.
0: Που είναι
1: δεν
0: εκεί,
1: δεν το είχε
0: κάποιος
1: και όποιος, το είχαν συνήθως οι χίπηδες τα είχαν αυτές μηχανές.
0: Είχατε και άλλες μηχανές εκτός από τσόπερ.
1: Είχα το CBR το 600 μέχρι τα 57 μου χρόνια. Και πολλοί με κοροϊδεύανε, ξέρεις, με βλέπανε απάνω στη μηχανή, αλλά εγώ δεν έπαιρνα χαμπάρι. Εγώ αυτό που είναι να κάνω θα το κάνω. Και τώρα μα μπορούσα να πάρω που με 65 θα έπαιρνα. Για μένα δεν παίζει ρόλο ηλικία. Είναι
0: θέμα
1: αγούστου. Θες είδα
0: κάποιον που πρέπει να ήταν 75,
1: ναι.
0: Σε street μηχανή.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις πιο αγωνιστικές, χωρίς μπλούζα από πάνω, πρέπει να ήταν 75 ετών.
1: Ναι, και να σου πω κιόλας για την οδήγηση.
0: Λέω εσύ, άνθρωπέ μου, στα 20 τι έκανες.
1: Ναι, να, κύριε Κωνσταντίνε, ξέρεις ποια είναι η διαφορά.
0: Τον χάρηκα όμως, δεν το λέω αρνητικά, τον χάρηκα.
1: Ναι, ναι. Να σου πω ποια είναι η διαφορά, κύριε Κωνσταντίνε. Ότι οι πιτσιρικάδες που έχουν τώρα μηχανές είναι πολύ επικίνδυνοι οδηγοί, δεν προσέχουν καθόλου. Και αυτοί που είναι 50, 60, 70, πολύ σπάνια κάποιος από αυτούς να σκοτωθεί. Άμα προσέξεις, όλοι τους μοτοσυκλέτες είναι κάτω από 30 χρονών. Οι πιο πολλοί. Δεν προσέχονται. Είναι επικίνδυνοι και στο αυτοκίνητο. Μάθανε να οδηγάνε υπερβολικά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έτσι έχουν μάθει. Εγώ τους βλέπω και στον δρόμο, τους πιτσιρικάδες πώς οδηγάνε. Δηλαδή, άμα βάλεις με έναν 70 χρονό να πάω βόλτα και με έναν 20, θα πάω με αυτό που είναι 70 χρονών.
0: Αλήθεια,
1: Ναι. Σου λέω, τα έχω παρατηρήσει αυτά πάρα πολύ χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να πω τώρα για τις γενοκτονίες, αυτό που άκουσα τώρα σήμερα που έγινε προχθές νομίζω στην Καλαμάτα. Κύριε Κωνσταντίνε, εγώ είμαι πολύ εναντίον αυτών που σκοτώνουν τις γυναίκες τους. Δεν σου κάνει χώρισε τίνα. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να φέρει τη ζωή του αλουνού. Και όσο για τη φυλακή και να μπουνε, αυτοί οι άνθρωποι δεν βγαίνουνε, γιατί άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Και άμα αυτός μπει και βγει, μπορεί να πω με γυναίκα 80 μαχαιριές να τη σχώσει, όχι 30 που άκουσα τώρα. Μιλάμε αυτό, δηλαδή όλους μάνα τους γεννά και πάντα το μεγαλύτερο πόνο η μάνα τα έχει. Εγώ τα ξέρω έτσι τα πράγματα, τώρα ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, εγώ τα λέω και τα πιστεύω έτσι πως τα λέω. Δεν τα λέω ούτε μερικά που λέω καμιά φορά, ας πούμε, και για τον ΠΑΟΚ που μιλάω όλα αυτά, δεν τα λέω σαν κομπλιμέντα. Τα πιστεύω και τα λέω. Όσο για το, να σου πω και λίγα αθλητικά, να ξεφύγουμε λίγο, γιατί λίγο τα μαύρη είναι εδώ πέρα, να πω και για τα αθλητικά, κανείς δεν μιλάει για τη γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Έχει 20 πρωταθλήματα και 6 ντάμπλι. Άμα ήταν ομάδα της Αθήνας, από το πρωί μέχρι το βράδυ θα λέγανε για το γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Συμφωνώ. Αυτά και παυξάνω.
1: Αυτά έχω να πω, καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Γεια σας κύριε νεοφυτέ μου. Έτσι είναι, γιατί εδώ μεταξύ σας στην Αθήνα λέτε τα δικά σας. Όταν λέμε τσόπερ, εγώ θα ήθελα και ιδανικά αυτές που είναι όχι απλώς ψηλό το τιμόνι, που πρέπει να τεντωθείς σε στυλ τυραμόλα για να την οδηγήσεις. Η περίφημη ταινία, η εμβληματική ταινία Easy Rider, από εκεί για το τραγούδι Born to be Wild. Τι να λέμε τώρα, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Peter Fonda, ταιριάζει απολύτα με αυτό που είπε ο κύριος νεόφυτος για εκείνη την εποχή. Η γυναικοκτονία που αναφέρεται είναι στην Καλαμάτα. Ένας 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του, δύο παιδιά. Άνθρωποι του περιβάλλοντος, φίλοι, συγγενείς, σε μαρτυρίες τους τώρα λένε ότι ήταν μια σχέση με εντάσεις, με ζήλια, με συχνούς καυγάδες. Από την άλλη είναι τόσες, πόσες και πόσες σχέσεις δεν έχουν συχνές εντάσεις, ζήλια. Προσέξτε τώρα, δεν είναι απαραίτητο. Δεν σημαίνει ότι όταν περιγράφουμε κάποια χαρακτηριστικά που λέμε ότι είναι λίγο σημειάκια για κάτι πιο σοβαρό, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα συμβεί. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν 100 σχέσεις που έχουν εντάσεις, που έχουν ζήλια, που έχουν συχνούς καυγάδες. Δεν σημαίνει ότι και στις 100 σχέσεις θα συμβεί κάτι μοιραίο. Το αντίθετο. Θα συμβεί στη μία, δύο από αυτές. Αυξάνουν όμως τις πιθανότητες αυτά τα στοιχεία των εντάσεων, των καυγάδων, της ζήλιας, του να... Δεν δίνουν βεβαιότητα ότι θα συμβεί κάτι μοιραίο και τραγικό, αυξάνουν όμως το ποσοστό να συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να τα προσέχουμε.

Πριν μήνες είχε παρέμβει η αστυνομία. Όταν δεν απαντούσε, την παίρναν φίλη της τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Και είχαν μια συνάντηση προγραμματίσει και δεν εμφανίστηκε. Εξέφρασαν φόβους ότι κάτι θα της έχει συμβεί. Ειδοποίησαν λοιπόν οι φίλοι της την αστυνομία. Η αστυνομία μετέβη στο σπίτι της και τους είπε η ίδια ότι δεν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό. Προφανώς θα φοβόταν να μιλήσει ανοιχτά, αλλά και ο αστυνομικός πού να το ξέρει εκείνη την ώρα. Προφανώς θα της είπε, θα προσπάθησε να την κάνει να καταλάβει ότι αν υπάρχει κάτι να μιλήσει ή να πάει κάποια άλλη στιγμή, αν δεν μπορεί εκείνη την ώρα. Κάπως τέλος πάντων να της περάσει το μήνυμα ότι αν υπάρχει κάτι ανησυχητικό, βρες κάποιο τρόπο αύριο, μεθαύριο, αφού δεν μπορείς τώρα, έλα να μας το πεις, γιατί και εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να παρέμβουμε. Ο δράστης αρχικά παρουσίασε το θάνατο της συζύγου του ως αυτοτραυματισμό και είχε δεκάδες μαχαιριές εντωμεταξύ. Έτσι, δηλαδή δεν... Στη συνέχεια το επόμενο του βήμα, αφού κατάλαβε ότι με το να λέω ότι αυτοτραυματίστηκε δεν βγαίνει, υποστήριξε ότι ήμουνα σε άμυνα. Αυτή μου επιτέθηκε με μαχαίρι. Και αφού κατάλαβε ότι ούτε αυτό μπορεί να πείσει, είναι ορισμένα πράγματα δηλαδή που δεν χρειάζονται τώρα απλή λογική. Του δείχναν οι αστυνομικοί τα ευρύ, τι άμυνα, δεκάδες μαχαιριές. Τελικά ομολόγησε ότι δολοφόνησε την γυναίκα του. Το πρόβλημα τώρα είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι 6 και 10 ετών. Την ώρα του φωνικού βρισκόντουσαν στο σπίτι. Γινόταν ένας χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Οι φωνές και η ένταση. Όλη η γειτονιά τους άκουσε. Τα παιδιά δεν φάνηκε να αντιλαμβάνονται τίποτα από αυτά. Εξετάζουν οι ερευνητές το ενδεχόμενο να τους είχε δώσει ο δράστης κάποια ουσία που τα κρατούσε σε βαθύ ύπνο. Βρέθηκαν κάποια ερεμιστικά σκευάσματα στο σπίτι. Έχει διαταχθεί για τα παιδιά τοξικολογική εξέταση. Να διαπιστωθεί αν είχαν λάβει φαρμακευτική ουσία πριν από το έγκλημα. Τα κοριτσάκια τώρα νοσηλεύονται με την απαραίτητη υποστήριξη. Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Δεν ξέρω αν όμως θα μου πείτε, αφού πήραν την αστυνομία οι φίλοι συγγενείς, αυτό το ακούω φωνές συνέχεια δίπλα και το άστομο ρε μην ανακατευτείς τώρα, έχεις ποσοστό συμμετοχής. Αν θέλεις να ζεις με αυτό το ποσοστό στη συνείδησή σου, ζήσε, αλλά μη δικαιολογείσαι και λες ας το κάνει κάποιος άλλος. Ελπίζω να υπάρχουν άνθρωποι του οικογενειακού περιβάλλοντος που θα μπορούν να αναλάβουν την ανατροφή των δύο παιδιών, τα οποία βεβαίως, όπως οποιοδήποτε παιδί βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, θα χρειαστεί να μεγαλώσουν και να διαχειριστούν αυτό το πολύ μεγάλο τραύμα της δολοφονίας της μητέρα τους, της μητέρας τους από τον πατέρα τους. Μικρή διακοπή και μετά παίρνει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας.

0: Wargain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Πιάνω, πιάλω, βάζω,
2: βάζω
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια
1: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο

0: Πάμε λοιπόν στον επόμενο ακροατή μας, τον διδάσκαλο. Γεια σου διδάσκαλε.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα. Επειδή δεν πρόλαβα να το ειδήσω, για πες μου τι έκανε, δολοφόνησε ένα μάνα.
0: Ναι, ο πατέρας, ο άντρας.
1: Ναι. Καλά τώρα τα παιδιά αυτά, πόσο χρόνο είναι.
0: 6 και 10.
1: Είναι κανονικά στα χέρια του Θεού αυτά. Τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Για πάμε σε αυτό που πήρες.
1: Ωραία, ναι. Λοιπόν, έχω επισημάνει γεγονότα του Γρουσούζη. Θα τα αναφέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 2019 είχαμε αυξημένες ροές λαθρομεταναστών στα νησιά. Διαδηλώσεις και την καταπολέμηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου με πολύ ξύλο. Πάγανε πολύ ξύλο οι φοιτητές τότε. Σεισμός στην Αθήνα 5-1 Ρίχτερ. Η Εύβοια καταστράφηκε το μισό νησί από πυρκαγιές. Στο Σύνταγμα της Θεσσαλονίκης διαδηλώσαμε πολύ ξύλο για την Συμφωνία των Πρεσπών. Η Χρυσή Αυγή αθώθηκε ότι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Ο κορονοϊός lockdown το 2020. Σαγκελαροπούλου, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η επίθεση λαθρομεταναστών με τη συμμετοχή Τούρκων ειδικών δυνάμεων στον Εύρο. Το Ούτσο Ρέιτσα Μπουκά στο Αιγαίο. Η Γεια Σοφιά στη Μεσόγειο έγινε ταμί. Από μουσείο. Μόρια καταβλισμό κάηκε από εμπρισμό. Διάλυση του συντάγματος δρόμου από τον Κώστα Μπακογιάννη. Με εκείνες φωτιά Χρυσή Αυγή δικάστηκε. Μύδια κακοκαιρία Αττική το 2021. Δολοφονία Καραβαϊάς. Δολοφονία Καρολάιν. Αττική Έδεια και ηλίες φωτιές. Σεισμός Αρκαλοχώρη Κρήτη 5,8 Ρίχτερ. Θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη. Πόφη γεννηματά πέθανε. Κοριτσάκι Ρωμά Όλγα νομίζω ξεψήξε μπροστά σε εργάτες χωρίς βοήθεια. Το 22 και κλείνω. Κυβέρνηση Μητσοτάκη καταδίκασε μαζί με Αμερικάνους και Αγγλέζους στη Ρωσία. Ακρίβεια στα καθά και επιδόματα. Το 23 Τέμπη Θεσσαλία. Εύρος, Ρόδος, φωτιές, οικονομία, βία. Όλα αυτά θα τα λέξει ο Χριστός. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου.
0: Γεια σου διδάσκαλε. Καλησπέρα νωρίτερα στον ΒΑΓ. Γεια σου σκεπτικό δράπανο, το βλέπω ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Όχι, δεν θα είχε κάποιο ελαφρυντικό. Είναι διαφορετική περίπτωση, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα, μου το στέλνει για ιδιωτική ανάγνωση. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα έχει πάλι ελαφρυντικό. Στα χρόνια των μνημονίων έπεσε ο μέσος όρος ηλικίας στην Ελλάδα και καταρρύπτει το μύθος ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, μάλλον από το κακό στο χειρότερο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η ιστορία και η εξέλιξη δεν είναι γραμμική. Η ανθρωπότητα περνά περιόδους που βελτιώνει και περιόδους που και κάνει βήματα μπροστά και περιόδους που κάνει βήματα πίσω. Γενικά όμως το έχουμε φέρει με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, σαν μια σπήρα. Η σπήρα είναι ένα υπέροχο σχήμα. Η σπήρα σου δείχνει ότι και βελτιώνονται κάποια πράγματα και μετά η εποχή μπορεί και οι συνθήκες να είναι τέτοιες. Ας πούμε η γενιά που έζησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέρασε φρικτή κατάσταση και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρθησε. Οπότε σου δείχνει πότε βελτιώνεται, πότε ανάλογα με τις συνθήκες δεν βελτιώνεται, αλλά γενικώς προοδεύει και προχωρά. Στο μεγάλο άθροισμα είναι θετικό. Ναι, οι 45 μαχαιριές είναι, αυτό είναι προφανώς που έκανε και τους αστυνομικούς να του παρουσιάσουν τα ευρήματα για να, επειδή στην αρχή είπε αυτοτραυματισμός, μετά μου επιτέθηκε. Ο καλόπεδος με ρωτάει αν θα βγάλω απόψε International Playboy. Θα δω. Κώστας από Φιλοπάπου. Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, με ακούτε. Πολύ ωραία εκπομπή απόψε. Έχεις ελεύθερο θέμα κύριε Κώστα. Και εγώ θα αναφερθώ στο ΕΚΑΒ και στους Hell Angels. Λοιπόν, όσον αφορά το ΕΚΑΒ, για μένα είναι ήρωες, οι μοναδικοί ήρωες που υπάρχουν στην Αθήνα διότι μόνο αυτοί τρέχουν και μασώνουν τη ζωή νύχτα μέρα, έχουν βέβαια και τα ελαττώματά τους. Βρέθηκα άστεγος στο στάδιο ειρήνης και φιλίας πριν χρόνια και εκεί που μοίραζα διαφημιστικά βλέπω 4 ασθενοφόρα παρατεταγμένα πίσω από το στάδιο ειρήνης και φιλίας και λουφάρανε. Δυστυχώς δεν είχα ένα κινητό στην κατοχή μου να τους βγάλω στον αέρα. Εάν πάτε, με ακούτε έτσι?
0: Ναι.
2: Εάν πάτε στη λεωφόρο Κατεχάκη, δίπλα από το 401 νοσοκομείο μπροστά, θα δείτε τουλάχιστον 35 παροπλισμένα ασθενοφόρα που τα έχουν ξυλώσει όλα εκεί πέρα οι άνθρωποι για να κρατήσουν, για, είπα, έχουν και τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους. Και τα έχουν ξυλώσει αυτά εκεί πέρα, είναι παροπλισμένα, πάνε για ανακατασκευή ή για παλιοσίδερα. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ είμαι μαζί με τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, διότι μόνο αυτοί τρέχουν νύχτα μέρα όλο το 24ωρο για να με σηκώσουν εμένα, εσένα, τον οποιοδήποτε όταν πέφτεις κάτω. Όσον αφορά τους Hell Angels, οι Hell Angels ήταν μια συμμορία που το 1967-1968 ένοπλοι ροκάδες, όπως είμαι και εγώ ροκάς, αναλάβανε την περιφρούρηση του Woodstock. Το Woodstock ήταν μια τριήμερη συναυλία στην Αμερική, νύχτα μέρα, και αυτοί αναλάβανε την περιφρούρηση για να μην γίνει καμία φασαρία. Εκεί στο Woodstock ο Mick Jagger, που είναι σήμερα 82, πόσο είναι 83, απειλήθηκε από έναν φαν με μαχαίρι. Και οι Hell Angels τραβήξανε πιστόλι και το σκότωσαν. Και στη συνέχεια βάλαν το πιστόλι πάνω στο κεφάλι του Mick Jagger και του λέει συνέχισε να παίζεις. Καληνύχτα.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.

0: αρκετά κοντά, αλλά όχι ακριβώς, χωρίς να θέλω καθόλου να υποτιμήσω ίσα ίσα αυτό που τον κύριο Κώστα, στο Altamont Free Concert τον Δεκέμβριο του 69, όχι στο Woodstock, και τα δύο θεωρούνται εμβληματικά μουσικά φεστιβάλ αντικουλτούρας. Το Altamont όμως είχε αυτό το αιματηρό περιστατικό. Είχαν προσληφθεί οι Hells Angels για την φύλαξη, έχουν την παρουσία στη σκηνή, βρίσκονται οι Rolling Stones και ένας 18χρονος Meredith Hunter προσπαθεί να ανέβει στη σκηνή. Τον πλησιάζουν, τον ξυλοκοπούν. Ο Hunter τραβάει ένα περίστροφο 22 χιλιοστών και ο Άλαν Πασάρο από τους Hells Angels του ορμάει, τον ρίχνει κάτω και τον μαχαιρώνει πολλές φορές. Ο Hunter πέθανε πριν προλάβουν οι Rolling Stones να ολοκληρώσουν την παρουσία τους. Ο Πασάρο των Hells Angels συνελήφθη, δικάστηκε για φόνο, αθώθηκε από ενόρκους, ισχυρίστηκε αυτοάμυνα. Μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, αυτή η μοιραία συμπλοκή από τραβήχτηκε και μου διαφεύγει τώρα η λέξη να πάρει η ευχή. Αποθανατίστηκε, θυμήθηκα, στο ντοκιμαντέρ για τους Rolling Stones με τίτλο Gimme Shelter. Θεωρείται το φεστιβάλ του, το μουσικό το δωρεάν μουσικό φεστιβάλ, το ελεύθερο μουσικό φεστιβάλ του Altamont, ως το τέλος των 60's. Το Woodstock που είχε μια πολύ ειρηνική παρουσία σε αντίθεση με το Altamont που είχε την απώλεια ζωής. Πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κώστα. Ιάκωβος από Πειραιά. Κυριάκωβε, με ακούτε?
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Απλώς καλησπέρα. Δεν προτιμώ να περιμένετε λίγο και να πάμε στο δελτίο και μετά να πάρετε το λόγο. Φαντάζομαι δεν θα είστε σε ένα λεπτό που θα πάω σε δελτίο τόσο σύντομος.
1: Όχι, όχι.
0: Ωραία, έχετε τη δυνατότητα να περιμένετε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, μείνετε αναμονή, μην κλείσετε την τηλεφωνική σας γραμμή. Thriller στη Γερμανία, διαβάζω έτσι κάποιες πληροφορίες τώρα πριν από λίγο, καθώς ένας ένοπλος έχει τραυματίσει αστυνομικό και κρατά δύο παιδιά ομήρους στο Ντόρτμουντ.

0: επισημαίνεται πως οι ισχυρισμοί για προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία δεν επιβεβαιώνονται. Ειδικότερα, τον Νοέμβρη, η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά στην ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς η 39χρονη δεν απαντούσε σε τηλεφωνικές τους κλήσεις, σημειώνει η ανακοίνωση. Στο 14% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα, στη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση μετρήθηκε στο 29,5%, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 15,5%, το Πασόκ 11,5%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού 11%, ΚΚΕ 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται πρώτος με 30%, στο 17% είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον Κανένα, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, μία μονάδα πάνω από την Μαρία Καριστιανού, η οποία βρίσκεται στο 6%. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος. Η διάσκεψη Προέδρων θα καλέσει την Πέμπτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν εντός 3 ημερών τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή. Θα ακολουθήσει συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα, όπου η Ολομέλεια του Σώματος θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια που θέλουν τις συνομιλίες με το Ιράν να έχουν διακοπεί, σημειώνοντας την ανάγκη να κλείσει η συμφωνία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Οι ειδήσεις που αναφέρουν πως Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν συνομιλίες πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και εσφαλμένες, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι φερόμενοι ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες οι οποίες κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Όλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή με το κύκλωμα απάτης. Θανατηφόρα παράσυρση με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα σημειώθηκε το απόγευμα στις Αφίδνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό ιδιωτικής χρήσης παρέσυρε τη γυναίκα υπό συνθήκες όπου διερευνώνται. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες διενεργεί η τροχιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, σφοδρή κριτική εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ άσκησε ο Ρίτσαρντ Γκιρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Όσλο. Ο διάσημος χολιγουντιανός ηθοποιός χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο μανιακό. «Ζούμε», είπε, «τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτόν τον πλανήτη. Ποιος θα φανταζόταν πως ένας τέτοιος μανιακός άνδρας θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε ο ηθοποιός. Στα αθλητικά, την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον έμπειρο χαφ να φοράει και πάλι τη φανέλα των κόκκινων μετά από 2 χρόνια. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς αναλυτικά. Οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. 5 λεπτά μετά τις 11, βράδυ 3ης 2 Ιουνίου. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης, ο λόγος στον κύριο Ιάκωβα από τον Πειραιά και περιμένει, γιατί δεν μπορούσαμε εμείς να τον καλέσουμε, οπότε θα χρειαστεί ο ίδιος να είναι αναμονή στην άλλη γραμμή, ο Βαγγέλης από Γερμανία αμέσως μετά. Πρώτα όμως ο κύριος Ιάκωβος, ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Και πάλι καλησπέρα Κωστή μου.
0: Καλώς τον.
1: Θέλω να κάνω κάποια σχόλια όσον αφορά τους προηγούμενους λαβήσατε.
0: Ναι.
1: Πρώτον, ξέρουν αυτοί που παίζει ρόλο η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας. Μήπως η συνταξιοδότηση, ρωτάω τώρα.
0: Να είναι πιο αργά η σύνταξη.
1: Όχι. Ναι, να δουλεύει ο κόσμος.
0: Και σε αυτό παίζει ρόλο.
1: Το αναρωτηθήκανε ποτέ αυτό.
0: Ωραία. Άλλο.
1: Βέβαια δεν έχει καμία σχέση το... τα αστεροφόρα και αυτά που λέγαμε για το ράφιξη του πορτοκίνου ζωής, έτσι.

0: Όχι, βελτιώθηκε η υγεία εκείνη την εποχή.
1: Όχι,
0: ήταν ιδιωτική το 70. Όχι, όχι, δεν βελτιώνεται τόσο πολύ σε 4 χρόνια.
1: Ναι,
0: όχι. Δεν γίνεται, είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Το λύσαμε αυτό, φαντάζομαι, όποιος δεν το έχει καταλάβει. Δεν.
1: Αυτό το λέμε, 70 χρόνια και εγώ δεν πολλά.
0: Μικρός είστε στα 70, εντάξει, έχετε ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν 5 μέρες ήταν ο παππούς Κώστας από το Κουκάκι που μίλαγα, ήταν 96. Θα σκέφτεται, αχ και να ήμουν 70.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι τα λέει.
1: Καμία διαφωνία. Κάτι ακόμα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αυτοί που τρώγανε με χρυσά κουτάλια επί Πασόκ που λέγανε και ήταν ο Ανδρέας που τα έκανε μόνος του. Μήπως θυμόνται τι έγινε με τον ΑΤ.
0: Δεν θυμόνται τι έγινε με τον ΑΤ, όχι. Θυμόνται ότι πέναγαν καλά.
1: Ναι, που διαλύθηκε τον ΑΤ για να πάρουν το καλύτερο ταμείο, μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Των ναυτικών, βεβαίως διαλύθηκε.
1: Για να πάρουν σύνταξη κάποιοι τάχα μου, πώς το λένε. Αντιστασιακή, ξέρω εγώ.
0: Εγώ θυμάμαι ότι πέναγα καλά. Τώρα τι μου λέτε, ποιο ΝΑΤ, τι με νοιάζει εμένα είναι η απάντηση.
1: Α, ναι. Τώρα εκείνο που μου μένει είναι ότι σε λίγο έχουμε πάλι εκλογές, έτσι. Σε λίγο, τέλος πάντων.
0: Το 27 είναι, 27 είναι χρονιά εκλογών, φαίνεται ότι θα το πάει μέχρι τέλος.
1: Το είχε πει.
0: Ναι, ναι. Είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι,
0: από Σεπτέμβριο και επίσημα.
1: Ήθελα λοιπόν να πω, με αυτά τα μυαλά θα πάμε να ψηφίσουμε πάλι και να κάνουμε τη έρευση με την Ελλάδα, η οποία για μένα δεν υπάρχει πια, έτσι. Τουλάχιστον όπως τη γνωρίσαμε.
0: Τι εννοείται με αυτά τα μυαλά?
1: Συγγνώμη.
0: Τι εννοείται με αυτά τα μυαλά θα πάμε πια?
1: Αυτός που λένε ότι θα ξαναβγούν αυτοί που μας σώσανε κάποτε.
0: Α, ναι, ναι, με αυτά τα μυαλά.
1: Εσκισμένα καλτσόν και κάτι τέτοια.
0: Ναι, οι περισσότεροι θα πάμε με αυτό το σκεπτικό.
1: Ναι.
0: Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι έτσι. Έτσι θα πάμε. Βάζω και τον εαυτό μου να μην φαίνεται ότι είμαι ο...
1: Ναι, μην μπείτε. Εσείς μην...
0: Όχι, δεν μάνα, γιατί με λέει και ο κόσμος και έχει δίκιο. Σιγάρε Λαβίδι, εσύ δηλαδή τι επίτηδες στο Λαβίδι. Λαβίθις είναι κανονικά. Σιγάρε Λαβίδι που θα μας κρίνεις όλους, εννοείται πρώτος και χειρότερος εγώ.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί που αποκαλούμε εθνάρχες, ξέρουμε τι ρόλο παίξαν, έτσι. Υπουργός συντονισμού κάποιος Κώστας, Κωνσταντίνος μάλλον, έκλεισε πίτσο, η Ζόλα κτλ.
0: Εγώ δεν τα ξεχνάω. Εγώ δεν λέω εθνάρχες.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο επίτηδες.
1: Α.
0: Λέω πρεσβύτερος.
1: Μα και ο πρεσβύτερος είναι τίτλος.
0: Τι να κάνω, μεγάλε, δεν είναι εθνάρχης όμως, άλλο τίτλος από... άλλο, ο ένας τίτλος, άλλο, άλλος.
1: Αυτό και ένα τρίπλα που το ποτέ σε την καλή.
0: Σε αυτά είμαι καλός. Με Κωνσταντέλιας. Δυστυχώς δεν είμαι στην πραγματική ζωή Κωνσταντέλιας στο ποδόσφαιρο, να βγάζω κάτι εκατομμύρια και να κάνω και το κέφι μου.
1: Καλά, άλλο αυτό. Έλεγα με κάποιους φίλους μου Ολυμπιακούς, για να μην πω με το χαρακτηριστικό του.
0: Εσείς είστε εθνικός.
1: Βέβαια.
0: Γνήσιος Πυριώτης, έτσι, μάγκας, όχι τώρα. Ο Γνήσιος Πυριώτης είναι εθνικός. Μάθατε όλοι Ολυμπιακός.
1: Για τον Μητρόπουλο που τον κάνανε σημαία τους. Κάτι, πώς το λέγανε η Βαρβάρα.
0: Δεν ξέρω. Στο Καρεσκάκης θα πάτε στο Καρεσκάκης.
1: Δεν έχω πάει από τότε που κρεμίστηκε το παλιό.
0: Είναι και το κανονικά μπορεί ο εθνικός να παίξει και εκεί. Πρέπει να ανέβετε πρώτη εθνική.
1: Αν εθνικός να πάμε.
0: Α, πάτε άμα ανέβετε. Γιατί θα ανέβετε.
1: Τι είπαμε, έτσι λένε.
0: Ναι, ναι, θα πάτε.
1: Εγώ εκείνο όμως που ξέρω ήταν όταν ήμασταν ακόμα στην πρώτη εθνική, τότε που γκρεμίσανε το... πώς το λένε, το γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Τον Νίκος Γκούμπ.
1: Είχανε χαλάσει για τους Ολυμπιακούς το... φτιάχανε μάλλον το Ολυμπιακό.
0: Είχε από, τη, το από τους σεισμούς. Τον Νίκος Γκούμας είχε από, από το σεισμό της Πάρνηθας. Μεγάλο πρόβλημα.
1: Μόνο τότε ενέδωσε εντολή ο αυτός, ο, όπως το έλεγαν ο πρόεδρος τότε.
0: Έφυγε από τα Ολυμπιακά ακίνητα το γήπεδο της ΑΕΚ και πήγε το Καρεσκάκης, ναι.
1: Ναι, ζήτησε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ να παίζουν στο Καρεσκάκη. Όχι το καινούργιο το τότε. Και ο Ολυμπιακός ήταν για να νίκη. Υπερδιπλάσιος ήταν για το εθνικό. Μην τα αναφέρουμε και αυτά τώρα, γιατί αυτά είναι πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ο πολίτης. Ούτε ότι ο εθνικός ήθελε να φέρει τον Μπούσκας εδώ και τον Κότσης και κάποιους άλλους Ούγκρους. Άγνωστους για αυτούς.
0: Ο ισχυρός επιβάλλεται.
1: Λοιπόν, αυτοί που είναι αυτής της νοοτροπίας, πώς θα πάνε αύριο μεθαύριο να μας φτιάξουν τη δικιά μας ζωή. Αυτοί θα ψηφίσουν αυτά που ψηφίζουν τόσο καιρό, σωστά.
0: Όχι απαραίτητα. Έχω διάφορους τύπους ανθρώπων που παρατηρώ.
1: Όχι απαραίτητα. Κάποτε είχε πει ο, πώς το λέγανε αυτούς που έκανε τις εκπομπές για τον Ολυμπιακό, κάτω τα χέρια σας από τον πρόεδρο, το Σοκράτη τότε. Το θυμόσαστε?
0: Το θυμάμαι. Εδώ και λέγανε για τον Κοσκοτά πιο παλιά. Πλάκα μου κάνετε. Για τον Σοκράτη δεν θα λέγανε.
1: Λοιπόν.
0: Έχω όμως συναντήσει αρκετούς ανθρώπους που μπορεί στο ποδόσφαιρο να είναι με τον ισχυρό, αλλά στην πολιτική είναι με τον ανίσχυρο. Οπότε τα βολέτα γυρίζουν αλλιώς.
1: Άρα στρίπλες πάλι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όχι η δικιά σας.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Αυτόνον.
0: Πάντα έχουμε όλοι δίκιο σε αυτό που λέμε, οπότε δεν έχει νόημα η συζήτηση.
1: Συγγνώμη για τους θερμούς που ακούγεται, γιατί
0: δεν είμαι ακούγεται.
1: Στο μπαλκόνι που απολαμβάνω το βράδυ.
0: Τσιγαράκι στο μπαλκόνι.
1: Βεβαίως, και καφέ.
0: Βέβαια. Εθνικάρα στα 70, δεν καπνίζει. Έγινε κυρία Κουβέ μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας κυρία Κουβέ. Ωραία εκπομπή το ανεμολόγιο. Οι μισοί που ακούνε λένε μπράβο, πέστα, και άλλοι μισοί θέλουν να σπάσουν το ραδιόφωνο. Αλλά έτσι πρέπει, να μην είναι αδιάφοροι. Στην τελική ο Ντατούρα το ξεκίνησε με το βαζέλο δεξί και Χούντα και Γουέμπλεϊ και τα λοιπά. Όχι, δεν είπα ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβρη. Ότι μπαίνουμε επίσημα σε προεκλογική περίοδο, είμαστε ήδη, αλλά ουσιαστικά ακόμα πιο επίσημα από Σεπτέμβριο. Τώρα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βαγγέλη από τη Γερμανία, περιμένει λίγο υπομονετικά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το επόμενο που θα σας διαβάσω, διότι έχει να κάνει με εξέλιξη στην ιατρική, από το ΆΗ εφημερίδα. Καθώς υπάρχει ένα ενέσιμο φάρμακο, χορηγήθηκε σε άτομα που είχαν πάψει να ανταποκρίνονται στις συνήθεις θεραπείες για την αντιμετώπιση καρκίνου, και με διεθνή μελέτη έτσι, στους 43 συμμετέχοντες συρρυκνώθηκαν, και στους 43, προσέξτε, στους 15 οι καρκινικοί όγκοι εξαφανίστηκαν τελείως. Στο 30% εξαφανίστηκε τελείως. Στους υπόλοιπους 28 παρουσίασαν σημαντική μείωση. Θεωρείται ό,τι καλύτερο ένεση, έτσι, να σου κάνουν ένεση και να εξαλείφει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς με καρκίνους που ήταν η καρκίνη τους ανθεκτική στις θεραπείες. Δεν ανταποκρινόντουσαν οι ασθενείς στις θεραπείες. Φανταστείτε να ανταποκρίνονται κιόλας. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που θα μπορούν. Τι χιλιάδες. Μιλάμε για καρκίνους που έχουν υποτροπιάσει ή μεταστατική για κεφάλι και τράχυλο. Όπου ξέρουμε ότι και στο κεφάλι είναι από τους πιο δύσκολους. Ασθενείς με καρκίνο γλώσσας. Έλαβε τη θεραπεία 56 ετών που είχε διαγνωστεί. Τώρα είναι μια χαρά. 55 νοσοκομεία σε 11 χώρες έλαβαν το συγκεκριμένο φάρμακο από την Johnson & Johnson, το Amivantamab. Amivantamab. 55 νοσοκομεία σε 11 χώρες. Ασθενείς από 55 νοσοκομεία σε 11 χώρες. Χορηγούνται κάθε 3 εβδομάδες. Δεν είναι ενδοφλέβειες. Δεν χρειάζονται ενδοφλέβεια χορήγηση. Παρουσιάστηκε ήδη στην Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας. Εντάξει, δεν έχει το κύρος της σελίδας Μανούλες του Facebook η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας, αλλά τέλος πάντων, αν θέλετε το κοιτάτε. Εννοείται ότι στο Μανούλες του Facebook θα διαβάσετε την πραγματική αλήθεια για το αν ισχύουν αυτά ή αν είναι, έχουν μέσα τσιπάκια και τα διάφορα. Δεν θυμάμαι ποιου γιατρού, ποιας γιατρού είχα διαβάσει την είδηση πριν από καιρό, ότι δεν θα αργήσει η εποχή που θα αντιμετωπίζεται ο καρκίνος ως μία νόσος που απλώς θα παίρνεις φάρμακο και θα την αντιμετωπίζεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε, δεν σας τα είπα όλα, είναι πολλές περισσότερες λεπτομέρειες, έτσι που μπορείτε να επισκεφτείτε και να διαβάσετε αναλυτικά για τα πρωτοφανή αποτελέσματα αυτού του ενέσιμου μη ενδοφλέβιου φαρμάκου σε ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Εγώ σας το διάβασα από το iefημερίδα.gr. Πάμε τώρα στον κύριο Βαγγέλη από την Γερμανία. Γεια σας κύριε Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη. Έχω καιρό να καλύψω την εκπομπή σας. Ακούω σήμερα από την αρχή. Διερωτήθη ένας προλαλής σας γιατί λέει το Ελλάς έχει ένα λάμδαμα και το ελληνική αστυνομία ένα λάμδα έχει και το Ελλάς ελληνικός απελευθερωτικός στρατός ένα λάμδα έχει. Κάνει μια επιλογή.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μπορούσε με δύο λάμδα. Μπορεί να υπήρχε και θέμα με δύο λόγω του Ελλάς ως η ονομασία της χώρας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και νομικά θέματα. Αυτό εννοώ.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ταύτιση εκεί πέρα. Είμαι νομικός ο ίδιος, αλλά εν πάση περιπτώσει το Ελλάς θέλει να κάνει μια παραπομπή στο παρελθόν. Θέλουν να μας γυρίσουν κάποια χρόνια πίσω οι άνθρωποι. Ο κόσμος τρέχει με χίλια. Και κάποιοι θέλουν να μας γυρίσουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Εγώ θέλω να... Τώρα είπατε ότι μερικοί θα σπάσουν το ραδιόφωνο. Εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα. Γιατί παρουσιάζεται ένας ιστορικός ονόματι Χαραλαμπίδης. Και λέει ανακρίβειες, ας πούμε. Λέει ότι ο Μεταξάς λέει παρέδωσε τους 200 της Κεσαριανής στους Γερμανούς. Ο Μεταξάς εντωμεταξύ είχε χαιρετήσει το μάτι του το κόσμο στις 29 Ιανουαρίου του 1941. Και η εκτέλεση, καθώς δεν πρόκειται για δολοφονία, αλλά για εκτέλεση, έγινε στις 2 Μαΐου του 1944. Τώρα εδώ τι γίνεται. Μας αποκρύπτουν την αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή ποιο γεγονός οδήγησε στο άλλο αιτιακά. 27 Απριλίου λοιπόν του 1944, μερικές μέρες πριν δηλαδή, δολοφονήθηκε από τον Μανώλη Σταθάκη, καπετάνιο του Ελλάς και την ομάδα του, ο υποστράτηγος Γερμανός Κρέχ. Είναι γνωστό της πάση ότι όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, κάλεσαν σε όλα τα χωριά και τις πόλεις τις εκκλησίες τότε που ήταν ο τόπος συνάντησης, τους ανθρώπους και τους είπαν, έναν θα σκοτώνετε εσείς, 50 θα σκοτώνουμε εμείς. Είμαστε εντάξει. Εντάξει είμαστε. Αυτό είναι βέβαια κάτι απάνθρωπο. Αλλά το κάνουν οι Γερμανοί. Δεν το κάνουν οι Έλληνες. Το κάνουν οι Γερμανοί. Έτσι. Η βασική κατηγορία λοιπόν για τον Ελλάς ποια είναι. Ότι δεν έκανε αντίσταση. Αλλά ότι σχημάτισε ένα δίδυμο αν θέλετε. Δηλαδή από τη μία ήταν ο Ελλάς ο οποίος στόχευε. Και έρχονταν οι Γερμανοί και εξετέλουν κόσμο ομαδικά. Φανταστείτε τώρα στο Χορτιάτι να έχετε το παιδί σας 12 ετών και να το στείλουν στον τοίχο επειδή κάποιος που δεν τον ξέρετε σκότωσε και να μαζεύουν 200 άτομα γιατί σκότωσαν 4 όπως έγινε με τη συνοδεία που Κρέχ και τον ίδιο τον Κρέχ 4 άτομα και να σκοτώσουν 200 άτομα. Έτσι για ποιο λόγο εξυπηρετεί αυτό την εθνική αντίσταση όχι. Γιατί η εθνική αντίσταση μέσα στην κατοχή έγινε. Έγινε με άντληση πληροφοριών, με βοήθεια των ανθρώπων που κάναν αντίσταση εν πάση περιπτώσει και είχαν κάποιον σύνδεσμο με τους Άγγλους ενδεχομένως κτλ. Τι άλλο να πω. Να πω για το...
0: Σε αυτό θα μου πούνε ακροατές ότι μα τι κάνει τώρα ο Βαγγέλης. Δικαιολογεί τις σφαγές των Ναζί.
2: Μα κοιτάξτε εδώ πρέπει να λάβω, είπατε πριν πολύ εύστοχα ότι αν πάω να τα βάλω με τρία λιοντάρια και πού θα τα σκίσω ή με τρεις αρκούδες θα μου πούνε μπράβο είσαι πάρα πολύ γενναίος, θα μου πούνε μα τι κάνεις εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν εξυπηρετούσε την εθνική αντίσταση. Αυτό το πρόβλημα. Πέρα από το ότι ξεκινούσε τον εμφύλιο από το 43 ήδη, γιατί εγώ θα σας πω ότι ο Τσακαλώτος πήγε μέχρι τη Βορειοανατολική Ιταλία για να πολεμήσει τους Γερμανούς. ο Παπάγος βρέθηκε στον Ταχάου.
0: Μάλιστα.
2: Μπορώ να σας πω και πράγματα. Υπάρχει ένα άλλο παραμύθι ότι η δεξιά. Μα ποια δεξιά, ο Σοφούλης σχημάτισε διαδοχικές κυβερνήσεις από το 47 μέχρι το 49, μέχρι που πέθανε. Ο Σοφούλης ως γνωστόν ανήκε στο κέντρο. Ο Γιώργος Παπανδρέου, στη γλώσσα της εποχής, λέει απευθύνω επί επαιτίου της λήξης του νούμερου του πολέμου, στο Βίτσι. Λέει απευθύνω στα ενόπλους δυνάμεις υπερήφανον και ευγνώμονον χαιρετισμό. Το Βίτσι έγινε ο τάφος του συμμοριτισμού. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν ακροδεξιός. Προσφάτως είπαν για τον Εύρετ ότι ήταν δοσύλλογος. Μα ο Εύρετ έσωσε Εβραίους από τους Γερμανούς. Και γι' αυτό διώχθη ο ίδιος. Λένε ότι ο Γρίβας ήταν δοσύλλογος και ο Γρίβας κατεδιώχθη δύο φορές από τους Γερμανούς. Η οργάνωση Χ ήταν μια φιλοαγγλική, φιλοβρετανική οργάνωση με το στέμα επάνω. Τι δουλειά έχει με τους Γερμανούς ο Γρίβας? Να μου πούνε για τον Πλαστήρα, ο οποίος γράφει μια επιστολή και επένους για τον Χίτλερ ή για τα στελέχη του κέντρου, που έγραφαν στο Βήμα τότε της εποχής ύμνους για τον Χίτλερ μέχρι το 43, μέχρι να γυρίσει δηλαδή ο πόλεμος, να πω εντάξει, αυτοί ήταν φιλογερμανοί. Το Βενιζελικό κέντρο ήταν πάρα πολύ φιλογερμανοί. Ο πατέρας του πρώην πρωθυπουργού του Σιμίτη ήταν πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Πειραιά. Δεν γίνεσαι και δεν μένεις πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Πειραιά. Η Μελίνα Μερκούρη, ξέρετε. Έτσι. Κατέδε κομμουνιστές στην κατοχή. Είναι γνωστά αυτά. Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, να σου πω.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Ενδεχομένως το ξέρουν.
0: Ναι, ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, να σου πω και...
2: Μα θείος, πατέρας κτλ. Πρόεδρος Εθνικής Τράπεζας κτλ. Δηλαδή είχε φτιάξει κόμμα εθνικοσοσιαλιστικό. Οι συγγενείς είχαν φτιάξει εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε για την εθνικοαπελευθερωτική δράση του ΕΑΜ. Γιατί πηγαίνουν και υπογράφουν τη συμφωνία στο Μελισσοχώρι, έτσι, και λένε, να σας πω τι λέει το άρθρο 10, με τους Βουλγάρους, προσέξτε, έχει μια σημασία, γιατί αυτά γίνονται το 44, όταν η Βουλγαρία δεν έχει κομμουνισμό ακόμα. Ή όταν μπαίνουν το 41 οι Γερμανοί και η πρώτη του κίνηση είναι τον Απρίλιο του 41, δηλαδή αμέσως, να απελευθερώσουν τους 14-15 από τους 40 κρατουμένους από τις φυλακές της Ακορνεφλίας, οι οποίοι στην ουσία ήταν Βούλγαροι πράκτορες, εις εκ των οποίων ήταν ο Ανδρέας Τσίπας, ο οποίος είχε πρώτη γλώσσα τα σλαβομακεδονικά. Το ΣΝΟΦ, συνεργάτα, να σας πω το άρθρο, λέει το άρθρο 10, γιατί δεν θέλω να διαβάσω όλα τα άρθρα. Καταρχήν το άρθρο 7, ο Ελλάς αναλαμβάνει τον ανεφοδιασμό του Βουλγαρικού στρατού. Πάμε άρθρο 10. Το ΕΑΜ, του ΚΚΕ και ο ΕΛΑΣ αναλαμβάνουν να σχηματίσουν μια διεθνή Μακεδονία μετά το τέλος του πολέμου. Άρθρο 11. Κατάργηση των συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδος και Σερβίας. Άρθρο 12. Ουδής Βούλγαρος θα συλλεχθεί εν Μακεδονία και Θράκη που του ΕΛΑΣ, εν Μελισσοχωρίο, την 20 Σεπτεμβρίου 1944. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας, Φιλίποβιτς, γραμματές Βουλγαρικής Λέσχης, για τον Βουλγαρικών στρατών Γιούνοφ Υπολοχαγός, για τον ΕΛΑΣ Αυγερινός, Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν το ψευδώνυμό του αυτό. Γιάννης Παπαδόπουλος. Ψάξτε το. Μιλάω για τη συμφωνία του Μελισσοχωρίου. Σύνοδο στην Κεϊσταριανή, οι Ελασίτες παρέλασαν με γερμανικά κράνη. Άλλο όνομα γιατράς. Φωτογραφίες. Καπεταναίοι του Ελλάς φωτογραφίζονται με το τέτοιο. Φωτογραφίζονται με γερμανικά κράνη. Και με Γερμανούς δίπλα. Και μάλιστα οι Γερμανοί όταν απεχώρησαν από την
0: Ελλάδα. Καλά, μην το πάτε τώρα ότι και ήταν σύμμαχοι οι δυο τους. Εντάξει, να πείτε ότι η αντίσταση το Αντάρτικο δεν πρόσεχε, δεν είχε καμιά απώλεια σοβαρή και όλα αυτά. Αλλά το πάτε λίγο, πάτε και οι δύο πλευρές με μια υπερβολή και χάνετε το δίκιο σας ιστορικά. Και μέγγιδε.
2: Μα ξέρετε τι γίνεται. Εγώ δεν αναφέρομαι σε απόψεις. Αναφέρομαι σε στοιχεία. Δηλαδή λένε, ας πούμε, κάποιοι, δεν έγινε το παιδομάζωμα. Και τους λέω, ρε παιδιά, πώς δεν έγινε. Ψήφισμα 193 σε της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του ΟΗΕ, έτσι. 27 ομόφωνος υιοθετήθηκε αυτό το ψήφισμα. 27 Νοεμβρίου του 48 στο Παρίσι. Λέω, 27 Νοεμβρίου, επικαλούμε αυτό, 28.300 παιδιά. Πότε, μετά από προσφυγή της ελληνικής κυβέρνησης. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το 1947, ήταν υπουργός προνοίας. Και διεκδικούσε από τους Αμερικανούς να πάρει χρήματα για τους συμμορυτοπλήκτους. Λοιπόν, θέλω να πω, έχει ανατραπεί μια τάξη πραγμάτων που πρέπει να ακούσει κανείς τον Λαζαρίδη. Εντάξει, να μην τα πω εγώ. Τον Λαζαρίδη τον έχουν εξαφανίσει.
0: Το σύντροφο ευτυχώς ιτηθήκαμε.
2: Ναι, βέβαια.
0: Γι' αυτό σας λέω, πότε υπάρχει το ιστορικό γεγονός που μπορεί, δεν βολεύει ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη, πότε υπάρχει όμως μετά η ιστορική υπερβολή ή η ερμηνεία όπου πλέον μα, φεύγουμε από το... Εντάξει, κάθε πλευρά μα, έχει...
2: Να σας πω γι' αυτό. Δεν μπορεί ποτέ να είναι αντίθετο.
0: Στεγανά και έχει θεοποιήσει κάποια πράγματα που προφανώς ιστορικά δεν γίνεται, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να έχει μόνο δίκαιο και ο άλλος μόνο άδικο, σε καμία περίπτωση.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω, γιατί υπάρχει μια μεριά που λέει η δεξιά και μια μεριά η αριστερά. Δεν είναι ισότιμες και ισόκυρες αυτές οι απόψεις. Γιατί δεν υπήρχε δεξιά και αριστερά το 44. Επίσης το 44 είχαν φύγει οι Γερμανοί. Υπήρχε ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός στρατός και οι κομμουνιστές. Δεν υπήρχε, δεν ήταν, ξέρω εγώ, 50-50. Ήταν ένα 5% που κατά καιρούς γινόταν 15 ή και 30 με το ΕΑΜ. Γιατί εκμεταλλευόταν αθώο κόσμο που δεν γνώριζε τι έκανε.
0: Αυτό δεν το δέχεται άλλη πλευρά. Αυτό το, αυτή τη διάκριση έτσι όπως την κάνετε, είτε σε ονομασίες είτε σε ποσοστά. Ίσα-ίσα η άλλη πλευρά θεωρεί ότι ήταν ο ελληνικός λαός.
2: Μα κοιτάξτε, ξέρω, έχουμε στατιστικά, έχουμε στατιστικούς πίνακες από χωριά που ήταν 1000 άτομα και ήταν 40 οι κομμουνιστές. Παντού θα δείτε το ίδιο μοτίβο. Ένα 10% το πολύ.
0: Δεν μπορεί 10% να πάει σε εμφύλιο μια χώρα για 3 χρόνια
2: μα,
0: και να χρειάζεται βοήθεια από αμερικάνικη αεροπορία.
2: Μα δείτε τις εκλογές μετά. Δείτε τις εκλογές. Εγώ να σας πω ότι στο ΕΑΜ πράγματι προσέχει.
0: Θα τους είχαν μαζέψει σε 2 μήνες, θα έχει τελειώσει. Εδώ χρειάστηκε να έρθουν οι Αμερικάνοι μετά να πάμε για να μπορέσουν να τους.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε κάτι. Στην επαρχία δεν μπορούσε να επιβληθεί το ελληνικό κράτος. Προφανώς είχε λάβει και μαζικές διαστάσεις σε κάποια σημεία. Αλλά εγώ δεν θέλω να πάω στη δύναμη. Εγώ θέλω να σας πω, ο ένας αγωνιζόταν για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτός που ήταν κληρωτός και πήγαινε στρατό εκείνη την εποχή, δεν το ρωτούσανε. Είσαι δεξιός ή αριστερός εσύ. Έλα εδώ να υπογράψεις μια δήλωση μετανοίας ή μια δήλωση νομοφροσύνης.
0: Προφανώς εκείνη τη στιγμή είναι όλοι στο all hands on deck που λένε, όλοι παρόντες. Και όλες
2: δηλαδή,
0: παρούσες.
2: Θέλω να πω, για παράδειγμα, έχω ένα θείο, ο οποίος ο πατέρας του είναι 78 ετών σήμερα.
0: Πείτε μου αυτό και να κάνω ένα ερώτημα που δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς, είναι γενικότερα.
2: Όχι, όχι. Θέλω να πω, εν συνόψη, γρήγορα, 200 άτομα είχε το τάγμα στο Βίτσι που πολεμούσε ο πατέρας του. Έζησαν 7 άνθρωποι. Οι 193 πέθαναν. Του λέω, πώς γίνεται αυτό ρε φίλε, του λέω. 200, μα μου λέει, ήταν τριετής πόλεμος. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έφτασε να πει ότι τη Μακεδονία δεν την πήραμε το 12-13. Την πήραμε το 1949 τον Αύγουστο.
0: Ο θείος σας πολεμούσε στο Βίτσι ή ο πατέρας σας, δεν άκουσα.
2: Ο πατέρας του θείου μου. Ο θείος μου είναι τώρα 78 ετών.
0: Ναι. Ο πατέρας αυτού του θείου υπηρετούσε τότε τη θητεία του.
2: Τη θητεία του στον ελληνικό στρατό.
0: Και τους είχαν στείλει, ναι, να κατάλαβα.
2: Και γλίτωσε μαζί με άλλους 6, οι επιζήσαντες δηλαδή, του πολέμου αυτού, του εσωτερικού πολέμου, να μην το πω αλλιώς και προκληθούν κάποιοι.
0: Αυτοί
2: οι 200 επέζησαν 7. Οι 193 σκοτώθηκαν. Και ρωτάω τώρα εγώ. Αυτοί δεν ήταν αγωνιστές, γιατί πάνω σε αυτούς χτίστηκε το ελληνικό κράτος και έχουμε σήμερα βουλή, υπουργεία, έχουν οι άνθρωποι smartphones, δεν γίναμε Αλβανία. Έτσι. Το ψήφισμα του ΟΗΕ που καλούσε τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να επιστρέψουν τα παιδιά, παρόλο που η Ελλάδα δεν βρήκε τότε την ολόθερμη υποστήριξη, αλλά πάντως έχει γίνει μια αναφορά. Και καλεί τους ανθρώπους και καλεί τους...
0: Ωραία, το τελευταίο ερώτημα να είναι... Ωραία, επειδή είμαστε τώρα. Το τελευταίο ερώτημα να το θέσω εγώ. Ήταν μια χώρα που ήταν όλα καλά και ξαφνικά από το πουθενά πήγαν σε εμφύλιο. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα από τη στιγμή που ιδρύθηκε ως νέο ελληνικό κράτος το 1830 πήρε πάνω από 100 χρόνια να μπορέσει να βρει τα πατήματά της. Γι' αυτό και έχουμε εδώ και μισό αιώνα από την πτώση της δικτατορίας και μετά από το 1974 και μετά με απώλεια ελληνικού εδάφους την Κύπρο τη μεγαλύτερη και την μεγαλύτερη ιστορικά περίοδο χωρίς συγκρούσεις εσωτερικές από το 1830 και μετά. Δεν κάναμε τίποτα άλλο από το 1800. Βενιζελική με βασιλικούς, μεν με τους δε, δεξιά αριστερή. Νομίζω αυτά τα 50 χρόνια είναι η μεγαλύτερη διάρκεια που δεν... Κάπου έχουμε βρει το πάτημά μας.
2: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά να σας πω κάτι.
0: Θέλω να πω, δεν μπορεί μια χώρα να πηγαίνει σε εμφύλιο ενώ είναι όλα καλά.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι τα κίνητρα των ανθρώπων. Όχι, θα σας πω. Τα κίνητρα των ανθρώπων, εσείς κρίνετε ότι ήταν πια από τη μία πλευρά. Δηλαδή το να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη, το να απελευθερώσουν τη σλαβομακεδονική εθνότητα, ήταν ένα θεμητό πολιτικό σχέδιο. Δηλαδή μπορούσε το ελληνικό κράτος να πει εντάξει, ας γίνει έτσι.
0: Όχι.
2: Γιατί
0: αν με ρωτάτε εμένα, όχι. Έτσι. Αλλά στο μυαλό κάποιον που στο μυαλό του, στη λογική του ότι κάνουμε την επανάσταση και παίρνουν οι εργάτες και. Είμαστε μια εποχή τώρα με τη Σοβιετική Ένωση, με Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι μια εποχή πολύ ταραγμένη.
2: Δύο πράγματάκια θέλω να με αφήσετε να πω και θα σας αφήσω. Με συγχωρείτε που καταχρώνω τον χρόνο. Θέλω να πω ότι το 1929 ψηφίστηκε ο νόμος 2229 του Βενιζέλου να αποτελεί ιδιώνυμο μόνη η ιδιότητα του κομμουνιστή. Μόνο κανείς που φέρει την ιδιότητα αυτή. Γιατί για να μην αποσπαστεί έδαφος από το όλον λέει της επικράτειας. Αυτό θα λέει ο νόμος κατά λέξη μας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, καταρχήν πάνω σε αυτή τη βάση διώθησαν πολλοί που βρέθηκαν στις φυλακές που κατηγορούν το Μεταξά για το 36 και μετά. Δεν βρέθηκαν όλοι το 36 και μετά. Προηγήθηκαν και πάντως ο Μεταξάς εφάρμοσε ένα νόμο του Βενιζέλου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ο Βελιουχιώτης που λέει από τα 7 εκατομμύρια το πολύ μάλλον θα μείνουν οι μισοί από δάφτους εννοώντας τους Έλληνες και πολλοί τους είναι.
0: Πού το είπε αυτό?
2: Θα πρέπει να μου δώσετε χρόνο να το βρω.
0: Εντάξει. Γιατί και εγώ δεν είμαι τόσο γνώστης αυτών των...
2: Μπορώ να σας το στείλω. Και σε κάποιο άλλο σημείο λέει ότι από τους 1.000, πόσο σε ρωτάει κάποιον το χωριό σου πόσο έχει και λέει 1.200.
0: Εντάξει, έχω ασχοληθεί αρκετά αλλά, με ιστορία, αλλά όχι με τα συγκεκριμένα γεγονότα και αυτό, περίοδο.
2: Εγώ δεν είμαι στην διεθνή πράγματα. Και την πράγματα αρχαία. Έτσι στον αέρα.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ εγώ να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω αν προφυλάσω λίγο τον εαυτό μου και την εκπομπή που μπορεί κάποιος ακροατής να πει καλά σου λέει γιατί το αρνείσαι ή ούτε αρνούμαι ούτε επιβεβαιώνω. Δεν ξέρω. Ακούω κάτι που δεν το ξέρω.
2: Ωραία. Πάντως,
0: και κρατάω απόσταση για να προφυλάξω και εμένα και κατ' επέκταση την εκπομπή από το ότι μέχρι να επιβεβαιωθεί κάτι ή να διαψευστεί κάτι.
2: Κοιτάξτε να σας πω.
0: Δεν προσωπικό ποτέ με κάποιον ακροατή αυτό.
2: Όχι, δεν είναι προσωπικό.
0: Όχι, άλλοι το παίρνουν. Είναι επί της αρχής, δεν είναι προσωπικό. Δεν είμαι τόσο ξερόλας όσο νομίζετε ορισμένοι. Δεν ξέρω τα πάντα. Ξέρω λίγα πράγματα ξέρω. Ελάτε.
2: Όχι. Απλά θέλω να πω ότι ο λόγος που αναγνωρίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1982, τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, με το νομοσχέδιο εκείνο στο οποίο είχε αποχωρήσει τότε η Νέα Δημοκρατία από την ηγεσία του Αβέρος. Ο λόγος που αναγνωρίστηκε η δίθεν εθνική αντίσταση. Η ψευτοεθνική ψευτοαντίσταση τότε, ποιος ήταν? Αυτό πρέπει να αναρωτηθεί κανείς. Γιατί δηλαδή όλες οι άλλες αντιστασιακές οργανώσεις αναγνωρίστηκαν και κατέβηκαν στις εκλογές του 1946 και αυτές οι οργανώσεις ΕΑΜΕΛΑΣ και κάποιες άλλες ακόμα παρακλάδια
0: που αναγνωρίστηκαν μόλις το 1945. Ποιος ήταν ο λόγος που την αναγνώρισε ο Ανδρέας τότε?
2: Ο λόγος ήταν ότι είχαν συνδεθεί με τόσα εγκλήματα.
0: Όχι, γιατί το αναγνώρισε ο Ανδρέας.
2: Ο Ανδρέας είναι ακατανόητο. Το μόνο που μπορεί κανείς να υποθέσει, να εικάσει, είναι ότι για λόγους πολιτικού συμφέροντος. Για να συσπυρώσει έναν κόσμο και να εκτοπίσει το κουκουέ και να μεγαλώσει την πελατεία του.
0: Τι να το εκτοπίσει? Το κουκουέ πρέπει να το χρωστάει χάρη τότε που αναγνώρισε. Δηλαδή, άμα μιλήσω με κάποιον τώρα που είναι ψηφοφόρος του κουκουέ, πρέπει να μου πει ευχαριστώ τον Ανδρέα Παπανδρέου που αναγνώρισε μετά από τόσα χρόνια. Όχι.
2: Κοιτάξτε, το κουκουέ δεν συμμερίζεται την άποψή σας.
0: Το ξέρω ότι δεν συμμερίζεται, αλλά να μιλάμε με βάση μια λογική, να υπάρχουν κάποια στοιχεία. Δηλαδή κάποιος σου κάνει κάτι που σε ευνοεί. Δεν τον ευχαριστείς γι' αυτό. Τότε γιατί το έκανε.
2: Μα δεν ευνοεί. Κοιτάξτε, ανταγωνίζονται στον ίδιο πολιτικό χώρο, στον ίδιο πολιτικό και εκλογικό χώρο το 1982. Οπότε δεν είναι. Είναι ανταγωνιστές.
0: Ναι, αλλά είναι σαν να λέμε ότι αν δεν το έκανε ο Ανδρέας, τώρα δεν θα έχει αναγνωριστεί η εθνική αντίσταση.
2: Μα σαφέστατα. Κοιτάξτε, ο Ανδρέας λειτουργούσε εκεί που μπορούσε προς όφελος και προς έβνοια του αριστερού εφηγήματος, του ΕΑΜΕΛΑΣ, του ΚΚΕ κτλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. Αυτό το παραδέχεται το ΚΚΕ. Το ότι δεν άλλαξε το κοινωνικό καθεστώς όπως λεγόταν τότε, είναι μια άλλη ιστορία.
0: Άρα επιστρέφουμε, όπως είπα και νωρίτερα, μπορούν διαφορετικοί χώροι να οικειοποιούνται το ίδιο θέμα και ας είναι θανάσιμοι εχθροί. Δικό μου είναι το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ να λέει το ΠΑΣΟΚ. Όχι, δικό μου είναι να λέει το ΚΚΕ. Και οι δύο να το οικειοποιούνται και αυτοί οι δύο μεταξύ τους να είναι οι χειρότεροι εχθροί.
2: Μα η κριτική που εδέχεται πάντοτε το ΚΚΕ ήταν ότι συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή την κριτική δεχόταν κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
0: Πρέπει να κλείσουμε το ρολόι.
2: Γεγονός είναι όμως πάντως, ναι. Γεγονός είναι πάντως ότι επί Ανδρέα αποκαταστάθηκαν αυτά. Γιατί το 82, γιατί την ανάγκη αυτή να το αναγνωρίσει ο Ανδρέας, δεν την ένιωσε ο Γιώργης ο Πανδρέου, ο Σοφούλης, ο Τσαλδάρης, ο Πλαστήρας, ο Παπάγος, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, για ποιο λόγο δεν την
0: ένιωσε. Καλά, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με οι χρονικές συνθήκες.
2: Και την ένιωσε ο Ανδρέας. Είπε και ένας Σοκρατής προηγουμένως, τους έδωσε συντάξεις. Δεν είχαν πολεμήσει πουθενά αυτοί οι άνθρωποι για να πάρουν συντάξεις.
0: Λοιπόν, αυτά. Είμαστε τώρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί που καμιά φορά η εξήγηση πάνε πολύ απλή. Χρονικά υπήρχε πλέον μια ικανοποιητική απόσταση. Το ίδιο γεγονός 10 χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά και 40 χρόνια μετά αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Κάποιες φορές είναι και τόσο απλό. Τώρα, σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας, βλέπω περιμένουν και όχι με τη σειρά αυτή, ο Μυρμιδόνας, ο Αντώνης από τα Νολιώσια, ο Ζαφυρόπουλος, ο Παντελής ο Γνωστός, ο Δημήτρης από την Κέρκυρα, ο Σταύρος από Πέραμα, ο Αλέκος από Κόκκινο Μήλο, προφανώς και δεν θα προλάβουμε με όλους.

Σίγουρα θα μιλήσουμε με τον Αλέκο από τον Κόκκινο Μήλο, διότι είχε καλέσει και την προηγούμενη εβδομάδα και δεν προλάβαμε. Και τον Σταύρο από το Πέραμα, που είναι ένας ακροατής που δεν είναι... Δεν μου λέει και κάτι το όνομα, δεν ξέρω πόσο συχνά καλεί, αλλά για να μην μου λέει κάτι, δεν λέω ότι πρώτη φορά καλεί ο άνθρωπος, αλλά θα είναι πολύ λίγες οι φορές που θα έχει καλέσει.

παραπολιτικά 90,1. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο του απόψινου ανεμολογίου. Λίγο πιο δύσκολα η ανάγνωση μηνυμάτων που ήρθαν τώρα. Καταλαβαίνω ότι αυτά που είπε ο Βαγγέλης θα θέλετε από Γερμανία να τα σχολιάσετε, αλλά είναι πιο πιεστικός ο χρόνος για να μπορέσω να αναφερθώ. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, πλέον είναι ο Ηλίας Σελιμάς,

0: Η Ειρήνη Λεγάκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης και θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, με τον Αλέκο από το Κόκκινο Μήλο και με τον Σταύρο από το Πέραμα. Αν δεν ήταν ο βασιλιάς Γεώργιος, λέει ο Καλόπεδος, δεν θα είχε υποθεί ούτε το όχι, ούτε θα είχε απελευθερωθεί η Ελλάδα από το μαύρο και τον κόκκινο φασισμό. Τα βάζει εδώ και με τον Βενιζέλο, που πρότεινε τον Κεμάλ, ξεστραβωθείτε κορόιδα. Γεια σου Στέλιο, μην ακούω τέτοιες εκφράσεις. Γεια σου Μίτσο, μας ακούς τελικά, απλώς που και πού στέλνεις, δεν είναι ότι δεν μας ακούς. Ο Καλόπεδος μου είχε στείλει ωραίο μήνυμα νωρίτερα, από αυτά που ταιριάζουν στον Καλόπεδο. Το Woodstock, το Chopper, τα μέταλλα, όλα αυτά τα καρογκιζιλίκια μου δείχνουν ότι η αισθητική του λαού είναι πάρα πολύ χαμηλή. Τέταρτο υπόγειο. Γιατί τέταρτο θα πει κάποιος και όχι τρίτο? Διότι, λέει ο Καλόπεδος, στο τρίτο είναι οι σκυλάδες. Θα μιλούσαμε με τον κύριο Αλέκο, πάλι δεν απαντάτε. Κύριε Αλέκο, και την άλλη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα πάλι κάτι τέτοιο έγινε. Θα νομίζετε ότι εγώ έχω κάτι προσωπικό και δεν σας βγάζω. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα πολύ σύντομο για να δώσουμε το λόγο μετά στο Σταύρο από τον Πέραμα. Αλέκο από Κόκκινο Μήλο, αν ακούς, κάλεσε εσύ να σε συνδέσει επί τόπου η Ειρήνη, να είσαι αναμονή, να μπορέσεις να βγεις στον αέρα. Γιατί δεν θέλω κι εγώ να καλούν ακροατές και να μην μπορούν να βγαίνουν στον αέρα, να περνάνε οι μέρες και να μην. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θέλω κι αυτή.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν στον κύριο Σταύρο από το Πέραμα να πάρει το λόγο. Ελάτε κύριε Σταύρο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εντάξει, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, εγώ προσωπικά έχω βαρεθεί να ακούω κατηγορίες και αποδοκιμασίες εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Με αποκορύφωμα σήμερα τη δήλωση του Τραμπ ότι όλοι μισούν το κράτος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα καθαρής παραπληροφόρησης. Ακόμα βλέπεις, ακόμα και αρχηγούς κομμάτων εδώ στην Ελλάδα, να αγνοούν ιστορικά πεπραγμένα. Βλέπεις τον κύριο Κουτσούμπα, τον άκουσα από μερικές μέρες, που είπε το Ισραήλ φταίει που δεν αποδίδει στους Παλαιστίνους το κράτος που τους ανήκει. Και ρωτάω αυτός ο άνθρωπος, αρχηγός κόμματος τώρα, όπως και η κυρία Κωνσταντινοπούλου, η ίδια περίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν στοιχειώδη πράγματα παλιάς διαθήκης και πού ανήκει το κράτος. Εγώ, εν ονόματι της παραπληροφόρησης αυτής, επειδή βρέθηκα και σε διαδηλώσεις που γίνανε εδώ στην Ελλάδα εναντίον έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, και ρώτησα ανθρώπους, τι συμβαίνει τώρα παιδιά, λέει εδώ το Ισραήλ σκοτώνει, κάνει ραν, γιατί σκοτώνει, δεν πήρα σοβαρές απαντήσεις. Εγώ θα κάνω μια προσπάθεια πληροφόρησης σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος μισεί και δεν ξέρει το λόγο. Εγώ θα πω το λόγο που υπάρχει αυτή η διαμάχη εδώ και τόσο έτσι. Και από εκεί και πέρα, εάν οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να μισούν το κράτος, από εκεί και πέρα μιλάμε για στοιχεία αντισημιτισμού. Λοιπόν, ξεκινάω. Το πρόβλημα ξεκινάει λοιπόν από την αρχαιότητα προμέως αυτοκράτορας Τίτο. Δηλαδή, είναι φοβερό. Το Ισραήλ σήμερα πληρώνει το γραμμάτιο της άλωσης τους ναού του Σολομόντος από το 70 μετά Χριστόν. Από τότε ξεκίνησε η διασπορά των Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, δύο φορές οι Ρωμαίοι έκαναν, μίσησαν και κατέστρεψαν εκ βάθρων δύο λαούς. Ο πρώτος με τους Καχυδονίους, βλέπε λέξεις Ανίβας, στη μάχη των Κανών σκοτώθηκαν 80.000 Ρωμαίοι στρατιώτες. Οπότε λέει και ο ιστορικός Ιώσυπος, δεν υπήρχε ρωμαϊκό σπίτι χωρίς να αφηρνεί έναν κτλ. Ήταν τόσο το μίσος που η Καχυδόνα εξαφανίστηκε εκ βάθρων. Από τότε δεν ξανακούστηκε. Η δεύτερη περίπτωση ήταν εναντίον των Ιουδαίων. Έγιναν τρεις μάχες, τρεις πόλεμοι. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος Ιουδαϊκός πόλεμος. Δηλαδή χρειαστήκαν 3-4 χρόνια για να κατακτηθεί η Ιουδαία, τη στιγμή που λίγα χρόνια πριν, 146 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Μόμιος μέσα σε 6 μήνες κυρίευσε την Ελλάδα. Βλέπε λέξεις Λευκόπετρα έξω από την Κόρυθο, Κοινός Κεφαλάς έξω από τα Φάσαλα και Πίδνα έξω από την Κατερίνη. Και στις τρεις μάχες αυτές το υπολοιπόμενο ελληνικό στράτευμα που αποτελείται από την Αχαϊκή Συμπολιτεία, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, κατενικήθηκε εκ βάθρων. Το λέω αυτό διότι η Ελλάδα με τόσα κτλ. Πολιτισμό και τόσο λίγο πριν τον Μέγα Αλέξανδρο κτλ. Δεν κατάφερε να σκιωτηθεί, μέσα σε 6 μήνες καταστράφηκε. Και η Ιουδαία έκαναν 3 χρόνια να την καταλάβουν. Εδώ θα αναφέρω και ένα περιστατικό. Το φρούριο της Μάσαντα. Στο φρούριο της Μάσαντα, το οποίο οι Ερδομοί προσπαθούσαν να καταλάβουν, είναι η μοναδική περίπτωση που οι πολιορκούμενοι τροφοδοτούσαν με νερό τους πολιορκητάς. Δεν αναφέρεται άλλη περίπτωση στην ιστορία. Δηλαδή, πετούσαν οι Ισραηλοί νερό για να τους αποθήσουν και από ό,τι λέει πάλι ένας ιστορικός, οι Ρωμαίοι βγάζαν τις περικεφαλές και μαζεύαν το νερό για να πιούν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Από τότε λοιπόν οι Εβραίοι βρέθηκαν στη διασπορά. Σε όλο αυτό το διάστημα, από το 70 μετά Χριστόν μέχρι το 1948 που έγινε το κράτος, οι Παλαιστίνοι και όλοι αυτοί και τα λοιπά βρήκαν ένα ελεύθερο έδαφος, το οποίο το καταλάβανε, και όταν το 48 πήγαν να το... οι άνθρωποι δεν θέλησαν να φύγουν. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση ότι έγινε και το στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στις ελληνικές πόλεις οι Εβραίοι πήγαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και όταν γύρισαν αναζήτησαν τις οικίες τους και είχαν καταληφθεί από άλλους ανθρώπους. Να μην φτάσω παρακάτω το θέμα, είναι γνωστό κτλ. Αυτό το πράγμα, όσοι το γνωρίζουν, πώς γνωρίζουν την πραγματική αιτία που το Ισραήλ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να επιβιώσει. Όταν λέω να επιβιώσει σημαίνει το εξής. Έχουν γίνει τόσες μάχες. Από το 48 μέχρι σήμερα γίναν τόσες μάχες. Οι Ισραηλοί έχουν μπει 100 φορές στο Λίβανο, στη Συρία, έχουν μπει στην Αίγυπτο, έχουν μπει στην Ιορδανία. Λοιπόν, έχουν κατανικήσει τους γύρω εχθρούς τόσες φορές. Αυτό που θα πω είναι τρομακτικά σοβαρό. Μία φορά αν θα χάσει τη μάχη, τον πόλεμο του Ισραήλ, θα καταστραφεί. Αυτό το γνωρίζουν και γι' αυτό και οι Ισραηλοί είναι τόσο σκληροί. Επαναλαμβάνουν. Έχουν μπει τόσες φορές στα εδάφη αυτών των εχθρών, τους χαϊδεύουν στην γυρολεξία και φεύγουν. Μία φορά αν το κράτος του δεν νικηθεί, θα εξαφανιστεί.
0: Αγαπητέ, τέλος πάντων.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Τραμπ πρόσφατα του είπε του Νετανιάχου είσαι παλαβός, του λέει. Αν δεν ήμουν εγώ θα σε είχαν βάλει φυλακή.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα εσωτερικό.
0: Δεν είναι άλλο θέμα εσωτερικό. Πάτε κι εσείς σε μια υπερβολή που δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω γιατί είστε σε τέτοια υπερβολή. Τι προσπαθείτε να... Τέλος πάντων, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι
1: μετριοπαθείς.
0: Είναι κάποιοι πιο φανατικοί.
1: Για μένα ο Νετανιάχου είναι ο πιο σπουδαίος Ιδανός πρωθυπουργός. Είναι ο μόνος που προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κατανικήσει όλους τους γύρω εχθρούς, γι' αυτό και υπάρχουν 7-8 πόσα μέτωπα υπάρχουν, για να πάψει το Ισραήλ να ενοχλείται από τα ζυζάνια, να μην πω μια άλλη λέξη τα λοιπά, να μπορέσει το κράτος επιτέλους να επιβιώσει.
0: Από τα έντομα, όπως λέγανε οι Ναζί τους Εβραίους τότε, τις κατσαρίδες.
1: Πέστε το έτσι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Και επειδή πάρα πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζουν τη ζωή στο Ισραήλ, η ζωή στο Ισραήλ είναι λίγο αφόρητη.
0: Δεν εκφράζεται, αγαπητέ, τη ζωή στο Ισραήλ. Ούτε εκφράζεται μόνο τη γνώμη σας, η οποία είναι σε λάθος, είναι σε αντίθεση ακόμα και με τον Τραμπ. Ακόμα και ο Τραμπ του λέει ότι ο Νετανιάχου είσαι παλαβός και εσείς λέτε είναι ο μεγαλύτερος ηγέτης. Εκφράζεται μια πολύ μειοψηφική γνώμη αυτή τη στιγμή. Να την εκφράσετε, έχετε κάθε, είναι η γνώμη σας. Αλλά μην το παρουσιάζετε ότι είναι κάτι που ασπάζονται οι περισσότεροι.
1: Γιατί, συγγνώμη, αν ρωτήσεις τον Τραμπ, όπως αν ρωτήσεις και τον κύριο Κουτσούμπα, ή αν ρωτήσεις και τον κύριο Κουστοπούλου, αν γνωρίζει την ιστορία του, είπα εγώ προηγουμένως, η οποία είναι αποτελεί την αιτία του πολέμου, τη γνωρίζει. Δεν τη γνωρίζει ο άνθρωπος, είμαι σίγουρος. Αν ρωτήσεις τώρα τον Τραμπ, ποιος ήταν ο Τίτο που κατέστησε το Ισραήλ και εξαιτίας του οποίου έγινε διασπορά, το γνωρίζει, δεν το γνωρίζει. Όπως δεν το γνωρίζει ο κ. Κουτσούμπας, ο κ. Κωνσταντοπούλου και το πλήθος όλων των ανθρώπων που μισούν το Ισραήλ, δεν γνωρίζουν την ιστορία. Είναι ανιστόρητοι άνθρωποι και διέπονται από μένους αντισημιτισμού που δεν μπορεί κανένας να το δικαιολογήσει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω κτλ.
0: Ειδικά στην Ελλάδα δεν θεωρώ ότι μισούμε το ίσα-ίσα. Είμαστε σε πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ τώρα τελευταία απέναντι σε έναν κοινό αντίπαλο, δεν λέω ακόμα εχθρό, την Τουρκία.
1: Είναι πάρα πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν τολμά να πειράξει την Ελλάδα λόγω της Ισραηλινής αεροπορίας. Αυτό είναι κάτι που το πιστεύω κι εγώ. Και αυτό αποδεικνύεται και στο γεγονός ότι στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή...
0: Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
1: Οι Ισραηλοί τελέχοι της πολεμικής αεροπορίας εκπαιδεύουν τους Έλληνες πιλότους. Η ελληνική αεροπορία...
0: Κανείς δεν εκπαιδεύει. Οι Έλληνες πιλότοι από μόνοι τους είναι κορυφαίοι στο είδος τους. Αν κάποιος χρειάζεται την Ελλάδα, περισσότερο είναι Ισραηλοί για αυτό το θέμα παρά εμείς. Τι εκπαίδευση έχει ο Ισραηλινός πιλότος? Κύριε Σταυρό, τι εκπαίδευση να έχει ο Ισραηλινός πιλότος? Εμάς έχουν περάσει δεκαετίες με αναχαιτήσεις, εναέριες μονομαχίες κτλ. Ποια άμυνα αεροπορική έχει, ποια αεροπορική χώρα έχει αντιμετωπίσει ο Ισραηλινός πιλότος για να έχει εκπαίδευση καλή? Πάρτε το δηλαδή πρακτικά μιλώντας, ανθρώπινα.
1: Πού θέλετε να καταλήξετε, για πέστε μου.
0: Παρουσιάζεται μια ετεροβαρή σχέση, δεν είναι έτσι? Δεν είναι το Ισραήλ που παίρνει από το χέρι την Ελλάδα και την προστατεύει ακριβώς. Είναι το ένα χέρι, νύβει τ' άλλο.
1: Ναι. Εγώ θα πω ένα πράγμα μόνο, ότι τα τουρκικά αεροπλάνα φτάνουν μέχρι 6 του Μαξίμου και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Σε αντίθεση με το Ισραήλ που χιλιάδες μίλια μακριά οι άνθρωποι διώχνονται και προσπαθούν να προστατεύσουν το κράτος από μίλια μακριά.
0: Εντάξει.
1: Εδώ τώρα έχουμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Εντάξει.
1: Όσο αυτοί οι άνθρωποι δεν ενοχλούνται, οι Τούρκοι πιλότοι και φτάνουν μέχρι του Μαξίμου κτλ, τόσο δείχνει μια μετριοπάθεια. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι έστω το μόνο σας.
0: Έγινε. Να είστε καλά, πρέπει να κλείσουμε, είμαστε ήδη αρκετή ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταύρο, καλή συνέχεια.
2: Ήταν ωραίο αυτό το καλό.
0: Φεύγω λίγο απότομα, όχι από αγένεια, αλλά λόγω χρόνου πρέπει να παραδώσω το ραδιοθάλαμο στον Μάνο Τσιλιμίδη, που θα είναι μαζί σας για να συνεχιστεί η επικοινωνία μέχρι το πρωί. Ελπίζω να μπορέσω να καλέσετε όσοι δεν προλάβαμε να σας φιλοξενήσουμε σήμερα, από αύριο και στις επόμενες ημέρες μέσα στην εβδομάδα, 9 το βράδυ, το καθιερωμένο μας ραντεβού, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Άστε καλά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
1: Μαριλίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
0: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
0: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με τον καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε τον κύριο Ηλία Σελιμά. Ξεκουράστηκες, αγαπητέ?
1: Σχετικά.
0: Σχετικά, λέει. Έλειψε κάποιες μέρες. Τώρα τον μάλλον η Σταυρούλα, που έλειψε τόσες μέρες. Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο διευθύντρια επικοινωνίας και ο Ηλίας, όπως είπαμε, στα μηχανήματα των ήχων και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Γνωρίζετε ότι εκτός από το θέμα που θέτω εγώ για συζήτηση, η εκπομπή είναι ανοιχτή και στο ανθολόγιο, δηλαδή μπορεί ο καθένας να θέσει ο ίδιος το θέμα που θέλει να κουβεντιάσουμε. Επίσης μπορεί να προτείνει ένα θέμα για κάποια μελλοντική συνάντηση. Το απόψινο θέμα το έχω βάλει εγώ και θέλω να το κουβεντιάσουμε έτσι με διάβγεια και ειλικρίνεια, γιατί είναι ένα σκληρό θέμα κατά μία έννοια. Ξέρετε, πολλοί Έλληνες λέμε ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Υψηλή νοημοσύνη, δημιουργικότητα, αντοχή στα δύσκολα, αλλά όλα αυτά τα σπαταλάμε λόγω χαρακτηρολογικών ελαττωμάτων και κακών θεσμών. Κυρίως κακών θεσμών. Η χώρα μας βεβαίως έχει κάνει άλματα τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά πάντα νιώθουμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα. Το σκληρό συμπέρασμα τώρα. Είμαστε ικανοί για θαύματα σε ατομικό επίπεδο και καταστροφή σε συλλογικό. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας δεν είναι ούτε οι ξένοι, ούτε η γεωγραφία, ούτε η ιστορία. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Θέλετε να μιλήσουμε απόψε για την αυτοκριτική, αγαπητοί φίλοι? Για την αυτοκριτική. Πόσο ικανοί είμαστε σε αυτό το άθλημα? Από τα χαιρετίσματά μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και στον διευθυντή του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είχε την ιδέα να αναμεταδίδει, ύστερα από άδεια που πήρε από τα παραπολιτικά, την εκπομπή στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης να ευχαριστήσω τον Max FM της Πάτρας, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, ο οποίος σημειωτέων αναμεταδίδει πάντα την προηγούμενη εκπομπή, ώστε να έχει την ευχέρεια να παίζει ολόκληρο το πεντάωρο, το ράδιο Στυλίδα, τον 2MM του Σίδνεϊ, το ράδιο Μελωδία Δελαΐδος, το Radio Greece Μελβούρνης, καθώς και όλους τους τοπικούς ελληνικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. 2-11-10-80-8-8-0. Κερνάω το πρώτο τραγούδι και εδώ είμαστε.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: να πω προκαταβολικά ότι την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη χώρα. Έτσι, είναι η πατρίδα, το σπίτι μου, ένας τόπος που έχω νιώσει χαρά, λύπη. Έτσι, δηλαδή το ότι φέρνω στην επιφάνεια τέτοια ζητήματα το κάνω γιατί θεωρώ πραγματικά ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι εάν συνειδητοποιήσουμε πού χάνουμε. Τώρα δεν έχει 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Είχα πάει μέχρι το παράθυρο να δω τι καιρό κάνει έξω και πέρασε μία μοτοσικλέτα τεινάζοντας τα νεύρα των ανθρώπων στον αέρα με τουλάχιστον 220 χιλιόμετρα το δρόμο. Δεν λένε ότι έχει κάμερες στην Λεωφόρο Συγκρού. Δεν μπορεί κανείς να δει και να του πάρει τη μηχανή. Όχι το δίπλωμα. Καλά το δίπλωμα οπωσδήποτε, τη μηχανή. Και να την συντρίψει κιόλας. Να την πατικώσει δηλαδή, με μένα δοστρωτήρα. Είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της γραμμής. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, καλημέρα σου και καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε.
0: Καλημέρα.
1: Και στο επιτελείο σου εκεί τους αγαπημένους.
0: Να είσαι καλά.
1: Μάνο, όλα αυτά που λες τον τελευταίο καιρό είναι βαριάντες στο ίδιο θέμα, δηλαδή είναι συμπληρωματικά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα ίδια και τα ίδια, έχει κάθε άλλο. Ας πούμε, τις προάλλες μιλάγαμε για την αυτογνωσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Για την αυτοπεποίθηση και τα λοιπά. Εάν η αυτογνωσία είναι ο θεμέλιος λίθος, ο ακρογωνιαίος λίθος, και γι' αυτό ο Σωκράτης είχε πει γνώση σε αυτόν. Κάτι γνώση. Γνώση είναι προστακτική, δεύτερο ενικό, να γνωρίσεις τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Γνώση σε αυτόν, γιατί αν γνωρίσεις τον εαυτό σου, πραγματικά το ποιος είσαι, δεν θα κάνεις ανοησίες, ας πούμε, να ζητάς από τον εαυτό σου υπερβολές. Ούτε βέβαια και θα μένεις στάσιμος κάπου, γιατί γνωρίζοντας τον εαυτό σου θα βλέπεις ότι ποθείς να κάνεις κάτι καλύτερο, μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο αν προετοιμαστείς ανάλογα και ασκηθείς ανάλογα. Πώς θα καταφέρουμε όμως να πετύχουμε την αυτογνωσία? Η αυτογνωσία δεν είναι κάτι το οποίο το πετυχαίνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι το αποτέλεσμα ενός πολύ επίπονου αγωνίσματος καθημερινού που έχει να κάνει με διάλογο με τον εαυτό μας. Αυστηρό διάλογο.
0: Και ειλικρινή διάλογο.
1: Και ειλικρινή, πολύ σωστά, και ειλικρινή, παράλληλο διάλογο. Η μέθοδος για να φτάσουμε στην αυτογνωσία είναι η αυτοκριτική. Αν δεν κρίνουμε εμείς τον εαυτό μας και δεν ζητήσουμε και από άλλους να μας κρίνουν εμέσως και αμέσως και να συλλέξουμε όλο αυτό το υλικό με θάρρος, όχι ότι δεν μας συμφέρει να λέμε ναι, αλλά εγώ ήθελα, εννοούσα και τα λοιπά. Άσε τα εννοούσα και τα ήθελα, αλλά να κοιτάξουμε να δούμε ποιον αντίκτυπο έχει πέρα από τις προθέσεις μας κάτι που λέμε, κάτι που πράττουμε ή και κάτι το οποίο το επιθυμούμε, το σκεφτόμαστε, γιατί αργά ή γρήγορα θα το εκφράσουμε με λόγια ή με πράξεις. Θυμάμαι τώρα τι λέγεται στην εκρόσιμη ακολουθία. Λέει ο παππούς στο τέλος, πάνα μάρτημα το παραυτού ή το παραυτής πράχθεν, κάθε αμαρτία που διαπράχθηκε από αυτόν ή από αυτήν, λόγο με λόγια, έργο με πράξεις ή διανία στο μυαλό με πρόθεση. Ως αναμάρτητος Θεός συγχώρησον και τα λοιπά. Όταν χαρακτηρίζουμε τους ανθρώπους και στα λογοτεχνήματα, όταν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε έναν χαρακτήρα, κοιτάζουμε το τι είπε, το τι έκανε και αν ο αφηγητής του αφηγήματος που διαβάζουμε είναι παντογνώστης και μπορεί να μας γνωστοποιήσει τις προθέσεις του ήρωα, τον χαρακτηρίζουμε και από τις προθέσεις του. Λοιπόν, η αυτογνωσία λοιπόν που είναι το σημαντικότερο για μας, επιτυγχάνεται μόνο μέσα από μια θαραλέα, έντιμη αυτοκριτική. μια αυτοκριτική όμως καθημερινή, συνεχή, έτσι, και που θα γίνεται με βάση τι, ωραία, κρίνω τον εαυτό μου, με βάση τι θα τον εκρίνω, αν αυτά που έκανε συμμορφώνονται, συσχετίζονται με κάποιες αξίες ζωής. Όχι μου την έδωσε, μου άρεσε, το έκανα, πέρασα καλά, άρα πολύ ωραία πέρασα καλά. Όχι. Αυτό το πέρασα καλά δικαιώνεται στον χρόνο. Δηλαδή αν όλοι μας κάνουμε το ίδιο πράγμα η κοινωνία πάει μπροστά. Αν εμείς αυτό που το κάναμε μια φορά και μας άρεσε, αν το κάνουμε συνέχεια έχουμε να ωφεληθούμε ή μήπως μακρόπνα θα φθαρούμε. Γιατί την αυτοκρίτικη μας πρέπει να την κάνουμε με βάση κάποιο γνώμονα, κάποιο σημείο αναφοράς. Το σημείο αναφοράς θα είναι οι αξίες της ζωής. Και ποιες είναι οι αξίες της ζωής, είναι υποκειμενικές? Όχι, δεν είναι υποκειμενικές.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι δηλαδή αυτές που δικαιώνονται στον χρόνο και που δεν εξυπηρετούν την πάρτη μου μόνο ή κανένα δύο φίλων, αλλά που αν ακολουθήσει αυτές τις αρχές καθένας μας στην κοινωνία, η κοινωνία θα πάει μπροστά, θα προχωρήσει. Αυτό είναι λιγάκι δυσκολούτσικο, γιατί πρέπει να το ψάξουμε και να προβληματιστούμε. Γιατί πολλές φορές άνθρωποι που ακολουθούν αυτές τις αξίες δεν χαρακτηρίζονται από εμάς θετικά, αναλόγως θετικά, αλλά λέμε έλα μου τώρα, χαζός είναι, ότι θέλουμε να τον κάνουμε αυτόν, αυτός πάει το σταυρό στα χέρια. Τι θα πει πάει το σταυρό στα χέρια? Αυτός πάει το σταυρό στα χέρια έχει τις περισσότερες φορές ήσυχο ύπνο και περνάει και καλά τη ζωή του. Δεν τον κυνηγάει κανένας, δεν έχει την αγωνία ότι θα έρθει κάποιος να του χτυπήσει την πόρτα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, όσο γραφειοκρατικό και να είναι και το σύστημα το ελληνικό, ξέρεις, δεν ξεχνάει, έρχεται πολύ αργότερα και σε βρίσκει. Αυτό δεν συγχωρεί όλα τα υπόλοιπα, απλώς λέω ότι πολλοί από αυτούς που νομίζουμε εμείς ότι περνάνε καλά, δεν περνάνε και τόσο καλά. Λοιπόν, αυτοκριτική συνεχή με γνώμονα της διαχρονικές αξίες της ζωής. Αυτό που λέμε τα χρηστά ήθη. Ποια είναι τα χρηστά ήθη? Τα χρηστά ήθη δεν είναι τα ήθη των ανθρώπων της εκκλησίας που αυτό και τα πω. Όχι. Το χρηστό είναι ρηματικό επίθετο και γράφεται το χρη με ήττα. Και σημαίνει τα ήθη τα χρησιμοποιούμενα. Δηλαδή αυτά που όπως λέμε δουλεύουν στην κοινωνία, αυτά που περνάνε στην κοινωνία, που τα επιβεβαιώνει, τα εγκρίνει η κοινωνία, αυτά είναι τα χρηστά ήθη.
0: Οι ηθικές αρχές.
1: Οι ηθικές αρχές ακριβώς, αυτές που δεν πάνε να λένε μερικοί ότι σιγά από τα ηθικές αρχές και φλακές, όχι. Είναι αυτές που τελικά δικαιούνται μέσα στον χρόνο, που επικρατούν, που κάποια στιγμή, αν δεν πάμε εμείς να τις βρούμε, έρχονται αυτές και μας βρίσκουν. Αυτό λοιπόν είχα να πω, και παράλληλα και με το, όχι μόνο με το άγραφο ηθικό δίκαιο, αλλά και με το γραπτό, όσο και αν είναι υποδέστερο του άγραφου δικαίου, άλλωστε το γραπτό δίκαιο και το σύνταγμα ακόμα γράφεται με βάση τα χρηστά ήθη, με βάση το άγραφο εθνικό δίκαιο. Γιατί κανένας νομοθέτης δεν θέλει να επιβάλλει γραπτούς νόμους οι οποίες εξ αρχής είναι αντίθετες σε αυτό που λέμε το κοινό αίσθημα, όχι αίσθημα, την κοινή αίσθηση του δικαίου.
0: Ναι.
1: Γιατί το αίσθημα κυριολεκτικά έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Το αίσθημα είναι, έχω αίσθημα πείνας, αίσθημα βίψας, αίσθημα σωματικού πόνου. Έχω συνέστημα στην ψυχή μου. Το σωστό είναι να πω ότι το πεθυνό καλοκαίρι είχα ένα συναισθηματάκι με μια κοπελιά ή με ένα αγόρι. Όχι, είχα ένα αίσθημα. Αίσθημα είναι η πείνα, η δίψα κτλ. Ό,τι έχει να κάνει με την ψυχή λοιπόν είναι συνέστημα. Ό,τι έχει χοντρά λέμε τώρα και γενικά. Και όχι, ό,τι έχει να κάνει με το νου είναι συνέστηση. Λέμε ότι αυτός δεν έχει συνέστηση των υποχρεώσεων του. Δεν έχει συνέστημα των υποχρεώσεων του ή αίσθημα των υποχρεώσεων, το αίσθημα του δικαίου. Όχι, δεν έχει συνέστηση δικαίου.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή να πούμε μερικά παραδείγματα χρηστών ηθών. Σεβασμός προς τους άλλους, ειλικρίνεια, αντιμότητα, ευγένεια, καλή συμπεριφορά. Υπευθυνότητα στις πράξεις, τήρηση των υποσχέσεων.
1: Να χαίρομαι με τη χαρά του διπλανού.
0: Ωραία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνούν τους τόπους, τους διάφορους και την Ελλάδα έχουν από αυτά τα χαρίσματα. Γιατί ούτε ειλικρίνεια έχουν, ούτε εντιμότητα, ούτε καλή συμπεριφορά. Ούτε υπευθυνότητα στις πράξεις, τίποτα.
1: Δεν έχω, εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι πολλές από τις πράξεις τους αφίστανται. Δηλαδή είναι πολύ μακριά από τα χρηστά ήθη, πολλές από τις πράξεις τους. Αλλά και στη γίνεται, δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίσω ένα πρόσωπο. Δεν τολμώ. Κάθε πρόσωπο είναι ένα ιερό. Έχει την ιερότητά του. Οι πράξεις του όμως και τα λόγια του γενικά δεν είναι ιερές. Κρίνονται και τα λοιπά. Οι άνθρωποι οι οποίοι πολιτεύονται, είναι πολιτικοί, δεν έχουν προετοιμάσει τον εαυτό για κάτι τέτοιο. Γιατί αυτοί, και όταν είναι υπουργοί, τι θα πει υπουργός, υπηρέτης. Υπουργείο, υπουργό. Υπουργείο, είναι κάτι, είναι προσφορά. Εμείς το νιώθουμε ότι όταν γίνεις υπουργός, εντάξει, έφτασες στο ανώτατο. Όχι. Όταν γίνεις υπουργός, αρχίζεις να λες στον κόσμο, τώρα αρχίζω την εργασία μου για να δείξω πώς πιστεύω ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν όλα εκείνα τα οποία έλεγα. Να μην είμαστε απόλυτοι, αλλά να μην είμαστε και να μην έχουμε και κλειστά μάτια. Ναι. Πολύ συχνά οι άνθρωποι που εκλέγονται δεν επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη που υποτίθεται ότι έχουν πάρει από το λαό. Αλλά και ο λαός τις περισσότερες φορές δεν επιλέγει αυτούς που πράγματι αξίζουν. Το έχουμε και 100.000 φορές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρώτα απ' όλα, πόσοι από τους βουλευτές μας, και όταν λέω βουλευτές μας, εγώ όταν λέω βουλευτές εννοώ νομοθέτης. Οι βουλευτές τι κάνουνε, αποφασίζουν σε τι θα πειθαρχώ εγώ. Όταν καθιστούν τα σχέδια του νόμου, τα νομοσχέδια, νόμους του κράτους, τι λένε δηλαδή, μου λένε πώς θα χορεύω εγώ. Αυτή είναι η ορχήστρα και εγώ χορεύω ανάλογα με τους ρυθμούς τους. Λοιπόν, όταν πω και ψηφίζω, τι πρέπει να νιώθω ότι κάνω. Επιλέγω τον άνθρωπο που τον εμπιστεύομαι να μου λέει τι να κάνω. Κάτσε τώρα και σκέψω πόσοι από τους βουλευτές εν ενεργεία έχουν διαβάσει τα πολιτικά του Αριστοτέλη, την πολιτεία του Πλάτωνα, τον Μαρκούζε.
0: Αν έχουν πάει μία φορά στο θέατρο, σου λέω.
1: Τον Τόμας Χόμπς, δεν πάω εκεί.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Τον Μακιαβέλη και όλοι αυτοί τους πολιτικούς φιλοσόφους. Δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί αν τους διαβάσουν. Όχι. Αλλά αυτό που θα πούνε θα το βγάλουν από το στόμα τους ως ένα αποτέλεσμα, ένα συμπέρασμα φιλτραρισμένο μέσα από τα τόσα διαβάσματά τους. Γι' αυτό βλέπεις και ακούς, ας πούμε, και τους χαίρεσαι ορισμένους βουλευτές κομμάτων διαφορετικών, πολύ διαφορετικών μεταξύ τους, που είναι διαβασμένοι, που είναι καλλιεργημένοι, όχι που διαβάζουν την παραμονή το βράδυ, πέντε τσιτάτα του Θουκυβίδη και έρχονται και τα περνά την άλλη μέρα για να κάνουν φιγούρα. Δεν εννοώ αυτούς. Ενώ ανθρώπους που πραγματικά, χωρίς να προβάλλονται, έχουν αυτό που λένε, φαίνεται ότι είναι το αποτέλεσμα μιας βαθιάς σκέψης. Γι' αυτό και δεν τσακώνονται με τους συνδετημόνες, με τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους μιλάνε. Και ας είναι σε εντελώς αντιεμετικά κόμματα. Δεν θέλω να αναφέρω στο επώνυμα, αλλά...
0: Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Αλλά νομίζω είμαι κατανοητός. Όλα τα κόμματα έχουν ευπρεπείς συνομιλητές, όλα. Ευπρεπείς συνομιλητές που δεν υποτιμούν τον συνάδελφό τους. που λένε αυτό που έχουν να πούνε και που φροντίζουν από αυτά που λέει ο άλλος να δουν τι μπορούν να πάρουν για να ενισχύσουν τον πλούτο που έχουν μέσα τους και να είναι και πιο αποτελεσματικοί. Και βλέπεις, από τέτοια κόμματα, αν πάρεις μια άλλη τετράδα βουλευτών, θα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, θα έχουμε αντεγκλήσεις, θα έχουμε φωνές, θα έχουμε υποτιμήσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, πολύ σωστά λες ότι δίνουν κακά παραδείγματα πολλοί πολιτικοί γιατί δεν είναι προετοιμασμένοι. Αλλά φταίνε και εμείς, όχι και εμείς, φταίνε κυρίως εμείς που αναθέτουμε σε τέτοια πρόσωπα το δικαίωμα να ψηφίζουν νόμους στους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να πειθαρχούμε.
0: Παρότι είναι λίγο εκτός θέματος αυτό που θα πω τώρα, σήμερα, μετά από, δηλαδή τη μέρα που αφήσαμε πίσω μας, μετά από την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή, κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα προφυλακιστέοι. Το ερώτημά μου είναι, ο νομοθέτης γιατί δεν φροντίζει να βάλει μια παράμετρο που να λέει επιστρέψτε ό,τι κλέψατε, ώστε να μπει μια ισορροπία, μια τάξη. Γιατί αν αυτοί έχουν πάρει 2, 3, 5 εκατομμύρια ο καθένας, θα κάτσουν μερικούς μήνες στη φυλακή και θα βγουν εκατομμυριούχοι μετά. Γιατί?
1: Σε καταλαβαίνω, Μάνο μου, αλλά αυτό το πράγμα είναι πολύ πολύ παλιό, δεν είναι μόνο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα.
0: Όχι, δεν είναι, αλλά κάποτε πρέπει να ξεκινήσει.
1: Εντάξει, φυσικά. Οτιδήποτε καταγράφει πρέπει να το επιστρέψει και τα λοιπά, είναι δυνατόν. Δεν συγχύεται το θέμα καν. Είναι πράγματα που είναι έξω από τη φαντασία. Δεν διανοείται ένας ευπρεπής άνθρωπος να καταγραφεί συνειδητά δημόσιο χρήμα. Είναι ντροπή, είναι ντροπή.
0: Συνειδητά το καταχρώνεται.
1: Γι' αυτό και δεν κάνω ποτέ λάθος. Είπανε ότι ο συσσαγωγικά κακός ξέρει πολύ καλύτερα από τον καλό ποιο είναι το καλό. Γι' αυτό και το αποφεύγει συστηματικά. Δεν έχω δει εγώ απέδε κακό άνθρωπο συσσαγωγικά να κάνει κατά λάθος το καλό.
0: Όχι.
1: Προσέχει πάρα πολύ. Εντάξει. Μα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να φτιάξουμε μια κοινωνία. Αυτό είναι τώρα το ιδανικό της παιδείας. Και βέβαια όταν πει κάποιος έλα μου τώρα βλακείς ιδανικά και χαζομάρες δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, με αυτό ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά το θέμα είναι να νιώθω, να με κάνεις να νιώθω ντροπή εάν ακολουθήσω μια εύκολη λύση που θα με κάνει εμένα για λίγες ώρες χαρούμενο, ενώ αυτή η χαρά μου θα βασίζεται σε δυστυχία άλλων ανθρώπων. Εγώ με δύο λόγια και τελειώνω. Έτυχε να αποχαιρετήσω σε επικίνδυο λόγο τον παλιό μου γυμνασιάρχη. Και πώς μου ήρθε εκείνη την ώρα, επειδή δεν γράφω ποτέ, δεν προετοιμάζω αυτά που λέω, λέω ότι έρθει στο συσκέψουμε εκείνη τη στιγμή. Τέλειωσα λέγοντας ότι, και το ξανά είπα πάλι στην εκπομπή μας, ότι όταν έβλεπα τον Απόστολο Γκάτσο να περπατάει στους διαδρόμους του σχολείου, ένιωθα ότι μπροστά μου κάνανε παρέλαση όλες οι αρετές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να θες να μοιάσεις έναν άνθρωπο που θα ακολουθεί την εύκολη λύση. Να θες να μοιάσεις έναν άνθρωπο που εσύ ο ίδιος μετά από 20-30-40 χρόνια θα μεγαλώσεις, όταν οριμάζεις, όταν θα έχεις ξεπεράσει τις φτηνές επιθυμίες, να λες ναι ρε αυτόν τον καμάρωνα. Μακάρι έτσι να γινόταν τα παιδιά μας, οι συμμαθητές μου, εγώ μακάρι να μπορούσα να τον μιμηθώ. Αυτό το μακάρι δεν είναι τόσο πολύ παρόν στην εποχή μας. Είναι δύσκολη εποχή. Αλλά ξέρεις κάτι, όσο πιο βαθύ είναι το σκοτάδι, τόσο πιο πολύτιμο είναι το πολύ μικρό κερί. Γιατί ένα μόνο κεράκι μπορεί να διαλύσει το πιο πυκτό σκοτάδι. Μακάρι κάθε νέο παιδί να θέλει, να αρχίσει να θέλει να γίνει ένα μικρό κερί. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο μόνος σου, αλλά μόνος σου μπορείς να τον κάνεις να μην γίνει χειρότερος. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι στόχος ζωής μας.
0: Άρα, λοιπόν, όπως έλεγε ο Μίσιος, όταν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, αποφάσισα να μην επιτρέψω στον κόσμο να αλλάξει εμένα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Και πάτη μου θύμισες, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι ανέγνηση πραγματικότητα ή αν λέγεται έτσι, αλλά σε μια λέει διαδήλωση κάποιον, ξόφια διαδήλωση, πες και ο Κούκος ήταν εκεί, πήγαινε και ένας γεράκος με ένα μικρό πλακάτ που κρατούσε. Και πάρας και του λέει, ρε μπαμπού τώρα, πας τώρα σε αυτή τη διαδήλωση, την ψώφια διαδήλωση, και κρατάς αυτό το πλακάτ. Θα αλλάξεις την κοινωνία, τον κόσμο με αυτό το πλακάτ. Όχι, λέει, παιδί μου, αυτό το πλακάτ το κρατάω για να μην αλλάξει αυτός μου.
0: Τι ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ωραιότατο, βέβαια.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, αν ο άνθρωπος δεν χρειάζεται πολύ να φιλοσοφίζει, εγώ έλεγα στα παιδιά πάντα στην τάξη ότι δεν χρειάζεται να θυμάστε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, εξαιρέσεις και τις δεξιότητες που παίρνει σε ένα σχολείο, αν ένα Σάββατο δεν έχετε πάει με ένα δασκαλό σας, με τον πατέρα σας, με κάποιον, το πρωί σε ένα μαιευτήριο. Να δείτε τη χαρά που έχουν οι συγγενείς που γεννήσει ένα παιδί. Αμέσως μετά σε ένα ασυλβανιάτων. Να δείτε παιδιά της ηλικίας σας καθυλωμένα σαν από τις μικρές πολυθρόνες. Αμέσως μετά στην Ευελπίδων. Να δείτε παιδιά της ηλικίας σας να πασέρουν οι αστυνομικοί γιατί τα είχαν συλλάβει για διακίνηση ναρκωτικών, για πορνεία, για χιλιαδιό. Και μετά σε ένα κινητήριο ή μια εκφορά νεκρού ή μια εκταφή. Και Σάββατο βράδυ προς Κυριακή 2 η ώρα στο ΚΑΤ. Εκεί που έρχονται τα πρώτα δυστυχήματα. Και την άλλη μέρα διάβασε και τη φυσική σου και τη χημία σου και τα αρχεία σου και τα νέα σου. Και θα χορεύσεις η Μπέκη οπωσδήποτε. Αλλά μάλλον ωριμότητα, μάλλον μυαλό. Ο ίδιος θα είσαι ίσως στην εξωτερική σου περιφορά, αλλά από μέσα σου θα είσαι πολύ αλλαγμένος. Θα τα έχεις μετρήσει εδώ στα πράγματα, αγόρι μου, και άλλα πράγματα θα κυνηγάς στη ζωή σου, γιατί θα έχεις καταλάβει ότι άλλες είναι οι αξίες της ζωής και όχι αυτές που μας διαφημίζονται.
0: Μου γράφει η κυρία Ειρήνη, πιστεύεις ότι έχει κανένα νόημα να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα? Πιστεύω ότι έχει νόημα.
1: Ναι, ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Δηλαδή,
0: με αυτά, δηλαδή με την αυτοκριτική, με αυτά τα ερωτήματα που βάζω στην εκπομπή εννοεί.
1: Α, κοίταξε να δεις. Εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη απάντηση είναι ότι οι ψυχίατροι έχουν πελάτες, ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τους ψυχιάτρους, θα σου πούνε ότι οι πελάτες μας, οι ασθενείς μας, οι άνθρωποι που υποστηρίζουμε, είναι άνθρωποι που αφήσαν τη ζωή τους να τους περάσει έτσι, χωρίς να το καταλάβουν. Εμένα αυτό μου φτάνει.
0: Σωστό.
1: Γιατί όταν η ψυχή αρχίσει να ρεπάρει, τα πράγματα χαλάνε όλα. Και ξέρεις κάτι, τώρα που μιλήσαμε για ψυχιατριό, στα ψυχιατρία όλα, τι έχουν? Έχουν ειδικές αίθουσες, εργαστήρια, ζωγραφικής, πυροπλαστικής, κεραμικής. Γιατί? Για να ασχοληθούν οι αδύναμοι άνθρωποι στην ψυχή τους
0: με κάτι δημιουργικό.
1: Με κάτι δημιουργικό και να πούνε, να το καμαρώσουν και να δούνε ότι βρίσκονται ανάμεσα στην πρώτη μορφή που είχε η ύλη που πήραν στα χέρια τους και στην τελευταία τελική μορφή. Γι' αυτό και βλέπεις ότι οι επαγγελματίες που μπορούν να δούνε το αποτέλεσμα της εργασίας τους δεν υποφέρουν από ψυχικές νόσους συνήθως. Δηλαδή ένας ράφτης που παίρνει ένα τοπίφασμα και παραδίδει ένα κουστούμι, λέει, ανάμεσα σε αυτή την πρώτη μορφή του υφάσματος που ήταν ένα τόπι υφασμά. Και σε αυτό το κουστούμι είναι εγώ.
0: Ανάμεσα, ναι.
1: Είμαι ανάμεσα εγώ, δηλαδή μπορώ και το δείχνω στο πάνω και το καμαρώνω. Καμαρώνω, δεν καμαρώνουν όλοι όμως, δυστυχώς, γιατί τότε επαγγελματικά δεν είναι τέτοια. Όταν εργάζομαι σε μια τράπεζα και είμαι στο ταμείο και παίρνω συναλλαγματικές, ας παίρνω χρήματα, δεν έχω χρήματα, όταν θεύω και τελειώνω, δεν αφήνω πίσω μου κάτι που να πω, ξέρεις, εγώ έκανα αυτή την πληρωμή, δεν βλέπω τίποτα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που εργάζονται σε τέτοια επαγγελματικά πρέπει να είναι πολύ σεβαστοί από τον περίγυρό τους και ο περίγυρος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν πολύ πολύ σκληρό έργο που επιτελούν, γιατί δεν παίρνουν χαρά, την ηθική χαρά και την ανταμοιβή ότι δημιούργησαν κάτι με τη δική τους σφραγίδα. Και πολλοί άνθρωποι που εργάζονται που έχουν τέτοιου είδους επαγγελματά κουράζονται πάρα πολύ και
0: ψυχικά.
1: Ψυχικά βεβαίως και υποφέρουν, έχουν ψυχικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτοκριτική, θαραλέα, για να μπορούμε να αυτοβελτιωνόμαστε.
0: Σωστό.
1: Με κριτήριο, όχι μόνο τι μας συμφέρει σε εισαγωγικά βραχύπνοα, αλλά τι ωφελεί όλους μας μακρόπνοα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ
1: αυτό
0: πολύ.
1: Μάνο μου. Εγώ, Μάνο μου.
0: Γεια σας, Αντρέα. Γεια.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Χαιρετώ το φίλο μας τον Μιχάλη από τη Νέα Υόρκη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μάνο, επιστροφή στο σπίτι μετά από τη δουλειά και μου κρατά συντροφιά στην κίνηση. Το σημερινό θέμα ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει πρόσκληση και πρόκληση και για τους Έλληνες που μας ακούνε και ζουν στο εξωτερικό, για να μας πούνε τι σκέφτονται για το πόσο καλοί είμαστε στο άθλημα αυτοκριτική σε αυτή τη χώρα. Γεια σου Αθηνά Σχοινά.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Σήμερα πάλι έβαλες ένα έτσι θέμα που προκαλεί πραγματικά κόσμο να μπορεί να ανταποκριθεί, ξέρω εγώ, ή να θέλει ή να σκέπτεται, να έχει ερωτήματα γύρω από αυτό. Και είναι και δύσκολο και εύκολο. Εγώ πιστεύω ότι είναι λιγάκι δύσκολο το πράγμα. Διότι όταν εννοούμε αυτοκριτική, πάντοτε καταρχήν η αυτοκριτική απαιτεί ωριμότητα. Συνειδησιακή ωριμότητα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτοκριτική. Δηλαδή χαϊδεύουμε τον εαυτό μας, δικαιολογούμε τον εαυτό μας, λέμε ναι αλλά, το ναι αλλά πάλι πάει υπέρ του εαυτού μας και άντε τώρα να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι φταίμε εμείς και δεν φταίει ο άλλος τόσο όσο τον χρεώνουμε. Επομένως είναι ζήτημα και ωριμότητας, είναι ζήτημα και αποστάσεων, είναι ζήτημα ελέγχου των συναισθημάτων μας, γιατί πάντα θέλουμε έτσι να χαϊδεύουμε λίγο τον εαυτό μας. Εκείνο που μας λείπει είναι βεβαίως, επιζητούμε ασφάλεια, δηλαδή είμαστε ανασφαλείς και όποιος μας προσφέρει ασφάλεια τον αγαπάμε και τον κοιτάζουμε με διαφορετικό τρόπο. Και φυσικά όλες οι σχέσεις που μας προσφέρουν ασφάλεια τις κοιτούμε με διαφορετικό τρόπο. Επομένως κάποιος που μας ξεβολεύει δεν μπορούμε να τον δούμε όπως θα έπρεπε να τον δούμε, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να περνάμε στα παπούτσια του και να βλέπουμε και από την άλλη πλευρά τον κόσμο. Γιατί πάντοτε έχουμε μια ανταπόκριση, δηλαδή είμαστε καθρέφτες του εαυτού μας, είναι οι άλλοι. Έτσι εκεί πέρα αντιλαμβανόμαστε και τα όρια μας και πώς αντιδρούν οι άλλοι και αντιλαμβανόμαστε τέλος πάντων κάτι από τον εαυτό μας και τι προκαλεί. Επομένως εάν ας πούμε έχουμε συναισθηματικές έτσι σχέσεις με τον άλλο άνθρωπο, δεν μπορούμε να δούμε καθαρά και αυτό που μας διαμηνεί και αυτό που μας λέει, μας χαρίζεται, όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο. Το δεύτερο, ζούμε σε μια λίγο υποκριτική κοινωνία, κακά τα ψέματα. Είμαστε λιγάκι υποκριτές, παίζουμε ρόλους στη ζωή, παίζουν και οι άλλοι βέβαια. Πότε με ευγένεια, πότε με τάκτ, πότε χωρίς τάκτ, πότε με αγριότητα, πότε με επιθετικότητα. Ό,τι θέλει ο καθένας να ντυθεί, όποιο ρόλο θέλει να ντυθεί και νομίζει πως τον βολεύει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω με αυτό ότι η αυτοκριτική θέλει δουλειά και θέλει ας πούμε από πολύ νωρίς και από το σπίτι, κυρίως οι μητέρες που κάθονται μαζί με τα παιδιά το βράδυ πριν πάνε στο κρεβατάκι τους και πριν γίνει η προσευχή περίφημη, να λένε να σου πω κάτι ρε παιδάκι μου τώρα. Τώρα γιατί χτύπησες το Γιωργάκι τώρα, να σου πω κάτι, μας και ο Γιωργάκης ο καημένος τώρα έχει παιχνίδια. Τι έγινε ακριβώς ρε εσύ. Δηλαδή κάπου πρέπει λίγο το παιδί να βοηθιέται στο να βλέπει τον καθρέφτη του εαυτού του και να μπορεί να συνομιλεί. Δηλαδή να μπορούν οι γονείς, οι μητέρες κυρίως, να αναπτύξουν αυτόν τον εσωτερικό διάλογο από τη νεαρή ηλικία, έτσι ώστε να μάθει το παιδί ότι θα πρέπει κάπου να τα επεξεργάζεται τα θέματα της ημέρας.
0: Μπορεί να μην περνάει καν από το μυαλό.
1: Δεν περνάει.
0: Των γυναικών αυτών στις οποίες αναφέρεσαι.
1: Των μητέρων, λες.
0: Των μητέρων, ναι.
1: Μα τώρα έχει γίνει, έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Υπάρχουν φροντιστήρια γονέων.
0: Ναι, υπάρχουν, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι
1: εκεί, ποιος πρέπει
0: πάει
1: να τους μαθαίνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν δεν τους μαθαίνουν τέτοια πράγματα, δεν μπορούν να τους μαθαίνουν μόνο πώς να λένε παραμύθια με ωραία φωνή. Δεν είναι δυνατόν.
0: Όχι, φαντάζομαι.
1: Μα ελπίζω κι εγώ, δηλαδή δεν το ξέρω το σπορ, ναι. Αλλά εντάξει, δεν. Γιατί υπάρχει περίπτωση ναι, να κολακεύουν και εκείνοι τις μητέρες, να περνάνε πολύ ωραία για να ξανάρχονται, γιατί και οι μητέρες θα έχουν δυσκολία να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κάνει πολλά λάθη. Μην νομίζεις. Είναι δύσκολο να παραδεχθείς ότι έχεις κάνει λάθη. Mm-hmm. Και είναι πάντα ζήτημα ωριμότητας, θέλει τόλμη. Θέλει τόλμη και καθαρή ψυχή, καλή προαίρεση, διάθεση πραγματικά να δεις τον εαυτό σου μέσα από τους άλλους και να κάνεις καλά πράγματα για τους άλλους. Να μπορέσεις να βοηθήσεις το κοινωνικό σύνολο. Άλαβες, και γιατί μέσα σε αυτό ζεις. Αυτό σε αντανακλά και το αντανακλά, ας πούμε. Ναι. Οπότε να έχει, θέλει ωριμότητα το πράγμα. Αυτό, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να πω πάνω σε αυτό. Θες να με ρωτήσεις κάτι, παρεμφερές, συναφές.
0: Κοίτα, ναι. Νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα η αυτοκριτική και άλλο η αυτοκατηγορία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Α, τώρα για την αυτοκατηγορία, κοίταξε να δεις. Επίσης είναι πολύ επικίνδυνο και λανθασμένο συνεχώς να αυτοκατηγορούμε. Πότε το κράτος, πότε τους συνέλληνες, πότε το ένα, πότε το άλλο. Δηλαδή δημιουργούμε ενοχικά πρότυπα. Γιατί? Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια όμοιροι μιας κατηγορίας. Είμαστε έτσι, είμαστε γιουβέτσι, είμαστε ανυπάκου, είμαστε. Και είμαστε αϊπέδες, όπως έλεγαν οι πρόγονοι. Δηλαδή δυστυχώς είμαστε παιδιά και το θεωρούμε αυτό χαριτομενιά. Δηλαδή ναι. Δεν οριμάζουμε ποτέ και το θεωρούμε και πάρα πολύ ωραίο και γουστόσικο, νόστιμο. Το να είμαστε πάντα παιδιά. Ναι. Κοιτάμε πότε θα τελειώσει η βάρδια, πότε θα έχουμε τριήμερα διακοπές, πότε θα γαζολογήσουμε, πότε θα χειροκροτήσουμε, πότε θα γίνουμε οπαδοί. Εντάξει, γιατί πίσω από τον οπαδισμό κρύβεται οποιοδήποτε οπαδισμό, κρύβεται βία και επιθετικότητα. Δηλαδή πότε δεν θα είμαστε το άτομό μας, αλλά όλοι μαζί. Γιατί μετά, μέσα στο όλοι μαζί κρύβονται κάτω από το χαλί πάρα πολλά πράγματα. Δεν εξελίσσεσαι μέσα από τον οπαδισμό, σε χρησιμοποιούν οι άλλοι και εσύ δέχεσαι να γίνεσαι όμοιρος και να χρησιμοποιείσαι. Είτε από ιδέες, είτε από κόμματα, είτε από οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Θέλει λοιπόν και επεξεργασία των ιδεών, επεξεργασία της πραγματικότητας, λίγο δηλαδή θέλει. Είναι ζήτημα αγωγής καθημερινής, ας πούμε, ρε παιδί μου. Είναι μέσα στα καθήκοντα της αγωγής του πολίτη. Χωρίς αυτοκριτική, πώς θα υπάρξεις, πώς θα γίνεις πολίτης.
0: Έλατε.
1: Και πώς θα εξελιχθείς. Πώς θα οριμάσεις χωρίς αυτοκριτική. Αλλά αυτή είναι μέθοδος. Δηλαδή δεν είναι μία, είναι πολλές. Πολλοί τρόποι να μάθεις αυτό το δρόμο. Αλλά χρειάζεται θάρρος. Σύνεση, φρόνηση, θάρρος. Και ουσιαστικά τόλμη να αναγνωρίσεις αδυναμίες του εαυτού σου για να καλυτερέψεις, για να γίνεις πολύ καλύτερος. Θυμάμαι μια φορά είχα γράψει κάτι για μια πολύ καλή, αρκετά καλή τέλος πάντων δημιουργό, δεν θέλω να πω το όνομά της, είναι και αρκετά γνωστή, στο Αντί, ήταν λίγο αρνητικούλα και το έγραφα σαν εγκαστρίμητος, δηλαδή τόνιζα τα καλά σημεία. Και κάποια στιγμή με υπαινιγμούς που τα κατάλαβε, έλεγα τις αδυναμίες της. Και όπως περνούσα τη σκουφά, καθόταν στο φίλιο με τον άντρα της και έτρεξε, με φώναξε και εγώ αισθάνθηκα λίγο αμήχανα και μου λέει θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αυτό είναι ωριμότητα. Γιατί με έκανε στην αρχή σοκαρίστηκα, γιατί κατάλαβα τι εννοούσες από κάτω από τις γραμμές. Δεν το κατάλαβαν πολλοί, τουλάχιστον οι συλλέκτες, αλλά εγώ κατάλαβα. Και σε ευχαριστώ, γιατί μέσα μου αυτά τα ερωτήματα ακριβώς είχα. Εκεί αισθανόμουν ότι έχω αδυναμία και τα επεσήμανες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με επιβεβαίωσες δηλαδή, για να ψάξω καλύτερα σε αυτές τις κατευθύνσεις.
0: Αλλά σε ένα πρώτο επίπεδο ενοχλήθηκε γιατί και συνειδητοποίησε την αλήθεια.
1: Ναι, αυτό. Στεναχωρήθηκα. Και μετά το συζήτησα με τον άντρα μου και λέει βρε εσύ, να σου πω, του λέει όμως κάτι, ρε εσύ, αυτά τα πράγματα που λέει σκεφτόμουν, αυτά ακριβώς και τέτοια. Και μπράβο στο θάρρος της, εγώ έμεινα αμήχανη, ξέρεις, με φώναξε, πέρασε το δρόμο και μου λέει μισό λεπτό, θέλω λιγάκι, ετοιμαζόμουν να της πω ότι, κοίταξε, ελπίζω ότι δεν το έκανα φανερά, το έκανα λιγάκι πιο κομψά το πράγμα. Μου λέει θέλω να σε ευχαριστήσω. Αυτό το θεωρώ ακόμα, το θυμάμαι. Mm-hmm. Ήτανε αρχές του 80, για να σου πω, όχι, ναι, μέσα του 80. Εκεί. Τέλος πάντων. Και ακόμη το θυμάμαι, ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που, που μου είπανε μπράβο, ναι, γιατί επεσήμανε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλει και κομψότητα αυτό, θέλει τη στήλα, ας πούμε, έτσι δηλαδή. Δεν πας να του πεις του άλλου, δεν πας να πληγώσεις, πας να διορθώσεις.
0: Σωστό.
1: Να βοηθήσεις να διορθωθεί το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι να έχεις καταγγελτικό λόγο, δεν τον είχα ποτέ τον καταγγελτικό λόγο. Πρέπει να είναι τα πράγματα δεξιοτεχνικά γραμμένα και αυτό είναι το υλικό το δικό μας, είναι η γλώσσα βέβαια. Και πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο άλλος να συνειδητοποιεί πράγματα χωρίς να κάνει ευρύτερη ζημιά στον περιγυρό του, στους συγγενείς του, αυτούς που τον θαυμάζουν, όλα αυτά. Αλλά ο ίδιος, αν είναι ψαγμένος, πρέπει να καταλαβαίνει. Αν δεν είναι, θα καθίσει στα ωραία, θα παρακάμψει τα υπόλοιπα και θα πει ναι, αλλά είδες τι ωραία που μου λέει εδώ, συγχαρητήρια και μπράβο και είδες τι καλά. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Κι εγώ, να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέω καμιά φορά τις ευχαριστίες μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη, αλλά αναρωτιόμουν πού φτάνει το σήμα εκεί. Έστειλα λοιπόν στο διευθυντή ένα μήνυμα τις προάλλες και τώρα το είδα πάλι μπροστά μου, οπότε να σας πω. Και είστε και προσκεκλημένοι όλοι εσείς που μένετε στην Πιερία, στην Μπέλα, στο Κιλκής, στις Σέρες, στη Χαλκιδική, στην Ημαθία, στα Γρεβενά, στην Καστοριά. Εάν μας ακούτε, ενώ αν είστε συντονισμένοι τώρα με την εκπομπή, πολύ θα χαρώ να γνωριστούμε. 2 11 10 80 8 8 0.

Σε δύο λεπτά θα στρογγυλέψει η ώρα, οπότε η επόμενη γραμμή θα βγει με το που θα αλλάξει η ώρα, θα πάμε μία και ένα πρώτο λεπτό ας πούμε. Και θα είναι συνομιλητής μας ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης, τον ανέφερα πριν από λίγο, είναι ο διευθυντής και δημιουργός του Status FM 107,7. Επαναλαμβάνω, όταν λέω Θεσσαλονίκη εννοώ και τις γύρω περιοχές Πιερία, Πέλα, Κιλκής, Σέρες, Χαλκιδική, Ημαθία, Γρεβενά και Καστοριά. Και είστε προσκεκλημένοι αν έχετε διάθεση να πούμε ραδιοφωνικώς το ΩΜΕΟΜΕΓΑ μερικές κουβέντες.

Έχουμε και ένα email, radio@parapolitica.gr. Εντάξει, δεν το λέω συχνά το email. Προτιμώ να ακούω τις φωνές σας. Ηλίας Σελιμάς, στα μηχανήματα των ήχων, στη διεύθυνση επικοινωνίας της Σαβρούλα, η Σταυρούλα Γιαννότσου δηλαδή, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Μάρκατο να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σίδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές. Και ο αγαπητός φίλος Δημήτρης Βενιέρης, δεν έχουμε γνωριστεί βέβαια παρά μόνο τηλεφωνικός, αλλά τον θεωρώ φίλο γιατί μας έχει προσφέρει τη μεγάλη δυνατότητα να έχουμε πάλι επαφή με το βορρά της πατρίδας. Κύριε Βενιέρη, αγαπητέ Δημήτρη, γεια σου.
5: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Χαρά και δική μας. Εγώ σε ακούω χρόνια πως σου έχω πει όταν σε κάλεσα στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας που έχουμε. Οπότε μου είσαι αρκετά οικείος, πολύ οικείος μάλλον. Μπορεί να μην συναντηθήκαμε διαζώσεις, αλλά είναι σαν να σε γνωρίζω. Ακούγοντάς σε και επειδή το ραδιόφωνο δεν κρύβει χαρακτήρες, μπορεί να κρυφτείς για μικρό διάστημα, όχι μεγάλο, νομίζω ότι σε ξέρω καλά. Ότι ξέρω περίπου ποιος είσαι μάλλον.
4: Πολύ σε
5: Επιστρέφουμε από Αθήνα, γι' αυτό σου έστειλα το μήνυμα. Ήμασταν, φύγαμε πρωί δηλαδή και επιστρέφουμε τώρα.
4: Έτσι, με χίλια χιλιόμετρα.
5: Ήμασταν, φύγαμε πρωί δηλαδή και επιστρέφουμε τώρα.

0: που έχει να κάνει με το θέμα το σημερινό. Είμαστε καλοί στην αυτοκριτική ως λαός?
1: Όχι μωρέ, επειδή είμαστε λαός υποκριτικός, νομίζω ακόμη και όταν κάνουμε αυτοκριτική δεν το εννοούμε. Το κάνουμε για να πούμε στον απέναντι ότι κοίταξε να δεις, ναι, κάνουμε την αυτοκριτική μας και δεκόμαστε τα λάθη μας, αλλά δεν νομίζω ότι κατά βάθος το εννοούμε. Είμαστε πεισματάρικος λαός πολύ, δηλαδή και απόλυτος και παντογνώστης λαός, και δεν κάνουμε λάθη οι ίδιοι, τα λάθη τα κάνουν οι υπόλοιποι, εμείς σπανίως λαθεύουμε. Θέλουμε δουλίτσα σε αυτό, τι να σου πω. Ναι. Ίσως δεν πέρασε πάνω μας ο διαφωτισμός, η αναγέννηση, δεν ξέρω, διαχρονικά, ιστορικά. Είμαστε καχύποπτοι, γιατί οι Οθωμανοί χρόνια, αιώνες, μας έκανε και έχουν μια περίεργη σχέση με οτιδήποτε σημαίνει εξουσία, κράτος κλπ. Άρα δεν δέχομαι ότι είμαστε και πολύ της αυτοκριτικής. Ξεχνάμε εύκολα, υπάρχει αυτό που λέμε ιστορική λύθη αντί για ιστορική μνήμη στην χώρα μας. Το συνδυάζει με τα πολιτικά όμως, είναι άλλο παπαευαγγέλιο, δεν είναι για την ώρα αυτή. Ξεχνάμε εύκολα. Ναι. Είμαστε και επαναλαμβανόμαστε. Επαναλαμβάνουμε τις ίδιες παθογένειες και τα ίδια λάθη μας. Αλλά είμαστε ένας ωραίος λαός, περνάμε όμορφα με τα στραβά, με τα καλά μας. Μια χαρά.
0: Τώρα κυκλοφόρησε η είδηση από το πρωί ότι κρίθηκαν προφυλακιστές 3 εγκέφαλοι του ΟΒΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Ταυτόχρονα ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 10 από τους 17. Mm-hmm. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής. Μπορεί να το γνωρίζεις, γι' αυτό σε ρωτάω. Τα χρήματα θα επιστραφούν ή τζάμπα πίνω που λένε?
1: Τα χρήματα είναι απαιτητά. Το ότι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους σημαίνει ότι θα δικαστούν, θα οριστεί δικάσιμος. Δεν σημαίνει ότι πως θα κρίθηκαν αθώοι. Απλά θα οριστεί δικάσιμος και θα δικαστούν. Mm-hmm. Τα χρήματα είναι απαιτητά. Τώρα, αν θα βρεθούν και πώς θα βρεθούν είναι πολύ πιο σύντομο το θέμα. Γιατί τα κυκλώματα αυτά, όπως και το κυκλώμα του ΠΚΠ Μάνο, είχε διάφορους μεσάζοντες, οι οποίοι έβαλαν κοσμάκι, όχι αθώο, συνένοχο ή συμμέτοχο, να μοιραστούν χρήματα που δεν τα δικαιούν του, μοιραζόμενοι και μίζες και προμήθειες κλπ. Και τώρα ακόμη και αν το αρχικό κεφάλαιο το βρει κάποιος, τη μίζα δεν ξέρω πώς θα τη βρει, την προμήθεια πώς θα τη βρει.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σύνθετο το θέμα, δεν ξέρω.
0: Και εάν...
1: δηλαδή, φαντάσου ότι ήρθες σε μένα στο χωριό και μου λες εσύ, να δηλώσω τα δικά σου, να σου δώσω 50 χιλιάρικα στα 100, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εμένα μου τα έδωσε τα 50 χιλιάρικα, εγώ μετά πού θα τα βρω να τα δώσω?
0: Ναι. Και δεν μου λες, δεν μπορεί να νομοθετήσει το κοινοβούλιο κατάσχεση οποιασδήποτε κινητής και ακίνητης περιουσίας?
1: Υπάρχει
0: βρει.
1: Αυτό. Υπάρχει, ναι, αυτό. Ναι. Όταν θα καταδικαστούν, αυτό που λες, το κεφάλαιο στήθος που είναι απαιτητό, αν κάποιος έχει περιουσιακά στοιχεία θα ζητηθεί πίσω. Είναι και δεδομένο και λογικό και γίνεται. Και αρκεί να έχει περιουσιακά στοιχεία.
0: Και αν τα περιουσιακά στοιχεία τα έχει μεταβάσει στο γιο του ή την κόρη
1: δεν
0: του...
1: Δεν παίρνει τίποτα εκεί.
0: Ε?
1: Απολύτως. Εκεί δεν υπάρχουν τίποτα. Τίποτα.
0: Μένει... Ναι,
1: το κράτος δεν εισπράττει τίποτα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Κλασική περίπτωση.
0: Πάντως, δηλαδή, τι αίσθημα σου προκαλεί όλο αυτό? Που είσαι έμπειρος δημοσιογράφος.
1: Αυτό που έλεγα νωρίτερα, η επανάληψη του κακού μας αυτού.
0: Ναι.
1: Είναι, κοίταξε να δεις, η απάτη, το σκάνδαλο, τα σκάνδαλα κλπ. Χρειάζονται δύο. Δεν γίνεται απάτη με έναν. Κάποιος εξαπατάει και κάποιος εξαπατιέται. Ναι. Άρα χρειάζονται δύο.
0: Ναι.
1: Πάντα χρειάζονται δύο. Και ως κοινωνία πάντα βρίσκουμε και το δεύτερο άτομο κάθε μικρή ή μεγάλη απάτη. Και δεν είναι μόνο στον ΟΠΚΠ, σε πολλά πράγματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξο. Θεωρώ ότι σιγά σιγά τα πράγματα θα βελτιωθούν, νομίζω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι το κατά πόσο ελέγχονται, πώς ελέγχονται και αν οι έλεγχοι γίνονται πιο αυστηρά χωρίς την παρέμβαση χεριού ανθρώπου. Δηλαδή όσο η μηχανογράφηση, η μηχανοργάνωση, οι υπολογιστές κλπ. Μας ελέγχουν, όλο και περισσότερο περιορίζεται ο δυτικός χώρος των απαταιώνων. Το πιστεύω αυτό. Ακραβάντως.
0: Δημήτρη, για πες μου λίγο για το σταθμό, πόσο γεννήθηκε η ιδέα να τον δημιουργήσεις?
1: Α, είναι μεγάλο story. Εντάξει, με το που με ρώτησες για το σταθμό, έχω ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου και είμαι ακριβώς κάτω από το σταθμό. Είμαι ακριβώς κάτω από το σταθμό.
0: Τέλεια.
1: Να σου ζητήσω κάτι. Επειδή σήμερα θα μείνω στο σταθμό, γιατί είναι πολύ αργά για να γυρίσω στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Θες να με καλέσεις σε 10 λεπτά να πάω να βάλω λίγο τα πραγματάκια μου, γιατί τώρα είμαι κάτω στον δρόμο.
2: Οκ, σε 10 λεπτά θέλω.
1: Σε 10 λεπτά για να σου πω και το story για τον στάτους.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κύριε Χρήστο από το New Jersey, γεια σας.
2: Καλησπέρα, Μανώ.
1: Γεια σου, Χρήστο μου.
2: Συνακροάτρες και συνακροτές, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Ήθελα να συνεχίσω λίγο την κουβέντα στα ερωτήματα που έκανες στο συνακροτή που έχει το ραδιοφωνικό σταθμό από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, τον κύριο Βενιέρη, ναι.
2: Τον κύριο Βενιέρη. Το τι συμβαίνει εδώ για μεγάλα χρηματικά ποσά όταν κλαπούνε. Εδώ υπάρχει ένας κλάδος εκπαιδεύσεως λογιστών που λέγονται Forensic Accounting. Αυτοί οι λογιστές, στα ελληνικά μπορούμε να τους πούμε υπερλογιστές. Ναι. Αυτοί γνωρίζουν οικονομικά και γνωρίζουν και την νομοθεσία. Έχουν το δικαίωμα να κουβαλάνε πιστόλι και έχουν το δικαίωμα να συνεργάζονται με την αστυνομία και να συλλαμβάνουν τους ανθρώπους που τους βρήκανε. Γιατί ψάχνουν χρήμα αυτοί.
1: Καταχραστές.
2: Το θέμα είναι να ψάχνουν το χρήμα.
1: Ναι.
2: Ναι. Νομίζω ότι θα το εμπεδώσει αυτό και η Ευρώπη. Εάν κλαπεί το χρήμα και το έχει τραβήξει από εδώ και από εκεί, αυτοί θα το βρούνε. Παίρνουν ποσοστά βέβαια, μέσω της νομοθεσίας,
1: πολύ
2: θα
1: σωστό.
2: Το βρούνε.
1: Πολύ σωστό.
2: Και έκανες μία ερώτηση, αν το μεταβιβάσω στα παιδιά. Μα υπάρχει ο νομοθέτης και στην Ελλάδα, το πότε ενέσχεις. Πού τα βρήκα τα παιδιά σου τα τόσα λεφτά?
1: Ναι.
2: Μπορούν να το βρουν. Πρέπει να ψαχτεί.
1: Ναι.
2: Γιατί η νομοθεσία, το ακούω κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, το πόθεν έσχεσαι του Έλληνο πολίτη, στη φορολογική του δήλωση, άμα κρύψει χρήματα ή άμα μεταβιβάσει κάτι το οποίο... Από πού το βρήκες αυτό, τόσο χρήμα.
1: Ναι.
2: Μπορούν να το βρουν. Υπάρχει τρόπος να βρεθεί και νομίζω ότι από ό,τι ακούω τα νέα, γιατί τώρα παρακολουθώ το ευρωπαϊκό σχετικό. Δεν ασχολούμαι πια με το ελληνικό σχετικό.
1: Ναι.
2: Γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να τους βρούνε και τώρα μόλις πάτησε πόδι η Ευρώπη τους βρήκανε. Υπάρχει ένα ερώτημα και δεν θέλω να ασχοληθώ. Το απλώς το ανέφερα γιατί άκουσα το ερώτημά σου και το ανέφερα να σου πω το τι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
2: Και μπορούν να βρεθούν αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο πράγμα που ήθελα να κουβεντιάσω από χτες ήταν για την αυτοπεποίθηση.
1: Ναι.
2: Έχω μεγαλώσει σε χωριό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αυτοπεποίθηση ξεκινάει και εμπεδώνεται στο κάθε άνθρωπο από την μικρή του, από νωρίς, από την παιδική του ηλικία. Τα παραδείγματα που δεν τα ξέραμε με λέξεις αυτοπεποίθηση, ούτε ξέραμε τη λέξη αυτοπεποίθηση, αλλά ξέραμε τη λειτουργικότητα, πώς μας προετοιμάζουν οι γονείς μας για αυτοπεποίθηση, για θάρρος, για σεβασμό και όλα αυτά. Ορισμένα παραδείγματα. Όταν είσαι, παραδείγμα σου χάρη, 8-10 χρονών και σε κατεβάζουν οι γονείς σου στο χωράφι, οι γονείς σου για να φυτέψεις φασόλια, με την τσάπα παραμερίζουν το χώμα, ανοίγουν τα δύο τρύπα και σε έχουν εσένα που έχεις μια σακούλα δίπλα σου με 1-2 κιλά φασόλια σπηριά και εσύ ρίχνεις μέσα στην τρύπα αυτή να τα... πόσους σπόρους έχουν πει, 2-3-4, σε λένε αυτοί. Όταν κάνεις αυτή την ενέργεια, μετά από ορισμένες εβδομάδες ξαναπάς στο χωράφι και βλέπεις ότι το φασόλι από το βάθος της γης έχει φυτρώσει και έχει γίνει δημιουργία. Αμέσως συλλαμβάνεις κάτι ότι μπορείς να δημιουργήσεις με αυτό που σου μάθανε οι γονείς σου.
1: Ωραίο.
2: Αύριο μεθαύριο, όταν θα μεγαλώσεις λίγο παραπάνω και έχεις ένα μικρότερο αδερφή, παίρνεις εσύ την τσάπα που σου έχει προετοιμάσει ο γονείς. Ανοίγεις την τρύπα και πάει στο μικρότερο αδερφό σου να ρίξεις τα σπηριά μέσα. Γίνεται προετοιμασία και στο μικρότερο αδερφό ή αδερφή. Όλο το πράγμα της αυτοπεποίθησης ξεκινάει από την εκπαίδευση. Αυτό το πράγμα το γνώριζα από μικρό παιδί γιατί έτυχε να μεγαλώσω λίγο διαφορετικά. Έτυχε να βγω στην εργασία από πάρα πολύ μικρό παιδί. Και έπρεπε να φέρω πράγματα εις πέρα για να μπορέσω να φέρω χρήματα στο σπίτι να φάμε ψωμί. Όχι γιατί ήμουν αμάγκας που με φόβεδο. Έπρεπε να πέσει το στομάχι μου, τη μητέρα μου και το μικρότερο μου αδερφό. Λοιπόν, όταν ήρθα στις ΗΠΑ, το είχα πάντως στο μυαλό μου όταν έκανε οικογένεια. Σε κάποια στιγμή, όταν ο μεγάλος ο γιος έφτασε στα 9 χρονών, έπρεπε να ασχοληθούμε με ένα είδος αθλητισμού. Γιατί εκεί δημιουργείται η αυτοπεποίθηση. Εκτός από αυτό που γίνεται στο σχολείο, εκτός από αυτό που κάνουμε εμείς στο σπίτι, γίνεται και στον αθλητισμό. Διάλεξα τον αθλητισμό που διάλεξα, ήταν κολύμβηση. Και γιατί τον διάλεξα? Γιατί τον διάλεξα μεταξύ Παπανούσου και Παλαμά, έπρεπε να διάλεξω το κολύμβη. Έχει μία ιδιαιτερότητα την οποία την διευκρινίζουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Όταν βγάλαμε το παιδί να πάει στην πισίνα, τον δώσαμε στον προπονητή. Τον πήρε αγκαλιά η προπονήτρια που ήταν εκεί με τα σωσίδια, ξέρω εγώ, μια-δυο μέρες. Την τρίτη μέρα του λέει, θα σε ρίξω στη μέση της γραμμής της πισίνας και θα κουνήσεις χέρια και πόδια να φτάσεις στην άκρη. Μά μου, δεν έχει μά μου. Βέβαια τον κοιτούσα από ήταν δίπλα του. Σε τον έριξε εκεί και έφτασε στην άλλη άκρη της πισίνας. Τώρα, ο νέος δεν πατάει πια στο χώμα να έχει σιγουριά. Μπήκε στο νερό. Αλλά μόλις έφτασε στην άλλη άκρη της πισίνας, άρχισε να δημιουργεί αυτοπεποίθηση. Αυτό ήταν το πρώτο ξεκίνημα που ήθελα να δημιουργήσω εγώ στα παιδιά μου. Και μετά δημιουργήσα, το έκανα το ίδιο πράγμα και στο μικρότερο. Αυτά μπορούν να γίνουν από μικρές ηλικίες, να δημιουργηθεί η αυτοπεποίθηση. Χρειάζεται ο γονέας να είναι πολύ κοντά στο παιδί και η μάνα και ο μπαμπάς, που αν μπορεί να μην, δεν χρειάζεται, να μην δεν μπορούν την ίδια ώρα, κάποια ώρα θα είναι η μητέρα, κάποια ώρα θα είναι ο πατέρας. Και να είναι κοντά στο παιδί ώσπου να τον δημιουργήσουν τη σιγουριά. Βεβαίως, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν. Και μετά, εκεί πάνω στην αυτοπεποίθηση, όπως είπε η προηγούμενη συνακροάτρια, έρχεται και η τόλμη. Ότι, παραδείγματος χάρη, είμαι στην πισίνα εγώ τώρα και έκοψα τη μισή πισίνα και την κολύμπησα και την έφτασα στην άλλη την άκρη. Τώρα σιγά σιγά πρέπει να τολμήσει το παιδί, βεβαίως με την προετοιμασία ότι κοίταξε να δεις, θα πας 2-3 φορές πίσω και μπρος στην πισίνα, όχι μια φορά. Σε αυτό χρειάζεται τόλμη μέσα της προετοιμασίας. Και μιλάω για την πισίνα εγώ τώρα. Αυτή είναι η τόλμη που μπορεί να δημιουργηθεί και στην αγροτιά, μπορεί να δημιουργήσεις και ένα δέντρο, ένα φυτό. Κάτι το οποίο θα σου δώσει την ευτυχία της δημιουργίας, ότι το έκανε, το δημιούργησε και είναι σωστό και δεν έκανε κακό σε κανέναν και θα ωφελήσεις από όλους. Αυτά τα πράγματα, εάν δεν τα κουβεντιάσουμε τόσο απλά, να γίνουν κατανοητά, όταν μπαίνουν στα φροντιστήρια για να περάσουν γυμνάσια και εξετάσεις, δεν εξετάζονται και δεν προετοιμάζονται τα παιδιά για αυτό το πράγμα, για να έχουν την αυτοπεποίθηση. Προετοιμάζονται για να κάνουν μια προσπάθεια για να περάσουν αυτό το βάσανο που λέγεται. Χρειάζεται μια πιο, δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, δεν είμαι ούτε εκπαιδευτικός, είμαι γονέας, αλλά εγώ το βλέπω ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια το γονέο στα παιδιά τους για να μπορέσουν να τους δώσουν όσο μπορούν περισσότερα εργαλεία για το πέρασμα της ζωής τους. Εκεί πέρα βέβαια ο γονέας πρέπει να αποτραβηχτεί από το εγώ του.
1: Ναι.
2: Πρέπει να το εγκαταλείψει το εγώ του για πολλές ώρες της ημέρας και να περάσει στο εμείς. Μην κοιτάξει τον εαυτό σου, κοίταξε, κουράστηκα, είμαι. Δεν έκανα τίποτα σήμερα, ή δεν βγήκα με τους φίλους μου, ή δεν ήπια ένα καφέ στο καφενείο. Αυτά πρέπει να τα... Έτσι έκανα εγώ. Και προσπαθούσα να είμαι με τα παιδιά μου. Με έκανε μεγαλύτερη ευχαρίστηση μάνα να φάω ένα σάντουιτς μέσα σε μία πισίνα που προπονιόνταν τα παιδιά μου, παρά να βγω να πιω ένα καφέ με τους φίλους.
1: Καταλόγαν.
2: Μου έκανε τόσο μεγάλη ευχαριστήση.
1: Μακάρι να ήταν όλοι οι γονείς έτσι.
2: Έβλεπαν τα παιδιά ότι είμαι εγώ εκεί, σιγουρευόνταν ότι εδώ είναι ο μπαμπάς, ό,τι συμβεί θα μας πάει στο σπίτι. Έβλεπα εγώ τα παιδιά μου που έβαζαν την προσπάθεια για να, πώς λένε, τον αθλητισμό να φέρουν εις πέρας το έργο που αναλαμβάνεται. Και μου γέμιζε. Μου γέμιζε την ψυχή αυτό το πράγμα. Και εντάξει, ώσπου τελείωσαν τα παιδιά αυτά τα πράγματα, ούτε καφενεία έβλεπα, ούτε εστιατόρια έβλεπα. Μετά όταν τελειώσαμε αυτά τα πράγματα, μάλλον άλλαξε τα πράγματα, βγήκα και σε καφενεία, βγήκα και σε εστιατόρια. Αυτό τι θέλω, δεν είναι κάτι προσωπικό που θέλω να πω ποιος είμαι εγώ. Αυτό δεν θέλω να ακούσει. Θέλω να πω τα παραδείγματα των προσπαθειών μας, πολλών γονέων. Δεν ήμουν μόνο εγώ εκεί. Υπάρχει και άλλοι γονείς. Ένα κακό, το οποίο το άκουσα από τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου δεν έχουν σχέση με Έλληνες.
1: Δεν έχουν σχέση με...
2: Έλληνες.
1: Με Έλληνες, ναι.
2: Με Έλληνες. Δεν έχουν σχέση. Η γυναίκα μου δεν είναι Ελληνίδα. Και εγώ τις σχέσεις που έχω με Έλληνες είναι λίγες. Περισσότερες από την εργασία μου παρά με φίλους. Ένα πράγμα που άκουσα από τα παιδιά μου. Δεν θα ακουστεί καλό, Μάνο, αλλά πρέπει να το κοινωνήσω. Mm-hmm. Γύρισαν και μου ρωτήσαν μια μέρα, πόσες φορές ερχόμαστε σε επαφή με ελληνόπαιδα της ηλικίας μας, όλα είναι πονηρά. Εσύ γιατί δεν είσαι πονηρός? Έκανα το κεφάλι μου. Άντε ρε, τους έλεγα, μην το κοιτάτε έτσι. Δεν όσα είναι, μου λέει, μπλεχτήκαμε στο σχολείο, που βρεθήκαμε σε παρέες, όλα έχουν πονηριά. Εμείς δεν έχουμε πονηριά, εσύ δεν έχεις πονηριά. Αυτή είναι η πονηριά, είναι μεγάλο κακό. Και το μεγάλο ανέκδοτο που έχει η Αμερική, και αυτό θα ακουστεί κακό, Μάνο, έχει δύο κακά ανέκδοτα η Αμερική. Η Αμερική, όταν θέλουν να συμβολήσουν την κακή πονηριά, σε λένε Trojan Horse. Σε λένε το άλογο της Τρίας, που το κάναν οι Έλληνες. Πρόσεξε το. Είναι πολύ κακό αυτό. Όταν τα ακούω εγώ αυτό, τους λέω, τε κερίζει. Καθίστε ήσυχα, τους λέω, δεν είμαστε όλοι τέτοιοι. Okay, αν μας το αποδείξεις, θα το αποδεχτούμε. Προσπαθώ να αποδείξω να μην είναι πονηρός. Το δεύτερο πράγμα που λένε, και το γελάνε, ότι πάλι συνεχίζει από το τρόσμιχος, από το άλογο της Τρίας, ότι όταν σε κάνει δώρο ο Έλληνας να είσαι πολύ επιφυλακτικός.
1: Mm-hmm. Φοβού τους δανάους και δώρα φέροντας.
2: Ναι. Ναι. Αυτά τα πράγματα, άμα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε σαν γονείς, να μην τα περάσουμε στα παιδιά μας, έχουμε τις δυνατότητες για καλύτερες μέρες. Το έχει αποδείξει και η ιστορία μας, το έχουν αποδείξει και άτομα με διαφορετικές προσεγγίσεις στο πέρασμα της ζωής τους. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να το αγγίξει αυτό το πράγμα όλη η πατρίδα. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Ευχαριστώ που μ' άκουσες.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χρήστο μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Yeah.
2: Γεια σου.

0: Μιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού που μας αναμεταδίδει στη Θεσσαλονίκη και όλη την ευρύτερη περιοχή. Και η συμφωνία ήταν να καλέσω ξανά σε 10 λεπτά στον ίδιο αριθμό, διότι μόλις είχε φτάσει μετά από ένα ταξίδι 550 χιλιόμετρων από την Αθήνα έξω από το σταθμό. Την ώρα μάλιστα που τον ρώτησα πώς του γεννήθηκε η επιθυμία και η ιδέα να δημιουργήσει τον Status FM 107,7. Δημήτρη μου.
1: Μάνο, θα σου πω, πρόσεξε, ξύπνησα 5.30, είναι 9.30,
0: ναι,
1: και θα κοιμηθώ στο σταθμό, παρόλο που ο γιος μου αύριο γράφει εξετάσεις, αλλά δεν μπορούσα να πάω τώρα σπίτι και να ξαναγυρίσω 5.30.
0: Θα κοιμηθείς σε πολυθρόνα ή έχεις ένα...
1: Όχι, έχω ένα καναπέ στο γραφείο.
0: Ένα καναπέ, ωραία.
1: Πρόσεξε, έχουμε ένα σλόγγαν εδώ στον σταθμό του Status, που λέει το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Ναι.
1: Εκεί αποτυπώνεται το γιατί φτιάχτηκε αυτός ο σταθμός. Είναι μια ομάδα 20-25 ανθρώπων, με τους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Και συνυπήρξαμε με τους μισούς από αυτούς και πλέον των μισών, σε προηγούμενο ραδιόφωνο. Για κάποιους λόγους τέλος πάντων χάλασε η συνταγή εκεί και δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μακριά από τα FDNA.
0: Ναι.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά μουσικά ραδιόφωνα και καλά μουσικά ραδιόφωνα. Της λείπουν τα ραδιόφωνα που, πώς να το πω, έχουν την διάδραση με το κοινό, αυτή η διαδραστικότητα που έχει σχέση, και η παρέμβαση, αλλά με μέτρο και με πολλές δόσεις πολιτισμού. Έτσι φτιάχθηκε ο Status. Και από την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε και τα πάει περίφημα. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που φτιάξαμε. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, νομίζω το ξέρει ο κόσμος ο οποίος ακούει, τώρα ακούει και όλο το Λεκανοπέδιο και άλλες περιοχές. Ο Status FM είναι το ραδιόφωνο της περιφέρειας με τις περισσότερες επιτυχίες και ειδήσεις, οι οποίες αναπαράγονται από τα μεγάλα site και μεγάλα μέσα της Αθήνας. Αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς από ανθρώπους που είναι επαγγελματίες και σέβονται και αγαπούν πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Μέσα σε αυτούς συγκαταλέγομαι και εγώ. Αντλώ έμπνευση από τους συνεργάτες μου, βλέπω τη θέλησή τους, το πάθος τους, και αυτό με γεμίζει και εμένα και με διάθεση και με πάθος να κάνω αυτή τη δουλειά. Και την κάνω 40 χρόνια, 38 χρόνια συντηρώνω φέτος στα RDNA της Βόρειας Ελλάδας. Λέω να τα κάνω 40 και να κάνω μια μεγάλη εκδήλωση για τα 40 χρόνια, μετά από 2 χρόνια από σήμερα. Και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή το κλίμα εδώ μέσα, η επαφή, το συνέστημα είναι κάτι νομίζω μοναδικό για τα δεδομένα των RDNA στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί όπως σου είπα, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχετε στην Αθήνα, να υπάρχουν πολλά ραδιόφωνα με λόγο, με ανθρώπους, επαγγελματίες κλπ. Είναι λίγα στη Θεσσαλονίκη τα μέσα τα οποία έχουν φωνή, έχουν επαγγελματίες, οι οποίοι ακολουθούν μια δεοντολογία, σέβονται το ακροατήριό τους και επικοινωνούμε αυτό με έναν κώδικα διαφορετικό. Τέτοιος είναι ο Status. Και έτσι το φτιάξαμε. Για μένα είναι το τρίτο μου παιδί, να σου πω έτσι, για να καταλάβεις. Το λατρεύω το ραδιόφωνο γενικώς, βεβαίως και τον Status, γιατί όπως είπες και εσύ, εγώ τον διευθύνω από την πρώτη μέρα και τα πηγαίνει περίφημα.
0: Και πάντα να τα πηγαίνει, και όταν κάνετε τη γιορτή να με καλέσει να έρθω. Αφού εσύ έκανες 1100 χιλιόμετρα σε μία μέρα, 550 εγώ πολύ πιο εύκολα.
1: Κατά περιόδους το κάνω, γιατί αποφεύγω τα αεροπλάνα, δεν βαριέμαι την διαδικασία να ξεκινήσω από το σπίτι, να περιμένω στη σειρά, να κάνω check-in, να πάρω το μετρό από το Βενιζέλος, να πάω στο κέντρο, να αρχίσω στα ραντεβού, οπότε μου βγαίνει χρονικά πολύ πιο σύντομα να κατέβω με αυτοκίνητο, να κάνω τα 2-3 ραντεβού όπως έκανα και σήμερα και να επιστρέψω πίσω. Αυτό κάναμε και σήμερα.
0: Που η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο παρκάρισμα, από ό,τι ξέρω, από πολλά χρόνια πριν.
1: Και στην Αθήνα σήμερα έρχεται ένα συστηματάκι πάρα πολύ όμορφο, αυτό το My Athens, πώς το λένε, πρώτη φορά το έκανα.
0: Ναι.
1: Και βρήκα πολύ εύκολα και μάλιστα και πολύ φθηνά. Δηλαδή άφησα το κινητό μου για ένα 2 ευρώ. Μετά σε κάποιο άλλο σημείο τα άφησα λίγο παραπάνω. Έδωσε 2 ευρώ, πάρα πολύ φθηνά μου πάνηκε και βρήκα θέση.
0: Ωραία, καλά βρίσκεις αυτά, ναι.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Είναι ωραίο το συστηματάκι αυτό με το application που έχει και
0: εδώ. Ναι, που σε χρεώνει επί τόπου, ναι.
1: Ναι. Και εσείς έχετε και εμείς έχουμε πρόβλημα. Το καλό που συνάντησα σήμερα μετά από καιρό είναι ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες για τον κόσμο που ταξιδεύει και στα τούνελ και στην Παθέ. Και ο δρόμος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είχε μερικά χιλιόμετρα που είναι κοντά στην Θεσσαλονίκη, τα οποία ήταν χάλια. Αλλά εδώ και δύο χρόνια, ενάμιση, ξεκίνησαν εργασίες, ολοκληρώθηκαν και ήρθαμε πάρα πολύ γρήγορα. Ήρθαμε σε 3,5-4 παρατέταρτο ώρες.
0: Α, τι ωραία. Γρήγορα. Πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, ναι.
0: Άμα φτιαχτούν και τα τρένα όπως πρέπει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Αν και εγώ είμαι φανατικός του αυτοκινήτου, πρέπει να σου πω.
0: Κι εγώ. Αλλά και το αεροπλάνο μου αρέσει εμένα. Δεν...
1: Ναι, με κουράζει αυτή η διαδικασία της αναμονής να μπω, να ανέβω, να περιμένω να μπουν όλοι, να βάλουν τις βαλίτσες, τις θέσεις, να ξεκινήσει. Να... Δεν, δηλαδή, αν το βάλω κάτω, εγώ σου λέω ξεκινήσαμε 9:30 από την Αθήνα, φτάσαμε εδώ 1:30, 1:15. Mm. Με το αεροπλάνο μπορεί να έκανα 1 ώρα λιγότερη. Αν βάλεις κάτω και τον χρόνο που χρειάζεσαι για να φύγεις από το σημείο που είσαι, να πας στο αεροδρόμιο, καθυστέρηση, το μετρό, το ταξί, το έτσι. Νομίζω αν έχεις και πολλά ραντεβού και πρέπει να κινηθείς μέσα στα αστικά κέντρα στην Αθήνα, στην περίπτωσή μας, ναι, αξίζει να πας με δικό σου αυτοκίνητο. Εγώ έχω και μια πάρα πολύ ωραία καθημερινή εκπομπή αυτοκινήτου, οπότε έχω την δυνατότητα να ταξιδεύω και με καλά αυτοκίνητα τα οποία θα παίρνουν τα παιδιά και θα κάνουν test drive.
0: Ναι, ωραία, τέλεια.
1: Ναι, σήμερα κατεβήκαμε ένα απίστευτο αυτοκίνητο, απίστευτο όμως. Και το χαρήκαμε. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή, πολύ ωραίο ταξίδι. Ωραίος ο καιρός εκεί, ωραίος ο καιρός και εδώ. Και πολλοί κόσμος. Μου έκανε εντύπωση η πολυκοσμία στην Αθήνα. Έχετε πάρα πολλούς τουρίστες. Και εμείς έχουμε, αλλά όχι αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα.
0: Εσύ είσαι γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιός.
1: Εμένα η καταγωγή είναι από την Πέλα.
0: Ναι.
1: Είμαι από ένα χωριό της Πέλας, από δύο μάλλον, ένα του μπαμπά, ένα της μαμάς. Mm. Αλλά μετανάστες, οι δικοί μου έφυγαν στο εξωτερικό, μετά μας έφερε ο δρόμος και είμαστε Θεσσαλονίκη, είμαι από τα 12 μου χρόνια στην Θεσσαλονίκη.
0: Τι ώρα είναι η δική σου η εκπομπή, όχι για το 8, αυτοκίνητο.
1: 8-11 το πρωί.
0: 8-11 το πρωί.
1: Ναι.
0: Και να πούμε στους ανθρώπους ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σας βρούνε στο διαδίκτυο.
1: Ναι, βέβαια. Το διαδίκτυο μας εξυπηρετεί, όπως εξυπηρετεί και εμάς να ακούμε ραδιόφωνα από άλλες χώρες ή ακόμη και ελληνόφωνα άλλων χωρών. Είμαι πολύ ακροατής, δηλαδή μου αρέσει να ψάχνω ραδιόφωνα από κάθε σημείο του πλανήτη και κάθομαι και ακούω για να παίρνω και ιδέες.
0: Ναι.
1: Έτσι και αντιστρόφως. Και έχουμε και εμείς, όπως και εσείς, έχουμε κόσμο από κάθε σημείο, από Αμερική, από Ασία, από Αφρική, από όπου μπορεί να φανταστείς. Βενεζουέλα, έχω ακροατή στον Παλί. Στην Αλάσκα μια εξαιρετική κυρία η οποία έχει μια μεγάλη μονάδα με παιδικές τροφές, πολύ πετυχημένη, και κρατάω αυτή την επαφή χρόνια με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή μπορεί να με πάει ο δρόμος μου εκεί, να έχω έναν γνωστό να πω μια καλή μέρα.
0: Κάποτε με πήρε κάποιος από την Αλάσκα, δεν θυμάμαι, από την πρωτεύουσα εν πάση περιπτώσει, και μου είπε ότι υπάρχουν 3 καταστήματα που πουλάνε ήδη για το χιόνι. Δηλαδή που τα χρησιμοποιούν εκείνοι που ταξιδεύουν με τα έλκυθρα και τα λοιπά. Και τα 3 αυτά μαγαζιά ανήκουν σε Έλληνες. Δεν μιλούνται μεταξύ τους.
1: Σοβαρά.
0: Μου έλεγε τις ιστορίες και γέλαγα, ναι.
1: Ναι. Είναι λίγο και αυτό στο DNA μας, αλλά εντάξει, τα δύσκολα πάντα ενωνόμαστε. Δηλαδή οι Έλληνες πάντα ιστορικά θέλαμε ένα κοινό εχθρό για να ενωθούμε.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε κοινός εχθρός, ήμασταν
0: μεταξύ
1: των διασπάσεων και της διχόνοιας. Ναι, μόλις βρίσκαμε κάποιον, το είχε γράψει ο Νίκος ο Δήμος σε ένα βιβλίο στο «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας».
0: Ναι, ναι.
1: Λέει ότι στην Ελλάδα όλη την ημέρα βρίζουμε τη χώρα μας, έτσι ακούσουμε κανέναν ξένο να μας βρίζει, θα του κάνουμε τα μάτια. Μάλιστα. Είμαστε φοβερός λαός.
0: Η Χαράγκα Μπέσε από τη Θεσσαλονίκη σου στέλνει χαιρετίσματα.
1: Α, να είναι καλά.
0: Ναι.
1: Έχεις πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να σου πω. Πάει εξαιρετικά καλά η εκπομπή σου εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Και το ήμουν βέβαιος, δηλαδή, για αυτό και την επέλεξα. Έχεις πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της νύχτας το βλέπω και εγώ εδώ στα μηχανήματα που έρχονται, τις ακρόασεις στο ίντερνετ. Mm. Όπως και η Έρη μετά από εσένα η Πανάγου, την οποία λατρεύω. Είναι εξαιρετικό πλάσμα.
0: Εξαιρετικό, πράγματι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλή ξεκούραση. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ, για χαρά. Για.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Λοιπόν, ο φίλτατος Γιάννης Ζαμπετάκης από την Ιρλανδία. Γεια σου κύριε Ζαμπετάκη μου.
2: Γεια σου κύριε Τσιλιμίδη, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά.
2: Μπράβο.
0: Εσείς το ίδιο?
2: Και εμείς το ίδιο, υγιένουμε, μετράμε ανάποδα τις μέρες για να έρθουμε στην Ελλάδα.
0: Για το γάμο, ε?
2: Και για το γάμο και για τα υπόλοιπα τα ωραία. Ναι,
0: ο γάμος θα γίνει στην Εύβοια.
2: Ο γάμος θα γίνει, ναι, στην Εύβοια, στα Στήρα, στην τρίτη μου πατρίδα τέλος πάντων, πρώτη, δεύτερη τέλος πάντων.
0: Τα Στήρα πόσο μακριά είναι, πόσα χιλιόμετρα είναι από την Αθήνα?
2: Τα Στήρα από την Αθήνα, να σου πω, από την Αθήνα πας στην Αγία Μαρίνα,
0: ναι,
2: το οποίο είναι κάμια 40 χιλιόμετρα τη Φιλαδέλφια, οπότε υπολογίζεις τώρα εσύ.
0: Ναι.
2: Από την Αγία Μαρίνα παίρνεις το ferry boat. 50 λεπτά. Άμα δεν πέσει στην ξέρα, εκεί που είχα πέσει πέρσι.
0: Ναι, το
2: 50 λεπτά βγαίνει στα Νέα Στήρα, παραλία.
0: Ναι.
2: Και μετά 3 χιλιόμετρα πάσα πάνω στο χωριό. Τα Στήρα, τα λένε και άνω Στήρα κάποιοι, το σωστό είναι Στήρα. Εκεί εντάξει, έχω σπίτι εγώ, με αξίωσε ο Θεός. Είχα τέλος πάντων ένα δωράκι από τη Μακαρίτσα, τη γιαγιά και τον παππού που κάνανε δώρο το οικόπεδο.
0: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή εκεί βάλαμε ένα σπιτάκι και τα τελευταία 20 χρόνια κάθε καλοκαίρι πάω εκεί.
0: Όταν λέμε βάλαμε ένα σπιτάκι λιώμενο, όχι.
2: Προκάτω, ναι. Βάλαμε εκεί μια τσιμεντένια βάση, ήρθανε κάτι ωραίοι άνθρωποι, μέσα σε 6 εβδομάδες είχε γίνει το σπίτι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Τέλεια,
2: όλα
0: καλά. Ωραία.
2: Ναι, εντάξει, η περιοχή είναι καταπληκτική, δηλαδή αν δεις βιντεάκια. Γιατί ανεβάζουν, υπάρχει ένα ωραίο, μια ωραία σελίδα στο Facebook, το λέει Καριστία και τα λοιπά. Τέτοια περιοχή και τόσο κοντά στην Αθήνα, με κάτι παραλίες εκπληκτικές, με κάτι λόφους για ορειβασία και τα λοιπά. Και η απορία μου τόσα χρόνια είναι, ρε παιδιά, εσείς που τρέχετε σε Μύκονο, σε Σαντορίνη, σε Πάρο, Νάξο και τα λοιπά, σε 50 λεπτά είστε στην Εύβοια. Και η νότια Εύβοια έχει τα απίστευτα μέρη. Τα απίστευτα μέρη. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Παιδιά, μην έρθετε και πολλοί Αθηναίοι και χαλάς το μέρος.
0: Σωστό και αυτό.
2: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Δεν μου λες, εκεί στην άκρη της βόρειας Εύβοιας, μια περιοχή που είναι μαγική, έμενε, είχε ένα σπίτι ένας φίλος μου, δεν ζει πια. Ο Δημήτρης ο Καμπερίδης, ο ηθοποιός, δεν θυμάμαι όμως πώς το έλεγε το μέρος. Πήγαινε κάθε
2: φορά. Βόρεια έβηλε τώρα.
0: Ναι.
2: Εγώ με νότια.
0: Το κατάλαβα. Απλά λέω αν ήξερες.
2: Αυτό θα ρωτήσει η Σταυρούλα, γιατί η Σταυρούλα είναι από εκεί πάνω.
0: Okay.
2: Ναι. Εντάξει, η Εύβοια γενικά είναι ένα απίστευτο νησί. Είναι απίστευτο νησί. Έχει και φοβερούς ανθρώπους. Εκεί κάτω σε εμάς, εκεί στα Στήρα, οι Αθηναίοι με την ψηλή τη μύτη και τα λοιπά, τους λένε Αρβανίτες. Πόντως είναι Αρβανίτες. Έτσι, το χωριό που εγώ που μένω είναι. Το κανονικό του όνομα είναι Ρεούζι, εντάξει, είναι τουρκικό. Αλλά οι Αρβανίδες, άμα διαβάζετε την ιστορία των Αρβανιτών, εντάξει, τους είχαν στείλει Οθωμανοί. Να πάνε και να κοιτάνε τα χωράφια, να μην τα κλέψουν οι άλλοι κτλ. Αλλά έχει πολύ, πολύ όμορφη ιστορία οι Αρβανίδες, γιατί εκεί που πήγανε και μείνανε, αγαπήσανε τον τόπο και κάνανε και αυτό που λέμε ντόπιο γυαλιά. Δηλαδή τα αρβανίτικα στην Εύβοια είναι τελείως διαφορετικά από τα αρβανίτικα, ας πούμε, στην Ήπειρο και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον λαογραφικό project οι αρβανίτες. Και βέβαια αγαπούν πάρα πολύ τη γη τους, έτσι, και είναι σκληροτράχυλοι, εντάξει, δηλαδή δεν είναι των σαλιωνών.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όταν είχε πιάσει μεγάλη φωτιά τότε το 2007, εμείς είχαμε φτιάξει το σπίτι πριν από 10 μήνες, φανταστείς. Η φωτιά είχε ξεκινήσει πάνω από τα Μεσοχώρια, κατέβηκε κάτω στο Ρεούζι, μετά πήγε στα Στήρα και τα λοιπά και συνέχιζε να πηγαίνει προς την Γάριστο, έτσι. Για κάποια στιγμή λοιπόν οι ντόπιοι τι είπανε, θα πάρουμε αυτά τα μηχανήματα που ανοίγουν το δρόμο και θα ψάξουμε μόνοι μας αντιπυρικές ζώνες. Και έτσι σταμάτησε κάποια στιγμή η φωτιά. Αλλιώς θα πήγαινε μέχρι το Μαρμάρι, την Γάριστο και τα λοιπά.
0: Καταστροφή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά, πάμε τώρα στο θέμα.
2: Αυτά για τα ιδιώτικα τα μέρη, την πατρίδα εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στην αυτοκριτική. Ναι. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση κάτι που είπε ο αγαπητός Ανδρέας, που είπε ότι θα έπαιρνε τα παιδιά του και θα τα πήγαινε σε ένα μαιευτήριο, σε ένα ψυχιατρίο, στο ΚΑΤ κτλ. Και μου γίνησε λοιπόν την εξής σκέψη, γιατί ο Ανδρέας πάντα με συγκλάει έτσι νοητικά και δηλαδή ακούγοντάς το μου δημιουργούνται και καινούργιες σκέψεις, εντάξει. Και όπως έχει πει και εκείνος, έχουμε μεγάλη αλληλοεκτίμηση. Λοιπόν, η σκέψη που μου δημιούργησε ο Ανδρέας με το λεγόμενό του αυτό είναι ότι είναι η εξής. Για να το κάνεις αυτό ως δάσκαλος, εντάξει, θα πρέπει να έχεις όμως και μία ευελιξία και μία ελευθερία χρόνου. Εντάξει, ναι. Δηλαδή μπαίνει ένας δάσκαλος, ας πούμε, σε ένα δημοτικό, σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λίγο κτλ. Και έχει την πίεση του χρόνου να βγάλει αυτό που λέμε διδακταία ύλη. Εντάξει. Αν δεν το δεις όμως λίγο διαφορετικά και να φτιάξεις έναν χρόνο ελεύθερο που να μην σε πιέζει η ύλη, εντάξει, και να μπορείς να αφιερώσεις αυτή την ώρα που είπε ή αυτή την ημέρα που είπε ο Ανδρέας, κάνοντας κάτι διαφορετικό και ανοίγοντας λίγο το μυαλό και τον ορίζοντα των παιδιών σου, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πάμε τώρα λοιπόν στην αυτοκριτική, εντάξει. Αυτοκριτική για να κάνει κανείς, εντάξει. Θα πρέπει να έχει και όλα αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες και τα λοιπά, να μπορεί να κοιτιέται στον καθρέφτη και να βλέπει και την καμπούρα του, αλλά να βλέπει και τις ήττες του, εντάξει. Γιατί από ό,τι εμείς μαθαίνουμε, όχι από τις νίκες μας, από τις ήττες μας μαθαίνουμε. Όταν νικάμε, παιδιά, εντάξει, η ομάδα χαλαρά, μπήκαμε, πήραμε το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Όταν χάνεις όμως το πρωτάθλημα, πας και σκέφτεσαι τι έκανα λάθος. Τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερο. Άρα λοιπόν όταν κοιτιόμαστε τον καθρέφτη, αυτό που θα πρέπει να βλέπουμε είναι τα λάθη μας. Εντάξει. Μόνο αν κοιτάξουμε τα λάθη μας μπορούμε να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Και αν κοιτάμε μόνο τα λάθη μας, τότε θα κάνουμε και λίγο πιο, πώς να το πω, ειλικρινή αυτοκριτική. Εντάξει. Λοιπόν, για να τα κάνει λοιπόν αυτά ο Ανδρέας, εντάξει, χρειάζεται χρόνος. Εντάξει. Και πάω λοιπόν τώρα στο εξής ζητούμενο. Πόσοι από εμάς έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου να κάνουμε αυτοκριτική? Θα σου πάρει για παράδειγμα έναν μεροκαματιάρι, εντάξει, ο οποίος ξυπνάει το 6 το πρωί, πηγαίνει στην επισκευαστική ζώνη στο Περάμα, εντάξει, δουλεύει ένα σκληρό μεροκάματο, γυρνάει στις 6-7 το βράδυ σπίτι του, κατάκοπος, εντάξει, μέχρι να δει τα παιδιά του να φάνε όλοι μαζί κτλ. Τελείωσε το απόγευμα, το βράδυ κτλ. Και μετά πάλι τούμπαλιν την άλλη μέρα το πρωί κτλ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις γιατί δεν κάνεις αυτοκριτική, ρε φίλε. Θα σου πει πού να βρω το χρόνο, τα δύο λεπτά, με καθαρό μυαλό, με ξεκούραστο κορμί, να κάνω αυτοκριτική. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να το βλέπουμε και λίγο, πώς να το πω το θέμα, και είναι και λίγο σχετικά, εντάξει. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που... Εντάξει, ας πούμε εγώ. Επειδή δεν έχω και τόσο κουραστική σωματικά δουλειά, εντάξει, είναι πνευματική δουλειά που κάνω κτλ. Αλλά μπορώ να βρω μέσα στην ημέρα 10 λεπτά, και αυτό το κάνω μάλιστα. 10 λεπτά, βγαίνω από το γραφείο μου, βάζω τα ακουστικά μου και περπατάω μέσα στην Πανεπιστημίου πολύ, έτσι. Σε αυτά τα 10 λεπτά όμως, επειδή αναπνέεις τον καθαρό αέρα, αλλάζεις προσλαμβάνουσες κτλ. Μπορώ να σκεφτώ και λίγο τι έκανα και τι θα μπορούσα να κάνω καλύτερο, έτσι. Δηλαδή, τα πράγματα είναι και λίγο σχετικά, εντάξει. Εξαρτάται με το επάγγελμά σου, εξαρτάται με τις συνθήκες, με την οικογένειά σου κτλ. Τώρα, πάμε και σε ένα τελευταίο, εντάξει. Αυτό που λες για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός, θα στο δέσω και ως παράδειγμα εκεί στα Στήρια, τώρα που έχω γίνει τώρα ντόπιος 20 χρόνια εκεί, πηγαίνω, με ξέρουν, τους ξέρω όλους κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι, όχι μόνο στα Στήρα, σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε ντομπροσύνη, εντάξει. Τώρα αυτό στα αγγλικά δεν μεταφράζεται, εντάξει. Μπορεί να πεις ειλικρίνεια, μπορείς να πεις honesty και όλες αυτές τις ιδέες, τις αγγλικές. Λοιπόν, η ντομπροσύνη είναι καθαρά ελληνικό, εντάξει, καθαρά ελληνικό στοιχείο. Και ένας άνθρωπος ντόμπρος, εντάξει, όταν κάνει την αυτοκριτική του, τότε θα πει πώς μπορώ να γίνω ακόμα καλύτερος και ακόμα πιο ντόμπρος, εντάξει. Άρα, άμα τα δούμε λίγο σχετικά τα πράγματα, στην Ελλάδα είναι καλά. Εκεί που τα χαλάμε, εντάξει, να κλείσω και με ένα αυτοκριτικό, εκεί που τα χαλάμε έχουμε πολύ κοντή πολιτική μνήμη, Εντάξει. Ναι. Γιατί οι πολιτικές μας επιλογές, από όσο και να το πιάσω, από τότε που έχουμε δημοκρατία, δεν θα σου πω μακριά, θα σου πω από το 1974, έτσι. Οι πολιτικές μας επιλογές δεν δείχνουν κάποια διάθεση αυτοκριτικής. Μάλιστα, είναι αυτό που λέγατε με τον συνακροατή από το Jersey, από το New Jersey, είναι ότι προσπαθούμε και επιλέγουμε, όχι προσπαθούμε, το κάνουμε κατά εξεπίτηδες, επιλέγουμε τους ανθρώπους που χαϊδεύουν τα αυτιά μας και πώς θα κάνουν αυτό το οποίο μας βολεύει εμάς. Δεν επιλέγουμε τους ανθρώπους που έχουν μια γενικότερη οπτική για την κοινωνία και πώς θα κάνουμε καλύτερο τον κόσμο. Επιλέγουμε πολύ μικροαστικά, θα έλεγα, με φακούς μοιοπίας και πρεσβειοπίας και τα λοιπά, και δεν βλέπουμε και λίγο το γενικότερο καλό. Δηλαδή, εγώ κάνω ένα παιδί, εντάξει, και έχω και ένα φοιτητή, ο οποίος ο φοιτητής θα βγει μετά στην κοινωνία. Αυτή την κοινωνία, λοιπόν, εγώ κάνοντας την αυτοκριτική μου, πώς μπορώ να την κάνω λίγο καλύτερη? Όχι για μένα. Εντάξει, εγώ έχω φτάσει στα 56, εντάξει, άλλα 10-15 χρόνια και έχω πάρει σύνταξη. Δεν μπορεί να αλλάξει και ο κόσμος πολύ, ξέρεις, τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά αυτό όμως μπορώ να αλλάξω εγώ, λόγω της δουλειάς μου, λόγω του πολλών, τέλος πάντων, το χαρακτηριστικό μου κτλ. Είναι τα παιδιά μου πώς μπορούν να κάνουν καλύτερο τον κόσμο, και στη συνέχεια και τα πνευματικά μου παιδιά, γιατί έχω 2 βιολογικά και εκατοντάδες πνευματικά, όπως το έχει πει και ο Αντρέας κάποια στιγμή, mm-hmm. τα πνευματικά μου παιδιά που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο σε μια ηλικία με ένα πτυχίο 22-23 κτλ., που είναι αυτό που λέμε τα παιδιά, ο νέος που να πιάνει σίδερα κτλ., αυτά τα παιδιά θα πρέπει να δώσουμε τα σωστά εφόδια και τη σωστή, ας πούμε, πνευματική φλόγα, αυτά να κάνουν την αυτοκριτική τους, και μάλιστα όχι μόνο την αυτοκριτική τους, να κάνουν και την κριτική σε εμάς τους γονιούς. Εντάξει, γιατί κάνοντας εκείνη την κριτική σε εμάς, τότε θα σκεφτούμε και εμείς τι κάναμε λάθος. Δηλαδή η αντίδραση, όπως λέμε εμείς, χημική, είναι αμφίδρομη. Εντάξει, τα παιδιά θα μας δώσουν εμάς το έναυσμα, θα κάνουμε εμείς την αυτοκριτική μας και μπορεί να γίνουμε λίγο καλύτεροι για να γίνουμε καλύτεροι δάσκαλοι και καλύτεροι γονείς.
0: Πολύ σωστό.
2: Τα μπέρδεσα όλα τώρα.
0: Όχι, δεν τα μπέρδεσα, μια χαρά τα είπες.
2: Μ' άρεσε πολύ, είπατε στον συνάδελφό σου από τη Θεσσαλονίκη. Θα τον βρω εδώ σε μια εφαρμογή που έχω εδώ στο κινητό που το λένε RadioNet, και από εκεί ακούω τα ραδιόφωνα εγώ, και θα γίνω κι εγώ στάτους.
0: Οκ. Okay.
2: Έγινε, μάλλον μου, χάρηκα πολύ.
0: Και εγώ, αγαπητά μου, για χαρά.
2: Καλό ξημέρωμα, γεια.

Αγαπητέ φίλε που υπογράφεις με το ψευδόνυμο Καλόπεδος, μου λες να ρωτήσω κάποιον που δεν γνωρίζω τι ψήφισε στο δημοψήφισμα του 1974. Δηλαδή ούτε λίγο το πολύ καλό Πάσχα. Γιατί πρώτον στην εκπομπή μου δεν βγαίνει κανένας με ψευδόνυμο, έχω απαγορεύσει τη Σταυρούλα. Αν σε κάποιον δεν αρέσει το όνομά του, ας πει ότι λέγεται Γιάννης. Κύριε Αριστίδη μου, μήπως προορίζατε για άλλο σταθμό το μήνυμα που μου στείλατε? Για το, δείτε το, να μην το στερηθεί κάποιος συνάδελφος. Και έτσι φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης ώρας. Σε μερικά δευτερόλεπτα η ώρα θα στρογγυλέψει.

0: πάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Εδώ είμαστε 2 και 1 πρώτο λεπτό και πάμε στο 2-11-10-88-8-0 στον αγαπητό Βασίλη από την Καβάλα. Κύριε Πασάλη μου.
1: Καλημέρα, θείε Μάνο και θείε Αλεξάνδρα.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά με
0: και
1: υγεία.
0: Και εσύ.
1: Αυτοκριτική.
0: Ναι.
1: Μια πολύ ωραία ελληνική λέξη.
0: Ναι.
1: Την οποία γουστάρω.
0: Ναι.
1: Μια πολύ ωραία ελληνική λέξη.
0: Ναι.
1: Την οποία γουστάρουμε όλοι, εγώ δεν τη χαρακτηρίζω και τη λέω έτσι.

0: Γι' αυτό τη λέω ετεροκριτική. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ένα ψοφίσει και η κατσίκα του γείτονα και τα ρέστα. Δεν έχουμε αυτοκριτική. Δεν τη γουστάρουμε. Και κυρίως διότι έχουμε την εντύπωση ότι κάνοντας αυτοκριτική μεφόμαστε τον εαυτό μας τη στιγμή που εμείς σαν Έλληνες γνήσιοι, έστω και τα γαρόβλαχοι ακόμη, γνήσιοι, δεν δεχόμαστε ότι εμείς κάνουμε λάθη.
1: Όχι, δεν
0: για όλα αυτά είναι και οι άλλοι, οι ξένοι.
1: Ναι.
0: Χρόνια τώρα το παραμύθι και η ιστορία είναι γιατί οτιδήποτε κάνουμε φταίνε οι Αμερικάνοι, τουλάχιστον για μας.
1: Ναι.
0: Φταίνε. Κακά τα ψέματα σε ένα σημείο πληρώνουμε πολλά δικών τους, να πούμε, αβελτηριών. Αλλά ρε φίλε, όπως συνέχεια ψάχνουμε να βρούμε άλλους να τα φορτώσουμε. Αρνιόμαστε ότι οι ίδιοι έχουμε κάνει λάθη, ότι φέρει τώρα με τους εξοπλισμούς που κάναμε τελευταία, υπέκαμε η κυβέρνηση και πήραμε αεροπλάνα, πήραμε πλοία, πήραμε τον Ατάλο και τα ρέστα. Σχόλιο και κοτσοβόλιο, γιατί τα πήραμε, γιατί τα κάναμε, γιατί οι Γάλλοι, γιατί από τους Γάλλους, γιατί δώσαμε λεφτά ενώ μπορούσαμε να τα μοιράσουμε, μάνο,
1: ναι,
0: στον κάθε Έλληνα από ένα χιλιάρικο. Να το γλεντήσει, να κάνουμε εκείνο και τ' άλλο. Κρίνια, κρίνια, με ψημυρία, ρε παιδί μου. Τι αυτοκριτική. Και έτσι και τα λοιπά. Και μίζες, και μίζες, και κάπου και μίζες. Δεν μπορεί να γίνονται έτσι και ξέρω εγώ. Και να κάνουμε παραγγελιά, φέρε 40-50 αεροπλάνα. Και να μην έχοντας αναμνήσεις από προηγούμενους που ήταν μιζαδόροι κατ' επάγγελμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτοκριτική. Δεν έχει αυτοκριτική. Δεν τη γουστάρουμε αυτή τη λέξη. Γουστάρουμε όμως για κάθε άλλον, ειδικά σε εκείνα τα περίφημα τα σόγια, ρε μάνο, τα σόγια τα ελληνικά. Εκεί να δεις ετεροκριτική, εκεί να δεις σχόλιο, καρφιά, τι να πω, κυνηγητό, καυγάδες, ιστορίες, κακομοιριά, να πούμε, άλλο πράγμα, ειδικά σε επαρχία και σε χωριά, πόσο τρώγονται, πόσο... να μην δει ο ένας να προκόψει ο άλλος ότι τα παιδιά του σπουδάσανε, το άλλο δεν σπουδάσανε, το ένα και το άλλο. Σχόλια, κουσομπολιά, κακολογίες, συνέχεια. Ποια αυτοκριτική, δεν έχει κόσια κανείς. Εδώ βλέπεις και οι πολιτικοί όταν βγαίνουν και κάνουν αυτοκριτική, το εκείνο που λένε είναι ένα κάρο κοτσάνες, ηλιθιότητες, μουσια και τίποτε άλλο, προσπαθώντας να ωραιοποιήσουν ό,τι δεν έκαναν. Και δήθεν ότι εμείς είμαστε παλικάρια και μπορούμε να μεμφθούμε τον εαυτό μας, το ό,τι κάναμε και ό,τι κάναμε και τα ρέστα. Δεν έχει τέτοιο πράγμα.
1: Mm.
0: Δεν έχει. Για οτιδήποτε κάνουμε φταίει ο άλλος. Φταίει ο ξένος, φταίει ο γείτονας, φταίει το ξάδερφος, φταίει η θεία, φταίνει οι άλλοι. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα κόσια, αλλά είναι ο ατομισμός που έχουμε σαν χαρακτήρες και ειδικά να ακούσουμε κάπου σχόλια για μας εις βάρος μας και τα λοιπά, είναι εκείνο που μας κάνει έξω φρενό. Και όταν ανοίξουμε το στόμα μας και περιλάβουμε τον άλλον, τον κατακριτή μας, μαύρο φίδι που τον έφαγε, με εκείνα που θα του πούμε, όχι μόνο εκείνα που ξέρουμε αλλά και εκείνα που δεν ξέρουμε ή υποθέτουμε.
1: Και ό,τι κατασκευάζει το μυαλό μας εκείνη την ώρα.
0: Μπράβο, ό,τι έχει η φαϊνή ιδέα από το κεφάλι βγαίνει, εκείνο είναι και τον κάνουμε μπάνιο μέσα στη βρώμα, να πούμε, και μέσα στο καρφί. Δύσκολη λέξη και τουλάχιστον για Ελλάδα δεν ευδοκιμεί και δεν κάνει, να πούμε, δεν έχει σχέση με εμάς.
1: Η αλήθεια είναι, τώρα που το είπες για την Ελλάδα, ότι σε άλλες χώρες το γεγονός ότι τα πράγματα λειτουργούν πολύ προς όφελος της κοινωνίας, δηλαδή από την κίνηση στους δρόμους, από τα λεωφορεία, από όλα αυτά, οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι εκεί έχουν κάνει εγκαίρως την αυτοκριτική τους και έχουν καταλάβει τι είναι συμφέρον για αυτούς. Όχι.
0: Ναι, όχι, είναι σωστό αυτό που ξέρεις, γιατί μάλλον δεν έχουν αυτή την εσωστρέφεια τη δική μας, να τρογόμαστε όχι μόνο με τον γείτονα, αν τρογόμαστε και με τον εαυτό μας. Πολλές φορές και με τον εαυτό μας. Αυτοτρογόμαστε, αυτοσχολιαζόμαστε και μέσα στις οικογένειες. Και μέσα στις οικογένειες

0: γκρίνια, φασγωμάρα, ιστορίες. Δεν υπάρχει να πούμε σε ομόρια ή ότι όπως παλιά μίλαγε ο πατέρας, κλαρίνο όλοι. Ακούγανε και όσο ήταν ο πατέρας είχε μια λογική και είχε εμπειρία κοινωνική, δουλεύαν οι οικογένειες στα χωριά κτλ. Δουλεύαν ωραία. Απ' την ώρα που απλώθηκαν όμως αυτά τα πράγματα και ξεφύγανε και μπήκαν πολλοί κόσμος δεξιά και αριστερά, σχόλια, κουβέντες και η συνήθεια να ρίχνουμε δεξιά και αριστερά τις ευθύνες, έφυγε αυτή η ιστορία και πλέον καρφώνουμε τον κάθε ένα, τον καρφώνουμε στον τοίχο και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Η ξένη είναι άλλη νοοτροπία και ξέρεις, είναι αυτό που λέω ότι εμείς μάλλον έχουμε 2.500 χρόνια ζωή. Ό,τι κουσούρια είχαν οι αρχαίοι μας, πρόγονοι μας, κάποια τα καλά τους τα κρατήσαμε. Τα περισσότερα τους νομίζω όμως, γι' αυτό και λέμε ανάδελφοι,
1: ναι.
0: Γι' αυτό κρατάμε πολλά από τα 2.500 χρόνια. Η υπόλοιπη Ευρώπη μάλλον, όπως το έχω γράψει κιόλας και το έχω μελετήσει, είναι καινούργιοι λαοί, είναι λαοί χιλίων ετών. Και όταν ξεκίνησαν αυτοί να φτιάξουν τα κράτη, ξεκινώντας με το φεουδαρχισμό εξ αρχής, μπήκαν με κανόνες. Οι φεουδάρχες τι ήταν? Ήτανε δικτάτορες. Και κανόνισαν η ζωή τους και η ζωή των υπηκών τους να είναι, πώς θα το πω, βήμα-βήμα, χωρίς δεύτερη κουβέντα, υποταγή να ακούς και να κάνεις. Αυτό λοιπόν τους μπήκε στο πετσί τους. Γι' αυτό το λόγο και βλέπεις έξω πειθαρχούν τους νόμους, πειθαρχούν δεξιά και αριστερά. Έχουν 1000 χρόνια ιστορία πειθαρχίας. Εμείς 2.500 χρόνια απειθαρχίας φυσικά δεν ταιριάζουμε. Και γεγονός είναι ότι όταν λέει η Αγγλία δεν έχει γραπτούς νόμους. Είναι το έθιμό τους. Όταν σε 1000 χρόνια ζωής, μάλλον, μπορείς εθιμικά να εφαρμόζεις άγραφους νόμους, αλλά στην πρακτική να γίνονται. Δείχνει λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτό το κράτος να γίνει κράτος, ξεκινώντας από φεουδαρχία και πόσο να πούμε μαζεύτηκαν, πειθάρχησαν και είναι αδιανόητο να ξεφύγουν τελείως αλλιώς, γιατί έγινε η καθημερινότητά τους. Εμάς η καθημερινότητα ήταν, έχουμε το κλίμα του καθαρό αέρα, της θάλασσας και τα ρέστα. Δεν ήμασταν από την αρχαιότητα, ήμασταν απειθαρχοί. Κι όταν όμως μάλλον όλη η φιλοσοφία, όλη η σοφία, όλες οι επιστήμες, όλες οι τέχνες να πάρει ο διάολος, εδώ ξεκίνησαν μάλλον.
1: Ναι.
0: Προκαιρού μαζί κουβεντιάσαμε, υπάρχει ένα μουσείο κάπου εκεί πέρα στο Μοναστηράκι, τις αρχαίες ελληνικές κατασκευές.
1: Πού είναι σημερινές. Τεχνολογίες, ναι.
0: Τεχνολογίες. Ποιο ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να πει ότι είχε εδώ και 1000 χρόνια τέτοια πράγματα? Δεν έχει, ρε παιδί μου. Όχι τώρα γιατί κάνω τη φιγούρα σαν Έλληνας, μα είναι πραγματικότητα όμως. Mm-hmm. Όταν λοιπόν εμείς τότε είχαμε επιστήμες, αυτή ήταν στα βουνά ήτανε. Ήτανε κάφροι. Δεν είχαν σχέση ούτε με πολιτισμούς, ούτε με φιλοσοφίες, ούτε με θρησκείες, ούτε με φαντασίες, ούτε με τίποτα.
1: Αλλά η πλάκα είναι... Η πλάκα είναι ότι όλα τα συστήματά τους τα βάσισαν στην αρχαία ελληνική σκέψη.
0: Ναι μάνα μου, ναι μάνα μου, εκεί είναι. Μόνον από εκεί, εκεί ήταν, από εκεί ξεκίνησαν. Και ευτυχώς, γιατί οι ξένοι έχουν και μια φιλαλήθεια που εμείς δεν την έχουμε, που παραδέχονται, πάρα πολύ παραδέχονται, ήταν ελληνική ιδέα να πούμε και ήταν η βάση που ξεκίνησαν από εκεί κτλ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν έχουν ξεκινήσει διαφορετικά αυτοί, όταν κατέβαιναν αυτοί προς την Ευρώπη, κατέβαιναν και σκότωναν και εγκαθιστώνταν σε διάφορα μέρη τις φάρες τους, τις φυλές τους. Εμείς είχαμε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία μάλλον. Mm. Είχε διαφορά όλη αυτή η ιστορία με όλους αυτούς. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν με μια αυστηρότητα, με νόμους, με πειθαρχία, και με δικτατορίες, ξαναλέω. Φερπίν η Ιταλία είχε 15 δουκάτα, 15 δικτατορίες. Ο καθένας έκανε τα δικά του κλαρίνο και δεν κουνιότανε κανένας. Και η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή λοιπόν έγινε τρόπο ζωής, έγινε ζωή τους. Είναι αδιανόητο, έγινε DNA. Σε εμάς έγινε DNA. Εκείνα τα τα ωραία τα μεράκια και τα γλέντια της παλιάς Ελλάδας, της αρχαίας Ελλάδας. Okay. Και το ωραίο είναι, ωραίο με εισαγωγικά, που τα διατηρούμε και τα κρατάμε και καμαρώνουμε, γαμώτο, ότι κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε ανάδελφοι, ναι, αλλά είμαστε Έλληνες, έχουμε 2.500 ιστορία και εκείνα που έλεγαν εκείνοι τα λέμε και εμείς, γαμώτο, δεν έχουμε διαφορά μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, sic transit gloria mundi που λένε οι Λατίνοι, έτσι περνάει η ιστορία μας σιγά σιγά, αλλά διορθωνόμαστε, βελτιωνόμαστε, δεν γίνεται να είμαστε εμείς οι καπεταναίνας και να έχουμε συνέχεια την ημέρα, τη σημαία της Επαναστάσεως. Όχι. Το καλό είναι ότι έχουμε την ευπροσιγορία και τη μαγιά. Οτιδήποτε ξένο καινούριο είναι, να το δεχόμαστε, να το παίρνουμε, να το βελτιώνουμε, να το διορθώνουμε. Εξελισσόμαστε. Κατά ψέματα.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι πάμε στο καλύτερο. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι είδαμε ότι δεν γίνεται κι αλλιώς. Δεν γίνεται πλέον. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μείνουμε εμείς να είμαστε η ουραγή της Ευρώπης, όταν από την άλλη πλευρά καμαρώνουμε και κορδωνόμαστε ότι είμαστε σπουδαίοι και τα ρέστα. Διορθωνόμαστε. Βελτιώνεται η Ελλάδα. Βελτιώνεται η Ελλάδα.
1: Βασίλη, ρωτάει η κυρία Φωτεινή, η οποία σε έχει ακούσει πολλές φορές να λες, το έχω γράψει πολλές φορές, ναι, αναφερόμενο σε διάφορα θέματα. Ρωτάει πού τα έχεις γράψει αυτά για να τα...
0: Παλιά σε εφημερίδες, παλιά, τώρα όχι.
1: Αλλά ένα blog δεν μου είπες κάποτε ότι είχες.
0: Α, έχω και blog, έχω 654 άρθρα μάνο γράψει.
1: Ναι, πού είναι αυτό, πώς λέγεται το blog?
0: Κοίταξε τώρα.
1: Καλά, αγόρι μου, εντάξει, άμα το θυμηθείς θα το
0: πω. Ναι, θα
1: το
0: πω, ναι. Το είχαμε πει παλιότερα και το έχεις βρει μάλιστα.
1: Ναι, το είχα βρει, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, αδερφέ μου.
1: Οκ. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, αγόρι μου, για χαρά.
0: Καλημέρα, σας φιλώ.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2, 11, 10, 88, 0, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 21 πρώτα λεπτά. Και ο αγαπητός Ηλίας Ελιμάς θα μας δώσει τον κύριο Μπάμπη από τον Άγιο Δημήτριο. Καλημέρα Μπάμπη μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Ήθελα, πώς να το πω, για να παραμείνω συμπαθής.
0: Ναι, σε ποιον?
1: Γενικά στο ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Να πω ότι αυτά τα οποία ακούμε συνήθως, ναι, από τους συνήθεις συμμετέχοντες, λίγο πολύ παραβιάζουν ένα κανόνα, το κανόνα της απλότητας και της συνοχής ενός νοήματος. Για όλα τα θέματα λένε τα ίδια πράγματα και η κυρία καθηγήτρια.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλό Πάσχα. Λέει τραγούδι, τραγούδι.

0: ξαναπήρε ο Βασίλης ο Πασάλης από την Καβάλα, θυμήθηκε την ονομασία του blog, λέγεται Στα Πεταχτά. Θα γράψετε δηλαδή στο Google Στα Πεταχτά Βασίλης Πασάλης με δύο σίγμα. Το Πασάλης. 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στο Γιώργο από την Κοκκινιά. Γεια σου Γιώργη.
1: Γεια σου κύριε Τσιλιμίδη.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά εσείς.
1: Ήθελα να πω ότι μ' αρέσει ο τίτλος της εκπομπής σου που λέει το πιτσιρίκι εκπομπή. Ναι, τρελαίνομαι να το ακούω. Ναι. Δεύτερον, συγχαρητήρια στην κοπελιά. Και τρίτον, μ' αρέσουν τα... όλα τα τραγουδάκια που βάζεις, γιατί δεν είναι η φασαρία που βάζει το Sky και άλλη σταθμή να μην αναφέρω. Πάμε πιο κάτω. Εγώ είμαι ένα γεροντάκι, μάνο μου.
0: Δεν ακούγεσαι για γεροντάκι.
1: 80 χρονών.
0: Να ζήσεις, αρχοντά μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε σένα δίνω την, μια μεγάλη οικειότητα και, και μια φιλοσοφία που έχεις, γιατί ακούς πολλά και λες λίγα. Δηλαδή, το λακωνίζει είναι στην φιλοσοφή.
0: Σωστό.
1: Ναι. Εγώ όπως καταλαβαίνεις δεν είχα μαθητική παιδεία στα χρόνια μου. Ναι. Άντε δευτεροβάθμια.
0: Ναι.
1: Είχα όμως μαθητεία στο πεζοδρόμιο. Είχα την παιδεία του πεζοδρομίου.
0: Mm-hmm.
1: Που βγαίναμε με ένα κομμάτι ξερό ψωμί και το βρέχαμε να μαλακώσει με λίγη ζαχαρίτσα. Ξέρεις το.
0: Ναι. Και αν υπήρχε και ζαχαρίτσα.
1: Αν υπήρχε.
0: Ναι, ναι.
1: Και με έστελνε η μάνα μου, μου λέει «Γιωργάκη, πάρε το μπουκαλάκι αυτό της λεμονάδας, να πας στο μπακάλι, να σου βάλει 100 δράμια σπορέλαιο και να το γράψεις». Εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, έτσι σπουδάσαμε εμείς. Δεν έχω λοιπόν την ευρυμάθεια και την ευγλωτία για να πω ορισμένα πράγματα, γιατί όσους άκουσα τους προλαλήσατες, μπερδέψανε τόσο πολύ τα πράγματα που δεν ωφελήθηκα τίποτα. Να σου πω την αλήθεια.
0: Okay.
1: Το θέμα μας είναι μάνο για πες μου το ή αυτό.
0: Η αυτοκριτική.
1: Η αυτοκριτική.
0: Ναι.
1: Να σου πω και εγώ τη δικιά μου σκοπτική γωνία. Η αυτοκριτική μάνο μου είναι έολη. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι αυτή την αυτοκριτική. Την έκανα και τα όνειρά μου τα έκανα μόνος μου με τα χέρια μου. Δεν περίμενα να μου τα χαρίσουνε. Και προσπαθούσα και μικρός. Όμως πάντα υπήρχε ένας παράγοντας που λέγεται σύστημα και ερχόταν αυτό το σύστημα και σε αφόπλιζε. Δηλαδή τα φτερά και τα κλειδιά της αυτοκριτικής τα είχε το σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω που προσπαθούσες να κάνεις κάτι, εκεί ερχόταν ας πούμε και σταμάταγε αυτή η όλη διαδικασία και έλεγες τώρα μήπως είναι όλο, τι κάνω εγώ. Και θα κάνω μερικές παρομοιάσεις για να καταλάβουμε τι γίνεται τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σαν να έχω μια αυτοεκτίμηση να φτιάξω μικρός, γιατί τα παιχνίδια τα φτιάχναμε μόνοι μας αν θυμάσαι.
0: Πατίνια διάφορα, και τέτοια ας πούμε.
1: Ναι, με διάφορα ξύλα και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και έρχονταν ο μεγάλος μου αδερφός και μου λέγε, μου τα σπάγε. Με τα πόδια του, κρακ, κρακ.
0: Γιατί?
1: Μου κόβε την ψυχή. Εγώ είχα την εκτίμηση να μπορώ να τα φτιάξω αυτά και αυτός μου χάλαγε όλη την... όλο το όνειρό μου, ας πούμε.
0: Αυτό, γιατί το έκανε αυτό?
1: Δεν ξέρω, ήτανε βάρβαρος. Λοιπόν, και εκεί σταμάταγε η αυτοεκτίμησή μου και έλεγα, μα τι κάνεις τώρα? Ξανακάνεις το ίδιο που θα χαλάσει. Είναι σαν εμείς να έχουμε μια αυτοεκτίμηση, να μπορούμε να διεισδύσουμε τον κόσμο με το πνεύμα και όχι με τη μάζα που μας θέλουν οι λαοί και το σύστημα. Εξαφνικά ένας παλαβός που δεν έχει αυτοεκτίμηση μας κάνει πόλεμο. Και τελειώνει το θέμα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ή πάρε το άλλο. Εγώ έχω μια αυτοεκτίμηση να κάνω μια σωστή οικογένεια. Και την κάνω. Έρχεται το σύστημα, σου επιβάλλει φόρους και χωρίζει. Πάει και αυτό. Όλοι.
0: Εννοείς ότι την παινία, η παινία που σε, σε επιβάλλει...
1: Αναγκάζει να χωρίσεις, ναι.
0: Ναι, σε αναγκάζει να χωρίσεις.
1: Ή εκτός αν έχεις, ξέρω εγώ, αν θες να έχεις μια εκτίμηση να γίνεις γεωργός. Δεν μπορείς να πουλήσεις το εμπόρευμά σου γιατί οι τιμές δεν είναι σωστές. Αφού έχεις κάνει την εκτίμηση ότι μπορεί να γίνεις γεωργός, πάλι έρχεται το σύστημα και σου τη χαλάει. Όπως ένα σπίτι. Εργάζεσαι, πληρώνεις φόρους, κάνεις δείχνεις, πληρώνεις δάνεια, λες εσύ, η αυτοεκτίμησή μου είναι να κάνω ένα σπίτι και να μπω μέσα. Έρχεται το σύστημα σε κάποια στιγμή που σου παίρνει και το σπίτι μάλλον.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: αυτό μα αυτό είναι το θέμα του συστήματος.
1: Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό μιλάω για αυτοεκτίμηση, η οποία είναι λίγο έολη, και τα κλειδιά πάντα αυτήν της εκτίμησης τα κρατάνε τα συστήματα, το κράτος, οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι. Και θα σου κάνω και μια παρομοίωση, να μην χρονοτριβώ. Γιατί...
0: Ναι, με ενοχλείς πάντως.
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Ήταν ένας βάτραχος στην απέναντι μεριά της λίμνη. Πάει ένας σκορπιός και του λέει, ρε βατραχάκο, θα με περάσει απέναντι. Λέει, μα πώς θα σε περάσω εγώ, ξέρω εγώ, κι άμα τσιμπήσεις και πνιγούμε. Όχι βρε, λέει, θα σε τσιμπήσω, είναι δυνατόν, θα πνιγώ κι εγώ μαζί. Έχει την εκτίμηση ο βατραχάκος ότι είναι σωστό αυτό που λέει
0: ο Σκορπιός.
1: Ο Σκορπιός. Τον ανεβάζει την πλάτη, περνάνε απέναντι. Στη μέση του ποτάμου του ρίχνει μια τσιμπιά του βάτραχου, πάνε κάτω και οι δύο. Πρωτού βουλιάξουν, δεν λέω άτραχος, καλά ρε. Εγώ είχα την εκτίμηση ότι εσύ ήσουν σωστός και δεν θα μου κάνεις αυτό. Λέει, ναι, αλλά ξέρεις, είναι το κάρμα μου, λέει, και το DNA μου.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, αυτά είναι, μάνο, που δεν μας αφήνουν να έχουμε μια αυτοεκτίμηση σωστή για να πάμε πιο κάτω. Και οι αρετές που έχουμε, που είχε πει ο πρώτος κύριος που μίλησε,
0: ναι,
1: κυκλοφορούν στο πεζοδρόμιο. Οι αρετές, μάνο μου, δεν λειτουργούν χωρίς αγάπη. Εάν οι υπόλοιποι του συστήματος μας αγαπήσουν, τότε θα έχουμε μια αυτοεκτίμηση η οποία θα μπορεί να πάει στα σκαμμένα, να πάει λίγο πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Με αυτή τη λογική δεν βλέπω καμία... Αυτό ήθελα να σου πω, μάνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν έχεις να μου πεις...
0: Με τι ασχολήθηκες στη ζωή σου, φίλε? Δηλαδή, τι δουλειά έκανες?
1: Τι δουλειά έκανα? Είχα ένα μεταλλουργείο, μάνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Έβγαζα κάτι ήδη και καλερία.
0: Μάλιστα, δηλαδή κάγκελα μπαλκονιών και τέτοια.
1: Ναι, ναι, αλλά και ήδη και καλερία. Σπαναράκια, σκιαράκια για τα σπίτια, ξέρεις, τα φανάρια που βάζουμε τα διακοσμητικά στο σπίτι απ' έξω.
0: Είχαμε ένα τέτοιο μαγαζί στη γειτονιά που μεγάλωσα, και ο κύριος Θανάσης ήταν ένας εξαιρετικός καλός άνθρωπος, δηλαδή όλοι τον αγαπούσανε, και οι φίλοι του λέγανε, καλημέρα σας κύριε Καγκελάρη.
1: Καλό. Αυτός θα εξυπηρετούσε για τη γειτονιά, όπως έκανα και εγώ.
0: Ναι, ναι, μα ήταν...
1: Όλοι ερχόντουσαν, Γιωργάκη, φτιάξε μου αυτό, κακόνισε μου το μαχαιράκι, το ψαλίδι μου βρασί, χτύπησε το λίγο, δεν κόβει. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοια τα κάναμε. Είναι η αγάπη που είχαμε στο συνάνθρωπό μας.
0: Και ήταν και τελείως διαφορετικά δομημένη η κοινωνία.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς, ας πούμε, πιτσιρίκια που ήμασταν, μας ήξερε τον καθένα με το όνομά του, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Όχι μόνο αυτός, οι πάντες.
1: Και ανοιχτές τις πόρτες τα βράδια.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ναι, αυτό, μας ξέραν όλοι οι ονομά, όπως το λες, έτσι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, θυμάμαι ότι από την πρώτη τάξη του σχολείου με άφηναν και πήγαινα μόνος μου από την Οδό Πατησίων στην πλατεία Βικτωρίας που ήταν το σχολείο.
1: Εγώ,
0: αλλά
1: μου,
0: από όπου πέρναγα, ναι, με ξέραν όλοι.
1: Έτσι, αυτό και εμένα μου έχει κάτι στο μυαλό που οι γονείς μου δεν μου λέγανε, μα πού είσαι ρε παιδί μου, είσαι τρεις ώρες έξω. Πού πας?
0: Ποιο, τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα, βέβαια, αρκεί να ήσουν να πίσω την ώρα που είχες πει, ας πούμε.
1: Που είχες πει, ναι. Οι γονείς μας μικρασιάτες τότε, ξέρεις τώρα, όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα ανταλλάξιμοι, δεν μιλούσαν και ελληνικά.
0: Ναι.
1: Καραμαλίδικα μιλούσαν, ξέρεις. Και δεν μπορούσαν να μας δώσουν και τις πληροφορίες που θέλαμε. Το πεζοδρόμιο μας έκανε κάπως διαφορετικούς, μάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Να βλέπουμε τα πράγματα με καλύτερη αυτοεκτίμηση.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά τις μέρες μας δεν υπάρχει. Ένα παιδί για να σπουδάσει τώρα σου λέει, μαμά, θες να σπουδάσω, να μου πάρεις αυτοκίνητο. Δεν έχει το τσαγανό να το θέλει μόνο του, αλλά και να το έχει, όταν βγάλει το πανεπιστήμιο, δεν θα το διορίσει κανένας. Μπορεί να γίνει σουβλατζής ή να γίνει τηλιβεράς. Και σου λέει, τι έγινε τώρα ρε παιδιά. Λοιπόν, άρα, το βλέπω λίγο ουτοπία και έολο. Δεν υπάρχει αυτή η αυτοεκτίμηση. Μπορεί να την έχουμε, να τη θέλουμε. Είναι πως, να σου πω, ξέρω εγώ, ένα γουρουνάκι. Έχει πέντε γουρουνάκια και πάει και τα ταΐζει. Το έχει στο DNA του και έχει την αυτοεκτίμηση ότι πρέπει να ταΐσω τα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά πάει ο κυνηγός, το ρίχνει μία και το παίρνει κάτω και τελειώνει το θέμα. Τελείωσε η αυτοεκτίμηση για τη μάνα. Έτσι γίνεται και σήμερα και θα γίνεται...
0: Στους αιώνες των αιώνων.
1: Μπράβο, αυτό είδα εγώ. Απλά πράγματα, δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
0: Απολύτως.
1: Χωρίς πολλά έτσι, να σε κουράσω και σένα.
0: Δεν κουράζομαι εγώ ποτέ. Πέφτω μια και καλή κάτω.
1: Αυτό ήταν καλό να πούμε. Ναι, αυτό ήταν καλό.
0: Να σε καλά
1: μόνο μου. Εσύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Θα σε περιμένω πάλι.
1: Ναι, αγόρι, πάντα πούμε πάλι.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Γεια χαρά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Χαιρετώ και πάλι τους αγαπητούς φίλους στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή που ακούνε μέσα από τον Status FM 107,7, από όπου ακούει και ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου αγαπητέ Νίκο.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά Νίκο μου, εσύ?
1: Χαίρομαι που είστε καλά. Εγώ ήθελα να μιλήσω έτσι γενικά για την αυτοκριτική που είναι το θέμα.
0: Ναι.
1: Ότι διαχρονικά οι Έλληνες, ας πούμε, από το 1974 και μετά, δεν πάω πιο πίσω, δεν έχουμε καλή κριτική, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων κοιτάζουν την κριτική, ας πούμε, την αυτοκριτική, πάντοτε υποκειμενικά και όχι αντικειμενικά. Δηλαδή δεν κοιτάζουν, ας πούμε, κάτι που γίνεται κάτι καλό, να πούνε έστω ιδεολογικά οτιδήποτε και να είναι, να πούνε ναι ρε παιδί μου αυτό είναι καλό. Και κάθονται για ένα γυνάτι, για ένα τίποτε, πιο πολύ το τονίζω, όχι 100%, κάθονται και για ένα γυνάτι ιδεολογικά, δεν θέλουν να παραδεχτούν αυτό που είναι κάτι καλό για την πατρίδα. Ένα άλλο λάθος που έχουμε που, σαν λαός, είμαστε πολύ το εγώ, δεν είμαστε εμείς. Εάν καλοκαιθούν από τα παιδιά τώρα, τα νεότερα, από τα σχολεία, τη λέξη εμείς, να μοιράζουμε την πίτα, και επειδή ασχολούμαι με την αστρολογία, η Ελλάδα είναι υδροχός. Ο υδροχός είναι κοινωνικό άτομο, αλλά έχει ένα ελάττωμα, είναι πολύ της θεωρίας.
0: Πολύ?
1: Πολύ της θεωρίας.
0: Μάλιστα.
1: Όλο λόγια. Και βλέπουμε, ας πούμε, σαν κράτος, όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ θεωρία. Πράξη δεν κάνω. Υπάρχουν δύο ειδών σκέψης. Είναι η πλατωνική και η αριστοτελική, πιστεύω να το ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς οι Ευρωπαίοι, παρόλα που είπε η προκάτοχή μου, ότι ξέρετε εμείς κάναμε πριν 2.500 χρόνια αυτά και τα λοιπά. Ήμασταν όμως της θεωρίας. Βγάζαμε τα θεωρήματα, δεν κάναμε πράξη. Και δυστυχώς μέχρι τώρα εξακολουθούμε να λέμε θεωρίες. Η κοιλιά δεν γεμίζει με τις δικές...
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι, σου παρακαλώ.
1: Ναι, η κοιλιά δεν γεμίζει με τη θεωρία, γεμίζει με την πράξη. Μεταφορικά μιλάω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι, πλούσιες χώρες, πήραν και κάνουν και τη θεωρία και την πράξη. Γι' αυτό όταν βρεθήκαμε στα μνημόνια, τι είχαν πει οι Ευρωπαίοι? Θα ακολουθήσετε την πράξη, όχι θεωρία. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι κάνουν πράξη, θεωρία, την αριστοτελική σκέψη, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προχωράμε. Τώρα αυτή τη στιγμή, πάλι δεν θέλω να αναφερθώ πολιτικά, αυτή τη στιγμή γίνεται πράξη. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα και ανακάνει μια ανακοίνωση ότι ξέρετε έκανε αυτό εκείνο εκείνο για να υπενθυμίζει τους Έλληνες. Δυστυχώς το Ελλάδα...
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο καλέ.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς το Έλληνα το μυαλό και ξεχνάει πολύ, είναι χρυσόψαρο. Αλλά θυμάται όμως τα κακά που είναι η καμήλα. Και συνέχεια συκοφαντεί χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Όλο είναι θεωρία και ξέρει να συκοφαντεί. Η μεγαλύτερη αιμαρτία στην Ορθοδοξία είναι η συκοφαντία. Όταν δεν έχεις αποδείξεις, δεν μπορείς τον καθένα να λες «Α, έκλεψες, έκανες αυτό». Αυτά είναι παραλογισμοί. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν προχωράμε, η κρίνια κτλ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Ήρων το πρώτο αιώνα, ξέρετε τώρα που κάνουν τη διαφήμιση, αυτό, ο Ήρων από την Αλεξάνδρεια ήταν Έλληνα και ανακάλυψε την ατμομηχανή. Δεν έβαλε ρόδες. Και μετά από 18 αιώνες, ο Στέφης ο Μαρσί με το Πάτα, αν θυμάμαι καλά, τον Βρετανό και τον Σκοτζέζο, κάνανε την ατμομηχανή μετά από 18 αιώνες. Μπορείς να φανταστείς κανένα αυτά όλα που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες τα κάναν πράγματα. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε μερικά πράγματα ότι μόλις έπεσε η διάλωση της Κωνσταντινούπολης όλα τα συγγράμματα για να μην τα πάρουν, τα κάψουν αυτοί οι Οθωμανοί λόγω του ότι απολύτιστη και τα λοιπά τα μεταφέραν στην Ευρώπη. Εκεί τότε άρχισε και η αναγέννηση. Όλοι οι Ευρωπαίοι αυτοί που τρώγανε βελανίδια και τέτοια που τους κοροϊδεύουμε, τα κάναν πράξη. Και οι Προτεστάντες με τους Εβραίους που κυριαρχούν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπεις κάνουν πράξη. Οι Προτεστάντες και οι Εβραίοι. Ενώ αντιθέτως και η Ισπανία στη Νότιο Αμερική έκανε, και εκείνη κατέκτησε όλη τη Νότιο Αμερική, κάνε σύγκριση τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Νότιο Αμερική. Γιατί και εκεί όλο της θεωρίας δεν κοιτάξαν να κάνουν πράξη όπως κάνανε αυτοί οι δύο. Αυτό θέλω να καταλήξω. Όσο για τους αγρότες, δεν τους υποστηρίζω, δεν είμαι κακός, δεν είμαι χερέκατος. Από τη στιγμή που είμαστε στην ελεύθερη οικονομία, πρέπει όλοι αυτοί να μαζευτούν και να κάνουν ιδιωτικό συνεταιρισμό. Δεν αναφέρομαι σε κρατικό συνεταιρισμό που έκανε ο Ανδρέας και τα φάγανε οι μέτεροι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να ανταγωνιστούν. Και για να ανταγωνιστούν μόνο με τον ιδιωτικό. Όταν θα είναι μία γροθιά, θα μπορούν να ζητήσουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχοντας τους ειδικούς που θα μεσολαβήσουν για να πάρουν τα προγράμματα. Ενώ όταν είναι ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, αυτό το εγώ που λέμε, αν όλοι γίνουν εμείς, θα προχωρήσουμε. Και κάτι ακόμη, είδα στην ΕΡΤ3, πολύ πιο παλιά, ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε πως ένας μεγαλοκτηματίας Γερμανός είχε πολλά εκτάρια. Ένα εκτάριο είναι 10 στρέμματα. Λοιπόν, είχε πολλούς αμπελώνες και πήρε εργάτες από τη Γαλλία, από το Λουξεμβούργο, στα σύνορα εκεί και δουλεύαν 70 άτομα. Αλλά τους είχε σαν, τους έδωσε, έκανε δομές με μικρά σπιτάκια 12 τετραγωνικών. Το είδα στο ντοκιμαντέρ, δεύτερα. Και τους έβαλε να ζουν σαν άνθρωποι. Είχε δηλαδή μέσα τουαλέτα, είχε το δωμάτιο, είχε και ένα μικρό μαγείριο εκεί πέρα, δηλαδή μια κουζινούλα. Λοιπόν, 70 αυτά και ένα μεγάλο, σαν τη κατασκήνωση μεταφορικά μιλάω, έκανε μια μεγάλη τραπεζαρία. Είχε 7 παιδιά, 3 κόρες με τη μάνα, κάναν τα φαγητά. Και το μεσημέρι μαζευόντουσαν όλοι οι εργάτες, καλοντυμένοι με εργατικά ρούχα, όλοι καθότανε, τρώγανε, τραγουδούσαν κτλ. Και η δημοσιογράφος ρώτησε, θέλετε, λέει, θα μου πείτε, λέει, αν είστε ευχαριστημένοι, βεβαίως. Και μάλιστα 3 από τους 70 είπαν ότι εμείς λεργόμαστε γιατί μας αρέσει το περιβάλλον. Συμπέρασμα. Τι λένε τώρα οι δικοί μας οι αγρότες, δεν έχουν εργάτες δουλειά. Κοίταξε τι κάνει η κυβέρνηση, είναι μεγάλο λάθος. Που πρέπει να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, κάντε δομές, ενωθείτε και κάντε έναν ιδιωτικό συνεταιρισμό, να έχετε τα αγροτικά σας. Βγαίνανε τις προάλλες και τι λέγανε. Εμείς, λέει, άμα αφανιστούμε, δεν θα έχετε να φάτε. Όταν δίνετε 10% προϊόντα αγροτικά και κάνουμε εισαγωγές από την Ολλανδία που είναι 2 φορές μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο και κάνει 75% εξαγωγές, και εσύ με αυτό το κλίμα, αν το είχαν οι Ολλανδοί, μακάρι να το είχαν, ξέρεις τι θα ήταν η Ελλάδα, ο παράδεισος. Mm. Και εν πάση περιπτώσει, αφού είναι ανίκανοι και δεν είναι σοβαροί και υπεύθυνοι στην εργασία τους, γιατί δεν τους αρέσει η δουλειά, θέλουν να ζουν με τις επιδοτήσεις, το μόνο που μπορούν να κάνουν, δεν το λέω για να γίνουν δούλοι, να ζήσουν αξιοπρεπέστα, να καλέσουν τους ειδικούς Ολλανδούς να πάρουν τα χωράφια, να τα νοικιάσουν και να δουλεύουν στα χωράφια τους και να παίρνουν ένα αξιοπρεπές μισθό. Και αν το πάρουμε και ανάποδα, το λέω, δεν μιλάω εγωιστικά, ναι, πάνε σε όλα τα χωριά, παρόλα που λένε ότι είναι έρημα. Όλοι έχουν καλά σπίτια και να έχουν, και δεν ζηλεύω, και όλοι έχουν από 2 αμάξια. Να έχουν, να περνάνε καλά. Δεν μ' αρέσει η μιζέρια και αυτό. Το συμπέρασμα. Τι έκανε η κυβέρνηση, θα πάρω, λέει, από την Ινδία, είπε, όχι από την Αίγυπτο. Εργάτες 5.000, γιατί δεν βρίσκουν εργάτες γης. Πώς ρε κύριε εσύ, όταν δεν έχεις δομές, και ο Έλληνας να θέλει να πάει να δουλέψει, τον βάζει σε ένα μαντρί εκεί πέρα και τον πετάς σε ένα κομμάτι σώμα.
0: Έλατε. Έστε, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν κάνεις δομές και κάνεις και λες, ναι, το κράτος και κάνει. Και πάτε και τους γλύφετε. Συγγνώμη, γιατί όπως και στα τσιόλου.
0: Καλά, δεν κάνεις, τίποτα.
1: Κάνεις ένα μεγάλο συγκρότημα και δεν είσαι ικανός. Δηλαδή να κάνεις 10-20 δωμάτια εκεί να ζήσεις σαν άνθρωποι και να δουλέψουν με όρεξη και τους έχεις μέσα ζέστη εκεί πέρα, πώς θα δουλέψουν. Το κακό του Έλληνα, του επιχειρηματία, είναι αυτό. Και όσο ότι φύγανε 500.000 έξω, όλοι αυτοί που λέει οι επιστήμονες στα κεφάλια, δεν είναι. Είναι πολύ λίγοι. Πιο πολλοί είναι σερβιτόροι και διάφοροι εργάτες. Στη Γερμανία έχω συγγενείς, δεν μου είπανε, ότι όταν πήγανε στους Έλληνες να δουλέψουν εκεί πέρα, τους εκμεταλλευτήκανε και τους βάλανε 18 ώρες να δουλεύουν. Ο Έλληνας δεν θέλει όταν δει κάποιον ικανό Έλληνα να ανέβει. ο κύριος, που είπα από την Αμερική ότι δεν ήθελε να κάνει παρέα με τους άλλους, είχε δίκιο, γιατί έχουν πονηθεί και δεν θέλουν να βλέπουν το διπλανό τους να ανεβαίνει. Αυτό ακριβώς το είχε κάνει και ο πατέρας μου στο εξωτερικό όταν ήταν και είχαμε πάει. Το είχα πει πριν αρκετές μέρες, που δεν ήθελε το κουτσομπολιό και δεν ήθελε με τους Έλληνες. Και πήγε, ζήτησε σπίτι που είναι γερμανική και τα περνούσαν μια χαρά. Λοιπόν, συμπέρασμα ότι αν οι αγρότες δεν βάλουν μυαλό και δεν μιλάνε με το εγώ, ότι εγώ και να βρίζουμε και να κάνουμε. Για μένα αυτός που κάνει διαχρονικά από το 1974 μέχρι τώρα πράξη, δεν το λέω ιδεολογικά, είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Και ο Γεωργιάδης που τον κατηγοράνε, σε σύγκριση με το παρελθόν, δεν θα ξεχάσω εκείνο το γενόπ ΔΕΗ που κλείνανε, θυμάσαι, τους διακόπτες.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: Μπράβο. Έχω χάσει άνθρωπο, δεν ήταν ικανοί να βάλουν γεννήτρια στα νοσοκομεία και πέθανε ο άλλος από οξυγόνο, ο συγγενής μου. Καταλαβαίνεις. Και έρχονται τώρα από το 81 που μπήκανε οι πασοξίδες με τους κομμουνιστές, δεν έχω τίποτε μαζί τους. Πάντοτε δηλητηριάζω την κατάσταση. Το ίδιο έκανε και ο Ανδρέας. Πήρα, λέει, καμένη. Πολύ ωραία έκανε, πήρες καμένη. Είχε το δρετάκι το κομμουνιστή προς τιμήν του. Εγώ είμαι ένα δημοκρατία του Μητσοτάκη, όχι του Κωνσταντίνου του Μικρού. Λοιπόν, του Κωνσταντίνου Καραμαλή του Μικρού. Τι είχε πει ο δρετάκι του Παπανδρέου? Να βάλουμε μια τάξη τώρα που είπες ότι πήραμε καμένη γη, τη δεξιά και τα λοιπά που κατηγορούσε. Και τον πέταξε έξω το δρετάκι τον κομμουνιστή εκείνον τον άνθρωπο. Και μετά όταν βρέθηκε στη δύσκολη θέση τι είπε? Σοβόλα δώστα όλα. Και από τότε μέχρι τώρα συνέχεια οι Τούρκοι παραβιάζονται τον ενάεριο χώρο. Ο μόνος που...
0: Όχι μόνο και τα ύδατα.
1: Και τα ύδατα, μπράβο. Ο μόνος που κατόρθωσε να σταματήσει ήταν ο Μητσοτάκης. Τώρα λίγο κάτι, 2-3 μέρες τώρα που παραβιάζουν. Του σταμάτησε όλους. Ύστερα πήραμε την κατιούσα από τον Ανδρέα και μετά ενώ είχαμε υπεροπλία με την αεροπορία και το ναυτικό. Τα Φάντομς ήταν μισά, δεν ήταν ολοκληρωμένα.
0: Πρέπει να πάμε προς το φινάλι, Νικόλα.
1: Ναι, λοιπόν, συμπέρασμα. Η πολιτική εξωτερική που κάνουν Μητσοτάκης πρέπει να τον βοηθήσουμε να βγάλει 200 βουλευτές. Εγώ γιατί το λέω αυτό? Όταν είναι 9 κόμματα, αυτοί θα φωνάζουν, είναι παρτάκιδες και θα ζουν αυτοί καλά και θα μαλώνουμε εμείς οι φτωχοί. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι να βγει με 210 και αν δεν αλλάξει ο σύνταγμα που συνέχεια το λέει, αλλά η αντιπολίτευση δεν το θέλει, πρέπει τότε οι αντάρτες που δεν θα δεχτούν στους 210 να επαναστατήσουμε όλοι μαζί οι Έλληνες για να το αλλάξει το σύνταγμα. Οι καλές προθέσεις μόνο από το Μητσοτάκη. Και ένα τελευταίο. Οι άνθρωποι που έχουν κάθε το μέτωπο είναι γεννημένοι αρχικοί.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό.
0: Γεια σου, Νικόλα.

0: μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής. Είναι 3:02 πρώτα λεπτά. Στο φίλο που έλεγε ότι τον ενθουσιάζει ο πιτσιρικάς που λέει «Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή», πρέπει να σου πω, αγαπητέ φίλε, ξέρασα να σου το πω πριν, ότι είναι γιος, τότε ήταν 5 χρονών, ενός ηχολήπτης στο Real όταν ήμουνα, του Λάσκαρη, το μικρό του όνομα Λάσκαρης, επώνυμο αγοραστός, και τον παρακάλεσα αν γίνεται να, όπως έχω κάνει και με τον Ηλία το Σελιμά που ακούγεται η κόρη του, αν μπορεί να πει «Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή». Δεν μπόρεσε το πιτσιρίκι να πει τη λέξη «εκπομπή» ούτε σε 40 φορές. Και του λέω «Δεν πειράζει, δώσε μου το στικάκι να δω». Και ακούω «εκπομπή» και λέω «Α, μάγκα μου, δεν ξανακάνω εκπομπή ποτέ, θα κάνω εκπομπή πάντα». Και μου έμεινε χρόνια, δηλαδή, είναι αυτή η ιστορία. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δύο έντεκα δέκα ογδόντα οκτώ οκτώ μηδέν.
5: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
6: Μολύβι και χαρτί.
7: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν,
6: 2-11-10-80-8-8-0.
7: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
4: Κύριε Βασίλη από το Ήλιον, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλώς τον.